0: Ναι, δεν... Εμείς πάλι καλά περνάμε. Με λίγη εγκρίνη τη μέρα να τη βγάζουμε.
1: Καλά περνάς. Θα φτάσει το πετρέλαιο 3,5 ευρώ χαμπάρι θα πάρεις. Ακόμα για το Λανουά και τον Χαλακατεβάκι θα λέμε.
0: 80 ευρώ στη βάρδια πετρέλαιο.
1: Εντάξει, τι να σε πω.
0: Από το Μάιο πάει αυτή η ιστορία. Όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την αγάπη μου στον Τάφη και σε όλους όσους ακούνε και στην κυρία Σύς φυσικά, για να μην λέω ότι της με
1: βάρδια. Η κυρία Σύς είναι το τιμόμενο μέλος της εκπομπής.
0: Ναι, φιλενάδα σου εκεί που τσομπολεύεται και θάβεται τους πάντες και τα πάντα.
1: Γιατί μπορούμε, φίλε. Μόνο ο Γένσεν δεν μπορεί. Η κυρία Σύς και εγώ μπορούμε.
0: Μα αυτόν τι έχει πάθει από τότε που ξέρεις.
1: Πώς δεν γίνεται και αλλαγή αυτός και ο Ράσης ποτέ ρε από το γήπεδο. Πώς δεν γίνεται, όλοι οι άλλοι έχουν γίνει αλλαγή, αυτοί οι βασικοί θα ξεκινήσουν, βασικοί θα τελειώσουν.
0: Πρέπει να δούμε το συμβόλαιο, τι όρους έχουν.
1: Δες το και μετά μιλά. Γεια, καλό
0: ναι,
1: βράδυ.
0: Να δούμε το συμβόλαιο, αλλιώς δεν...
1: Αλλιώς το συμβόλαιο να δούμε, το συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλά να περνάς.
1: Εσείς να περνάτε καλά, εγώ περνάω.
0: Τρεις παστές διακοπές δεν έκανε κανένας, να ξέρεις.
1: Στεφανάρασης.
0: Στεφανάρασης.
1: Μόνο. Γιατί μπορείς. Γεια.

0: πως και τοριάζει και αδικά.
1: Καλό υπόλοιπο νυχτός.
0: Γιατί
1: πρέπει... Μερσί μποκού για την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που για ακόμα μια χρονιά, έστω και για αυτή την ώρα, θα γλιτώνεται από τον ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο. Ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Περίμενα να γίνει η κηδεία. Να γίνει. Ρε Λουκά, αλήθεια τώρα.

Βέλτιστη ψυχική υγεία, καλό υπόλοιπο νυχτό, ό,τι κι άλλο να πούμε θα είναι μη πρέπον και πολύ σύελος. Ακολουθεί ο Άρχων με μουσικές επιλογές και κάποια στιγμή θα ξεπροβάλλει στα αυτάκια σας. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περσινά δωράκια, έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: Καλησπέρα κύριε Τετσένοβλου.
1: Παρακαλώ κύριε Τετσένοβλου, περάστε. Το Βιετνάμ είναι δικό σας.

Καλησπέρα κύριε Μάκη. Ελάτε.

0: Καλά. Δεν έπρεπε να του πάρουμε την καμπαρδίνη.
1: Δεν τη βγάζει ποτέ. Το έχει σε κακό να τη βγάλει. Μόνο καλοκαίρι τη φοράει. Προχθές μέχρι και ζεμπέκι χόρεψε φορώντας.
2: Καλησπέρα, Βιετνάμ! Άλλο ένα βράδυ, γεμάτο μουσική. Χορό, έλα, και ό,τι προκύψει. Καλησπέρα, κύριε Μάκη. Περάσουμε καλά, το γλεφίσουμε απόψε. Ταξίδι στη μελωδία, με τους ήχους του μεγάλου, του πρώτου μουσικού του Παναγιώτη, η Τζίμι Κέντριξ. Δεύτερο μπουζούκι, ο Τασούλης μας. Για Τασούλη. Κιθάρα, για λίγες μέρες κοντά μας, ο Γιώργος. Τα πλήκτρα, ο Χρυσοδάκλος Κώστας. Τα ράρς, ο εκρηκτικός Αλέκος. Για γέρο από την Μπερλέκη, ο Παύλος κατευθείαν από την Ανατολή. Τάσο, ο Νίκος.
3: Κόφτο.
2: Καλησπέρα, Βιετνάμ. Νάνση, ετοιμάζεσαι. Πέτρο, βγαίνεις.
4: Μόνοι μας είμαστε από
2: Ο Τσετσένογλου κάνει για 10 πελάτες.

0: Τι έβαλε αυτό.
1: Άρα, τι ήταν στο νοσοκομείο, κύριε Μάη. Έπεσε με τη μηχανή σε ένα κρέμα.
0: Ναι, ρε φέρε.
1: Και ευτυχώς που κόλλησε η κόρνα και το βρήκαν. Χτύπησε στο κεφάλι. Και ενώ παίζει ένα τραγούδι, ξαφνικά αρχίζει και παίζει ένα άλλο. Ο πιτσιρικάς τον ειδοποιεί, ο Τάρε Τάρε.
0: Γερός. Κέρασε τον ένα.

0: μέσα μου σε πιάτα έχουν να τα σπάσουν εδώ στην πίστα, να μην αφιστούν το αίμα. Και πού είσαι, πες τα 5 να έρθει γρήγορα, τον εθέλω, ε.
1: Οκ, okay, κύριε Μάκη. Τσετσένο γλουτάκια τα φράγκα. Αλλά λένε ότι κέρδισε και το τζακπότ στο λότο πέρσι.
2: Οι κουτάνες λένε ότι το βαρέθηκε η γυναίκα του. Και αυτόν και το Κιλκής. Τα φτιάξε με ένα πλασιέρε και έφυγε για Σαλονίκη. Ήταν, λέει, φίλος του. Γι' αυτό τα κάνει γκίσμα διάμολα απόψε.
3: Το δίνει το δερβίσκος.
4: Ωραία, καλά τον έκανε τον παλιό κερατά.

0: Δράκουλα. Ρεμπέκα.
1: Κρατήστε λογαριασμό.
2: Μάλιστα, αφεντικό.
1: Αφού σου είπα, ρε μαλακισμένο, ότι δεν είμαι εδώ.
2: Τι εγώ, αφεντικό. Είναι τα μάξι σου.
1: Και τι θέλει τώρα.
2: Πού να ξέρω, εσένα.
1: Κρατήστε πιάτα για το Σπυράκο. Δεν τραγουδάει χωρίς φωτιές.
2: Έγινε.
1: Άμλε, τέλειωνε με τη Βουλγάρα.

0: Η επιθυμία, κύριος Μάγκης.
1: Ποια τα.
0: Δυστυχώς τελειώσανε.
1: Τελειώσανε.
0: Δυστυχώς.
1: Μάζεψε ό,τι σκεύασε στην κουζίνα και φέρε το εδώ για σπάσιμο.
0: Ό,τι πει ο κύριος Μάγκης.

0: μάτρη μου λες. Είναι ματσό ο καμπαρδινάτος. Ή πούλησε χωραφάκι και ήθελε να κάνει τον έτσι. Θα να βγάλει αποθυμένα.
1: Έχει πολλά φράγκα, αλλά θέλει προσοχή. Είναι φαρμάκι.
0: Μπα, εμένα σαν ψόφιος μου φαίνεται.
2: Έχω σχέδια πολλά για μας τους δύο. Δικό σου λόγο και αφορμή

0: κερδίσουμε ένα.
1: Δεν μου λες, είναι ματσό ο καμπαρδινάτος. Ή πούλησε χωραφάκι και ήθελε να κάνει τον έτσι. Και να βγάλει αποθυμένα. Έχει πολλά φράγκα, αλλά θέλει προσοχή. Είναι φαρμάκι. Μπα, εμένα σαν ψόφιος μου φαίνεται.
2: Έχω σχέδια πολλά για μας τους δύο. Τίχως λόγο και αφορμή μου λες αδύο.
3: Τι έγινε, καλημερούδια.

0: Το Βιετνάμ δεν θέλω να το κόψω, θα τα ακούσουμε όλο. Αλλά έπρεπε να σας πω καλημέρα, παιδιά. Τι έγινε, σας έλειψα μια ωρίτσα? Δεν πειράζει.
1: Πονήσου, μάνα μου, έχεις αρρώσει το μαγαζί.
2: Λιρώνει, αφεντικό.
1: Κάνε δουλειά σου, Άμλετ. Έχουνε δει τα μάτια μου?

0: Αφρικά.
1: Πω.
0: Πω.
1: Σ' αγαπώ. Αυτό είναι. Αυτό μόνο θα λες. Τίποτα άλλο. Πες το πάλι.

0: περνάς καλά μεγάλα.
1: Έχει μείνει τίποτα άλλο για σπάσιμο αφεντικό?
0: Τίποτα δεν έμεινε. Τα σπάσες όλα, Μάκη μου. Μόνο τα πλακάκια της τουαλέτας.
1: Ωραία. Βάλε λοιπόν να τα ξυλώσουν με σκεπάρνια, ρελεκάνες, μπιτέδες, μεροχίτες, λαβουμάνο. Πρώτα εδώ στην πίστα, για σπάσιμο.
0: Ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Αφού πληρώνεις. Αφρός. Για πάρτι σου.
2: Ελάτε παιδιά στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε άμα γουστάρετε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε από τις 3 συνδεδεμένοι κανονικά εδώ με τη σπηλιά και με τα στούντιο του Μετρόπολης. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι τις 6.

0: Τα παιδιά μου, Νίκο. Τα παιδιά μου.
1: Ο μεγάλος Σπύρος δικό σας.

0: Δεν μου λες συνολικά έτσι όπως το βλέπω το μαγαζί πόσο κοστίζει?
1: Καμιά 20-25 εκατομμύρια.
0: Λοιπόν, δίνω τώρα αμέσως 30 για να το αγοράσω. Τώρα αμέσως.
1: Τι να το κάνεις, Μάκη μου? Να το δουλέψεις?
0: Όχι ρε, άκου να το δουλέψω. Θα το σπάσω.

0: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
1: Τριάντα.
2: Και το καινούργιο δικό σου, μεγάλε.
1: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

Έτσι πάμε, πάμε, πάμε. Πώς λέει ο Μπούζος, πάμε, πάμε, πάμε. Είμαστε 11 λεπτά μετά από τις 4. Καλημερούδια σας. Μια ώρα πετσοκομμένη σήμερα. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Έχουμε και κάποια ηλικία.

0: χρόνια.
1: Να πούμε καλημέρα στα παιδιά κάτω στη Ρόδο, τα τρία σίγμα, το Σάκη, το Σοκράτη και το Σάκη. Καλημέρα Γιάννερα λέει, τα χαιρετίσματά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη και σε όλους τους στρατοποιούς. Καλή συνέχεια στην εκπομπή μας. Να χαρώ εγώ. Ο Παναγιώτης ο Σαρίδης λέει καλημέρα παρέα. Γεια σου Παναγιώτη. Ελάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής, εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε. Μη μου ζητάει τραγουδάκι, θα πάω σε live σήμερα. Έτσι όπως έγινε. Υπάρχει το προσωπικό messenger Σεργιάννη με το Γιάννη, θα ανοίξουμε και το voice του voice, εντάξει.
0: Θα τρελός για σένα νοιάζομαι, το φίλι σου.
1: Γεια σου Ρηλία Χατωματζήρη. Μη το κόβεις λέει καλημέρα στα συντονισμένα από νωρίς λέει τα κόκκινα φανάρια. Ναι δεν το κόψα ρε παιδιά, όταν ξεκίνησε στη σπηλιά εδώ πέρα και ακούω τώρα το Βιετνάμ λέω άστο. Βασίλειος Αντάκης, καλημέρα φίλε λέει, καλή δύναμη τα χαιρετίσματα όμως όλοι σε όλη την παρέα. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα.

καλημέρα στο Κωστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σιαμήτρα, στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού. Ένα χρυστάρα.

0: που είχες
1: πει. Ναι, την συνάντησα την γκόμενα, της λέω κοίταξε κάτι, χωρίζουμε. Γυρνάω να φύγω, ακούω ένα μπαμ. Λέω αυτοκτόνησε. Γυρνάω πίσω, είχε ανοίξει σαμπάνια ρουφιάνα. Μα ναι ρε παιδιά. Να τα λέμε και αυτά.

Γεια σου ρε Βαγγέλη. Τι θα γίνει λέει πρωί-πρωί αντί για καφέ ουίσκι θα βάλουμε. Βάλε ουίσκι, τι φταίω. Εγώ πάντως νεράκι πίνω τώρα. Για να ξυπνήσω. Δεν πρόλαβα ούτε καφέ να κάνω. Άστα.

0: σε μόνη σου.
1: Παναθεμά το μπόι σου. άλλο γυναίκα να είναι ένα 80 ας πούμε.
0: Που με φερά στη στράτα σου.
1: Κι άλλο ένα 50.
0: Θεμά τα μάτια σου. Που με φερά στη στράτα σου. Όταν βγαίνει στο μπαλκόνι, η μανούλα σε.
1: Και μην ακούσω τώρα τα ακριβά τα αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια. Εντάξει.
0: Τα βγατάκια, σαν χτυπά στα σου.
1: Σαν τον άλλον που λέει, πέντε πόντι μετράνε. Και όπως λέει ο άλλος, και τους υπόλοιπους 15 τι θα τους κάνουμε, τους πετάξουμε.

το... Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του. Τώρα μου κάνετε να απάντητε στο σταθερό εδώ στη σπηδιά. Αργότερα, παιδιά, αργότερα.

0: φλουριά με γυμνούς άντρες, βλέπεις.
1: Γιατί?
0: Έτσι ανώμα. Από περιέργεια.
1: Έχω δει μερικές φορές.
0: Αι να χαθείς η χαμένε, βλέπεις τέτοια περιοδικά. Αλλά ξέρω γιατί τα βλέπεις. Για να κάνεις σύγκριση. Όλοι οι άντρες αυτό κάνετε, τη σύγκριση. Μετράτε τους πόντους, τα εκατοστά. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα, ρε. Είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένο ότι ουκ εν το πολλό το F.
1: Ναι, τι θα πει αυτό?
0: Το ακριβό το άρωμα μπαίνει σε μικρό που κάνει.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Οι πρώτοι 5 πόντοι παίζουν ρόλο στην ικανοποίηση της γυναίκας.
1: Και τους άλλους 15, τι τους κάνεις, τους πετάς?
0: Να, περνάω.
2: Ρε, τι κάνει αυτός κάτω από το κρεβάτι?
3: Κάτω από το κρεβάτι δεν ξέρω. Αλλά πάνω κάνει θαύματα.
4: Πόσο τον έχεις, Βασίλη μου?
2: Με πόσο είσαι ευχαριστημένη, Εύη μου?
4: Με 25 πόντους.
2: Σε βλέπω σαν φίλη.

0: δάκρυ.
1: Η Βαδινή και Λάζογλου λέει καλημέρα Σεριάννη με το Γιάννη και ελπίδα μας. Ο Βαγγέλης Ογρίβας λέει καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Γιάνναρε, καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα μας, ρίχτα λέει τσάκαλε. Ο Πέτρος ο Προδρόμου λέει καλημέρα στην παρέα. Η Βούλα η Καρυπίδου λέει καλώς τον Ακασάργησε. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Την καλημέρα μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλη την παρέα μας και ιδιαίτερα στην γλυκιά μας την Ελπίδα. Γιάννη Σαμπρικίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα μας και καλό ξημέρωμα να έχουμε. Να έχουμε πάλι καριέ. Να έχουμε. Πω, με σκέπασε το πάπλωμα ρε παιδιά.

0: αλλά δεν θέλω χαζά τώρα. Άντε, μπράβο.
1: Ένας τρελός είναι στην πόρτα. Φέρ τον μέσα.
2: Έρχομαι.
1: Έλα.
0: Τι κάνει ένα κουμπάκι, να το πάρει, ευχή να το πάρει. Αν το κουμπάκι δεν φταίει, εγώ φταίω που το πάτησα.

0: που έρχεται. Κάποτε καθόμουν, παιδιά, κάθισα μάλλον πριν από κάνα 2-3 χρόνια, πόσο ήταν. Και μέτρησα πόσα κουμπάκια έχω εδώ επάνω στις κονσόλες. Πα, παιδιά, 204 είναι. Όπως πρώτα. Και το καθένα κάνει διαφορετική δουλειά.
1: Μα εσύ σε σάλι αγκαλιά.
0: Και μετά μου λέτε εμένα να βρούμε ένα κουμπί δικό σας. Τι λέτε, καλέ, αλήθεια.
1: Όπως πρώτα.
0: Ρε κορίτσια, όμορφα, άσχημα. Δεν με ενδιαφέρει αν το σώμα σας είναι ταλαιπωρημένο, αν είναι καλό, αν είναι γυμνασμένο, αν είναι γύμναστο. Ρε εσείς, σταματήστε να ξεφτελίζεστε με τις φωτογραφίες μαγιό που ανεβάζετε στο διαδίκτυο. Σταματήστε. Όσο και να είναι γεροντόφιλοι κάποιοι, εντάξει, σταματήστε λίγο. Παιδιά, δεν έχετε να σας πιτράβηξουν λίγο τα αυτή. Δηλαδή, χαλαρώστε λίγο. Λέει, τι κάνετε, διαφημίζετε το προϊόν που έχετε. Όλες το ίδιο προϊόν έχετε. Έλα. Ναι, ρε κορίτσια, δηλαδή κάποια στιγμή. Μπήκα τώρα, βλέπω στο διαδίκτυο εδώ πέρα διάφορα. Δηλαδή, στο Facebook, στον τοίχο μου, ας πούμε. Στη ροή.
1: Να ξέρεις πως δεν θα μπορούσα ποτέ.
0: Εντάξει, πρωί πρωί βλέπω μερικές φωτογραφίες. Αποστρώγονται, βλέπω κάποιες άλλες. Το έχω φάει το φαΐ μου όλο.
1: Μα φαίνεται ότι το θράσος σου τα όρια έχει ξεπεράσει. Χάσου μπροστά από τα μάτια.
0: Τώρα ο Καψούρης θα μου πει, ας πούμε, στείλτε να μου φωτογραφία. Ούτε για σένα δεν κάνει αυτή.

0: Άιντε πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. 2-31-111-95-50. Θερμή παράκληση, μη μου ζητήσετε ούτε ένα τραγουδάκι. Εντάξει. Άμα θέλετε να ακούσετε τραγουδάκι, μη με πάρετε τηλέφωνο, απλά πράγματα. Λοιπόν, 2-31-111-95-50. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, εδώ είμαστε. Ή να σχολιάσετε κάτι, οτιδήποτε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Ιδιαίτερα στο γάμο που έχουμε πάει στη Θέρμη, τον ποδοσφαιριστή μου Σάβα και προπονητή μου. Το Σάβα και την Αθηνά να ζήσουν.
0: Να ζήσουν τα παιδιά.
1: Πολύ χρυσό όλα τα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Την κυρία Ελπίδα μας, mm-hmm. την Παοξού, την κυρία Κουλούκου.
0: Δεν είναι Παοξού, Ολυμπιακούς.
1: Είναι. Αφού έχει ο γιος της είναι Παοξής.
0: Επειδή ο γιος της είναι Παοξής, δεν το κατάλαβα. Και εμένα ο γιος μου είναι Μπαρτσελώνα. Εγώ είμαι Αχιλλέας της Τριανδρίας όμως, δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Α, κάποτε είχαμε παίξει μαζί σας, ξέρεις.
0: Το ξέρω. Μου το πες.
1: Και μας κερδίσατε 6-0.
0: Καλά σας κάναμε.
1: Ήταν για το κύπελο ήταν.
0: Ωραία, φιλάκια.
1: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
0: Να είσαι καλά, φιλάκια. Καλημέρα. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Γεια σου Έλενα, καλημέρα.
2: Τι ζέντε και εσύ είναι αυτές πρωί μας, έχεις
0: καρβάνει. Εντάξει μωρέ, σιγά το πράγμα τώρα, εντάξει.
2: Τα φιλάκια μου στην κυρία Σοφία και στην κυρία Ελπίδα.
0: Να, κυρία Σοφία.
2: Και στη δικιά σου τη μικρούλα, τι έτσι. Κάνει η μικρούλα σου.
0: Μεγαλώνει. Βέβαια, δεν θα μεγαλώσει, τη μικρούλα θα μείνει.
2: Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι.
0: Να είσαι καλά, έγινε Έλενα.
2: Φιλάκια.
0: Για χαρά. Έλα Σοφάκη Κουκουρούκου, έλα καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Παοξού έμαθα ότι είσαι, δεν ξέρω εγώ, έτσι έμαθα.
3: Δεν έχω γιο, εγγονό έχω.
0: Κρυφό Παοξού είσαι, δεν ξέρω εγώ, έτσι μου λένε.
3: Ο εγγονός μου είναι Παοξής.
0: Α, εντάξει τότε.
3: Ναι, καλά είπε ο κύριο Γιάννη. Θα χαιρετίζω πάνω τον κύριο Γιάννη.
0: Mm-hmm.
3: Να ευχηθώ στην κόρη μου χρόνια πολλά.
0: Γιατί καλέ, τι είναι σήμερα?
3: Σήμερα γίνεται 39 χρονών.
0: Εντάξει, έχει μια δεκαετία μέχρι να γίνει 40. Χρόνια πολλά.
3: Ούτε 40.
0: Χρόνια πολλά και να τη χαίρεσαι. Τη μεγαλύτερη ηλικία στη γυναίκα είναι από τα 39 μέχρι τα 40. 10 χρόνια περνάνε για να πάει.
3: Ναι, μετά εντάξει. Πάει. Τον Παναγιώτη τον άντρα της να τη χαίρεται, να την καμαρώνει, να μεγαλώνουν όμορφα τα παιδάκια του,
0: mm-hmm.
3: το αλπιδάκι μας,
0: mm-hmm.
3: την κυρία Έλενα, την κυρία Ευαγγελία, τη Δόμνα και την παρέα της, κυρία Δόμνα, τον Αντώνα από Γρεβενά, τον Μανώλα από Σύρνεη, τον Βαραβά, και τις κοριτσάρες του.
0: Αυτά.
3: Τις Βαραβά, εγώ σου στέλνω χαιρετίσματα.
0: Άντε καλά.
3: Όλη
0: αυτά.
3: Την παρέα την καλημέρα μου.
0: Δεν είπες καλημέρα στο Βαραγιάννη, είναι δυνατόν?
3: Α, ναι. Καλημέρα σας κύριε Βαραγιάννη. Καλημέρα Καμορούλη. Είναι και ο Καμορούλης το.
0: Βέβαια.
3: Την καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά. Άμα δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Εδώ είμαστε, 2-31-111-95-50. Ρε, για τα φλωρινιώτησα, στο κινητό με παίρνεις. Πάρε στο άλλο τηλέφωνο κανονικά. Στο κινητό με παίρνεις.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Τι θα γίνει με εσάς τις γυναίκες, όλοι οι γυναίκες θα με παίρνετε, δεν τρέπεστε λιγάκι? Καλημέρα, καλημέρα σας, τι κάνετε, κυρία μου?
1: Μια χαρά. Φιλιά μου στην κυρία Ελπίδα.
0: Αχα.
1: Σε σένα με πολύ αγάπη μας κρατάς τον τρόπο.
0: Ωραία.
1: Είσαι γερός δυνατός και πάντα τέτοια να μας
0: κάνει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Να έτσι κάνατε. Στέλνετε καλημέρα στην Ευαγγελία και παίρνει τηλέφωνο. Κατάλαβες τι γίνεται? Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και από μένα σε όλη την παρέα. Μετά αυτή η γυναίκα μια φορά τον ξέχασε το Γιάννη και του το θύμισε.
0: Μα τι τώρα, μην την κοντράρω εγώ λιγάκι, αφού ξέρεις τι πειραχτήρι είμαι τώρα, τι γαζάλεμαι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έμα.
1: Το Βαραγιάννη, παλιότερα που δούλευε στο ράδιο Θεσσαλονίκη. Μια φορά είχε μια εκπομπή, ξέρω εγώ, ήταν με τον Άρη του Βιλοχιώτη. Και τον παίρνω και εγώ τηλέφωνο, το ρωτάω πώς ήταν το πραγματικό του όνομα. Δεν το ήξερε, τον έφυγε αδιάβαστο. Αυτό τώρα πριν πολλά χρόνια, όταν δούλευε στο ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, γιατί να το ξέρει ο άνθρωπος, ας πούμε,
1: ναι,
0: δεν το κατάλαβα.
1: Κάτι λέγανε γι' αυτό.
0: Παναγία μου.
1: Πήρα και εγώ και τον ρώτησα.
0: Τι κακία ήταν αυτή που είπες πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω και εγώ όλη την παρέα, την κυρία Σοφία. Και πάλι να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Όντως είναι θυσία αυτό που κάνεις. Κάθε βράδυ ξενυχτά.
0: Έλα μου, σιγά
1: σε πήρε ο ύπνος. Φυσικά, τι δεν γίνεται πάντα να είσαι στην ώρα σου. Κάποια φορά και ο ύπνος θα σε πάρει. Και καλά δεν θα είσαι. Χτύπα ξύλο.
0: Έμα, με πεθάνεις εσύ.
1: Έγινε, Γιάννη μου.
0: Άντε, χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς από τον Αθανάσιο Κλάρα. Χαιρετισμούς.
1: Είπα στο τύπησε τώρα στη συνέχεια και το βρήκες.
0: Εννοείται.
1: Ναι, το θυμήθηκα αυτό που...
0: Αφού ξέρω και το τραγούδι, ρε, που λέει κόβω μια κλάρα λεμονιά. Να σε καλά, κλείς. Παρακαλώ. Τώρα μας έβαλε μουσική, ρε παιδιά, για το Θεό.
2: Ναι.
0: Περιμένω,
2: Χριστιανέ μου, από τις 2 η ώρα και άντε 3 η ώρα. Άντε. Τι γίνεται, λέω τώρα.
0: Δεν σας είπε ο Στέφανος ότι θα μπω.
2: Και το μεσημέρι σε πήρα.
0: Όχι, δεν με πήρες.
2: Ναι, σε πήρα.
0: Άλλον πήρες, δεν πήρες εμένα. Άλλον πήρες.
2: Πονηρόμουτρο.
0: Εγώ δεν είμαι καθόλου πονηρόμουτρο.
2: Γριά γυναίκα, όλες οι γριές είδες πως δεν κοιμόμαστε.
0: Τι θα γίνει με εσάς, ρε παιδί μου, όλες ζώφυλες είστε γι' αυτό με αγαπάτε. Όλες ζώφυλες είστε γι' αυτό με αγαπάτε.
2: Ναι μωρέ, σ' αγαπάμε. Φιλάκια.
0: Να σε καλά, φιλάκια, κορίτσι μου, φιλάκια, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλά, δεν τρέπεσε λίγο να αστυνόμαστε εμείς εδώ να σε περιμένουμε για να ακούσουμε την εκπομπή και εσένα σε παίρνω ύμνο?
0: Αν με πήρε, λέει, δεν του συζητάω καθόλου. Ξύπνησα 3 παρά 10 και στέλνω μήνυμα στον... δεν ξέρω, έκανε εκπομπή ο Στέφανος, ο Νεζίπας, ούτε καν ξέρω. Τον έστειλα μήνυμα, λέω, στις 4 θα μπω και ξανακοιμήθηκα. Μα τι, δεν γινόταν αλλιώς, αγόρι μου, με τίποτα.
3: 760, άμα βλέπεις το νούμερο 760 στο τέλος,
0: ναι,
3: να ξέρεις ότι μου χρήσε από τον Δίσσελντορφ.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου, τώρα το βλέπω το νούμερο το 760, εντάξει.
3: Βάζω στον εγκέφαλό σου. 760 χρήσεις από τον Δίσσελντορφ.
0: Εδώ δεν κατάφερε να μπει γυναίκα στον εγκέφαλό μου. Θα καταφέρεις να μπεις εσύ με το νούμερό σου?
3: Καλά, εγώ δεν είμαι γυναίκα.
0: Εντάξει, μόνο η εγγονή μου κατάφερε και μπήκε στο μυαλό μου. Να σε καλά, Χριστάρα μου.
3: Να την καμαρώνεις. Λοιπόν, και εγώ σε κάνα 2 ώρα θα την κάνω, πάω για ύπνο.
0: Άντε, μπράβο, φιλάκια. Εγώ την έκανα πιο μπροστά.
3: Εγώ είμαι κάθε μέρα νύχτα και θα ακούω ανελιπώς.
0: Να σε καλά.
3: Το τηλέφωνο το ελληνικό τώρα το πήρα και γι' αυτό δεν μπορούσα να παίρνω τηλέφωνο.
0: Κατάλαβα.
3: Γιατί σχήνει πολλά.
0: Ναι, κοστίζει, τα ρημάδια το ξέρω. Το ξέρω.
3: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό έχω το Messenger, ας πούμε, να με στέλνετε μηνύματα στο Messenger να τελειώνουμε, να μην έχει πρόβλημα. Κατάλαβες τι γίνεται?
3: Σε έχω και στο Messenger σε έχω.
0: Α, μπράβο.
3: Αλλά βαριέμαι να γράφω.
0: Εντάξει. Άντε, φυλάκια, κλείσε. Καλά χιλιόμετρα. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά, πασά μου. Να σε καλά. Ζήτω τα παράλογα, ρε παιδιά, ζήτω. Προσπαθούσα να πάρει ο Τιμολέων τηλέφωνο για να το αφήσω για λίγο ανοιχτό ακόμα.

0: Έλα Τιμολέον.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Καλημέρα και σε σένα.
1: Καλό ξημέρωμα να έχουμε.
0: Να έχουμε παλικάρι μου, γιατί όχι.
1: Την αγάπη μου και τα φιλιά μου στις μικρούλες, στα μωρά.
0: Σου είπα θα σε κάνω σποτάκι, ένα ξέρεις ας πούμε, δεν το συζητάω.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα σε κάνω σποτάκι, δεν το συζητάω.
1: Είσαι καλά από υγεία.
0: Καλά, δόξα τον Θεό, το παλεύω.
1: Αυτό, αυτό. Και η μικρούλα να είναι καλά, τα μωρά να είναι καλά και από εκεί και πέρα ο Θεός μεγάλωσε.
0: Να είσαι καλά παλικαράκι μου, φιλάκια.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια σου τι μου λέω, να είσαι καλά.
2: Σ' αγαπάει.
0: Από κορτσό που έγινε μωρό τώρα.

Λοιπόν, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, εάν πάρετε ένα τέτοιο email, μην κάνετε κλικ, μην το ανοίξετε, προσέχετε παιδιά. Απαιτείτε ενεργοποίηση επιβεβαίωση του λογαριασμού σας έως τις 17 Σεπτεμβρίου. Επιβεβαιώστε το λογαριασμό σας σε 2 λεπτά. Χωρίς επιβεβαίωση ο λογαριασμός σας θα τεθεί σε προσωρινή αναστολή και δεν συμμαζεύεται. Θα χρειαστείτε μετά ταυτότητα, διεύθυνση, επάγγελμα, τηλέφωνο κτλ. Παιδιά προσέξτε. Αυτό με το AI έχει γίνει χαμός. Μπαίνουνε, σας παίρνουν τα στοιχεία, παίρνουν τις τράπεζες, μπαίνουνε στο e-banking αν έχετε και τα βιάζουν όλα. Προσοχή λοιπόν παιδιά, δεν ανοίγουμε email χ, άγνωστα που λένε, εντάξει.

Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε. Ναι, το είπε, λέει ο Στέφανος. Ακούστε τώρα επιλεγμένη μουσική, λέει, από τον Άρχοντα και κάποια στιγμή θα βγει στον αέρα. Ένα, τον έγραψα, παιδιά, ότι εντάξει, γύρω στις 4 θα βγω. Δεν γινότανε, παιδιά, ήμουν φυτό, δηλαδή. Είχα να κοιμηθώ την Κυριακή το πρωί, εντάξει. Γεια σου, ρε Μπατσόγιανε.

0: 12 λεπτά πριν από τις 5. Καλημέρα σε όλους σας. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη. Κουτσουρεμένη σήμερα, δεν πειράζει παιδιά. Κάλιο λίγη παρά καθόλου.
1: Τώρα δεν υπάρχει πια.
0: Πόσο μου αρέσει αυτό το medley ρε παιδιά του μεγάλου Πασχάλαρου. Όχι του Καμόρα, του Τερζέ.

Αυτό για τη φίλη μου τη Γιώτα τη Φλωρινιώτισσα. Δεν ξέρω να ακούει, μπορεί να κοιμήθηκε. Και όπως είπε, μεγάλη γυναίκα είναι. Μπορεί να την πήρε ο ύπνος. Αν και εμείς οι μεγάλοι στην ηλικία δεν κοιμόμαστε και τη φοβάμαι. Αντί για τον ύπνο, μην μας πάρει ο χάρος κάποια στιγμή. Γεια σου ρε Φλωρινιώτισσα. Με κανένα απάντητη, εντάξει. Γιατί πολλοί λένε, γιατί δεν κοιμούνται, λέει, μεγάλοι στην ηλικία. Γιατί εσάς σας παίρνει ο Μορφέας. Μας μπορεί να τσατιστεί ο χάρος και να μας πάρει. Τι να κάνουμε τώρα. Βλάκες είμαστε να κοιμηθούμε.

Είχε και μια δροσούλα τώρα το βράδυ, παιδιά. Πήρα και την πικέ την κουβέρτα της μάνας μου, της κεραφοφός μου που την έχω. Σκεπάστηκα έτσι όμορφα, ζεστάθηκα και ήτανε... Σιγά λέω, μη σηκωθώ να κάνω εκπομπή τώρα. Αλλά δεν γινότανε, πρέπει να σηκωθώ γιατί... Άμα δεν κάνουμε εμείς οι άσχημες εκπομπές, να μαζέψουμε έτσι τους φίλους, πώς θα δουλέψουν οι ποιοτικές εκπομπές στις 6 που έρχονται. Ένα.

Η Ελβίδα Ιωαννίδου λέει: εμείς είμαστε πρωινά εργαζόμενα μωρά. Για να ζηλεύετε, λέει. Άρα έτσι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Άκουσε Ελπίδα Ιωαννίδου η Δόμνα, πήρε τηλέφωνο. Εντάξει, έκανα αναπάντητη. Γεια σου, Δόμνα. Γεια σου, Δομνίτσα. Καλημέρα στην Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη, το Χασάπαρο, το Χρήστο και την Όπη. Γεια σου, Δημητράκη, ταξιτζή μου. Καλημέρα, πηγολαμπίδες της νύχτα.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: «Γεια σου, γλυκιά μου Δόμνα». Δεν ξέρω αν είναι ο φίλος μου ο Ηλίας, αν θυμητά ελευθερία στην παρέα μας. Έτσι, έτσι, έτσι. Χορός των κουταλιών.

Γεια σου Γιώργα ρε. Ο Γιώργος ο γρίπης. Αντιβίωση γρήγορα. Ο γιατρός με απαγόρεψε να κάνω παρέα μαζί σου, να ξέρεις.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου βρήκε την ανάρτηση. Καλημέρα σε όλα τα Σαριανόμορα. Χαχα, λέει, να έχουμε μια όμορφη μέρα με χαμόγελο και ελπίδα. Λέει, δώσε. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Αρώ. Σε ένα medley που το ακούσαμε, μ' αρέσει, μ' άρεσε πάντα αυτό το κομμάτι, το live που έχει. Γιώργος Μαζωνάκης.

Μην παπαρίζετε πολύ τις γυναίκες. Το παίρνουν πάνω τους, πλάι, δεξιά, αριστερά, από πάνω, από κάτω. Αναλώσιμα. Τώρα τα κορίτσια εκεί στο Μάκι, ξέρεις τι λένε? Κλείστανα ρε που τον ακούμε να μας βρίζει αυτόν.

0: τώρας.
1: Ρε τα μηνύματά σας ρε. Καλημέρα, χαιρετισμός. Χαιρετισμούς ήθελα να γράψει. Χαιρετισμός πόλους, κυρία Ελπίδα. Πόλους. Να μας πεις αρσενικός, θηλυκός πόλος. Τι πόλος είναι αυτός, για να ξέρουμε.

0: Γεια σου Γιώργο από Φανό. Καλημέρα Νικολάκη από Κατερίνη. Ρε το φάγανε, τζάμπα το φάγανε ρε. Μπορεί να έχει τα προβλήματά του, μπορεί να ήθελε να πάει να βοηθηθεί. Βρε κομπογιανίτες και οι δύο.
1: Θα με βρεις σε κάποια ανακρή. Να κλαίω για σένα αγάπη μου.
0: Βγήκε και η άλλη η ανεκδίκητη, η Αφροδίτη η Μάνου, και σήκωσε κάτι στον αέρα. Μπορεί να χαθείς να χάνεις. Όχι λέει και ολονύχτια και στο μαζονάκι λέει και τα λοιπά. Βρε πεθαμένες αναμνήσεις. Εσύ άμα θα φύγεις θα έρθει ο Αλέξης και ο Πολάκης, έτσι. Άντε και η Δούρου.

0: Να και ο Μπαρμπατάκης ο Ντικισίδης. Τι έπαθες, δε, τι είναι αυτό, δεν μπορείς.
1: Καλημέρα Γιάννη, σ' ακούω από Αυστρία, φίλε από νωρίς. Τώρα σε μια ώρα φτάνω στο Μόναχο. Την καλημέρα μου στην Ελπίδα, στο Γιαννάκη και σε όλους τους φίλους. Γεια σου Τζόνι.
0: Γεια σου ρε Μπαρμπατάκη Ντικισίδη. Καλημέρα σε όλα τα τρεχαντήρια. Καλά χιλιόμετρα και επιστροφή στη βάση σας, παιδιά.

Ο Στέφανος ο Καρυπίδης λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, χαιρετίσματα στη Λίτσα, στον Τίνο και στην Αντιγόνη. Ο αρτοποιός μας εκεί στη Βριούλων, στην τράπεζα δίπλα, στο πρατήριο Νάρτου, στην Κρίνη.

Άιντε. Πόσο το πάω αυτό το Medley, ρε παιδιά. 2004 φυσικά, πίσω 2005 είναι. Φαρμακό! Δεν το συμπληρώνω το άλλο. Βάτε ό,τι θέλετε εσείς.

Σωστή κυρία. Εμανέ ρε παιδιά τώρα. Άμα μια γυναίκα γεννιέται για την καταστροφή, είναι φάρμακο. Δεν μπορώ. Μετρώει το λαρίκι να το πω, αλλά δεν το λέω, δεν το λέω. Εντάξει. Φεύγοντας να πάρεις ό,τι θες. Τον μπούλο και την κουζίνα γιατί είμαι καλό παιδί.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice. 2-31-111-95-50. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Έλα, ποιήτρια.
1: Και στους ξενιτεμένους μας.
0: Να σε καλά.
1: Πρόλαβα το Βαράβα.
0: δεν βλέπω να παίρνει.
1: Να στείλω λοιπόν την καλημέρα μου στο Βαραβά και στα κορίτσια του να είναι καλά.
0: Όχι απλώς κορίτσια, κοριτσάρες τα λες.
1: Κοριτσάρες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό εννοώ.
0: Άσχετα αν είναι μελαχρινά, αλλά είναι κοριτσάρες. Πώς θα το κάνουμε,
1: δηλαδή. Μια χαρά είναι και τα μελαχρινά. Μια χαρά.
0: Τα μελανούρια θα έλεγα.
1: Τα μελανούρια θα έλεγα. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, σκεφτόμουν λοιπόν κάποια πράγματα έτσι, με αφορμή όλα αυτά για το μασονάκι και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και την αληθινή αγάπη. Η αληθινή αγάπη αρχίζει, νομίζω, όταν πέφτει η εξειδανίκευση. Δηλαδή όταν βλέπεις τις αδυναμίες, τις αντιφάσεις του άλλου και όχι αυτή την εικόνα. Είχε μία εικόνα ο Μαζονάκης, έκανε αυτό που έκανε, πολύ ωραία και τα λοιπά. Αλλά δεν ξέρω αν πραγματικά και αληθινά αγαπήθηκε, όπως ίσως θα ήθελε ο ίδιος. Όταν λοιπόν βλέπεις τις ρογμές του άλλου, τις αδυναμίες, τις αντιφάσεις του, τότε αρχίζει η αληθινή αγάπη. Βέβαια, παρόλα αυτά, η αγάπη δεν δικαιολογεί την τοξικότητα.
0: Εντάξει.
1: Αυτά, λοιπόν, έτσι.
0: Εντάξει, κάπου μπορεί να μην είχε την αγάπη την οποία είπες, γι' αυτό και το έριξες στην τοξικότητα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να πω. Τέλος πάντων, ο νεκρός τε δικαίωται που λένε και από εκεί και πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν δικαίωται.
1: Σίγουρα, όμως πρόωρα έφυγε και άδικα, θα πούμε ότι έφυγε.
0: Όχι, δεν είναι το πρόωρο. Πρόωρα φεύγουν πολλοί. Είναι ότι έφυγε άδικα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πήγε σε ένα μαγαζί, ας πούμε, γιατί μαγαζί ήταν, δεν ήταν ιατρείο. Δηλαδή και δεν είχαν τα στοιχειώδη πράγματα σε περίπτωση
1: ελίψεις,
0: που συμβεί. Βρε, όχι με πολλές. Δεν είχε τίποτε ο άνθρωπος.
1: Στοιχειώδη, ναι. Και πώς εμπιστεύτηκε κιόλας. Γιατί καμιά φορά αν βλέπεις και δεν σου αρέσει κάτι, βλέπεις, επισκέπτεσαι ένα ιατρείο, έναν χώρο και κάτι μπορεί να μην σου αρέσει στο χώρο, στον άνθρωπο.
0: Ρε παιδιά, είναι δυνατό τώρα να πάω να μιλήσω εγώ με τον γιατρό αυτόν, να τον βλέπω δηλαδή που μιλάει στο διαδίκτυο. Γιατί μπήκα και είδα, ας πούμε, τι βίντεο ανέβαζε. Από πίσω του να έχει 300 εικόνες. Έτσι,
1: αυτό.
0: Και μία στολή σαμουράι. Δηλαδή είναι δυνατόν να τον εμπιστευτώ αυτό να μου
1: κάνει. Ταιριάζουν με την επιστήμη.
0: Είναι δυνατόν αυτόν τον άνθρωπο τον εμπιστευτώ να μου κάνει έστω και ένεση στον κόλο που λένε. Είναι δυνατόν.
1: Εσύ, Γιάννη, ξέρεις ότι παρατηρώ πάρα πολύ το ύφος στους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: που
0: ναι.
1: Δεν λένε. Όχι αυτά που λένε. Αυτά
0: είναι,
1: που δεν λένε.
0: Είναι η επιστήμη σου, αυτό που διδάχτηκε στο πανεπιστήμιο. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, ίσως είναι και θέμα άσκησης αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά από κάποια χρόνια. Τέλος πάντων.
0: Λίγα χρόνια, ακόμα μωρό είσαι, εντάξει, όπως λέει ο άλλος.
1: Ναι, μωρό είμαι. Γεια σου, Τιμολέον.
0: Στα δύο μωρά μας, Παναγία μου. Χτυπούσα το κεφάλι μου πάνω στο γραφείο. Ντουκ, ντουκ.
1: Και η άλλη ποια είναι.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω δηλαδή, δεν είναι, εντάξει.
1: Να στείλω την καλημέρα μου λοιπόν εκεί στον Τιμολέον να είναι καλά.
0: Τον είπα, λέω, θα σε κάνω σποτάκι. Μου λέει, κάνε με, κάνε με.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη, εκεί τον πρόεδρο από την Πολύχνη να είναι καλά, όπως και στο Μωυσή. Δεν ξέρω το Μωυσή.
0: Όχι, δεν έχω να τον ακούσω μερικές μέρες, ναι. Τρεις, τέσσερις
1: καλημέρα
0: μέρες.
1: Καλημέρα στα Δουμπιά, εκεί στο Σάκι τον Πλιάκο, να είναι καλά. Όπως και στη Φωτεινούλα την Κελάζογλου, δεν ξεχνώ βέβαια τη γλυκιά μου τη Δόμνα.
0: Γεια σου, Δόμνα.
1: Όπως και στο παρεάκι της, την Ελένη, τη Μερόβη, τον Χρήστο και την Όπη. Καλημέρα στον Τάκη τον Τικισίδη που τον άκουσα, τη Βούλα την Καρυπίδου, το γλυκό αυτό το κορτσόπον και τη Βασούλα βέβαια που είναι στην παρέα νομίζω.
0: Ναι, ναι, και η Έλενα και η Έλενα και η
1: Ευαγγελία
0: σου στείλαν καλημέρες βέβαια.
1: Η Βίρα, η Ταμάρα, δεν ξέρω, η Γιώτανε την είπανε να είναι καλά βέβαια,
0: βέβαια.
1: Πάντα. Εύχομαι, δεν ξέρω αν είναι ο Κώστας από την Ινόη, ο Σάββας από τα Αυτολογητά, ο Τέος ο Τσέρεκ, ο Ξενοφών, ο Ντάλλας, δεν ξέρω από την Άρτα αν είναι.
0: Όχι,
1: το
0: όχι.
1: Πατριωτάκι μου η Κυπαρισούλα, είδες την ξεχνώ την Κυπαρισούλα, πρέπει να
0: και εσύ πια.
1: Εντάξει. εντάξει, τι να πω, εντάξει. Θα μεγαλώσω κι εγώ και θα ασκήσω.
0: Πού θα πας, εντάξει, σιγά, θα πας στον νηπιαγωγείο, σιγά σιγά θα πας και στην πρώτη τάξη.
1: Σιγά πρώτα από τον παιδικό,
0: μετά Λόλα, Λόλα, να ένα μήλο. Άιντε φυλάκια.
1: Λοιπόν, να έχουμε μια όμορφη ημέρα.
0: Να
1: καλημέρα σε όλους με την αγάπη.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, Ελπίδα. Καλημέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. 2-31-111-95-50. Αν θέλει κάποιος, καλώς, αν όχι. Ξέρετε, μουσικούλα, δεν υπάρχει πρόβλημα.

αρέσει που ο Ρέμος, παιδιά, δάκρυσε εδώ στη συναυλία για το μαζονάκι, αλλά στην κηδεία του δεν πήγε. Στην εξόδια ακολουθία και τα λοιπά δεν πήγε ο Ρέμος.

0: ναι, από αγάπη δεν πήγε, ναι, ναι. Κροκοδίλια δάκρυα, γυναικεία. Γιατί έτσι έχουμε μάθει να λένε. Εμένα έτσι με μάθανε από μικρό. Όταν κλαίει μια γυναίκα είναι κροκοδίλια δάκρυα.
1: Μου λες μ' αγαπάς.
0: Εγώ να δεις.
1: Εγώ να δεις. Μου λες με πονάς. Εγώ να δεις.

Τι έγινε ρε παιδιά? Α, δεν θέλω χαζά χαμένα. Για μισό λεπτό λιγάκι. Να βάλουμε κάτι άλλο. Πάλα βάλουμε την καταστροφή μου δηλαδή. Δεν το κατάλαβα.

0: Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά λέει από την αρχική κατηγορία της θανατηφόρης έκθεσης. Λέει δύο κατηγορούμενοι τώρα αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορία ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Ναι, ήταν. Μετά από αυτά που έβγαζε το μηχάνημα το ίδιο, τους πρόδωσε το ίδιο το μηχάνημα.
1: Καταστροφή μου, κρυφή απειλή μου, τρελέ ρωτά μου φιλή.
0: Που επισύρει λέει ισόβια κάθριξη, που λέει ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Αυτό το ισόβια κάθριξη, ρε παιδιά, εδώ στο λαιμό μου και μου στέκεται. Δηλαδή πραγματικά, όταν λέμε ισόβια, νομίζω ισόβια, ρε. Να μην βγει έξω από την όποιος δικαστεί ισόβια, τέλος. Είστε από εδώ. Ισόβια λέει στα 15, με καλή διαγωγή στα 8. Και άμα κάποιος, ρε παιδιά, σκοτώσει κάποιον, ένα παιδί, κάποιον, έτσι, και στα 8 χρόνια βγει έξω και τον καθαρίσει αυτός, θα φταίει αυτός που τον καθάρισε, ο πατέρας του παραδείγματος χάρη, ή ο δικαστής που τον έβγαλε στα 8 χρόνια. Ρωτάλε μισόβια, νομισόβια, μέσα.

Ναι, ωραίο ήταν και αυτό. Άντε να τα ακούσουμε original, γιατί στο live λίγο πηδούσε. Μας βγήκε επιδεικτικό. Μας βγήκε Στέφανος. Όχι ο Νεζίπας, Κασαράκης. Αλέξανδρος Κατζάκος, αν γινόταν σε ένα απλό άνθρωπο ότι είχε αυτό και όχι στο Μαζουνάκι, θα γινόταν τόσο μεγάλο θέμα. Καλημέρα με υγεία. Το είπα, παιδιά, προχθές, Τετάρτη, Πέμπτη. Να την ψάξουνε, γιατί αν υπήρχε ένας απλός, πες ότι ήμουν εγώ, ας πούμε, ξέρω ένας οποιοσδήποτε από εμάς. Θα έλεγε, εντάξει, πέθανε ο άνθρωπος από ανακοπή και τα λοιπά και τελείωνε το θέμα. Εκεί θα έμενε, δεν το συζητάω. Οπότε και εγώ κάθισα και είπα και το πήγα πιο μακριά. Για ψάξτε σε αυτούς τους ευνίδιους θανάτους σε κάποια ιατρία από τι και πώς προήλθανε. Τι είναι, λέει, πάνω από 2.000-3.000 ιατρία είναι αυτά τα παράξενα ιατρία. Άκου, λέει, κβαντικός γιατρός. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Και νομίζω ότι κάποια πολιτικός είπε ότι είναι κβαντική παιδίατρος. Τρελαθούμε τελείως, δηλαδή. Το ακούνε, κάποιοι το ακούνε, ότι είναι κβαντική γιατρός. Κάποιοι γιατροί από τον ιατρικό σύλλογο ήτανε σε κάποιες διαλέξεις που έκανε αυτή η γιατρός. Σε εισαγωγικά γιατρός. Η γυναίκα αυτήν, τέλος πάντων. Και όταν ακούει ένας γιατρός από τις κεφαλές της των γιατρών, τον ιατρικό σύλλογο, κβαντική ιατρική, και δεν υπάρχει, γιατί δεν της λέει, φέρε μου το πτυχίο σου να δω τι είναι. Και το εντάξει μου. Και το άλλο το κουφό, ρε παιδιά, εγώ έχω ένα πρόβλημα με κάποιον γιατρό ο οποίος πήγα και δεν μου αρέσανε, ρε παιδί μου, θέλω να του κάνω καταγγελία. Για να βοηθήσω κάποιους άλλους ανθρώπους, έτσι. Πρέπει να δώσω 50 ευρώ παράβολο, ρε παιδιά, για την καταγγελία. Στον ιατρικό σύλλογο. Πρέπει να δώσω 50 ευρώ παράβολο. Πόσο λακαμάδες πρέπει να είστε εσείς όλοι. Που απαιτείτε από εμάς 50 ευρώ παράβολο για να κάνουμε καταγγελία σε εσάς για να κάνετε τη δουλειά σας. Ράτε και στο διάλογο όλοι.

Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης μου λέει καλημέρα. Ο Τέος ο Τσέτεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στον Ξενοφόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά παιδιά. Ετοιμαστείτε, στις 6 έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6. Ποιοτική εκπομπή, έτσι, όχι σαν και εμάς. Να ξέρουμε τι λέμε.

ζω εδώ και τόσα χρόνια μακριά από ουσίες, ρε παιδιά, μακριά. Μακριά από ουσίες. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Πάμε να ακούσουμε Δημητράκη Χρυσοχοΐδη. Έλα ρε Μητσάρα.

0: βασινάμε.
1: Πάμε να στείλουμε την καλημέρα μας στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα μου λέει από Αλεξανδρούπολη ο Αναστάσιος Ανδρίκος. Καλημέρα όλη την παρέα και στην Αλεξανδρούπολη. Τα παιδιά στο ΕΚΑΒ στην Αλεξανδρούπολη. Θα ανάψω γύρω. Καλημέρα τον Πέτρο και την παρέα του εκεί στις Σφαίρες.

0: νιώσεις το πόσο.
1: Να το φιλαράκι μου, Ηλίας τώρα ξύπνησε. Στα κουτάλια δεν ήταν έξυπνος.
2: Μπράβο Δημήτρη, μπράβο.
3: Αλλά, έλα πίπι.

0: Ναι, γιατί αρσενικός γεννιέσαι, άντρας γίνεσαι.
1: Ρε. Το θέλεις, Σπύρο, μετά το μερτικό μου από τη χαρά σε παρακαλώ, μετά από αυτό.

0: Σίγουρα. Άκη. Ναι, το παλέτο μας, το παλέτο μας. Σίγουρα. Το μερτικό μου απ' τη χαρά.
1: Και άμα θέλετε να κοιμηθείτε, πάρτε υπνοτικά, ξέρω εγώ.
0: Μου το έχουν πάρει.
1: Ή ακούστε τρεις λαλούς στις 6. Απλά πράγματα.

0: καρδιά.
1: Γεια σου Δημητράκη από Τρίγλια. Καλώς το ζεύγος. Η φίλη μου η Νίκη και ο Γιώργαρος από τη Δελφόν. Καλημέρα σας.

0: Ο Θεοχάρης μου λέει καλημέρα και καταλέει. Δυστυχώς είμαστε η χώρα της πατέντας. Από όπου και αν το πιάσεις, λέει. Δεν μας πιάνει κανείς, λέει. Αλλά όταν πιάνεις με τις ψυχές των άλλων ανθρώπων, είναι έγκλημα. Και πώς ακόμα κυκλοφορούν ανάμεσά μας, λέει. Και δεν γνωρίζουμε καλά. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Τι έκανα, ρε παιδιά, το 15. Πότε ήταν, πριν το Πάσχα? Τους έκανε δώρο του Πάσχα? Τους έβγαλε όλους έξω από τις φυλακές? Πα, πα, πα, πα.
1: Έφυγε.
0: Δεν μπόρεσε να βγάλει τη 17 Νοέμβρη. Ήθελε να τους βγάλει όλους έξω, αλλά τη 17 Νοέμβρη δεν μπόρεσε να βγάλει. Πάτησε πόδι ο Άριος Πάγος.
2: Σαν θαλασσό δαρτό σκαρί.
0: Έχει δικαστεί ο άλλος 2 ή 3 φορές στη Σόβια, έτσι. Και του δώσαν άδεια να φύγει, να πάει σπίτι του. 5 μέρες και να γυρίσει. Καλά τρελή είστε, ρε. Και σηκώθηκε και έφυγε. Σιγά μην επιστρέψει. Σηκώθηκε και έφυγε με ελικόπτερο μέσα από τις φυλακές. Έκανε, έρανε. Και του δώσαν άδεια, ρε παιδιά, να βγει από τις φυλακές, να πάει σπίτι του. Να πάει να καλιάσει την κόμενα, ας πούμε, ξέρω, να ξεχαρμανιάσει και να γυρίσει πίσω. Να δώσεις άδεια σε κάποιον, ο οποίος είναι δικασμένος, ξέρω και εγώ, 7-8 χρόνια, 5 χρόνια, και έτσι από το τελευταίο χρόνο του δίνεις άδεια για να μπορέσει να εγκληματιστεί, ρε παιδάκι μου, με τον έξω κόσμο. Σε κάποιον που είναι 2 φορές ισόβια ή 3 φορές ισόβια, ρε. Τρελίστα, ρε. Για όλα αυτά είναι πολιτική, ε. Και τους νόμους στους οποίους ψηφίζουν. Τέλος.
2: Που θα έρθω για να ζήσω.
0: Ο Νίκος ο Γαλκιάς, καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου, Νίκολα. Τάσος Σεκιουριτάς, ρεζίλιδες, λέει, καλημέρα Γιάννη. Ε, ναι, ρε φίλε.
2: Δεν θα ξαναγαπήσω.
0: Βάτε καφεδάκι, παιδιά. Σε λίγο θα πάμε σε ενημέρωση. Ακούσουμε όμως 2 πραγματάκια που θέλω και μετά πάμε σε ενημέρωση.

Χαρισμένο λοιπόν με πολύ αγάπη στη Φραντάλα, την Καλλινίκη, τη Χριστίνα. Αυγούστου στις 19, γλυκό μεσημεράκι, γεννήθηκε ολοστρόγγυλο μικρό μελαχρινάκι. Ο Γιάννης έτρεξε να δει το κοριτσάκι και αν στα 80 έφτασε ήρθε το λουλουδάκι. Ήρθε στο σπιτικό, χαρές για να σκορπίσει και τον τρελοπαππού για να τον ξεμυαλίσει. Μοιάζει με ήλιος φωτεινός με το χαμόγελό της και όταν ακούει τον παππού φέγγει το πρόσωπό της. Της δώσαν δύο ονόματα, Καλλινίκη και Χριστίνα, και έχει διπλή χαρά, είναι πολύ τσαχπίνα. Με τα μικρά χεράκια της το μουσι του τραβάει. «Α, τα πάμε παππού», λέει και μουρμουράει.

χάρη τέτοιας μελαχρινής ποτέ δεν σ' είχε συγκινήσει, ούτε και αναλώσιμο να έχεις αγαπήσει. Στα 80 όμως πρόλαβες να γίνεις ο παππούς της, να είσαι γερός για να τη δεις στις νιώτης τους ανθούς της.

Άντε να κλείσουμε τη μουσική μας ενάγηση έτσι με Μπιλ Κάρας και ένα τραγουδάκι έτσι που το γουστάρω ιδιαίτερα για τη φραντάλα μου εξαιρετικά. Ένα είναι το δρομολόγιο πλέον. Από Κωνσταντινοπολίτικα, νέοι επιβάτες.

Έλενα από Κιλκής, έχω ανοίξει τηλεφωνικό κέντρο και δεν το ξέρω. Λέω, μήπως είπα, είναι ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο. Είπα, λέω, μήπως.

Μετά από αυτήν το χάος. Μέχρι να έρθει η επόμενη ή ο επόμενος. Εγγονός ή εγγονή, ε. Άντε μπράβο. Ένα σόλο μπορώ να έχω.

18 λεπτά πριν από τις 6. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολους 95 και 5. Εκπέμπουμε από τη Σπηλιά, πάντα στερεοφωνικά και στα 320 kbps. Δεν είμαστε υπεύθυνοι σε ποιο σερβερ μας ακούτε, έτσι. Από το δικό μου σερβερ 320 kbps βγαίνουν. Καθημερινά κοντά σας από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 3 με 6 το πρωί. Κάποια στιγμή παίρνουμε καμιά άδεια από τη σημαία. Τι να κάνουμε, είμαστε και γέροι άνθρωποι. Ο Παύλος με είπε, όποτε μπορείς, πάρε άδεια. Ναι ρε παιδιά, τι να κάνουμε. 81 ο κύριος. Θα το πιστέψω πλάκα πλάκα.

15 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζει ο Βυσάριον. Ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Γιορτάζει και η Νικήτη σήμερα. Α, Χαλκιδική, όχι. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας. Τι λέτε, στο όνομα της δημοκρατίας έχουν γεννηθεί κάτι δικτατορίες. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Γιατί δεν υπάρχει παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη? Μόνο στην Ευρώπη βγάζουμε καρκίνο στο προστάτη. Χτύπα ξύλο, Παναγία μου. Χρόνια πολλά στην εφημερίδα Καθημερινή. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδος η Καθημερινή. 1928 Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικελίνη, παιδιά. 1968, 40 χρόνια μετά, ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, το ΚΝΕ. Η ΚΝΕ μάλλον, έτσι. Το 2000, τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. 10.200 θεατές από 200 χώρες και 28 αθλήματα. Το 1254, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Βενετός έμπορος και εξερευνητής ο Μάρκο Πόλο. 1890, η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. 1946, Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης. Το 1938 έφυγε ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 2006 έφυγε ο Ριάννα Φαλάτσι, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ. Και το 2008 έφυγε ο Μουστακάλης. Ο μάγκας με το τρίκυκλο. Ο Σταύρος ο Παράβας. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο. Και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Φωτογραφία για τον Ηρακλή του Μενεβασιώτη. Μενεβασιώτης είναι επικίνδυνη, θα κινηθούμε νομικά. Ο μεγαλομέτωχος του Ηρακλή δήλωσε ότι η ΠΑΕ θα ζητήσει τις ηχογραφημένες συνομιλίες των δύο διαιτητών στο Βόλο. Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ πάντως το μάτς που είδα σε εκείνο το δοκάρι κτλ., εγώ νομίζω ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Δεν ξέρω, δεν ήταν πολύ καθαρό, αλλά με το δικό μου το μυαλό, έτσι, μην πούμε κάτι. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή, έτσι. Και πάνω στο γκολ το οποίο ακύρωσε στο τελευταίο λεπτό. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μόνος του έπεσε πάνω στον άλλον. Τώρα, δηλαδή, εγώ άμα τα τρέχω και έρθει και πέσει ο άλλος επάνω μου, εγώ του κάνω φάουλ. Και εγώ δεν κάνω τίποτε. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω το βάρ τι έγινε. Πληρώνουμε βάρ κατά τα άλλα, έτσι. Πληρώνουμε βάρ κατά τα άλλα. Νέα πρόκληση της κοινής λογικής από την ΚΕΔ. Κατόπις και Ζαμπάλας, σαν να ήταν άριστη στο Ηρακλής Ατρόμητος, ορίστηκαν ξανά σε αυριανούς κυπέλου, αγώνες κυπέλου. Πάμε λίγο πιο κάτω, στον ΠΑΟΚ, βήμα-βήμα και ταπεινά. Έχουμε λίγη χημεία, λίγη ιεραρχία, κτίζουμε δεσμούς και μία γέφυρα για να φτάσουμε με υπομονή εκεί που θέλουμε. Μιλάμε πάντα για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, πάμε και στο ποδόσφαιρο. Καρφώνει στα δύσκολα. Στα δύσκολα καρφώνεις. Ντροπή σου, Ζήφκοβιτς. Και επισήμως παίκτης του ΠΑΟΚ για έναν χρόνο, ο Μπανζά. Ο Άντρια λοιπόν Ζήφκοβιτς είναι μία ανάσα από την πρώτη δεκάδα των κορυφαίων σκόρες στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Και από τα 69 γκολ που πέτυχε, τα 24 σε ντέρμπι, τα 29 στα άλλα μάτς και στην Ελλάδα και τα 16 στην Ευρώπη, ο Γιάκιτς είμαι ευγνώμων για την στήριξη των οπαδών μας. Πάμε λίγο πιο κάτω στον Άρη, ανακοίνωσε τον Μπρούμα για 1+1 χρόνο και κάτι παιδιά εδώ απίστευτο, ο Γρηγορίου δεν νίκησε ποτέ τον ΠΑΟΚ. Σε 20 μάτς με 9 διαφορετικές ομάδες έχει 17 ήττες και 3 ισοπαλίες. Ρόδισε ελπίδα, Σλοβενία-Ελλάδα 1-3, πολύ καλή εμφάνιση και μεγάλη νίκη που ανοίγει το δρόμο για την πρόκριση.
και ήταν άσφαιρος, έχασε μοιραία Πανιόνιος 1-0 τον Απόλλων της Καλαμαριάς. Ο Παθρακικός νίκησε τον ΠΑΟΚ Β' 2-0. Πάμε σε πολιτικό τύπο, παιδιά. Μανιφέστο κατατρεγμένος και κυνηγημένος από την διαπλοκή, γιατί το ΠΑΣΟΚ είπε ναι στα μη κρατικά ΑΕΗ και 24 ώρες αργότερα είπε όχι. Ξέρω και εγώ. Κολοτούμπας. 11 Σεπτεμβρίου, 7 Οκτωβρίου και οι φανατικοί Ισλαμιστές. Η επέτειοι που του σκότους και του μίσους. Αλκάιντα, Free Palestine, βρώμικα λεφτά, οργανωμένο έγκλημα και αμφιλεγόμενες ΜΚΟ. Πάμε στα νέα. Φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα. Ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων, νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους συμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο, 15 ερωτήσεις σως. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο. Πότε πρέπει να αναρωτηθούμε αν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο. Πότε να πάρω δεύτερη γνώμη. Είναι αποτοξίνωση ή αλλιώς το ντέξο ιατρικός όρος. Υπάρχει και τι είναι ο καθαρισμός του αίματος. Τι είναι το αντι-αρίνκ. Παιδιά, γίνεται χαμός με τα ιατρία, έτσι. Και δεν ξέρω, αυτό το μηχάνημα που κάνει την πλασμαθαίρεση, όπως λέγεται, δεν είναι ένα μικρό μηχανηματάκι, σαν να λέμε ένας καρδιογράφος ή ξέρω κι εγώ ένα. Είναι ολόκληρο μηχάνημα. Με φίλτρα κακό και δεν σε μαζεύεται. Δεν μπορεί να μπει πουθενά να το κρύψουν εύκολα. Τώρα, άμα μπω εγώ να ελέγξω και κάνω τα στραβά μάτια, εντάξει ρε παιδιά, τι να πω τώρα. Εντάξει. Να μιλήσω και παραπάνω, φάω καμιά μήνυση. Ριζοσπάστη στο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Δεν ξεχνάμε, αγώνας εναντίον στον φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Παρασκευή 5.30 ώρα η αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και η πορεία στο μπλόκο της Κοκκινιάς στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την αριστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις. Με βαθιά θλίψη στο ΚΚΕ αποχαιρετά το σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Εφημερίδα Λόγος, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για το ζευγάρι των γιατρών. Παρακαλώ τη λέξη γιατρών να βάλετε σε εισαγωγικά, ρε παιδιά, εσείς εκεί πέρα στις εφημερίδες. Τα στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης καίνε τους γιατρούς. Αυτό που σας είπα. Βουνό τα ερωτήματα για τον θάνατο του τραγουδιστή. Αν έχει πεθάνει κανένας απλός σαν και εμάς, ούτε κατά διάνοια. Θα έλεγαν, έλα, μωρέ, πέθανε από έμφραγμα. Εντάξει, τελείωσε. Ανακοπή και τελείωσε. Καταλάβετε. Τώρα μετά ψάχνατε. Κάμερες, κακό. Το ταξιτζί που τον πήγε. Έδωσε κατάθεση ο άνθρωπος, τον είδε να μπαίνει μέσα. Θα δούμε τι θα γίνει. Στην παλιά του γειτονιά επέστρεψε ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Παιδιά, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη τιμή του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει, τη βενζίνη ανεβαίνει. Τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ θα ανέβουν γιατί τα φορτηγά δουλεύουν με πετρέλαιο για να μας μεταφέρουν τα πράγματα. Γίνεται μια αλυσίδα, ένα μπαράζι το οποίο δεν ξέρουμε πού θα βγει. Πάμε στην Κόντρα. Εφημερίδα Κόντρα επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Λαγκάρτ για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Ξεπέρασε παιδιά τα 107 δολάρια, 108 δολάρια τώρα το βαρέλι. Από ό,τι βλέπω εδώ ζωντανά. Η Καθημερινή. Εφιάλτης του ρεζερβουάρ. Στα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία. Αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Ασπίδα drones στα F-35. Το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών. Ακριβένει ο δανεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ανθεκτικά στις αναταράξεις τα ελληνικά ομόλογα. Δραπέτη στην 16η άδεια ο Αλκέτ Ριζάι. Τι εκτιμούν στην Ελλάδα. Αυτός που έδωσε την άδεια είναι βλάκας. Το λέω εγώ. Δεν ξέρω αν είναι ψυχολόγος, αν είναι ψυχίατρος, αν είναι διευθυντής στις φυλακές που ήταν ο Αλκέτ Ριζάι.
Για μένα είναι βλάκας. Επιεικός κιόλας, έτσι. Εντάξει ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Εφημερίδα των Συντακτών. Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Επταετία. Σιγά σιγά θα μας λένε ότι η επταετία του Μητσοτάκη είναι ίδια με την επταετία της Χούντας. Εκεί θα το φτάσουν σιγά σιγά τώρα όσο πλησιάζουμε τις εκλογές. Άλλος πάντων. Έγκλημα ντεμπών, σαν να μπήκε το τρένο σε στεφάνι φωτιάς. Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται σήμερα, παιδιά. Καλώς τα παιδιά, 3-0. Αποφυλακίζεται αμετανόητος και έτοιμος για δράση. Γιατί δεν στέκουν οι πολιτικές φιλοδοξίες του. Μάλιστα. Θα γίνεται χαμός τώρα. Αν έχει δικαίωμα να μπει, να κάνει κόμμα, αν μπορεί να μπει ανεξάρτητος, αν μπορεί να μπει σε κάποιο κόμμα που ήδη υπάρχει. Θα δούμε τι θα γίνει. Εφημερίδα Εστία. Ομοί παρέμβαση Μαξίμου στο Άγιον Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Απίστευτο, όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα, είπε για το Σινά ο κύριος Βαρθολομαίος. Του άρθρου του κυρίου Μανώλη Κοτάκη, το καρπούζι στη μέση στο Αιγαίο. Όταν εγώ φώναζα το 8 ή το 9, μάλλον το 8 πρέπει να ήταν ή το 9, μετά τον Μίλαν Τζούρτζεβιτς που έκανα 4-6 το πρωί, 2-4 ήταν ο Μίλαν, και λέγω ότι κάποια στιγμή θα έρθουν οι ξένες εταιρείες, θα πούνε πόσο θέλετε εσείς, 20% θα πάρει η Τουρκία, 40% θα πάρει η Ελλάδα και 40% θα πάρουμε εμείς. Και θα βγάλουμε πετρέλαιο, αέριο και ό,τι άλλο έχει το Αιγαίο. Εντάξει, κάπως έτσι θα βγει. Κάποιοι φωνάζατε. Το άρθρο του κυρίου Κοτάκη λέει το καρπούζι στο Αιγαίο, στη μέση του για το Αιγαίο, σκηνοθετείται μικρός τρίαμβος για να καλυφθεί η μεγάλη υποχώρηση. Εμείς 12 μίλια νοτίως της Κρήτης και οι Τούρκοι ζώνη νοτίως του Καστελόριζου. Το τι συμβαίνει, παιδιά, γιατί ήρθε ο αρχηγός της ΜΙΤ στην Ελλάδα και μίλησε με Μητσοτάκη και με τους υπόλοιπους. Α, γιατί ήρθε. Άλλοι 313 παράνομοι μετανάστες εισέβαλαν εχθές. Δεν είναι παράνομοι μετανάστες. Είναι λαθροεισβολής. Πάρτε το χαμπάρι. Κουράσατε, δεν το καταλάβατε κύριε δημοσιογράφη της οπίστιας τρύπας. Ελεύθερος τύπος. Προσλήψεις. Κλασικά ο ελεύθερος τύπος. Επιστροφή στα λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Βαθιά υπόκληση στον Μαζονάκη. Οι παγετώνες των Ιμαλαίων λιώνουν 65% ταχύτερα μέσα σε μια δεκαετία, παιδιά. Αυτό που έγινε στο Νεπάλ, από την κλιματική αλλαγή είναι. Πάμε στη δημοκρατία, θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Μακεδονική γλώσσα, σε εισαγωγικά, γιατί δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, στα ελληνικά σχολεία. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Άρα Τσίπρα, τι έχεις κάνει. Μπιπ και το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάς τώρα που έχεις κάνει. Οι παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται. Μητσοτάκη, κατάλαβες όταν φώναζα και έλεγα κατεβάστε τον κόσμο κάτω. Να μην υπογραφεί. Το κατάλαβες. Αλλά έκανες την πάπια. Άφησες να βγάλει το φίδι από την τρύπα για να λες εγώ δεν φταίω, άλλος έβαλε την υπογραφή του από κάτω. Είστε διάλογοι όλοι από εκεί πέρα και 300. Λοιπόν, 420 προσλήψεις νέων δοκίμων λιμενοφυλάκων από τον Κικίλια. Κλείνει το μάτι στον Κασιδιάρη η κυβέρνηση. Αποφυλακίζεται σήμερα. Καλά, εντάξει, παιδιά, το δούμε και αυτό. Τώρα θα μου πείτε, ο Τσίπρας έκανε κυβέρνηση με τον Καμένο. Εντάξει, δεν ξέρετε τι γίνεται καμιά φορά. Τελευταία εφημερίδα η απογευματινή και πάμε για φινάλε. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες, παρόλα τα προβλήματα που είχε, παιδιά, ό,τι προβλήματα και να είχε, για τον εαυτό του ήταν, εντάξει, στην πραγματικότητα είχε μείνει ένα παιδί, στην κυριολεξία ένα παιδί. Έτσι, μπράβο. Θωμοκό σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτ Ριζάη, άφαντος ξανά ο Αλβανός Σοβίτης, μέσα σε 5 χρόνια έλαβε 16 επταήμερες άδειες από τις φυλακές. Ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε με ελικόπτερο, έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Να τα λέμε και αυτά. Your wine is waiting by the window.
Εγώ θέλω να μην τον βρείτε τώρα, να το ευχαριστηθεί ο άνθρωπος. Μα εντάξει. Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Μιχάλη και τον Θοδωρή. Καλημέρα στην Τρία τα Φιλίτσα. Μια κοίμη Καλαμαριά, καλημέρα στον Γιώργαρο τον Μαζούλο Ξή, τον αρτοποιό μας, εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Καλημέρα το Φώτη και το Γιάννη τον Μαζούλο Ξή. Καλημέρα όλα τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, το φίλο μου τον Μπάμπι, το Χαράλαμπο. Then you pull me into your silence. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω, παιδιά. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά. Να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6. Ελπίζω σήμερα να ακούσουμε το σποτάκι το καινούριο, έτσι. No clocks, no morning, just... Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Πασάκου, ο Πασχάλης Καμόρα και ο Κώστας Βαραγιάννης, παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 9. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Έρχεται δηλαδή το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, αύριο το ξημέρωμα στις 3, μετά τον Στέφανο τον Εζήπα, που είναι από τις 2 μέχρι τις 3, με την εκπομπή Σφινάκη. Με το που αρχίζει τελειώνει γρήγορα, ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Καλή σας ημέρα. Κωστάκι, όποτε θέλεις το κόβεις.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
8: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Μετρόπολης,
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλή μέρα στο πρωινό παρεάκι, το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γι' αυτό και συνονόμαστε εμείς οι πρωινοί, έτσι. Σήμερα έχω να σας πω ότι το μεγάλο φάρμακο για να ξυπνήσει ένας άνθρωπος μετά από 33 χρόνια συνεχούς παρουσίας, σας το λέω αυτό, ας πούμε, εμπεριστατωμένα, είναι οι λουκανικόπιτες, να ξέρετε. Έτσι, τα υπόλοιπα όλα είναι μύθος. Και καφέδες και τσάγια και.
1: Άλλαξες τα κοτοπιτάκια με λουκανικόπιτες, γιατί και το κοτοπιτάκι σε ξυπνούσε.
0: Κοτοπιτάκι είναι για μετά. Δηλαδή είναι να έχεις παράξει κάτι, ας πούμε, μια καλημέρα και στη Μαρέγδα και στον Πασχάλη. Να έχεις παράξει κάτι, ρε παιδί μου, και να πας να φας ένα κοτοπιτάκι το απολαύσεις.
1: Να έχεις παράξει κάτι. Να έχεις παράξει, ναι.
0: Το άλλο είναι να έχεις σπαράξει.
1: Κάτα σπαράξει.
0: Από την πείνα, κατάλαβες, η λουκανικόπιτα. Γιατί άμα δεν φάω βράδυ. Τι, Πασχάλη.
2: Τίποτα, να κατασπαράξει λίγο.
0: Ναι, λέω, άμα δεν φάω βραδινό, ρε παιδί μου, κάτι νυχτιάτικα, έτσι. Το πρωί μπορώ να φάω, ας πούμε, εδώ το γάτο που περιμένει τον ίνο ολόκληρο. Α, οπότε η λουκανικόπιτα νομίζω ότι είναι η καλύτερη άμυνα, να ξέρετε. Έτσι. Συμβουλή δίνω τώρα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Βάλια, ακούς, γιατί είσαι και η πρώτη που μας έγραψε σήμερα. Καλημέρα στην πρωινή μας παρέα, λέει η Βάλια, πρωινή. Δεν
2: μπορείς μισό λεπτό, εσύ με τι ξυπνάς.
0: Εγώ σας είπα λουκανικόπιτα.
2: Σμαρούμε τι ξυπνάει. Λουκανικόπιτα εσύ.
0: Πονηρέ αν θε ερωτήσει η γυναίκα.
1: Εγώ ξυπνάω μόνο με καφέ, παιδιά. Δεν μπορώ να φάω τίποτα το πρωί. Τίποτα απολύτως.
2: Άκουτα είσαι.
1: Ναι. Κάθε ντρέπεστε λίγο και οι δυο πρωί 6 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούει και ο Χιλιτίδης, όχι τίποτα άλλο. Γιάννη, ακούς.
2: Τι είπαμε.
0: Γιάννη.
2: Ρωτήσαμε τι κατασπαράζει.
0: Εντάξει. Άμα είναι τσατίζει σε κανάκι με τα πρωτοσέλιδα, μετά διαβάζει. Βλυκόψε, α πούμε. Κάθε μέρα μαλώνει με τι εφημερίδε. Επίση, άμα περιμένει.
2: Μαλώνει.
0: Πάρε την παρέα σου, έλα κάτω από την αερογέφυρα στη Λαχαναγόρα. Επίσης, αν περιμένεις τον Κοτάκι να γράψει καμιά αλήθεια, ρε εσύ, Χιλιτίδη, κάθε μέρα μας λες, ας πούμε, κάτι πράγματα ωραία. Για τσέκανε λίγο.
1: Τι να κάνει,
2: αφού
0: αν περιμένεις τον Κοτάκι που δεν έχει πάρει κρατική διαφήμιση πόσα χρόνια ο άνθρωπος να γράψει τίποτα καλό, ας πούμε.
2: Α, ωραίο αυτό που είπες. Δηλαδή, κρατική διαφήμιση έτσι πρέπει να πάρει κάποιος για να τον πιστέψει κιόλας.
0: Ναι, όχι, κανένα δεν πιστεύει. Περίμενε.
2: Όχι, έτσι πως το είπες.
0: Όχι, κανένα δεν προτιμάς. Περίμενε, μην μπερδεύεσαι. Δεν πιστεύεις τίποτα και κανέναν σε αυτή τη χώρα, έτσι. Εγώ τουλάχιστον.
2: 100%.
0: Ναι, ωραία. Προτιμώ κάποιους.
2: Άλλο αυτό, ρε.
0: Είναι πιο κοντά σε αυτά που.
2: Αλλά τώρα, ναι. Αυτό που κάνεις είναι μηδενισμός. Δηλαδή.
0: Όχι, έτσι.
2: Ότι ο Κοτάκης δεν πήρε.
0: Άλλοι δεν πήραν με άλλους, παιδί μου.
2: Μπορεί
0: ναι.
2: να μιλάει. Δεν ναι. μπορεί να μιλάει.
0: Όχι, μπορεί να μιλάει. Αλλά... Εγώ δεν το πιστεύω.
2: Άλλο δεν το πιστεύεις.
0: Α, όχι, αυτό μπορεί να μιλάει.
2: Δεν πιστεύεις για τις αντίθεση, για πες μου.
0: Νομίζω εδώ, από εδώ, κανέναν. Καθένα θα γράφει με το δικό του.
2: Αλλά σε αντίθεση, α πούμε.
0: Με το CNN, ας πούμε. Το CNN. Θα ανοίξω να διαβάσω το CNN, άμα θέλω μια ας πούμε αξιόπιστη είδηση. Τον Κοτάκι θα διαβάσω. Πας καλά και εσύ.
2: Το CNN, κοίταξε.
1: Τους διαβάζεις όλους και βγάζεις τα συμπεράσματά σου και φτιάχνεις.
0: Όχι, με ρώτησε ποιον πιστεύω, ρε παιδί μου. Κανένα δεν πιστεύω. Σε αυτή τη χώρα δεν πιστεύω κανέναν. Πασχάλη, εγώ κανένα δεν πιστεύω.
1: Απλά είμαστε υποχρεωμένοι να διαβάζουμε τα πάντα. Βέβαια. Λόγω δουλειά σα.
0: Και προτιμώ να διαβάζω κάποιου, α πούμε.
2: Η αξιοπιστία είναι στο δυναικέ, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, κερδίζεται.
2: Μια είδηση.
1: Καλά, αν δεν έχουμε φίλτρα και κριτική ικανότητα από μόνοι μας να ξεχωρίσουμε την αλήθεια για το ψέμα, πάει θέμα.
0: Μα άλλο επειδή μου βλέπει τον Άρη Πασχάλη.
1: Γιατί ψηφίζουμε και αναπαραγόμαστε κιόλα.
0: Άλλο, α πούμε, παράδειγμα, βλέπει τον Πορτοσάλτε, τον Άρη. Και λέει, ας πούμε, ό,τι και να πει, εγώ δεν πιστεύω τίποτα γιατί θεωρώ ότι. Αυτό δεν. Έτσι δεν μιλάμε τώρα. Εγώ έτσι δεν πιστεύω κανένα Κοτάκι, ας πούμε. Έχω τις αρχές μου.
2: Ο Κοτάκι δεν εκτίθεται καθημερινώ.
0: Τι κάνει, ο Κοτάκι.
2: Δεν εκτίθεται όπως ο Πορτοσάλτε αυτό.
0: Μέσω της εστίας εκτίθεται κάθε μέρα ο Κοτάκι.
2: Άλλο λέω. Δεν εκτίθεται.
0: Α, στα μέσα, στις φυγαλίες, τηλεόραση.
2: Όπως ο Πορτοσάλτε. Ο Πορτοσάλτε πρέπει να είναι.
0: Καλά, σαν παράδειγμα του φέραμε τώρα. Εγώ του συμπαθώ και του δύο δεν έχω κάτι.
1: Πλάκα, πλάκα και το κουτσομπολιό τώρα. Την έκανε κουτσομπολιό έξαλλη, τη Μαρία χτες.
0: Ποιος?
1: Πάλι, ο Άρης, ο Πορτοσάλτε.
0: Ναι. Μπράβο, Άρη. Έτσι θέλω πουλάκι.
1: Έξαλλη. Γιατί σχολιάζανε το θλιβερό γιατί αποχαιρέτησε η Ελλάδα χθες τον Γιώργο Μαζονάκη. Και του ήρθε εκείνη τη στιγμή που είναι πάνω στο φόρτο του συγκινησιακό κτλ. Να πει εκείνη τη στιγμή
0: ότι
1: και η Μαρία Καρισιανού δηλώνει γκβαντική παιδίατρος.
2: Άλλος,
1: και την τρέλανε.
2: Πες το.
1: Πες το. Αλλά εκείνη
0: πες το
1: τη
0: άλλη στιγμή, ας πούμε.
2: Είναι παπάρας.
0: Δηλώνει όμως η Καρισιανού γκβαντική παιδίατρος.
1: Ναι, έτσι νομίζω. Δεν υπάρχει αυτό φυσικά.
0: Και εγώ και το Πασχάλη. Ακούγα που πουλούσε. Έβαλε τον Γεωργιάδη που πουλούσε, ας πούμε, νανογυλέκα τότε. Δεν είναι και αυτά ανάλογοι.
1: Τι λέει.
0: Δεν πουλούσε ο Γεωργιάδης νανογυλέκα.
2: Όχι, το ξέρουμε.
0: Μα δεν το αρνήθηκε ποτέ ο Γεωργιάδης ότι πουλούσε νανογυλέκα.
1: Α, χθες το βράδυ ασχολήθηκες με νανογυλέκα.
2: Όχι, ρε παιδί μου, το βρήκα μπροστά.
0: Καλά, καλά κάνουμε, με όλα ασχολούμαστε.
2: Είναι εντυπωσιακό γιατί τώρα βέβαια άλλο το ηχητικό, άλλο να τον βλέπεις και τι κάνει με τον αδερφό του. Και τέτοια, ναι. Λοιπόν, αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ αυτό ψηφίστηκε, έτσι. Αυτό το πράγμα έχει ψηφίσει.
0: Η νανοτεχνολογία υπάρχει.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ είχα πάρει κάποτε και ότι... υλικά με.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι το άλλο.
2: Αλλά
0: το...
2: δεν είναι έτσι όπως.
0: Ναι, το ότι το κάνει ο άλλο, α πούμε, πακέτο και στο πουλάει αυτό. Εντάξει,
1: έχουμε ακούσει
0: ναι.
1: πολλά, ρε παιδιά.
0: Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Ναι.
1: Έχουμε ακούσει.
0: Η νανοτεχνολογία έρθει στη ζωή μας, ξέρετε πότε. Με τα φίλτρα νερού.
2: Πάνω από 20 χρόνια.
1: Που βγαίνανε και δεν τέλειωνε ποτέ και 30... εκείνη η διαφήμιση με τα φίλτρα και λέγανε τι κάνουν εκείνο, κάνουν τα άλλο θαύματα. Εντάξει, έχουμε φάει πολλά. Φραπελιές, θυμάστε, μια και είναι τις παρούσεις
0: ναι,
1: για
0: εντάξει, αυτό, ναι.
1: παραϊατρική.
0: Φραπελιά ήταν...
1: Φραπελιά που θεράπευε καρκίνο, νομίζω.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν. Ή το σκορπιό τον γαλάζιο που τον φέρναν από
0: πού. Σκορπιός.
1: Από Περού, από Βραζιλία, από δεν ξέρω.
2: Κάτι θυμάμαι, αχνοθυμάμαι.
0: Από Κούβα.
1: Εντάξει, θέλει προσοχή, παιδιά, με αφορμή πραγματικά τον θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη.
0: Το μικρόφωνο είναι άθλιο.
1: Ναι, εγώ καλά το έχω όμως. Ξέρεις γιατί?
0: Μιλάς λάθος. Όχι. Πρέπει να μιλήσεις, δες λίγο στην αιστεία. Δες στην αιστεία.
1: Έτσι βλέπω, αφού δεν βλέπω.
0: Ναι, μιλάς άκου λίγο, μιλάς το έτσι, παιδί μου. Πρέπει να μιλάς το έτσι.
1: Παιδί μου, συσκότησε, δεν βλέπω τίποτα.
0: Καλημέρα, φορείς.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, φίλε. Μια χαρά.
3: Το καλύτερο πρωινό δεν είναι η λουκανικότητα, κύριε Μαραγιάννη.
0: Πήγα μια σούπα τώρα, καμιά προβατίνα δεν πήγα.
3: Το καλύτερο πρωινό είναι ο τραχανάς με καθηκή σιωτηρή μέσα.
0: Τραχανάς.
1: Παναγία.
0: Κόβεται λόγω λέξεως, ρε φίλε. Τραχανάς.
3: Τι λες, φιλαράκι, το
0: καλύτερο. Λόγω ονομασίας κόβεται.
3: Ο Πασχάλης νομίζω συμφωνεί με εμένα.
2: 100%.
0: Άμα δεν φας αυτή την προβατίνα που έφαγα τώρα στη Σάμο, στον Αϊφανούρη.
3: Προβατίνα, ναι.
0: Η οποία. 30 κιλά προβατίνα. Άκου τώρα, σε κατσαρόλα.
2: Όλη την έφαγες. Όλη την έφαγες.
0: Αν μπορούσα, αν έμενα, μου τη δίνανε.
2: Αντικαστή.
0: Όχι.
1: Τέρ πρωί τι με κάνετε.
0: Καζάνι μεγάλο, 100 λίτρα καζάνι, στο οποίο μέσα μπαίνουν 30 κιλά προβατίνα και 30 κιλά κρεμμύδι, τίποτα άλλο. Και μετά από 14 ώρες βράσιμο, σε σιγανή φωτιά και με ανακάτεμα σωστό, μέσα ρίχνει σπασμένο σιτάρι.
1: Ναι, μου είπες ότι είναι σαν αλμυρό κόλυβο.
0: Είναι σαν κόλυβο με γεύση προβατίνα, το οποίο είναι απίθανο. Δηλαδή δεν σταματάς να τρως, μπορεί να πάθεις μια μεγάλη ασθένεια.
3: Παράδειγμα, εμένα έχει βγάλει κόκκινη κάρτα για την προβατίνα.
1: Γιατί είναι κάτι τέτοιο.
0: Γιατί καλέ, μου σκοτωλάει.
3: Γιατί δεν ξέρει
0: κάτι τέτοιο. Εντάξει, τέλος πάντων, αφού δεν ξέρετε, πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στο ορθολόγιο.
3: Λοιπόν, επίσης ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά, ρε παιδιά, στη Σταυρούλα μας.
0: Σταυρούλα.
1: Την αδερφή του Πολάκη.
3: Η δικηγόρο, την κόρη του Παύλου Πολάκη.
0: Εγώ δεν μπαίνω σε αυτές τις κουβέντες.
2: Κόρη του Παύλου.
1: Τι ξέρει,
2: πρωί πρωί. Ποιος Πολάκης, ποια κόρη.
0: Μας πλακώσει άλλο.
3: Την κόρη του, αφού είναι ωραία γυναίκα.
2: Δεν θα βγει ο Άδωνης, έχουμε άλλα.
0: Καλά, κύριε Παύλου, άμα πάρετε τηλέφωνο, έτσι ξέρουμε που μένει ο κύριος, ας πούμε.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό.
3: Σήμερα γιορτάζει η Καλλιδική.
0: Πάλι
3: γιορτάζει το πιο εύκολο φανάρι τη Καλλιδική.
0: Νικήτη.
1: Α, γι' αυτό το λέει.
3: Νικήτα, ναι.
1: Ναι, όντως, γιορτάζει ο Νικήτας, ωραίο όνομα.
3: Ναι, το Αγίου Νικήτα, μεγαλομάρτυρα, Φιλοθέου, Βυσσαρίωνος από τη Λάρισα, το Β' Αρχιεπισκόπου που Λαρίζεις και Ιωάννου του Νεομάρτυρα από την Κρήτη.
0: Μεγάλη χάρη της φορή.
3: Μεγάλη χάρη. Αλλά και η Ακάσα Άντερσον και αυτή μεγάλη χάρη της.
2: Ποιος?
0: Έλα ρε, μην τσιμπάζεις.
2: Δεν άκουσα, δεν άκουσα αυτό.
0: Έχουμε έρωτες κάθε χρόνο. Έχουμε πλατενικούς έρωτες με βολεϊμπολίστρες.
3: Τραχωρέθηκα που έφυγε η κόρη του Ζούκα από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
2: η κόρη του Ζούκα.
3: Αλλά εκεί πέρα, Αλεξάνδρα, εκεί πέρα που πήγες, τώρα τι να σου πω, καλή επιτυχία, δεν με βγαίνει.
0: Η Τζόρτζεβιτς. Τζόρτζεβιτς.
3: Στο Βάζελο, ναι. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στο Βάζελο.
0: Ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ζούκα, εγώ.
0: Όχι, βρε ο Ζούκα. Η ομάδα, πώς την είπατε, δεν την ξέρω.
3: Παναθηναϊκός,
0: ρε Ζούκα. Α, Παναθηναϊκός, ναι. Φαντάσου στην Αθήνα τώρα να ξυπνήσει το πρωί, γεια σου φόρη, και να μιλάει κάποιος, ας πούμε, για τη Θεσσαλονίκη, για τη κάτι, οτιδήποτε αθηνητή, και να πει τον ΠΑΟΚ να τον προσφωνεί σε ένα ραδιόφωνο της Αθήνας, όπως είναι το παρατσούκλι σου.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν παρατσούκλια και παρατσούκλια. Έτσι. Δηλαδή στην Αθήνα δεν του φαίνεται.
0: Τι θα πει παρατσούκλια και παρατσούκλια, επειδή κάθε ομάδα έχει ένα παρατσούκλια χαρακτηριστικό. Κύριε Πασχάλη, μπείτε λίγο στην κουβέντα να βοηθήσετε, γιατί εδώ έχουμε χρόνια διαφωνία. Λέω, φανταστείτε, κύριε Πασχάλη,
1: στην Αθήνα.
0: Κάτσε να, ο άνθρωπος να μην καταλάβει το ερώτημα.
1: Στην Αθήνα δεν ισχύει αυτό που λες.
0: Ο καθένας έχει ένα προσωνύμιο, σωστά.
1: Είχαν εφημερίδα που την ενσωμάτωσε στον πρωταθλητή ο Γάβος.
0: Ωραία, μα το έχετε πει 100.000 φορές. Εγώ λέει άλλο ρώτησα. Φανταστείτε, λέω, σε ένα ραδιόφωνο των Αθηνών να μιλάνε για τη Θεσσαλονίκη και να προσφωνήσει κάποιο του παοξίδε όπω α πούμε του παρατσούκλι του.
1: Ναι, παιδί μου, σου
0: θα σα άρεσε.
1: Είναι διαφορετικό αυτό που λε.
0: Θα σ' άρεσε.
1: Μα είναι διαφορετικό αυτό που λε.
0: Γιατί?
1: Γιατί υπάρχουν κακά προσωνύμια και υπάρχουν και προσωνύμια
0: που
1: δεν
0: είναι. Τι θα πει, ένα είναι το προσωνύμιο.
1: Όχι, υπάρχουν άλλα.
0: Δηλαδή το βάζελο είναι καλό προσωνύμιο, λέει.
1: Ναι. Μα δεν ξέρει για το
0: Βαρδινογιάννη.
2: Αυτό που λέω.
1: Δεν ξέρει για το Βαρδινογιάννη.
0: Τι ακούμε, ρε παιδιά, τώρα.
2: Είναι ότι εφόσον έχει υιοθετήσει.
0: Αυτό είναι το παρατσούκλι σου.
1: Δεν ξέρει για τη Βαζελίνη και το Βαρδινογιάννη.
0: Ναι, παιδί μου, άλλο λέω. Το δικό σου προσωνύμιο είναι ένα συγκεκριμένο. Δεν έχει δύο.
2: Γιώφτ.
1: Όχι, το άλλο, Τούρκι.
0: Ναι, φαντάζω, λέω, να είσαι ραδιόφωνο στην Αθήνα. Χανούμια του λένε.
2: Χανούμια, ναι, είναι το προσωνύμιο. Το Χανούμιο Βάζερος και ο Γάβρος.
0: Ο καθένας έχει ένα προσωνύμιο, δεν έχει δύο τρία.
2: Ναι, όμως εδώ τώρα ο Τούρκος, το Τούρκος είναι δικό σας, δεν είναι προσωνύμιο. Το δικό μας το προσωνύμιο είναι γύφτη. Α, στο γύφτη ήταν.
0: Τα προσωνύμια δεν τα βγάζουμε εμείς για μας, οι άλλοι τα βγάζουν για μας.
2: Ναι, παιδί μου, το βγάλατε εσείς ειδικά, λέω, παιδί μου, η Τουάρεως.
0: Α, έτσι λες. Πώς σας φωνάζουν, οι Ολυμπιακοί πώς σας φωνάζουν.
2: Είναι Sky Meet τη δεκαετία του 90 με Super 3.
0: Ναι.
2: Με Super 3,
0: Super 3 το 85-88 άνοιξε.
2: Και πιο αργά. Όχι, η δεκαετία του 90 όταν ανδρώθηκε, έγινε ένα δυνατό κομμάτι και μετά.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν
2: η προσέγγιση ήταν οι Τούρκοι.
0: Εντάξει.
2: Έτσι, αυτό. Ναι. Τουρκοφάγος λόγω μπάσκετ.
1: Ναι. Μπράβο, ναι,
2: ο Τουρκοφάγος ο Άρης.
0: Δεν είναι για εσάς. Όχι, το τουρκοφάγο το έχουμε για τον μπάσκετ. Έχει να κάνει με τις τουρκικές ομάδες που παίζουν.
1: Για να καταλάβεις τη διαφορά, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που δηλώνουν οπαδοί και δηλώνουν την ομάδα τους και βάζουν παρατσούκλες στο Facebook. Βάζελος, Γιώργος Βάζελος.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά δεν είναι κακό.
1: Δεν το έχουν με αυτή την έννοια. Μην το παίρνετε.
0: Ναι, μην το παίρνετε, δηλαδή. Εγώ γνώρισα έναν Τούρκο φέτος το καλοκαίρι. Ξέρεις καλό παιδί, τον Ταρίκ.
1: Θα γνωρίσει και έναν άλλον φέτος, τον Οσμάν.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι 3η και 15.
2: Νομίζω 3η και 13 και τρόμος.
0: Παραλίγο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι που θυμήθηκα που είπατε ότι γιορτάζει η Νικήτη. Πολλά χρόνια τώρα, ήταν μέσα στη δεκαετία του 80. Το τείχος δεν είχε πέσει ακόμα στο Βερολίνο. Και Sky Meet ο Elton John με το τραγούδι αυτό με μια ρωσίδα κατάσκοπο. Ναι, το βίντεο κλιπ, ναι. Το θυμάσαι. Ναι. Το τείχος και τα λοιπά που την έβγαζε φωτογραφίες και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Εποχές και αυτές. Ωραίες. Έχει
0: εποχές.
1: Πρόβλημα και ο Elton John με τα μάτια του, παιδιά.
2: Ναι. Δεν μπορεί να περπατήσει κατάρχην. Έχει άλλα θέματα.
0: 88 είναι, παιδιά. Το
1: 88. Αλήθεια, πήγε τόσο.
0: Κάτσε.
2: Δεν πάει.
0: Εγώ γεννιό, ο Elton John τραγουδάει από το 50, από το 60.
1: Μάλιστα. Αλλά εντάξει, μεγάλο σπουδαίο καλλιτέχνη κι αυτό. Είναι Διεθνή ημέρα δημοκρατία σήμερα, λέει.
2: Είναι.
1: Διεθνή ημέρα δημοκρατία.
0: Εμεί τη σχέση 79 για την ακρίβεια.
2: Εμεί τι σχέση έχουμε με αυτό, α πούμε.
0: Κάτσε ρε Πασκάλη, δεν ψηφίζει κάθε 4 χρόνια. Δεν πάει, δεν ξέρει ότι έχει εκλογέ κάθε 4 χρόνια.
2: Τι σχέση έχουμε με αυτό, με τη δημοκρατία. Άλλο ψηφίζει.
0: Σε ρώτησα.
2: Άλλο ψηφίζει.
0: Έχουμε ένα πολίτευμα.
2: Άλλο δημοκρατία. Έχουμε ένα άλλο τάλο.
0: Έχουμε ένα πολίτευμα το οποίο είναι όποιο α πούμε κυβερνάει αυτή τη χώρα είναι δημοκρατικά εκλεγμένο.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Παρακαλώ. Μ' αρέσει αυτή η διαδικασία.
2: Αυτά.
0: Δηλαδή, ναι.
2: Θα είχε υποχρεωτική ψήφο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ένα τέτοιο θέμα.
0: Υποχρεωτική δεν είναι. Εγώ μπορεί να μην θέλω να ψηφίσω.
2: Τότε τι δημοκρατία.
0: Αυτή είναι η δημοκρατία. Είδες.
2: Η δημοκρατία είναι αυτή.
0: Ναι, αυτή είναι η δημοκρατία. Άμα θέλω να μην ψηφίσω.
2: Ναι, μπορεί να μην θέλει να ψηφίσει. Μπορεί να πα και να μην ψηφίσει πάλι.
0: Όχι. Δημοκρατία είναι να κάνω ό,τι θέλω εις βάρος όμως εμού.
1: Κοιτάξτε τώρα.
2: Είναι ό,τι θέλω να κάνω η πολιτική εις βάρος μου.
0: Αυτό είναι δική σου εξήγηση.
2: Όχι, όχι, η δική μου εξήγηση. Να σου πω.
0: Κάτσε, όλη η πολιτική.
2: Αυτά τα οποία.
0: Όλοι.
2: Καταρχήν δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο σε μια χώρα όπως η Ελλάδα.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια λεπτομέρεια.
2: Δεν είναι λεπτομέρεια, είναι βασική λεπτομέρεια για να μπορούν να περνάνε, ας πούμε, νόμο για τα σκυλιά μέσα σε ένα νόμο, ας πούμε, για την υγεία.
0: Ναι, ρε, παιδί.
2: Παράδειγμα, έτσι. Ναι.
1: Καλό αυτό, λοιπόν, το κρατάω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω δικαιολογία.
0: Δεν είναι καλό αυτό.
2: Λεπτό, ρε,
0: okay, δεν είναι καλό. Δεν
2: μισό λεπτό, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Εσείς έχετε ένα κόνσεπτ, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τη δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Η δημοκρατία δεν είναι να τάζει άλλα προεκλογικά και να κάνει άλλα και να μην λογοδοτεί.
0: Αυτό είναι άλλο.
2: Δεν είναι άλλο. Η δημοκρατία αυτή είναι.
0: Όχι, όχι.
2: Ότι αν εσύ πα κάνει κάτι ει βάρο μου, να έχω το δικαίωμα να σε προσβάλλω σαν θέση, σαν όργανο. Και να σε βγάζω από εκεί που είσαι.
0: Μπορείς.
2: Δεν έχει. Όχι.
0: Μπορείς.
2: Ξέρετε τι έχει περάσει τον κόσμο.
0: Στην επόμενη εκλογή.
2: Μη θυμώνετε τώρα να θυμώσετε σε 4 χρόνια για να το ρίξετε.
0: Εντάξει.
2: Όχι, φίλε.
0: Δηλαδή πώς θα
2: γίνει. Όχι, την επόμενη μέρα θα σε βγάλω.
0: Και ποιος θα κυβερνάει.
2: Ποιος
0: θα κυβερνάει.
2: Ο επόμενος.
0: Όχι, όχι. Την επόμενη μέρα κάποιος θα χρειαστεί το πρωί να κυβερνήσει.
2: Ωραία, μέχρι ο επόμενος παιδί μου θα κυβερνήσει.
0: Άντε πάλι. Ρε, φίλε, την ημέρα των εκλογών, το πρωί Κυριακή, ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, ποιος θα είναι, ας πούμε, εκεί πέρα επικεφαλής. Ο επόμενος εδώ πάμε να ψηφίσουμε.
2: Εσύ τώρα μιλάμε για μετά. Έχει γίνει η εκλογή, λέμε, ρε φίλε. Τον έχει εκλέξει.
0: Ναι.
2: Εκλέγω εγώ εσένα τώρα.
0: Α, ο δεύτερος λες. Στις προηγούμενες εκλογές, επόμενος.
2: Με θα βάλεις μια ώρα όταν σου κόψουν τα.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Για να καταλάβω.
2: Σου κόψουν τη μαρμίτα.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Θα σου πω εγώ αν ο επόμενος.
0: Αν ο επόμενος, ο δεύτερος. Σε αυτά που έχει τάξει.
2: Δηλαδή, σταματήσει στον τρίτο ή στον τέταρτο φίλο, θα σταματήσουν.
0: Άμα πάω μέχρι τον 8ο, τι κάνω.
2: Δεν πας μέχρι τον 8ο. Υποθετικά δεν μπορούμε να πάμε.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η ατιμωρησία πάρα πολλές φορές.
2: Ατιμωρησία για αυτούς.
1: Ναι, δημιουργεί την αλαζονία της εξουσίας.
2: Άσυλα.
1: Ναι,
2: μπόνους
1: δεν... πολύ σωστά.
2: 51%. Έχεις 51% δεν έχεις. Ναι. Ποσόστοση αλλά... σου βγάζει 51%.
0: Ναι, το κάναμε κάποτε αυτό γιατί είχαμε δύο κόμματα. Δικοματισμό είχαμε στην Ελλάδα.
2: 500, τι σημασία έχει.
0: Ναι, αλλά... γι' αυτό το κάνει. Για να κυβερνά τη ναι, για να κυβερνά τη χώρα. Ξέρετε...
2: Άστα αυτά ρε το παραμύθι βρε, τώρα. Το... Να κυβερνά τη χώρα.
0: Εγώ δεν είμαι εδώ πέρα. Δεν πληρώνω να κάνω ένα παραμύθι.
2: Οι άλλες χώρες τι κάνουν.
0: Ποιες άλλες χώρες.
2: Βέλγιο, Ιταλία.
0: Τα έχει λυμένα.
2: Τα έχει λυμένα.
0: Ναι, το Βέλγιο
2: εσύ
0: δεν έχει.
2: Γιατί δεν τα έχει λυμένα.
0: Γιατί δεν έχει τον Τούρκο το Βέλγιο.
2: Γιατί δεν
0: έχει τον Τούρκο, σου λέω. Τη Δανία. Με τη Δανία συνορεύει. Καλά, παραμύθι δεν μπορεί.
2: Παραμύθι είναι.
0: Εντάξει, το δικό μου είναι. Το πιστεύω εγώ, ρε παιδί.
2: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι δημοκρατία.
0: Όχι, δημοκρατία ξέρει τι είναι. Να πιστεύει εσύ το δικό σου παραμύθι, ο Καμόρα. Ο Βαραγιάννης θα πιστεύει το δικό του παραμύθι και να πηγαίνουμε μια Κυριακή σε κάποιες κάλπες και τα κάποιο παραμύθι να κερδίζει.
1: Κοίταξε, όπως
0: αυτό είναι η δημοκρατία, ρε παιδιά.
1: Όπως και να έχει. Ωραία, τα περισσότερα, αυτό που θεωρούμε δυτικό κόσμο κτλ., τα περισσότερα πολιτεύματα στηρίζονται στον όρο δημοκρατία, αλλά βάζουν κάτι μπροστά. Δηλαδή, εμείς έχουμε προεδρευόμενη ναι. δημοκρατία. Η Γαλλία ναι. έχει προεδρική δημοκρατία. Ναι. Οι άλλοι, οι Σουηδοί έχουν βασιλευόμενη.
0: Αυτό είναι το ποιος νομοθετεί.
1: Δημοκρατία. Ναι, όταν βάζεις ένα επίθετο.
0: Για το ποιος θα νομοθετήσει, έτσι.
1: Είναι ότι και κατά το δοκούν ναι. χρησιμοποιείς και τον όρο, ας πούμε, ναι. δημοκρατία. Οκ. Okay. Ναι. Παρόλα αυτά, είναι ό,τι πιο κοντά έχουμε σε καλό πολίτευμα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πω ότι η Ελλάδα, αν υποφέρει. Λόγω πολιτεύματος, mm. δηλαδή έχουμε δικλείδες ασφαλείας.
2: Ανάλογα ποια θέση κατέχεις.
1: Έχουμε και σύνταγμα, άσχετα που μας το καταπάτησαν με τα μνημόνια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Δεν έχει. Μπορεί να υπάρχει κάποια μερίδα του λαού που περνάει ας πούμε, με αυτό το πολίτευμα και με αυτή την κατάσταση στη χώρα καλά. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι δεν περνάνε καλά αυτοί.
1: Πρέπει να ναι, το θέμα είναι να περνάνε καλά
0: έχουν δικαίω... όλοι. Δηλαδή, όλοι δεν γίνεται.
1: Εννοώ να είναι ένα κράτος ευνομούμενο
0: ναι,
1: προς το συμφέρον του πολίτη.
0: Σωστά,
1: κατά το
0: σωστά. Αυτό
1: ναι. Από εκεί και πέρα, όντως όμως. Δηλαδή, άμα πάμε να το συγκρίνουμε με την αρχαία δημοκρατία, καταρχά ναι. εκεί, αν δεν ψήφιζε, ήσουν ανεπιθύμητο. Περσόνα νογκράτα.
0: Ναι,
1: okay.
2: Δεν είναι έτσι.
1: Πόσο
2: καταρχήν
1: πολίτης...
2: δεν είχαν όλοι δικαίωμα ψήφου.
1: Δεν είχαν όλοι. Είχαν μόνο. Γι' αυτό λέω.
2: Καλά, δεν υπάρχουν.
0: Εδώ στην Ελλάδα πριν από 100 χρόνια δεν
1: υπήρχαν. Αν προσπαθείτε. Για του μέτικου και του δούλου και όλου αυτού. Μιλάμε για του αθηναίου πολίτε.
2: Αν προσπαθείτε να πείσετε του εαυτού σα και κατ' επέκταση και του άλλου ότι είσαστε σε μια χώρα δημοκρατικά ευνοούμενη. Έχω την εντύπωση ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κινηματογραφικό έργο.
0: Νομίζω
2: ότι... λίγο τώρα.
0: Ναι,
2: λίγο, για να μπορούμε να συνοηθούμε να βάλουμε ένα όριο. Άλλο το δικαίωμα της ψήφου, ναι. άλλο η εκλεγμένη κυβέρνηση ναι. και άλλο ο τρόπος που λειτουργεί ένα κράτος.
0: Ναι.
2: Ένα κράτος το οποίο σε έχει αντιμέτωπο ενίοτε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι δημοκρατία κάποιος ο οποίος πλουτίζει εις βάρος. Ναι. Και όταν λέω εις βάρος, στο κοινωνικό σύνολο, δεν μιλάω τώρα προσωπικό, mm-hmm. στο κοινωνικό σύνολο, που σημαίνει τι. Ότι έχεις δει κανένα δες τους βουλευτές mm-hmm. πώς μπαίνουν. Το Ε1 και το Ε9 τους.
0: Από όλα τα
2: κόμματα. Πώς βγαίνουν στην τετράετια. Βουλευτές είπα, δεν είπα.
0: Ναι, από όλα τα κόμματα.
2: Λοιπόν, και στο Ε9 πώς βγαίνουν μετά από 4 χρόνια ή τι κατέχουν.
0: Λογικό είναι.
2: Δεν έχουν πόθεν έσχες. Δηλαδή, τι σημαίνει, δεν κάνουν κάθε χρόνο.
0: Ναι.
2: Κάνουν μία στην τριετία και με δικαίωμα ανανέωσης διόρθωσης. Το οποίο εσύ δεν έχεις δικαίωμα.
0: Ναι.
2: Εσύ, αν αργείς μία μέρα, θα φας 100 ευρώ πρόστιμο. Αυτοί, αν αργήσουν και 3 χρόνια, μπορεί να τους βρεις με 15 σπίτια.
1: Εντάξει.
2: Τα οποία δεν ξέρουμε ναι. πώς έχουν έρθει
0: θα σου πω
2: στα
0: εγώ.
2: Χέρια τους.
0: Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν παίρνεις 4,5 χιλιάρικα, ας πούμε.
2: Έχεις 15 ακίνητα σε 4 χρόνια.
0: Περίμενα σε πότε. Και πας σε μια τράπεζα και να πάρεις ένα δάνειο στεγαστικό, γιατί αυτά τα σπίτια που λες εσύ, όλα είναι εξυπηρετούνται. Επειδή είδα τα πότε δεν έσχεσαι τους, πολύ λίγοι παλιοί πολιτικοί έχουν σπίτια τα οποία είναι στην κυριότητά τους. Τα υπόλοιπα είναι μισά-μισά με την τράπεζα. Ακόμα δάνεια έχουν.
1: Ακόμα
0: όταν όμως εγώ παίρνω 5,5 και 6 χιλιάρικα, εδώ πήρα δάνειο εγώ. Συγγνώμη λίγο, αν το σώζω ή όχι, ρε παιδιά. Εγώ δεν πάω να σώσω.
2: Να με δώσει και ένα δικαίωμα στον νόμο Κατσέλη.
0: Δεν πάω να σώσω εγώ κάτι.
2: Περίμενε, ρε φίλε.
0: Την άποψή μου λέω.
2: Δεν την αλέσει την άποψή σου, αλλά θέλουμε την πραγματικότητα.
0: Δεν με αφήνετε αντιμό.
2: Εγώ
0: πήρα 300 χιλιάρικα.
2: Συμβάζει δικαιολογή στο βουλευτή. Συγγνώμη, Κώστα. Πας δικαιολογεί στο βουλευτή που λες ότι μαζί με την τράπεζα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Όλους τους βουλευτές.
2: Είχαν το δικαίωμα οι Έλληνες μαζί με την τράπεζα αυτό που κάνει ο Έλληνας βουλευτής.
0: Πώς το έκανε. Εγώ το
2: έκανα. Δεν το είχαν το δικαίωμα.
0: Εγώ πώς το έκανα.
2: Γι' αυτό και έγινε ο νόμος Κατσέλη.
0: Εγώ γιατί πειράσουμε.
2: Δεν ξέρω, εσύ μπορεί να είσαι ένα από τους ευνοούμενους.
0: Όχι, ρε παιδιά.
2: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
0: Πήγα σε μια τράπεζα, πήρα ένα στεγαστικό. Με το μισθό τον πενιχρό που έπαιρνα τότε. Και σκεφτόμουν, αν εγώ πήρα ένα στεγαστικό 300 χιλιάρικα, με τον πενιχρό μου το μισθό, ο βουλευτής που παίρνει οκταπλάσιο μισθό από μένα, πώς θα με πάρει 15 ακίνητα. Ο Παπαδημούλης πώς θα με βγει, ας πούμε, με 22 χιλιάρικα το μήνα είναι ο άνθρωπος εδώ και 15 χρόνια. Πώς να με πάρει, βέβαια, αφήσουμε όποιον θέλει να πάρει.
2: Είναι πολύ καλό το παράδειγμά σου το να πηγαίνεις και να λιθορίζεις. Κοίταξε σήμερα τι κάνουν αυτοί τα τελευταία 8 χρόνια.
0: Πώς πήρε εγώ.
2: Τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Την ώρα που μπήκαν.
0: Μόνο.
2: Το κυβερνών κόμμα. Αυτοί κάνουν κομμάτι, δεν κάνουν οι άλλοι
0: κομμάτι.
2: Αναλογικά μπορεί να πάρουν. Όχι αναλογικά, σου λέει μπορεί να πάρουν.
0: Τι όλοι το ίδιο
2: αυτά χρόνια, να μην σου πω τώρα ονόματα, το πώς ξεκινήσανε και ξαφνικά με το μισθό του. Με το μισθό του. Με το μισθολάκο του τώρα.
0: Με το μισθολάκο.
2: Μην κορυδεύει αυτό.
1: Ακόμα και έτσι. Ακόμα και έτσι. Υπάρχει και το ηθικό. Υπάρχει και το νόμο. Όταν ζητά την ψήφο ενός πολίτη και ειδικά όταν ο πολίτη σου ξέρει ότι υποφέρει και περνάει δύσκολα. Είναι ηθικό σου καθήκον να κάνεις το σωστό και το καλό. Δεν πάει να πλουτίσεις εσύ στις πλάτες ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους.
0: Έτσι, παιδιά, αυτά τα χριστιανικά. Πού τα
1: και να πάρω εγώ από πληστηριασμού σπίτια και να πω ότι είμαι βουλευτής.
0: Κυρία Καριστιανούλη, περιγράφει.
1: Λοιπόν, βρε όποιον.
0: Κυρία Καριστιανού, μάθαμε ότι πήρε σπίτι από. Μα κυρία Καριστιανού, μάθαμε ότι πήρε πέρυσι.
2: Μιλάς κάτι για την Νέα Δημοκρατία, ρε φίλε.
0: Θα πω, ρε παιδί μου.
2: Μιλάς για τον Παπαδημούλη, μιλάς για την Καριστιανού, δεν κυβερνάνε αυτοί.
0: Εγώ νομίζω ότι.
2: Όχι, δεν είναι για του βουλευτές και στη Θεσσαλονίκη.
0: Οι άλλοι απαγορεύεται να του πιάσουμε.
2: Έχουν ξαφνικά μετά από τρία χρόνια έχουν 22 ακίνητα.
0: 300 έχουμε στη Βουλή.
2: Δεν έχει σημασία ποιοι κυβερνάνε, λέμε.
0: Όχι, δεν νοιάζει. Αυτό είναι η παλιά. Εγώ πήγα στην σχολή δημοσιογραφία. Δεν είμαι αυτή η σχολή, παιδί μου. Όχι, δεν λέω. Πε εσύ. Εγώ θα πω για του άλλου. Όχι, πες εσύ για την Δημοκρατία.
2: Για τους άλλους. Δεν κυβερνάνε οι άλλοι. Κυβερνάει το.
0: Μα τους άλλους φοβάμαι, ρε Πασχάλη.
2: Το 20% φοβάσαι τους άλλους.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν φοβάσαι αυτούς.
0: Δικαίωμά μου δεν είναι. Δημοκρατία δεν έχουμε. Εγώ φοβάμαι τους άλλους.
2: Δεν είναι απάντηση αυτό. Σε παρακαλώ. Φοβάσαι ποιος είναι.
0: Ότι είναι επικίνδυνοι. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον.
2: Είναι επικίνδυνος δηλαδή αυτός που
0: είναι. Το λιγότερο επικίνδυνος.
2: Δεν το ξέρουμε. Ποιος είναι, ποια είναι η διαβάθμιση, ας πούμε.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, δεν κυβέρνησε ο Τσίπρας. Θα σου πω. Ο Τσίπρας κυβέρνησε. Άρα τον έχω για νούμερο ένα επικίνδυνο.
2: Ωραία.
0: Σωστά.
2: Ο Μητσοτάκης δεν είναι νούμερο ένα.
0: Περίμενε, περίμενε. Πάμε στην. Ο Μητσοτάκης κυβερνάει τώρα. Πάμε στους άλλους.
2: Δεν είναι νούμερο ένα επικίνδυνο. Αυτό αποφασίζει, ρε φίλε.
0: Για μένα, σε σχέση με τη διακυβέρνηση των
2: δύο. Μην μάρω τώρα να πούμε.
0: Ο Τσίπρας είναι ο επικίνδυνος.
1: Σας ακούω, ρε.
0: Καλά, είδα πώς κυβέρνησε ο ένας.
2: Είναι επικίνδυνος αυτός.
0: Είδα πώς κυβέρνησε ο ένας. Εγώ με γέμισε εδώ πέρα με τι με γέμισε και είδα και τον άλλο. Είδα, ξέρω εγώ, τον Τσίπρα να ανοίγει τις πόρτες των φυλακών και να.
2: Με τι σε
0: γέμισε. Με εγκληματίες.
2: Πώς?
0: Με εγκληματίες. Με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Με εγκληματίες. Ναι, μικροεγκληματίες, μεγαλοεγκληματίες.
2: Τώρα αυτοί δεν βγαίνουν.
0: Όχι, δεν βγαίνουν.
2: Γιατί άλλαξε ο νόμος.
0: Ναι, άλλαξε ο νόμος. Τώρα άλλαξε ο νόμος. Το 21 άλλαξε.
1: Πες τον Αλκέτα που το έσκασε. Αλκέτ
2: Οριζάη.
1: Οριζάη. Από το 21 έχει πάρει 16 άδειες ο άνθρωπος.
0: Ποιος του δίνει τις άδειες?
1: Το 21 ποιον είχαμε?
0: Ποιος του δίνει? Εγώ, για μένα κακώς παίρνουν άδειες όλοι αυτοί.
2: Όχι, ο Τσίπρας το δίνει. Δεν είναι θέμα Τσίπρα ή Μητσοτάκη.
0: Ακούστε,
2: να μάθετε να είστε λειτουργικοί.
1: Ούτε και ο νόμος Παρασκευόπουλου.
0: Πρέπει να είστε χρήσιμοι εδώ πέρα για το κόσμο.
1: Και από πριν. Και από πριν αποφυλάκιζαν. Δεν, άστο, το σύστημα άλλο μας πάζει από παντού.
0: Άλλο η αποφυλάκιση.
1: Πρώτον, αποφυλάκιζαν πιο νωρίς, γιατί εσύ έκανες αναφορά στον
0: άδεια,
1: νόμο.
0: Άλλο η άδεια, ναι, την οποία μου, την κρίνει η Συμβούλιο Δικαστών αναφορά. Κρίνει την άδεια, όχι η κυβέρνηση.
1: Στο νόμο Παρασκευόπουλου έκανες αναφορά, ναι. Και πήγα και πιο πίσω για να σου πω ότι και από πριν αποφυλάκιζαν και έχουμε και πολλά παραδείγματα.
0: Βγήκαν όλοι.
1: Αλλά εδώ έχουμε ένα σύστημα πραγματικά που μπάζει και το ποιο είναι επικίνδυνο.
0: Άρα το φτιάξουμε.
1: Έτσι.
0: Να το και φτιάξουμε, παιδί μου, εγώ σου πάνω να το φτιάξουμε.
1: Θα τα έχουμε και μπροστά μας και πολλά. Παιδιά, αφήσαν τον άνθρωπο αυτό, τον βγάζανε με 16 φορές, πήρε άδεια, ρε Πασχάλη, το Θεό σου, και νεπλάκι τώρα την Κυριακή σε επεισόδιο με πυροβολισμούς. Δηλαδή τώρα, ποιος είναι επικίνδυνος, ποιος δεν είναι.
0: Ο δικαστής που τον άφησε.
1: Και είχαμε και άλλα.
0: Ο δικαστής που τον άφησε.
1: Είχαμε και άλλα τέτοια περιστατικά.
0: Πολλά έχουμε.
1: Ωραία. Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Ο δικαστής ο οποίος δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση.
0: Όχι, είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη. Αν το έχει ακούσει από τη χώρα, είναι ανεξάρτητη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι.
2: Είναι ανεξάρτητη για τους εαυτούς τους, όχι για τους άλλους.
0: Έτσι είναι.
2: Αυτό είναι το συνταγματικό.
1: Το 2019 καταργήθηκε στην Ελλάδα το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας.
0: Ναι.
1: Και τα μάθαμε όλα αυτά με αφορμή την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Ναι. Τη δολοφονία, να μην πω. Γιατί αναβαθμίστηκε η κατηγορία, δεν το λέω από το κεφάλι.
2: Ναι.
1: Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Για αυτά ποιος είναι υπεύθυνος? Δηλαδή φταίει ο πολίτης ή θα έπρεπε ο πολίτης να προβλέψει όταν ψήφιζε τον τάδε βουλευτή να βγει ότι θα πάει να κάνει κάτι τέτοιο καταστροφικό, νομίζω όχι. Ναι. Νομίζω δεν. Δεν είναι τρυφείο πολίτης. Ο πολίτης έχει μια εμπιστοσύνη.
0: Αυτά
1: δημοκρατία.
0: Τα πράγματα πρέπει να διορθωθούν. Ναι.
1: Έχει όμως μια εμπιστοσύνη βαθιά στην δημοκρατία. Ίσως εκεί που φταίει ο πολίτης, εγώ το έχω ξαναπεί. Ναι. Το λέω συνέχεια, Πασχάλη, αυτό, ότι δεν με πειράζει η ιδεολογία κάποιου. Δηλαδή, αν πιστεύει ότι ο φιλελευθερισμός είναι για το καλό της χώρας ή ο σοσιαλισμός ή ο κομμουνισμός. Με την αθώα είναι της ιδεολογίας. Αλλά με πειράζει το ποιον επιλέγει να βάλει εκεί μέσα για να υπηρετήσει αυτό το σύστημα.
0: Έλα, μα τα βρούμε αυτά. Μην στεναχωριέστε.
1: Δηλαδή,
0: τώρα
1: τα παιδιά του κομματικού Σωλήνα, έτσι, όλα αυτά τα πολιτικά κομμάτια.
0: Καλά, εγώ θα πάω. Αυτή είναι από μικρή εκεί μέσα.
1: Αυτά κάνουν κακό στη δημοκρατία μας όμως.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή, τώρα σκέφτομαι τους πολιτικούς αρχηγούς όλους που έχουμε τώρα, 8.
1: Να.
0: Ο Αλέξης μεγάλωσε μέσα στο κόμμα.
2: Όχι,
0: μα όλοι, για όλους θα σας το πω τώρα, έτσι. Ο Αλέξης μεγάλωσε μέσα στο κόμμα. Ο Κυριάκος μεγάλωσε μέσα στο κόμμα. Η Κωνσταντοπούλου μεγάλωσε μέσα στο κόμμα. Μέσα στο κόμμα μεγάλωσε. Κνήτησα είναι από 13 χρονών, ρε παιδιά.
2: Αλλά ασκεί και το επάγγελμά του.
0: Ναι, και
1: δουλεύει. Έχει διαφορά.
2: Και το επάγγελμά του.
0: Και ο Άδωνης.
2: Οι άλλοι ποιοι είναι.
0: Και ο Άδωνης.

0: Γιατί δεν θέλω. Δεν είναι, δεν είναι το ποιόν μου. Όχι, υποστηρίζω, υποστηρίζω το καλύτερο από τα χειρότερα. Το, μην μπερδεύεσαι.
1: Άκουσε λίγο. Το υποστηρίζω.
0: Όχι, το υποστηρίζω εγώ.
1: Το υποστηρίζει σαν. Άκου, σαν οντότητα, άλλο, δεν το κάνεις.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα το προηγούμενο που είπες. Το λέω ειλικρινά. Τους υποστηρίζω αυτούς που είναι τώρα. Γιατί φοβάμαι πάρα πολύ, Πασχάλη μου, τους άλλους.
1: Ποιους άλλους?
0: Όλους. Και τους υπόλοιπους 7 έχω το δικαίωμα.
2: Δεν έχω.
0: Συγγνώμη, το έχω το δικαίωμα.
2: Εντάξει.
1: Ζήσαμε.
2: Τι να κάνω. Παρά όλα αυτά, είδατε όλα αυτά που είπαμε, πήγε 6 και 33 πρώτα λεπτά.
0: Αλήθεια, λες.
2: Είναι μια δημοκρατία, δεν είναι?
0: Σοβαρά μιλάς τώρα, πήγε 6 και 33
2: πρώτα λεπτά. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να τα πούμε σε ένα άλλο κράτος, με ένα άλλο καθεστώς. Όχι.
0: Κλαίω, ο Πασχάλης σίγουρα το έχει δει αυτό. Κλαίω με τον Αρκουδόγευ, το οποίο δίνει συνέντευξη από τον Πασχάλη, σε ένα οικισμό Ρωμά. Λοιπόν. Και λέει τα φοβερά.
3: Νέα ζωή, δεν υπά...
0: Εδώ στη Νέα Ζωή. Το έχεις ακούσει αυτό, Πασχάλη?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλήθεια, λες?
3: Εδώ στη Νέα Ζωή δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε πολύ καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν αναγκωτικά. Δεν υπάρχουν πιστόλια.
4: Υπάρχουν, υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, υπάρχουν.
5: Σε παρακαλώ.
1: Στη Νέα Ζωή όλα αυτά. Στην παλιά όμως.
3: Δεν υπάρχουν τίποτα. Εδώ στη Νέα Ζωή είμαστε όλοι ίσοι. Γιατί είμαστε καλά παιδιά.
6: Υπάρχουν
5: ναρκωτικά. Εντάξει, μας πιστέψανε.
0: Το πιο ωραίο, τσάστε θείο, μας πιστέψαν. Πάμε στο παράδειγμα, γιατί είσαι. Πάμε και επιστρέφουμε πιο...
1: Πιο...
7: Η ώρα είναι 6:30. Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Στροφή στο θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας πραγματοποιούν οι ομάδες με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής της League Phase. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 αναμετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Οι σύλλογοι αφήνουν πίσω τους τις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος για να κυνηγήσουν τη διάκριση στη διοργάνωση. 4 αναμετρήσεις ανοίγουν την αυλαία των αγώνων το μεσημέρι και το βράδυ της Τετάρτης. Στις 3 η Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και στις 5 παρατέταρτο ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό. Η δράση συνεχίζεται στις 6 παρατέταρτο με το παιχνίδι της Κηφισιάς κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ στις 8 Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια συμπληρώνουν το αγωνιστικό μενού. Το απόγευμα της 5ης η Καλαμάτα φιλοξενεί τη Λάρισα στις 4:30 σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της περιφέρειας. Το πρόγραμμα της τρίτης τροφής ολοκληρώνεται με τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στον Πασαραϊκό στις 6 παρατέταρτο. Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της ΚΕΔ να ορίσει τους διαιτητές Κατόπι και Ζαμπαλά στους αυριανούς αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια των έντονων διαμαρτυριών του Ηρακλή για τη διαιτησία του στο μάτς με τον Ατρόμητο. Παράλληλα, η Επιτροπή ξεκαθάρισε πως δεν θα ορίσει ξένο ρέφερι ούτε στο επερχόμενο ντέρμπι του Σαββάτου ανάμεσα στον Άρη και τον Γυραιό. Επίσημο αίτημα προς την ΚΕΔ θα καταθέσει αύριο η διοίκηση του Άρη για τις διαιτητικές αποφάσεις στο ντέρμπι της Τούμπας. Οι υπεύθυνοι της ομάδας ζητούν τα ηχητικά των συνομιλιών ανάμεσα στον διαιτητή Αντρέα Κολόμπο και το ΒΑΡ. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι αμφισβητούμενες φάσεις του αγώνα, με κυριότερες το μαρκάρισμα στον Ράτσιτς και τον καταλογισμό του πέναλτι. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για την αυριανή αναμέτρηση του Άρη με τη Μαρκό στο Κύπελλο Ελλάδος. Ανακοινώθηκε το επίσημο πρόγραμμα της πρεμιέρας για το πρωτάθλημα της Basket League. Η αγωνιστική δράση ξεκινά το Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 3 το μεσημέρι με την εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στη Μύκονο. Ο Άρης δοκιμάζεται την ίδια ημέρα στις 5:30 στην Καρδίτσα, ενώ ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Ιβανόφιο την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5:30 το απόγευμα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.

0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
2: Μετρόπολης φαινέρωνε.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πάμε γιατί φάγαμε μισό Σεπτέμβρη, χαμπάρι δεν πήραμε μέχρι να επιστρέψουμε από το καλοκαίρι. Να σου πω την αλήθεια, την Κυριακή, μάλλον το Σάββατο, τελευταία βουτιά, η θάλασσα παραμένει ζεστή και θα παραμείνει μέχρι τουλάχιστον τα τέλη του μήνα. Όταν λέω ζεστή, τώρα εμείς που κρυώνουμε. Τι, πού είναι οι άλλοι, είναι κανένα απέναντι. Μόρι μου τα λέω. Δεν κάνε εδώ. Πάμε καλά. Παιδιά, ξέρετε τι κοπάνησαν. Δεν ξέρω αν είναι δήλωση, ας πούμε, διαμαρτυρίας αυτή που κάνουν τα παιδιά, πάντως την κουπάνισαν. Εντάξει. Να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Fibran. Έρχεται η Παγκόσμια Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Μονωτικών Υλικών. Μάλιστα ξεκινάει το ταπεινό ταξίδι από το 1974 από την Τερπνή Σερών και πλέον με 10 εργοστάσια παραγωγής μονωτικών υλικών έχει κατακτήσει τον πλανήτη της δόμησης και ξηράς και των μονωτικών υλικών. Αυτή τη φορά μας φέρνει πρόσθετο λόγο και μάλιστα είναι οι πλάκες Πετροβάμβακα, Φιμπραγκαίο, η BP Etix, έτσι λέγονται οι πλάκες Πετροβάμβακα, στο σύστημα Σερεθέρμα της Φιμπραν, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία και ηχομόνωση. Όντως την κοπάνησαν αυτή. Θα σας μιλήσω για το μεγάλο Άρη, ο οποίος λέει, ψάχνει, λέει, θέλει τα ηχητικά από τις συνομιλίες του Κολόμπο. Μιλούσε ο Κολόμπο δηλαδή με το φιλαράκι του, με τον βαρίστα, και του λέγε, φαντάζομαι τώρα, εντάξει, αυτή η διάλογη τώρα, τι του θέλει, Καρυπίδη, να πούμε, είναι πασίγνωστη η διάλογη. Ω, έλεγε ο άλλος, ας πούμε, ω, φραγκάτσι, τι κάνω τώρα, και μα και φάτσι, ας πούμε, με καρτόνε ρώσο. Ρώσα καρτόνα, κάρτα, πώς λέγεται, κάρτα, στα ιταλικά προφανώς, έτσι, τη ζαφύρι. Και του λέει ο άλλος στα μισά ελληνικά, μη τη δίνεις γιατί δεν θα φύγουμε ποτέ από εδώ. Στην Τούμπα θα μείνουμε μια ζωή. Τι να, δηλαδή, τι διάλογο περιμένετε, δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά. Ωχ, Παναγία μου, εντωμεταξύ είναι οι άνθρωποι τώρα που την προηγούμενη εβδομάδα έλεγαν ότι οι διάλογοι πρέπει να δίνονται και τα λοιπά, τώρα αποδομούν τους διαλόγους. Έλα, μόνο. Okay. Λοιπόν, ζητά τα ηχητικά του ΒΑΡ με τον Κολόμπο για όλες τις επίμαχες φάσεις. Και ήταν και πολλές που τις ξαναείδα τώρα. Ήταν και πολλές. Ειδικά το κλωτσίδι, παιδιά, ο Πάοκ έπρεπε να παίζει από το 14, νομίζω. Ήταν εκεί κάπου, ήταν το κλωτσίδι του Τέιλορ, ο οποίος φεύγει με τις τάπες στον αστράγαλο του επιθετικού του Άρη. Και μ' αρέσει που δεν τα βλέπουν τα παιδιά, δεν τα βλέπουν. Πώς τρελαίνομαι που δεν τα βλέπουν. Πιο πολύ αυτό μου αρέσει, ας πούμε, έτσι. Που μετά, ας πούμε, βλέπουμε με το φίλο μας. Τι έγινε, καλώς ήρθατε. Πού είστε.
1: Τι είπαμε, να κάνουμε μια βόλτα, ένα τούρ.
0: Μπράβο, ρε παιδιά.
2: Κάναμε μια εξερεύνηση.
0: Καλά κάναμε. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ, λέω, που ας πούμε, βλέπουμε μία φάση. Βλέπουμε μια εικόνα. Βλέπουμε, ας πούμε, ένα χρώμα. Ένα πίνακα με ένα χρώμα. Εγώ και ένα που είναι. Αλλιώς από μένα. Δηλαδή, εγώ και ένας οπαδός μιας άλλης ομάδος.
2: Ναι.
0: Εγώ του λέω, αυτό είναι σωμόν.
2: Oui. Ξέρει ποιο είναι το σωμόν, ο άλλος.
0: Σωστό και αυτό. Αυτό είναι πράσινο. Καθαρό. Πράσινο.
2: Ναι.
0: Και ο άλλος μου λέει ότι δεν είναι πράσινο. Είναι σιέλ.
2: Ναι.
0: Προς το σιέλ. Ενώ βλέπουμε, ναι, το ίδιο πράγμα. Και το λέω αυτό γιατί όταν βλέπουμε φάσεις αμφισβητούμενες στο ποδόσφαιρο,
2: ναι,
0: οι οπαδοί δύο ομάδων
1: βάζουν τα δικά τους γυαλιά.
0: Ο καθένας, παιδιά, βλέπει άλλο πράγμα. Έχω πάθει σοκ με αυτά που έχω ακούσει χθες. Αφού νομίζω ότι μας δουλεύουν κάποιοι. Αυτοί εδώ μεταξύ νομίζουν ότι τους δουλεύουμε εμείς.
2: Όχι, γιατί το κάνουν για να μην νομίζεις ότι.
0: Αυτοί νομίζουν ότι το κάνουμε εμείς όμως. Κατάλαβες τι λέω τώρα.
1: Εννοείται.
0: Για την ίδια φάση, παιδιά.
2: Γίνει πιο συγκεκριμένο.
1: Τώρα έλεγε μάλλον για το ράτσι.
0: Ναι, όχι, έλεγα για το πόδι του. Για διάφορες φάσεις. Ναι. Δηλαδή, ξεκίνησα με τον Τέιλορ, όπου στο πρώτο δεκάλεπτο.
2: Ήταν για κόκκινη, ρε φίλε, τι συζητάμε τώρα.
0: Τα Πασχάλη τώρα, δηλαδή, μην μας βγαίνει από την άλλη μεριά.
1: Μα έτσι είναι. Και εγώ που έκατσα και τα είδα μετά.
0: Γιατί χθες μιλούσα, ας πούμε, εδώ πέρα με άνθρωπο δικό μας. Πάω, το φίλο μας, τη δημοσιογράφη, κάνει εκπομπές. Και μου λέει ότι όχι, δεν είναι με την τάπα. Πώς είναι με την τάπα, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, εγώ τάπα.
0: Πού είναι η τάπα.
2: Ακούω λίγο. Αυτό το πράγμα που.
0: Εγώ δεν θέλω να σταθώ στο ότι βλέπουμε άλλο πράγμα, παιδιά.
2: Ναι. Είναι αυτό που διακατέχεσαι. Ναι. Όταν διακατέχεσαι για να γίνεις αρεστός,
0: ναι,
2: σε μια κοινωνία άρρωστη.
0: Α, για αρεστός.
2: Αρρωσταίνεις και εσύ, φίλε. Αρρωσταίνεις και εσύ λέγοντας αυτό το πράγμα το οποίο θέλει να ακούσει ο δικός σου οπαδός.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι οπαδικό, έτσι. Δεν σου λέει ο άλλος τώρα κανονικά, όμορφα με τον κανονισμό, όταν προτάσεις το πόδι, δεν το τραβάς και τα λέει, σου λέει κόκκινη κάρτα. Έτσι, ναι. Και είναι επικίνδυνος. Αυτό θα πρέπει να πουλήσει όμως το παραμύθι. Γιατί δεν είπε, ρε, να πούμε.
0: Να το πουλήσει. Αλλά υπάρχει εικόνα.
2: Καλά, η εικόνα δεν λέει τίποτα.
0: Μα όχι, δεν
1: λέει. Καταλαβαίνω τι λέει.
0: Μα βγάζει ο ένα τον άλλο τρελό.
1: Ότι ρε,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Υπάρχει εικόνα. Δηλαδή αυτό που λέει σε θεωρητικό επίπεδο να το συζητάμε, ναι, μπορεί να γίνει.
2: Αλλά γίνεται,
0: εδώ,
2: όχι.
0: Εδώ σου δείχνω, γίνεται. Σου δείχνω κάτι και μου λες, όχι, δεν είναι έτσι.
1: Και το κάνουν και επίσημα, ναι, χείλη. Δηλαδή ακούσε ένα κανάλι, ας πούμε, καλή ώρα στι αθλητικέ εκπομπέ, έναν διαιτητή σχολιαστή.
0: Μπράβο, το πιο ωραίο
1: να λέει άλλο.
0: Του Μέγκα λέει άλλο.
2: Επικοινωνιακό είναι όλο. Όλο είναι επικοινωνιακό. Δεν έχει κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που κάνει τελικά.
1: Δηλαδή, σαν φίλαθλοι, σαν θεατές.
2: Συνήθεια
1: μπορεί...
2: και το τηλέφωνο.
0: Συνήθεια.
1: Μπορεί όντως να διαφωνήσουμε. Δηλαδή, μπορεί όντως να το έχουμε δει διαφορετικά, ρε παιδί μου, ναι, το αμφισβητούμενο. Ναι. Αναλόγως και από ποια κάμερα. Αλλά όταν βγαίνουν επίσημα χείλη, που υποτίθεται ότι πρέπει να σου, ναι, λύσουν την απορία. Και το λέει
0: και επίσημα, έτσι, και επίσημα όχι τη ΠΑΕ.
1: Όχι τη ΠΑΕ.
0: Όχι τη ΠΑΕ. Άλλη εταιρεία.
1: Άλλη εταιρεία.
2: Ερώτηση. Ποια είναι τα επίσημα ανεξάρτητα χείλη σήμερα στο ποδόσφαιρο? Κανένα.
1: Βρενέ, εσύ το πα πολύ βαθιά.
2: ΚΕΔ.
1: Πώ παρουσιάζονται.
2: Όχι, παιδί μου, όχι, γιατί πάω βαθιά καθόλου. Η ΚΕΔ.
0: Προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι.
2: Οι διαιτητές. Από πού ορίζονται?
0: Όχι, και αυτοί υποστηρίζονται.
2: Από πού πληρώνονται?
0: Μα και αυτοί υποστηρίζονται.
2: Δεν βλέπει, λοιπόν.
1: Ναι, αλλά υπάρχει.
0: Βγαίνει ο Σίμων Κουτσιάφτη. Λέει...
1: Υπάρχουν και κάποιοι που είναι συνταξιούχοι και του έχουν πάρει σαν τηλεπερσόνε.
0: Ναι, αλλά υποστηρίζουν το μετερίζει του όμω. Πρόσεξε. Υποστηρίζουν το μετερίζει του. Πόσε φορέ ο κ. Βαρούχα που είναι, α πούμε, συμπαθέστατο δεν μα έχει βγάλει εκτό αυτού. Ο κ. Βαρούχα.
2: Ε, καλά, ο Βαρούχας πριν από 10 χρόνια το βρίζουν πατόκορφα εδώ.
0: Αυτό σου λέω. Για μένα είναι συμπαθέστατοι όλοι αυτοί. Ο οποίος όμως ότι. Μας έχει βγάλει πόσο μέσα στα δρόμου, γιατί λέει, μα άλλο βλέπει. Φίλε, δεν είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι.
2: Α, εκεί τώρα, όμως υποστηρίζει. Τώρα βλέπουμε άλλα. Τότε όταν έλεγε άλλα, ναι, δεν ήταν έτσι.
1: Πάντως, παιδιά, δεν ξεκινήσαμε καλά φέτος με τις διαιτησίες. Δηλαδή, ασχολούμαστε αρκετά.
0: Ήτανε,
1: και έχουμε παίξει μόλις 4 αγωνιστικές.
0: Νομίζω πέρυσι τα παιδιά, ξέρετε ότι η ΑΕΚ έκανε κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα τέτοια εποχή παράπονα. Η ΑΕΚ πέρυσι.
1: Α, είχε ξεκινήσει από τόσο νωρίς. Θυμάμαι ότι συνέχεια κάτι είχε να πει και κάτι.
0: Και λέγαμε ότι, ας πούμε, να δεις τι ωραίο κόλπο που έχει βρει το επιτελείο του Ηλιόπουλου να γκρινιάξει. Για να πάρει,
2: εμείς το κάνουμε κάθε χρόνο,
0: για να πάρει τα σφυρίγματα μετά.
1: Σωστό γι' αυτό.
2: Εμείς το κάνουμε κάθε χρόνο, δεν μας πειράζει. Το ρόλο του θύματος, είπαμε, οικονομάω περισσότερο από το να είμαι ο θύτης.
0: Έχεις δίκιο. Γενικώ σε αυτή τη χώρα. Τι θες?
1: Αυτό ήθελα να πω. Πώς θα πάμε έτσι? Δηλαδή τώρα θα φτάσουμε στον Νοέμβρη και θα λέμε θέλουμε ξένους διαιτητές. Οι άλλοι θα λένε δεν θέλουμε ξένους διαιτητές. Οι τρίτοι θα λένε μπήκε από τον βόρειο όμιλο, ξέρω εγώ. Είναι από τις άλλες ενώσεις. Δεν ξέρω.
0: Εγώ λέω ρολόι να γίνεται.
1: Δηλαδή
0: δεν ξεκινάνε.
2: Έχουμε μόνιμους τα μόνες αυτά.
0: Όχι, είναι ρολόι. Δηλαδή οι διαιτητές σε ένα παιχνίδι δεν είναι, κάτσε, ένας, δύο, τρεις, τέταρτος.
2: Και ένας ένα προβληματικός.
0: Πέντε. Έτσι, πέντε είναι. Λοιπόν, θα σφυρίζουν από 10 λεπτά. Δηλαδή θα αλλάζουν 15 λεπτά. Μπες εσύ, μπες ο ξένος. Μπες τώρα ο Έλληνας. Μπες, ξέρω εγώ. Τι να κάνουμε, παιδί.
2: Δεν μου λες αν ήταν τώρα ο Κολόμπο Έλληνας. Τι θα ακούγε σήμερα?
0: Κολόμπο, Κολόμπο, Κολόμπο.
2: Τι θα ακούγε?
1: Ναι, καλά, δεν θα μπορούσε
2: έτσι
1: να
2: γίνεται,
1: σταθεί.
2: Έτσι γίνεται, φίλε, έτσι γίνεται.
1: Δεν θα μπορούσε να σταθεί, πραγματικά.
2: Υπάρχει προκατάληψη στον Έλληνα.
1: Που το έχουμε ξανασυζητήσει και φαντάζομαι και εσύ, Πασχάλη, το ξαναλύσεις στις εκπομπές.
0: Μετά να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει μεταξύ μας.
2: Εγώ, φίλε,
0: μην
2: έχω συμβιβαστεί. Έχουμε ότι ξέρω ότι ο διαιτητής ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, η οποία ορίζεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία τους πληρώνει. Ανάλογα τα καλά και συμφέροντα.
0: Ναι.
2: Όποιος δεν καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Okay. Μεγάλη του με χαρά.
0: Ένας δηλαδή για την ιστεροφημία του δεσφύριξε, ρε παιδιά. Δηλαδή.
2: Ένας για την αξιοπρέπειά του. Στις 10.000 διαιτησίες. Ένας διαιτητής δεν φαίνεται.
0: Εγώ δεν θυμάμαι να τελείωσε παιχνίδι στην Ελλάδα χωρίς μία από τις δύο ομάδες. Σε όποιο το επίπεδο, σε όποιο επίπεδο, να μην βγάλει ανακοίνωση.
2: Άρα δεν υπάρχει σωστή απονομή δικαιοσύνη και από τους διαιτητές.
0: Όχι, δεν υπάρχει σωστή κρίση από εμάς. Πιστεύουμε ότι μας κυνηγάνε, πιστεύουμε ότι.
2: Για μας, είμαστε για τους διαιτητές.
0: Όταν λέω για μας, εννοώ γιατί εμείς είμαστε οι ομάδες, ας πούμε, έτσι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Οι ομάδες κάνουν παράπονα ή.
0: Οι ομάδες κάνουν παράπονα. Δεν έχει τελειώσει παιχνίδι, λέω, στην Ελλάδα. Όποιο παιχνίδι που μία από τις δύο ομάδες. Σα έχει τύχει ποτέ να βγάλουν μια ανακοίνωση δύο ομάδες και να πούνε ευχαριστούμε για τη διαιτησία του Τάδε, ήταν άψογη και οι δύο ομάδες?
1: Όχι, βέβαια. Δεν έχει συμβεί. Ναι. Θα μου πεις εκεί πέρα, θα σου πει αυτό είναι το αυτονόητο. Έκανα τη δουλειά του. Γιατί δεν τον πω και ευχαριστώ.
0: Α, ναι.
1: Η δουλειά του είναι, πληρώνεται γι' αυτό.
0: Το σκύλο όμως, άμα σου φέρει την κάλτσα του σκύλου, το χαϊδεύεις.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Γιατί λες ότι η επιβράβευση παίζει ρόλο.
1: Παίζει
0: ρόλο.
1: Κάνει
0: τον άλλο καλύτερο.
1: Ρόλο.
0: Τώρα λες, τότε δεν παίζει.
1: Η επιβράβευση.
0: Μα έχει τρελάνει μέσα από ρόλο.
1: Τι θα σου απαντήσουν αν του το θέσει έτσι.
2: Εσύ έχει πάει σε ένα δικαστήριο ή έχει πάει σε ένα δικαστήριο. Και να σε έχει καταδικάσει. Για πει ευχαριστώ και δικαστά.
1: Αχ, τέλειο αυτό.
0: Κοίταξε, ναι, γίνεται αυτό. Άμα περιμένει, θα φας κατάλληλο χρόνια. Και ξαφνικά σου δίνει, ας πούμε, με αναστολή.
2: Πάλι δεν λες ευχαριστώ. Πάλι δεν λες ευχαριστώ.
0: Μέσα σου λες, μέσα σου λες.
1: Καμιά φορά, παιδιά, όμως, να σας πω κάτι για μικροσυφέροντα. Προχωράμε και σε δολοφονία χαρακτήρων. Δηλαδή, πέρασαν Έλληνες διαιτητές, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από το εξωτερικό οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Σφίριξαν.
2: Ναι, δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος.
1: Μεγάλα παιχνίδια. Ο Βασάρας, παραδείγματος χάρη, για να μην πάω πουθενά άλλο.
0: Ναι, ο Βασάρας.
2: Δεν διαιτητεύουν το ίδιο.
1: Δηλαδή, θες να πεις ότι ο Βασάρας βάζει τη στολή εδώ πέρα του συμφέρου. Ο Βασάρας, όποιος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, για να μην φωτογραφίζουμε ανθρώπους.
0: Τον κύριο του.
2: Ναι. Ναι, εγώ το πιστεύω.
0: Το πιστεύεις.
1: Για όλους.
2: Για όλους.
1: Δεν είμαστε λίγο υπερβολικοί.
2: Εγώ, αν θέλω να διαιτητεύω στο Δινεκές, θα κάνω ό,τι μου πει ο Γκαγκάτσης. Είναι πρόεδρος της ΕΠΟ. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.
0: Ορίστε ένα ωραίο τομέα να μπει μια αξιολόγηση. Δηλαδή,
2: να μην κάνει την αξιολόγηση.
0: Ένα μηχάνημα. Ένα ρομπότ. Θα σου πω ένα ρομπότ. Θα σου πω ένα ολοκληρώσω.
2: Πάμε πάλι σε AI.
0: Όχι AI. Κάνε ένα λογισμικό χωρίς AI, το οποίο θα κρίνει 50 παραμέτρους ενός αγώνα του διαιτητού, έτσι.
1: Του διαιτητού,
0: ναι. Θα συμφωνήσουν όλοι οι διαιτητές ότι αυτές οι 50 παράμετροι θα κρίνονται.
2: Πριν πας, πριν πας. Πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό το ανθρώπινο δυναμικό εδώ,
0: στην
2: Ελλάδα, που μπορεί να κάνει.
0: Μα πληρώστε με,
2: να δημιουργήσει. Εξωτερικό, από το εξωτερικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Γιατί η τεχνογνωσία εδώ δεν υπάρχει.
0: Α, και το λογισμικό λε. Ναι, θα πληρώσω τη Microsoft. Θα πληρώσω τη Microsoft, ρε παιδί μου. Δεν με πειράζει. Το άλλο λέω. Να μην μπαίνει μετά η ΚΕΔ και ο Γκαγκάτσης. Να είναι ένα κριτήριο έστω στο 50%.
2: Μη εξαρτημένο.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται.
0: Στο 50% είπα.
1: Μετά ξέρει που θα πάει το θέμα.
0: Επειδή πώ είναι το Tendex.
2: Δεν γίνεται.
0: Tendex δεν λέγεται.
2: Ναι. Η αξιολόγηση.
0: Ναι. Δηλαδή, γιατί γίνεται για τον μπασκεμπολίστα και τον ποδοσφαιριστή. Και δεν γίνεται και το
2: διαιτητή. Αυτό γίνεται, μπορεί να γίνει στο ποδοσφαιριστή. Γίνεται στο ποδοσφαιριστή.
0: Μα να γίνει και στο διαιτητή.
1: Παιδιά, πιστεύω πραγματικά ότι θα βρουν και εκεί.
2: Δηλαδή, θέλει τον έλεγχο.
0: Ένα διαιτητή, ο οποίο 50 φορέ με στη χρονιά τον έχει φωνάξει ο βαρίστα. Και 50 φορέ τον έχει διορθώσει μια απόφαση. Είναι κακό διαιτητή, δεν είναι. Ορίστε ένα Tendex.
2: Είδε όμω για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και συνεχίζει να διαιτεύει. Δεν σε πονηρεύει αυτό.
0: Πώ δεν με πονηρεύει. Δεν υπάρχουν κι άλλοι όμω, να ξέρει.
1: Κοίταξε,
2: δεν θέλουν να υπάρχουν.
0: Άμα γυρίσει, γίνεται Πασκάλι χαμηλά, σε χαμηλές κατηγορίες.
2: Αυτό σου λέω.
0: Έχετε πάει σε κανένα παιχνίδι ερασιτεχνικό να δείτε τι γίνεται.
1: Καλά, εκεί πέφτει και ξύλο δυστυχώ τα κόμμα. Δηλαδή εκεί γίνεται.
2: Απορώ. Δεν πιστεύω ότι πέφτει ξύλο.
1: Αλλά.
2: Έχει ένα. Να πω κάτι.
1: Έχω την εντύπωση ότι αν συμβεί αυτό που λέει ο Κωστής, που είναι και πολύ ωραία ιδέα, πάλι θα βρούμε.
2: Από ιδέες είμαστε καλά.
0: Θα βρούμε
2: από
0: να πούμε.
1: Θα μπορεί να το πάμε και κοινωνικά ότι καταργούμε θέσεις εργασίας και δεν ξέρω εγώ τι και
0: διάφορα. Διαδήλωση κουκουέ και τέτοια. Το πάμε να κλείσει το μηχάνημα. Κλείστε το.
2: Γιατί να μην βγει. Κάποιοι πρέπει να βγουν. Κάποιοι πρέπει να βγουν.
1: Σωστό κι αυτό.
2: Άντε, διώξου αυτού. Ποιοι θα βγουν.
0: Έλατε. Ποιο θα έρθει. Καλά είναι αλήθεια ότι είναι ο Τουλάκης.
2: Υπάρχει ένα χωριό. Το Ηράκλειο Κυλκής.
0: Μου το στέλνουν τώρα γιατί δεν το ξέρω. Δεν το πιστεύω, παιδιά, αυτό που μου γράφετε.
1: Τι, γιατί δεν άκουσα κι εγώ, Αδουλάκη, με όλα αυτά που είχαμε στην επικαιρότητα.
0: Εγώ άκουσα, αλλά αυτό δεν το πήρα χαμπάρι. Άκουσα την ομιλία του, ρε παιδί.
1: Εντάξει, ναι.
0: Όχι την ομιλία. Είναι την ομιλία, όχι τη συνέντευξη τύπου.
1: Όχι τη συνέντευξη.
0: Την ομιλία.
1: Ναι, και εγώ την ομιλία έχω.
0: Αλλά μου στέλνουν εδώ πέρα την. Γιάννη, δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν ξέρω αν είναι AI. Είπε και ο Ανδρουλάκης στην Μυτιλίνη Λέσβο. Αυτό μου στέλνουν.
1: Δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν ξέρω, παιδιά. Αν το είπε, το είπε.
2: Τι είπε, ρε παιδιά, ναι.
0: Κάτσε να το ακούσουμε. Είπε τη Μυτιλίνη Λέσβο, ρε φίλε. Αυτό που κοροϊδεύαμε τον Άλεξ.
1: Η Μυτιλίνη είναι η πρωτεύουσα. Λέσβο είναι το νησί. Όχι. Ο Αλέξης διαχώρισε. Τι έκανε
3: κάτι.
1: Δύο νησιά.
3: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του Λαδιού.
0: Ναι.
3: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο.
0: Ναι.
3: Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Εντάξει.
1: Α, εντάξει, το είπε.
0: Εντάξει.
1: Το είπε. Το είπε. Παιδιά, εντάξει, είναι όμως.
0: Γιάννη, και αυτά μου τα στέλνετε όταν γίνονται.
2: Εννοείται είναι την πρωτεύουσα.
1: Ναι, μα.
0: Κοίταξε. Δεν κακό να πούμε ότι και οι δύο ξέρουν ότι η Μυτιλίνη και η Λέσβος. Δηλαδή την προσέγγιση του ορθολογισμού. Και οι δύο ξέρουν ότι είναι το ίδιο νησί. Απλά οι άνθρωποι μπερδεύτηκαν. Και κλείνει το θέμα εκεί.
1: Για τον Αλέξη δεν είμαι και τόσο σίγουρο τότε που το είπε.
0: Έλαγε.
1: Τότε που το είπε.
0: Ότι δεν το ξέρει.
1: Νομίζω.
0: Μα είναι και το. Άμα ακούσει την πρόταση, όπως και ο Ανδρουλάκης, φαίνεται ότι μπερδεύτηκαν οι άνθρωποι. Α, είναι δυνατόν να στεκόμαστε. Δηλαδή, εγώ θα κρίνω τον Ανδρουλάκη για το αν θα είναι, ξέρω εγώ, καλό στη δουλειά του από το ότι μπερδεύτηκε ή τον Αλέξη από το ότι μπερδεύτηκε με την.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Α, μπράβο, κοίταξε, αν αλλά για να γελάσουμε είναι καλό. Α,
1: και αν είσαι από εκεί, δηλαδή, πώς θα σου φαινόταν να έλεγε ένας τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη.
0: Μπερδεύτηκε, δηλαδή.
1: Ναι. Είναι λίγο κάπως.
0: Ναι.
1: Λες τώρα αυτοί μας κυβερνούν.
2: Εντάξει, εγώ δεν τα δίνω σημασία αυτά. Εντάξει, είναι για καλαμπούρι, αλλά σοβαρό.
1: Για καλαμπούρι.
0: Για καλαμπούρι. Εδώ η κυρία Μαρία, αυτό το είχα εγώ το είχα στείλει. Κάτι τη ρώτησε στην συνέντευξη τύπου και δεν ήξερε να απαντήσει. και ρώτησε δημοσιογράφο. Ξέρεις αυτό.
2: Κοιτάξτε, τώρα.
0: Γιατί γίνανε πολύ ωραία πράγματα.
2: Συνεντεύξεις τύπου. Ορίζονται ατζέντα και ποιες ερωτήσεις επιτρέπονται και ποιες απαγορεύονται. Σου λέει, θα ρωτήσεις αυτά από τις 5 ερωτήσεις οι οποίες έχουμε σαν ατζέντα. Θα ρωτήσεις αυτά. Δέχεσαι. Ναι. Έχει καλό. Αλλιώς απορρίπτουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι κάθε κόμμα έχει τους δικούς της δημοσιογράφους και ρωτάνε συγκεκριμένα πράγματα. Άκουσες ποτέ από κανέναν δημοσιογράφο?
0: Δεν ήταν δύσκολη ερώτηση.
2: Ανεξάρτητη ερώτηση.
0: Δεν ήταν δύσκολη ερώτηση.
2: Στο πλαίσιο, αν το λέει ο Ανδρουλάκης, το λέει ο Τσίπρας, το λέει ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, δεν το λέω.
2: Έχει ατζέντα.
0: Ναι, ναι. Okay. Εγώ δεν το λέω γι' αυτό, γιατί δεν έχω ξαναδεί πολιτικό αρχηγό να ρωτάει τους δημοσιογράφους πώς λέγεται αυτό που θέλει να πει.
1: Α, το είδα αυτό το στιγμό.
0: Αυτό σας λέω, βέβαια.
2: Έχει τι σημασία έχει αυτό.
0: Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Για καλά μπορεί να βάζουμε.
1: Κόλλησε τη λέξη, νομίζω.
4: Ναι. Να ελέγξουν υποθέσεις οι οποίες άπτονται οικονομικής απιστίας και φοροδιαφυγής. Έτσι λοιπόν αναγκάζονται να ζητούν τη συνδρομή της ΑΔΕ.
0: Του θεσμού διαφάνειας.
4: Ή της αρχής.
0: Αυτό.
4: Η αρχή που έκανε στα.
0: Ρωτάει τον κόσμο.
1: Τη διαφάνεια ψάχνει.
0: Ναι,
4: η αρχή διαφάνειας.
0: Στο επιδημοσιογράφο.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Το παθαίνουν και οι ηθοποιοί.
0: Ναι. Λοιπόν, μπορούν όλοι να το πάθουν.
1: Μπορούν.
2: Γιατί εδώ δεν το παθαίνεις.
1: Εμένα μου λείπουν καμιά φορά οι παραπολιτικές, αν θέλεις, γιατί σατυρικές εκπομπές που δείχναν κάτι τέτοια παρασκήνια με.
0: Πολιτικούς
1: που κάνανε δηλώσεις και κάναν σαρδάμι και τους λέγανε πάμε πάλι, τα θυμάστε.
0: Μέχρι να γυρίσει το Αρβίλα, ναι, τα βάζουμε εμείς.
1: Αν δεν ήταν μόνο η Αρβίλα, ρε παιδί μου, που στη Βουλή απ' έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Έκανε μια δήλωση ένας βουλευτής και έκανε σαρδάμι, δεν το έλεγε καλά. Και τους έλεγε το ξαναπάμε.
0: Ναι.
1: Λες και είναι ηθοποιός. Μου ήρθε αυτό από το θέατρο τώρα που είπα για το
0: λοιπόν, Σεντόνι. Και ο Βαρούχας λέει, ο Ιάκωβος και ο Κουτσιάφτης είπανε ότι είναι κόκκινοι. Άρα θα είχαμε άλλο παιχνίδι, πες τα παιδιά χθες. Καλά, θα είχαμε. Δεν είχαμε όμως εσύ, Ιάκωβε. Δεν είχαμε. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Έγινε. Ό,τι έγινε, έγινε. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά τώρα που ο Πάουκ σε σφάζει. Θα σφάξει τον Ηρακλή. Φέτος σφάξει όποιος μπορεί. Θα πάει μετά κάτω στην Αθήνα, θα το σφάξει ο Ηλιόπουλος, θα κλαίνε μετά εδώ. Καζατζίδι. Άντε πάει. Αυτό το σταθμό του Μονάχου.
1: Άρα καλημέρα. Το θεωρούμε ότι σφάχθηκες.
0: Καλά πλάκα κάνεις τώρα.
1: Εντάξει. Okay.
0: Έπρεπε να παίζει πιστεύεις... παιδιά με 9 παίχτες.
1: Πιστεύεις πραγματικά ότι άξιζες να πάρεις τη νίκη?
0: Δεν άξιζε ο Πάουκ να κερδίσει.
1: Ασχέτως διαιτησίας.
0: Ναι. Γιατί δεν άξιζε ο Πάουκ να κερδίσει.
1: Θέλει δηλαδή, να σχολιάσουμε και να δούμε και αυτά που πρέπει να διορθωθούν στις ομάδες μας.
0: Ναι, σου κλειδώνει.
1: Η αφλογιστία σου, ας πούμε, το ότι δεν μπορούσες να κάνεις μια.
0: Ναι.
1: Να βάλεις ένα γκολ.
0: Και εσύ είχες αφλογιστία και σου ανοίγει το πεδίο διαιτητής με ένα πέναλτι, ας πούμε, αβαβά. Τέλος. Ας το κάνει και για μένα.
1: Εγώ σχολιάζω για τον
0: μετά θα βάζα 5 μπορεί να.
1: Αν σου αρέσει αυτό ο Άρης που βλέπεις.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει. Και φέτος θα είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία από τον Πάουκ.
1: Εντάξει, οκ. Ακουγόμαστε.
0: Εκτός άμα σας ξεκλειδώνουν η ΕΠΟ και η ΚΕΔ όλα τα παιχνίδια. Αν τα ξεκλειδώνουν, θα είναι ο ΠΑΟΚ πιο ψηλά.
1: Κοίταξε, σαν μονάδες θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ πραγματικά έχει, είναι οι ποδοσφαιριστές του σαν μονάδες, είναι μια κλάση πάνω.
0: Δηλαδή, ποιο σέντερφορ έχει πια κλάση πάνω? Από τον χειρότερο θα σου πω, από τον μωρό.
1: Σέντερφορ πήρα τώρα, πες.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τα δούμε.
0: Έχει 39 χρόνο εξτρέμενε μάρκα. Τι συζητά τώρα.
1: Που δεν τον έχει και δεν θα τον δεις.
0: Έχεις παίκτες οι οποίοι παίζουν στον Άρη όπως ο Τέιλορ, δηλαδή με αίτηση. Να πληρώνει τώρα 100.000 το παιχνίδι, δεν παίζει στον Άρη.
1: Εντάξει, ένα Τέιλορ. Ζήσε το όνειρό σου.
0: Κατάλαβε και εσύ το δικό σου, ρε παιδί μου. Και ζήσεις, και
1: με αυτές τις συνθήκες.
0: Και εσύ ζήσει το δικό σου.
1: Μιλάς τώρα για ποδοσφαιριστές, ναι. Οι οποίοι είναι τιμή που
0: παίζουν. Που έδωσε 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρι, που ο Καρυπίδης θα τον έπαιρνε 500.000 αυτού του επίπεδου τον παίκτη από την Εφράγα.
1: Για τον Ζαφίρι έδωσε 12 εκατομμύρια όταν υπήρχε το project Κωνσταντέλια. Τώρα ο Ζαφίρι θέλει να βρει τα πατήματά του.
0: Εγώ ότι ο Κάρι έχει πάρει 500 αυτού του επίπεδου, τα παίρνει 500.000 αυτά τα παιχτρόνια. Όχι 12 εκατομμύρια.
1: Ο Πάο χρειάζεται ένα δεκάρι, δεν μα στάνει ο Πέλκα, δεν μπορεί γίνεται. Αν δεν θα το πάρουμε,
0: θα βρείτε,
1: θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά θεωρώ πραγματικά ότι.
0: Δηλαδή,
1: ο ΠΑΟΚ
0: εγώ έχω τώρα Ράσιτς.
1: Μία κλάση
0: εκεί
1: επάνω.
0: Τώρα σε εκείνη τη θέση, εσύ έχει ένα νιάνιαρο μιξιάρι, α πούμε τώρα. Τι είναι, Μαράγδα, τι είναι αυτά που λες, παιδί μου. Μπάλα βλέπει τώρα. Στη θέση του Ράσιτς, ποιον έχει, Μαράγδα. Για πε λίγο.
1: Σα αφήνω να μιλάω. Για πε.
0: Ποιον έχει στη θέση του Ράσιτς.
2: Ο Στόεφ.
1: Σα αφήνω. Άι το άλλο.
0: Άλλο.
2: Γιατί το μπάντζα που πήραμε και τον κάνανε.
0: Το μπάντζα.
2: Το βίντεο
1: το είδα το βίντεο.
2: Στο λιμάνι. στην προβλήτα την καινούργια. Με τα γόμματα.
0: Πώς δεν έβγαινε να βγάζει μια κάσα μπανάνες.
1: Τι έβγαινε.
0: Ρε Σμαράγδα, άσε λίγο. Άσε τον κόσμο.
2: Στην αρχή, μισό λεπτό.
0: Εγώ ξέρω ότι σε πάω και τα λοιπά, αλλά μείναμε κάποιον που ξέρει μπάλα. Να σου πει, α πούμε, ότι σε 7 θέσει σου πάω. Ο Άρης είναι καλύτερο.
1: Στο ανταποδίδω, μίλαμε κάποιον που ξέρει μπάλα.
0: Μίλησα χθε.
1: Του παίχτε που έχει αυτή τη στιγμή ο Πάουκ είναι πάρα πολύ.
0: Ποιο παιδί μου τώρα σου
1: λέει.
0: Δεν παίζουν στον Άρη αυτοί.
1: Δεν παίζουν φυσικά.
0: Δεν παίζει ο Τάχα Άλλη. Δηλαδή έχω τον Μπουσαΐντ, ο οποίος είναι πέντε. Είναι οι που είναι οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Είναι και τρεις κλάσεις πάνω δικό
1: σου. Πάντων, ό,τι να είναι.
2: Έχει πιο βλοσιρό βλέμμα ο Τάχα.
0: Ναι,
2: έτσι. Άγριο βλέμμα.
1: Έτσι, πέστα.
2: Λαγκώνει.
0: Μ' αρέσει. Οι παοξίδες γράφουν εδώ πέρα. Τι είναι αυτά που λέει Μαράγδα. Εντάξει, παιδιά.
1: Οι παοξίδες τα γράφουν.
0: Ναι, σαν σήμερα ξέρετε ότι φεύγει από τη ζωή. Δεν είπαμε τίποτα. Σαν σήμερα. Ο Τζάμπο. Το θυμάσαι αυτή την ιστορία που στείλω κάθε χρόνο σχεδόν.
1: Ο Τζάμπο. Ποιο Τζάμπο. Κάτσε γιατί.
0: Ο Τζάμπο.
2: Ο Τζάμπο Τζέτ.
0: Το ελεφαντάκι.
2: Α,
1: ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί αυτή η ιστορία είναι πολύ λίγη την. Εμένα είναι μια από τις αγαπημένες μου. Γι' αυτό και κάθε χρόνο, αν τύχει να έχω εκπομπή 15 του μηνός, του Σεπτέμβρη, πάντα λέω για τον Τζάμπο, ο οποίος ήταν ένας ελέφαντας αφρικανικός, ο οποίος έζησε τον προπροηγούμενο αιώνα. Είχε γεννηθεί στο Γαλλικό Σουδάν το 1861. Ήταν ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων. Ο ελέφαντας αυτός ξεπερνούσε, ακούστε λίγο, τα 4 μέτρα ύψος.
1: Ναι, τη θυμάμαι αυτή την ιστορία.
0: Στο ακρόμιο, που λένε, ας πούμε, εδώ στον νόμο, ήταν 4 μέτρα, 4 και 10, 4 και 20. Λοιπόν, τον χαρίζουν σε έναν ζωολογικό κήπο το 1865. Εκεί και έγινε και διάσημος. Και τον αγοράζει ο Μίστερ Μπάρναμ, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης τσίρκου. Λοιπόν, τον Τζάμπο, τέτοια μέρα, 15 Σεπτεμβρίου, τον πατά τρένο στο Λονδίνο και τον σκοτώνει.
2: Το Τζάμπο.
0: Το Τζάμπο.
2: Πώς τον τράκαρε το τρένο.
0: Έλατε, φαντάσου τι έγινε.
2: Πού
0: τώρα.
2: Πήγε δηλαδή ο Τζάμπο και τον
0: Δεν είχε τηλεδιοίκηση.
2: Μπορεί.
0: Λοιπόν, τον πατάει παιδιά και τον σκοτώνει. Τον ταχυρχεύουν και τον χαρίζουν, τον αγοράζει ένα πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι το Tufts. Tufts. Το πανεπιστήμιο Tufts. Τον αγοράζει το Tufts, τον οποίο τον έχει έκθεμα. Και είναι και μασκότ της ομάδος το έκθεμα, ο ταρχευμένος Τζάμπο. Καίγεται το πανεπιστήμιο και τη στάχτη του Τζάμπο την έχει ακόμα και τώρα. Είναι η μασκότ της ομάδας του Tufts του πανεπιστήμιου από το 1865, ας πούμε, που έγινε αυτό το κακό κτλ. Το φοβερό είναι ότι έχει γίνει ένα λάθος σε αυτή την ιστορία και έχουν φτιάξει ένα άγαλμα για τον Τζάμπο, ο οποίος όμως είναι ασιατικός ελέφαντας και όχι αφρικανικός. Το πιο όμως ωραίο απ' όλα είναι ότι από τον Τζάμπο παίρνουν την ονομασία τους το Τζάμπο Τζετ, το αεροπλάνο.
1: Και τα γαριδάκια,
0: και γενικώς, ναι, και γενικώς από εκεί το μεγάλο, για να, οι Αμερικανοί για να περιγράψουν.
2: Το Ογκώδες. Ναι,
0: το μεγάλο, το Ογκώδες, το λένε, ας πούμε, Τζάμπο, από αυτόν τον ελέφαντα. Έτσι.
1: Πολύ ωραία ιστορία, Κωστή. Ναι. Έχουμε και στις.
2: Συναισθηματική.
1: Ναι, συναισθηματική.
2: Με άγγιξε.
1: Έχουμε Κοίταξε, στα.
0: Τον έχουν ακόμα, φίλε.
2: Εντάξει, ωραία, ρε, φίλε. Αυτά είναι.
0: Μασκότ. Έχουν τη στάχτη του ελέφαντα, μασκότ στην ομάδα που πάσουμε μπέζμπολ.
2: Έχουμε κανένα τέτοιο παράδειγμα εδώ στην μασκότ, Ελλάδα.
1: Από στάχτη, από
2: στάχτη. Όχι, Ελλάδα, Ελλάδα. Από Ελλάδα σε Ελλάδα.
0: Δεν έχω, δεν θυμάμαι. Έχεις.
2: Αφού είναι όλα σε στάχτη και μπουρμπουλά.
1: Δεν τρέπεστε.
0: Στάχτη και μπέρμπερι.
1: Στάχτη και
2: μπέρμπερι. Η μπέρμπερι τι είναι.
0: Τσάντε. Τι είναι. Μπουφάν, ρούχα, ό,τι θες.
1: Η Μπέρμπερ
0: είναι πλούτος, είναι καπιταλισμός. Γι' αυτό και ταιριάζει πολύ το στάχτη και Μπέρμπερ στη χώρα.
2: Ναι, ο καπιταλισμός.
0: Από στάχτη στον καπιταλισμό. Έλα, Μαράγδα, πες.
1: Όχι, λέω, έχει διάφορα ενδιαφέροντα. Το 16 ο μικρός Γουίλι, από τον Τζάμπο στο μικρό Γουίλι, δες. Το πρώτο τάγκα που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στη μάχη του Σομ. Χρόνια πολλά στην Καθημερινή. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινή. Το 28 ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη.
2: Τι λες.
1: Μια και λέγατε για το ποιοι θα βγουν στους δρόμους, ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας το 1968. Η ΚΝΕ. Ναι, η
0: ΚΝΕ. Πολύ ωραία πάρτι. Έχω πάει.
1: Εννοείται. Άμα δεν έχεις πάει σε πάρτι της ΚΝΕ.
0: Και το κουμπαράκι μου Ζουμπουλίδης, βλέπω μου στείλε Ραπτόπουλο.
2: Τα καλύτερα είναι εκεί.
0: Τα καλύτερα εκεί στο Ποδηλατόπουλο.
2: Παλιά στην παραλία, από το Μακεδονία Παλάς και μετά, γινόταν όλες οι συναυλίες. Το Σεπτέμβριο δηλαδή. Ναι. ΔΑΠ.
0: Όχι.
2: Νούδο Φουκού.
0: Πήγαιναν εκεί.
2: Τη Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ.
0: Νόμιζα
2: ότι
0: Πασόκ μόνο.
2: Και... Είναι νεολαίες. Οι νεολαίες. Δεν κάναν τότε τις εκδηλώσεις.
0: Δεν πήγαιναν. Μόνο στο Ξυκνέ πήγαιναμε. Καταρχάς και τις καλύτερες συναυλίες.
1: Και τα πιο ωραία κορίτσια.
2: Δεν θέλω να πω.
0: Εντάξει, κορίτσια, τώρα λίγο. Έπρεπε να κάνει. Να σπρώχνει δύο ώρες τα σαλβάρια και τα ταγάρια για να δει αν το κορίτσι καλό.
1: Αυτά είναι αστική μύθη.
0: Για μύθη, τώρα εκεί μεγαλώσαμε, σε λέω τα μάτα.
1: Γεννιέται και η Αγκάθα Κρίστη σα σήμερα, το 1890. Πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Είχε κάνει και μια ιστορία στη ζωή τη, έτσι περίεργη. Ξέρετε.
0: Όχι.
1: Ότι είχε σκηνοθετήσει την εξαφάνισή τη. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα βιβλία που έγραψε.
2: Εξού και μια ταινία που υπάρχει και την είδα και πρόσφατα, ναι. Είναι αυτή η γυναίκα του Μπεν Αφλεκ. Μπεν Αφλεκ είναι
0: η Τζένιφερ Άνιστον.
2: Όχι.
1: Α,
2: η άλλη ξανθιά, η οποία κάνει αυτό ακριβώς που έκανε η Αγκάθα Κρίστη. Σκηνοθέτησε την απαγωγή της.
0: Ναι.
2: Άρχισε να αυτοτραυματίζεται για να αποδείξει ότι ο άντρας της την, ναι, κάνει σε ξένο σπίτι. Είναι αυτή ακριβώς
0: η Τζένιφερ Λοπέζ.
1: Όχι, άλλη ηθοποιός, το κορίτσι.
0: Με πόσες δηλαδή είχε παντρευτεί.
2: Μπράβο, κάπως έτσι.
0: Μπράβο τον Μπεν Αφλεκ. Θυμηθήκαμε ότι.
1: Εγώ την αναφορά στην Αγκάθα, βέβαια, εκτός το ότι είναι τεράστιες συγγραφές, την έκανα γιατί ήταν και αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα. Είχε επισκεφθεί σε μεγάλη ηλικία.
2: Αυτή η αγάπη των άλλων, η αγάπη των άλλων για μας.
1: Έχει εμπνευστεί και.
0: Ένα μυθιστόρημα.
1: Ναι, έχει εμπνευστεί τώρα, δεν μου έρχεται ακριβώς ποιο ήταν.
0: Η έξοδος από τα μνημόνια.
1: Θα μπορούσε.
0: Δελτίο ειδήσεων. Εδώ στο Μετρόπολης επιστρέφουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό. Με καλό καιρό σήμερα, σχετικά καλό καιρό, φθινοπορεινό δηλαδή, θέλω να πω, συντονισμένο με την εποχή. Και τα νέα, πάμε να τα μάθουμε για να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις και τις 9 και με τον Πασχάλη Καμόρα και με τη Μαράγδα Μπασάκου. Πάμε.
5: Η ώρα είναι 7, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τάκι, καφέ.
7: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
6: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
7: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Μέσα σε συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις καταθέσεις των οικογενειών του Βάιου Βλάχου και των Αναστασία Μαρία Πλακιά, Θωμαή Πλακιά και Χρυσή Πλακιά που έχασαν τα παιδιά τους στο δυστύχημα. Μετά τις καταθέσεις, η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα από την πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας ώστε να ελεγχθεί το κατεσχεμένο κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τις συνθήκες τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο ιατρείο στο Κολωνάκι. Καθώς, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της οικογένειας Χαραλαμπος Λυκούδης, η κατηγορούμενη γιατρός αγνόησε δύο αλέρτ για θρόμβωση που υπέστη ο τραγουδιστής. Πράγματι, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών, 9 λεπτά μετά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης άρχισαν να χτυπάνε τα πρώτα αλάρμ στο μηχάνημα, αλλά δυστυχώς πατήθηκε το κουμπί επικύρωσης, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Λυκούδης. Στον απόέχο των αποκαλύψεων για τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου στο Κολωνάκι, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση η οποία αναδεικνύει τα κενά που υπάρχουν στον ελεκτικό μηχανισμό. Ο ΙΣΑ ουσιαστικά παραδέχεται ότι αδυνατεί να διασφαλίσει την προστασία των πολιτών από παράνομες ιατρικές πράξεις σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας, αποδίδοντας την αδυναμία αυτή στη γραφειοκρατία, στον τεράστιο αριθμό των ιατρείων, αλλά και στο γεγονός ότι δεν διαθέτει αρμοδιότητες δίωξης. Την άμεση μείωση της τιμής στην Αντλία μέσω της χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης συζητά εκ νέου η Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων εν ώψη της νέας περίοδου. Σε επιστολή της Πρωθυπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι οι διεθνείς συνθήκες στην αγορά καυσίμων δημιουργούν πιέσεις για τα νοικοκυριά και υποστηρίζει πως η ενίσχυση στην Αντλία θα μπορούσε να μειώσει άμεσα το κόστος αγοράς για τους καταναλωτές. Άφαντος παραμένει ο Αλκέτη Ριζάη, ο γνωστός βαρυπινίτης, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Υπενθυμίζεται ότι ο βαρυπινίτης είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτεί την ποινή του και έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή χθες, Δευτέρα, όμως το έκανε και ως εκ τούτου κηρύχθηκε δραπέτης. Τέλος, στην κατασκευή της νέας γέφυρας στο ποταμό Λουδία με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε την υπογραφή της σχετικής απόφασης η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 5,8 εκατομμύρια ευρώ και η ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυρας αναμένεται στο τέλος του 2029. σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για τη Θεσσαλονίκη, μάλλον στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει φθινοπορεινή στροφή σήμερα, με αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα κυμανθεί από 19 σε 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς με ένταση 3 με 4 μποφόρ. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
17: Να αποζημιώνει άμεσα.
16: Άλλο.
17: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
16: Άλλο.
17: Να έχει λογικές τιμές.
16: Άλλο.
17: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
16: Άλλο.
17: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
16: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
18: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
19: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
20: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
21: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
22: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
24: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
25: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
26: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
27: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές σταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: Λίγο μετά τις 7, ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
4: Μετρόπολης τελερό.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Άντε, ναι.
1: Το τραγουδούσα προηγουμένως.
2: Δεν θέλει να το.
1: Τον αέρα. Τραγουδάρα είναι αυτό.
0: Δεν είπα και το τραγούδι, πάρα πει μια καλημέρα στον κόσμο να πούμε λίγο στην εκπομπή.
2: Παπρίτσι, καλημέρα σα. 7 και 4 πρώτα λεπτά.
1: Για γαράντα.
2: Τρει λαλούν, original τρει λαλούν.
0: Δεν κάνω λάθο.
2: Τρει, ναι. Ξέρεις, το είχαμε...
1: Έτσι λέτε εσεί.
2: Έτσι λέτε εσεί. Κωνσταντίνο, γεια σου Πασχαλάρα. Σου λέει και σου. Λέει γελάει βέβαια. Πόσο θα αντέξει, λέει με τον Κώστα.
0: Του Πασχάλη.
2: Με σένα.
0: Εγώ πόσο...
2: Ο Πασχάλη πόσο θα σε αντέξει.
0: Α. Εγώ νόμιζα εγώ πόσο θα με αντέξω.
2: Ναι. Γιατί λέει three handballs in 10 minutes. Welcome to Aris Basketball. Φαμπιάνο νούμερο 4. Χέρια το Φαμπιάνο. Ναι, εντάξει. Ο Λυκούργος λέει όνειρο ζω. Μπράβο ρε Πασχάλη. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Καλημέρα σας από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής Αναστάσης. Εδώ είναι και ο Βασίλης που λέει μια καλημέρα. Καλημέρα στον Θωμά που είναι πάντα δεικτικός. Καλημέρα στον Κυριάκο. Ο Γιώργος έχει μια φωτογραφία του Στέλιου Καζαντζίδη και από κάτω γράφει Βαραγιάννης. καλημέρα παιδιά, εσύ βρε Βαραγιάννη λέει πες μου ένα παιχνίδι που έχασες από τον ΠΑΟΚ και δεν σε έσφαξε η διαιτησία. Κατά τα άλλα ο ΠΑΟΚ είναι Καζαντζίδης λέει και εμείς έχουμε μάτια όχι μόνο εσύ. Αυτά τα λέει ο Άρης.
0: 0-4 με Τουρσουνίδη. Από τότε έχει να με σφάξει η διαιτησία.
2: Ναι. Καλημέρα στον Πάνο τον Ηρακλειδέα που τελικά λέει Σμαράγδα σχολίασε. Λέει τη χθεσινή τη δήλωση στο παράθυρο στα σπορ ότι ο Ηρακλής πήρε βαθμό από τον Ατρόμητο. Κάτι κάναμε. Κάθε χρόνο στο ξεκίνημα πα για πρωτάθλημα.
1: Μισό λεπτό. Αυτό στη διατύπωση. Στη διατύπωση τη χθεσινή. Αυτό που προηγείται είναι αυτό που έχει του βαθμού. Άρα ο Ηρακλής όταν σοφαρίζει παίρνει από τον Ατρόμητο. Ένα βαθμό. Δεν παίρνουν ατρόμητο βαθμό από τον Ηρακλή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βρε Πασχάλη. Αλλά εδώ πέρα συνήθω οι ακροατέ θέλουν να μα δείξουν πώ να
1: κάνουν. Θα μάθουν να σκέφτονται.
0: Άμα δουν το παιχνίδι, άμα το δουν η Σμαράγδα, θα δει ότι η Ηρακλή, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έχει κουδουνιάσει μια ομάδα.
1: Αλλά χάνει όμω.
0: Χάνει
1: όμω. Χάνει όμω.
0: Οπότε έχουν και οι δύο δίκιο, νομίζω.
1: Όχι, δεν έχουν δίκιο.
0: Δεν έχουν.
1: Όχι, βέβαια. Ποιο προηγόταν.
0: Θα το έλεγε για τον Πάο.
1: Συγγνώμη, ρε παιδί.
0: Συγγνώμη, θα το έλεγε για τον Πάο.
2: Φυσικά.
1: Γιατί
2: εννοείται.
0: Θα σε έχω εδώ. Πρόσεχε να δει γιατί θα γίνει.
1: Μισό λεπτό. Λέμε τη λογική. Είναι ένα μηδέν. Δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει. Πώ μάθαμε.
0: Εγώ συμφωνώ.
1: Κερδάει Ατρόμητο.
0: Κερδάει, ναι.
1: Συμφωνώ. Σοφαρίζει ο Ηρακλή. Ποιο πήρε βαθμό.
0: Αυτό που.
1: Ο Ηρακλή. Όχι αυτό. Ο Ηρακλή πήρε βαθμό. Να τα λε.
0: Όχι.
1: Αρχιά.
0: Εγώ βλέπω ένα παιχνίδι που ο Ατρόμητος εκτός από ένα γκολ δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Είσαι στο στοίχημα. Ανοίγουμε την εφαρμογή και λέει και... Ατρόμητος Ηρακλής 1-0.
0: Να στο πω αλλιώς.
1: Στο 90.
0: Ναι.
1: Ατρόμητος Ηρακλής 1-1. Ναι, ρε φίλε, εντάξει,
0: γιατί να μην δείξει και στοιχεία τοπικισμού εδώ σοβενισμού, ας πούμε, μακεδονίτικου να υποστηρίξει την ομάδα της Μακεδονίας.
2: Να σου πω κάτι, επειδή κάνουμε και 8 χρόνια μαζί, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι τον Ηρακλή ακόμα και όταν δεν είχε ειδήσει.
0: Ούτε να τον δείτε. Ούτε να τον δείτε.
2: Και να τη βάλω στο δελτίο και γι' αυτό Δημήτρη ο Μπασμπαρέλα μου έλεγε συνέχεια ευχαριστώ. Ούτε που δεν ξεχνάω τον Ηρακλή.
1: Δεν κατάλαβα γιατί απολύτω.
2: Αλλά δεν
1: απολύτω. Αν ο στοιχειώδη άνθρωπο δεν καταλαβαίνει. Αν
2: Γκέμπελ, πε κάτι θα μείνει.
1: Αν σε παρασέρνει.
0: Ούτε να μα δούνε δεν θέλουν. Θέλουν μόνοι του να
1: είναι. Δεν πειράζει, να ξέρει. Φίλοι,
0: φίλοι Ηρακλειδέα.
1: Να ξέρει.
0: Γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε.
2: Ενώ εσεί, α πούμε, είστε όλοι. Εσεί είστε
0: όλοι. Εσεί είμαστε εδώ πέρα.
2: Αγαπάτε ΠΑΟΚ.
0: Καλώ ήρθατε όλοι. Ο άλλο εδώ πέρα μα κράζει. Λέει σαν να ακούω Θεαλένα. Γιατί ρε φίλε. Του φάνηκε, α πούμε, η εκπομπή.
2: Γιατί τι είπαμε για τον Ηρακλειδέα.
3: Ελάτε να τραγουδήσουμε.
1: Αν μπράβο, όλοι μαζί. Θεαλένα.
0: Το έχω δει στο
2: Κυριακάτικο ξύπνημα με Έλλη Λαμπέτη και χώρο.
0: Καλημέρα σας παιδιά. Βασίλη καλά είναι τώρα.
1: Ξαφνικά μπιτάτο.
2: Είχαν και μια αθωότητα πάντως και εκείνα τα χρόνια. Ένα ρωματισμό έτσι. Πού να σταθεί τώρα μια Θεία Λένα.
1: Αν μάθουμε ποτέ τι έχει γίνει στα παρασκήνια για να βγαίνουν όλες εκείνες τις εκπομπές. Όλα εκείνα τα πρόσωπα και αυτά εδώ. Έχω την εντύπωση ότι θα αγαπήσεις αυτήν.
2: Ναι,
1: όχι εκείνη.
2: Εννοείται, αλλά τέλος πάντων ο κόσμος όμως το αγόραζε. Τώρα δεν μπορεί να το αγοράσει.
1: Δεν είχε εναλλακτική, τι να αγοράσει.
2: Δεν μπορεί να το αγοράσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί, με ένα παιδάκι τη σημερινό.
0: Αλλάζουν τα πράγματα, ρε παιδιά. Δηλαδή, πώς τα γίνει,
2: γεννιούνται με τα μάτια ανοιχτά τα παιδιά σήμερα.
0: Να σταματήσουμε τα ημερολόγια τότε. Δηλαδή, αν θέλετε να σταματήσουμε κάπου, να σταματήσουν όλα. Δεν μπορεί να προχωράει το ημερολόγιο και εμεί θα είμαστε, α πούμε, στο 1975. Έτσι δεν είναι.
2: Εννοείται. Κάθε χρόνο στο ξεκίνημα λέει πας για πρωτάθλημα, λέει ο Δημήτρης. Κάθε χρόνο στο ξεκίνημα έχει παιχταρά.
0: Άρη σήμερα, φίλε, τι θα πηγαίνουν.
2: Και μετά του ψάχνει, λέει, σε ψαροκασέλε.
0: Άσε τώρα αυτά τα σάπια σου.
2: Ναι, τα σάπια του Δημήτρη.
0: Άσε τα σάπια του Δημήτρη τώρα. Έγινε στου συστήματο τώρα εσύ και βλέπει αυψηλού τώρα τον Άρη και τον Ηρακλή. Άσε τώρα. Στην Αθήνα που έκανα τώρα λίγο παρέα με Αθηναίους. Ούτε ασχολούνται, παιδιά, δεν ξέρουν ποιο είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουν, δηλαδή μου έλεγαν πάω. Εντάξει τώρα, κάνανε λέει αυτά τώρα νεόπλου, τη λέει 2-3 φράγκα ρίξαν, λέει πήραν ένα προτάσμα κτλ. Δεν σας υπολογίζουν καν. Και εσείς νομίζετε ότι είναι. Εντάξει, δεν μου είπατε και οι δυο σας. Ακούς Μαράγδα. Και Πασχάλη.
1: Ξενώματο πιανού μιλά.
0: Ξεμού.
1: Όχι, παιδί μου, που δεν υπολογίζουν. Δεν μας υπολογίζουν.
0: Ναι, όχι, δεν σας υπολογίζουν. Οι Ολυμπιακοί, α πούμε, και οι Παναγικοί κυρίω.
1: Δεν του βλέπω, ρε.
0: Καλά, του ξέρω, δεν του βλέπει εκεί που είναι. Λοιπόν, άκου λίγο. Την Κυριακή. Μπορείτε να μου πείτε και οι δύο, γιατί πανηγυρίζανε όλοι κόσμος και λες και κερδίσατε, ας πούμε, το Champions League. Εσείς αυτά τα κατηγορούσατε παλιά όταν πανηγύριζε. Τον Άρη κερδίσατε, βέβαια θα μου πεις τον φυσικό εχθρό, δηλαδή αντιπαλό σας εκφύσεως. Αλλά τι τόσο πανηγύρι. Και να δείχνει, εγώ πήγα μέσα, έκανα καφέ, γύρισα, ας πούμε, και ακόμα είχε παίχτη του ΠΑΟΚ. Χέρια, χέρια, χέρια. Κερδίσαμε τον Άρη, παιδιά. Τον Άρη κερδίσαμε με τον Κολόμπο μαζί, 14 παίζαμε με τους επόπτες, με τον τέταρτο, με τον Βάρ, 15 άτομα κερδίσαμε τον Άρη, παιδιά. Χέρια, όλοι.
2: Με όποιον και να παίζαμε χέρια, ένα ΠΑΟΚ, τέρμπι σε ΠΑΟΚ, μια τούμπα. Που τώρα αρχίζει.
0: Ποια βρε με όποιον
2: τώρα έχει αρχίσει το πρωτάθλημα και επίσης ήταν νίκη καθοριστική σημασία. Ο ΠΑΟΚ, αν δεν θυμάσαι το πρόγραμμα, φιγουράρει δεύτερος. Έτσι.
0: Ποιο τέταρτος με την πέμπτη αγωνιστική,
2: μαζί με τον Πανετολικό.
0: Όταν τα έλεγα αυτά που άρεσαν, 8η αγωνιστική πριν 4 χρόνια, πρώτος ήταν. Μας έλεγες κάτσε, βρε Μαραγκάνη. Την πέμπτη αγωνιστική είμαστε.
2: Ήταν νίκη καθοριστική σημασία ακριβώς γιατί έκαναν γκέλες και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός.
0: Ποια πέμπτος θα βγεις φέτος, θα σε περάσει όφης φέτος.
2: Ήταν πάρα πολύ σπουδαία νίκη. Λοιπόν, καλά, προς το παρόν εγώ είμαι δεύτερος.
0: Πού είναι ο Νικόλας λίγο να βγει εδώ πέρα να σας τα πει να πούμε. Βρε.
2: Ποιο Νικόλας, καλέ.
0: Καμόρα. Καλημέρα, φιλαράκι. Έχεις,
2: ο Νικόλας είναι βραδινός τύπος, δεν είναι.
0: Όχι, ναι. Και εμάς ακούει το πρωί, μας παίρνει τηλέφωνο.
1: Κάνα να βγουν εξενύχτης.
0: Λοιπόν, ο Ηλίας λέει κάτι σοβαρό, να του κοιτάξουμε λίγο αυτό, παιδιά, γιατί χτες την πάτησα εγώ. Καλημέρα, παιδιά, από σύνδολο για χαλάστρα. Μία λωρίδα γίνονται έργα ασφαλτόστρωσης. Χθες, παιδιά, ακούστε λίγο κάτι, θα σας πω. 50 λεπτά υπήρξε άνθρωπος ο οποίος έκανε 50 λεπτά για 6 χιλιόμετρα.
1: Εντάξει, αυτά με φίλες σε τριτοκοσμικές χώρες γίνονται.
0: Ναι. Ποια τα έργα. Τα έργα γίνονται.
1: Ο τρόπος που γίνονται τα έργα. Ο τρόπος που γίνονται τα έργα.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχουμε οργάνωση, ποτέ δεν είχαμε.
1: Αυτό δεν λέμε.
0: Ποτέ δεν είχαμε. Αλλά κοιτάξτε λίγο όσοι πηγαίνετε προς Κατερίνη, τσεκάρετε λίγο το Maps, στρίψτε από Σύνδο, αν θέλετε, γιατί πραγματικά οι τρεις λωρίδες εκεί γίνονται μία. Τώρα βέβαια αυτή την ώρα είναι και λιγότερα το χήματα. Το μεσημέρι όμως, που φεύγει πολλοί κόσμος προς Πειραιά και Βέρεια κτλ. Χθες υπήρξε τεράστιο πρόβλημα, εγώ την πάτησα. Έκανα περίπου μισή ώρα για 5 χιλιόμετρα. Υπήρχε όμως άλλος ο οποίος είχε 50 λεπτά. Εγώ έκανα μισή ώρα πριν.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει μια διαφυγή να πάει από τον παλιό τον δρόμο να τους βγάζουν.
0: Υπάρχει, ναι, αλλά δεν συνειδητοποιεί κανένας ότι μπροστά έχει έργα.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Όχι, αλήθεια σου είναι. Μόνοι σας κοιτάξτε λίγο το Maps, το Google Maps, και αν δείτε πηγαίνετε από Σύνδο, από τα Πανεπιστήμια, στρίψτε από το πρώτο φανάρι αριστερά και βγάλετε άκρη μετά, αν μπορέσετε να βγάλετε.
1: Καλά κάνεις και τα λες.
0: Από Σύνδο, από Μάλγαρα και Κίμινα.
2: Μάλιστα.
0: Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το θύμισες. Λοιπόν, άλλο.
2: Είχαμε και αγωνιστική δράση εχθές στη Super League 2. Είχαμε τα παιχνίδια Πανιώνιος Απόλλων Πόντου 1-0 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0.
0: Πάλι χάσατε.
2: Πάλι έχασε ο ΠΑΟΚ Β. Με ρωτούσε ο Πασχάλης τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί πέρα. Ποιος μας έσφαξε εμάς εκεί.
0: Τι 2-0.
2: Ποιος έσφαξε τον ΠΑΟΚ.
1: Κάποιος μας έσφαξε,
2: δεν μπορεί.
0: Πείτε εσείς.
2: Και είχαμε και το πρώτο τίτλο της χρονιάς στο handball. Ολυμπιακός ΑΕΚ ήταν, να το, πούμε, το Super Cup.
0: Κάποια στιγμή το έβλεπα αυτό.
2: Το έβλεπα, ναι.
0: Έγινε, ναι, αλλά.
2: Και έφερε και εξελίξεις. Παραιτήθηκε ο Χατσίκας από την ΑΕΚ.
0: Θα με κράξει άσχημα τώρα.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό.
2: Γιατί θα σε κράξει.
0: Τώρα άθλημα είναι αυτό, ναι, το παρακολουθήσεις.
2: Το handball.
0: Γι' αυτό και έχει μόνο γονείς συγγενείς.
1: Αν πας στη Γερμανία, θα κάτσε να το παρακολουθείς. Η Γερμανία μαζεύει 20-25.000 κόσμου εκεί πέρα για το handball.
0: Είναι καλό handball εκεί, να σου πούμε. Παίζουν καλά. Το ίδιο είναι.
1: Όταν το δει, όταν.
0: Δηλαδή, ένα άθλημα το οποίο.
2: Δεν ξέρω αν
0: παίζεις με μπάλα. Παίζεις με μπάλα που η πεμπτουσία του θέματος όλος είναι. Και κινείσαι με το πόδι, ας πούμε. Εντάξει, θα μου πεις και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ
2: το έχεις αυτό.
0: Τι είναι?
2: Εγώ έχω παίξει handball.
0: Παιδί μου, εγώ πω ότι είναι εύκολο.
2: Το handball ήταν ένα από τα αθλήματα τότε, τα Ευγενή, που μας τα είχαν βάλει μας όταν ήμουν εγώ στο Λύκειο. Όμως το βάλαμε στα σχολεία, έτσι. Ναι. Μαθαίναμε handball, θέλαμε, δεν θέλαμε.
0: Πόσα είναι τα βήματα?
1: Έξι.
2: Μπράβο, αυτό μετρούσα εγώ.
0: Έξι.
2: Έξι. Και η κόρη μου η μεγάλη, πριν πάει ποδόσφαιρο. Εντυπωσίασε,
0: Πασχάλη,
2: μπράβο,
0: δεν το θυμόμουν με τίποτα.
1: Είμαι εντυπωσιακό.
0: Παραμένει.
2: Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Θέλει να έχει γερά άκρα.
0: Ναι. Δεν είπα ότι είναι εύκολο. Δεν το αποδομώ. Δεν μου αρέσει να το βλέπω.
2: Δεν σ' αρέσει.
0: Να το βλέπω, καταλαβαίνεις.
2: Δεν
0: σου πάνε να το
2: παίξω.
0: Να το παίξω, ναι, θα μου άρεσε να είμαι φουνταριστό. Έχει φουνταριστό, δεν έχει το
2: χάμπο. Πάντα, όλα, ναι.
0: Ωραία, θα μου άρεσε. Αλλά δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το άθλημα. Δηλαδή, και κάθισα χθες για να δω, ας πούμε, το θέαμα.
2: Ναι, το θέαμα.
0: Ένα καλό παιχνίδι.
2: 35-24 για την ιστορία, να πούμε. Πρώτος τίτλος για τον Ολυμπιακό εφέτος στο Super Cup. Και σήμερα ξεκινάει το Basketball Champions League.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε παιχνίδια. Έχουμε Προμηθέα Βιέννη στις 2 και 4 και έχουμε και στις 4.30 Μανίσα Κολοσσός.
1: Έλα.
2: Μανίτσα, σας λέει κάτι.
1: Μανίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου και θα την κοπανίσω.
2: Κάτι τέτοιο, και εγώ κοντά.
1: Εγώ και αν σε ερωτεύτηκα, κάτσα και σκέφτηκα.
0: Όπα! Όμως. Βλέπω ότι έχουμε.
2: Βόλι.
0: Όχι βόλι, παιδί μου.
2: Βόλι, Ελλάδα-Σουηδία. Εχθές κερδίσαμε τη Σλοβενία.
1: Τι λέρε.
0: Ελλάδα-Σουηδία σήμερα.
1: Στο αντρικό γυναικείο.
2: Στο αντρικό και.
1: Μόνο γυναικείο βλέπω.
2: Έχουμε ελπίδες για τους 16. Μάντεψε γιατί.
0: Γιατί.
2: Γιατί να βλέπει μόνο γυναικείο.
1: Εγώ μόνο γυναικείο βλέπω.
0: Βόλεϊ.
2: Ναι.
0: Beach volley να μου λέγες, το έλεγα, γιατί... σου έλεγα ναι. Διαφορά. Διαφορά έχει. Το γυναικείο βόλεϊ είναι.
2: Τα κορμιά και τα μαχαίρια.
0: Εντάξει.
2: Μας αρχίσει πάλι ο ελπιδοφόρος με την Άντερσον και τα λοιπά. Ναι.
0: Χθες και ωραία ματσάκι Ιντερ Ρώμα.
2: Α, για πες τι έγινε εκεί.
1: Ιντερνατσιονάλ.
0: 0-2. Αλλά η Ρώμα ήταν.
1: Κέρδισε η Ρώμα.
0: Κέρδισε η Ρώμα.
1: Τι Ρώμα.
0: Ναι, στο 0-2 το άφησα. Μετά λέω άφησα. Κρίμα είναι. Έχει ισπανικό πρωτάθλημα, έτσι, ή κύπελο. Ράγιο Βαλικάνο, Άγιαξ Βίλου, Έλτσε, Ρεάλ Μαδρίτη. Αν δούμε Ρεάλ Μαδρίτη το βράδυ, δούμε στην κατάσταση.
1: Μπαρσελόνα, πάλι θα το ξαναπάρει.
0: Μπαρσελόνα, λε το πάρει.
1: Βλέπω να κάνει το three-peat.
0: Δεν έχει άδεια.
2: Είχε γενικά δράση, νομίζω και η Γιουβέντους έκανε. Η Τάι, η Ατλέτικο.
1: Έχει θέμα η Γιουβέντους. Στο μάτσο σα όλο, η Γιουβέντους λέει είναι υπό εξέταση και η Γιουβέντους πάλι.
2: Πάλι.
1: Τι πάλι, όταν το κάνεις μια φορά, το δεις τρεις, πεντάκις εξαμαρτίν, εντάξει, στην Ιταλία ξέρουν.
2: Την τιμωρήσανε, την αφαιρέσανε τίτλους, τη ρίξανε κατηγορία, πάλι.
1: Μην το λες έτσι δακρύβρεχτα, ας πούμε, ναι, και αδικημένη, ήταν εμπλεγμένη.
2: Αδικημένη, όχι.
1: Την Ίντερ δεν έπρεπε να τιμωρήσουνε, με Μωράτη.
2: Μπράβο.
1: Όταν ήταν ο Μωράτη που παραδέχθηκε ο Μωράτη ότι συμμετείχε σε όλες αυτές τις διεργασίες και δεν τιμωρήθηκε, γιατί ήταν πιο δυνατή. Η Ίντερ από ό,τι ήταν η Γιουβέντους.
2: Αυτό λέω, αδικημένη όχι, αλλά σίγουρα.
1: Τζιάνι Ανιέλη.
2: Δεν γίνεται μόνο σκαυγά. Δηλαδή κάπου έβρισκε η Γιουβέντους και τα έκανε αυτά. Άρα υπήρχε και συνεργάτες.
0: Γίνονται και εκεί αυτά με τις οικογένειες.
1: δεν είναι.
0: Ξέρετε κάτι που δεν γίνεται.
1: Τώρα
0: κάτι.
1: Δεν γίνεται. Εδώ.
0: Δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται.
1: Εδώ δεν γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται.
1: Με
0: τις οικογένειες μας δουλεύεις τώρα.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, μας δουλεύεις.
1: Εσύ δουλεύω.
0: Καλημέρα στον αγώνα Πανιωνίου Απόλλωνα Πόντου. Μπήκε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, να το δείτε λίγο. Χριστάρας ο Φωτόπουλος, ο δάσκαλος. Δεν κάνετε καμία αναφορά, λέει, για την νίκη της Εθνικής στο Βόλι. Πώς δεν κάναμε.
2: Τώρα μόλις, αυτά λέγαμε.
0: Μέχρι και για χάντμπολ μιλήσατε.
2: Μετά το χάντμπολ δεν είπα, ρε παιδιά, ότι παίζει βόλι.
1: Ναι, είπε βόλι.
0: Διάβασε το μήνυμα του Χρήστου τώρα και είπε για βόλι.
2: Όχι βέβαια. Πασχάλ, σε έχω και μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια, σε ένα λεπτό.
0: Ο φουνταριστός τρώει όλο το ξύλο, ρε. Εσύ να πούμε, βλέπω ότι έχουμε ρεπερτόριο.
1: Φουνταριστός ποιος είναι.
0: Ο φουνταριστός που περιμένει και μπροστά να του δώσει την μπάλα.
1: Καταρχήν, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο με το χάντμπολ κάτι. Είναι δύο φάσεις που γίνονται βήματα. Είναι πριν την τρίπλα, δηλαδή.
0: Άμπραβο.
1: Έτσι,
0: δηλαδή πρέπει να χτυπήσει την μπάλα κάτω.
1: Κάνει τρία βήματα, χτυπά την μπάλα. Ναι. Πάει να κάνει τρίπλα. Αν πιάσει την μπάλα με τα δύο χέρια, έχει δικαίωμα
0: ένα.
1: Πάλι τρία βήματα.
0: Α, με τα δύο χέρια.
1: Με την τρίπλα έχει ακόμα ένα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αν πιάσει με τα δύο χέρια όμως, έχει πάλι δικαίωμα.
0: Α, για αυτό που και πού. Αυτό που κάνει παιχνίδι, πιάνει συνεχώς με τα δύο χέρια. Μάλιστα. Σε ποιο πλανήτη είχε Ίντερ Ρώμα, τι έβλεπα. Ίντερ, τι έβλεπα χθες, τη Ρώμα. Σίγουρα τη Ρώμα την έβλεπα.
1: Ίντερ Ρώμα λες εσύ.
0: Α, Ουντινέζε. Εντάξει μωρέ, Τωρίνο. Δηλαδή,
2: Ίντερ
0: Τωρίνο, βρε, λέγεται η ομάδα. Η ομάδα λέγεται Ίντερ Τωρίνο, έτσι δεν λέγεται.
1: Πού είναι η έδρα. Ιντερνατσιονάλ είναι στο Τωρίνο.
0: Πού είναι η έδρα της Ίντερ.
1: Πού είναι, στο Μιλάνο.
0: Α, ναι. Εντάξει, δίπλα 180 χιλιόμετρα. 140 χιλιόμετρα.
1: 140 χιλιόμετρα, σιγά.
0: Μεγάλη δουλειά, βρε, να πούμε. Κάτσε μου, λίγο παξίδικα μα, καταλάβουν τα παιδιά.
1: Μα γελάει ο κόσμο. Γελάει ο κόσμο μαζί μα. Λέει τι είναι αυτή εδώ, ρε.
0: Πάντω το βλέπα. Μπορώ να σου πω, άμα σου περιγράψω τα γκολ, θα πιστείτε ότι το βλέπα το παιχνίδι.
2: Ναι, καλέ.
0: Λοιπόν,
2: βασικά είχε. Άμα ακούσει. Γεια σα, Βανέστη, καλημέρα. Εχθέ.
0: Έβλεπα
2: Real
0: και άλλα.
2: Sociedad, Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3.
0: Ναι.
2: Απίσω, α, την
0: μα έβλεπα και άλλα και το μπερδεύτηκα.
2: Παιδιά, και τα τρία γκολ μπήκαν από το 84 και μετά. Ναι. Η Ατλέτικο πήρε την νίκη. Δηλαδή φαίνεται ότι ήταν εύκολο, αλλά μόνο εύκολη δεν ήταν η νίκη.
0: Έβλεπα και Βρύου Άβε μετά. Δηλαδή ήταν και Πορτογαλία.
2: Α.
0: Όπου μου έκανε εντύπωση το γήπεδο τη Ρίο Άβε. Δηλαδή, πώς είναι το νταμάρι που έχουμε εδώ πέρα, που είναι η Καλυθέα, παίζει το νταμάρι. Πασχάλη, βοήθανε.
2: Σίγουρα.
1: Τι πράγμα, τι πράγμα.
0: Στο νταμάρι, ποιο έπαιζε. Καλυθέα δεν έπαιζε. Στο νταμάρι, ποιο
1: ήταν. Ναι, Καλυθέα.
0: Το γήπεδο τη Ρίο Άβε είναι χειρότερο. Το ξέρετε, το είδατε ποτέ. Όλη η πλευρά που η μία κερκίδα, δηλαδή πώς είναι στην Τούμπα,
1: είναι βράχο.
0: Είναι βράχο, ναι.
2: Μπορεί να είναι τέτοιο. Πώς το λένε. Δεκόρ. Δικαστική παρέμβαση.
1: Καλό, καλό.
0: Καλά αυτό την ομάδα πήρε ο πρόεδρος, ο Μερνάκης. Να με διορθώσετε, παιδιά, αν κάνω λάθος.
2: Αυτό μπόρεσε να πάρει. Ο άνθρωπος αυτό πήρε. Υπάρχει και σημαίνει.
0: Μα μου έκανε εντύπωση ότι ολόκληρη δύο Άβε δεν είχε, μία περίοδο δεν έχει κερκίδα. Παίζει για κούρεμα, είναι πρανές.
2: Μάλιστα.
0: Ήθελε να δει τον Μπράμπετς.
2: Α, ναι, σωστό και αυτό. Και άρχισαν τα όργανα και στο Παναθηναϊκό. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι και κάτι σοβαρό. Αλλά παρόλα αυτά, 20 μέρες εκτός δράσης θα είναι ο Ταμπόρδα, παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τον γλωσσοφάγαμε τον άνθρωπο. Θλάση δευτέρου βαθμού.
0: Ναι, ναι.
2: 20 μερούλες όμως και είναι σημαντικές και αυτές.
1: Έχει ρόστερο Παναθηναϊκό.
2: Έχει κόσμο
1: βασικά.
2: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
1: Όχι.
2: Χρούτσου με τη μασελίτσα του ο Παναθηναϊκός. Γιατί όταν ξεκινήσαμε τη σεζόν και λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Την ΑΕΚ φωτογραφίζαμε ως την καλύτερη κατάσταση.
1: Είναι.
2: Ότι είναι πιο κοντά στο 100% μια ομάδα.
0: Όταν λες φωτογραφίζαμε, η παρέα σου, ας πούμε.
2: Όλοι μας, όχι και στο ραδιόφωνο, στον αέρα.
0: Όχι,
2: κανονικά.
0: Ο Ραπτόπουλος τον Ιούλιο είπε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα.
2: Καλά, ο Ραπτόπουλος αφού είπε ότι θα πάρει το Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, εγώ άμα ήμουν να πάρω.
0: Ναι, αλλά όχι όλοι μας.
1: Αυτό δεν μας κάνει τίποτα σοφότερο. Τα ξέρουμε όλα πώς έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα από πριν. Αυτά είναι δεδομένα. Συνδιαχείρισης. Τα έχουμε πει αυτά.
0: Δηλαδή
1: από
0: έτσι
1: το 16 και μετά.
0: Εσείς έτσι τα παίρνετε τα πρωταθλήματα, παραδέχεστε.
1: Το 16 και μετά.
0: Έτσι τα παίρνετε, έτσι.
2: Ναι, έτσι τα παίρνετε.
0: Καλά την είχαμε
2: ψηλά. Λέγαμε, ρε παιδί.
1: Εσείς γιατί δεν μπαίνετε κι εσείς στο κόλπο.
0: Δεν μας αφήνετε. Εδώ β' ομάδα δεν μας αφήσετε να κάνουμε. Βγάλατε ειδική διάταξη, ούτως ώστε να αποκλείεται ο Άρης από τις δεύτερες ομάδες.
2: Πολύ θα ήθελα να σε δω.
1: Δεν προσκυνήσατε.
0: Και δεν προσκυνάμε, εμείς είμαστε Άρης, κύριε.
2: Ήθελα να πω όμως πραγματικά ότι όλοι λέγαμε και με βάση τις ευρωπαϊκές εμφανίσεις της ΑΕΚ ότι σε

0: Και πόσο βρίσκεται αυτό.
1: Ο Σίλβα.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Με συγχωρείτε, φίλε. Τώρα
1: έρχεται, έρχεται από το πρωτάθλημα ακριβώ που πήρε αυτόν τον εδώ που πανηγυρίζει.
0: Τι θε να πω εγώ τώρα.
1: Ναι. Όχι, εσύ δεν πανηγύρισε.
2: Ο Πασχάλη δεν πανηγύρισε.
1: Ο Κουλιανό δεν πανηγύριζε. Έτσι, γι' αυτό που ήρθε από τη δεύτερη εθνική κάπου.
0: Εντάξει, αφού τα πάμε αυτά.
2: Εγώ να σα πω, παιδιά.
1: Αυτονόητα, αλλά Κουλιανέ.
2: Σε μεγάλα εισαγωγικά, γιατί δεν πανηγυρίζω. Χαίρομαι όμω πολύ για τον Γιάκιτ. Προ το παρόν. Μου αρέσει ο Γιάκης.
1: Βέβαια, τον είδε, τον έχει, και... τον έχει, ας πούμε, εντελεχώς τον έχει παρατηρήσει. Πού τον είδε η Μαράκα με τον Γιάκη.
0: Εσύ τον ήξερε και χθες, μπορεί να τον παρακολουθούσε.
1: Τον
0: ήξερε,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν παρακολουθούσα, παιδιά, τον έψαξα τον άνθρωπο. Όπως όλοι. Όταν κάποιο, γιατί εσύ όλου του παίκτε του Άρη που ήρθαν, δεν του έψαχνε.
1: Στα χαρτιά.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Γιάκης έχει να δώσει και μου αρέσει φυσικά και ο Ούγκρισιτς. Φυσικά δεν είναι δεκάρι.
1: Με εκτέλ θα φύγει.
2: Το έχουμε ξεκαθαρίσει. Αυτό είναι οχτάρι.
1: Το εκτέλ Μακεδονία
2: θα δεκάρι έχουμε θέμα.
1: Το αεροδρόμιο Μακεδονία, να ξέρεις.
2: Για ποιον, για ποιον, για ποιον,
1: ο Γιάκιτς θα πάει πίσω στη χώρα του από το ΚΤΕΛ.
2: Ξέρεις πόσο τέτοια λέει και μετά.
1: Τώρα που το είπα. Πάμε λίγο.
0: Όχι, αλλά ρε τουρ όμως.
1: Αλλά σύμπλ. Πάμε λίγο στο παράθυρο σας σπορ, ώρα που είναι. Για να δούμε και μια ρίξη και στην κίνηση αμέσως μετά. Αφού απαγγείλει Μαράγδα Πασάκου, χτυπάνε και τα ξυπνητήρια εδώ για το διάλειμμα. Αφού ακούσουμε παράθυρο σας σπορ.

0: ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Στροφή στο θεσμό του κυπέλου Ελλάδας πραγματοποιούν οι ομάδες με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής της League Phase. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 αναμετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. 4 αναμετρήσεις ανοίγουν την αυλαία των αγώνων το μεσημέρι και το βράδυ της Τετάρτης. Στις 3 η Νίκη Βόλου που δέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και στις 5 παρατέταρτο ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό. Η δράση συνεχίζεται στις 6 παρατέταρτο με το παιχνίδι της Κηφισιάς κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ στις 8 Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια συμπληρώνουν το αγωνιστικό μενού το απόγευμα της Πέμπτης. Η Καλαμάτα φιλοξενεί τη Λάρισα στις 4:30 σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της περιφέρειας. Το πρόγραμμα της τρίτης στροφής ολοκληρώνεται με τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στον Πασεραϊκό στις 6 παρατέταρτο. Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της ΚΕΔ να ορίσει τους διαιτητές Κατόπι και Ζαμπαλά στους αυριανούς αγώνες του κυπέλου Ελλάδας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια των έντονων διαμαρτυριών του Ηρακλή για τη διαιτησία του στο μάτς με τον Ατρόμητο. Παράλληλα, η Επιτροπή ξεκαθάρισε πως δεν θα ορίσει ξένο ρέφερι ούτε στο επερχόμενο ντέρμπι του Σαββάτου ανάμεσα στον Άρη και τον Γυραιό. Επίσημο αίτημα προς την ΚΕΔ καταθέτει η διοίκηση του Άρη για τις διαιτητικές αποφάσεις στο ντέρμπι της Τούμπας. Οι υπεύθυνοι της ομάδας ζητούν τα ηχητικά των συνομιλιών ανάμεσα στον διαιτητή Αντρέα Κολόμπο και τον ΒΑΡ. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι αμφισβητούμενες φάσεις του αγώνα, με κυριότερες το μαρκάρισμα στον Ράτσιτς και τον καταλογισμό του πέναλτι. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
6: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
5: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
6: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36

0: Nexus. Nexus Facility και καθάρισης. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
2: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr. Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
0: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοπτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοπτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοπτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά. Bioclima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Μόνωσε με Bioclima, με την εγγύηση της Craft Paints.
17: Μετρόπολης 95,5. η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Μετρόπολη, συντονισμένη στο 95,5. Μαζί μας βεβαίως η Φιμπραν, η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών, η οποία μας δίνει συνεχώς πρόσθετους λόγους ώστε να επιλέξουμε σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης από τη Φιμπραν. Με αυτή τη φορά είναι οι πλάκες Πετροβάμβακα Φιμπραν και ο PP Etix. Στο σύστημα Serotherm της Φιμπραν, οι οποίες παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση, καθώς ο πετροβάμβακας της Φιμπραν, ο Φιμπραν Γκέο, παρέχει άριστη ηχοπορόφηση, υψηλή μηχανική αντοχή, υψηλή θερμομόνωση και είναι όλα αυτά βεβαίως τα κατορθώνει, διότι είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, φυσικό, ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανές. Κίνηση, πήγα να δω να ρίξω μια ματιά, ήταν τα πράγματα πριν από μισή ώρα ψηλοφυσιολογικά, αλλά κάτι έχει γίνει. Και θα θέλαμε βοήθεια, παρακαλώ. Διότι σίγουρα έχει κάτι συμβεί εδώ. Πάμε K12 με κατεύθυνση δυτικά, δηλαδή στην αρχή της περιφερειακής. Εδώ το θέμα έχει πάει πίσω, πηγαίνει, έχει περάσει, πάει σιγά σιγά για Καλαμαριά, για Γιάννη. Το πρόβλημα υπάρχει, έχει δημιουργηθεί στην έξοδο από Πουρνάρι. Δηλαδή πριν την Παρασακάκη, κάπου έχουμε ένα θέμα.
1: Θες, παρακαλώ. Να ανοίξουμε γραμμές.
0: Ναι, θα ανοίξουμε δύο γραμμές στο 2-3-10-90-90-90. Αυστηρά για κάποιον, για όποιον πέρασε από το σημείο, να μας πει τι έχει συμβεί με κατεύθυνση ανατολικά στο ύψος, στο Πουρνάρι, στο κτήμα Δέδα, κάπου εκεί είναι το ύψος. Και πάει σιγά-σιγά πίσω, πάει να φτάσει στον Άγιο Παύλο τώρα, το νοσοκομείο. Προφανώς κάτι έχει συμβεί εκεί. Τα υπόλοιπα κομμάτια της περιφερειακής. Φυσιολογική ροή δεν έχει έτσι. Αλλιώς, αφού έχει φρακάρει ο κόσμος εκεί, πώς να έχει μπροστά, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, ναι.
0: Έχουν φρακάρει εκεί όλοι.
1: Εντάξει.
0: Οπότε η περιφερειακή έχει πάρα πολύ καλή εικόνα με κατεύθυνση δυτικά.
1: Οπότε μολυθείτε όλοι, ναι. Να προλάβετε τώρα που είναι άδεια.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σου.
1: Καλώς.
0: Πέρασες από εκεί?
2: Τώρα στα 30-40 μέτρα είμαι. Βλέπω το αμαξάκι της οδικής βοήθειας, όχι οδικής, ότι βλέπει την περιφερειακή.
0: Ναι. Α, ναι.
2: Και ένα περιπολικό έχει μπροστά.
0: Θα περάσει τώρα.
2: Αν θα μου δώσεις 20-30 δευτερόλεπτα.
0: Πώς θα σου δώσω. Εννοείται θα σου δώσουμε.
2: Τι έχει μπροστά από το αμαξάκι εδώ της άμεσης επέμβασης.
0: Εσύ μπήκες από Καλαμαριά ή από Μουδανιών?
2: Από Μουδανίων μπήκα, σταματημένα είναι όλα.
0: Σταματημένα είναι εκεί, πάνω στη στροφή είναι σταματημένα ήδη, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχει μείνει ένα βανάκι.
0: Ναι.
2: Μάλλον από μηχανική βλάβη,
0: μηχανική
2: είναι.
0: Μόνο του.
2: Ούτε ακούμπησε κάπου, ούτε είχε ακούμπησε με κάποιο άλλο αυτοκίνητο.
0: Πέρασες?
2: Ναι, μόλις πέρασα.
0: Σαν είδωσε το. Λέμε.
2: Από εδώ και πέρα δείχνει να είναι καλύτερα.
0: Όχι, όχι, μια χαρά είναι όλα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, άνθρωποι. Τα είπε. Έκλεισε ο άλλος. Θέλω να το ρωτήσω αν τα είπε καλά ο πρώτος, αλλά τα είπε μάλλον.
1: Έκλεισε, προφανώς τα είπε καλά.
0: Ο δεύτερος τα είπε καλά, ναι, για να ικανοποιήθηκε. Από την άλλη μεριά, έχουμε και εκεί θέμα όμως, έτσι μπροστά από το 424, μάλλον μπροστά από το Παπαγεωργίου, ξεκινούν οι καθυστερήσεις και αυτό το κομμάτι έχει τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο με υπομονή. Να ξέρετε, έτσι αμέσως μετά ανοίγει για λίγο, ξανακλίνει στην Κατσιμίδη και στα Κωνσταντινοπολίτικα. Η κλασική εικόνα της περιφερειακής.
1: Έβλεπα πρωί-πρωί τον καιρό ότι χαλάει, φθινοποριάζομαι κτλ. Αλλά
0: ναι,
1: εγώ είδα, ναι, ότι περισσότερο αφορά την Νότιο Ελλάδα. Δηλαδή οι καταιγίδες και.
0: Καταιγίδες, ναι, αλλά η πτώση θερμοκρασίας αφορά εμάς.
1: Α,
0: δηλαδή,
1: για πες.
0: Σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία θα πιάσει 28 με 29. Χθες ήταν 30.
1: Τι ωραία.
0: 32. Ωραία. Ωραία.
1: Τι φανταστικά να μπορούσε να είναι. Κουρεύεις
0: γκαζόν, τέτοια, ξέρω εγώ, να κάνεις δουλειές στον κήπο.
1: Παιδί μου, όλο τον καιρό μπορούσε να είναι έτσι, να είμαστε έτσι.
0: Πόσες φορές το λέμε αυτό? Θα φτάσουμε, ας πούμε, να ρυθμίζουμε και το κλίμα. Πασχάλη, δεν βλέπω να συμμετέχεις.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. 15 Οκτώβρη ξεκινάει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Και...
3: μια χαρά να περάσω.
0: Χθες ρώτησα το Βεντινά εκεί το πετρελαιά μου στη Χαλάστρα. Βέβαια, από όλους παίρνω. Αλλά πήγα από τον έναν από τους τρεις. Λέω, τι λέει φέτος η αντλία θέρμανσης? Πάρει τηλέφωνο τον Κυριάκο, μου λέει. Γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Δεν είναι καλά και ακούγεται ότι δεν είναι καλά και στο κίνηση. Έρχονται νέες ανατιμήσεις που θα μετακυληθούν φυσικά
3: σούπερ μάρκετ, παντού.
0: Τι κάνουμε?
3: Ορίστε.
0: Τι ζητάμε εμείς, ας πούμε, ως πολίτες, ορθώς σκεπτόμενοι, λέμε τώρα. Ποια είναι η λύση όταν, ας πούμε, μιλάμε για ένα διεθνές, ένα προϊόν το οποίο η τιμή του καθορίζεται όχι από εμάς, σίγουρα. Και δεν αφορά μόνο εμάς η αύξηση. Δηλαδή, όταν ανεβαίνει το βαρέλι και πάει στα 100-105 δολάρια που θα πάει τώρα, δεν αφορά την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αφορά όλες τις χώρες του πλανήτη, σωστά.
1: Κοίταξε, είναι της μοδός στη χώρα.
0: Ναι, τι ζητάμε, ρε παιδί μου, να ξέρουμε τι ζητάμε, ας πούμε.
1: Είναι της μοδός στη χώρα με τα τελευταία γεγονότα που σκάνε το ένα πίσω από το άλλο για τους ελέγχους. Δηλαδή, ότι χρειαζόμαστε ελέγχους. Δηλαδή, okay, ακριβά με.
3: Δεν πιστεύω ότι
1: είναι για...
0: Πες ότι, ρε παιδί μου, δεν είναι 2,15, είναι 2,10. Δηλαδή, λες, ο έλεγχος.
1: Καταρχάς, ναι,
0: εγώ σου λέω τι κάνουμε όταν ανεβαίνει το βαρέλι. Όταν το βαρέλι ήταν 75 δολάρια. Ξέρετε πόσο ήταν, Πασχάλη, πέρυσι. Ο Πασχάλης τα θυμάται. Τον ακούω που τα λέει.
3: Πέρυσι.
0: Ήταν 65 δολάρια. Όχι πέρυσι.
3: Α, το πώς το δολάρια, ναι.
0: Πριν,
3: ναι,
0: παιδί, ναι, μου, την κρίση, ναι, στην ενεργειακή.
3: 65-60
0: δολάρια, έτσι. Πήγε στα 105. Λογικά θα παρασύρει αυτό όλοι, ξέρω εγώ, την αλυσίδα. Τι ζητάμε, τι κάνουμε εμείς, αυτό λέω, αυτό ρωτάω.
3: Πρέπει να βγάλει το δεύτερο ΦΠΑ, το φόρο που έχει πάνω στο τέτοιο, για να εναρμονιστεί με την.
0: Στον ειδικό φόρο κατανάλωση, ναι, στον εφικό. Ναι.
1: Κοίταξε, λένε ότι μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Για ποιο, ναι, λόγο? Για το ότι
3: λόγω εκλογών.
1: Όχι, καλά. αυτό, ναι, στο βάθος κύπος.
3: Αυτό δεν,
0: ναι, θα λύνουμε τις απορίες όμως όλες, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν βγει ο εφουκού, θα προκύψει μια τρύπα περίπου ένα δις.
1: Να ολοκληρώσει. Από πού θα κλείσει αυτή η τρύπα? Να το καταλάβει. Δεν θα είναι τρύπα.
3: Υπάρχουν υπερκέρδη.
1: Μπράβο. Σωστά. Γιατί, ναι, όλο αυτό τον καιρό. Πει, που το...
3: Η τρύπα μισό λεπτό. Από πού διαπιστώνεται ότι υπάρχει τρύπα?
0: Τι θα πει υπερκέρδο?
3: Παίρνει παραπάνω από ό,τι πρέπει.
1: Άμα
3: από ό,τι έχει
1: υπολογίσει. Αυτό.
3: Από ό,τι έχει υπολογίσει. Δεν... Αν έχει υπολογίσει 100, παίρνει 150.
0: Δηλαδή,
3: λέμε, ένα... αυτό το 50 άρικο, ναι, είναι.
0: Δηλαδή, λέει ο Πασχάλης ότι ένα που πουλάει ένα οικόπεδο 100 χιλιάρικα, αν έρθει ένα να του πει πάρει 250, θα πει ο Πασχάλης, όχι φίλε, εγώ θέλω 120.
3: Δεν λέω αυτό εγώ. Εσύ
1: δεν είπα αυτό.
0: Συγγνώμη, υπερκέρδη δεν είπε.
3: Εγώ, ναι, σου λέω ότι υπολογίζει, ναι, το κράτο. Ναι. Υπολογίζει το κράτο, θα τα πάρει. Ας πούμε,
0: υπολογίζω, εγώ θα πάρω 150.
3: Κάτσε να μιλήσουμε, ρε φίλε. Εσύ υπολογίζει με το ίδιο το
0: κράτο.
3: Ευρώ. Θα πάρει το κράτος το χρόνο. Έτσι, ναι, παράδειγμα. Και παίρνει 1300.
0: Α, από εκεί το κράτος.
3: Αυτό...
0: Το κράτος, ναι, δεν πρέπει να έχει.
3: Και το κράτος έχει υπερκέρδη. Δεν έχει μόνο.
1: Αυτό
3: και από την έμεση φορολογία την έχει κόστα. Από, ναι, το ΦΠΑ.
1: Και από, ναι, την έμεση, αλλά και όλο.
3: Όσο αυτό... ανεβαίνει ένα προϊόν, τόσο μεγαλύτερο είναι το ΦΠΑ από που προσκομίζεις. Έτσι. Ναι, ναι.
1: Όλον αυτόν τον καιρό που το πετρέλαιο ήταν ότι... στα ύψη, ακριβώς, ναι, από αυτό το ΦΠΑ προέκυψαν κάποια έσοδα παραπάνω από αυτά που υπολόγιζε στο συνολικό ΑΕΠ η κυβέρνηση από αυτά τα.
3: Με νούμερα 1,60. Πουλάει η ΕΚΟ στην Κύπρο.
0: Ναι.
3: Εμείς εδώ έχουμε ένα 90. Γιατί?
0: Μισό λεπτό.
3: Μισό λεπτό. Γιατί?
0: Γιατί έχουμε το λογικό φόρο κατανάλωση, παιδί μου.
3: Έχουμε το λογικό φόρο.
0: Αλλά εγώ δεν άλλο θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει από τα δηληστήρια και από το κράτος μια επιδότηση περίπου φτάνει στα 25 λεπτά.
3: Πουθενά δεν την έχω δει εγώ αυτή.
0: Δεν έχει δει αυτή.
3: Σήμερα 2,2, πόσο πάει, 2,3.
0: Ναι, χωρίς την επιδότηση. Χωρίς τα δηληστήρια και την επιδότηση θα ήταν 2,40.
3: Λέει η κυβέρνηση, δεν σημαίνει ότι είναι και αλήθεια.
0: Α, βλέπω, ρε παιδί μου.
3: Ποιος το αποδεικνύει αυτό?
0: Βλέπω ότι, λένε, παντού ανέβηκε. Δηλαδή στη Γερμανία αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, όταν κατεβαίνει όμως δεν κατεβαίνει εδώ, ρε Κώστα. Εντάξει, εγώ το δέχομαι, ναι, έτσι, ναι, ναι, το λες. Όταν κατεβαίνει,
0: κατεβαίνει
3: παντού,
0: ναι,
3: εδώ κατεβαίνει,
0: όχι.
3: Όχι. Να το υπερκέρδο. Ναι. Να το υπερκέρδο.
0: Του Βεζινά. Ποιανού είναι το υπερκέρδο?
3: Ο Βεζινά δεν είναι το
0: δηληστήριο.
3: Ο Βεζινάς ήταν το ζητούμενο.
0: Ποιο θα κατεβάσει την πιάτσα?
3: Ποιο ορίζει τι τιμέ στην πιάτσα? Ο Βεζινάς.
0: Το δηληστήριο.
3: Το δηληστήριο.
0: Βέβαια.
3: Άμα το δηληστήριο τότε και δεν έχει κυβέρνηση.
0: Άρα τα δηληστήρια.
3: Μαριονέτα έχει. Τα δηληστήρια από πού ελέγχονται? Δεν έλεγχονται
0: πια. Και γιατί μια κυβέρνηση.
1: Εδώ επιστρέφουμε και σε αυτό που είπα για του ελέγχου. Ναι. Έτσι. Ναι. Επιστρέφουμε και σε,
3: ναι, αυτό. Και η έλεγχη, άρα τι είναι η έλεγχη?
1: Εντάξει.
0: Αν πούμε τώρα ότι δεν έχουμε ελέγχου. Το 1989-90.
3: Δεν έχει. Σήμερα δεν έχει.
0: Το 90 τι είχε?
3: Τίποτα. Είχε την ίδια οικογένεια. Όχι. Είχε την ίδια οικογένεια.
0: Ναι, παιδί μου, είχαμε,
3: ας
0: πούμε, εισροές, εκροές, χρώματα στο πετρέλαιο, κίνηση, χρώματα από εδώ, από εκεί. Δηλαδή το 89 δεν είχαμε τίποτα από αυτά.
1: Ναι,
0: δηλαδή λέμε δεν έχουμε ελέγχους. Τι άλλο?
3: Σήμερα έχουμε 2026.
1: Αυτό θα έλεγα, ρε παιδιά.
3: Δεν με ενδιαφέρει τι γινόταν το 89.
0: Ωραία. 4 στα 10 πρατήρια από επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ μας κλέβουν.
3: Ωραία.
0: Με πειραγμένα λογισμικά κτλ.
3: Πολύ ωραία.
0: Η κυβέρνηση τα πιάσε αυτά.
3: Η κυβέρνηση. Τα πιέσει η
0: κυβέρνηση. Ποιο τα πιέσει, η ΑΔΕ, τι είναι, ρε παιδιά? Δηλαδή είναι τίποτα.
3: Η ΑΔΕ είναι ανεξάρτητη.
0: Α, τώρα είναι ανεξάρτητη.
3: Όχι τώρα.
0: Α, τώρα είναι ανεξάρτητη.
3: Είναι ανεξάρτητη αρχή.
0: Μάλιστα. Άρα, άρα λειτουργεί.
3: Δεν είναι ανεξάρτητη η αρχή.
0: Ναι, ρε παιδί.
3: Να τα λες όλα στον κόσμο.
0: Εγώ τα λέω όλα. Όχι,
3: δεν τα λες
0: όλα. Εγώ θέλω όλα.
3: Είναι ανεξάρτητη η αρχή, η οποία ελέγχεται από τους δανειστές. Δεν ελέγχεται από το ελληνικό κράτος. Τελειώσαμε.
0: Η ΑΔΕ.
3: Η ΑΔΕ είναι. Έχει αφημί.
0: Όλοι σε ΑΔΕ ή μόνο
3: η ΑΔΕ, η δικιά μας, έχει αφημί. Τι θα πει αφημί?
0: Δεν το ήξερα αυτό. Δεν το γνώριζα.
3: Άσε ρε τώρα.
0: Όχι, πραγματικά δεν το γνώριζα αυτό. Ότι παίρνει εντολές από την
3: Τρόικα. Το παραμύθι.
0: Δηλαδή,
3: τα ήξερε, τα ξέρει.
0: Όχι, όχι, δεν τα ξέρω.
3: Και τα κρύβει επιμελώ.
0: Από σένα τα μαθαίνω.
1: Καταρχά μια ΑΔΕ.
0: Δηλαδή δεν το χορεύει μια
3: ΑΔΕ. Επιμελώ τα κρύβει.
0: Δηλαδή όταν αλλάζει η ηγεσία τη Τρόικα των θεσμών, του δασκαλεύουν τι θα λένε στην ΑΔΕ, λέει ο Πασκάλης.
3: Όχι, φίλε. Λέω ότι η ΑΔΕ θέλω να πάρω 100 ευρώ από τον Βαραγιάννη, θα πάρω 100 ευρώ από τον Βαραγιάννη.
0: Ναι.
3: Στο ελληνικό κράτος θέλω να πάρω 100 από τον Βαραγιάννη, θα πάρω 10 γιατί τα 90 πρέπει να τα μοιράσω με τον Βαραγιάννη. Το κατάλαβες?
0: Όχι.
3: Γι' αυτό σου βάλαν την ΑΔΕ.
1: Μια ΑΔΕ.
3: Από τα μνημόνια και μετά.
1: Πάντως μια ΑΔΕ, παιδιά, από μόνη της δεν φτάνει για όλα τα θέματα. Δηλαδή πραγματικά και επί του πρακτέου να το δείτε.
3: Μπορούν να κάνουν διορθώσεις μετά αυτά.
1: Μπορούν να κάνουν, σίγουρα μπορούν να κάνουν. Το θέμα είναι να μην τα πληρώσουμε εμείς. Δηλαδή να μην πάμε πάλι τύπου ΠΚΠ. Άμα στα πήρανε, άντε τρέξτε να τα βρείτε. Αυτό είναι το.
0: Η ΑΔΕ εκεί έδωσε την λύση.
1: Ναι, αλλά τι έγινε, τι πάρτι έγινε μέχρι να τη δώσει τη λύση ΑΔΕ και δεν πρόκειται να τα πάρει.
0: Όχι ΑΔΕ, ο Πασχάλης, ας πούμε, όπως, γιατί πρέπει να συνοούμαστε, οι θεσμοί δηλαδή δώσανε τη λύση για το ΟΠΚΠΕ. Αφού αυτοί ελέγχουν την ΑΔΕ.
3: Όχι οι δικοί μας οι θεσμοί.
0: Ναι, όχι οι άλλοι.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι επικίνδυνη.
3: Αυτό είναι το άσχημο. Στη δημοκρατία την οποία επικαλούμαστε, έτσι, στην δημοκρατία που επικαλούμαστε, ψάχνουμε να βρούμε τη λύση σε ξένους παράγοντες. Γιατί για μένα, ό,τι και να πει οποιοδήποτε, η Ευρώπη είναι ξένος παράγοντες.
0: Να μην πήγαμε, ρε φίλε, με τη χούφτα ανοιχτή να ζητήσουμε δανεικά.
1: Καταρχάς είμαστε...
0: Για να μην είχαν δύναμη πάνω μας. Εμείς πήγαμε.
1: Όλες οι χώρες ήταν
0: εμείς. Εμείς δεν πήγαμε.
3: Όταν δέχτηκες να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κώστα, το ήξερες αυτό το πράγμα.
0: Δεν το ήξερα. Ναι.
1: Όλες οι χώρες ήταν.
3: Δεν ήξερα όμως ότι.
0: Όχι, αλλά θα μπορούσαμε παρόλα αυτά το 9 που βούλιαξε η χώρα να μην πάμε εκεί να ζητήσουμε λεφτά, διάσωση. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα νόμισμα.
1: Πρώτα πήγαμε στο Δουνουτού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πουθενά να μην πηγαίναμε, αυτό σου λέω.
1: Διεθνές νομισματικό
0: δάνειο. Γιατί αποφασίζαμε, ας πούμε, να πάμε.
1: Κατά δεύτερα, από τη στιγμή που ανήκουμε σε 27 κράτη Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές, εμπορικές συμφωνίες.
0: Καλά, υπάρχουν, οι Άγγλοι, όπως βγήκαν οι Άγγλοι, θα βγαίναμε κι εμείς.
1: Υπάρχουν. Οι Άγγλοι έχουν μια άλλη δυναμική και έχουν και μια άλλη βιομηχανία.
3: Οι Άγγλοι είναι η τέταρτη παγκόσμια δύναμη. Στα καύσιμα. Τι λέτε τώρα, τι συζήτηση κάνετε.
1: Δεν μπορούσε να στηριχθεί η Ελλάδα σε αυτό. Θα μπορούσε να.
3: Είμαστε μπακάλικο, ούτε μπακάλικο.
0: Άρα πιστέψαμε, ας πούμε, κάποιους οι οποίοι λέγανε ότι θα μας βγάλουν από εκεί και θα λύσουμε τα προβλήματά μας.
3: Όχι, μ' αρέσει που μείναμε μέσα και περνάμε ζωή χαρισάμενη. Τι είναι αυτά που λες.
0: Ποια ήταν η άλλη επιλογή.
3: Τι είναι αυτά, εκτίθεσαι.
0: Όχι, καλά κάνω και εκτίθομαι.
3: 10 χρόνια πριν πάλι πιέζα.
0: Εγώ γι' αυτό έρχομαι εδώ.
3: Στο σήμερα και το αύριο με το διπλό φόρο στα καύσιμα.
0: Ποια ήταν η άλλη.
3: Ό,τι και να τον βάλει στον περιπτερά σου. Ναι. Τον περιπτερά σου, τον πρατηριούχο σου εκεί, θα πας γιατί έχεις ανάγκη να παραδουλέψεις, θα τον πληρώσεις. Το διπλό φόρο.
0: Άρα.
3: Μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει διπλό φόρο στα καύσιμα.
0: Μονόδρομος.
3: Και κάνουμε συζήτηση. Μονόδρομος.
0: Ναι, μονόδρομος.
3: Για ποιον, για την τσέπη του Μητσοτάκη.
0: Όχι, άλλο, άστο Μητσοτάκη, παιδί μου. Για εμάς τους δύο μιλάμε τώρα.
3: Μονόδρομος δεν είναι. Δεν με υποχρεώνει εμένα να το κάνω.
0: Όχι, υπάρχει άλλη εναλλακτική, αυτό λέω.
3: Να βγάλεις τον ένα φόρο.
0: Ρε, άστο φόρο, μιλάγα για τη διάσωση. Αυτά τα ξαναφτάσαμε και δεν μιλάμε συγκεκριμένα. Μιλούσαμε για τη διάσωση τώρα.
3: Η εσκεμμένη διάσωση, ναι, η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά τα μνημόνια, είναι για να έχουν αυτή τη στιγμή τα πάντα που έχεις δικά τους.
0: Μάλιστα.
1: Το κάνανε με σένα μεγάλο.
0: Εγώ δεν σκέφτομαι έτσι, βέβαια.
1: Υποθηκευμένα είναι και μέχρι το 67.
3: Τι σου ανήκει.
0: Μου ανήκει. Το σπίτι μου, το οικόπεδό μου, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητό μου, η μηχανή μου. Αυτά που αγόρασα μου ανήκουν, ρε παιδιά. Πώς θα μου ανήκει κάτι άλλο, ρε Πασχάλη, που δεν είναι δικό μου.
3: Δεν είπα εγώ να σου ανήκει κάτι άλλο. Σου λέω ότι σου ανήκει σαν χώρα.
0: Α, σαν χώρα.
3: Μπράβο, δεν σου μιλάω τα προσωπικά σου.
0: Σαν χώρα, ναι. Να μην, γι' αυτό είπα, Σμαράγδα, να μην πηγαίναμε το 9 να διασωθούμε με ευρώ και να ήταν δικά μας τα λιμάνια σήμερα, ξέρω εγώ, τα αεροδρόμια.
3: Ποιο δικαίωμα πήγε ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου και ανακοίνωσε
0: τον Πρωθυπουργό της χώρας, η εντολή.
3: Πώς?
0: Πρωθυπουργό της χώρας ήταν.
3: Όχι, με ποιο δικαίωμα πήγε. Προεκλογικά τι μας έλεγε ο Γεωργάκης.
0: Α, καλά, αυτά
3: που... αυτό που σου είπα δεν μπορώ να τον εγκαλέσω εγώ αυτό.
0: Προεκλογικά.
3: Το κατάλαβες.
0: Προεκλογικά. Κανένας
3: τώρα έρχεσαι σε μένα.
0: Ναι, προεκλογικά
3: δεν
0: όμως,
3: εγκαλέσω,
0: δεν υπάρχει κόμμα το οποίο συμβάδισε με αυτά που είπε προεκλογικά.
3: Άρα εσύ πας σε μια επίπλαστη δημοκρατία κατεφημισμών φανταστική. Και νομίζω ότι εκλέγεις δημοκρατικά.
0: Εκλέγω δημοκρατικά το πολίτευμα που μου
3: εγώ, αν δεν κάνω σωστά
0: τη
3: δουλειά μου, θα με τιμωρήσει ο ιδιοκτήτης. Ακούς.
0: Ναι.
3: Όταν δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, ο πρωθυπουργός θα περιμένω εγώ 4 χρόνια να τον τιμωρήσω.
0: Τι να κάνουμε, έτσι
3: δεν είναι. Ζήσε με αυτό τότε.
1: Πρώτα-πρώτα.
0: Πού έχει αλλού άλλο τέτοιο.
3: Γι' αυτό δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει, γι' αυτό μας βρίζουν πατόκορφα όλοι.
0: Ξέρεις που, Πασχάλη, ξέρεις που λειτουργεί αυτό που λες. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν τα πάει καλά και στον τρίτο μήνα την αλλάζει.
3: Ας να μιλήσει για αυτό που θα πει.
0: Στο Λεσότο.
3: Στο Λεσότο, πάνε εσύ.
0: Στην Νιγηρία.
3: Δεν πας εσύ εκεί.
0: Ακούς εκεί, στο Σουδάν. Εκεί, άμα τα πάει η κυβέρνηση, τη ρίχνουν στην Τριγύρια.
3: Η Νιγηρία που την ειρωνεύεσαι.
0: Ναι.
3: Έτσι είναι από τις μεγαλύτερες πετρελοπαραγωγικές χώρες στον κόσμο.
0: Ναι.
3: Έτσι, εσύ τι παράγεις.
0: Έχεις δει πως είναι η Νιγηρία.
3: Φούμαρα και κλανιές.
0: Έχεις δει.
1: Πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε.
0: Βάλε λίγο να δεις πως είναι τώρα το.
1: Ναι, να διευκρινίσουμε κάτι της. Υποτίθεται ότι εκεί πέρα ήμασταν εταίροι και δεν ήμασταν ούτε επέτες ούτε τίποτα. Από όλα αυτά.
0: Τι δεν ήμασταν.
1: Υποτίθεται, το βάζω το υποτίθεται.
3: Συμφωνάμε.
1: Και φάνηκε περίτρανα ότι προσπαθούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κουκουλώσει και να το πληρώσουν κάποιες χώρες, ορισμένες χώρες, μια οικονομική αποτυχία.
0: Ναι.
1: Απέτυχε ως Ένωση. Όταν βουλιάζουν κάποια κράτη, δεν είναι μόνο η εσωτερική τους πολιτική.
0: Δηλαδή,
1: είναι
0: σύλες...
1: και γενικότερα η όλη οικονομική πολιτική.
0: Δηλαδή, βλέποντας...
1: Και τα... Το ότι, ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα, άντε να το πούμε λίγο μπακάλικα, γιατί πάμε στις 8.
0: Πες το μπακάλικα.
1: Εμείς τι κάναμε, όλοι τροφοδοτούσαμε μια οικονομία της Γερμανίας, της Γαλλίας, κρύβαμε το χρέος της Γαλλίας, κρύβαμε το χρέος της Ιταλίας. Ήρθαμε και είπαμε οι κακοί οι Έλληνες, οι κακοί οι Ιρλανδοί, οι κακοί οι Πορτογάλοι, οι κακοί οι Κύπροι. Παρόλα αυτά, παραδέχτηκαν οι ίδιοι ότι το πρόγραμμα που εφάρμοσαν επάνω μας ήταν άδικο Το έχουν πει οι ίδιοι.
3: Και τι έγινε που το έπανε? Να δώσουν πίσω.
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι τα βγάζουμε από το κεφάλι μας οι Έλληνες, οι Καζατζίδιδες, οι αδικημένοι. Είπαν ότι ήμασταν ένα μεγάλο πειραματόζο και σε πάρα πολλά ήταν πάρα πολύ αυστηροί. Δηλαδή ο λαός.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Βλέποντας τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά στοιχεία σήμερα της Ελλάδος και συγκρίνοντάς τα με άλλων 100 χωρών, εσείς πιστεύετε ότι απέτυχε δηλαδή το προσέγγιση?
3: Όχι, εμείς ζούμε ζωή χαρισάμενη.
1: Όμως αυτό μας έλειπε, ρε Κωστή.
0: Δηλαδή
1: 16 χρόνια συναπτά. Έτσι, να μην μπορεί να ζήσει ο Έλληνας, να μιλάμε μόνο για βιωτικό επίπεδο, το οποίο δεν υπάρχει, και να μην αναφέρουμε καν την ποιότητα ζωής, να είναι κάτι άπιαστο, στο περίπου, για όλους, καλά λες. Υπάρχουν και αυτοί που δεν πάθαν και τίποτα. Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Μετά από τόσες θυσίες, μετά από 16 χρόνια, να μην έχουμε κάνει και ένα δημοσιονομικό ξεσκαρτάρισμα.
0: Το πήραμε, πέτυχε λες?
1: Όχι, δεν πέτυχε.
0: Εντάξει, απέτυχε.
1: Γιατί ο ασθενής απεβίωσε.
0: Ο ασθενής, εγώ τον είδα φέτος στα μπουζούκια, τον είδα στις παραλίες. Τον βλέπω συνέχεια σε όλα τα εστιατόρια να τα έχει γεμάτα τον ασθενή.
1: Σου έχω πει, δύο μέρες είναι τα μπουζούκια.
0: Με τα τεκμαρτά που αποφάσισε η κυβέρνηση πριν 3 χρόνια να παρουσιάζει, ας πούμε, ένας κλάδος των ταξιτζίδων, ξέρω εγώ, 40% κρυμμένα έσοδα.
1: Ναι.
0: Εγώ τον ασθενή βλέπω διάφορα με τον ασθενή. Βέβαια, εδώ δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βλέπουμε όλα τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό και κάνουμε εκπομπή τρεις μέρες.
1: Καταρχάς τα μπουζούκια είναι 2 μέρες και εκτός αυτού και τα μπουζούκια είναι στην παραγωγή. Τι παράγουμε?
0: Ναι. Πολιτισμό.
1: Τουρισμό. Αυτό δεν παράγουμε, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, ωραία μηνύματα στέλνετε σήμερα. Πραγματικά κάτσε να ρίξω μια ματιά στην κίνηση, όπου το πρόβλημα, παιδιά, εκεί έχει πάει πιο πίσω. Έχει πάει πιο πίσω, προφανώς δεν έφυγε το φορτηγάκι ακόμα, είναι στο ύψος του Πουρναρίου.
3: Τώρα αυτό το πράγμα τώρα με συγχωρείς, δηλαδή δεν έχει προβλεφθεί, ρε παιδί μου, τίποτα. Δηλαδή αυτό είναι το κράτος που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ή η εταιρεία η οποία έχει την εποπτεία επιστασία του δρόμου. Κάπως δηλαδή γίνεται κάτι.
0: Να φεύγει γρήγορα κάτι.
3: Τι περιμένουμε, ρε φίλε, την ώρα που ξεκινάει ο κόσμος να πάει να κάνει, να βγάλει το μεροκάματό του, αυτό το ύστερό του, ρε φίλε, και να έχει τον κάθε λακαμά να κάθε να βλέπει, πες, να κάνει αράνι.
0: Άσε με, ρε. Σε αυτό, ρε φίλε,
1: τώρα με πάτε και σε ένα άλλο θέμα.
0: Δεν φημιζόμασταν ποτέ ούτε για την οργάνωση.
3: Ποτέ
0: όμως.
3: Σε ποιο θέμα, ρε φίλε?
0: Φημιζόμασταν για άλλα πράγματα.
1: Το Σωματείο των Μεταφορέων στην Ελλάδα και μιλάει για την Εγνατία, για τις μονοδρομήσεις της Εγνατίας, περίπου 50 μονοδρομήσεις, ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, φοβούνται οι άνθρωποι.
3: Στο τέτοιο, λες,
1: για την Εγνατία στα τούνελ. Στα τούνελ και γενικά.
3: Εδώ και ένα χρόνο είναι αυτό.
1: Ναι, και ότι καθυστερούν πάρα πολύ.
0: Εγώ πήγα πρόπερση, πέρασα.
1: Πάρα πολύ τα έργα.
0: Και μου είπε άνθρωπος ότι μετά από ένα χρόνο παραμένει ακριβώς η ίδια κατάσταση, ειδικά στο μεγάλο τούνελ.
1: Ναι.
0: Με τις κορίνες στη μέση να έχουν αποκλείσει τον ρεύμα. Βέβαια, ένας άλλος ο οποίος εργαζόταν εκεί, μας είπε ότι γίνονται κανονικά εργασίες μέσα.
1: Σου λέω, είναι στα κάγκελα οι άνθρωποι, και μάλιστα από τα ρεπορτάζ έχει αποδειχτεί ότι όντως είναι έτσι ακριβώς όπως τα λένε, ότι δεν προχωράει τίποτα και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Προχωράει το flyover, με στεναχωρίες.
1: Άντε να σωθούμε εμείς. Θα τους πάρουμε όλους μαζί μας.
0: Μην ξεχνάτε ότι έχουμε 2 πολέμους, παιδιά. Τα καύσιμα είναι ακριβά σε όλες τις χώρες. Μου στέλνει πίνακα εδώ πέρα. Γιατί φίλε, πειράζει να το πούμε?
3: Δεν πειράζει να πούμε και τις τιμές όμως.
0: Α, ναι, αυτό λέμε τώρα. Στην Ελλάδα, ας πούμε, συν 21% είμαστε από τις τελευταίες χώρες σε αυξήσεις. Δηλαδή η Γερμανία συν 51% μεταβολή. Να σας το πω αλλιώς, κύριε Καμόρα, ακούστε λίγο εδώ πέρα πραγματικά. Στα πρακτικά έχει κατατεθεί ένα έγγραφο.
3: Περίμενε λίγο.
0: Έχει 27 χώρες. Η Ελλάδα είναι 22η.
3: Για καλά σε λέει.
0: Διάλειμμα.
3: Ακού τι είπε.
1: Μετά.
0: Δεν θέλετε τώρα.
1: Όχι, γιατί.
3: Άκουσε, δεν έχει διάλειμμα.
0: Δεν θέλετε τώρα, ε.
1: Κάνουμε λίγο.
0: Νομίζετε ότι άμα τα πω μετά η Ελλάδα θα είναι, ας πούμε, πρώτη?
3: Όχι, όχι. Να βάλουμε 2 χώρες παρονομαστεί στην Ελλάδα.
0: Βάλε.
3: Σκόπια, Κύπρο.
0: Σκόπια που είναι εδώ. Δεν είναι στην Ευρώπη αυτή.
3: Γιατί δεν είναι στην Ευρώπη? Ποιο δίνει στα Σκόπια το καύσιμο?
0: Η Κύπρος είναι. Τα Σκόπια δεν είναι.
3: Τα Σκόπια ποιο τα δίνει καύσιμο?
0: Άλλο λέω. 27 χώρες είναι.
3: Τιμές δεν είπε.
0: Τότε να βάλουμε
3: 27 χώρες
0: τη Γερμανία.
3: Α, βάζει και τη Βρετανία. Είναι και η Μεγάλη
0: και
3: Βρετανία.
0: Και τη Γερμανία να βάλω, ρε Πασχάλη.
3: Μεσόλυτο. Είναι και η Μεγάλη Βρετανία μέσα?
0: Όχι.
3: Τι είναι?
0: Δεν είναι.
3: Είναι τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, αγόρι μου, 27.
3: Μόνο αμυγό.
0: Ναι, 27.
3: Ποια από αυτέ είναι πετρελαιοπαραγωγό χώρα?
0: Η Φιλανδία νομίζω, η Νορβηγία, αν δεν κάνω λάθος. Η Γαλλία, σίγουρα.
3: Η Γαλλία.
0: Ναι,
3: Νορβηγία.
0: Πολύ πιο πάνω είναι αυτές.
3: Πιο πάνω είναι.
0: Ναι, πιο πάνω.
3: Πόσο παίρνει ένας μέσος μισθός εκεί? 5.000.
0: Πόσα πληρώνει για να ανέβει στο μετρό? 3,5 ευρώ.
3: 4,5 ευρώ. Άσε τώρα να πούμε. Και ποιος πάει στο μετρό, βρε τώρα, με ποιος πάει?
0: Έλα, βρε, να πούμε.
3: Έκανατε το μετρό να πούμε και χειρότερη κίνηση. Άντε.
0: Πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Πού θα πάει? Θα τους δαμάσω. Και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη.
2: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Μέσα σε συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις καταθέσεις των οικογενειών του Βάιου Βλάχου και των Αναστασία Μαρία Πλακιά, Θωμαή Πλακιά και Χρυσή Πλακιά που έχασαν τα παιδιά τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Μετά τις καταθέσεις, η εισαγγελέα πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα από την πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας για να ελεγχθεί το κατεσχεμένο κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τις συνθήκες τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο ιατρείων στο Κολωνάκι. Καθώς, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος οικογένειας Χαράλαμπος Λυκούδης, η κατηγορούμενη γιατρός αγνόησε δύο αλέρτ για θρόμβωση που υπέστη ο τραγουδιστής. Πράγματι, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών, 9 λεπτά μετά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης, άρχισαν να χτυπάνε τα πρώτα αλάρμ στο μηχάνημα, αλλά δυστυχώς πατήθηκε το κουμπί επικύρωσης. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λυκούδης. Στον απόϊχο των αποκαλύψεων για τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου στο Κολωνάκι, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση η οποία αναδεικνύει τα κενά που υπάρχουν στον ηλεκτρικό μηχανισμό. Ο ΙΣΑ ουσιαστικά παραδέχεται ότι αδυνατεί να διασφαλίσει την προστασία των πολιτών από παράνομες ιατρικές πράξεις σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας, αποδίδοντας την αδυναμία αυτή στη γραφειοκρατία, στον τεράστιο αριθμό των ιατρείων, αλλά και στο γεγονός ότι δεν διαθέτει αρμοδιότητες δίωξης. Την άμεση μείωση της τιμής στην Αντλία μέσω της χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου ζητά εκ νέου η Ομοσπονδία Πρατηριούχων Μπόρων Καυσίμων εν ώψη της νέας περίοδου. Σε επιστολή της προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι οι διεθνείς συνθήκες στην αγορά καυσίμων δημιουργούν πιέσεις για τα νοικοκυριά και υποστηρίζει πως η ενίσχυση στην Αντλία θα μπορούσε να μειώσει άμεσα το κόστος αγοράς για τους καταναλωτές. Τέλος, την κατασκευή της νέας γέφυρας στο ποταμό Λουδία με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε χθες με την υπογραφή της σχετικής απόφασης η Περιφερειάρχης Αθηνά Αϊδονά. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 5,8 εκατομμύρια ευρώ και η ολοκλήρωση της κατασκευής αναμένεται στο τέλος μάλλον του 2029. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται φθινοπορεινή στροφή σήμερα Τρίτη με αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα κοιμαθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
9: Το Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
0: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
16: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
15: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
16: Για ποιο αυτοκίνητο?
15: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
20: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
21: Είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
20: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
23: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
24: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
25: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
26: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
27: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Θα μάθει σιγά σιγά.
1: Σαν Βασίλισσα νιώθω, ρε παιδιά.
2: Δεν είσαι τώρα ανάμεσα σε δύο βουνά.
1: Α, δεν το συζητάω. Και το άλλο το βουνό απέναντι.
2: Τρίβουνο. Τρίβουνο.
1: Τρίβουνο. Εντάξει, αυτό είναι. Καλημέρα σε όλους που μπήκατε τώρα στη μεγάλη παρέα. Τρεις γαλούν ακούτε. Πασχάλης Καμόρα, Κωστής Βαραγιάννης και η αφεντιά μου. Πάμε για τελική ευθεία. Άλλη μία ώρα θα μας έχετε στην παρέα. Τι έγινε, Κωστή, έχεις να μας πεις κάτι? Πώς σου φαίνεται από εδώ?
0: Μια χαρά είναι. Και από εδώ είναι. Μια χαρά είστε, μια χαρά είστε. Απλά ήθελα να ρίξω μια ματιά στην κίνηση κυρίως, γιατί είχαμε ένα θεματάκι το οποίο μας άφησε εκεί στη μέση. Έχουμε ένα θεματάκι στην περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά από το K12. Και ήθελα να τσεκάρω λίγο να δω σε τι φάση είμαστε, γιατί το άφησα πραγματικά σε δύσκολη στιγμή. Λοιπόν, βελτίωση. Okay, λήξεις. Ωραία, αυτό ήθελα. Λήξεις. Πλέον το πρόβλημα έχει πάει στα συνδυασμένα.
2: Μόλις πέφτει το ξυφώνητο, γίνεται λήξη. Έτσι δεν γίνεται.
0: Ξυφώνησε ο Κάμορα, έφυγε, ήρθε ο Φορτηγάκη, ήρθε η Γερμανία, ήρθε Ντακότα, πήρε το αυτοκίνητο κτλ.
2: Ελικόπτερο δεν πρέπει να δουλεύει τώρα,
0: κύριε. Ελικόπτερο.
1: Καλημέρα, λοιπόν, κύριε. Η Νορβηγία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας λέει ο Δημήτρης.
0: Δεν είπαμε για Νορβηγία. Ρώτησε ποια χώρα.
1: Για τα πετρέλαια, λέει.
0: Παράγει, ναι, στην Ευρώπη. Όχι στην Ένωση.
1: Ναι.
0: Είμαστε επακριβείς. Τώρα τι θέλετε, αφισβητήσετε τη λίστα? Δεν μπορούμε.
1: Καλημέρα,
0: δεν
1: λέει,
0: γίνεται να τη φυζητήσουμε.
1: Εγώ Λευτέρης δεν ξέρω πού απευθύνεται, αλλά λέει.
2: Καταρχήν, να πω κάτι, ναι, Κωστά, η Νορβηγία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, νομίζω, δεν είναι.
0: Όχι, ρώτησε ποια χώρα παράγει πετρέλαιο.
2: Από αυτές που είναι στις 27 που λες ότι είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είπα.
0: Η Γαλλία, νομίζω.
2: Μόνο.
0: Η οποία,
2: κυρίως... Και δεν παράγει η ίδια της, γιατί έχει τη Λιβύη απέναντι.
0: Όχι μόνο αυτό, έχει και πυρηνικούς σταθμούς η Γαλλία. Δεν έχει
2: προβλήματα. Δεν έχει τίποτα από αυτά.
0: Παρ' όλα αυτά όμως στη λίστα εδώ είμαστε κάτω-κάτω.
2: Πού θα ήμασταν, παραπάνω.
0: Εδώ, βλέπετε. Στις αυξήσεις, έτσι. Πρώτη στις αυξήσεις, όπως βλέπετε εδώ.
2: Yes.
0: Είναι η Γερμανία με μεταβολήση 51. Δείτε κάτι μεταβολές. Στις 47, στις 47.
2: Πόσο 40. Έχει σήμερα η βενζίνη στη Γερμανία?
0: Η Γερμανία σήμερα έχει 2,239.
2: Ωραία. Πόσο παίρνει ο μέσος Γερμανός?
0: 2,500.
2: Θα ακούσει τώρα
0: και ναι, παίρνει. Ναι, 2,5.
2: Αν είσαι παντρεμένος και η γυναίκα σου παίρνει άλλο 1,500.
0: Ναι.
2: Με δύο παιδιά 500 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, ναι.
2: Και όλοι μαζί κάνουν 4,400.
0: Και πόσο πληρώνει η νίκη?
2: Περίμενε, παιδί μου, περίμενε. Η βενζίνη. Η βενζίνη έχει 2,5 ευρώ. Εγώ θα σε πω στρόγγυλα. Ναι. Εμείς έχουμε 2,5 ευρώ που ο μισθός σου είναι 7 εκατοστά.
0: Όχι, εμείς έχουμε 2,02.
2: Τι 2?
0: Δύο, φίλε, στην ίδια λίστα.
2: Πού είσαι, στο σπίτι σου είσαι?
0: Κοίταξε, τη λίστα
2: αυτή
0: που σου είπα.
2: Αυτή η λίστα προφανώς είναι της περασμένης εβδομάδας.
0: Περίμενε. Καλά,
2: σήμερα έχει 2,2. Ερχόμενος εγώ εδώ έχει 2,2.
0: Άρα θα ανέβει και της Γερμανίας. Ας μιλήσουμε και αυτή τη λίστα.
2: Α, 2,5 σου είπα εγώ. Η Γερμανία δεν έβαλα παραπάνω 10 λεπτά. 0,10.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό μάλιστα.
0: Να παίρνουμε. Άρα η λύση είναι, όπως λέει ο Πέρας Μαράκ, θα σου το πει.
2: Ενίκιο ένα χιλιάρικο.
0: Όχι, να παίρνουμε.
2: Τα 4,400 ένα χιλιάρικο.
0: Να αυξήσουμε τους μισθούς μας. Όχι να μειώσουμε τις βενζίνες.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Θα πρέπει να σιγά σιγά να εγκαταλείψουμε τις επιδοματικές πολιτικές.
0: Άλλη κουβέντα αυτή τώρα.
1: Και να αυξήσουμε τους μισθούς. Βέβαια.
0: Άκουσες όμως τι έγινε τώρα με τον Πιερακάκη.
1: Τι έγινε?
0: Όχι, όχι Πιερακάκη, συγγνώμη.
1: Όχι, με τον Μαρινάκη. Με τον Μαρινάκη, ο οποίος.
2: Χθες ένας ακροατής, συγγνώμη, λέει.
1: Για το επίδομα ανεργίας, ναι.
2: Όχι, όχι. Ήθελα να πει για τον Μαρινάκη.
1: Ναι.
2: Με τον εκπρόσωπο του κυρίου και λέει: εσύ αυτό ο μελαχρινός που βγήκε και μιλάει συνέχεια.
0: Μελαχρινός.
2: Ο μελαχρινός. Λέω: τι εννοεί, σαν παγκεσανό που είναι. Λέω: το Μαρινάκι εννοεί.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Ναι.
1: Α, καλά πήγε αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Α, ωραία.
0: Θα την κάνουμε την κουβέντα εμείς, αφού δεν μπορούν αυτοί.
1: Θα την κάνουμε την κουβέντα.
0: Πριν την κάνουμε όμως, να σας πω, να σας θυμίσω, γιατί εδώ μέσα εγώ έχω μεγαλώσει που λες μέσα χαλκοσολίνες. Να σας πω ότι για περισσότερα από 50 χρόνια η εταιρεία Δημάκης είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Θέλεις ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο? Η Δημάκης σου προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης. Ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Το περιορισμένο ύψος δαπέδου. Είμαστε και σε μια ιδιαίτερη περίπτωση τώρα. Εμείς πτύχαμε, οπότε μάλλον Δημάκη θα πάμε. Θα ξαναπάμε μάλλον. Με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση, η θερμότητα και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και αυτό που σας είπα πραγματικά εκεί μέσα στο Βασίλειο της Χαλκοσολίνας μεγάλωσε. Δηλαδή,
2: Χαλκοκοδίνη, νόμιζα.
0: Έχω κάνει βόλτες πολλές εκεί μέσα στη Χαλκοσολίνα. Τα φιλιά μου και στο Διαλεκτό και στον Κυριώργιο και στην Δίνα και στη Μαρία σε όλους. Λοιπόν, πάμε.
1: Τώρα να σας πάω με αφορμή ένα μήνυμα που έχει έρθει, γιατί εγώ αυτό το πράγμα θέλω να μου το ξεκαθαρίσετε εσείς αν το ξέρετε. Γιατί πρόσεξε, όταν λέω Απόλλων Καλαμαριάς μπαίνει ένας και μου λέει Απόλλων Πόντου. Και όταν λέω Απόλλων Πόντου μπαίνει άλλος.
2: Εμείς ξέρουμε Απόλλων Καλαμαριάς. Δεν πάνε να λένε ότι
1: θέλουν. Εγώ από πάντα Απόλλων Καλαμαριάς ήξερα.
0: Ο Τηρακλής λέτε εσείς.
1: Γιατί λέει Κώστας, καλημέρα.
2: Εγώ Ηρακλής ξέρω
0: Ηρακλής.
1: Έτσι, δεν υπάρχει Απόλλων Πόντου. Απόλλων Καλαμαριάς λέει είναι δύο χρόνια τώρα. Σε ένα δελτίο όμως που έλεγα εγώ πριν τη Δευτέρα Απόλλων Καλαμαριάς.
2: Σε διορθώσανε.
1: Ναι, μου είπαν ότι είναι Απόλλων Πόντου.
2: Ε, πες τους και εσύ Απόλλων Πόντου.
1: Δηλαδή.
2: Απόλλων Πόντου Καλαμαριάς.
1: Αποφασίστε ρε παιδιά.
2: Απόλλων Οδός Πόντου.
1: Απόλλων Οδός Πόντου. Καταπληκτικό.
0: Στη Γερμανία, κύριε Πασχάλη, λέει, αγόρασε ψωμί το πρωί σήμερα μισό κιλό 4 ευρώ.
2: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Μέσα στο χιλιάρικο που είναι προηγουμένως για το ενίκιο, ναι, είναι και το φως, νερό, τηλέφωνο και αέριο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, γράψτε και άλλα. Γράψτε
0: και άλλα, γιατί βλέπετε
2: τι επιμένει. Τι να γράψει, 4 ευρώ δεν υπάρχει τώρα. Τι παπατζίτη είναι αυτή.
0: Οι περισσότεροι αγοράζουν.
2: Άντε ρε του παπατζίτε τώρα, πρέπει να έχει φίλου του παπατζίτε τώρα να μα πει 4 ευρώ, παίρνει μισό κιλό.
0: Πόσο κάνει,
2: μισό κιλό 4 ευρώ.
0: Να πάρει ένα από Γερμανία τώρα να μα πει πόσο κάνει το κιλό το ψωμί.
2: 4 ευρώ. Δηλαδή 8 ευρώ το κιλό.
0: Έτσι λέει.
2: Στο γιατρό
0: και αγοράζουμε, λέει, περισσότεροι κατεψυγμένα, λέει, γνωστή αλυσίδα ψωμιά. Δεν παίρνουμε, λέει, φρέσκα, όπως στην Ελλάδα. Κοροϊδά, πιαστήκατε.
2: Μην το εξειδικεύουμε. Εμείς πάμε στο μέσο όρο.
0: Ναι, μωρέ. Εντάξει, ο μέσος όρος είναι, είμαστε κάτω στο μέσο όρο. Και ο Γερμανός, λέει, είναι δυσαρεστημένος με τις αυξήσεις. Η απάντηση είναι αν ανέβει και η βενζίνη. Και ο Γερμανός είναι δυσαρεστημένος με την αύξηση.
1: Γιατί υπάρχει κάποιος.
0: Επίσης, λέει,
2: όχι, είναι ευχαριστημένοι.
0: Οι απολύσεις στην Γερμανία είναι, λέει, πλέον πάρα πολλές.
1: Φυσικά έχουν μεγάλο πρόβλημα με τις αυτοκινητοβιομηχανίες τους.
0: Ναι, μπορεί να μην σ' αρέσει, επειδή, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
2: Ναι, είναι μια αναπραγματικότητα.
0: Ό,τι λέμε και δεν μας αρέσει.
2: Εάν το ρωτήσεις, ναι, για να μην πω τώρα, σμαρώ, ρώτα τον κύριο, πες μας πού κάνουν απολύσεις, δεν ξέρει να σου πει.
0: Volkswagen.
2: Άκου.
0: Ξέρω εγώ, απαντώ. Ναι,
2: πες μου πόσοι έχουν απολυθεί μέχρι σήμερα.
0: 40.000.
2: Ούτε ένας.
0: Ούτε ένας.
2: Γιατί δεν ξέρεις από πού θα απολυθούν. Τέσσερα είναι τα εργοστάσια.
1: Ναι. Είναι τέσσερα τα εργοστάσια.
2: Τέσσερα εργοστάσια και ξεκινάμε. 2030,
0: 31,
2: 32 και 34.
0: Τότε θα φτάσει σε 70.000.
1: Εκτός.
2: Όχι, αγόρι μου. Αυτό είναι η πρόταση του ΔΣ. Δεν είναι οι απολύσεις ακόμα.
1: Και εκτός.
2: Μην βιάζεστε.
1: Έχουν πολύ δυνατά συνδικάτα στη Γερμανία. Δεν είναι στα δικά μας που έχουν ξεφτυλιστεί. Τα ξεφτυλίσαμε μόνοι μας δηλαδή.
0: Εμείς τα ξεφτυλίσαμε.
1: Εκτός αυτού. Έχουν και άλλο κοινωνικό κράτος πρόνοιας, παιδιά. Εδώ, για να γυρίσω στην. Να μην το αφήσουμε. Στην πρόταση Μαρινάκη.
0: Για πες λίγο.
1: Για να κάνουμε το επίδομα ανεργίας 2 μήνες την εποχή, σε μια Ελλάδα έτσι, που μας διαφημίζουν ότι βαριά βιομηχανία μας είναι ο τουρισμός.
2: Είναι.
1: Που είναι μια δουλειά εποχιακή.
2: Κρασί, θάλασσα και αγόρι.
1: Κρασί, θάλασσα και αγόρι. Και να λες σε αυτούς τους εποχιακούς ότι θα έχουν μόνο 2 μήνες ταμείο ανεργίας. Να μην βάλω και τους υπόλοιπους, αλλά. Το τονίζω γιατί μας λένε. Βαριά βιομηχανία ο τουρισμός.
2: Ένας φίλος του Βαραγιάννη, ξέρεις τι είπε, να μην υπάρχουν.
0: Για
2: να σου πω εγώ εκτός, όχι, εκτός αέρα.
0: Πάνθρακα.
2: Είπε. Εσύ. Σοβαρά μιλάμε. Είπε ότι δεν πρέπει να δίνονται ούτε οι 2. Είναι πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
2: Αυτός.
1: Α, μάλιστα. Και
2: είναι προσωπικός φίλος του Κώστα, γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν πρέπει να δίνονται.
2: Δεν πρέπει να δίνονται ούτε 2 μήνες και να δίνονται στις επιχειρήσεις, λέει, τα επιδόματα.
1: Μάλιστα.
2: Προς ενίσχυση των επιχειρήσεων.
0: Εγώ να πω κάτι σοβαρά τώρα. Αυτά ενδεχομένως μπορεί να τα πιστεύω ή να τα πιστεύει κάποιος. Δεν τα λες αυτή την κοινωνία.
1: Δηλαδή, εσύ συμφωνείς με τον κύριο Μαρινάκη, γιατί η κυβέρνηση δεν συμφωνεί μαζί του. Βγήκαν όλοι και τον διαψήφισαν. Και πρώτη-πρώτη και αμέσως.
0: Πάει σε εκλογές. Θυμήσου λίγο τον Κατρούγκαλο, πώς την πάτησε ο Τσίπρας πριν τις εκλογές του 2023.
1: Ναι.
0: Όταν βγαίνει ο Κατρούγκαλος. Έτσι δεν είναι, Πασχάλη. Δύο εβδομάδες πριν.
2: Σωστό.
0: Και τους πετάει μια βόμβα, προσπαθούν να το μαζέψουν.
2: Και
0: δεν μαζεύτηκε.
2: Και
0: εμείς αναρωτιόμαστε αν αυτό είναι η κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης ή ήταν αυτό που είχε ο Κατρούγκαλος στο μυαλό του.
1: Κοίταξε, εγώ τον κύριο Μαρινάκη δεν τον έχω και αφελή. Θεωρώ ότι ήταν όντως ένας λαγός, ναι, βάλτε το σε εισαγωγικά, να δούμε πώς θα πέσει στην κοινωνία, πώς θα πέσει.
2: Πώς θα ακουστεί, ρε παιδί. Το κλασικό πασοκικό είναι αυτό, ρε.
1: Α, ναι.
2: Ρίχνουμε την είδηση και τη μαζεύουμε. Να δούμε τις αντιδράσεις. Όχι, ξανά, δεύτερη φορά.
0: Καραμαλή το καθιέρωσε το 2004-2005.
1: Το Καραμαλή.
0: Καραμαλή το καθιέρωσε. Μετά το Σιμίτ. Λοιπόν,
1: αυτό
0: αλλά
1: πιστεύω.
0: Η ερώτηση είναι, ας πούμε, πριν από 18 χρόνια είχαμε 37%, ξέρω εγώ, συγγνώμη, 29% ανεργία.
1: Ναι, τι σημαίνει
0: είχαμε,
1: αυτό.
0: Είχαμε ένα επίδομα το οποίο το δίναμε για 10 μήνες.
1: Ναι.
0: Όταν η ανεργία πέσει, σε ποιο αριθμό πρέπει να σταματήσουμε να επιδοτούμε τον άνεργο, γιατί την άλλη μέρα μπορεί να βρει δουλειά.
1: Έστω
0: ρωτάω
1: και
0: εγώ.
1: Έστω και έναν άνεργο να έχει η χώρα.
0: Ναι.
1: Είναι πολίτης, έχει δικαιώματα και θα συνεχίσουμε να τον επιδοτούμε κανονικά. Τι πάει να πει. Το ότι θα βρει δουλειά είναι ευχής έργων. Άρα από μόνο του δεν θα χρειάζεται.
0: Ναι, μήπως δεν πάει να δουλέψει, σου λέει, γιατί εκ του ασφαλούς έχει για 10 μήνες ένα καλό ποσό.
1: Ναι, καταλήγουμε πάλι στην ίδια, στην ίδια συζήτηση για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, για τις προϋποθέσεις. Το πώς και ποιος μπαίνει στο Ταμείο Ανεργίας και τι κάνει, δηλαδή.
0: Επειδή μου ένας που έχει κατοχυρώσει τα δικαιώματά του να μπει Ταμείο Ανεργίας. Σωστά. Αλλά η ανεργία είναι στο 3% και με ένα τηλέφωνο την άλλη μέρα βρίσκει δουλειά.
1: Ναι.
0: Είναι σωστό να τον ταΐζουμε εμείς ως κράτος, εμείς ως εργαζόμενοι, γιατί εμείς τον πληρώνουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ και
1: εσύ τώρα φωτογραφίζεις έναν κακό πολίτη. Εμείς δεν φωτογραφίζουμε εδώ κακούς πολίτες. Συζητάμε για την ανεργία.
2: Αλλά για να επικρατήσει το αφήγημα αυτό που λέει ο Κώστας, πρέπει να βρει το κακό παράδειγμα.
1: Σωστό και αυτό.
2: Να πεις, ας πούμε, ότι ξέρεις.
0: Να του βρήκαμε δουλειά και δεν πήγε.
2: Δεν μπορούμε, ναι, μπράβο. Ναι. Αλλά τι δουλειές βρίσκεις και με πόσα λεφτά βρίσκεις.
1: Καταρχάς, να ξέρετε ότι όταν μπαίνεις στο Ταμείο Ανεργίας. Καλά, γιατί δόξα τω Θεώ είχαμε πολύ κόσμο που μπήκε λόγω της κρίσης. Υπάρχουν προγράμματα επιδοτούμενα από τα οποία μπορείς να πάρεις πτυχίο. Δηλαδή, φοιτητής κτλ.
0: Πληρώνεσαι κιόλας.
1: Σωστά, πληρώνεσαι κιόλας. Υπάρχουν, υποτίθεται ότι υπάρχουν, γιατί δεν ξέρω αν συμβαίνει όπως θα έπρεπε, που σου βρίσκουν δουλειές.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: και είσαι υποχρεωμένος να πας, να περάσεις την εντέξη.
0: Υποχρεωμένος.
1: Βεβαίως, αν δεν πας, χάνεις το ταμείο.
0: Πού, στην Ελλάδα.
1: Έχεις κάποιες υποχρεώσεις και εσύ.
0: Στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, στην Ελλάδα, φυσικά.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Βεβαίως, παιδιά, ψάξτε το και θα δείτε.
2: Εντάξει, δεν ξέρω, να αμφισβητούμε.
1: Και. Δηλαδή,
0: άρα δηλαδή λες, μαρακλή, μια...
1: επιστρέφουμε στους ηλεκτρικούς μηχανισμούς.
0: Ναι, ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Εμείς ως πολίτες, λέω.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή η ενεργία ήταν στο 29%, είχαμε 1 εκατομμύριο ανέργους. Οκ, okay, ναι. Πρέπει να στηρίξουμε εδώ την κοινωνία κτλ. Όταν πέφτει αυτό στο 5-6%.
2: Πώς έχει πέσει, ρε φίλε, μισό λεπτό.
0: Τώρα, τώρα σήμερα που διαβάζω.
2: Οι τρεις κύριοι άξονες.
0: Είμαστε στο 7,6 αυτή τη στιγμή.
2: Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος για να πεις ψέματα είναι η στατιστική. Άκου λίγο τώρα.
0: Καλά, εγώ δεν μπορώ να πω.
2: Μητροπόλεως.
1: Γιουροστάτιο.
2: Μητροπόλεως. Τσιμισκή, Εγνατία. Είναι οι τρεις κεντρικοί άξονες της πόλης.
0: Ναι.
2: Δραγούμη, Βενιζέλου, Ερμού κτλ.
0: Ναι, ναι.
2: Σωστά, ιστορικό κέντρο.
0: Ναι.
2: Έχεις δει πόσα μαγαζιά είναι κλειστά.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αγοραστική δύναμη 0.
0: Φτάνουν 10.000 το μήνα.
2: Δεν έχει σημασία. Αγοραστική δύναμη 0.
1: Δεν μπορούμε να ρίξουμε.
2: Πώς μπορεί να δουλέψει και ποια εργασία να πάει να δουλέψει. Βιοτεχνίες δεν υπάρχουν.
0: Καλά, ανειδίκευση εργάτης είναι αυτό.
2: Εντάξει, ρε φίλε, είναι. Δηλαδή, ανειδίκευση πόσο θα πρέπει να παίρνει. 3 εκατοστάρια.
0: Το βασικό θα πάρει.
2: Το βασικό πόσο είναι. 7 εκατοστάρια θα πάρει στο χέρι του.
0: Στο χέρι.
2: Στο χέρι, πώς. Ούτε 7 μπορεί να πάρει.
0: Δεν ξέρω πώς είναι.
2: Βλέπεις λοιπόν. Τι αγοραστική
0: αλλά το
2: δυναμία...
0: θα πάρει,
2: ναι, όταν όμως είπες πολύ ωραία το δεκάρικο,
0: ναι.
2: Αλλά λέω και εγώ το χιλιάρικο στα ενίκια.
0: Ναι.
2: Έτσι, πες μου εσύ τώρα ένα ζευγάρι δύο νέων παιδιών που είναι 25-30 χρονών, που είναι ανειδίκευτοι, να βγουν για δουλειά. Να ζήσουν μαζί, να νοικιάσουν.
0: Δύσκολο γι' αυτό και δεν,
2: δεν είναι
0: κατόρθωτο. Δύσκολο γι' αυτό και δύσκολο ανοίγουν πλέον σπίτια.
2: Και,
0: αλλά,
2: ρε,
0: και τι να κάνουμε, να ρίξουμε
1: μην
0: δηλαδή να βάλουμε.
1: Γιατί... μόνο. Εδώ πτυχία έχουν τα παιδιά και δεν
0: λέγαμε πέρυσι με τη Σμαράγδα και τα ενίκια. Και ας πούμε σκέφτηκε η Σμαράγδα το πλαφόν. Δηλαδή να πούμε σε μια περιοχή ότι εδώ είναι πλαφόν το maximum αυτό.
2: Δεν μπορείς το κάνεις.
0: Αυτό θα οδηγήσει στο μαύρο χρήμα βεβαίως.
1: Βασικά το σκέφτηκε και η κυβέρνηση και το έχουμε ακούσει και από.
0: Τι ώρες.
1: Βέβαια για περιοχές να υπάρχει πλαφόν.
2: Ποιος
1: και στις αντικειμενικές αξίες και σπαλά. Γιατί ξεφύγαμε. Γιατί κάποια στιγμή η πολιτεία, η ένωμη πολιτεία πρέπει να φροντίζει και τους πολίτες. Δεν γίνεται.
0: Όταν
1: είδατε ότι
0: δημιουργήσαμε
1: στεγαστική κρίση. Ζούμε τη στεγαστική κρίση.
0: Το χρήμα. Είναι πιο έξυπνο από αυτούς που το κατέχουν.
1: Σαφέστατα, αλλά έτσι. Γι' αυτό και εμείς έχουμε νόμους και υποτίθεται ότι έχουμε,
0: ναι,
1: κράτος.
0: Θα βρει τρόπο, γιατί σου είπα δηλαδή, το προσωπικό παράδειγμα, το δικό σου. Δηλαδή, αν είχες ένα σπίτι στην Τούμπα και όλη η Τούμπα βλέπεις ότι σε μέσο όρο έχει 600 ευρώ ενίκιο, θα το έδινες εσύ 300.
1: Όχι.
0: Αυτό
1: εκεί ακριβώς είναι που μπαίνει το κράτος και κάνει τις παρεμβάσεις του. Θέλετε να είναι πλαφόν, θέλετε να είναι επιδότηση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θέλετε να είναι. Θέλετε να ρίξει καινούργια κίνητα.
0: Θα το βγάλω
1: στην
0: από τις αγγελίες στο σπίτι. Άκου λίγο. Θα το βγάλω από τις αγγελίες στο
1: δεν
0: σπίτι.
1: Αν έχεις ανάγκη.
0: Θα το βάλω. Όχι, έχω ανάγκη να νοικιάσω το σπίτι. Σωστά. Αλλά έχει βάλει η κυβέρνηση τα πλαφόν. Σωστά.
1: Ναι.
0: Το βγάζω από τις πλατφόρμες και το βάζω στο στόμα με στόμα. Και σε μία ώρα έχει νοικιαστεί.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό πάλι καταλήγουμε σε ευνομούμενα κράτη και ελεγκτικούς μηχανισμούς.
2: Αν πας έτσι στον ολοκληρωτικό έλεγχο,
0: ναι,
2: τότε αυτοί που νοικιάζουν το σπίτι,
0: ναι,
2: θα μπαίνουν σε μια λίστα.
0: Ναι.
2: Θα υπάρχει μια λίστα.
1: Έτσι.
2: Αν θες να βγεις από τη λίστα, θα παρακολουθηθεί το σπίτι σου,
0: ναι,
2: ανά πάσα στιγμή αν νοικιάζεται ή όχι. Αν μένει κάποιος μέσα.
0: Ναι.
2: Μένει, δεν μένει. Εφόσον βγεις από τη λίστα, θα έχεις και ένα πέναλτι ακριβώς το ίδιο πέναλτι.
0: Μα δεν θα ξέρεις εσύ πώς θα νοικιάζω, γιατί θα συνομιλήσω.
2: Θα έχω ηλεκτρικό μηχανισμό. Σήμερα πώς ελέγχω.
0: Μα θα έρθει στον ενοικιαστή και θα σου πει ο ενοικιαστής, θα σου πει άλλο νούμερο, γιατί και αυτός κερδίζει.
2: Εγώ μπορώ να κάνω συμφωνία όμως μαζί του.
0: Ποιος εσύ?
2: Το κράτος.
0: Με τον ενοικιαστή.
2: Βεβαίως.
0: Αφού έχει κάνει ήδη τον ιδιοκτήτη.
1: Benefits, προνόμια.
0: Α, δηλαδή κάρφωσέ τον,
2: ναι,
0: και,
2: το
0: και θα σου δώσω, ας πούμε, 3
1: χρόνια. Μα το κάνουμε.
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραίο.
2: Το ενεργειακό.
0: Ναι.
2: Δεν είχαμε τετραμηνία. Διμήνα,
0: ναι,
2: στο ρεύμα.
0: Ναι, ναι.
2: Ξαφνικά με το ήρθαν οι πάροχοι, έχουμε μηνιαία απόδοση.
0: Ναι.
2: Πού βρέθηκε όλος αυτός ο κόσμος μέσα σε ένα μήνα?
1: Έλατε.
2: Μέσα σε ένα μήνα, πού βρέθηκαν όλοι αυτοί, ήταν έτοιμοι? Γι' αυτό σου λέω ότι αν θέλουν να ελέγξουν ένα σύστημα κόστα, θα το ελέγξουν όπως και να έχει.
1: Παιδιά, δείτε ότι μην πάτε μακριά.
2: Δεν θέλουν. Οικονομάνε από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα ένα σπίτι το έχει 5 εκατοστάρικα πλαφών, ξέρει ότι έχει ένα πάγιο, ας πούμε 100 ευρώ.
0: Ναι.
2: Αν το έχω χιλιάρικο, πάω στα 200 ευρώ. Άρα τι με συμφέρει εμένα? Να πάει στο χιλιάρικο. Στα 2.000 μπορεί να πάει.
0: 3.
2: Θα οικονομάω εγώ. Και θα κάνω μετά επικοδομητική πολιτική. Πάρε το επίδομά σου να πάρει οδοντόβουρτσα, πάρε για να πάω να κλάψεις παραπέρα κτλ. Ναι. Να
0: διαβάσουμε μηνύματα.
1: Διαβάσουμε. Δείτε ότι όταν θέλουν μπορούν, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, πόσα θα αλλάξουν όσον αφορά τους κανόνες για τα ιατρία και τη λειτουργία του
2: που γίνεται
1: barcode ιστορίες. Θα μου πεις, έπρεπε να πεθάνει και δεν νομίζω ότι ήταν μόνο
2: για όπως και τα τέμπηρε, έπρεπε να κάνουν για να μην κάνουν τίποτα.
0: Καλά, τώρα πιστεύετε δηλαδή ότι θα μπει το κράτος σε κάθε πρωτοβάθμιο. Δηλαδή, πρωτοβάθμιο εννοούμε τώρα το ιδιωτικό γιατρείο στην ουσία, έτσι. Θα πάει το κράτος να ελέγξει τι ακριβώς. Στην Αθήνα μόνο έχει 17.000 μονάδες πρωτοβάθμιας, ας πούμε.
1: Ναι, και κάνανε μόνο 10 ελέγχους. Βγήκαν αυτά στη φόρα με αφορμή. Ναι,
0: δειγματοληπτικούς και
1: την απώλεια. Ναι. Ναι. Άρα... Αλλά είπαν, έστω και έτσι, άκουσα να λέει ο Άδωνης ότι θα μπουν barcode σε όλα τα ιατρία που θα είναι και τι άδεια έχουν και τι υπηρεσίες προσφέρουν κτλ. Δηλαδή, άμα θέλουμε όλοι μαζί, μπορούμε να τις μαζέψουμε την ψωροκόστενα. Το θέμα είναι, θέλουμε.
0: Όχι,
1: φίλε. Όχι, βέβαια.
0: Μεγάλη απάτη λέει εδώ για τους τρίτεχνους του Ζαχαρίας.
2: Ναι, άλλο αυτό.
0: Δύο γονείς που δουλεύουν δεν παίρνουν ούτε το Α21.
1: Όντως. Αλήθεια είναι.
2: Ναι, γιατί είναι χαμηλό το τέτοιο. Το, πώς το λένε.
0: Όταν ο άνεργος μαζί με τα επιδόματα παίρνει περισσότερα από αυτόν που δουλεύει, κάτι δεν κάνουμε καλά.
2: Αμπράβο. Mm.
1: Γι' αυτό λέμε.
0: Ναι, αλλά προσέξτε, μην λέτε αμπράβο γιατί δικαιώνεται το Μαρινάκι.
1: Δεν μπορούμε να αφήσουμε
2: απροστάτευτους
1: άνεργους πολίτες, αλλά σίγουρα πρέπει να έχουμε κανόνες όλα για να μην. Γιατί τι γίνεται. Τι κάνει ένας πολιτικός, ρίχνει τον μπαλάκι. Όποιος πολιτικός, έτσι δεν με ενδιαφέρει. Ο εκάστοτε κυβερνών, τέλος πάντων. Ρίχνει τον μπαλάκι στους κακούς πολίτες, μας επιστρέφει την ατομική ευθύνη.
0: Είναι καλοί πολίτες.
1: Μας επιστρέφει την ατομική ευθύνη για να συμφωνήσουμε σε κάτι που επί της ουσίας μας στερεί δικαιώματα.
2: Α, μπράβο.
1: Μιλούσαμε για δημοκρατία.
0: Ε, τώρα.
2: Μπράβο.
0: Του Γιάννη μόνο από Φιλανδία διαβάζω τα μηνύματα γιατί είναι ωραία και δεν Φιλανδία. Τα λέει το πρωί. Ναι. Κώστα Γιαννιώτας δεν έπρεπε να βγει με κόκκινη κάρτα για το μαρκάρισμα στο Ζίβκοβιτς και τις βουτιές.
2: Ό,τι να είναι.
0: Ο Ράσης είναι με το τάκλιν στον Παβλένκα και τα χέρια του Φαμπιάνου. Επίσης θες να πεις λίγα τον Γκένι γιατί ο Τέιλορ δεν έπαιζε. Εντάξει,
2: εντάξει.
0: Χθες το πετρέλαιο εδώ, πες τα παιδιά, κίνηση ήταν στα 2,54,9.
2: Ποιος πού?
0: Φιλανδία λέμε.
2: Πόσα παίρνει αυτός?
0: Πώς θα παίρνεις,
1: για να είναι στη Φιλανδία θα παίρνει καλά.
0: Πώς στη Φιλανδία δεν παράγει πετρέλαιο.
2: Ας έρθει η Ελλάδα. Γιατί δεν έρχονται όλοι αυτοί από έξω Ελλάδα. Και
1: όντως.
2: Καλά, όλοι οι άνεργοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αν μας βγάλετε τα τζίτζιλα, θέλετε.
0: Άκουγε το πιο
2: ωραίο.
0: Κώστα, εδώ στη Φιλανδία.
2: Αν μας γυρίσετε τα άντερα.
0: Αν είσαι άνεργος.
2: Δεν γυρνάνε.
0: Πρέπει κάθε μήνα να κάνεις τρεις αιτήσεις για δουλειά. Αν θέλεις να παίρνεις το επίδομα για ανεργία. Ακούστε τι ωραίο σύστημα, κύριε Μαρινάκη. Αν είσαι άνεργος και παίρνεις εδώ στην Ελλάδα το επίδομα, πρέπει κάθε μήνα να παίρνεις, να κάνεις τρεις αιτήσεις ώστε να βρίσκεις δουλειά.
1: Μα είσαι και εδώ, σας λέω, υποχρεωμένος να περάσεις από κάποιες συνεντεύξεις. Λοιπόν, πάμε και γυρνάμε. Έχω και το πρωτοσέλιδο.
0: Πολύ μιλάτε.
2: Καταρχήν μιλάτε και οι δύο πολύ και δεν μπορεί να μιλήσει ο κόσμος. Ο κόσμος κάνει παράπονο.
0: Ο κόσμος είναι ο Καμόρα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.

Η Καλαμάτα φιλοξενεί τη Λάρισα στις 4.30 σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της περιφέρειας. Το πρόγραμμα της τρίτης στροφής ολοκληρώνεται με τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στον Πασαραϊκό στις 6 παρατέταρτο. Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της ΚΕΔ να ορίσει τους διαιτητές κατόπι και Ζαμπαλά στους αυριανούς αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια των έντονων διαμαρτυριών του Ηρακλή για τη διαιτησία του στο μάτς με τον Ατρόμητο. Παράλληλα, η Επιτροπή ξεκαθάρισε πως δεν θα ορίσει ξένο ρέφερι ούτε στο επερχόμενο ντέρμπι του Σαββάτου ανάμεσα στον Άρη και τον Γυραιό. Επίσημο αίτημα προς την ΚΕΔ θα καταθέσει η διοίκηση του Άρη για τις διαιτητικές αποφάσεις στο ντέρμπι της Τούμπας. Οι υπεύθυνοι της ομάδας ζητούν τα ηχητικά των συνομιλιών ανάμεσα στο διαιτητή Αντρέα Κολόμπο και τον ΒΑΡ. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι αμφισβητούμενες φάσεις του αγώνα, με κυριότερες το μαρκάρισμα στον Ράτσιτς και τον καταλογισμό του πέναλτι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
6: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία.

0: εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσα! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Το κύμα ενέργεια τη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταία στροφή για τους τρεις Λαλούν με Θανάση Καζαμπάκα στα ΔΕΚ.
1: Αμπράβο.
0: Κάζα, αμπράβο. Γιάννης Λελίδης Production.
1: Αμπράβο.
2: Πασχάλη, έχει χειρότερο. Το Άννα, μπράβο που λέμε.
1: Το Άννα είναι ανάθεμα.
2: Αλλιώς. Αλλιώς νόμιζα και
1: Άννα. Το Άννα είναι.
2: Άννα, μπράβο.
0: Άννα, μπράβο.
2: Για πάμε πρωτοσέλιδο.
0: Παιχνίδια κυπέλου έχουμε, παιδιά, από αύριο. Δεν είπαμε και πολλά. Πάμε μια στο πρωτοσέλιδο.
2: Πάμε στο ασπρόμαυρο πρωτοσέλιδο.
1: Όχι, ασπρόμαυρο, και κίτρινο.
2: Πού?
1: Κάτω.
2: Κάτω είμαστε. Κάτω.
0: Για τον Μπρούμα τίποτα δεν.
1: Κοίταξε λίγο. Όταν παίρνει ένα σεντόνι, παίρνει ένα καλό εργόχειρο, τι βλέπει? Την νούγια.
2: Την νούγια.
1: Άτσι, μπράβο.
0: Η αλήθεια είναι ότι έκανε δηλώσεις ο Τρινκέρι, βήμα-βήμα και ταπεινά. Ξεκινήσουμε από μπάσκετ. Έχουμε λίγη χημεία, λίγη ιεραρχία, χτίζουμε δεσμούς και μια γέφυρα.
2: Δεν τα λέει καλά.
0: Για να φτάσουμε με υπομονή εκεί που θέλουμε. Κοίταξε, τώρα με αφορμή, τον άκουσα λίγο τον Τρινκέρι και είπε: ζητάω, λέει, από αυτούς τους παίχτες να ανεβούνε τρεις κατηγορίες. Σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Είναι, λέει, πολύ μεγάλο.
1: Είναι επαγγελματίες, παίρνουν πολλά λεφτά, παραπάνω από ό,τι πρέπει να παίρνουν, και θα το κάνουν.
0: Σωστό και αυτό. Στα ποδοσφαιρικά, καρφώνει στα δύσκολα για τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Με τον Αντρίγια, μάλλον, ασχολείται η εφημερίδα. Είναι μια ανάσα από την πρώτη δεκάδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
2: ΠΑΟΚ!
0: Βεβαίως, και από το 99 γκολ του πέτυχε τα 24 σε ντέρμπι, παιδιά.
1: Α, μπράβο.
0: Τα 29 λέει στα άλλα μάτς στην Ελλάδα και τα 16 στην Ευρώπη.
1: Τι λες.
0: Τώρα πάμε και στα κιτρινόμαυρα. Ανακοίνωσε
2: Μπρούμα. Δεν ο Γιάκης, δεν μας λες ο Γιάκης τι λέει.
0: Τι να πει ο Γιάκης.
1: Θα πάρω το άλλο το λεωφορείο, όχι αυτό.
0: Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη των οπαδών μας, είπε ο Γιάκης. Δηλώσεις.
1: Παπά, φάτε παπά και
0: ρνάμε.
2: Για τη στήριξη του Κολόμπο τίποτα.
0: Για τη στήριξη του Κολόμπο τίποτα. Ανακοίνωσε Μπρούμα για ένα συν ένα ο Άρης και έχει ρεπορτάζ μέσα η εφημερίδα στο metrosport.gr, θα τα βρείτε τα άρθρα.
2: Μπρούμα τώρα λογικά θα παίξει backup του Γιαννιώτα, νομίζω. Πασχάλη, από εκεί δεν έπαιζε τον Ολυμπιακό αυτός. Μπροστά αριστερά, νομίζω. Εξτρέμα αριστερό, Μπρούμα.
1: Ναι.
2: Άρα θα είναι ο Γιαννιώτας και πίσω του ο Μπρούμα. Έφυγε ο Δόνης και λογικά, ναι. Αυτή η δύο θα. Στην Κύπρο, νομίζω.
1: Α, Κύπρο.
0: Again.
2: Ναι.
0: Εκεί δεν ήταν.
1: Νομίζω εκεί είναι.
0: Απίστευτο, γράφει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ο Γρηγορίου δεν νίκησε ποτέ τον ΠΑΟΚ σε 20 μάτς με 9 διαφορετικές ομάδες.
2: Αυτό το κοινό το λέγατε.
0: 17 ήττες, λέει, και 3 ισοπαλίες, παιδιά.
2: Γιατί δεν μας το είπατε αυτό πριν το μάτς.
0: Γιατί δεν το είπαμε.
2: Να κάτσει ο Καρυπίδης στον πάγκο.
0: Πώς δεν το ανακάλυψε.
2: Να κάτσει ο Καρυπίδης στον πάγκο να το κάνει το μάτς, ας πούμε, 0-3 στο ημίχρονο.
1: Α, μπράβο.
0: Ψηλά η εφημερίδα, δηλώσιμο Νεβασιώτη. Πάμε στα.
1: Τα ψηλά, από εκεί έπρεπε να ξεκινήσεις. Ελένη Ηρακλήδη, μας αφήσει στο τέλος πάλι.
0: Στα γαλανόλευκα.
1: Ναι, όμως η εφημερίδα δεν λέει πότε Ηρακλήσαμε, Σμαράγδα.
0: Όχι, λέει πότε.
1: Βλέπει σκέτο, στάνταρ.
2: Έτσι.
0: Ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή δήλωσε ότι η ΠΑΕ θα ζητήσει τις ηχογραφημένες συνομιλίες των δύο διαιτητών στον Βόλο.
1: Εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Ιβάν.
2: Δηλαδή.
0: Όλοι μαζί.
2: Μέσα σε μία, ούτε μία εβδομάδα ημερολογιακή. Δηλαδή από την προηγούμενη Τετάρτη, μάλλον Τρίτη, έχει ζητήσει ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και ο Άρης μαγνητοφωνημένες συνομιλίες των διαιτητών.
1: Και...
0: ναι. Και φυσικά η εφημερίδα αναδεικνύει αυτό που και εγώ εκφώνησα στο παράθυρο. Νέα πρόκληση της κοινής λογικής από την ΚΕΔ. Για τους δύο διαιτητές ο λόγος.
2: Μα τους όρισαν.
0: Τους όρισαν στο παιχνίδι κυπέλλου, παιδιά. Ναι.
2: Τα άκουσα χθες από το Θωμαίδη, αυτό και γελούσε πολύ.
1: Τι σου είπα εγώ.
0: Ότι... σαν να ήταν άριστη στο Ηρακλή.
1: Ορίστηκαν
0: ξανά.
1: Θυμάστε τι λέγαμε για τη διαιτησία. Όταν ορίζονται αυτοί και ξαναορίζονται, σημαίνει ότι είναι σύστημα. Διαπλοκή.
0: Εσύ το πας εντελώς στο.
1: Το πάω όπως δουλεύει η χώρα.
0: Στο συνωμοσιολογικό δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει
0: συνωμοσιολογική γραμμή.
1: Έτσι δουλεύει η χώρα.
2: Έτσι λειτουργεί η χώρα.
1: Η χρήσιμη λύθη του συστήματος.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο απλά.
0: Φυσικά και έχει η εφημερίδα αφιέρωμα στην Εθνική Βόλη Ανδρών.
1: Επιτέλους. Επιτέλους.
0: Πολύ καλή εμφάνιση και μεγάλη νίκη. Τον ακούω από εδώ τώρα. Σας έχω τον ένα από εδώ και τον άλλο.
1: Α, μπράβο. Τι νόμιζες.
0: Που ανοίγει το δρόμο για την πρόκριση. Σήμερα Ελλάδα-Σουηδία, άχαστο.
1: Άχαστο. Σουηδία και ξέρω ψωμί.
0: Εγώ θα το δω.
1: Beach volley, μιλάμε έτσι.
0: Και φυσικά και η αναφορά στον. Στη δεύτερη κατηγορία, Super League 2, η ήττα του Απόλλων από τον Πανιόνιο. Δεν το είδαμε τον γκολ, το είδατε στο διάλειμμα που μας προέτρεψε.
1: Δεν
0: ο Χρήστος.
1: Δεν δουλεύει τηλεόραση, είχε καεί το ένα το
2: λιχνία.
1: Τι πλάσμα.
0: Okay.
2: Ανοίξουμε γραμμές, Θανάση.
1: Τώρα που κλείνουμε.
2: 13 λεπτά. Άνοιξε τρεις γραμμές.
0: Ο Πανθρακικός, η μεγάλη νίκη του Πανθρακικού επί του ΠΑΟΚ Β με 2-0.
1: Τι εννοείς άνοιξε τις γραμμές?
2: Άνοιξε λίγο γραμμές, ακούμε μια καλή μέρα με τον κόσμο.
1: Αυτό εννοείς.
2: Ποιες γραμμές να ανοίξουμε άλλες?
1: Τα γραμμάς κάτω τα ζεγραφάς.
2: Καλημέρα στη Θεανό. Εγώ έχω 1500 λέει κράτηση.
0: Τι έχει 1500 κράτηση?
2: Ναι, η Θεανό μας γράφει.
0: Πόσο μισθό έχει?
2: Καλημέρα Κωστία, να αρχίσω λέει, να γράφω λέει, για Γερμανία βιβλίο θα γράψω και να κλείνω λέει πολλά εργοστάσια και έχει απολύσεις και δεν θέλουν να πληρώνουν λέει οι εργοδότες. Το ρεύμα και το γκάζι είναι
1: μέσα στην τιμή του Ιωνικίου.
2: Χορηγία λέει να ξέρεις. Τι χορηγία?
1: Τι χορηγία?
2: Χόργια μου γράφει. Χόργια.
1: Χόργια για αυτήν.
2: Επίσης έχω λέει 1500 ευρώ κρατήσεις, να ξέρετε λέει, να πω στα παιδιά στην παρέα. Δηλαδή στο μισθό που παίρνει ο Γερμανός έχει 1500 κρατήσεις.
1: Ναι, φίλε, τώρα να σου πω κάτι. Δεν μας λέει το μισθό. Λες τις κρατήσεις, αλλά το μισθό.
2: Πες το μισθό, Θεανό, σε παρακαλώ.
1: Λεπτομέρειες να μας στείλει.
0: Εκτός αυτού, μην ξεχνάτε ότι και σε αυτά
1: το εκαθαριστικό του μήνα τη.
0: Που θεωρητικά λένε πιο ανεπτυγμένα κράτη, μπορεί η φορολογία να είναι παραπάνω, αλλά και το κράτος είναι ανταποδοτικό.
1: Τι είναι?
0: Τα κράτη του. Ναι,
1: εκεί. Ναι, η δομή
0: είναι ανταποδοτικά. Δηλαδή,
1: και εμεί είναι ανταποδοτικό.
0: Και τα στην Δανία έχουμε 40%.
1: Τα παίρνει από εσένα, τα κρατάει αυτό.
2: Μα και ο άνεργο στην ουσία.
1: Μισό λεπτό. Κύριε Βαραγιάννη, ακούστε.
2: Ναι, παρακαλώ, κύριε.
1: Κύριε, ακούστε λίγο. Τα είπε ο Χαρικλίν δεκαετία του 80. Τα δικά σα, δικά μα. Και τα δικά μας, δικά μας. Τι δεν καταλαβαίνει.
2: Αυτά είπε ο Καραγκιόζης σε ένα επεισόδιο που έχω σε δίσκο. Όπου μοιράζει με το Χαζιαβάτη
1: ναι.
2: κάποια λεφτά.
1: Ακριβώς.
2: Και του λέγε ένα ή ένα εγώ ένα.
1: Αυτό είναι μετά, μεταγενέστερο.
2: Ένα ή ένα. Τι?
1: Μεταγενέστερο είναι αυτό.
2: Όχι, ρε, εσύ. Σπαθάρι τώρα που είναι μεταγενέστερο που τον κάνω αυτό. Σπαθάρι σου λέει τώρα, δύσκολο ναι, δεκαετία 70. Λέω,
1: είναι μεταγενέστερο και... που χάρη κλείνει.
2: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Έλεγε ένα εγώ ένα ή ένα εγώ. Ένα εγώ ένα ή
0: ένα.
2: Πάμε γραμμές, καλημέρα.
0: Και στον Ηλία να πω, γιατί δεν
1: κάτσε
0: λέει.
1: Να μιλήσει ο Ηλίας.
0: Καλημέρα, παιδιά από Σέρες. Δεν είπατε τίποτα, λέει, για την Πανσεραϊκάρα που κέρδισε την Τρίπολη Β. Το κόκκινο τρένο, λέει. Είναι πάλι έτοιμο φέτος.
1: Τώρα που έχουμε τηλεδιοίκηση, ποιο μας πιάνει τώρα. Θα βγει και ο Εμίλιο σε λίγο να κάνει τον οπαδό.
2: 4 ευρώ είναι το ψωμί, παιδιά, να ξέρετε.
1: Άντε λέει, πάλι άλλο. 4 ευρώ.
2: Στη Γερμανία κάθε μέρα.
1: Το μισό λιτρό.
2: Κάθε μέρα
1: παίρνει. Τι ψωμί είναι, ρε φίλε.
2: Αυτό λέει είναι με καρύδια.
1: Με καρύδια.
0: Και εδώ με τα καρύδια μπορεί να το πάρει λίγο παραπάνω. Όσο να πει.
2: Εντάξει, αυτά έχουμε λύσει τα προβλήματα.
1: Έχει μια πλάκα
2: το λέγω. Καλημέρα στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, εσύ.
3: Καλημέρα σα και στου τρει.
2: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα.
3: Σα ακούω για τι τιμέ. Ό,τι θα σα πω, μπορείτε να μου πείτε και να σα στείλω για να το δείτε. Θέλω να μου πείτε αυτό το φαρμακείο του αυτοκινήτου. Πόσο το πουλάνε, λέει, τη Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ πέρα?
2: 9 ευρώ. Το
3: πήρα 9 ευρώ.
1: Ναι. 5 το πήρα εγώ.
3: Εγώ το πήρα από την Ολλανδία, ναι. Γιατί κατέβηκα τώρα, ήμουν 1,5 μήνα πάνω στην κόρη μου και στο γαμπρό μου. Ναι. Το πήρα 4,5 ευρώ, ναι. Το οποίο το μαγαζί κερδίζει. Έτσι.
1: Ναι. Σκέψου τι βγάζουν εδώ οι εσχροί.
3: Άκου να δεις τώρα.
2: Είχε ξεκινήσει θέλετε, από αυτό.
3: Εγώ αυτά επειδή τα στέλνω και στο... Με λέει ο Μακριανίδης να τους στέλνω τιμές. Ναι. Λοιπόν, χθες με πήρε ο γαμπρός μου και με... ακούς.
1: Μα γιατί.
3: Ακούς, να σας στείλω και σε εσάς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Όχι, εμπιστεύουμε. Εμείς δεν είμαστε Μακριανίδη, εμείς εμπιστεύουμε.
3: Εγώ, άκου να δεις. Εχθές με πήρε ο γαμπρός μου και λέει να σε εμπυριζώσω. Λέω γιατί να με εμπυριζώσεις. 9,43 το κιλό η φέτα.
2: 9,43 το κιλό η φέτα.
3: 9,43, ναι.
2: Πού?
3: Από την Ουτρέχτη, το παντοπολείο του ελληνικό, έτσι.
2: Ναι, ποια φέτα?
0: Ελληνική φέτα. Φέτα
2: ή τύρι, λευκοτύρι.
3: Ελληνική. Από το παντοπολείο της Ουτρέχτης.
0: Okay.
3: Έτσι.
2: Στείλε τιμολόγιο.
3: Και άμα σε πω ότι αν πες
1: να φέρει με
2: το παντοπολείο,
3: 16 ευρώ, 16 ευρώ. Ναι, έτσι. 59 λεπτά το αγκουράκι. 69 λεπτά τα κρεμμύδια. Το κιλό μιλάμε, έτσι. Πατάτες 89. Με λες ότι η βενζίνα είναι ακριβή, όντως είναι ακριβή. Για κάθε Ολλανδό, για να ξέρετε κάτι, ναι. Που ζει σε οποιαδήποτε πόλη, αν δεν δουλεύει εκτός πόλης, δεν τον ενδιαφέρει η βενζίνη καθόλου. Το καταλάβετε γιατί.
1: Βέβαια.
3: Α, μπράβο.
1: Μπράβο, ήρθες να τους βγει. Μπράβο, δικός μας είναι, δικός μας. Ευχαριστούμε.
3: Όχι, δεν έχει δικό. Όχι, κοίταξε. Είμαι ένας άνθρωπος που έζησα τις καλές εποχές. Ναι. Όταν λέω τις καλές εποχές, μπορεί να το καταλάβεις.
1: Ναι, έζησε στον παράδεισο, φτάνει.
3: Κατάλαβες.
1: Βέβαια.
3: Παπανδρέου και μεγάλο καρμαλί.
1: Βέβαια, τελειώσαμε. Πάω Πασόκ και Ηλεκτροσόκ.
3: Άκου να δεις τώρα. Πες μου τι άλλο θέλεις να μάθεις για να σου πω από Ολλανδία. Και τώρα κατέβηκα, δεν έχει μία εβδομάδα.
1: Πόσο πάει η τουλίπα?
0: Ωραίος.
3: Άσε πως σου έφερα τουλίπες σαν σωρό για να τις πείρουν.
1: Α, μπράβο. Γιατί μόνο για μία μέρα.
3: Έτσι, μιλάμε για τουλίπ, μιλάμε για ψωμί. Το κιλό, 2,10.
1: Και όχι, βρε, στην Γερμανία πηγαίνουν οι Ολλανδοί για να πάρουν 4 ευρώ. Ας μας ρε Βαραγιάννη τώρα. Μα τρελάνει, σαν με τη Θεανό. Μα λέει 4 ευρώ το κιλό τώρα.
2: 3.000 παίρνει η Θεανό και το ενίκιο δεν έχει μέσα γκάζι και ρεύμα.
3: Άκου να δει.
1: Την πιάσαν κορόιδο.
2: Αφού θα γυρνάει, λέει, στον παράδεισο παράδεισο του Κυριάκου.
1: Δεν μιλάει ο Κροατή. 3 ώρες μιλούσε, ρε Βαραγιάννη.
2: 2,5.
3: Έχουν φύγει τα παιδιά μου πριν το COVID.
1: Σήμερα. Που λέει η
3: ακούς,
2: ναι.
3: Πριν το COVID έχουν φύγει.
1: Σήμερα α, μπράβο.
3: Έχουν το καλύτερο σπίτι στο Άλφεν.
0: Ορίστε.
3: Δύο αμάξια. Δύο αμάξια. Τώρα το πήρε προχθές, πήγα 33.000 από πάνω. Ναι. Το ένα.
0: Έχεις μανία.
3: Και το λέω του γαμπρό μου. Αυτή τη ζωή που κάνεις εγώ, μπα την κάνω ούτε από το σπίτι έξω να βγω με τα 1.200.
1: Α, μπράβο.
2: Να είσαι καλά.
3: Γιατί, συγγνώμη, ναι. πόσο είναι ο μισθός στην Ελλάδα, ρε παιδιά.
2: Ο μέσος.
3: Ο μέσος.
2: 1.330.
3: Η κόρη μου παίρνει 3 φορές επάνω.
2: Να είναι γέρι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, παρακαλώ.
0: Στον Παναγιώτη, μεγάλη νίκη στο Βόλι απέναντι σε μια ομάδα που το καλοκαίρι ήταν στην τετράδα του Βόλι Nation League.
1: Μεγάλη είδηση.
0: Είναι.
2: Η είδηση της ημέρας.
0: Καλημέρα. Μας ακούτε.
4: Έλα καλή σταδιοδρομία.
0: Όχι που δεν θα έρθει.
4: Το περίμενα. Το περίμενα.
1: Μπορεί να μιλάμε έτσι τώρα.
4: Εγώ πήρα τέτοιο φαρμακείο, Κώστα, πήραμε 155 ευρώ. Εγώ δεν παίρνω φθηνό δουλειά, να το ξέρεις.
2: Μέσα έχει και πότοξ.
4: Με το μισοτάκι
1: μου φθηνό δουλειά δεν παίρνω. Και μια μάσκα του Μητσοτάκη. Πέστα.
4: Σου δίνει μάσκα Μητσοτάκη, να το ξέρεις. Σου δίνει αυτό. Δεν θέλουμε φτηνό δουλειά. Χώρα πάει μπροστά, ρε, πάει 4.000 τροφές.
1: Πέστα, ρε.
2: Εγώ να κάνω, κύριε Παντελή, επειδή είστε γνώσεις, μια ερώτηση μπορώ να κάνω.
4: Παρακαλώ.
2: Αν ήσουν για μια μέρα κυβερνήτης, παιδί μου, και το πρώτο θέμα που έσκαγε ήταν η επιδότηση. Θα επιδοτούσες αν είχες ένα πακέτο με χρήματα την εργασία ή θα επιδοτούσες την ανεργία?
4: Μόνο την Ιωάννα Τούνη, κανέναν άλλο. Μόνο οι influencers
1: θα έλεγαν. Είσαι παράδειγμα.
4: Ένα τελευταίο μασάζ έγινε στο Μαξίμου, να το ξέρετε, από πληροφορία δικιά μου.
2: Για πες, δηλαδή.
4: Το Σημητικό Πασόκ δεν ήθελε τον Πασκάλη στην εκπομπή. Το Σημητικό Πασόκ.
0: Το Σημητικό, το κρατάω αυτό.
1: Σ' αγαπώ.
2: Γεια σου, ρε Παντελή, τα φιλιά μας.
4: Άντε, τα λέμε.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα στο Φώτη, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρία και κύριοι, πες και εσύ, ρε Σμαράγδα, ο Ατρόμητος απόλυσε 2 βαθμούς. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.
2: Να τελειώνουμε, ναι, ρε Σμαράγδα.
0: Καλημέρα στον Νικόλα τον Τζαβδάρη, καλημέρα στον Βασίλη. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας.
2: Στην έκθεση την Τρίτη, λέει, που πήγα, λέει, το φαρμακείο το πουλούσαν 13 ευρώ.
1: Σκέψου τι κολοπιάσιμο πέφτει.
2: Ναι, ναι. Καλά, παιδιά, όταν ξεκίνησε, το θυμάστε λίγο πέρυσι, τι μάθαμε. Ότι θα κάνει 24-26 ευρώ. Θα ξεχάσετε μάλλον. Και εγώ όταν το πήρα 9, λέω, αμάν, σωθήκαμε.
1: Τι θες να μας πεις, δηλαδή.
2: Τελικά ο Πασχάλης το πήρε 5.
1: Εγώ το πήρα 5, ρε
2: φίλε. Κοίτα να δεις.
0: Ο Κωνσταντίνος. Από το Κιλκί θα το διαβάσω. Καλημέρα, παιδιά. Το γνωρίζετε ότι η Space Ελλάς, όμιλο στον οποίο ανήκει η Singular Logic, ανέλαβε μαζί με τη Radiant Technologies.
1: Το είπαμε.
0: Όχι, θέλω να κάνω επίδειξη στα αγγλικά μου.
2: Ναι, ναι.
0: Την εκμετάλλευση των 27 πολιτηρίων σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας, μεταξύ των οποίων Ακρόπολη, Κνωσός, Δελφίνη, Κίνες, Επίδαυρος, Αρχαία Ολυμπία, Σούνιο, Αίγες, Βεργίνα, Αρχαία Αγορά, Κεραμικός, το Ακροτήρι, Θύρα, το Παλαμίδι και Μιστράς. Τα είπα καλά.
2: Πού τα μάθεις εσύ, ρε
0: φίλε. Η σύμβαση προβλέπει ελάχιστο μίσθωμα 50.600 ευρώ το μήνα, δηλαδή 607.200 ευρώ το χρόνο, συν 2% επί των εσόδων από τις πωλήσεις. 600 χιλιάρικα για εκμετάλλευση όλης της ιστορίας μας.
1: Αυτό έπρεπε να το κρατήσει για αύριο, να το κρατήσουμε, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο θέμα αυτό.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο θέμα. Αυτά τα
1: Singular Logic, λοιπόν. Έτσι, τι ωραία. Εβραίοι, μια χαρά πάνε.
2: Space πάντως είχε ένα φοβερό κλαμπ που πήγαινα εγώ στη Λασάνη. Όχι στη Λασάνη, στη Δεσπερέ. Του πρόλαβε εσύ, Πασχάλη.
1: Ναι, ναι.
2: Κυριακή πρωί με Πορτοκαλάδα. Ναι,
0: ναι, ναι. Θα αφήσετε τον κόσμο.
2: Να χορεύουμε καρέκλα.
1: Σαν το Studio 51, στο Studio 54 με τη μακαρονάδα.
0: Όχι, και Αγία Σοφία.
2: Αυτό. Όχι, σου λέω, παιδί μου, Δεσπερέ. Πίσω από την Αγγελάκη.
1: Παράλληλη,
2: τσακ. Πού πα.
1: Δεν είναι δρόμος η
2: γραμμή. Καλημέρα, παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σα.
2: Καλώ το Φωτάρα.
1: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, να πούμε ένα κοτάκι στα γρήγορα.
2: Για πες.
4: Λοιπόν, εχθές είδα μια ταινία που λες
5: Ήταν μια κυρία που ακατάλληλη την είδα βέβαια.
2: Ναι, τι θα ήταν.
5: Ήταν μια κυρία που πήγαινε με τρεις μαύρους και έναν Κινέζο.
2: Ναι.
5: Ξανά πάλι, τρεις μαύρους με έναν Κινέζο.
2: Δεν θα είναι λύση, όχι.
5: Φανταστείτε πώς λεγόταν η ταινία. Κάθε τρεις και λίγο.
0: Ρε Φώτη, 9 η ώρα το πρωί, βρε αγόρι μου. Και δεν θα είναι και σόκι.
5: Γελάσαμε,
2: Σμαραγδαλίγο. Εγώ τώρα επειδή έχω δουλειά λίγο, το δελτίο θα γελάσω το μεσημέρι, δεν σε πειράζει. Δεν έχεις πρόβλημα. Γεια σου ρε Φώτη.
0: Γεια σου Φωτάκι, γεια σου Φώτη.
2: Λοιπόν, το αγκουράκι στην Ολλανδία.
0: Το αγκουράκι και μετά το λίγο το αγκουράκι στην Ολλανδία.
2: Ναι, αυτό είναι ωραίο. Άκου λίγο. Το αγκουράκι στην Ολλανδία, να ξέρετε, στην καλύτερη του περίπτωση έχει γεύση φελιζόλ. Αυτά δεν τα λένε.
0: Αυτά δεν τα λένε. Α, να χαρώ εγώ.
2: Όχι, όχι, όχι. Το ψωμί εδώ πέρα 3,95 στην Γερμανία. Κορόιδα, κορόιδα. Πέφτει, έπεσε 5 λεπτά.
0: Τι ψωμί είναι αυτό, ρε παιδιά. Πόσα κιλά.
1: Θα μιλήσει ο κόσμο ή θα μιλάτε εσεί.
2: Φωτογραφία.
0: Σωστό, Πασκάλ.
1: Α, μπράβο, άντε.
2: Εγώ νόμιζα τελείωσε.
0: Καλημέρα.
2: Να το ψωμί.
1: Μιλάει ο κόσμος.
6: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: 8 ευρώ το κιλό. Ακούτε, εδώ. Εσείς εδώ. Ακούτε. Ναι, από Μόναχο. 7,90 τα 1000 γραμμάρια. Τα ακούτε αυτά εδώ, κυρία Σμαράκη.
1: Μα τα 1000 γραμμάρια δεν είναι ένα κιλό.
0: Σωστό και αυτό.
2: Δεν είναι ένα λίτρο.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Από Μόναχο τηλεφωνώ.
2: Γεια σου, Κωστή.
0: Γεια σου,
6: Κωστή. Το ψωμί αυτό που έχουν κάνει θέμα τώρα. Υπάρχει ψωμί με 3,95 όπως λέτε, τα 500 γραμμάρια. Υπάρχει ψωμί με 95.
0: Και εδώ τα ίδια.
2: 95.
6: Λεπτά. 1,95, 1,50, ναι. Αναλόγως, τα 500 γραμμάρια, έτσι.
2: Λοιπόν,
6: εγώ τώρα σαν οδηγός
2: αυτό πάνω... το μαύρο, ας πούμε, το γερμανικό που λέμε, ρε παιδί μου, το κλασικό.
6: Το γερμανικό, το μαύρο μπορεί να πάει...
1: Καλά, διάφορες τέτοιες έχει ποικιλίες.
6: 3,20, ρε παιδί μου, εντάξει, ωραία. Ναι. Εγώ τώρα, εγώ σαν οδηγός λεωφορείου παίρνω 2,400 καθαρά.
2: Ναι.
6: Καθαρά, πληρώνω 1,000 ευρώ ενίκιο, ζεστό. Δηλαδή 900 πληρώνω
2: ναι, ναι.
6: Και 100 είναι τα έξοδα. Ρεύμα 50
2: ωραία.
6: Ευρώ το μήνα.
2: Άρα
6: είναι
2: 1500.
6: Τέτοιο και 50 ευρώ τα τηλέφωνα.
2: Ναι.
6: 1000 ευρώ.
2: Με τα υπόλοιπα ωραία. 1500 το μήνα βγαίνει το σούπερ μάρκετ, η κίνηση, το έξοδα, τα ρούχα, ξέρω εγώ.
6: Βγαίνει. Άμα θες να βρεις, υπάρχουν ψώνια, υπάρχουν όπως είναι η λαϊκή, να πάρει ψωνί, να κάνεις.
2: Ναι.
6: Υπάρχουν ψώνια, μπορείς να βρεις. Άμα θες να αγοράσεις.
1: Έχεις και 1500 κόστα, έχεις και 1500 να ψωνίσεις.
2: Ναι,
1: εδώ
2: ναι,
1: δεν
2: ναι,
1: έχεις 1500.
6: Ναι.
0: Καταρχάς, άμα ζυγίζεται το ψωμί, εδώ δεν έχεις ούτε μισό κιλό ψωμί. Γιατί εγώ στη ζυγαριά του σπιτιού μου το βγάζω 300-350.
1: Μα τύπηση είναι το μισό κιλό. Το μισό κιλό βαφτίζεται 450 γραμμάρια.
2: Ναι, αυτό λέγε Κώστα.
6: Με το Ταμείο Ενεργείας εδώ στη Γερμανία, πας στο Ταμείο Ενεργείας, παίρνεις. Εγώ είχα φτάσει 9 μήνες Ταμείο Ενεργείας έπαιρνα. Δεν με έλεγε 2 μήνες.
1: Δεν τα λέει αυτά εδώ πέρα, δεν τα λένε αυτά.
2: Για πες.
1: Κώστα, είσαι εγκάθετος.
2: Δηλαδή όχι, και... δουλειά, συγχρόνως δουλειά έψαχνες. Κώστα, ήσουν συγχρόνως υποχρεωμένος να ψάχνεις για δουλειά. Υποχρεωμένος.
6: Κοίταξε να δεις, όταν δουλεύεις σε μια εταιρεία, σε μια δουλειά πάνω από 2 χρόνια, αυτοί 9 μήνες απαγορεύεται να σε ενοχλήσουν.
0: Ωραία.
6: Παίρνεις Ταμείο Ενεργείας. Μετά από 9 σε βοηθάνε. Και εγώ τώρα, ας πούμε, ήμουν Ταμείο Ενεργείας και έβγαλα και δίπλωμα για λεωφορείο εδώ. Με το πλήρωσε το κράτος.
2: Ναι.
0: Τι να λέμε, ρε παιδιά, είναι το ανταποδοτικό που λέμε.
1: Μίλε τέτοια πράγματα, ρε Κώστα, καλά στο αφήγημα εδώ.
2: Θα θέλουν όλοι να γίνουν σαν τη Γερμανία.
1: Γιατί να μην γίνουμε.
2: Μια χαρά είμαστε εδώ. Μη χειρότερα.
1: Αυτά. Α, μπράβο.
2: Δεν μου λε μπουζούκια κάθε πότε πάει ο Γερμανός.
1: Να το πάλι.
0: Έχουν κλαμπ.
2: Κλαμπ. Κάθε πότε πα Κωστή στα κλαμπ.
6: Παρασκευή Σαββάτο.
2: Πα, εσύ, πα.
0: Και εμεί εδώ Παρασκευή
2: Σαββάτο. Κάτσε λίγο, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο ρωτά.
1: Σε κηδείε πάμε.
2: Πηγαίνει, ε.
6: Ωραία.
2: Εδώ πηγαίνουν αυτοί που δεν δουλεύουν. Αυτοί που δουλεύουν πληρώνουν.
1: Άσε βρε παπατσίδρα τώρα.
2: Αλλά πηγαίνουν αυτοί που δεν δουλεύουν. Και άμα θέλετε να γίνει και ένα έλεγχο στα παιδιά που είναι υπέρ των ελέγχων, να πάει σε ένα κλαμπ, ας πούμε, Παρασκευή βράδυ και να δούμε πόσοι δουλεύουν.
1: Λοιπόν, Κώστα, άκου λίγο τώρα για το κύριο τώρα που λέει
2: 80%.
0: Κάποιοι δουλεύουν στα κλαμπ και αυτή είναι η νεολαία της Ελλάδας.
1: Μπράβο.
0: Τους έχουμε κάνει όλους σερβιτόρους με
1: επιτυχία.
0: Λοιπόν. 9:01 πρώτα λεπτά. Αν θέλετε τη συνέχεια, το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο Τετάρτη.
1: Σίγουρα,
0: 6 ώρα το πρωί.
1: Ούτε εμείς θα έρθουμε.
0: Θανάση, θα έρθεις εσύ. Κάνουμε
2: να
0: ζητήσουμε
2: καταρχάς συγγνώμη από τους ακροατές που βλέπω το κέντρο που είναι γεμάτο και δεν προλάβαμε.
0: Αλλά αύριο θα είμαστε πιο συνεπείς.
2: Τρεις γραμμές να ανοίξουμε, αλλά δεν πειράζει.
0: Θα τα βρούμε τα πατήματα. Εντάξει, έχουμε μια πολυφωνία προς το παρόν.
2: Γεια σας.
0: Γεια

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και με βάση αυτό είναι αντιμέτωποι ακόμη και με ποινή ισόβιας κάθριξης. Οι αυξητικές τιμές στις διεθνείς αγορές ενέργειας εξακολουθούν να προβληματίζουν επιχειρήσεις και καταναλωτές, με το κόστος του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να αυξάνεται ταυτόχρονα και να δημιουργεί νέο πονοκέφαλο. Στην αγορά καυσίμων η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,14 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται πάνω από τα 2,10. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νεφώσεις αναμένονται στη Θεσσαλονίκη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ, κυρίως από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου.
5: Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν, eat and smile.
12: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
16: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
17: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
18: Σας το λέγα! Το σύστημα!
19: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Λίγο μετά τις 9.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Σίφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος,
2: παπά,
3: παπά,
1: και ο Νίκος Κουλιανός
4: στο
1: ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
5: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
6: Άντε, μπράβο.
7: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, σε λαμποτζόνο για να ξυπνάμε λίγο ζωηράδα. Νάτος και ο Χάρης εδώ, έσκασε ο Ντίνος και φάτος. Πούδρα, μαγουλήθρα βλέπω.
1: Είπε ότι είμαι και φάτος.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Από πού το διαπίστωσες?
0: Έφαγε στο γιαουρτάκι σου με τα blueberry, goji berry, τι έβαλες μέσα.
1: Τι να τρως, σάμελ και το κουρασάν να τρως?
0: Καλά, διάσημα έτρωγες, κουρασάν έτρωγες, τα κουρασανάκια, γιατί έβλεπες εδώ τη φίλη στον Κιβέλη στο Μέγκα.
1: Πού είναι η Κιβέλη?
0: Τώρα φτάνει, τι, πώς, δύο ώρες εκπομπή θα κάνει, τι, σαν εμάς που καθόμαστε από τις 9 στις 12.
1: Έκανε, βγήκε.
0: Έκανε, βγήκε.
1: Την είδα εκεί που ανέβασε στο
0: story. Έκανε, βγήκε εκεί πρωί-πρωί. Εδώ θα την έχουμε παρεούλα στα παράθυρα.
1: Στηρίζει ο Μαρινάκης τον Τσίπρα, οπότε η Κιβέλη πήγε εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε στηρίζει, ναι.
0: Για πάμε λίγο, εδώ είναι και ο Θανάσης μας. Έτσι επέστρεψε. Θανάση Καζαμπάκα έχουμε πλέον στην ρύθμιση των ήχων.
1: Ναι, χαρώ εγώ τώρα δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ νιώθω με ένα safety.
1: Safety?
0: Ναι.
1: Safety νιώθεις?
0: Ένα safety το νιώθω με τον Καζαμπάκα. Θα πάμε παρεούλα μαζί, ερμάνος μου, μέχρι και τις 12.
1: Καλά, το ξέρεις τον Καζαμπάκα, μας χρησιμοποιεί για άλλες εκπομπές.
0: Εμάς?
1: Όχι εμένα.
0: Είσαι δηλαδή σκεύος ειδονής του Καζαμπάκα.
2: Α, μπράβο.
0: Α, μπράβο.
1: Κριάδες.
0: Σε χρησιμοποιεί, πώς σε χρησιμοποιεί ακριβώς?
1: Εδώ επί ένα διάστημα.
0: Ναι.
1: Νόμιζε μια κοπέλα σε ένα ταξί.
0: Ότι βγάζει κοπέ και σ' άλλα. Ναι. Αυτό το κάνει ο Καζαμπάκα. Έχει το χάρισμα, ναι. Εδώ νόμιζα, ρε φίλε, ότι η Μπέτη που έβαζε καλά. Μία η Μπέτη ήταν αληθινή, τώρα για να λέμε την αλήθεια.
1: Ποια
0: εδώ
1: είναι
0: επί σειρά ετών. Ναι. Γιατί αυτά που κάνει τώρα ο Καζαμπάκα, εμεί τα κάναμε πριν 20 χρόνια.
1: Α, μάλλον με τα δικαστά έκανε εσύ πριν.
0: Πριν 20 χρόνια τα κάναμε Καζαμπάκα ή όχι?
3: Νίκο Κουγιανό, τα κεραμούτσο ή το
1: έρευνα.
0: Αυτά είναι τα πρώτα ηχητικά που άρχισαν να βγαίνουν για να παίζει ο ηχολήπτη με τον παραγωγό. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά γινόντουσαν 2005. Η συγκεκριμένη είναι πραγματική προσωπικότητα, περσόνα. Η φίλη η Άννα του Καζαμπάκα, η Ισπανίδα. Κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν εδώ, εμφανίζεται, μετά έβαζε και άλλα ηχητικά εδώ. Και
1: εδώ πιστεύουν ότι ο Άγιος θα του κάνει καλά και δεν πιστεύουν.
0: Καλά, εδώ με τα κάσανα και με τα άλλα. Εντάξει, okay, τι να κάνω τώρα. Μην τα κολλατρίζει αυτά τα θρησκευτικά πολύ.
1: Γιατί
0: ο φίλος του Σκλαρίς επάνω μου λέει το καλύτερο παιδί, αλλά αυτά τα μην τα μπλέκει τα θρησκευτικά.
1: Επειδή ο Σκλαρίς, ναι, ο Σκλαρίς ο κανονικός, εκεί που δουλεύει.
0: Ναι.
1: Επειδή φέλεψε με τη θρησκεία. Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς.
0: Εντάξει ρε φίλε, τώρα μην τζιτώνεις κόσμο.
1: Τι να τον κάνω τώρα.
0: Γιορτάζει ο Νικήτα σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι ναι? Γιορτάζει ο Νικήτα. Δεν θα πεις ένα Νικήτα.
1: Τι Νικήτα? Βόθρη, η βόθρη του Νικήτα, του θυμάσαι?
0: Όχι, το Τσακύρογλου. Νικήτα Τσακύρογλου μου έρχεται στο μυαλό. Α. Από Νικήτα.
1: Σιγά τον
0: ήθελα. Το Νίκητ. Ο Νίκητ μου έρχεται.
1: Άντε βρε κρυάδα. Άντε βρε. Ποιο Νικήτα?
0: Ο Νίκητ.
1: Καλά παίκτη Νικήτα καμιά μάτια.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Όνομα είναι το Νικήτα.
0: Παγκόσμια ημέρα δημοκρατία σήμερα.
1: Δεν υπάρχει καμιά δημοκρατία, υπάρχει ο ισχυρός.
0: Ο νόμος ισχυρού, λες,
1: καμιά δημοκρατία.
0: Καπιταλιστικό σύστημα, έτσι. Βέβαια. Το μεγάλο ψάρι το.
1: Μην γιορτάζετε πράγματα που δεν εφαρμόζονται.
0: Δεν εφαρμόζονται.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα όλη την ατζέντα. Καταρχάς, να πούμε ότι η επικοινωνία μας γίνεται ποικιλοτρόπος και μηνυματικά. Facebook Μετρόπολη.
1: Ο Νικήτας Καρκαμάνης.
0: Μπράβο. Έχουμε ποστάρει τη βαθμολογία, έτσι πλέον ολοκληρωμένη μετά από 4 αγωνιστικές. Δίνει τροφή για σκέψη και
1: η
0: για
1: φυσιά σχόλια. Μ' αρέσει και η φυσιά, μ' αρέσει και η φυσιά. 0-0 και η φυσιά, τι αρέσει και η φυσιά. Τελευταία είναι και η φυσιά.
0: Για ποιον, για μένα?
1: Ναι, μ' αρέσει και η φυσιά, τι αρέσει και η φυσιά.
0: Η φυσιά έχει παίξει ρόλο ντέρμπι ρε τώρα.
1: Και?
0: Τι εκεί, εντάξει, θα πάρει βαθμούς.
1: Τη Λιβαδιά την πήρε.
0: Μόνο τη Λιβαδιά δεν πήρε. Εντάξει, οκ, τη Λιβαδιά. Και στο Instagram, Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός, και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας.
1: Ανοιχτήκαμε, Νίκος.
0: Παντού, παντού, ανοιγόμαστε. Ανοιγόμαστε για το καλό της εκπομπής.
1: Όχι, στα βενικά, αν μπορείτε να το.
0: Θα κάνετε μήπως εισιτήρια κλήρωση για την Τούμπα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε.
1: Ποιο μάτς?
0: Για τα μάτς Ελλάδα-Γερμανία, Ελλάδα-Ολλανδία. Θα έχουμε ματσάρες εδώ τώρα. Θα έρθει εδώ ο Κλοπ. Ο Κλοπ θα έρθει το φιλαράξο. Θα πας να κάνεις καμιά ερώτηση στον Κλοπ.
1: Και τι είναι να πάω να τον κάνω ερώτηση στον Κλοπ?
0: Συνέδριος τύπου. Κάνε ποδοσφαιρική, δεν θες.
1: Γερμανία, όχι, δεν θέλω.
0: Δεν θες ο Γιούργεν? Τι πάρα, ρε φίλε.
1: Τι πάρα.
0: Νικήτα Κακλαμάνης, ρε φίλε.
1: Ο Καρκαμάνης, δεν σε είπα.
0: Όχι Καρκαμάνης, ο Κακλαμάνης.
1: Κακλαμάνης, ναι.
0: Κακλαμάνης,
1: ο Κακλαμάνης, ναι. Ήταν στη Βουλή κάτι αυτό, να πούμε. Πριν είχα βγάλει προέδρο, κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Καλό παιδί ήταν.
0: 8 μοίρια λέει διαθέσιμα για μεταγραφές ακόμα στο μπάσκετ λέει. Αυτά είναι γλυκά. Έτσι, εδώ για τον.
1: Ο Φωτός. Ο Μητσοτάκη.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, ναι.
1: Φωτό το λέγατε.
0: Τι?
1: Υπόξιδες.
0: Πού?
1: Ήθελε να πάρει το Μπάοκ.
0: Πότε?
1: Τον Ιβάν μας. Τώρα τι έγινε, δίνει 10 εκατομμύρια. Έγινε καλό τώρα.
0: Γενικώς.
1: Έγινε καλό, εντάξει.
0: Όταν κάτι είναι στο ξεκίνημά του και δεν γνωρίζει, ο καθένας μπορεί να
1: λέει. Τα τώρα, ναι.
0: Εσύ, άσε, εσύ.
1: Ο Φωτός του Μητσοτάκη, δεξί.
0: Τι
1: δεξί γίνεται, εντάξει, δεξί.
0: Εσύ αφού λες θα φύγει. Ποιο σε νοιάζει. Δεν είπε ότι σε ένα χρόνο θα σε
1: παρατήσει. Εγώ είπα ότι αν δεν πάρει λιμάνι γήπεδο και πάει.
0: Πώ θα τα πάρει.
1: Δεν έχει.
0: Αφού υπάρχει άλλο.
1: Δεν έχει λόγο να μείνει
0: στην Ελλάδα. Υπάρχει άλλο μεγιστάνα. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει άλλο δισεκατομμυρίο.
1: Πιστεύω.
0: Άρα λε ότι θα φύγει.
1: Σε δύο χρόνια, τρία, αν δεν πάρει. Ποδόσφαιρο πάει λιμάνι και το γήπεδο. Δεν έχει κανένα λόγο να μην να βάζει λεφτά από την τσέπη του και να τα πετάει.
0: Εδώ θα μπει ο ΠΑΟΚ Ευρωλίγκα για 10 χρόνια.
1: Θα πληρώνει άνθρωπο.
0: Αυτό σου λέω πώς θα φύγει. Άμα πληρώσει.
1: Δηλαδή,
0: θα πληρώσω κάτι εγώ που θα αγοράσω και θα σκοτώ να φύγω.
1: Γιατί τι, πολύ
0: δηλαδή θα πληρώσω να πάρω μια σπιταρόνα και δεν θα μένω.
1: Άμα σα πάρει χαμπάρι, τι είστε κι αυτό.
0: Α, μάλιστα.
1: Άσε που ξέρει τι φάρα είστε να πούμε.
0: Αλεξάνδρ.
1: Τι αχάριστη. Τι αχάριστη φάρα. Αχάριστη και αλήτησα. Έτσι.
0: Πώς πήγαινε μετά.
1: Για πες μου τι σου ζήτησα.
0: Αλεξάνδρ Φλέμινγκ σας σήμερα ανακαλύπτει την πενικυλίνη.
1: Καταλάβες την ανακάλυψη. Η γυναίκα του την είχε. Καταλάβες την ανακάλυψη.
0: Και βγήκε αυτός μπροστά.
1: Δεν την ξέρεις την ιστορία.
0: Για
1: πάντα. Πάντα την ιστορία τη δεις.
0: Λοιπόν, Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Νομπελίστας βιολόγος ανακάλυψε την πενικυλίνη και άνοιξε τον δρόμο για αποτελεσματική χρήση αντιβιωτικού.
1: Καταλάβες την.
0: Σκοτσέζος γιατρός.
1: Ρώτα το φίλο σου τον Παγιώτη τον γιατρό να σε πει.
0: Καλά, μπορεί να μην το συμπαθεί και να πουλάει παπάδες.
1: Όχι. Η ιστορία είναι γραμμένη.
0: Είναι γραμμένη ιστορία. Τέλος πάντων, τώρα να εδώ και η γυναίκα του, έτσι. Σε σχέση με την Ελλάδα είναι. Α, έχει και σχέση με την Ελλάδα.
1: Η Εμιλία, ρε, η γυναίκα του.
0: Η Αμαλία, βρε. Ποια
1: Εμιλία, να πούμε.
0: Η Αμαλία,
1: η γυναίκα του.
0: Η Λέδη Αμαλία ήταν ο δεύτερος γάμος του. Άιντε.
1: Κάνουν κανένα
0: γάμο.
1: Οι πρικοθύρες οι γιατροί παίρνουν τις περιουσίες, το παίζουν οι κόμενες. Τι να ζηλέψω, μωρέ, τι να ζηλέψω. Τους πρικοθύρες να ζηλέψω.
0: Όλοι πρικοθύρες εκτός από σένα.
1: Όχι, γιατί εχμάλωτη είναι αυτή.
0: Α, εχμάλωτη.
1: Πήρε τη γυναίκα του. Πού να τολμήσει να μιλήσει ο Φλέμινγκ.
0: Μούγκα στη Στρούγκα.
1: Πού να μιλήσει.
0: Λοιπόν, σα σήμερα το 1919, ένα αιώνα και βάλε, κυκλοφορεί η Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάνω από ένα αιώνα η Καθημερινή.
1: Του Πασόκ ήταν εκεί.
0: Του Πασόκ ήταν εκεί.
1: Την πλήρωνε το Πασόκ για να γράφει αυτά που θέλει.
0: Το 1968, σα σήμερα ιδρύεται η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος.
1: Πώς ιδρύεται.
0: 1968, τι
1: πήγε. Επιχούντας δηλαδή. Τι λένε σαν μας κυνηγούσαν οι κομμουνιστές.
0: Εγώ σου λέω πώς ιδρύεται.
1: Άμα δεν δε τους άφηνε να ιδρυθούν.
0: Δεν θα τους άφηνε, αλλά τους άφησαν.
1: Τους άφησαν. Ναι, επιχούντας.
0: Η ΚΝΕ. Γενέδρια θα είχε σήμερα ο τεράστιος. Μ' αρέσουν αυτοί οι τύποι. Βενετός έμπορος εξερευνητής Μάρκο Πόλο. Δεν θα ακούσες να είσαι ο Μάρκο Πόλο.
1: Τι έμπορος ήταν ο Μάρκο Πόλο.
0: Έμπορος ήταν, εξερευνητής, πήρε τα καράβια, έφευγε, ανακάλυψε υπήρους, ιστορίες.
1: Μεταψύχωση η δική σου είναι ο Μάρκο.
0: Μουστάρου, ναι, έχει μπει μέσα. Μ' αρέσει. 1254.
1: Ναι. Έμεινε στην ιστορία μετά από πόσα.
0: Ακόμα, ακόμα τον μνημονεύουμε τον Μάρκο Πόλο, είδες, αυτό σου λέω. Αγκάθα Κρίστη, άλλη μία που.
1: Αυτή είναι η αγαπημένη μου.
0: Σοφάς.
1: Οπ.
0: Γράψε ένα μυθιστόρημα να μείνεις και εσύ.
1: Αυτή είναι η αγαπημένη μου.
0: Συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, σαν σήμερα θα είχε γενέθλια.
1: Ναι.
0: Πέθανε ένα χρόνο πριν γεννηθώ, το 76.
1: Ήτανε φανταστική γυναίκα.
0: Φανταστική, σ' άρεσε. 1890. Ατάζει τα χρονάκια της. Εντάξει, οκ. Okay. 86 έφτασε.
1: Και τους άντρες τους είχε στο πέταμα. Μπράβο της.
0: Δεν ασχολιούταν.
1: Δεν είχε ανάγκη κανέναν άντρα.
0: Αγκάθα.
1: Πάρε αυτόν να είσαι, ξέρω εγώ. Αυτά που η Ελληνίδα μάνα. Πάρτο να τον αγαπήσει, δεν πειράζει, δεν τον αγαπά. Δεν καταλάβαινε τίποτα η Αγκάθα Κρίστη.
0: 2,2 ευρώ η αμόλυβδη στο κέντρο της Αθήνας, λες, στα Βεζινάδικα, γίνεται χαμός. Εφιάλτες στον δρόμο.
1: Δεν πειράζει.
0: Εσύ τη βάζει αμόλυβδη, τη βάζει.
1: Και 2,5 να πάει.
0: Δεν σε νοιάζει. Μητσοτάξει και ξέρω ψωμί, Δεν σε νοιάζει.
1: Μην του κλε. Μην τον κλε τον Έλληνα. Τον Έλληνα δεν τον κλε.
0: Δεν μα αρέσει η Χριστίνα, στέλνει μήνυμα.
1: Ποια είναι η Χριστίνα.
0: Η νέα σας ώρα είναι απέσια. Η Χριστίνα, μια φίλη ακροάτριά μας. Μια μισή ώρα σε αυτοκίνητα σας άκουγα φανατικά και έκλαιγα από τα γέλια. Και τώρα πρέπει να ακούω.
1: Στη δουλειά είναι η κοπέλα.
0: Ξέρεις τι, γούσταρε εμάς και δεν γουστάρει τους προηγούμενους τώρα. Γιατί 8 με 9 λέει,
1: ναι.
0: δεν ήθελε να ακούει.
1: Δεν γουστάρει
0: αυτό. Αυτά είναι γούστα τώρα, ρε Χριστίνα, τι να κάνουμε.
1: Πάει, κάτσε, στη δουλειά όμως είναι 9 η ώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Μπορεί να ακούσει.
0: Μα άκουγε από τι 8:30 μέχρι να μπει μέσα.
1: Στο αμάξι μια χαρά ακού. Πρώτη ώρα σε φτιάχνει, είσαι καλά τη διάθεση και μπαίνει μέσα να πούνε. Ναι. Τώρα πρέπει να ακούει εκεί πέρα η κοπέλα.
0: Νικόλα, τι φωνάρα είναι αυτή, λέει. Βγήκαν όλες οι γυναίκες στα μπαλκόνια. Καλά, όταν όσο περνάει η ώρα γίνεται και πιο νορμάλη φωνή μας, ρε φίλε. Στέφανε, αδερφούλη. Αγκάθα Κρίστη, συνάδελφό σου.
1: Τι έκανε, ράδιο.
0: Συγγραφέας.
1: Α, συγγραφέας.
0: Συγγραφέας. Και εσύ δεν γράφεις εδώ διάφορα.
1: Εγώ γράφω, αλλά δεν τα έχω εκδίδωνο.
0: Δεν τα έχεις φτιάξει.
1: Δεν τα έχω εκδώσει.
0: Πρέπει να βρεις ένα εκδοτικό οίκο. Ένα εκδοτικό οίκο να.
1: Ναι.
0: Να κάνει.
1: Ναι.
0: Να πάει 3 ευρώ το πετρέλαιο. Εμείς που καίμε 3-3,5 λίτρα δεν μας πονάει καθόλου, λέει. Φόρτσα Μητσοτάκης. Εδώ δεν χάμω.
1: Τι κλαίτε, ρε. Δεν σας κλαίω.
0: Χαμός.
1: Δεν μας κλαίω.
0: Ναι, δεν μας κλαίσει.
1: Σας πετάξει μια τυρόπιτα το Μητσοτάκη, το πιστεύεις. Δεν σας κλαίω.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει ο Σταύρος ο Παράβας.
1: Ναι.
0: Έλληνες ηθοποιός, το 35 γεννητής.
1: Δεν τον πολύ γούσταρα τον Παράβα μου.
0: Δεν τον γούσταρες, γιατί.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Δεν με άρεσε.
0: Πολύ δύο ρόλο. Εντάξει, όχι, δεν ήταν από τους αγαπημένους.
1: Όχι, δεν ήταν
0: και ψέρω. Η Οριάννα Φαλάτση, σαν σήμερα 2006, Ιταλίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας, είχε σχέση με τον Αλέκο Παναγούλη.
1: Ναι.
0: Μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ. Έτσι.
1: Με τον Παναγούλη τα είχε.
0: Ναι.
1: Θα κοπανούσε και αυτή η κρασιά τα βράδια, άμα ήταν με τον Παναγούλη. Τα πίνανε παρέα να μου.
0: Εσύ δεν θες.
1: Παναγούλης, έριχνε πράγμα ο Παναγούλης. Ήταν Μερακλής.
0: Μερακλής.
1: Ήταν Μερακλής. Του άρεσε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά δεν έχει κάτι.
1: Ο οποίος σκοτώθηκε ο άνθρωπος σε δυστύχημα. Πάει να το κάνουν ήρωα ότι το σκότωσαν, ας πούμε, αλλά σε δυστύχημα πέθανε.
0: Σε αυτά ρε παγάσα δεν ξεχνάς τίποτα, έτσι. Ό,τι έχει να κάνει
1: ναι.
0: με.
1: Ήθελε αριστερά να φτιάξει ένα ακόμα ήρωα.
0: Ναι.
1: Δεν τη έφυγε το αφήγημα.
0: Δεν τη βγήκε
1: το αφήγημα με τον Παναγούλη. Είχε ένα σούπερ μυραφιόρι, ήταν και ο οδηγός που του άρεσε η ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Κοπανήθηκε να πούμε στη βουλιαγμένη σε μια στροφή. Το σκότωσα, λέει. Ποιο το σκότωσε. Είχε περάσει η χούντα. 1η Μαΐου του 76 πέθανε. Σκοτώθηκε.
0: Ναι.
1: Πρωτομαγιά ήταν.
0: Σωστό.
1: Ποιος το σκότωσε.
0: Σωστό.
1: Ο Καραμαλής το σκότωσε γιατί τι είχε, τις κασέτες. Πλάκα κάνετε.
0: Σωστό.
1: Φτιάχνουμε ήρωες εδώ.
0: Τα δίκια σου θα τα δίνουμε, φίλε. Έτσι. Τα δίκια σου θα τα δίνουμε.
1: Σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Ο ήρωας λέει εδώ το σκοτώσανε. Ποιος το σκότωσε, ρε.
0: Τελευταία μέρα των μεταγραφών σήμερα.
1: Άντε, άμα μας πρίξετε με τις μεταγραφές.
0: Τελευταία μέρα των μεταγραφών.
1: Φτάνει.
0: Και ναι. Από ό,τι φαίνεται, Άρης, Ηρακλής και Ολυμπιακός θα ολοκληρώσουν κάποιες μεταγραφές που έχουν
1: σκοτώσει. Όχι, και να κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Μεντιλίμπαρ θα είναι πάνω από το φάντασμα.
0: Λες να.
1: Από το νέο ψυχικό.
0: Θα πάει στη Βαλένθια, αφού
1: στο σπίτι του Μαρινάκη, στο ψυχικό απέναντι, θα πετάει το φάντασμα του να πούμε.
0: Του Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, του Μεντιλίμπαρ.
0: Καλά, άμα πάρει κανένα τρόπο, θα το ξεχάσουν όλοι και το
1: Μεντιλίμπαρ. Πίσω πάρει
0: τρόπο. Φίλε, οι νίκες, τα αποτελέσματα.
1: Ναι,
0: τα
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξεχνάν
1: ναι.
0: Οι οπαδοί τα πάντα με τις νίκες.
1: Έτσι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να
1: οι οπαδοί ξεχνάνε τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Και αν πα του χαρτζηλικό και όλα ξεχνάνε ακόμα περισσότερο.
0: Τα πάντα όλα, δεν το
1: σκέφτομαι. Αν του πετάξει ένα χαρτζηλίκι, μια χαρά
0: είναι
1: και αυτή.
0: Οι μεταγραφές λοιπόν που είναι να γίνουν στα σκαριά και είναι έτοιμες να ολοκληρωθούν.
1: Μπράβο.
0: Είναι για τον Άρη ο Σούταρ.
1: Πήρε κανένα στόπερ ο Άρης.
0: Είναι για τον Άρη ο Σούταρ.
1: Τι παίζει ο Σούταρ.
0: Ανατροπή με Σούταρ αναφέρουν πριν από λίγο τα βρετανικά ΜΜΕ, τα ταμπλόιτ στη Σκωτία.
1: Μπράβο, τα ταμπλό.
0: Ταμπλόιτ. Όχι ταμπλόιτ, ταμπλόιτ. Εντάξει, ναι, μπράβο. Και ο Σούταρ πλησιάζει. Πώς το βλέπεις αυτό, να κάνουμε ένα ζυγόγραφο. Στόπερ.
1: Αυτός.
0: Ναι.
1: Στόπερ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ύποπτος τουλάχιστον.
0: Τι δεν είναι ύποπτος.
1: Μια χαζομάρα την έχει στο πρόσωπό του.
0: Έχει μια χαζομάρα.
1: Μια φελάδα την έχει.
0: Εγώ λέω έχει άγνοια κινδύνου αυτός.
1: Ναι.
0: Εντελώς. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Που κάρουμε μέσα από τη βγή.
1: Πήγε με τον Φαμπιάνο ο Καρυπίδης να πάρει αποτέλεσμα στην Τούμπα. Έφαγε τη διάρα και τώρα παίρνει στόπερ.
0: Καλά, δεν έπρεπε να πάρει. Ο Άρης έχει μείνει με τον Σούπταρ και τον Φαμπιάνο.
1: Το πάει στο Κολονάκι, πίνει τα μπράτη να πούμε και δεν πήρε στο περσονάρι.
0: Πίνει τα μπράτη. Από ό,τι ξεκινάει
1: να πει με του μυτσοταγικού εκεί, ναι, ναι.
0: Ασκεί ό,τι θέλει, ρε. Τι σε νοιάζει αν τι κάνει ο άνθρωπο με ποιου. Και εσύ τα τρως πίτσες το βράδυ, μία η ώρα.
1: Εσύ φταίει γι' αυτό.
0: Α, εγώ φταίω.
1: Εγώ φταίω.
0: Μια χαρά τη χλαπακιάζει. Παίρνει και την πυρίτσα σου, να το απολαύσει.
1: Άμα κάνω ρε κουγενέα τα σταλία, δεν κάνω.
0: Κάτι ολόκληρη. Ναι, μισό.
1: Άμα ξεφύγω δηλαδή. Δηλαδή, ό,τι κάνω και είναι. Ξέφευγμα.
0: Ξέφευγμα, μπράβο.
1: Ξέφευγμα.
0: Μπράβο. Εδώ αποφεύγουμε τα ακούτε, παιδιά. Τα ξέφευγμα.
1: Ό,τι κάνω και είναι ξέφευγμα,
0: ναι.
1: Θα είναι καλό ξέφευγμα.
0: Mm.
1: Δηλαδή, άμα κάνω τα σταλία με τα μάξι και τρέξω, δεν τρέξω με 140, ξέρω με 180. 40,
0: μόνο.
1: Ναι, 200 όσο
0: τώρα,
1: πάει.
0: Στη Γερμανία κάναμε και εκεί ένα ξέφευγμα.
1: Ξέφευγμα.
0: Στο Autobank.
1: Θα πας,
0: με τον ονό.
1: Θα πας δηλαδή με μια κοπέλα, με μια γυναίκα, ξέρω εγώ.
0: Δεν πας με μία, πας με τρεις ταυτόχρονα.
1: Όχι, θα κάνεις ξέφευγμα καλό.
0: Ξέφευγμα.
1: Δεν πας καφέ με την κοπέλα.
0: Παπενιώτη, ακούς ξέφευγμα.
1: Ένα ξέφευγμα να πούμε.
0: Καινούριο. Ναι. Άιντε τώρα να βγει.
1: Θα πας να κάνεις ασθενή διατροφική. Ξέφευγμα θα
0: κάνεις. Φάτα όλα. Γλυκά, ιστορίες. Ό,τι βρεις μπροστά σου, σαβούρα, φάτα.
1: Αφού θα το κάνεις τώρα για γιαουρτάκι το πρωί.
0: Το πρωί γιαουρτάκι, το πρωί με τον παίρνει παρθενοπή πίτσα, το βράδυ εκεί στη Γεννητσόν τριγυρνά. Έτσι, δηλαδή το πρωί γιαουρτάκι, το βράδυ πίτσα.
1: Τι Γεννητσόν, αφού είναι εκεί το μέρος που δουλεύουμε.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Ναι, ωραίες κοπέλες έχει.
0: Κουτσίδες ωραίες.
1: Μαυρίλα.
0: Εντάξει, οι μαύρες είναι ωραίες. Μαύρη, βάρε λίγο την τσίλα. Πια, η τσίλα, ωραία γυναίκα.
1: Ναι. Να σε πάω στη μοναστηρίου εκεί πέρα.
0: Καλά, βράδυ, δεν βλέπουμε.
1: Να αγκαλιάσει το μάτι σου δηλαδή εσένα.
0: Παιδιά, σχολάμε αργά από το TV 100 και φεύγοντας περνάμε τέλος πάντων από εκεί και ρίχνουμε κάτι γέλια με το κουμπαράκι εδώ. Να, αυτές οι μαυροτσούκαλες για σένα, μαυροτσούκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ντίνο μου, ο Άρης πάει για τον Σούταρ. Πλησιάζει μεταγραφή.
1: Σούταλο και Σούταρ δηλαδή.
0: Σούταλο και Σούταρ.
1: Και Σούταρ.
0: Αυτές θα είναι από ό,τι φαίνεται. Ναι. Αυτό θα είναι το δίδυμο.
1: Έφαγε στο 2-0 στην Τούμπα και μετά πήρε στόπερ. Έφτασε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και ακόμα δεν πήρε στόπερ.
0: Θεωρείς δηλαδή.
1: Και φωνάζεται το καημένο τον Γρηγόριο.
0: Όχι, τον Γρηγόριο δεν έχω να ξέρω. Δηλαδή ότι το πρόβλημα του Άρη χθες ήταν ασταδυτικά γιατί τα είδαμε.
1: Το πρόβλημα του Άρη τα στόπερ του ήταν.
0: Τα στόπερ.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Άρης μπήκε μπροστά και ο Μιχαηλίδης. Καλή του ώρα.
0: Ο Μιχαηλίδης έκανε παιχνιδάκι.
1: Πολύ καλό παιχνίδι. Και ο άλλο ο Ντιέγκο Κώστα. Ναι. Τι σχέση είχαν με τον Φαμπιάνο και τον άλλο.
0: Σα το πέρα. Άλλο level και οι δύο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Συζητάμε τώρα. Θα βάλω τον Μιχαηλίδη και τον Ντιέγκο Κώστα με τον Φαμπιάνο.
1: Με τον Φαμπιάνο.
0: Πάγω
1: με τον Φαμπιάνο στην Τούμπα.
0: Ο Φαμπιάνο ήταν πολύ καλό παίκτη, αλλά πλέον είναι στα τελειώματα.
1: Φράσε τι ήταν.
0: Και
1: ο Μάρλον Μπράντο ήταν. Και μετά τα τελευταία χρόνια ήταν σαν τσουβάλι να πούμε.
0: Τσουβαλάκι.
1: Φράσε τι ήταν.
0: Ο Άρης πάντω φαίνεται ότι μάλλον. Από ό,τι φαίνεται από τα ρεπορτάζ στη Σκωτία τώρα ότι ο παίχτης θα έρθει. Υπήρχε ένα θέμα με την αποζημίωσή του αυτού από την Σκωτία και.
1: Θα πάει ο κουκουλιάς να τον υποδειχθεί μετά στο Παντελόνι στο αεροδρόμιο.
0: Έχει φαγωθεί τώρα, έχει φάει το φιλαράκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή τον έχει κολλήσει με κάποιους και εκεί να.
1: Ξέρεις γιατί,
0: Ναι.
1: Φοβάται να βρεθεί μαζί μας γιατί μην βγούμε φωτογραφία και τον πούμε τίποτα
0: για. Ο Άρης, ο οποίος ξεκινήσαμε λίγο με τα γραφικά γιατί και στον Ηρακλή θα έχουμε μια πολύ καλή μεταγραφή.
1: Μεταγραφή.
0: Ναι, ναι. Ο Άρης, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα. Χθες αργά το βράδυ τον Μπρουμά. Παίχτη με τρομερές παραστάσεις, αλλά γυάλινο.
1: Αυτός είναι Fiat 128.
0: Ναι, αλλά αυτός έχει παίξει Μπενφίκα, Γαλατά, Μεγατχόφεν.
1: Είναι Fiat 128.
0: Ναι, δυστυχώς έχει τραυματισμούς. Έχει μια εφησιά.
1: Βίγκερ δεν είναι.
0: Ναι, Βίγκερ, το Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό έπαιξε.
0: Το ξέχασα να το αναφέρω. Έχει τρομερές παραστάσεις, είναι στο top level τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές.
1: Δηλαδή έκανε σύμβαση με το Ιπποκράτη ο Δόνης.
0: Ναι.
1: Τώρα θα έχουμε και αυτόν τώρα.
0: Ο Άρης έχει μια τάση να παίρνει τέτοιους παίχτες. Ναι. Έχει μια τάση, δυστυχώς. Το ρισκάρει, σου λέει άμα μου βγει, τώρα έχει. Τον έκανε ένα
1: σύμβαση. Τηλέφωνο στον Αντωνάκη, πάρτε να φτιάξουν τα πόδια, είναι γυάλινος. Στο Ιπποκράτη.
0: Θα επιστρέψουμε για να δούμε όλα τα μεταγραφικά, πώς ετοιμάζονται οι ομάδες για τα κύπελα. Τελευταία μέρα μεταγραφών. Η είδηση όμως που με αυτή θα κλείσουμε το ημιωράκι έρχεται από την Αγγλία και για μένα έτσι πρέπει να γίνεται όλη η ιστορία.
1: Για πες τώρα, θα μάθουμε.
0: Χθες βλέπαμε και το παιχνίδι της United με τη City και απορούσαμε πώς δεν έδωσε offside το έστω βαρίστας.
1: Αφού μετά. Συμμετείχε ο.
0: Κανονικά πάει να κάνει προβολή και φαγιά.
1: Μαουρίτσιο.
0: Μαουρίτσιο δεν συμμετέχει.
1: Αλλά δεν συμμετείχε.
0: Όχι. Βγήκαν διαιτητές, είπαν την άποψή του, είπε τον κόλπο να μετρήσει κανένα.
1: Τίμη.
0: Τώρα εδώ είναι μια άλλη φάση, εντελώς διαφορετική. Σέντρα πάει να πεταχτεί με το κεφάλι, δεν την προλαβαίνει, συμμετέχει, είναι offside και βάζει μετά το γκολ.
1: Ο Χάλαν κουρεμένος, ναι.
0: Λοιπόν, για μένα αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση. Δηλαδή. Γίνεται δηλαδή χοντρό λάθος, έκανε τόσο χοντρό λάθος.
1: Ναι.
0: Εκτός. Θα μα χάνει τη δουλειά σου.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά είναι εξτραδάκια όλοι τώρα, αυτοί οι διαιτητές, βάρμα, μουσου του. Εκτός βαρ, ορισμό βαρ, οριστικά ο συγκεκριμένος. Ο Μπλέικ ατρόμπους.
1: Τώρα ο Γκαγκάτσης όμως.
0: Ναι, όποιος κάνει τόσο χοντρό λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ εξόδου.
1: Πάρε το κεφάλι, δηλαδή.
0: Φίλε, σταμάτα, είσαι κατάλληλος.
1: Μάλιστα.
0: Τι έκανε, θα κάνει εγχείρηση ένας γιατρός ο οποίος δεν είναι καλός, θα χάσει τη ζωή ο άλλος.
1: Τώρα οι ορισμοί των διαιτητών στην Ελλάδα έχουν κάνει συμφέροντα τώρα.
0: Έχει χίλιους γιο. Αυτοί τώρα που είναι στα βάρε, εξτραδάκια κάνουν όλοι.
1: Τρώνε σάντουιτς μέσα σε αυτά.
0: Ακριβώς, κάνουν τα εξτραδάκια τους.
1: Λέω να
0: βγάζω ένα έξτρα μεροκάματο, ένα καλό εξτραδάκι. Πώς πάμε εμείς και έχουμε τα εξτραδάκια.
1: Από εδώ ποιος θα μπορούσε να είναι βαρ.
0: Βαρίσας.
1: Ο κόκκινος.
0: Ναι.
1: Θα γινόταν πέναλτι καραμπινά του και αυτός θα δεν το πρόθεσε.
0: Καλά, όταν θες ρε παράδειγμα κατευθείαν τον Γρηγόρη να τον βάλεις μέσα.
1: Ναι.
0: Ποιος θα ήταν ο καλύτερος σέιβαρ εδώ μέσα.
1: Ο Πάγκος.
0: Πάγκος, ε. Πάγκος,
1: ο Πάγκος.
0: Ναι.
1: Ο καλύτερος θα ήταν.
0: Ο Γιάννης Πάγκος.
1: Ο χειρότερος θα ήταν ο κόκκινος.
0: Ναι.
1: Θα γινόταν κάρτες, μπουνιές, θα πέσαν, αυτός δεν θα πάνε χαμπάρι.
0: Εκτός σπίτι σου αγόρι μου, είσαι κατάλληλος.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ σε πληρώνω
1: έτσι. Τώρα τώρα για εδώ,
0: Φυσικά.
1: Αφού εδώ γίνονται.
0: Όταν γίνονται έσχοι, όταν γίνονται
1: μαγειρέματα. Κάτσε, εδώ γίνονται μαγειρέματα.
0: Ακατάλληλος, γεια σου.
1: Μαγειρέματα.
0: Και ειδικά αν είναι ξένοι, μην τυχόν τους ξαναφωνάξεις. Δηλαδή για μένα η τριπλέτα χθες στην Τούμπα ήταν κατάλληλη.
1: Ναι. Κατάλησε βόλεψε όμως.
0: Τι με βόλεψε, δεν με έδωσε πέναντι.
1: Α έπεσε με 10 παίκτες να πούμε.
0: Α έπεσε.
1: Στο 10 δόλεψε, σου λέγω.
0: Ακατάλληλη. Λάθη έχουν γίνει. Και από τις δύο πλευρές. Τα είπαμε, τα σχολιάσαμε.
1: Σε βόλεψε. Μια χαρά ο Ιταλός.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό και θα επιστρέψουμε πλέον να τα βάλουμε ένα σειρά γιατί είναι εβδομάδα κυπελική και είναι εβδομάδα Europa League. Δεν είναι μόνο κυπελική.
1: Έχει Ολυμπιακό Τετάρτη.
0: Έχει Ολυμπιακό.
1: Καλή εβδομαδούλα είναι.
0: Για Γελόνια έχει γεμάτη είναι εβδομάδα.
1: Βέβαια.
0: Έχει Hoffenheim Όφη, την ομαδάρα από την Κρήτη. Έτσι.
1: Χαίρε λέει.
0: Ομαδάρα
1: καλά, κόψε λίγο τώρα. Ομαδάρα από την Κρήτη. Κόψε.
0: Σε 6 μήνες Όφη πήρε κύπελο, πήρε Super Cup.
1: Ναι.
0: Μπήκε ο Μίλος Europa League.
1: Ναι.
0: Έβγαλε διπλό στο Καραϊσκάκη
1: μετά από 30. Σε 6 μήνες όφη θα σέρνετε.
0: Λες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις Νόβα. Λέγε,
1: έχεις.
0: Άρα έχεις και μια premium pizza. Από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Εδώ τώρα πρέπει να δώσετε premium τον Σιαμίτρα. Η καλύτερη πίτσα είναι Pizza Fan. Από το TTV. Όχι, Nova είναι. Από το TTV. Ποιο είναι το καλύτερο κανάλι? Το TTV.
0: Το TTV. Λοιπόν, τώρα έχει γίνει χαμός και με τα κανάλια. Τα παίρνει ένα γήμα ατζέντα, έχουν ενωθεί. Θα τα πάρει στην πλατφόρμα, τα λαφούς. Έχει χαθεί η μπάλα και μετά.
1: Οι επιχειρηματίες στην Αθήνα σηκώνονται το πρωί 7 η ώρα και 9 η ώρα έχουν πάρει την πρώτη απόφαση.

0: Σεπτέμβριο, η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Άστροφοι στον θέσμο του Κυπέλλου Ελλάδας πραγματοποιούν οι ομάδες ποδοσφαίρου με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής της League Phase. Τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγουν την αυλαία των αγώνων το μεσημέρι και το βράδυ της Τετάρτης. Στις 3 η Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και στις 5 παρατέταρτο ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό. Η δράση συνεχίζεται στις 6 παρατέταρτο με το παιχνίδι της Κηφισιάς κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ στις 8 Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια συμπληρώνουν το αγωνιστικό μενού το απόγευμα της 5ης. Η Καλαμάτα φιλοξενεί τη Λάρισα στις 4.30 σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της περιφέρειας. Το πρόγραμμα της τρίτης στροφής ολοκληρώνεται με τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στον Πασεραϊκό στις 6 παρατέταρτο. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για την αυριανή αναμέτρηση του Άρη με τη Μαρκό στο κύπελο Ελλάδας. Για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, τα χθεσινά παιχνίδια ολοκληρώθηκαν με τον Πανιόνιο να επικρατεί 1-0 του Απόλλωνα Πόντου στη Νέα Σμύρνη, ενώ στην Κομωτινή ο Παθρακικός πήρε την νίκη με 2-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ Β. Ανακοινώθηκε το επίσημο πρόγραμμα της πρεμιέρας για το πρωτάθλημα της Basket League. Η αγωνιστική δράση ξεκινά το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι με την εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στη Μύκονο. Ο Άρης δοκιμάζεται την ίδια ημέρα στις 5.30 στην Καρδίτσα, ενώ ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Ιβανόφιο την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα. Για την τέταρτη αγωνιστική του Ευρωβόλεϊ Ανδρών, η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σουηδία σήμερα στις 5 το απόγευμα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
7: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα.

0: Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
2: Να αποζημιώνει άμεσα.
1: Άλλο
2: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
1: Άλλο
2: να έχει λογικές τιμές.
1: Άλλο
2: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
1: Άλλο
2: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
12: Για όλους τους πιστούς της Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για εσάς, τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάκης είναι ο νούμερο ένα σύμμαχός σας. Αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς, θερμοσύμφωνες, διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της Ecozol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με αντλίας θερμότητας. Δημάκης, φίλες και φίλοι, η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμασης, ίδρευσης αλλά και κλιματισμού. Μποτζόνο, ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε. Ράπε κούλα, ακούτε, με κάζα σα πλήκτρα, με Χάρη Μανούλη δίπλα, έτοιμη. Ντίνο μου, για τρελά ξεφεύγματα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Α, μπράβο.
1: Όταν ξεφεύγεις.
0: Να ξεφεύγεις καλά, ναι.
1: Ωραία, κάνεις ημιτασιόν.
0: Μισάδια δεν θέλουμε.
1: Ξεφεύγματα, μισάδια.
0: Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, Ντίνο.
1: Ατασταλία θα κάνεις. Διατροφική, ερωτική.
0: Όλα τα είναι ξεφεύγματα.
1: Τα είναι γερά.
0: Ξεφεύγματα.
1: Δηλαδή.
0: Ουσίες, κοινοπνεύματα. Βάλει και το ξεφεύγματα.
1: Εσύ ξεφεύγεις πολλές φορές.
0: Βέβαια.
1: Πότε ξεφεύγεις.
0: Όποτε πρέπει.
1: Τι ξεφεύγματα κάνεις. Ερωτικού περιεχομένου, διατροφικού περιεχομένου.
0: Καλά, διατροφικού ξεφεύγω σχεδόν κάθε μέρα.
1: Τουριστικού περιεχομένου.
0: Και τουριστικού.
1: Μάλιστα.
0: Ξεφεύγματα κατά τα άλλα με κύκνους, όπως είδες και εσύ. Όπως
1: τι ζήσαμε σε κύκνους, ρε κουλιά.
0: Καλά, ζήσαμε
1: πριν. Όλοι οι άνθρωποι.
0: Γυναίκες, ζήσαμε αγριόπαπα.
1: Φράσε αγριόπαπα.
0: Στις λάσπες πατσουριάζαμε. Τώρα είμαστε κύκνους.
1: Άστα, ρε κουλιά, ναι. Όλοι οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες. Πολυγαμικοί είναι.
0: Ναι.
1: Όλοι.
0: Έλα, δεν
1: και οι γυναίκες και οι άντρες. Πολυγαμικοί
0: είναι.
1: Όλοι.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Όχι,
2: Κωστή, ξέρεις τι στήλη πρέπει να καθιερώσεις. Το θεώρημα του ραπ. Θα είναι ένα θεώρημα το οποίο θα είναι δικό σου. Θα είναι ποδοσφαιρικό, θα είναι ερωτικό, θα είναι κοινωνικό, πολιτικό.
1: Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να είναι μονογαμικός.
2: Μπράβο, το θεώρημα του ραπ.
1: Ούτε ο άντρας ούτε η γυναίκα.
0: Και όμως υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι μονογαμικοί.
1: Ναι, επειδή τους βαράει η θρησκεία το κεφάλι
0: του. Ναι, αυτό σου λέει. Είναι πάρα πολλοί.
1: Τους βάζουν το δηλητήριο.
0: Η αναλογία είναι 80-20.
1: Τους βάζουν το δηλητήριο της θρησκείας. Είδε άλλο. Καμία, κανένας.
0: Επομένως, παιδιά, σήμερα το ηθικό δίδαγμα είναι ένα. Ξεφεύγματα.
1: Βέβαια. Όλοι και όλες.
0: Ουσίες κοινοπνεύματα. Λοιπόν, χάρη
2: πάμε μας. Να ξεφύγουμε λίγο.
1: Εγώ το βλέπω στο Λούσιφερ. Πάνε πάρα πολλές γυναίκες. Bachelor party.
2: Πορκέρις. Κάνε του.
1: Εγώ έβγαλα μια φωτογραφία, ένα χορευτή. Και από κάτω οι γυναικάρες βαράγανε να πούμε και τα
2: καρδούλες
1: τέτοια. Πότε να έρθουμε μαζί να
0: το δούμε. Τον Ισπανό με τους Κυλιακούς.
1: Με τους Κυλιακούς.
0: Αλλά...
1: Τράβαρ του λέω Κυλιακούς, μην είσαι σαν τον Βάρκα στην ΑΕΚ.
0: Ποιος ήταν. Βάρκας.
1: Ποιος ήταν με τους Κυλιακούς. Το Γιώβης της ΑΕΚ.
2: Κάτσε γιατί Βάρκα έχουμε βάλει πρώτο σκόρ, Κωστή. Περίμενε.
1: Όχι το Γιώβης με τους Κυλιακούς εκεί του 80.
0: Δεν σ' άρεσαν.
1: Η Κυλιακή
0: είναι. Το Χρυστοδουλόπουλο.
1: Δηλαδή, άμα τον επετάξω τον Γιώβη σε bachelor party να κάνει το χορευτή.
0: Ούτε μία γυναίκα. Δεν είναι χορευτή όμω.
1: Ούτε μία.
0: Καλά, ο Γιώβη έχει γυναικάρα. Αν δει τώρα τι να το κάνει αυτά τα bachelor, δεν έτσι κάνει άλλε λιγούρε.
1: Τι είναι ο Γιώβη.
0: Άμα δει το μοντέλο που έχει ο Γιώβη, τώρα πλάκα με κάνει.
1: Άμα δούλευε στο Δήμο Θεσσαλονίκη και δεν ήταν παίκτη με αυτού του Κυλιακού. Ούτε τη χοντρή του Μασούτη στο ταμείο θα είχε. Φράγκο σε λέω τώρα.
0: Άσε μωρέ τώρα.
1: Αυτό που σε λέω εγώ.
2: Ξέρει, έχει κοφτερό μάτι.
1: Ούτε του ΑΔΕΛΤΑ την. Πώ λέω στο ΑΔΕΛΤΑ. Τα σούπερ μάρκετ ΑΔΕΛΤΑ.
0: Τα ΑΔΕΛΤΑ.
2: ΑΔΕΛΤΑ είναι
1: κοστή. ΑΔΕΛΤΑ δεν τα θυμάσαι. Ούτε την κοπέλα που έκανε τα ραβιά.
0: Για πε μα λίγο τράκαρε κανένα αυτοκίνητο από αυτά.
2: Με τα ΑΔΕΛΤΑ.
0: Έχουμε κάπου συμφώνηση.
2: Λοιπόν, στην Τζιμισκή, παιδιά, από νωρί το πρωί.
1: Αν δεν ξέρετε γιατί είστε. Η μηδαπή. Τα ΑΔΕΛΤΑ ήταν σούπερ μάρκετ.
0: Σούπερ.
1: Και μετά
0: έγινε. Σε σούργελο,
1: και μετά τα πήρε.
2: Γίνεται όλο και καλύτερο, σήμερα η ώρα.
1: Και μετά τα πήρε η Μασούτη.
0: Η Μασούτη.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά Ζαμπέτα. Η Πάου.
2: Όχι, η καινούργια τη θεία, πώς τη λένε στον Πειραιά.
1: Θεία Ελένη.
0: Εγώ λέω καλά που ξεκινάμε 9-12 γιατί έχει καλύτερη επιφώτιση. 9-12 σου έρχονται πιο καλά. Είσαι πιο ξεκούραστο.
1: Το μυαλό είναι.
2: Όχι, Παναγία μου.
0: Λοιπόν, πε το κουμπάρο σου βιολογικά, μόνο ένα φίλο είναι πολυγαμικό, λέει. Βιολογικά, λέει εδώ.
1: Ποιο είναι?
0: Δεν μας το λέει.
1: Όχι, ποιο είναι το. Τι εννοεί δηλαδή, τι υπονοεί ότι.
0: Μόνο, αυτό γράφει μόνο, τίποτα.
1: Μόνο ένα φίλο είναι πολυγαμικό.
0: Ναι.
1: Για τράβεται στις 50 στα γυμναστήρια με κάτι 30 που βγαίνουν. Θα σε πω, όχι,
0: δεν είναι. Μόνο γαμικό.
1: Α, στο να δεν ξέρει τι του γίνεται.
0: 50
1: οι γυμνασμένες.
0: Οι γυμνασμένες ή.
1: 20%.
0: Οι άνετες.
1: Α, δεν χρειάζεται να είναι και άνετες.
0: Α, ναι. Καλά, εσύ τις 50 δεν μου λες ότι.
1: Το 80%
0: παραδίδουν πινακίδες.
1: Ναι, αλλά. Παραδίδουν πινακίδες. Περίμενε, περίμενε.
2: Κάτι αναστροφή.
1: Στο γυμναστήριο όμως υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις.
0: Α, οι εξαιρέσεις.
1: Που το πολεμάνε το έργο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χιλιόμετρα τραβάνε. Στο διάδρομο απάνω.
0: Άντε να δούμε τι.
2: Ξέρει πάπια που είναι λίγο. Λοιπόν, περίμενα.
0: Πόση τράκαρα τώρα, λοιπόν, για πες μας λίγο.
2: Στην Τζιμισκή έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, όπως άκου, δεν κάτσε,
2: περίμενε.
1: Ας τη συμφόρηση. Παίρνει μια τριαντάρα, ένα 45 γιατρό.
0: Μια τριαντάρα.
1: Ένα 42 χρονών γιατρό.
0: Τέλειος
1: ο γιατρός και τα λοιπά. Κάνει ένα παιδί και τα λοιπά. Πάει ο γιατρός, κάνει μαγκές με τις νοσοκόμες, τη φυλάει τριαντάρα.
0: Ναι.
1: Κάνει υπομονή.
0: Μόλις
1: πάει 60 ο γιατρός και άλλοι, ας πούμε, στα 47-46, τραβάει στο γυμναστήριο με τον 35. Αγάπη μου, έχω με τον personal trainer.
2: Personal, ναι. Πιλάτες, τέτοια.
1: Όλος τραβάει χειρίζει απάνω, να πούμε. Έτσι πάει το έργο. Ας αυτό που στέλνει το μήνυμα τώρα.
2: Να προλάβω να πούμε τίποτα για την.
1: Τι να πει,
0: έχει δίκιο, λέει.
2: Ναι.
1: Φυσικά. Τι.
0: Υπήρχαν για τα ΑΔΕΛΤΑ, υπήρχαν και τα πήρε ο Μασούτης. Έχει δίκιο, λέει ο φίλος ο Δημήτρης ο Μανάρης.
1: Ο Μανάρης?
2: Ναι. Μπράβο, Κωστή.
0: Έχει δίκιο. Θες τον μνημονεύαμε με τον.
1: Δεν τον μνημονεύαμε, τον κατηγορούσα εγώ.
0: Εσύ τον κατηγορείς πάντα, εγώ πάντοτε τον υπερασπίζομαι.
1: Βέβαια. Μια διαφήμιση δεν μας έδωσε.
0: Τσιγκουναράζα
1: μου.
2: Τώρα το Πάσχα. Λοιπόν, περίμενε. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή σε παράλληλους δρόμους του κέντρου θα συναντήσουν καθυστερήσεις. Τσιμισκή, Λεωφόρου Νίκης, Εγνατία. Αγίου Δημητρίου επίσης έχει αρχίσει λίγο και τσιμπάει. Στο τρίγωνο του Βαρδάρη, όπως και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, θα δούμε καθυστερήσεις. Επίσης, προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή και σε Βασίλη Σόλγα, ενώ μικρές καθυστερήσεις έως ανεπέστες στη Γεωργίου Παπανδρέου. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
1: Εσύ εδώ πρέπει να λες που έχει κάμερες για να πιάνουν τα χιλιόμετρα. Έχω εγώ ένα μηχάνημα να πούμε, ενός φίλου μου που έχει στο αμάξι του. Μόλις δει η κάμερα το μηχάνημα, στα 300 μέτρα λέει: μηχάνημα στα 300 μέτρα. Σταματάμε εμείς τα τρέχουμε.
0: Εμένα μου αρέσει ο Χάρης, έρχεται 9:40 και ξεκινάει να μιλάει 9:50 ρε πιθανέ.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν του δώσανε εκπομπή να πούμε εδώ.
0: Ναι, αλλά να... εσύ ναι, έρχεται 9:40 αντί να του δώσει τον λόγο 10 λεπτά.
1: Του δίνω πολλούς λόγους.
2: Κάνει.
1: Δίνω πάσεις εγώ.
2: Κάνει. Πώς το λέει, πινκ-πονγκ.
1: Κρινκ-κρονκ.
2: Μπράβο.
0: Κλίκιτι κλοκ, κλίκιτι.
2: Μετά από το Α, Δέλτα και το Green Rock δεν έχω κάτι να πω.
1: Έχουν να ξέρετε.
0: Για
2: δώσε γκάλωπ. Πάμε να δώσουμε γκάλωπ. Τέσσερις επιλογές, Κωστή. Την ώρα που εσύ έπαιρες το καφεδάκι σου, το βάλαμε με τον Νικόλα.
1: Άρχισα, μωρέ.
2: Δεν πειράζει, εντάξει, καλό είναι.
0: Πάπλωμα βαρύ πλέον.
2: Καλό είναι, πικέ ακόμα.
0: 9 η ώρα, α, θα συμπούδρασε. Προσέχει ο Τζόρτζιο Μπούζο Αρμάνι. Για σένα το έκανε.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το έκανε.
0: Για σένα το έκανε, για να έρχεσαι εδώ πούδρα. Ξεκούραστος, τα κεφαλικά σου κύτταρα να ανανεώνονται.
1: Να παίρνει την πούδρα να παίρνει. Γι' αυτό το έκανε.
2: Το Λιντίν, το Λιντίν.
1: Να πάρει την πούδρα το έκανε.
2: Το Λιντίν.
0: Εγώ ξέρω ότι έρχεσαι εδώ πιο ανανεωμένος.
1: Για την πούδρα το έκανε, βρε.
2: Λοιπόν, Κωστή, τέσσερις επιλογές στον γκάλοπ. Ποια ομάδα θα προχωρήσει περισσότερο στην Ευρώπη? Έχουμε βάλει την ΑΕΚ, η οποία συμμετάσχει στο Champions League.
0: Ξεκίνησε με νίκη.
2: Ξεκίνησε. Ο Ολυμπιακός και ο Όφη, οι οποίοι μπαίνουν αυτή την εβδομάδα στην εβδομάδα του Europa League. Έχουν τις υποχρεώσεις τους. Και τέταρτη επιλογή έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μπαίνει αμέσως και μετά στο Conference League. Τέσσερις επιλογές. Μπαίνει το κοινό, αφήνει την ψήφο του.
0: Δεν έχουμε πάω σε αυτό το κάλο για να δούμε τι γίνεται.
2: Μπαίνει το κοινό, διαφορετικής δυναμικής βέβαια οι διοργανώσεις. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Mm-hmm. Αλλά μπαίνουμε, αφήνει το κοινό την άποψή του για το ποια ομάδα θα καταγράψει τη μακρύτερη πορεία στην Ευρώπη.
0: Για βλέπω το goal. Τη Σασουόλο στο 93. Θέλω λίγο να το δεις, Δίνο. Λοιπόν, μισό. Θέλω να το δεις και να το σχολιάσουμε. Θέλω να δεις τον γκολ. Είμαστε στο 93. Είναι 2-2 το μάτς.
1: Σασουόλο
0: Γιουβέντους.
1: Έχασε Γιουβέντους.
0: Ναι, Σασουόλο Γιουβέντους. Και λοιπόν, δες πως ξεκινάει η πάσα. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Λοιπόν, στο βάζω λίγο, παιδιά. Είναι 20 δευτερόλεπτα, θα σα το περιγράφω κιόλα. Λοιπόν, παίρνει την μπάλα ο δεξής μπακ. Μια μακρινή παλιά στο κέντρο. Με ταχύτητες χαλαρές στην άκρη. Κοιτάζει, περπατάει, περνάει μια τριαντάρα από την άλλη πλευρά. Τώρα θέλω να μου το σχολιάσεις. Εδώ κανένας δεν υπάρχει, back half, σουτάρει γκολ.
1: Αυτός ο παίκτης που μαρκάρει το τελευταίος, πόσο τον πλήρωσε η Γιουβέντους? Αυτό το μαύρο το στόπερ.
0: Εσύ στέκεσαι σε αυτό, εγώ στέκομαι σε όλη την Γιουβέντους όμως.
1: Η Γιουβέντους περπατάει.
0: Δεν περπατούσαν όλοι και κοιτούσανε.
1: Αυτή που χειροκροτάει ποια είναι?
0: Η πρόεδρος της Σασουόλο.
1: Η Μεσήληξη.
0: Σ' άρεσε σε
1: γέννηση. Καθόλου, καθόλου.
0: Η πρόεδρος της Σασουόλο. Δηλαδή είναι ένα τόσο σημαντικό γκολ που κρίνει παιχνίδι, όπου με δύο μπαλιές πετάει την μπάλα στα πλάγια.
1: Περπατάνε όλοι στο κέντρο.
0: Δύο εδώ της Γιουβέντους.
1: Αυτός ο αριστερός
0: μπαλιά. Ένα-δύο.
1: Περπατάει.
0: Ναι.
1: Περπατάει.
0: Και περιμένει εδώ. Αυτός δεν έχει άλλους. Δύο είναι.
1: Ακούμα, κοίτα μαρκάρισμα μου.
0: Και δες μαρκάρισμα.
1: Α, γυρίζει και τον πισιρό. Ναι. Έλα Παναγία μου να τον έχω εγώ
0: πέντε. Δείτε λίγο τη φάση, το Σασουόλο Γιουβέντους το 3-2 πώς γίνεται.
1: Θα κάτσω εδώ ιταλικό ποδόσφαιρο τώρα.
0: Ναι.
1: Απλά θα δω Premier League και Ισπανία. Απλά θα κάτσω εδώ τη Γιουβέντους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. δεν θα πάρω.
0: Καλά λέει για το Αλφαδέλτα, ήταν ο συνεταιρισμός του Αγίου Δημητρίου, λέει, γι' αυτό και ονομαζόταν Αλφαδέλτα. Κάτι ξέρει εδώ ο παππούλης, έτσι. Νικόλα, να παίξει με 3-5-2 Γιανούλη αριστερά, Ζήφκο δεξιά και δύο Αφρικανούς μπροστά. Δεν
1: ο Γιανούλη, ρε φίλε, δεν έκανε προετοιμασία και έβαλε τον Αστράγαλ. Πού να ανέβει 70-80 μέτρα ο Γιανούλη.
0: Πού
1: να ανέβει, βρε.
0: Δεν έκανε προετοιμασία και ήταν.
1: Πού να ανέβει, βρε, το ερείπιο 80 μέτρα.
0: Καλά, θα διασυρθεί με τον Γιανούλη πάλι και θα κάνει κολοτούμπε.
1: Σεπτέμβριο είναι, Οκτώβριο.
0: Σεπτέμβριο, ναι.
1: Οπότε θα διασυρθεί.
0: Τώρα θα επιστρέψει και γεια σα. Όλο χειμώνα έτσι θα είναι, όλη τη χρονιά.
1: Δηλαδή δεν έκανε προετοιμασία και είναι και ένα μισό.
0: Καλά, δεν ο μόνο που δεν έκανε προετοιμασία. Ένα 50% ποδοσφαιριστών δεν κάνει.
1: Κασέτα τον Γιανούλη, ήρθε εδώ να σας φάει τα λεφτά. Άστο.
0: Μεταγραφές. Πάμε να τελειώσουμε γιατί έχουμε.
1: Έπαιξε μπαλάρα πάνω στην.
0: Και Γερμανία. Καρέτσα έχουμε. Έχουμε και καρέτσα, ευχάριστα μαντάτα. Δεν βρήκαν, τον εξέτασαν τρεις μέρες με κάθε λεπτομέρεια, τα πάντα όλα.
1: Καλά δεν έπινε νερό καρέτσα.
0: Από αυτήν
1: δύο πήρε ή πήγε μαζί μα.
0: Ήπια δύο πήρε.
1: Αυτό δεν πίνει. Α πήγε καμιά
0: μέρα. Σήμερα να τον πάρω ένα τηλέφωνο να ρωτήσω λίγο γιατί πέρασαν οι μέρες πλέον. Είναι καλά να μάθουμε, ναι. Τρεις μέρες τον εξέτασαν, δεν άφησαν τίποτα. Μέχρι και τα. Ό,τι μπορεί να φανταστείς, δεν έχει απολύτως τίποτα.
1: Άρα έπεσε το παιδί.
0: Αφυδάτωση, ζαλίστηκε, έπεσε κάτω, δεν ένωσε καλά. Από πάνω μέχρι κάτω, λέει. Πραγματικότητα δεν διαπουσιάστηκε τίποτα, λέει.
1: Έπαθε κατσικά.
0: Τι κατσικά.
1: Ο κατσικάς που είναι προπονητής τώρα.
0: Ναι. Τι είχε εκεί, κύριε.
1: Όλο αρρώστηκε.
0: Αυτό τώρα σου λέει, ένιωσε λίγο αδυναμία, δεν είχε πιει νερό. Ζαλίστηκε, έπεσε κάτω, αλλά τον εξέτασαν.
1: Τέσσερις αφιγραντήρες,
0: ναι.
1: Και συμπληρώματα διατροφής έχει ο.
0: Ποιο ρε άνθρωπε, πε μου!
1: Ο Κωνσταντέλια.
0: Κουνάει τα χέρια, κάνει πού να φανταστώ.
1: Ο Κωνσταντέλια.
0: Τι ο Κωνσταντέλια έχει.
1: Τέσσερις αφιγρατήρες έχει στο δωμάτιο.
0: Ναι.
1: Και ειδικά αυτά συμπληρώματα για να πίνει να μην αφυδατώνεται.
0: Ναι, ναι, εντάξει, μια έσπερ να γίνεται. Εντάξει, μια χαρά.
1: Από
0: χαρά.
1: Εδώ μέσα ποιο δεν θα μπορούσε να πάθει αφυδάτωση.
0: Από εδώ μέσα ποιο δεν θα μπορούσε να πάθει.
1: Δεν θα μπορούσε να πάθει αφυδάτωση.
0: Ξέρουμε όλοι. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή όταν ρωτά. Όταν ρωτάς για κάποιον από εδώ μέσα κάτι που δεν θα μπορούσε στραβό ανάποδο.
1: Γιατί πρίγει κιόλας.
0: Γιατί ξέρουμε όλη την απάντηση με το που κάνεις το ερώτημα.
1: Ναι. Το είπα κιόλας, λέω. Αφυδάτωθη. Εσύ αποκλείεται να πάρεις αφυδάτωση με αυτά το κοπανάζα.
0: Η μεγάλη οφάρα sold out με τη Hoffenheim. 25.000 θα έχει.
1: Πού?
0: Στο Όφι Hoffenheim. Κάτσε και χαζεύετε Όφι τώρα εσείς. Να δείτε πώς γίνονται οι ομάδες. Έτσι. Παίρνεις μια προπονητάρα, βάζεις πλάνο, χαράζεις γραμμή, στηρίζεις, έρχονται αποτελέσματα, βάζεις πολλούς Έλληνες. Δεν με ακούσε εδώ να φωνάζω, να ρουλιάζω εδώ και χρόνια. Έλληνες! Φτιάξε ομάδα με Έλληνες, τι δεν καταλαβαίνετε.
1: Λέει, όταν φέρνανε Έλληνες,
0: και πάρτε τέσσερις παιχταράδες ξένους.
1: Άφηγε από εδώ πέρα.
0: Έλληνες και πάρτε τέσσερις, μάξιμουμ πέντε παιχταράδες ξένους.
1: Άσε να οικονομήσω.
0: Αλλά να είναι όλοι ξένοι. Βρειά στον κόσμο.
1: Άσε να οικονομήσω από τις μίζες οι άνθρωποι. Κάνεις τώρα εσύ χαλάστρα να πω.
0: Λίγο πριν το sold out είναι όφι, έχουν μείνει ελάχιστα στήρες, στις στήρες 16-19-20. Θα έχει πάνω από 20.000 στο μάτσα με
1: ενώ το πάω χάρη εσύ, έτρεχε και ο κούκο ήσασταν.
0: Όχι, 20.000 στήρες κόπηκαν. 19.765, κάτι τέτοιο.
1: Σαμαλία, αρεό. Ήταν η θύρα 5 να πω.
0: Η θύρα 5 πάντοτε.
1: Σαν μαλλιά ρεό.
0: Αφού είναι έτσι. Ήταν γεμάτα όλα τα επίσημα και γεμάτα όλη η θύρα 4. Είχε 20.000 κόσμο. 19.765. Λοιπόν, τελευταία μέρα των μεταγραφών.
1: Ο
0: για να τελειώσουμε λίγο.
1: Ο λαός και ο λαός και ο λαός. 20.000 κόσμο ήταν δεν ήταν. Ο λαός και ο λαός μας
0: είχαν πρίξει. 20.000 είναι σταθεροί που
1: μας είχαν πρίξει. Ο λαός και ο λαός.
0: Αυτοί οι 20.000 είναι που πηγαίνουν σταθερά στην Τούμπα.
1: Παράει το τίμα ο άλλος.
0: Ό,τι και να γίνει.
1: Να βρίζουμε τις μάνες. 20.000. Πού να οι λαοί, ρε. Οι λαοί είδαμε στον τόρτο του λαού. Λαοί είναι αυτοί τώρα.
0: Σήμερα που φυλακίζεται ο Ηλίας Λέπες στον Αράπ.
1: Ξέρω πρωί το έμαθα.
0: Τα άπαθες και αυτά έτσι μην χάσεις έτσι. Καλημέρα, Κουλ. Κάθισε να δω το τελευταίο κοσάρι του Γιουβέντου Σασουόλο. Η Γιούβε είναι μια σκέτη κατάντια. Με κάτι Βόζους, Αφρικανούς, Τούρκους. Λες και είναι ομάδα γάμα Γαλλίας. Ναι, δεν είναι τίποτα, παιδιά. Να ξέρετε, μην
1: άμα παίξει η Γιουβέντου Πάοκ.
0: Θα κερδίσει ο Πάοκ.
1: Θα τη βάλει τρία γκολ ο Πάοκ.
0: Η Πάοκ. Η Πάοκ, πλάκα με κάνει.
1: Θα τη διαλύσει τη Γιουβέντου.
0: Δεν είναι καλά. Η Γιουβέντου εδώ και χρόνια είναι σε παράκαψη. Σε κάμψη.
1: Σε κάμψη.
0: Ναι, σε σταθερή ελεύθερη πτώση.
1: Κολλάς.
0: Κολλάω λέξεις. Τα δικά σου, ναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή προσπαθώ να ξεροκάρω από τα ξεφεύγματα από τα δικά σου. Με επηρεάζει και εμένα, ρε φίλε. Εδώ κάνε. Και αυτό που βάζει τον γκολ είναι δανεικό από τη Γιουβέντου. Ακόμα καλύτερα.
1: Αυτό το τρίτο γκολ.
0: Αυτό που βάζει το τρίτο γκολ.
1: Αυτό που μάρκαρε.
0: Δεν το μαρκάρει κανένα.
1: Αυτό που μάρκαρε έτσι, ρε φίλε, πραγματικά πρέπει να του κάνει σεμινάριο ανοησίε.
0: Λοιπόν, μια που ξεκινήσαμε με Άρη, για να τελειώνουμε με τα του Άρη, είπαμε ο Σούτρα πλησιάζει. Να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών και από αύριο ανοίγει το παράθυρο των ελεύθερων, όπου θα ισχύει μέχρι 29 Σεπτεμβρίου.
1: Μεσοπαλία έχετε το Παντελίδη, ξέρει.
0: Που σε ποιον από τους δύο.
1: Το Φουκαρά τον Άρη.
0: Α, γιατί έτσι πως το είπες, δεν ξέρω. Μου τον έλεγες τον Παντελίδη για τον Ηρακλή. Και τώρα μου λες για τον Άρη. Ναι. Γιατί να τον αλλάξει ο Γρηγορίου, κάτσε μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Επειδή έχασε δύο ντέρμπι εκτός έδρας με ΠΑΟΚ και με ΑΕΚ, και άντε με την ΑΕΚ δεν ήταν καθόλου καλό.
1: Εγώ σου είπα τι σωστό. Σου λέω ότι μαθαίνω.
0: Α, δεν θα είναι το σωστό πάντως. Ναι. Για μένα. Δεν θα είναι το σωστό. Βέβαια, αν κάποιος είναι να κάνει μία αλλαγή φέτος και πρέπει και το πιστεύει ότι θα αλλάξει.
1: Καλό είναι να έρθει ο Παντελής εδώ. Πρέπει θα έχει άλλη μια κούτρα ο κόκκινος.
0: Ναι, πρέπει να την κάνει τώρα.
1: Τώρα.
0: Γιατί έχει 20 μέρες προετοιμασία.
1: Ναι, να ξέρεις ότι έχει γίνει η ιστορία.
0: Άρα, ο Άρης μετά τον Μπρουμά πάει να κλείσει και τον Σούταρ. Ο Άρης, ο οποίος έχει το Μαρκό να αντιμετωπίσει αύριο.
1: Στις
0: 5 παρατέταρτο, σέντρα δηλαδή την ώρα θα κάνεις. Όχι, τελειώνεις εσύ. 2-4 πλέον. Το έχω. Ναι, αύριο 5 παρατέταρτο.
1: Α, δεν είχα άρτη, ψινόμαι πάντα το Σούλι.
0: Τι να έχεις, άρτ.
1: Αύριο τι είναι.
0: Τετάρτη, ναι.
1: Έχω άρτ.
0: Πάνε. Δες μέχρι το 65 και γίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, πάνε. Δες. Φύγει κατευθείαν από εδώ, πάνε Βικελίδης.
1: Πάω στο εξωτερικό.
0: Πρώτο γύρο, δες.
1: Μέχρι το
0: 65 και
1: μια. Πού να μείνει άραγε το Μαρκό. Σε κανένα καταγόη θα μείνει.
0: Άρης Μαρκό είναι αύριο 5 παρατέταρτο.
1: Σε κανένα καταγόη θα μείνει το Μαρκό. Πού να πούμε.
0: Έλα, θα μείνει σε καταγόη. Ένα απλό ξενοδοχείο.
1: Αυτό είναι ο καταγόη.
0: Εντάξει, οκ.
1: Σε μη διαμονή θα μείνει.
0: Ο Κατσικογιάννης είναι αυτό που σφυρίζει το παιχνίδι.
1: Του Ολυμπιακού παράρτημα είναι η Μαρκό, να ξέρει.
0: Η Μαρκό.
1: Ναι, η Μαρκό.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Ο Κατσικογιάννης είναι μαζί με τον Μιδούδη και τον Μαυροκορδόπουλο και τον Τομάρα τέταρτο. Αυτοί σφυρίζουν. Αύριο 5 παρατέταρτο τον Άρη, ο οποίος είπαμε θέλει να κλείσει μετά τον Μπρουμά και τον Σούταρ για να κλείσει μεταγραφές. Μετά για ελεύθερο δεν ξέρω τι θα. Θα έπαιρνες κάτι εσύ στον Άρη.
1: Στόπερ.
0: Κι άλλον.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ένας αυτός που θα έρθει είναι στόπερ.
1: Τον Φαμπιάνο θα τον έπαιρνα με το Βένο να περπατάνε στην παραλία χιλιόμετρα.
0: Έκανε χθες 3 χέρια προχθές.
1: Α, ο Φαμπιάνο είναι και ύποπτο τώρα. Έλα
0: τώρα, εντάξει.
1: Πρακουσέ, λέω τώρα. Μάτς, τώρα μάτς, εγώ στην Ελλάδα.
0: Εσύ, επειδή έχει ζήσει δεκαετία. Ναι.
1: Το Φαμπιάνο είναι και ύποπτο.
0: Πόσα άτομα πιστεύει θα έχει αύριο ο Βικελίδη, ο Ρωτάνα φίλο.
1: 3.000 θα έχει, 2.500.
0: Ναι.
1: 100 του Μαρκόπουλου.
0: Δεν έχει. Το Μαρκόπουλο δεν θα έρθει καθόλου. Όχι, δεν θα έρθει.
1: Τι θες να έχει το Χαριλάου.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό για να επιστρέψουμε.
1: Άμα
0: να πάμε...
1: κέρδισαν τον ΠΑΟΚ θα έχει 7.000.
0: Άμα τον κέρδισαν, εντάξει, okay, θα έχει. Okay. Θα πάμε σε μικρό, ενάρετο διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται με τις μεταγραφές, αν και εφόσον. Επόμενη μέρα πάει στο Περιστέρι, πώς θα παίξει. Μπαντζά, έχει αρκετά πραγματάκια και ποδοσφαιρικά.
1: Ο πρόεδρος εδώ είναι.
0: Εδώ είναι και σήμερα έχει γεύματα.
1: Πού έχει γεύματα με τον Κακάτσι.
0: Σήμερα είναι, έχει ιστορική συνεδρίαση η UEFA. Ποιο Κακάτσι, ρε. Αυτά που τα λες με τον Κακάτσι.
1: Θα είναι ο Κακάτσι στο ξενοδοχείο.
0: Θα είναι ο Κακάτσι, αλλά δεν
1: ο
0: είναι.
1: Ο πρόεδρος θα είναι.
0: Αφού θα γίνει στο ξενοδοχείο του.
1: Θα πιούνε το φρέντι του.
0: Λοιπόν, έχει συνεδρίαση. Τα 100 χρόνια της ΕΠΟ κανονικά έχει ιστορική συνεδρίαση της UEFA. Είναι θέματα τα οποία.
1: Ποιος έκλεισε το Μακεδονία
0: εδώ.
1: Ποιοι θα είναι εδώ.
0: Ο Τσέφεριν. Θα τους πούμε μετά. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες.
1: Ναι.
0: Ψήνομαι να πάω.
1: Ψήνεσαι να πάω. Να δεις εκεί
0: πάνω ένα μπράντι.
1: Την επανασύνδεση.
0: Θα πάει ο Χάρης. Θα πάμε παρέα.
1: Πάνω στην επανασύνδεση. Φωτογραφίες θέλω.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες.
1: Φωτογραφία με τον Καγκάτσι και τον πρόεδρο.
0: Αυτά
1: αγκαλίτσα, ναι.
0: Αγκαλίτσα δεν νομίζω.
1: Αγκαλίτσα.
0: Δεν νομίζω να είναι
1: αγκαλίτσα. Αγκαλίτσα.
0: Έλα, φιλάκια, πάμε σε διαφημιστικό. Αλλά πρώτιστα να σας πούμε ότι 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες, αμέτρες ιστορίες που έχουν να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο φουλ με μεγάλες κληρώσεις, αυτοκινήτων, μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις. Ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη, Fest of the Best. Τώρα ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος εδώ με πολιτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε και με την ιστορική συνεδρίαση της UEFA σήμερα εδώ στην πόλη μας, αλλά και με τα ρεπορταζιακά του ΠΑΟΚ.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατη της θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας ημέρα. Στην αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική σκηνή αναφέρθηκε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, σχολίασε. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στη Χαλκιδική για την εξαφάνιση μιας 59χρονης γυναίκας από τον Πολύγυρο. Για την εξαφανισμένη από τις 12 Σεπτεμβρίου Αναστασία Γιαγκοπούλου εκδόθηκε Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής μετά από ειδοποίηση από τους οικείους της το βράδυ της Δευτέρας. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και με βάση αυτό είναι αντιμέτωποι ακόμη και με ποινή ισόβιας κάθριξης. Νεφώσεις αναμένονται στη Θεσσαλονίκη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ, κυρίως από νότιες, νοτιοανατολικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ. Στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο match?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
18: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast.
19: Η καινοτομία στο σπίτι της.
20: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
22: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
23: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
24: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
25: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
26: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
27: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
28: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
30: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
32: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
33: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: Μαζί μας και ο δουλευταράς, παιδιά, που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά? Πως έχουν φτιάξει μια ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς, γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά με δουλευταρά. Good morning, φιλαράκια μας. Καλημέρα, ρε. Έλα, Τίνο.
1: Με πήρε η κυρία Λουκά τηλέφωνο.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Καλώς τα δεχτήκαμε.
1: Θέλει να βγει να μιλήσει λίγο για το Μαζονάκι.
0: Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει. Άστο, όχι. Ναι. Τι, κυρία Λουκά. Και τι θέλει να πει για το Μαζονάκι? Ήταν χθες στην κηδεία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πήγε μια χαρά. Πήγε χιλιάδες κόσμος εκεί. Αποχαιρέτησαν τον.
1: Πιο ειλικρινής παρουσία ήταν τη Λουκά εκεί πέρα. Όλοι οι άλλοι ήταν υποκριτές.
0: Η
1: Λουκά τουλάχιστον.
0: Γιατί τους υποκριτές πάλι όλους?
1: Υποκριτές. Κάνανε τους στεναχωρεμένους, να πούμε. Κάνανε τους στεναχωρεμένους, δήθε και τα λοιπά. Ναι.
0: Πούδρα έρχεται 9 η ώρα. Μαγουλήθρα, μυαλό, εγκέφαλος, ρολάρι. Μια χαρά πάλι έγινε.
1: Αρχίσαν τα γλυψίματα. Αρχίσανε οι ουρές να κουνιούνται.
0: Ρε πάμε με τα ξεφεύγματα τώρα, με έχεις μουρλάνει το πρωί.
1: Αρχίσανε οι δημόσιες σχέσεις, άντε.
0: Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θεματάκια, Ντίνο μου. Έτσι, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα. Τελειώσαμε τον Άρη, περιμένουμε να δούμε αν θα ολοκληρώσει.
1: Θα ολοκληρώσει. Αφού έβγαλε τη Διάρα μέσα στην Τούμπα, πάμε να πάρει στόπερ τώρα.
0: Και τον Μπρουμά.
1: Βέβαια, πρέπει να πάρει. Και εξτρέμ πρέπει να πάρει.
0: Εσύ θέση και του Γιαννιώτα.
1: Ο Παλάσιος.
0: Λίγα πράγματα.
1: Είμαι νοχελικός. Ο Δε Γιαννιώτας, το παιδί είναι παθιασμένος. Μαρκάρει, κάνει ένα, χρειάζεται στην ομάδα.
0: Βέβαια. Χρειάζεται. Είπαμε, οι Έλληνες αυτοί είναι απαραίτητοι.
1: Δεν είναι εύκολο στον γκολ. Αν ήταν εύκολο στον γκολ, Γιαννιώτας θα έπαιζε σε πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Ο Άρης, ο οποίος φέτος φτάνει σε ρεκόρ του σε χρηματιστηριακή αξία, πάντως πρέπει να το πω αυτό.
1: Αυτό είναι λόγω του Καρυπίδη, ο οποίος είναι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών που πέρασε από τον Άρη.
0: Τα γλυψίματα πάλι. Πάλι τα γλυψίματα. Τώρα αρχίζουν τα γλυψίματα.
1: Εγώ με αριθμούς μιλάω.
0: Ναι, και εγώ με αριθμούς μιλάω και με δεδομένα. Με δεδομένα.
1: Ήρθε το αφεντικό, αλλά τι ωραίο μάγου λέγει ο συνεργάτη μου.
0: Φυσικά.
1: Αντί να πει το κατατροπώσετε με τον Μπούζα, το βάλατε εδώ 2 ώρες διάλειμμα.
0: Καλά, ρε, και εμένα δεν. Α, για μετάλλες, ναι, για μετάλλες. Εγώ λέω για το πρωινό σου ξύπνα που έρχεσαι εδώ φρεσκαδούρα.
1: Ναι.
0: 43 εκατομμύρια ο Άρης ήταν η χρηματιστηριακή αξία.
1: Πότε έχει ρε ο Άρης με
0: ποτέ.
1: Το.
0: Ποτέ. Ποτέ δεν είχε.
1: Αριανάρχε εκεί, βάλατε τώρα τον κούμπο να φέρει τα αδέρφια του εκεί πέρα παίζουν μπάσκετ. Φορτώσατε εκεί και τα λοιπά. Θα πάει ο Αριστοτέλης να πούμε πρώτο στην Champions League του μπάσκετ. Euroliga.
0: Ρε παγάσα,
1: 46 εκατομμύρια.
0: Δεν καταλαβαίνω, ρε φίλε. Μιλάμε για το ποδοσφαιρικό άκαιμο
1: και το συγκρίνω.
0: Στον πασχετικό ΠΑΟΚ.
1: Το συγκρίνω.
0: Κατάλαβες τι έκανες τώρα. Σε 2 δευτερόλεπτα με πήγες από τον άτομο ποδόσφαιρο.
1: Το συγκρίνω.
0: Στον Άρη, στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
1: Το συγκρίνω, ρε φίλε.
0: Τι συγκρίνω?
1: Το συγκρίνω.
0: Με τον πασχετικό ΠΑΟΚ.
1: Με τον πασχετικό ΠΑΟΚ. Μα είχαν πρίξει με το Σιάν, χώθηκε ο μπαμπά στη φυλακή εκεί πέρα σαν τον Καποδίστρια.
0: Άντε πάλι όλα μαζί, ανάκανε. Δεν το πάλι.
1: Πού είναι, ρε, που θα πάει ο Άρης στο Euroliga?
0: Τι δεν είναι το θέμα μας?
1: Πού είναι?
0: Άσο αυτό, το πιάσαμε.
1: 46 εκατομμύρια ευρώ σε ζωή ο Καρυπίδης. Εκείνο ήταν το.
0: Γύρισες.
1: Τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία που γυράρισε ποτέ ο Φουγκαράς, ρε.
0: Λοιπόν, και κάτσε να μα πάρει και το Σούτερ, θα περάσει τα 45
1: εκατομμύρια. Ο Φουγκαράς ο Άρης, ρε, πότε είχατε τέτοιες ιστορίες, ρε.
0: Εντάξει. Θέλει πίσω ενίσχυση. Με Φαβιάνο Σούταλο δεν κάνει δουλειά. Αλλά μπροστά έχει φτιάξει πάρα πολύ καλούς.
1: Με τον Χατζηνικολάου προπονητή σας είχανε, βρε.
0: Εντάξει, οκ, είχε τα. Τώρα το Γρηγορίου έχει. Εντάξει, οκ. Μην τρελαίνεσαι. Το deal του Καρυπίδη πάντως για μένα του καλοκαιριού είναι του Διαντή που τον πούλησε 4,5 εκατομμύρια. Πήρε ένα Αφρικανό 18 χρονών, 19, έκανε 3 μάτς εδώ. Τον έστειλε στην Αραβία.
1: Πήρε.
0: Έβαλε ρήτρα ότι αν ανέβει κατηγορία
1: θα πάρει λεφτά.
0: Και τα πήρε.
1: Τα πήρε.
0: Μεγάλη μαγιά.
1: Όχι, θα περιμένω από τα διαρκεία των Αργιανών.
0: Τέλος. Τέλος τα του Άρη, τα είπαμε αύριο με Μαρκό. Είπαμε και
1: τώρα. Αργιανή, 43.
0: Τι 43.
1: Εκατομμύρια.
0: Εντάξει, 43 εκατομμύρια. Είναι ξεκάθαρα σε σχέση με όλους. Δηλαδή ο Όφη.
1: Γιατί πόσο έχει ο Όφη?
0: Σχηματίζεται πλέον στο Transfermarkt η όλη αξία όλων των ομάδων.
1: Πόσο έχει ο Όφη?
0: Ο Όφη έχει ούτε τα μισά.
1: Ο Όφη?
0: Ούτε τα μισά.
1: Τους δίνει κάτι μεροκάματα εκεί, κάτι.
0: Ναι, αλλά είναι ομάδα Όφη.
1: Ναι, ομάδα. Εντάξει, είναι ομάδα.
0: Ο Όφη έχει 18.
1: Ναι.
0: 18.
1: Έχει. Αυτό είναι παράδειγμα προς τον Καρυπίδη, ότι ο άλλος με 18 έχει καλύτερη ομάδα
0: του Γιάννη. Παράδειγμα στον Καρυπίδη. Ναι. Παράδειγμα στον Ολυμπιακό. Ο οποίος 180.
1: Πήγε ο 18 εκατομμύρια.
0: 10 φορές πάνω.
1: Και έφαγε 0-1.
0: Και τον έκανε όφη, τον έπαιξε στα
1: ίδια. Και έφαγε 0-1. Του βγήκε ο Αθανασίου που κάνει 100 χιλιάρικα.
0: Χτάρα είναι ο Αθανασίου.
1: Τον αριστερό μπακ που κάνει 1,5 εκατομμύριο του Ολυμπιακού 2 τον έκανε σκόνη να πούμε.
0: Καταλήγουμε ότι η χρηματιστηριακή αξία και οι μεταγραφάρες οι πολύκροτες, αν δεν γίνει ομάδα, δεν μπορούν να αποδώσουν.
1: Για φωνάζουν με τη λίμπα ριάλι. Αυτό ποιο είναι.
0: Μην είναι ό,τι βλέπει να τα σχολιάζει όλα. Ένα παίχτη με πέταξε. Τη σε Μίντιλαντ. Όλα πρέπει να τα σχολιάζει.
1: Τρώμαξε γι' αυτό.
0: Φεύγουμε από τον Άρη. Περιμένουμε να δούμε αν θα κλείσει ο Σούταρ. Πάμε λίγο σαν του ΠΑΟΚ. Χθε κάποια στιγμή κάτι πήγε να σκυρτήσει με τα γραφικά. Η δικιά μου ενημέρωση είναι από την Παρασκευή που έκλεισε τον Μπαντζάουτ. Είναι η τελευταία.
1: Μπακ δεξί.
0: Κάτι πήγε να σκυρτήσει για δεξί.
1: Δεν πήρε τον Κίτσι, ρε, πήγε στο Πανσεραϊκό Κίτσι.
0: Ξέρω εγώ, 33 χρόνια να πάρουμε τον Κίτσι, τώρα δεν τον πήραμε στα καλά του.
1: Από το Λίρα ζει πόσο χειρότερο θα είναι.
0: Δεν νοεί. Μία ή άλλη, εγώ σου λέω θα είναι. Αλλά από τα.
1: Πάρε τον Κίτσι και εκεί 100.000.
0: Δεν τον πήραμε στα καλά του.
1: Θα ξεκουράσει το Κένι.
0: Ο Κένι, επίσημη ενημέρωση από τον προπονητή έχουμε.
1: Ναι.
0: Ο προπονητής θα είπε.
1: Ναι.
0: Ελουστόντο.
1: Ναι.
0: Αν χρειαστεί, ελουστόντο. Και αν χρειαστεί, θα παίζει και ο Γιάκητς.
1: Και τι είναι αυτό τώρα, σοβαρό πράγμα είναι αυτό τώρα.
0: Εντάξει, ένα μάση εβδομάδα σου λέει.
1: Μα μισό ώρες. Είσαι στο 60 και κουράζεται ο Κένι. Έχει κάρτα, ας πούμε. Όπως καλή ώρα προχθές.
0: Προς το παρόν δεν κουράζεται.
1: Τον ελουστόντο θα βάλει.
0: Η ΑΕΚ έτσι πήρε πρωτάθλημα.
1: Η ΑΕΚ.
0: Με τον Ρώτα.
1: Φέτος δεν το πάρει όμως.
0: Καλά, ναι, σου λέω. Ναι. Θέλω να σου πω ότι. Και όχι μόνο με.
1: Δεν το πάρει.
0: Όχι μόνο με ένα μάση εβδομάδα. Ο Πάκο έχει ένα μάση εβδομάδα.
1: Εγώ σου είπα ότι ο Ρώτα.
0: Μαζί σου είμαι. Να ξέρει τώρα κουβέντα κάνω. Μαζί σου εσύ έχει δίκιο.
1: Θα αρχίσουν οι γλάσει. Στην ΑΕΚ έτσι όπως το πάνε το έργο. Ο Ρώτα και τέτοια αρχίσουν οι γλάσει.
0: Ναι, είμαι μαζί σου. Πρέπει να έχει και ένα backup. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή ο παίκτη αυτό ξέρουμε ότι θα είναι γκαραντί μέχρι το τέλο χρονιά.
1: Και να σου πει κάτι άλλο. Εγώ αν ήμουν ο Κωσίδη θα έλεγα δώσε με δανεικό αλλού.
0: Καλά, ο Κωσίδης κάτσε. Ακόμα πάω Β' τώρα παίζει το παιδί.
1: Παίζει, πάω Β'.
0: 18 χρονών είναι. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, όσο έχω μιλήσει.
1: Γιατί να μην το βάλει τον Κωσίδη, δηλαδή.
0: Θα του βάλει αύριο.
1: Βάλ τον ένα τέταρτο ή αύριο, ξέρω εγώ. Με ποιον παίζει.
0: Προπόνηση η ομάδα έκανε το πρωί, 9.30 ώρα.
1: Σήμερα.
0: Ναι,
1: καλά. Τα
0: φιλαράκια μα λέει τι έγινε, γιατί δεν ξεκινήσατε. Που τυχαίνει να μα ακούνε πηγαίνοντα.
1: Ναι.
0: Είπαμε 9.12.
1: Γιατί είναι φωστήρα ο Μπούζο, πε γι' αυτό.
0: Άντε πάλι με τον Γιώργο. Γιατί ρε, τον έχει βάλει στο στόχαστρο. Γιατί βρε πούδρα τον έχει βάλει στο στόχο. Τι έχουμε χάρη, κάτι.
1: Είναι φωστήρα.
0: Περίμενε.
2: Πρώτο στοιχείο το οποίο το ψάχνα από χτε.
1: Α, έψαχνα χτε στοιχείο.
2: Και έχει να κάνει με τον Γκένι, επειδή το συζητούσατε. Είναι ο δεύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ σε αριθμό sprint σε έναν 90 λεπτό στο πρωτάθλημα.
0: Είναι αθληταρά, το ξέρουμε.
2: Πρώτο είναι ο Ενδιαγέ με 12,3 μέσο όρο sprint.
0: Πολύ ένα φίλο μου τον Ενδιαγέ τώρα το πρωί έτρωγε πρωινό 7 η ώρα αριστοτέλου. Τρώμαξα λύση και άχτηκα από τον ήλιο. Τι κτίνος είναι αυτό. Είναι 92.
2: Και αμέσως μετά είναι ο Τζότζο Κένι με 10,5 μέσο όρο sprint ανά αγώνα. Επίσης σημαντικό είναι ότι είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ με τη μεγαλύτερη ταχύτητα μέσο όρο σε ένα αγώνα.
1: Τελική ταχύτητα.
2: 36,1 χιλιόμετρα.
0: Ο Τζότζο.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
2: και αμέσως μετά είναι ο Δημήτρης Πέλκας με 35,7.
0: Άρα μιτσάρα.
2: Και τρίτο στην λίστα ο Δημήτρης Γιαννούλης με 35 χιλιόμετρα.
1: Τώρα ο Πέλκας θα τρέχει με 40 χιλιόμετρα την ώρα πίσω από τον Τζίπρα να πούμε.
2: Υπουργείο Αθλητισμού.
0: Πίσω από τον Τζίπρα ή από την Κυβέλη.
1: Η Κυβέλη δεν, κυβέλη δεν πιάνεται. Ρε.
0: Δεν κυβέλη.
1: Ο Τσίπρας.
0: Σε βλέπω να ψηφίζει μέχρι και Τσίπρα λόγω τη Κυβέλη.
1: Ψήνομαι.
0: Ψήνεσαι.
1: Γιατί τον Τσίπρα τον συμπαθώ.
0: Τον συμπαθεί, χαρασυμπαθεί την Κυβέλη.
1: Συμπαθώ το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα και κανέναν άλλο πολιτικό. Αυτού του δύο συμπαθώ.
0: 100% ρέτρο. Είναι λάθος του ΠΑΟΚ που δεν πήρε.
1: Τσίπρα, Μητσοτάκη και τον αυτόν συμπαθώ. Και τον Κασιδιάρη συμπαθώ.
0: Α, τον συμπαθώ. Ποιο δεν συμπαθείς.
1: Μόνο
0: έναν δεν συμπαθείς. Όλους είπες. Μόνο τον Βελόπουλο δεν συμπαθείς.
1: Ο Βελόπουλο.
0: Και Λατινοπούλου
1: συμπαθείς. Λατινοπούλου τη συμπαθώ.
0: Αυτό σε λέω. Μόνο έναν δεν συμπαθείς. Ρε μπαγκά. Παιδιά, έρχονται εκλογές. Θέλουμε. Θέλουμε τα έσπα μας, τα διαφημιστικά μας. Όλους σας συμπαθούμε εκτός από ένα που δεν δίνει τους άλλους.
1: Εδώ λόγω του κόκκινου μπήκε ένα χαρτί. Εδώ μπήκε ένα χαρτί από την ιδιοκτησία. Εδώ μπήκε ένα χαρτί και λέει εδώ.
0: Ναι, τι λέει εδώ.
1: Δεν θα κάνετε διαφήμιση σε βουλευτές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι σοβαρό μαγαζί και δεν πετάτε για τώρα και τα
0: λοιπά. Μπράβο.
1: Οπότε ψάξτε σε άλλα μαγαζιά.
0: Σε άλλα μαγαζιά, αλλά όλους συμπαθείς εκτός από έναν.
1: Εγώ είπα συμπαθώ, δεν είπα.
0: Τυχαίο είναι που ο Κένι ήταν χθες ο χειρότερος παίχτης, προχθές.
1: Απ' την κούραση του ήταν.
0: Εγώ νομίζω δεν ήταν από την κούραση. Δεν είχε θέμα.
1: Ήταν εκνευρισμένος από την κούραση.
0: Δεν ήταν. Πήρε κάρτα στο πρώτο λεπτό και βεβαίως.
1: Είχε και πολύ καλό παίχτη αντίπαλο.
0: Πολύ καλό παίχτη εκεί, ακριβώς ήταν από την κάρτα. Τι κούραση είναι. Τώρα μα το βάλει ξανά στο περιστέρι και το ξαναβάλει στο αγρίνιο.
1: Τώρα τι περιστέρι έχει, αύριο.
0: Τώρα θα πούμε λίγο τα ρεπορταζιακά. Ναι.
1: Τώρα προπόνηση κάνουν αυτοί ακόμα. 9.30 λεπτά προπόνηση.
0: Κάποιοι φίλοι μας λένε τι έγινε, ξεκινήσατε. Δεν είχαν πάρει πρέβα. Ναι. Λέω όχι ακόμα, 9.12. Μου λέει όταν θα τελειώσουμε.
1: Μην ρωτάζε, φίλε. Ρώτα, κούνησε την ουρά σου, κούλιανε.
0: Καθόλου.
1: Ήξερε 5 μέρες πριν το πρόγραμμα.
0: Εμείς, γιατί είσαι ψεύτης, γιατί είσαι ψεύτης, αφού δεν είσαι ψεύτης κανονικά. Γιατί θες να
1: έρχεται τρεις μέρες
0: πριν. Μία μέρα πριν δεν με πήρε και εμένα ο Μπούζος και λέω. Τι άστερες.
1: Θα έχουμε αλλαγές. Λέω τι αλλαγές θα έχουμε.
0: Την ημέρα που γινόταν αλλαγές ήρθα που είχαμε εγώ ήσουν τελικά θα έχουμε αλλαγές.
1: Το Μπούζο εγώ το ρώτησα. Καλά καινούριο άνθρωπο θα φέρετε εδώ μεταγραφή. Δεν υπάρχουν λέει.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Δεν το ξέρεις ότι όσοι έχουν πλέον όλη νέα γενιά ασχολείται με TikTok, φτιάξει στούντιο, κάνει εκεί με YouTube. Δεν ασχολούνται με
1: τώρα. Θα σου φέρω 10 ταλέντα εγώ τώρα.
0: Εσύ από, για ραδιόφωνο όχι. Εσύ τα ταλέντα που βρίσκεις είναι όλα για μαρμίτες. Εκεί έχεις χάρισμα. Για ραδιόφωνο δεν είναι κανένας.
1: Από ναι, ο Μαμιμοκιάν δεν ήταν δηλαδή.
0: Κανένας για ραδιόφωνο. Δηλαδή. Κανένας. Άλλο YouTube, άλλο τέτοιο, είναι άλλο πράγμα αυτό. Αλλά για ραδιόφωνο δεν είναι κανένας. Για κάνουμε τώρα με το Στανιό. Πες το ράπα ότι αυτό που σου είπα την Κυριακή στο γήδο που έλεγαν ότι. Α, ναι.
1: Ποιος είναι ο φίλος, τι λέει.
0: Ο Βασίλης, εντάξει.
1: Είπε ο Βασίλης,
0: άστο. Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Κριάδα,
0: Κριάδα. Δεν ξέρω αν αναφέρατε κάτι σήμερα για τη μεγάλη εμφάνιση στο βόλεϊ με τη Σλοβενία. Θα τα πούμε μετά.
1: Ποιο βόλεϊ, τι είναι βόλεϊ.
0: Πάμε λίγο πάω.
1: Πάμε στον πάω, ποιο βόλεϊ είναι τώρα. Λοιπόν, 9.30 ώρα
0: στο. Τώρα είναι προπόνηση τα παιδιά.
1: Το άλλο το αυτό θα το φτιάξετε, το γήπεδο. Τραβάνε τα παιδιά στο κουρμποχώρι εκεί πέρα με τι μέλισσε και τα αυτά.
0: Είναι η πρώτη στάση που θα κρίνουμε πράγματα και καταστάσει. Ναι. Αρχέ του
1: βάλατε εκεί πρώτον να ξεκινήσουν τα έργα. Βάλατε εκεί πρώτον
0: Αναστασιάδη
1: εκεί να μαλώνει με του εργάτε.
0: Αρχέ του έτου πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα. Βάσει όλων των δεδομένων που έχουμε για το προπονητικό.
1: Πάλι είναι μέρο εκεί για προπόνηση.
0: Εντάξει.
1: Με λοιπόν, τα στούκα εκεί τα.
0: 9.30 ώρα. 9.30 ώρα.
1: Τα κουνούπια του Νείλου εκεί να πούμε τα παιδιά.
0: Αυριανό παιχνίδι, τρίτη αγωνιστική για το κύπελο. 8 η ώρα παίζουμε.
1: Κύπελο παίξατε με άλλη ομάδα.
0: Παίξαμε με τον Όφη. 0-0 εδώ.
1: Α, το 0-0 που γιουχάλανε οι υπόξιδε. Ναι.
0: Όχι, δεν γιουχάλανε.
1: Ού, άκουσα εγώ.
0: Εσύ με τι ακούω.
1: Με τη βροχή.
0: Τη βροχή.
1: Όταν τελείωσε το μάτσο.
0: Εσύ έβρεξε.
1: Γιατί γιουχάλανε.
0: Δεν γιουχάλανε.
1: Τον πρόεδρο. Μετά πήγαν το βρήκανε. Εντάξει, όλα.
0: Καμία σχέση. Αυτά τα φαντάστηκε όλα συνήθω. Λοιπόν. 8 η ώρα είναι το μάτ. Να πούμε ότι.
1: 8 η ώρα αύριο.
0: Αύριο. Νωρίτερα παίζει και ο Άρης 5 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός 6 παρατέταρτο με την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ παίζει 8 αύριο στο Περιστέρι. Τώρα ποιοι είναι, ποιοι δεν θα είναι μάλλον. Υπολογίζεται ξανά ο Λουστόντο, ο οποίος νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί.
1: Ο Λουστόντο ποιος είναι, ο Στόπερ.
0: Ο Στόπερ με τις πλατούλες που λες.
1: Με τις πλατούλες.
0: Ναι.
1: Πάντω κανένα προδέρμα και μη.
0: Εκτός παραμένει σίγουρα και δεν θα αγωνιστούν μέχρι να επιστρέψουν ο Γιαννούλης.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Ο Λουσέ. Ο Χατζηδιάκος. Ο Ντεσπότοφ. Δες τι παίχτες λείπουν.
1: Άλλη τεμπέλα γίνει.
0: Ο Μεϊτέ. Ο Τσάλοφ. Και ο Πιτσιρίκος ο Σαρής.
1: Το Σαρή δεν τον κολλάω γιατί έμαθα ότι είναι πολύ καλός.
0: Πολύ καλός, 19 χρονών. Άρα
1: άτυχο το παιδί αυτό.
0: Άτυχο. Θα μπορούσε να βοηθήσει φέτος.
1: Θα μπορούσε το παιδάκι αυτό.
0: Να πάρει 20 λεπτά. Ναι.
1: Και αυτό στεναχωρέθηκα.
0: Ναι.
1: Για το παιδάκι.
0: Αλλά λείπουν από ό,τι βλέπω 3-4-5 παιδιά.
1: Ό,τι πριν το παιδάκι το Σαρί που στεναχωρέθηκα.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα τα φορτηγά που έχει βάλει εκεί πέρα με όλα αυτά.
0: Γιατί
1: τα τριαξονικά να πούμε εκεί.
0: Άντε το Γιαννούλη έχει φαγωθεί γιατί άρχισε να κλείσει μεταγραφή χωρίς να φταίει αυτό βέβαια.
1: Δεν τον καημένο.
0: Είναι ο μόνο που δεν έφταιγε.
1: Έκανε πιλάτες.
0: Είναι ο μόνο που δεν φταίει γιατί άρχισε η μεταγραφή να γίνει.
1: Έχω δει εγώ ποδοσφαιριστή να περπατάει και να παθαίνει διάστραμα.
0: Λοιπόν, ο Λουσέ τι έκανε.
1: Ποιο?
0: Ο Λουσέ τι έκανε. Που...
1: Ο Λουσέ δεν με πειράζει το παιδί.
0: Ναι, αλλά τον έβαλε.
1: Όχι, δεν είπα. Όχι, εγώ δεν έκανα. Ναι. Χατζηδιάκος.
0: Χατζηδιάκος σε
1: έκανε. Άλλη πλατούλα γίνει.
0: Όχι πλατούλα.
1: Άλλη πλατούλα
0: γίνει. Αν το δεις θα σκιαχτείς.
1: Εγώ να σκιαχτώ.
0: Θα σε επισκιάσει άμα το δεις.
1: Εγώ το Χατζηδιάκο. Ναι. Φύγε από εδώ ρε.
0: Ο Ντεσπότοφ
1: άμα τον βάλεις στην προπόνηση να μαρκάρει τώρα αυτό το τέρας που πήρατε.
0: Ο Διαγέ ή τον άλλο τον Πανζά.
1: Και τους δυο.
0: Ναι.
1: Άμα το βάλει πλάτη
0: ναι.
1: Θα κρυφτεί ο Χατζηδιάκος.
0: Θα κρυφτεί κρυφτά
1: θα πέσει.
0: Οι άλλοι είναι θορυκτά τώρα.
1: Πήρατε σέντερ μπακ με πλατούλες.
0: Οι άλλοι.
1: Ωραίο ρεμάτο. Ρεμάτο σε φέραμε να μας φέρει. Κουκουτζά να πούμε. Κουκουτζά.
0: Κουκουτζά. Ρεμάτος έφερε τον Διέγκο Κώστα. Να που το αναφέρει να σου πω.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά. Πάλι καλά, ναι.
0: Πάντως το δίδυμο του ΠΑΟΚ τώρα έτσι μια που τα.
1: Ναι, παρακαλώ, ναι.
0: Μπανζά και Ντιαγέ. Μήπως είναι
1: το καλύτερο.
0: Το καλύτερο που είχε όλα τα χρόνια γενικά ο ΠΑΟΚ. Σε δίδυμο.
1: Κωστίκο Δημόπουλο είχε.
0: Όχι. Μιλάμε Σαββίδη. Για μιλάω. Εποχές Σαββίδη.
1: Κωστίκο Δημόπουλο είναι καψούρε. Καψούρε με το δίδυμο.
0: Κωστίκο Δημόπουλο.
1: Για να βγάλετε Δημόπουλο, εσεί τώρα πρέπει να πληρώσετε πολλά εκατομμύρια.
0: Γιατί Κωστίκο.
1: Άλλη
0: φορά κλαίει.
1: Στορά. Ο Αλέφατος να κάνει.
0: Πρίγιοβιτς με ποιον είχαμε Πρίγιοβιτς. Πρίγιοβιτς Κουλούρη είχαμε.
1: Το Κουλούρη το πρέπει.
0: Ήταν στο ξεκίνημα τότε.
1: Πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα ο θείος του που έπεσε με τον πατέρα μου στον πάοκο ο Λέανδρος. Και διαμαρτυρήθηκε στο αφεντικό. Είπε τον αρμησιό μου ότι είναι πλατύπους.
0: Τέτοια έλεγε πάλι.
1: Ναι, τι πλατύπου σου
0: ακούγεται. Αλλά μετά ο Αναστασιάδης τον έλεγε ρε πεθαμένο, από όποια σου τάρι τα βάζει τώρα.
1: Yeah, μετά τον είδε ο Αναστασιάδης.
0: Μετά τον είδε.
1: Μα, το τι πλατύπου το είδε.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Μεταφορικά τον
0: λέω. Ξέρω ότι ο Κουλούρης στα τελευταία χρόνια που πάει βάζει 20-25
1: γκολ. Πού πάει ο Κουλούρης.
0: Όπου και αν
1: στον Τζόλα τα 5x5
0: πάει. Όπου και αν έχει πάει.
1: Πού πάει. Εκεί τα βάζω και εγώ να μου εμπεστά.
0: Πού πήγε.
1: Για πε τι χώρε που πήγε και βάλει τα γκολ ο Κουλούρης.
0: Παντού.
1: Πού,
0: Εμιράτα,
1: στα Εμιράτα, στην
0: ναι.
1: Πολωνία.
0: Ναι, βέβαια. Καλύτερο πρωτάθλημα έχουμε από εμάς, να ξέρει.
1: Α πέρασε στη Γερμανία να βάλει. Βούκιτς,
0: λοιπόν, στείλτε μου λίγο, Βούκιτ Κλάου λέει, καλύτερο δίδυμο.
1: Ω, τι να σε πω.
0: Στείλτε μου λίγο τα δίδυμα που σα άρεσε.
1: Τέσσερα Τζόνι Γόκερ για πρωινό. Τέσσερα Τζόνι Γόκερ.
0: Σε φουλ φόρμα διπλανό σου λέει, έχει τραλαθεί με το νέο πρόγραμμα.
1: Κατάλαβε. Κλάου Αθανασιάδη, μεγαλύτερο ταλέντο όλων των εποχών. Τέσσερα μπουκάλια ο ίση στην καθησιά του. Μεγάλο
0: παιχτάρα.
1: Δεν μπορούσε να τριπλάρει η φέρετρο, ε. Πρώτη επαφή τα παιχτάρα. Πρώτη επαφή τα παιχτάρα.
0: Διάβασε λίγο τι λέει ο φίλος μου που είναι εδώ. Αλλά δεν το θα διαβάσει στον αέρα. Δεν θα το διαβάσει στον αέρα. Εντάξει.
1: Το όλο να το διαβάσω.
0: Όχι, διάβασε το για σένα μόνο.
1: Η γυναίκα μου κλαίει μεταξύ.
0: Αυτό και εδώ. Αυτό,
1: εγώ πάντω και όλα.
0: Δεν σου είπα το διαβάσω, ναι. Σου είπα, διάβασε το.
1: Διάβασε το, με λες.
0: Διάβασε το από μέσα σου.
1: Εντάξει.
0: Η γυναίκα μου κλαίει. Τι είναι αυτό εδώ, ρε, μαζεύτε τον. Λοιπόν, θέλω δίδυμο. Ποιο ήταν άλλο έτσι πολύ δυνατό δίδυμο. Γιατί φαίνεται ότι Black Power ο Πάουκ φέτος μπροστά με Μπαντζά και με Ντιαγέ. Αύριο θα τον δούμε τον Μπαντζά, ο οποίος ήταν έτοιμος.
1: Ο Μπαντζά ήταν στην Αφρική, που ήταν στα Εμιράτα.
0: Στην Αλτζαζίρα.
1: Στην Αλτζαζίρα.
0: Και πριν από εκεί ήταν.
1: Και αυτό έτρωγε πρωινό τώρα.
0: Στην Τραπεζούτα. Όχι, τον Εντιαγέ.
1: Α, τον Εντιαγέ, ναι.
0: Πριν από εκεί ήταν στην Τραπεζοσπορ.
1: Στο χωριό τη γιαγιά του Τζαμπέτα έπεσε.
0: 22 γκολ έβαλε εκεί.
1: Εκεί μα άρεσε.
0: Πριν ήταν στην Πράγκα, έβαλε καμιά κοσαριά και εκεί. Ναι. Πιο πριν ήταν στη Λάντζ.
1: Έκανα κουσούρι τίποτα.
0: Ο κουσούρι είναι λίγο ιδιόμορφο σαν χαρακτήρα.
1: Εντάξει.
0: Είναι λίγο ιδιόμορφο. Σαν χαρακτήρα. Θέλει να τον πα με τα νερά του.
1: Γιατί να μην τον πάω.
0: Τσάλοφ Σαμάτα λέει ότι καλύτερο έχουμε δει.
1: Ναι,
0: Μίετσελ Σαλπικίδη. Να είδε τώρα δίδυμα. Μουσλίμοβιτ Λούκα. Ο Λούκα δεν ήταν καθόλου.
1: Ο Λούκα στην άκρη έπαιζε, βρε. 4-3-3 τον πήγανε στην
0: πρίγιο
1: Ισπανία.
0: Πριν Τσάκπομ, το ακούω το πριγιο.
1: Πριγιο Τσάκπομ ήταν πολύ καλό δίδυμα.
0: Ναι, το ακούω το πριγιο.
1: Αυτό ήταν τρομερό. Ναι, εκεί μπορεί να το πει.
0: Πριγιο Τσάκπομ τη χρονιά του Ντάμπλ.
1: Βέβαια.
0: Βούκιτ Κλάου λέει ο άλλο.
1: Ποιο Βούκιτ, ρε. Ποιο χάφι ήταν ο Βούκιτ, βρε. Δεκάρι έπαιζε ο Βούκιτ. Δεν τα φόρ, βρε. Βρε σαν χλαμάρα που στέλνει το μήνυμα. Που ξέρει μπάλα, ξέρει τώρα, εσύ τώρα.
0: Βρε, αποθηκάριο δεν μπορούμε να βρούμε απόφυτο λυκείου. Πού να βρει ραδιοφωνικό παραγωγό. Πλάκα μα κάνει δε ραπ. Εδώ μέσα μπορούμε να βρούμε αποθηκάριο. Θα βρει και ραδιοφωνικό παραγωγό.
1: Αυτά τα καλά του Μητσοτάκη. Δεν πάει να δουλέψει κανένα. Όλοι είναι χορτάτη.
0: Λοιπόν, άρα μεταγραφή.
1: Τα χρονιά τη δικιά μα όταν έβγαζε εταιρεία για αποθηκάριο, πήγαν 30 άτομα, υπέρναν τον έναν.
0: Ναι, έτσι γινόταν.
1: Τώρα γίνανε όλοι influencers, θα πούμε.
0: Ο Κάσγια Σεμάκη.
1: Ο ποιο? Κάτι ήταν εξ αριστερά.
0: Influencers γιατί έχει χρήμα, φίλε εκεί. Μπερμπάτοφ Λούκα.
1: Ποιο?
0: Κλάου Μπερμπάτοφ Λούκα, λέει εδώ.
1: Α.
0: Παιδιά, μη μου στέλνετε τώρα εξτρέμ. Μου λέει ο άλλο Μάκ.
1: Φόρε.
0: Όχι, σα λέω από εποχή Σαββίδη, από τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν ψάχναμε και γενικότερα για φόρ.
1: Πόσο άμπαλος είναι ο Σαββίδης που ήταν ερωτευμένος ποδοσφαιρικά με τον Βούκιτς. Πόσο άμπαλος μπορεί να είναι ο Ιβάν Σαββίδης στην μπάλα επάνω.
0: Να σε έκανε ο χαμελέον της πολιτικής. Ο χαμελέον της πολιτικής. Λοιπόν, αύριο είναι το μάτς μεταγραφή. Λογικά δεν θα περιμένουμε, να ξέρετε.
1: Ψήνομαι ναι, με Κυβέλη και Τσίπρα.
0: Τι να μπεις και εσύ.
1: Όχι, ψήνομαι να τους κάνω
0: προ... στήριξεις. Προμόσιο θες, εντάξει, να κάνεις προμόσιο.
1: Τι θα κάνω, το Βελόπουλο.
0: Όχι, το Βελόπουλο δεν θα το κάνεις, εντάξει.
1: Άμα... Ακόμα τα μεροκάματα παίρνουμε.
0: Ναι. Τα μεροκάματα, ακριβώς. Μου στέλνουν εδώ, τους άρεσε το...
1: Ποιο?
0: Το θεματάκι για το καλύτερο δίδυμο φορ.
1: Του άρεσε και 33 είναι πέστος.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε break ακριβώς και θα επιστρέψουμε να δούμε και τον Ηρακλή πώς κινείται μεταγραφικά. Γιατί θα έχουμε λογικά παίχτη.
1: Ένα εξτρέμ θα πάρει, λέει.
0: Του Άρη τον πρώην.
1: Εξτρέμο χαφ, ναι.
0: Του Άρη τον πρώην θα πάρει.
1: Και 33 είναι.
0: Πολύ γρήγορο. Ναι, ωραία. Πάω να κλείσω και μου λες μεταγραφή θα κάνει.
1: Ωραία, μεταγραφή.
0: Αυτό σε λέω.
1: Τελευταία μέρα. Τι.
0: Τελευταία μέρα. Μπράβο. Πάμε σε κομψό, αλλά πρώτησα να σας πούμε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει άπαντες. Είμαι σίγουρος ότι σας ενδιαφέρει μάλλον. Ναι. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Rap and Cool, επιστρέφουμε τέταρτο ημιωράκι μετά το κομψό διαφημιστικό.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Περιλαμβάνει τα παιχνίδια Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης στις 3, Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο και Φυσιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο και Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8. Η Αυλαία πέφτει την επόμενη μέρα με τις μάχες Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 και Άκη Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Τα εισιτήρια για την αυριανή αναμέτρηση του Άρη με τη Μαρκό στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία. Το συγκρότημα του Μιχάλη Γρηγορίου στοχεύει στην κατάκτηση του πρώτου τριπόντου στη διοργάνωση. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για τη Super League 2, οι χθεσινοί αγώνες ολοκληρώθηκαν με 2 αναμετρήσεις. Ο Πανιώνιος επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Πόντου στη Νέα Σμύρνη, ενώ παράλληλα στην Κομωτινή ο Πατρακικός πήρε την νίκη με 2-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ Β. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, ο 18χρονος Καρέτσας επέστρεψε στις ατομικές προπονήσεις μετά από καθαρό τριήμερο ιατρικό έλεγχο και την περιπέτεια αφυδάτωσης που αντιμετώπισε. Η συμμετοχή του στην αποστολή για τον αγώνα με τη Στουτγκάρδη θα αποφασιστεί προσεχώς από το ιατρικό επιτελείο. Το επίσημο πρόγραμμα της πρεμιέρας για το πρωτάθλημα μπάσκετ ανακοινώθηκε επίσημα. Η δράση αρχίζει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με τις αναμετρήσεις Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3 και Καρδίτσα Άρης στις 5.30, ενώ την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στις 5.30. Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σουηδία σήμερα στις 5 το απόγευμα για την τέταρτη αγωνιστική του Ευρωβόλεϊ Ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κυνηγά άλλη μια θετική εμφάνιση στη Μόντενα της Ιταλίας μετά την νίκη επί της Σλοβενίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Πες μου, ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
12: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
13: Στα καλύτερα που έλκονται.
12: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693 263 75.

0: 97. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
8: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.709.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 225.900 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.300 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 448.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Άλλοι επιστρέφουν από διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα ρε, όπου κι αν είστε, ράπε κουλ στα αυτάκια σας. Γκούντε μόργεν στα φιλαράκια μας στην Γερμανία. Μποντζόνο εδώ σε όλη την σαλούγκα μας. Χάρη Μανουλίδη έχουμε δίπλα, ελπίζοντας ότι η κίνηση πλέον έχει ρολάρει. Είμαστε καλά, Χάρη?
1: Καλημέρα και πάλι. Έχει ρολάρει, έχει μπει σε μια ωραία σειρά. Πάμε να δούμε λίγο κάτι που βγήκε μόλις τώρα και έχει να κάνει με το πρόγραμμα το αγωνιστικό για την στοίχημαν GBL. Γιατί ο πρόγραμμα μπάσκετ.
0: Πάω Άρης, ποιο θα πω, είναι Άρης, πάω.
1: Θα δώσουμε αυτό και στη συνέχεια ο κόσμος μπορεί να δει παραπάνω και στο metrosport.gr. Οι φίλοι του ΠΑΟ και του Άρη, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς την πρώτη μεταξύ τους μάχη, γιατί είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν τραβήξει φέτος πολλά. Τα περισσότερα φώτα έτσι της δημοσιότητας, θα τεθούν αντιμέτωποι στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είναι το Σαββατοκύριακο 21-22 Νοέμβρη. Αναμένεται έτσι να οριστικοποιηθούν ώρες, ημέρες και τα συναφή.
0: Το μέσο Νοέμβρη 8η
1: αγωνιστική, πάω Κάρης στο Παλατάκι, είναι το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κλήρωση, θα το δούμε και στη συνέχεια για την στο metrosport.gr. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εξομάλυνση έχουμε στα μεγαλύτερο μέρος της πόλης ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση. Τσιμισκή, ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει σταματήσει να μας απασχολεί. Είναι η ώρα που Κωστή μου και Νικόλα, ο κόσμος κατεβαίνει στο κέντρο. Προβλήματα επίσης στη Βασιλίσσης Όλγας. Αυτά δεν έχουν σταματήσει, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αν κανείς γυρίσει και δει το χάρτη, θα δει ότι άλλα σημεία δεν υπάρχουν τα οποία να δημιουργούν πολλά προβλήματα. Ίσως μπορεί να κοιτάξει λίγο στην Κατσιμίδη. Εκείνο ένα σημείο το οποίο απασχολεί τις πρωινές ώρες. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
0: Βέβαια.
1: Τέσσερις επιλογές σήμερα και έρχεται να ταιριάξει πάνω στην ευρωπαϊκή πορεία που περιμένει το κοινό να κάνουν οι ελληνικές ομάδες. Έχουμε από τη μία την ΑΕΚ, η οποία συμμετέχει στο Champions League. Έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι στο Conference League. Και τον Ολυμπιακό με τον Όφη, οι οποίοι αγωνίζονται στο Europa League, το οποίο ξεκινάει και αυτή την εβδομάδα. Θέλουμε να μας πείτε λοιπόν ποια ομάδα κατά τη γνώμη σας θα προχωρήσει μακρύτερα στο ευρωπαϊκό της ταξίδι. Ποια από τις τέσσερις. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας.
0: Για να δούμε τι λέει ο κόσμος.
2: Εγώ να δώσω χαιρετήματα στους φίλους μου στη Μηχανιώνα και τον φίλο μου τον Μουράτη να πούμε.
0: Αχ, άμα θες μη δίνεις κόλας.
2: Καφέ Τσιπλότος λέγεται.
0: Τσιπλότος
2: εκεί η Μηχανιώνα. Καπετανέ είναι και αυτή που ο Βασίλης ο Τάκης, ο Κωστάκης που πιάνει τα
0: σαφράκια. Μας ακούνε και τα παιδιά, ναι. Μηχανιώνα, πάμε και κάνα ψάρι μετά.
2: Μουράτης και Δημητράκης.
0: Μουράτης ο φιλαράκι μου.
2: Τους περιμένω αύριο στο Λούσιφερ αυτούς όλους.
0: Α, θα τους,
1: το Βραζιλιάνο.
0: Θα τους βγάλεις γούστα δηλαδή.
2: Τους βγάλω γούστα.
0: Εσύ σαν παραγωγός, παύλα προαγωγός που είσαι, έτσι.
2: Αυτή είναι η χειρότερη.
0: Χειρότερη,
2: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να δώσουμε μια καλή είδηση. Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Καρέτσας από σήμερα. Είπαμε.
2: Ξεαφυδατώθηκε.
0: Ξεαφυδατώθηκε. Μια χαρά είναι το παλικάρι.
2: Εντάξει,
0: μας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κανονικά στις προπονήσεις.
2: Πίνεται.
0: Και να πούμε ότι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην μπασκετική ΑΕΚ, πριν συνεχίσουμε.
2: Τι είναι περίοδος, Νίκο?
0: Τώρα είναι περίοδος.
2: Το Οκτώβριος, ναι. Είναι ιώσεις. Τώρα μόλις πέσει λίγο η θερμοκρασία. Ζνύφω ένας, ζνούφω άλλος.
0: Λαιμόκρατη. Να προσέχεις λοιπόν.
2: Δεν πάει να προσέχεις.
0: Να προσέχεις.
2: Θα έρθει εδώ με τη μύτη γρατζουνισμένη ο άλλος.
0: Ποιος?
2: Ο Μπόζο.
0: Άντε πάλι. Δηλαδή με ό,τι και αν συμβαίνει, όλα τα στραβά του κόσμου με τον Γρηγόρη τα βάζεις. Έτσι. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε?
2: Μάτια πρισμένα, λαιμή γρατζουνισμένη, πυρετή. Αρχίζει Οκτώβριο. Θα λείπει ένας μια μέρα, θα λείπει. Αυτή είναι ο Οκτώβριος. Είναι κακός μήνας.
0: 11 κρούσματα. 7 είναι για παίχτες της μπασκετικής ΑΕΚ που τρέχει να προλάβει το Super Cup. Έτσι. Τρέχει να προλάβει το Super Cup. Τα μηνύματά σας. Facebook. Ο Γιώργος Πετρίδης μου στέλνει όλα τα ντέρμπι. Επαγγελματίας, ρε φίλε Γιώργαρα. Γι' αυτό τον αγαπάω. Ηρακλής ΠΑΟΚ. 31 Οκτωβρίου στις 5.30.
2: Είναι ντέρμπι αυτό.
0: Είναι τοπικό ντέρμπι, φυσικά. Η έννοια του ντέρμπι αυτό έχει. Ότι παίζουν δύο ομάδες από την ίδια πόλη. Αυτό είναι ντέρμπι, βέβαια. Αυτό θεωρούν ντέρμπι. Τώρα τα άλλα είναι μεγάλα μάτς.
2: Τώρα τι ντέρμπι είναι τώρα?
0: ντέρμπι είναι. Το
2: δηλαδή,
0: άμα
2: παίξει
0: τώρα
2: πάω Καλαμαριά Κύπελλο, θα είναι ντέρμπι.
0: Ναι, γιατί είναι δίπλα.
2: Άντε, ρε, φύγετε από εδώ πέρα.
0: Εσείς δεν τα έχετε βάλει καλά σου, λέω. Τα άλλα είναι μεγάλα.
2: Φάγανε ένα γκολ οι άλλοι από το κέντρο του γηπέδου, του έκανε τρίπλε. Αν μέσα στα δίκτυα πήγε. Στον Πανιόνιο να πούμε.
0: Άρα, νωρίτερα από το ΠΑΟΚ Άρης, που είναι 21 Νοεμβρίου στις 5.30 είναι το μάτς.
2: Τι μέρα είναι?
0: Σάββατο συνήθως, ή Σάββατο Κυριακή τώρα. Σάββατο είναι. Νωρίτερα, 31 Οκτωβρίου, έχουμε το Ηρακλής ΠΑΟΚ, επίσης 5.30 στο Ιβανόφιο. Έχει βγει το πρόγραμμα με μέρες και ώρες για ολόκληρο τον πρώτο γύρο, παιδιά, για να μην το κουράζουμε και να μην το τεντώνουμε ιδιαίτερα.
2: Μάλιστα, ωραία.
0: Αυτά για το μπάσκετ, το οποίο φέτος θα είναι πολύ δυνατά στην ζωή μας. Έχει μπει πάρα πάρα πολύ δυνατά στη ζωή μας. Και θα έχουμε ομαδάρες, έτσι, εδώ στην πόλη μας. ΠΑΟΚ και Άρης, νομίζω, αν δεν έχουν φτάσει το level του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, είναι γύρω-γύρω τους πλέον. Έτσι, δεν είναι σε απόσταση. Είναι γύρω τους, κολλητά από πίσω, ας πούμε. Κάπως έτσι θα δούμε ματσάρες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ φέτος ότι θα έρχεται ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και θα ρίχνουν 20 εδώ μέσα.
2: Όχι, ρε.
0: Έτσι, αυτό δεν μπορώ καν να το σκεφτώ.
2: Όχι, ρε.
0: Πιστεύω θα είναι παιχνίδια στον πόλο, στο καλάδι.
2: Όλο ναι. Το σκηνικό είναι ποια ομάδα από τις δύο θα πάει πρώτη στην Ευρωλίγα. Αυτό κοίταξε, είναι το έργο τώρα.
0: 5 Οκτωβρίου, μισό.
2: Θα παίξει τα μπάσκετ.
0: Θα σου λυθεί η απορία πολύ γρήγορα. 5 Οκτωβρίου
2: θα τον πάρουν
0: γίνεται
2: τον
0: η συνέλευση στη λίμνη του Κόμο.
2: Θα πάω στο Κόμο.
0: Ψήνομαι. Ναι. Να πάω και το φιλαράκι μας στο Δουβίκα εκεί. Λοιπόν, 5 Οκτωβρίου που γίνεται η συνέλευση στο Κόμο,
2: ναι.
0: Θα πάρουμε μια οριστική απάντηση για το αν ο ΠΑΟΚ που έχει ήδη κάνει τα χαρτιά του, Άρης δεν τα έκανε.
2: Τι να κάνουνε τα ψοφίμια, τι να κάνουνε. Ναι.
0: Εγώ σου λέω, εγώ θα μπω από.
2: Πώς θα μπει.
0: Παίρνοντας το Eurocup.
2: Πώς θα πάρεις το Eurocup.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
2: Βρε loser.
0: Τι loser.
2: Με τον Ιωαννίδη δεν πήρες, θα πάρεις με το Eurocup τώρα. Τι να πάρει.
0: Με το Ενίδη πήρε το πρωταλτριό.
2: Πήρε πρωταλτριό.
0: Και Πελούχων και Κόρατσο. Πώς δεν πήρε. Να δει τώρα γιατί του τρως.
2: Δηλαδή, ναι. Φράγκα δεν έχει ο Σιάο.
0: Δεν το ξέρουμε, πώς δεν έχει.
2: Άμα είχε.
0: Μεταγραφές ποιος έκανε.
2: Βρεάστε παραμύθι τώρα.
0: Εγώ
2: ο άλλος έβαλε πάρκαρε, πώς το λένε τον Αριστοτέλη.
0: Ναι.
2: Πόσα πάρκαρε μέσα στο τραπεζικό λογαριασμό.
0: 80 πόσα έβαλε, κάπου εκεί.
2: 80 έβαλε, ρε χάρη.
0: Πόσα έβαλε για το. Νομίζω 80 πρέπει.
2: 80 εκατομμύρια.
0: Και άλλα 8 τώρα χθες βγήκε είδηση.
2: Ναι, θα κάνει μεταγραφές.
0: Άμα χρειαστεί να κάνει ωραία. Το κερασάκι συντούρτα, θα χρειαστεί μια αλλαγή.
2: Ο άλλος τι έγινε, επειδή είναι ο μπαμπά του φυλακή, δεν έχει λεφτά.
0: Δεν ξέρω, ρε.
2: Δεν ξέρει.
0: Το μεγαλύτερο ντέρμπι για όλους λέει είναι το Liverpool Everton πέσον. Δεν... 300. Πόσα? 300. 300 πάρκαρε.
2: 300 πάρκαρε.
0: 300.
2: Τι είναι και τα πάρκαρε. Ο το πιάνγκερ, τι είναι τα πάρκαρε.
0: Άλογα. 300 άλογα πάρκαρε.
2: Και ο άλλος τι λέει, φτιάχνει κουκλάκια.
0: Δεν ξέρω τι κάνει.
2: Τι κάνει και.
0: Αλλά 300 είναι.
2: Φτιάχνει αρκουδάκι άλλο, τι κάνει.
0: Ανέβασε λουκάκι αυτό τώρα, μα ζάλισε. Τι πράγμα είσαι, ρε.
2: Η Λουκά.
0: Έλα, ρε,
2: με πήρε τηλέφωνο. Μπορώ να βγω να μιλήσω για τον
0: Μαζονάκη.
2: Άσε να μείνει το ραδιόφωνο άλλα 15 χρόνια.
0: Ο Μπόζο, λέει. Κλέμε, λέει το Μπόζο.
2: Ο Μπόζο.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε τα μπασκετικά.
2: Ακόμα είναι νωρίς.
0: Είναι. Ο Δέσο αυτό εδώ. Δεν μοιάζει με κόμπι τράκουλ αυτό.
2: Δεν θέλω τον έχω προϊστάμενο. Χίλιες φορές τον Μπούζο να έχω. Να με κοχώνει εδώ.
0: Κούλι το Γιώργο μα. Φαντάζομαι και σε αυτόν εδώ πέρα τώρα. Με τον βλέπεις και χαλάει. Ο Άνταμ Σίλβερ είναι αυτός ο κομισάριος.
2: Κομισάριος.
0: Σε πάρει, σε βάλει να κάνεις ραδιόφωνο 9-12 και 12.30-4. Να ξέρεις, μισή ώρα θα σε αφήνει κενό.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ να λες.
2: Ναι,
0: αυτόν εδώ, άμα έχεις.
2: Τα μαγείρεψες εδώ, συγκαλά, αλλά εγώ ευχαριστώ.
0: Τι μαγείρεψα, ρε πίδανε. Εγώ το έμαθα ώρες πριν αλλάξω το πρόγραμμα.
2: Συμπράσια και το μουσί πρωί-πρωί να πούμε. Έχεις τον χρόνο.
0: Ενώ εσύ, που
2: εγώ έχω φέρει τα ξυριστικά μου εδώ πέρα.
0: Κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, NBA ή Ευρωλίγκα. Τώρα θα γίνει χαμός.
2: Κοίτα, πήγε. Τα δάχτυλά του είναι σαν του κόμι Δράκουλα.
0: Γιατί τα μούτρα.
2: Μακριά δάχτυλα και αδύνατα. Και, oh. και λεπτός καρπός θα πούμε.
0: Κομισάριος, ο Άνταμ Σίλβερ.
2: Άστο. Θεός να σε φυλάει, υπάρχει Θεός.
0: Ναι. Προβλήματα έχει και ο Παναθηναϊκός με γαστρεντερίτιδα. Όχι τόσα πολλά όσο η ΑΕΚ.
2: Έχουμε κρούσματα, είναι ο μήνας αυτός και ο άλλος
0: ναι.
2: με τα γαστρεντερίτιδες.
0: Ναι, οκ. Είναι μήνας που θέλει προσοχή. Όταν γενικώς έχουμε πτώση και άνοδο.
2: Πάω στο γυμναστήριο.
0: Πάμε από τους 35, θα πάμε στους 20.
2: Πάω στο γυμναστήριο, μου ανοίγουν τα παράθυρα. Τα κλείνω τα παράθυρα, δεν τα κλείσει. Γιατί εσύ κάνεις βάρη ρε ψοφίμη μόνο. Ναι. Εγώ τρώω 45 λεπτά, εγώ είναι μουσκίδι να πούμε.
0: Α, έγινες μουσκίδες.
2: Ψοφίμη του λέω, σκόνεις τα βάρη με τα.
0: Εγώ τώρα θέλω
2: τις κρεατίνες να πούμε.
0: Να βάλω λίγο μια εξίσωση στα παιδιά, στα φιλαράκια μας. Εφόσον ολοκληρώθηκαν τα δίδυμα, αν και ο Ολυμπιακός. Να πάμε λίγο και εκεί. Θα πάρει ένα center forward από ό,τι φαίνεται.
2: Θα πάρει από το πάνω ράφι, από το κάτω ράφι θα πάρει.
0: Όχι, όπα, άμα φέρει έναν από αυτούς τους τρεις.
2: Δεν γίνεται να μου ζωκμουτονίδα πεθαμένο στην τελευταία.
0: Τεσάρεσε.
2: Έγινε μια σέντρα, ούτε πήδηξε στο δεύτερο.
0: Εντάξει, άμα δεν είσαι ρυθμό, ρε φίλε.
2: Είναι άριθμο.
0: Πρέπει να βρει ρυθμό. Εμεί λείπουμε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδε το καλοκαίρι, τρει πόσο
2: λείπουμε. Τι πάθαμε, ρε σύγχρονο.
0: Δεν θέλουμε.
2: Λαλήσαμε πρώτη μέρα.
0: Λαλήσαμε, αλλά όχι όπως λαλάμε κανονικά.
2: Γιατί δεν λαλήσαμε.
0: Λαλήσαμε, ναι.
2: Λαλήσαμε.
0: Αλλά θέλαμε δύο-τρεις μέρες να επανέλθουμε, ρε φίλε.
2: Εγώ όλα αυτά τα χρόνια, ναι, όποτε ερχόμουν μετά από άδεια, την πρώτη μέρα τραβούσα ένα καυγά στο ράδιο για να ορθώσω τα σύγκαλά μου.
0: Ναι. Θες φασαρίεσαι δηλαδή.
2: Θυμάμαι καυγά που είχα κάνει με τον Ψωμιάδη, τον αδελφό του Παναγιώτη.
0: Ναι. Τον
2: Διονύση.
0: Πρώτη μέρα. Δεν θέλετε πολύ κι εσείς.
2: Πρώτη μέρα να πούμε, μπαίνω. Λέει, έκανε να προσαρμοστεί, τώρα λέω σε φτιάξω. Τραβάνε καυγά, επίτηδες.
0: Ναι, επίτηδες, ναι.
2: Και ήρθα σα ή καλά.
0: Σπανιάρης.
2: Ναι.
0: Σε φεύγουν οι αδρεναλίνες.
2: Τίποτα, τίποτα.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ψάχνει τον αντι-ΛΚΜ, γιατί ΛΚΜ φέτος δυστυχώς δεν θα δούμε αυτό τον.
2: Ούτε θα το ξαναδεί.
0: Υπέροχο παίχτη και υπέροχο ποδοσφαιριστή.
2: Ναι,
0: υπέροχο χαρακτήρα.
2: Ναι, ό,τι είδες είδες από τον ΛΚΜ. Πάει ο ΛΚΜ.
0: Λες, ε.
2: Πόσο χρόνο είναι ο ΛΚΜ?
0: 33.
2: 33. Θα γίνει καλά στα 34, πάει στα 35 στα Εμιράτα. Και θα ξαναφύγει.
0: Λοιπόν, anyway, ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα
2: Μπόρχα. Μην περιμένουν δηλαδή τον ΛΚΜ.
0: Μπόρχα Ιγκλέσιας, το Μουσάτο της Θέλτα. Ο Ολυμπιακός διαψεύδει. Στην Ισπανία λένε ότι είναι πολύ δυνατό το ενδιαφέρον.
2: Αυτό το κτίνος είναι.
0: Ναι, μας είχε βάλει και γκολ πέρσι, νομίζω, με τη Θέλτα που είχαμε παίξει.
2: Πολύ δυνατό παιδί.
0: Μπόρχα Ιγκλέσιας, ακριβώς.
2: Πολύ δυνατό παιδί.
0: Τσέ Άνταμ στη Στορίνο. Είχε ακουστεί λίγο και για τον ΠΑΟΚ.
2: Το ξέρω, δε. Εγώ επειδή είμαι Τωρίνο.
0: Ναι.
2: Α, πατάτα είναι.
0: Πατάτα, ναι.
2: Πατάτα είναι.
0: Ή τον Γκάσπερ Ντόλμπερκ του Άγιαξ. Αυτά τα τρία ονόματα.
2: Ποιο Ντόλμπερκ?
0: Ο Ξανθοπόμπυρας.
2: Εκείνο που μοιάζει με το Φίστα, τον ορολόγο. Τον Μορφόπεδο.
0: Ο
2: Ξανθό, ο Αδύνατο.
0: Ξανθό, γαλάζια.
2: Το τηλεγραφόξυλο.
0: Δεν είναι τηλεγραφό.
2: Έλα, βρε, άστα τώρα παλιό μοδίτικα φόρταλα τον Ντόλμπερκ.
0: Έλα, βρε, τον Ντόλμπερκ. Το Ξανθό, το Μορφόπεδο, το Ξανθό, το Καλανομάτιλε που ήταν χρόνια στον Άγιαξ που ήταν. Αυτό το Φίστα. Όχι τηλεγραφόξυλο όμω. Αργό. Γιατί τηλεγραφόξυλο, μια χαρά είναι. Άσε ο Φίστας πιο κούκλος είναι αυτός. 28 είναι... χρονών είναι ο Φίστας. Φίστας είναι κούκλος, αλλά δεν τελώ. Τι λάθος το. Με αυτό σου λέω. Ο Ντόλμπερκ τώρα. Ένα από τα τρία ονόματα θα πάρει. Ο Ντόλμπερκ. Ναι. Τώρα υπάρχει και το όνομα του Ικάρντι που είναι ελεύθερος. Τι πάντοτε. Να τον κάνετε τον Ντόλμπερκ, τον παλιό μοδίτη. Σε ποιον θα έπαιρνες? Τον άλλο, τον. Τον Μούση. Τον Μπόρχα Ιγκλέσιας, εσύ λες. Ναι. Και αυτό 33. Για τον πάρετε εκεί πέρα τον Ντόλμπερκ να πούμε. Και ο Χατζηδιάκος που είναι. Center back με τριών δυνατοτήτων πάντων να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, Ιγκλέσιας, Μπόρχα Ιγκλέσιας. Τον Μπόρχα Ιγκλέσιας. Όλοι είναι 33-34, να το και αυτό τόσο είναι. Ένα 87 και ο ένα, ένα 87 και ο άλλο. Εντάξει, οκ. Το ξέρω τον Ντόλμπερκ. Σα έχει κάνει και γκολ να πούμε. Μα έκανε γκολ και ο Ντόλμπερκ και ο Ιγκλέσιας τώρα που τα βάζω κάτω. Υπάρχει και ο Ικάρντι, ο οποίο είναι για ελεύθερο. Ο Ικάρντι τώρα. Δεν μου λες, ποια ομάδα πιστεύεις πλέον έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα ρόστερ και έχουν ολοκληρωθεί κατά 99%? Περιμένουμε μόνο το Ολυμπιακό. Έχει το καλύτερο δίδυμο μπροστά. Το έχει ο Άρης. Ποιος Άρης? Περίμενε, ρε φίλε. Περίμενε. Με Καντεβέρε, Ράφα Μύρ. Το έχει την ο... κακιά μου τη Μύρ. Ναι, το έχει ο Παναϊκός με Τετέι. Ο Τετέι. Αυτό είναι. Το έχει η ΑΕΚ με Γιώβης Βάργα. Και αυτοί οι δύο. Ο Ολυμπιακός με. Το Μυρμίγκι. Τι κοίταξε, ο Ολυμπιακός παίζει και εσείς μένα. Με Αρμάντο Γκονζάλες. Οι άλλοι παίζουν. Εγώ σου λέω σαν δίδυμο, ρε παιδί μου. Σαν δίδυμο, δεν λέω να παίζουν ταυτόχρονα. Ναι. Α, με Γκονζάλες Γιάρεμτζου ή ο Πάουκ με Black Power Εντιακέ Βάργας, και Μπαντζά. Βάργας Γιώβιτς, ναι. Και μετά του Παναθηναϊκού. Αυτοί παίζουν όμως και. Τι παίζουν 4-4-2. Μόνιμα. Ναι, μπορούμε να του δούμε και του δύο να παίζουν. Α, δούμε και εσά του δύο. Αλλά γιατί ξέρει, γιατί παίζουν, γιατί έχουν και τρίτου παιχταρά αυτοί. Ο ένας έχει Λιβάη Γκαρσία, ο άλλος έχει Ζήνη. Όχι, γιατί έχουν τετράδα πίσω από αυτούς που μαρκάρει. Μαρκάρει κιόλας. Ναι. Όλοι μαρκάρουν εκεί, ναι. Ενώ ο Ζαφίρης πάει και κάνει φάουλ και κάνει και τρέχει μόνο του να πούμε. Δεν μαρκάρουν όλοι όμως του Παναθηναϊκού. Όλοι μαρκάρουν. Του Παναθηναϊκού. Όλοι μαρκάρουν. Ο Αλτίνο μαρκάρει. Ο Ταμπόρδα ψηλό μαρκάρει. Βελτιωμένο ο Αντίνο, ήθελε χρόνο. Ο Ιγκλέσιας το γυαλίζει το Μούση, λέει ο άλλος. Έλα τώρα, παλίκαρος είναι ο Ιγκλέσιας τώρα, δεν τον τρώτε. Αμέσως να το φάτε κατευθείαν. Μίλουρ West Ham μετά από πολλά χρόνια αίμα και άμμος αυτό το Σάββατο. Ναι! Βέβαια παιδιά, επειδή έχω πάει στην έδρα της Μίλουρ και όλοι ακούγαμε Μίλουρ, The Den ιστορίες. Τι The Den? Φλωροέδρα. Φλωροέδρα. Ναι. Τίποτα, ήρθαν οι φιλοξενούμε της Μπέρμιγχαμ, θυμάμαι, έκαναν σαματά. Όλες οι ταινίες των Χούλιγκαν Πέσων είναι σε τέτοια ντέρμπι λέει φτιαγμένα. Όχι σε Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό. Όχι, ΑΕΚ Παναθηναϊκό είναι τοπικό. Στα τοπικά ντέρμπι, ναι. Εκεί που είναι γειτονιές δίπλα. Αυτά είναι ΠΑΟΚ Άρης δίπλα, μια γειτονιά. Αυτά είναι ντέρμπι. Μέσα στην ίδια πόλη, Ρέιτζερ Σέλτικ. Γιατί είναι μέσα στη Γλασκόβη και τα δύο. Αυτό λέμε. Manchester United, Manchester City. Ναι, αλλά πάνε οι φίλαθροι
2: Από τη μια έδρα στην άλλη.
0: Πάνε, ναι.
2: Εδώ
0: ναι.
2: Δίνω εντολή το Χρυσοχοίδη, μην αφήσει κανένα να πάει πουθενά.
0: Εσύ τι είσαι, παρά το πρωθυπουργό, τι δίνεις εντολές.
2: Θα το ξυπνήσω σε αυτό το θέμα.
0: Α, για τον Ικλέσιας, τον κάνω αυτά τα σχόλια γιατί βάφει τα νύχια του. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Ποιος βάφει τα νύχια του?
0: Αυτός εδώ, ο Βρωτόταυρος.
2: Και ο Καρβέλας βάφει τα νύχια του, την μπάνια είχε η Φιλινάδα.
0: Εντάξει, ναι, σου λέω για τον Ικλέσιας.
2: Σε πειράζει που βάφει τα νύχια του, κοίτα πια η Φιλινάδα. Ε, ποιος? Ο Μαζονάκης
0: τα έβαφε τα νύχια.
2: Είχε Φιλινάδα ο Μαζονάκης.
0: Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω.
2: Κάποια θα είχε.
0: Του Σουτάρ, του Στρέιτζε, να δώσω τελευταία ενημέρωση.
2: Ποιο αγαπούσε περισσότερο το Μαζονάκι από όλου αυτού που πήγαν εκεί πέρα?
0: Ξέρω.
2: Ο σκύλο του.
0: Α, ο σκύλο πάντοτε.
2: Ο σκύλο του.
0: Ναι.
2: Πάρε ένα σκύλο, σε αγαπάει, ρε. Κάνει να σε αγαπάει, κανένα.
0: Όποιο δεν παίρνει σκύλο, δεν. Λοιπόν, κορυφαίο σέντερφορ πάντω στην Ευρώπη είναι δικό μα και είναι Έλληνα.
2: Έβαλε ένα γκολ.
0: Ναι.
2: Το είδα χθε που το βάλαμε στο.
0: Στην τηλεόραση.
2: Το Μακίνα, ναι. Ο φίλο μου.
0: Είναι πρώτο όλη την Ευρώπη σε
2: εξωτερική τεχνική κατάρτισή του.
0: Ναι, εντάξει, το
2: η πλαστικότητά του και το σκάφο. Το αρχή, άμα ήταν center force σε αυτά τα κυβικά.
0: Τα σούτερ δυνατά. Ναι. Εντάξει, ο Βαγγέλης ο Παυλίδης είναι μαγικός. Έχει ραγδαία βελτίωση. Δεν του λείπει τίποτα πλέον. Τίποτα. Έχει ταχύτητα, πλαστικές κινήσεις, τελείωμα με τα δύο πόδια, κεφάλι. Μαγικά γκολ βάζει ο
2: Βαγγέλης. Είναι ο μικρός αδερφός του Χάλαντ.
0: Για μένα δεν έχει να σλείψει τίποτα και από το Χάλαντ.
2: Ο μικρός αδερφός του Χάλαντ.
0: Ίσως να είναι ο Χάλαντ πιο δυνατός μόνο. Αυτό.
2: Ναι.
0: Αλλά σε τεχνική που άλλον έχει να σλείψει ο Χάλαντ.
2: Κοίτα, άμα μαλώσουν, θα τον πλακώσει το Χάλαντ.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτή η πρώτη σκόρερ με 8 γκολ σε 6 αγώνες. 6 έχει ο Όσιμεν της Γαλατά. 6 έχει ο Σέρχιο Καμέλο της Ράγιο. Ο Γιαμάλ έχει αυτός 6 γκολ. Ο Ραφίνια 6 γκολ. Τέλος πάντων, τους έχει όλους από κάτω στα πρώτα 4-5 παιχνίδια.
2: Πόσα γκολ έχει ο δικός μας?
0: 8 γκολ έχει βάλει. Είναι αυτή η στιγμή ο πρώτος σε όλη την.
2: 4-4-2 παίζει Μπενφίκα ή μόνο του παίζει
3: Μπενφίκα. Να κλείσετε, παιδιά.
0: Τι έγινε, ρε.
2: Τι.
3: Έχει δελτίο.
2: Για.
3: Πολιτικό.
2: Πολιτικό.
0: Ναι. Ποιο γλυφίς. Παρέλα, ρε φίλε. σε άτομο.
2: Ποιο γλυφίς. Πιτσοτάκι, ποιο.
0: Λοιπόν, πάμε σε break. Έχουμε.
2: Εσύ το γράφει το
0: δελτίο. Μπράβο, ρε Μίτσο, κάνουμε λίγο μασαζάκι εγώ.
3: Μάνος Χατζάκης.
0: Μάνος Χατζάκης.
2: Μάνος Χατζάκης. Ο Μάνος Χατζάκης, φίλε, είναι μεγάλο ταλέντο. Και στο καφέ στην ταβέρνα το θέλω μαζί μου.
0: Α, θες,
3: πρώτος.
0: Λοιπόν, ξέρετε κανένα καλό ηλεκτρολόγο? Ναι.
3: Πες την αλήθεια, Πουλιανό θες στον πόλεμο?
2: Το θέλω.
3: Ναι.
2: Ναι. Το κόκκινο θέλω στον πόλεμο.
3: Γιατί? Γιατί να το βάλεις?
2: Θα κάνεις Σαρδάμ και ο πόλεμος.
0: Σταμάτα, ρε φίλε.
3: Θα το βάλεις μπροστά, ρε.
2: Και το βάλω.
3: Μπροστά.
0: Λοιπόν, ήρθε εδώ τώρα για τέτοια. Μου χαμπέτη ήθελε, όπως κατάλαβες.
2: Τι να το βάλω.
0: Ξέρεις κανένα καλό ηλεκτρολόγο?
2: Όχι.
0: Πόσες φορές έχουμε στείλει αυτό το μήνυμα σε φιλαράκια μας? Πλέον δεν χρειάζεται να το κάνετε. Μπαίνετε στο Δουλευταρά, βλέπετε επαγγελματίες, reviews και δουλειές και επιλέγετε μόνος σου τον.
2: Δηλαδή, πατάω δουλευταρά.gr.
0: Τελείωσες και βρίσκεις ό,τι θες για όλα τα θέματα. Ηρεμεί το κεφάλι, ειδικά για εμάς που είμαστε χιπανίδες και τα χέρια μας δεν πιάνουν. Δουλευταράς, τελείως.
2: Δηλαδή, εγώ την Πέμπτη που θα πάω στην επανομή να βρω τον Άρτη, θα μπορούσε να πατήσω.
0: Δουλευταράς. Λοιπόν, έρχεται ο Σέρματ Μπάσμπι με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε. Να συνεχίσουμε τα.
2: Τι ομάδα είσαι, ρε Μπασμπαρέλα?
0: Τι ομάδα, Ερακλής είναι.
2: Δεν σε διώξα,
0: τι ρωτάς? Τι πράγμα είναι αυτό, εδώ. Λοιπόν, επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Στην αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική σκηνή αναφέρθηκε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, σχολίασε. Μεταξύ των άλλων, συναγερμός έχει σημάνει στο μεταξύ στις αρχές. Στη Χαλκιδική για την εξαφάνιση μιας 59χρονης γυναίκας από τον Πολύγυρο. Για την εξαφανισμένη από τις 12 Σεπτεμβρίου Αναστασία Γιακοπούλου εκδόθηκε Silver Alert από τη γραμμή ζωής μετά από ειδοποίηση από τους οικείους της το βράδυ της Δευτέρας. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση του κατηγορητήρου σε βάρος τους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και με βάση αυτό είναι αντιμέτωποι ακόμη και με ποινή ισόβιας κάθειρξης. Όσον αφορά τον καιρό, νεφώσεις αναμένονται στη Θεσσαλονίκη από τις πρωινές ώρες σήμερα, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτευσης κάτι απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες, νότιο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
3: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
2: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
3: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύωσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
11: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
12: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
13: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Λίγο μετά τις 11.
16: Ώρα για σπουδές. Ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
18: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: σου.
1: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνό σας και το τηλεφωνικό σας γενικότερα πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή? Φυσικά, έτσι εννοείται. Με το Novo More όμως αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω διαρκώς, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Σαλούγκα, καλημέρα, ρε, όπου κι αν είστε, στα 14 μετά τις 11.
2: Πήρες τηλέφωνο τον Κρεοπόλεμο, του πεις χρόνια πολλά.
1: Σήμερα είναι.
2: Είσαι πατάτα στις δημόσιες σχέσεις.
1: Είμαι.
2: Μεγάλη πατάτα είσαι.
1: Είμαι και, γιατί, σαν εσένα είμαι.
2: Εγώ.
1: Τι εσύ δεν είσαι πατάτα.
2: Όχι.
1: Μια χαρά πατάτα είσαι.
2: Στους δικούς μου.
1: Ναι.
2: Χρόνια πολλά το Κρεοπόλι μας.
1: Χρόνια πολλά.
2: Το ρομαντικό Κρεοπόλι.
1: Ρομαντικό Κρεοπόλι.
2: Κωνσταντίνο Μουχάλη. Μουχάλη.
1: Ναι.
2: Έχω δει ρομαντικό Κρεοπόλι, ποτέ δεν έχω δει.
1: Εγώ έχω δει. Γιατί άλλο η δουλειά και άλλο το feeling.
2: Έχει δει ρομαντικό Κρεοπόλι.
1: Φυσικά. Γιατί.
2: Πού τον είδε, δε.
1: Το τι είναι ο άνθρωπος Κρεοπόλης που ήταν πριν γυμναστής, ήταν πριν ιδιοκτήτης κλαπ, ήταν οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι
2: είναι Κρεοπόλη να βλέπει για βασιλέματα, έχεις δει.
1: Βέβαια.
2: Ανομαλία είναι αυτό.
1: Καθόλου ανομαλία. Καθόλου μια χαρά. Λογικότατο είναι. Λογικότατο, μια χαρά. Λοιπόν, είπαμε για τον Καρέτσα, όλα καλά. Είπαμε για τον Ολυμπιακό ότι περιμένει. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται αύριο για το μάτς με τον Περιστέρι. Για τον Ηρακλή, η μεταγραφή του Σαντέ Σίλβα είναι έτοιμη στα σκαριά να σκάσει.
2: Σε τι κατάσταση είναι ο Σαντέ Σίλβα, είναι σαβούρα?
1: Αυτό είναι τώρα ένα θέμα.
2: Θα τον πάρουμε τραυματία εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν έχετε τραυματία.
2: Τι έρχεται?
1: Δεν έχετε τραυματία.
2: Άμα δεν έχετε τραυματία, καλώς να ορίσει.
1: Ήταν η καψούρα του Καρυπίδιου Σαντέ Σίλβα, έτσι.
2: Ναι.
1: Όταν είχε έρθει, τότε μάλιστα ήταν στο πικ του. Τώρα όχι ότι τον πήραν τα χρόνια, 29 είναι μόλις.
2: Άρα,
1: αλλά ο Άρης τον είχε πάρει τότε από τη West Ham. Με πολύ καλή έτσι χρηματιστηριακή αξία, ανέβηκε αρκετά, πήγε στην Τιζόν, πουλήθηκε 3,5 εκατομμύρια στην Ατλάντα
2: και έπεσε μετά.
1: Μετά δεν τράβηξε εκεί, στην Αμερική δεν πήγε καλά.
2: Στην Αμερική τι πήγε να κάνει?
1: Εκεί καταστρέφονται.
2: Τι να κάνει, τον Τζον Γουέιν?
1: Το περιμένουμε τόση ημέρα. Λοιπόν,
2: θα πας χάρη στο αεροδρόμιο?
1: Για ποιον, για τον Σαντέ Σίλβα?
2: Ο άμα δεν του πάω, δεν πάμε εμείς,
1: όχι. Πάμε τώρα, τώρα να πάρουμε λίγο τα μπασκετικά μας.
2: Όχι στον Ηρακλή.
1: Εσείς, αυτό που κάνετε δεν είναι ραδιοφωνικό. Ναι. Τώρα τι θέλω να ουρλιάζω.
2: Τι να ουρλιάζω?
1: Εσύ τι το μιλάς απέναντι?
2: Θα πάμε.
1: Εσύ και μιλάς εσύ τώρα με έναν έξω ενώ κάνεις εκπομπή και μας ακούει ο κόσμος.
2: Ωραία, ρωτάω σε.
1: Ερώτα,
2: θα
1: ναι.
2: Πάμε σε αεροδρόμιο να τον υποδεχθούμε.
1: Ποιον?
2: Τον παίκτη του Ηρακλή.
1: Όποιο ο ρεπόρτερ του. Θα πάει.
2: Θα πάει.
1: Ο Τσερβίνης. Ναι, ποιος πάει?
2: Θα πάει ο Τσερβίνης.
1: Εσύ κάνεις 50 χρόνια ραδιόφωνο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε Γιώργο Πετρίδη. Έχουμε μαντάτα.
2: Τι, μας φορτώσετε το μπάσκετ τώρα?
1: Τι μας φορτώσετε το μπάσκετ? Λοιπόν, πάμε, έχουμε κληρώσεις. Έχουμε τραυματισμούς, έχουμε ιώσεις.
2: Λεφτά έχει.
1: Έχουμε λεφτά για μεταγραφές.
2: Αυτά μας νοιάζουν.
1: Έχουμε ευρωλίγκες.
2: Ιώσεις δεν μας νοιάζουν.
1: Όλα μας νοιάζουν. Γιώργο, καλημέρα.
2: Γιώργο, φίλε. Καλημέρα. Λεφτά έχει ο πρόεδρος να δώσει.
1: Άντε πάλι.
3: Αυτό ο πρόεδρος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Γιώργο.
3: Για ποιο πρόεδρο λες?
1: Για ποιο από όλους τους πρόεδρους?
2: Για τον Δοτό που λέγατε.
1: Άντε πάλι.
2: Μητσοτάκη. Εσείς δεν λέγατε, εγώ κύριος.
1: Εσύ, βέβαια.
2: Ναι.
3: Σε αυτό το ραδιόφωνο μόνο πως δεν ακούγεται αυτή
1: μόνο
3: η λέξη.
1: Μόνο εσύ τα λες, εντάξει. Ναι, δεν το είπε κανένας, μόνο εσύ το λες. Το είδες στα μπράβο ρε Γιώργο.
2: Το έζησα πέρσι το καλοκαίρι.
1: Το διάβασε στα social, το έγραψαν στο Facebook.
2: Το έζησα πέρσι το καλοκαίρι.
1: Και σε αυτό το ραδιόφωνο δεν έχει πει κανένας.
2: Όχι, θα τα πω. Πέρσι λοιπόν το καλοκαίρι, όχι αυτό που πέρασε το προηγούμενο.
1: Ποιος το είπε?
2: Βγαίνανε εδώ πέρα βρίζανε. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και φίλοι σου. Κάτω από αναρτήσεις του Μετρόπολης ότι είναι δωτός. Το κάνετε πλάκα.
1: Στα social.
2: Δεξί και τα λοιπά. Και τώρα δίνει τα εκατομμύρια, είναι καλός τώρα,
1: άρα πες τα στα social σε αυτούς που τα γράφανε.
2: Γράφατε από κάτω. Εδώ, ναι. Καρκίνο να βγάλετε και τέτοια. Γοντάγραφα.
1: Πάμε ρε Γιώργο.
2: Πάμε ρε Γιώργο.
3: Δηλαδή, ακόμη κι αν γράφονταν τότε πριν από ένα. Πριν από ένα χρόνο, όχι πριν από ένα εξάμεινο.
2: Πριν ένα χρόνο, ναι. Είναι δωτός.
1: Ποιο είναι το νόημα τώρα?
2: Είναι δωτός. Ο δωτός, έτσι δεν το λέγατε? Και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ, και τη Θέρμη, και τη Θέρμη. Εγώ τα έλεγα αυτά.
3: Μπορούμε να απολογηθούμε
2: κάθε...
3: για αυτά που λέμε.
2: Όταν γινόταν κάποια ανάρτηση να πούμε στο Μετρόπολης, τα διάβαζα όλα τα μηνύματα.
1: Κάτσε, ρε φίλε.
2: Και δεν έσβησε κανένα τίποτα.
1: Ναι. Ο Γιώργος, εγώ, ναι. ο Χάρης, είμαστε υπόλοιποι γιατί του έγραφε ο καθένας κάτω από, ένα, από μια ανάρτηση.
2: Ρε φίλε, σοβαρά.
1: Και το λες και το ξαναλέ.
2: Σοβαρά. Εγώ είσαι υπόλογο, εσύ ο Γιώργος.
1: Ναι, τα λε εμά. Αυτό σου λέω.
2: Τα λέω για αυτού που τα λέγανε, δεν τα λέω για εσά. Είναι δοτό, είναι δοτό.
3: Λένε ακόμη.
1: Δεν νομίζω να τα λέω.
2: Τώρα δεν είναι δοτό. Τι είναι, καλό είναι ο δεξιό τώρα.
3: Άρα τι νόημα έχει το συζητάμε.
2: ΠΑΟΚ, θρησκεία, Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το νόημα. Πάμε παρακάτω.
1: Γιώργο, δεν πρόκειται.
2: Όχι, του κάνω κόντρα γιατί.
3: Έλα, πάμε.
2: Να μην λέμε.
3: Λοιπόν, θέματα, έλα.
1: Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα, Γιώργο.
3: Να αρχίσουμε το πρόγραμμα, ναι.
1: Πάμε λίγο.
3: Εντάξει, δεν έγινε μια διαδικασία ηλεκτρονική, δηλαδή με ένα κουμπί ουσιαστικά με βάση τις, και τις ανάγκες των ομάδων. Να πω γρήγορα την πρώτη αγωνιστική. Έτσι, ναι. Αρχίζει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, θα έχουμε τσάπο στο ποτάμι. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3. Ναι. Αυτό το μάτς θα αρχίσει και το πρωτάθλημα.
1: Α, είναι πρεμιέρα, ε.
3: 3 ώρα. Μπράβο, ναι. Το πρώτο μάτς θα είναι το του ΠΑΟΚ.
1: 3 Οκτώβριο και πανάκι κάνουμε στη Μύκονο.
2: Σύνεσαι να πα στη Μύκονο Οκτώβριο, μήνα 3.
1: Βέβαια. Ποιο δεν ψήνεται.
2: Να πα στο Περμπαλαντάκι.
1: Μύκονος! Ναι, μια χαρά. Έχει η Μύκονος φέτος ανταγωνιστική ομάδα. Πέσει ήταν πολύ καλή.
3: Έχει καλή ομάδα.
2: Με φουστάνια παίζουν οι παίκτες εκεί τι γίνεται.
3: Όχι, εντάξει. Ναι. Μια χαρά ομάδα είναι.
1: Χαρά ομάδα.
3: Εντάξει, δεν είναι στο επίπεδο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, mm-hmm. Έχουμε ακόμα. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του και το Super Cup. Θα προηγηθεί και η πρεμιά του EuroCup. Οπότε.
1: Έχει παιχνίδια. Έχει, ναι, ακριβώς.
3: Λοιπόν, ΑΕΚ Μαρούση, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, Προμηθέας Περιστέρη και Καρδίτσα Άρης στις 5:30 το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Αυτά είναι τα μάτια του Σαββάτου.
1: Ναι.
3: Την πρεμιέρα. Και Κυριακή παίζουν Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς, που είναι από τα Γιάννα ομάδα που ανέβηκε στην κατηγορία, και Ηρακλής Ολυμπιακός. 5:30 στο Ιβανόθιο.
1: Όλα τα παιχνίδια Sport FM TV και Sky. Έτσι.
3: Μπράβο. Sport FM TV και, είναι τα 5 από τα 7 και 2 στο ανοιχτό κανάλι δηλαδή του Sky στην πρεμιέρα. Το Καρδίτσα Άρης και το Ηρακλής Ολυμπιακός.
1: Μπράβο. Ωραία.
3: Στην πρώτη αγωνιστική.
1: Τώρα τα ντέρμπι, αν θες να τα συζητήσουμε.
3: Τα ντέρμπι. Κοίταξε. Το ΠΑΟΚ Άρης αργεί. Έτσι. Πηγαίνει 8η αγωνιστική. Mm-hmm. 21 Νοεμβρίου είναι το πρώτο ντέρμπι της πόλης. Έχει δρόμο μπροστά του. Ναι. Ο Άρης θα παίξει με τον Παναθηναϊκό 5η αγωνιστική.
1: Νωρίς.
3: Νοεμβρίου. Ναι, αρκετά νωρίς. Και 7η αγωνιστική θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Και πάλι εντός έδρας. Δηλαδή,
1: α, τα έχει εντός, με...
3: Μπράβο, ναι. Και 2η αγωνιστική παίζει με την ΑΕΚ εντός έδρας. Δηλαδή με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό κατά σειρά θα παίξει τον πρώτο γύρο εντός έδρας ο Άρης. Mm-hmm. Οπότε στο δεύτερο γύρο θα τα δώσει εκτός έδρας.
1: Όλα τα ντέρμπι δηλαδή με τις ομάδες των Αθηνών εντός, εκτός από το κλασικό εδώ που θα το παίξει το Παλατάκι.
3: Και αν βάλουμε και το μάτς με τον Ηρακλή, και με τον Ηρακλή στον πρώτο γύρο θα παίξει εντός έδρας ο Άρης.
1: Okay, άρα μόνο το ΠΑΟΚ έχει. Σάββατο 21. Σάββατο 21 Μπράβο. Νοεμβρίου ΠΑΟΚ Άρης. Βλέπω 5:30 ώρα Sky. Ναι.
3: Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του θα παίξει εκτός το μάτς με τον, Άρη, θα παίξει εντός έδρας με την ΑΕΚ στην Τέταρτη, εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό στη 12η. Mm-hmm. Αυτά είναι τα ντέρμπι που θα δώσει ως γηπεδούχος τον πρώτο γύρο, έτσι. Mm-hmm. Και ως φιλοξενούμενος θα παίξει με τον Ολυμπιακό αργά, Δεκέμβριο θα πιάσουμε,
1: σωστά,
3: στη 10η αγωνιστική. Και το μάτς με τον Ηρακλή θα είναι στην 5η αγωνιστική επίσης εκτός έδρας. Είναι πιο μοιρασμένα σε σχέση με τα ντέρμπι του Άρη.
1: Ναι.
3: Δηλαδή εντός και εκτός έδρας. Αυτά σε γενική
1: γραμμή. Το πρωτάθλημα, η αγωνιστική, η κανονική διάρκεια τελειώνει 21 Μαρτίου. Να πω μετά θα αρχίσουν τα play-offs, έτσι, ναι. Απρίλιο και Μάιο.
3: Και βέβαια από την περασμένη σεζόν ισχύει αυτό. Δεν είναι καθρέφτης το πρόγραμμα. Δηλαδή δεν πάει πρώτη αγωνιστική Μύκονος ΠΑΟΚ, οπότε η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου ΠΑΟΚ Μύκονος πάει διαφορετικά. Έχει βγει το πρόγραμμα, mm-hmm, και έχουν βγει και οι ημερομηνίες και οι ώρες του πρώτου γύρου.
1: Καταπληκτικό. Εδώ φίλοι μου μπασκετικοί που νιώθουν μου λέει εύκολα θα μείνει Μύκονος, πάρα πολύ καλή ομάδα και
3: ναι,
1: φέτος.
3: Ναι, έχει πολύ καλό ρόστερ, κυρίως έχει καλό ξένο υλικό η Μύκονος, έχει κάτι τον ίδιο προπονητή. Το Γιάνγκο είναι καλή ομάδα, ναι. Δεν θα έχει πρόβλημα θεωρητικά να μείνει, έτσι πιστεύω, ναι.
1: Ωραία. Πάμε τώρα λίγο. Θέλω λίγο να πιάσουμε το κομμάτι κρούσματα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εκεί τι έχουν πάθει για να προσέχει και ο Ντίνος εδώ με τις ιώσεις. Υπάρχει, ναι, κίνδυνος να μην γίνει το Super Cup.
3: Κοίταξε, προς το παρόν δεν υπάρχει συζήτηση για αυτό, Νίκο, γιατί το Super Cup είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή 26-27 έχουν μπροστά μας, okay, 11-12
2: okay. Άμα ξεντεριαστούν μια εβδομάδα, τι να παίξουν.
1: Ναι, είναι ναι, γι' αυτό, εντάξει, σωστό. Σου εδώ, ναι.
3: Δεν μπορώ να το αποκλείσουμε, αλήθεια είναι.
2: Θέλουν 5 τόνους ηλεκτρολίτες για να φτιάξουν.
3: Πιο πολύ θα έλεγα ότι μπορεί να, που και αυτό ακόμη επισήμως δεν έχει μπει σε κουβέντα, να υπάρξει κάποιος κίνδυνος σχετικά με τον Παύλος Γιαννακόπουλο, στο οποίο συμμετέχει ο Παναθηναϊκός, που επίσης έχει θέματα με γαστρεντερίτιδα, με κρούσματα γαστρεντερίτιδας, αλλά στο staff προς το παρόν, αυτό μαθαίνουμε, όχι μέσα στους παίκτες. Και αυτό γιατί γίνεται την Παρασκευή και το Σάββατο. Δεν ξέρω, ακόμη δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για αυτό. Αλλά για το Super Cup είναι πολύ νωρίς να συζητάμε κάτι τέτοιο. Εντάξει, σε 10-11 μέρες νομίζω ότι ό,τι κι αν είναι θα το ξεπεράσουμε.
1: Το θέμα των 7 ξένων, να πιάσουμε λίγο, δεν το έχουμε κουβεντιάσει. Πριν πάμε στα χρήματα που ακούστηκαν χθες για μεταγραφές, γιατί αυτά ενδιαφέρουν και τον Τίνο. Ποια είναι η άποψή σου? Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι?
3: Ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Άρης. Και οι δύο είχαν εξ αρχής την ίδια θέση στο θέμα, δηλαδή να μην αυξηθεί ο αριθμός των ξένων παιχτών, να μείνει στους 6, δηλαδή το σύστημα 6-6 στη 12, 6 ξένοι, 6 Έλληνες.
1: Μια χαρά είναι.
3: Αλλά το θέμα είναι ότι η πλειοψηφία εδώ παίρνει την απόφαση και οι 8 ψήφισαν υπέρ της αύξησης του αριθμού των ξένων.
1: Άρα βλέπεις να πηγαίνουμε με 7 ξένους.
3: Αυτό θα το αποφασίσει στο τέλος συνδικό η Ομοσπονδία. Η ΕΟΚ δηλαδή στο τέλος θα κρίνει αν θα πρέπει να αυξηθεί ή όχι ο αριθμός των ξένων. Εδώ οι ομάδες, η Λίγκα δηλαδή, αποφάσισε ότι ζητάει αυτό εδώ, αυτή την αύξηση. Αλλά στο τέλος αποφασίζει η Ομοσπονδία, έτσι είναι το νομικό πλαίσιο, το καθεστώς. Δηλαδή στο τέλος την απόφαση θα την πάρει η Ομοσπονδία. Τώρα πάω και Άρης, έχουν πάρει μια ξεκάθαρη θέση στο θέμα αυτό. Και χθες μάλιστα ρωτήθηκε ο Γιώργος Τσιάρας, ο general manager της ΚΑΕΠΑΟΚ, γιατί υπήρξε μια media day στο
1: ΠΑΟΚ. Θες, το μεσημεράκι, βέβαια, ναι.
3: Ναι, και είπε ότι η θέση του ΠΑΟΚ είναι ότι θα πρέπει να δοθεί χώρο στους Έλληνες παίκτες. Ο ΠΑΟΚ θέλει να στηρίξει τους Έλληνες παίκτες και παράλληλα να στηριχθεί σε αυτούς. Και νομίζω ότι και το γεγονός ότι έχει φτιάξει έναν πολύ ισχυρό ελληνικό κορμό, το ίδιο ισχύει και για τον Άρη. Δηλαδή το έχουμε ξαναζητήσει, νομίζω.
1: Τους ξένους θέλει κυρίως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, δηλαδή.
3: Ναι, έτσι φαίνεται. Και από εκεί βεβαίως.
2: Εσείς γιατί δεν θέλετε
1: και ομάδες? Θέλουμε και Έλληνες.
2: Έχετε τόσους καλούς Έλληνες, δηλαδή.
1: Έχουμε, ναι, έχουμε πάρει καλούς. Και ο Άρης.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει να κάνει και με τη φιλοσοφία των ομάδων. Έτσι, ναι. Που θέλουν να στηρίξουν το ελληνικό στοιχείο. Στην τελική ανάλυση, αν μιλάμε για ελληνικό μπάσκετ, πώς θα γίνει? Θα πρέπει να έχουμε 7 και αύριο μεθαύριο να έχουμε 8 ξένους σε μια δωδεκάδα? Ποιο το νόημα?
1: Όχι, όχι, όχι. Και μετά θα λέμε γιατί δεν πάμε καλά με τις εθνικές μας.
3: Ακριβώς. Για να μην συζητήσουμε για τον αντίτυπο που θα υπάρχει στις εθνικές ομάδες. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε τώρα ποια θα είναι η απόφαση της Ομοσπονδίας. Αλλά νομίζω 6 ξένοι στους 12 είναι μια χαρά.
1: Πάμε και στις δύο ειδήσεις που έτσι θα ξητάρουν εδώ για τον Κωστή, γιατί έχει να κάνει με Ευρωλίγκα και με χρήματα, μεταγραφές. Για την Ευρωλίγκα, είπαμε ότι 5 Οκτωβρίου είναι πλέον η
3: καταλήξη. 5 Οκτωβρίου. Χθες ρωτήθηκε ο Τσιάρας για το θέμα. Είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ το περιμένει, ότι αισιοδοξεί. Λογικό είναι, από τη στιγμή που έχει φτάσει στην τελική ευθεία, αλλά τώρα πια μένει να ληφθεί αυτή η απόφαση. Γενικά η συγκεκριμένη συνεδρία θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα τεθεί και το θέμα της πιθανής συνεργασίας με το NBA Europe. Έχει υπάρξει ένα δημοσίευμα της Gazette dello Sport που αναφέρει ότι το NBA εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να εξαγοράσει την Euroleague. Δεν ξέρω.
1: Το NBA να εξαγοράσει?
3: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
3: Δεν νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια προοπτική και δεν ξέρω αν υπάρχει και προοπτική συνεργασίας των δύο πλευρών, δηλαδή να δημιουργηθεί μια λέγκα, να μην υπάρχει δηλαδή και EuroLeague και NBA Europe από τη μεθεπόμενη σεζόν. Οπότε σε αυτή τη συνεδρία θα συζητηθεί αυτό το θέμα και βεβαίως θα ληφθεί απόφαση για τα franchise που διαφέρει άμεσα τον ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση.
1: Ναι. 8 εκατομμύρια για μεταγραφές. Στον ΠΑΟΚ, χθεσινή φρέσκια είδηση, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει κάποια αλλαγή. Έτσι, ισχύει αυτό, Γιώργο?
3: Κοίταξε, ισχύει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι εφόσον κρυθεί σκόπιμο να γίνει κάποια αλλαγή, να γίνει κάποια προσθήκη, ο ΠΑΟΚ θα...
1: Θα έχει δηλαδή 8 εκατομμύρια στην άκρη, καβάτζα για μεταγραφή.
3: Κοίταξε, τώρα δεν μπορώ να το προσδιορίσω με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή το 8 εκατομμύρια τι σημαίνει? Εξαρτάται και το τι σου δίνει η αγορά. Ναι. Δηλαδή αν βρεις το χεζόνι, ας πούμε, και θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, προφανώς θα τα δώσεις. Ναι. Αν βρεις δύο παίκτες που αξίζουν 2 εκατομμύρια, δεν σημαίνει ότι θα τα δώσεις και 8 εκατομμύρια. Προφανώς είναι το ταβάνι που μπορεί να κινηθεί ο ΠΑΟΚ οικονομικά στη διάρκεια της σεζόν για κάποιες προσθήκες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία, Νίκο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει πολύ έτσι, το πρωτοπόλιο σε αυτήν την κατάσταση. Έτσι, και το μπάτζετ του έχει ανέβει το μπάτζετ του, γιατί καταλαβαίνεις ότι ειδικά στην περίπτωση που στις 5-6 Οκτωβρίου βγει απόφαση που θα ανακοινώνει ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μέσα στη EuroLeague της επόμενης σεζόν και θα έχει μάλιστα και μόνιμη άδεια συμμετοχή στην EuroLeague, αυτόματα. Και δεν είναι αυθαίρετο τώρα που το λέω, αυτόματα θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει να κινείται να φτιάξει την ομάδα από το επόμενο καλοκαίρι.
1: Ακριβώς. Τώρα
3: αν θα βρει παίχτες που θα έχουν την προοπτική να τον υποστηρίξουν, να υποστηρίξουν όλο αυτό εδώ το καινούριο καθεστώς της EuroLeague από την επόμενη σεζόν, προφανώς και θα δαπανίσει και ανάλογα ποσά.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, περιμένουμε κάτι άλλο μπασκετικό αυτήν την εβδομάδα?
3: Όχι, κοίταξε, μπασκετικό, ναι, σήμερα αρχίζει επίσημα η σεζόν για τον μπάσκετ, γιατί mm-hmm. υπάρχουν μάτσεις για τα προκριματικά του BCL. Παίζει ο Προμηθέας, παίζει και ο Κολοσσός. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί ακόμη και αν περάσουν σήμερα, θα αναμετρηθούν την Πέμπτη, θα συγκρουστούν μεταξύ τους δηλαδή. Περνάει ένας από κάθε όμιλο, είναι μια δύσκολη
1: διαδικασία. Έχει ανεβάσει ήδη στήλη στον Μπετσό,
3: ναι, ναι, έτσι να πούμε, στήλη, έχει αυτό, ανέβει. Εντάξει, με την όποια εικόνα έχουμε τουλάχιστον από Προμηθέ και Κολοσσό, εντάξει, το διευκρινίζω εδώ μέσα, γιατί ακόμη δεν έχουμε εικόνα από τις ομάδες, πολύ περισσότερο από τους αντιπάλους θα παίζει με τη Μανίσα, εν πάση περιπτώσει, την τουρκική, ο Κολοσσός με μια άλλη ομάδα πολύ αδύναμη. Εν πάση περιπτώσει, έτσι πιο πολύ για να ζεσθενόμαστε σιγά σιγά. Όπως τα λέμε, μετά από ένα δεκαήμερο θα είμαστε σε full drastic.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια, τέλεια, Γιώργαρα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για ενημέρωση. Τα υπόλοιπα από κοντά προσεχώς. Πώς θα έχουν σταματάτε?
2: Αδιάφορα.
1: Δεν σε νοιάζουν.
2: Εμένα με νοιάζει η Ευρωλίγκα.
1: Την είπε τώρα.
2: Τα λεφτά, τα παρκαρισμένα και αν θα κάνει ο Άρης ανάλογη κίνηση. Να δω πού θα φαγωθούν.
1: Θες για να έχει τσίγκλα και ίντρικα.
2: Όχι, θα κάτσω να αρχίσω με το Μικονίου να πούμε που παίζει.
1: Ποιο Μικονίου, ρε. Τα παιχνίδια πρωτάθλημα.
2: Ποιο μπέρδεψα με τον ουρολόγο του Μικονίου. Τι Μίκονο, τι Μίκονο, τι Μίκονο. Τι Μίκονο.
1: Θα πόσα θε να με τρελάνε.
2: Τι Μίκονο να πούμε.
1: Όχι, έχουμε άνθηση τρελή στο μπάσκετ.
2: Τι.
1: Θυμίζει δεκαετία 80-90.
2: Ναι.
1: Και η χρονιά αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο διαφορετικό. Εγώ βλέπω τα μηνύματα
2: ξανά. Ευρωλίγα θα πάτε. Άσε τώρα. Θα πάρετε κάνα πρωτάθλημα. Κάνα κύπολο θα πάρετε.
1: Άσε
2: τώρα, θα το παλέψει. Πρωτάθλημα, κύπελλο, Ευρωλίγκα. Τώρα θα παίξει με τη Μύκονο και με τη Σάμο και με την Καλαμάτα. Τώρα μπάσκετ, τώρα άστα αυτά τώρα.
1: Αυτή τη δήλωση έκανε, λέει, στον Σουμπεταράδη, στον Σκίτς, λέει, και είπε ότι ο ΠΑΟΚ μέσα σε ζώνη είναι διαφθυρμένος αν χρειαστεί. Οκ, αφού την έκανε εκεί στα παιδιά, εμείς αναφέρουμε.
2: Άσε να μας κάνεις τους κρύους τώρα διαφήμιση.
1: Γιατί δεν τους συμπαθείς?
2: Όχι, δεν τους συμπαθώ. Γιατί? Έτσι γουστάρω.
1: Ναι, αλλά αφού τη βγάλαν την είδηση, τι να κάνουμε τώρα εμείς?
2: Και τι να κάνουμε
1: τώρα? Δηλαδή.
2: Εμείς άμα βγάλουμε είδηση, την πούν αυτή, τη βγάλαμε εμείς. Άρα κοροϊδο κουλιανέ να πούμε.
1: Δεν πειράζει. Τι έχουμε? Έχουν πει. Να, έχουν πει.
2: Τι να πούνε, ρε, φύγει από εδώ.
1: Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι άρχισε να διαφέρει επιτέλους. Η ΠΑΕ πάω και όταν τους φάζουν να μιλάνε. Το θέμα είναι να κάνουν παπάδες, να θα αγοράσουμε κανένα. Μάλιστα.
2: Τι σφάζουν,
1: χάρη και ο φίλος του ΠΑΟΚ που ο ΠΑΟΚ ασχολείται πλέον ενεργά, ναι, όταν η διαιτησία φωνάζει. Δηλαδή δεν, ναι, το περνάει στον ντούκο όπως πέρσι, γιατί σου λέει αγκαγκάζει.
2: Όταν τους διαιτητές έχετε μαζί, φωνάζει ο ΠΑΟΚ. Όχι.
1: Καλά, όταν σε ευνοούν, ποιο θα σε
2: ευνοεί. Γιατί να φωνάξει.
1: Ποιο θα σε ευνοεί. Ναι.
2: Πώς.
1: Χθες άκουσα, έλεγαν για ένα παίχτη ή δύο παίχτες. Δεν κατάλαβα, Λευτέρη, καθόλου τι εννοείς. Για μπάσκετ δεν κατάλαβα καθόλου. Λοιπόν,
2: είσαι με το μπάσκετ, τώρα 20 λεπτά μας.
1: Όχι, όχι, όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Με τη Μύκονο. Το θέμα είναι τι θα γίνει η Ευρωλίγκα.
1: 2 Οκτωβρίου θα τα μάθεις.
2: Μέχρι 2 Οκτωβρίου.
1: Σε 5 Οκτωβρίου και λέω 2. Πόσο έχουμε τώρα, 15 Σεπτεμβρίου. Σε 2 εβδομάδες, 3.
2: Σε 2 εβδομάδες θα πεθάνουν 10 σαν το μαζονάκι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, να μην τα πούμε δηλαδή, να τα αφήσουμε.
2: Σε 2 εβδομάδες.
1: Σε 2 εβδομάδες θα τα μάθουμε όλα τα μαντάτα. Θα πάμε σε διαφημιστικό να ανοίξουμε γραμμές.
2: Ξέρω εγώ, να ανοίξουμε γραμμές ή φοβόμαστε μας.
1: Γιατί, τι
2: έχει. Μη βγουν οι ίδιοι και οι ίδιοι που.
1: Α, εντάξει, okay, είπαμε μία φορά βγαίνει ο καθένας. Αυτό είναι ένα θέμα, να μην βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι.
2: Καθάριση έχει, κάνει καθάριση. Εσύ
1: τι καθάριση, πού να ξέρω ποιος θα πάει. Εσύ. Λοιπόν, πάμε γραμμές.
2: Η Glass Clinic του Μετρόπολης να
1: πούμε.
2: Καθάριση, ναι, στον κόσμο εδώ.
1: Λοιπόν, πάμε γραμμές, επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό. Τελευταίο μήνυμα δικό σας, αποτελέσματα Gallup, να δούμε. Τι ψηφίζει ο κόσμος, ποια ομάδα θα προχωρήσει στην Ευρώπη. Δεν έχει πάω τον Γκάλουπ σήμερα.
2: Ναι.
1: Επίτηδες, για να δούμε πού θα κινηθεί.
2: Πώς και δεν έχει.
1: Δεν έβαλα.
2: Θα έχουν 0 ψήφους, αν δεν είναι ο ΠΑΟΚ στην.
1: Ναι. Mm. Πάμε, πάμε, break και επιστρέφουμε
2: την κομμεράκι.
1: Με γραμμές.
2: Ό,τι πεις εσύ.
1: Πάμε, πάμε, ναι.
0: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για διάλειμμα. Μπεσάφρολάιν.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Η τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας διεξάγεται αύριο Τετάρτη καθώς και την Πέμπτη με 6 αναμετρήσεις. Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης στις 3, Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο και Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο και Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8. Η Αυλαία πέφτει την επόμενη μέρα με τις μάχες Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 και ΑΕΚ Πασαραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για τη Super League 2, οι χθεσινοί αγώνες ολοκληρώθηκαν με 2 αναμετρήσεις. Ο Πανιώνης επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Νέα Σμύρνη, ενώ παράλληλα στην Κομωτινή ο Πανθρακικός πήρε την νίκη με 2-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ Β. Ο Άρης καταβάλει προσπάθειες για την απόκτηση του Τζον Σούταρ πριν από την αποψινή ολοκλήρωση του μεταγραφικού παραθύρου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η Rangers εμφανίζεται απρόθυμη να καταβάλει στον Σκοτσέζο αμυντικό την επιθυμητή αποζημίωση για την αποχώρησή του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του στη Γλασκόβη αν δεν υπάρξει συμφωνία. Αν ακούφιση επικρατεί στην Dortmund με την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στις ατομικές προπονήσεις της γερμανικής ομάδας. Σύμφωνα με την Bild, το 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πρόβλημα αφυδάτωσης και οι ιατρικές εξετάσεις του ήταν απόλυτα καθαρές. Το επίσημο πρόγραμμα της πρεμιέρας για το πρωτάθλημα μπάσκετ της Stoiximan Basket League ανακοινώθηκε επίσημα. Η δράση αρχίζει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με τις αναμετρήσεις Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3 και Καρδίτσα Άρης στις 5:30, ενώ την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στις 5:30. Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Σουηδία σήμερα στις 5 το απόγευμα για την τέταρτη αγωνιστική του Ευρωβόλεϊ Ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κυνηγά άλλη μια θετική εμφάνιση στη Μόντενα της Ιταλίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές.

0: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία? Να αποζημιώνει άμεσα. Άλλο. Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Άλλο. Να έχει λογικές τιμές. Άλλο. Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Άλλο. Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
2: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Να τα πούμε λοιπόν, Ραφαέλ. 5 καταστήματα πλέον τα παιδιά μας εκεί. Σε Τούμπα, σε Πολύχνη, σε Εύωσμο, Καλαμαριά και φυσικά πλέον και στον Λαγκαδά, όπου έχει ανοίξει εδώ και 2-3 μήνες, παιδιά, στο Λαγκαδά, και η αγάπη του κόσμου είναι ασύλληπτη εκεί για την Ραφαέλ. Ουρές, ουρές έξω το μαγαζί, γιατί η συνταγή είναι απλή. Τρομερή πρώτη ύλη, υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις, τιμές πραγματικά τιμούν κάθε ευρώ που δίνεται. Θέλετε την κλασική πιτσάρα Ραφαέλ, έτσι, έχει πίτσες να διαλέξετε, 100 γεύσεις, παιδιά. Θέλετε καρκανέλ με κοτόπουλο και σος. Θέλετε την σαλατάρα που τρώω εγώ, την παντσανέλα για να ανοίγει όρεξη, ή healthy Caesar που τρώει ο Ντίνος. Πάλι Ραφαέλ, παιδιά, αν θέλετε κάτι πιο ισορροπημένο, μενού του αθλητή, υπάρχουν πολλές επιλογές για όλα τα γούστα.
1: Τι ώρα κλείνει το βράδυ?
0: 12. 12,
1: δεν
0: 12.
1: Προλαβαίνουμε να πάμε.
0: 12 το βράδυ.
1: Μας
0: 5 καταστήματα, συνεχίζουμε δυναμικά και βεβαίως έχω να σας προτείνω και το τιραμισού, παιδιά.
1: Α, κόλπο άλλο, ε.
0: Άστο, άστο, κλάμα. Λοιπόν, γεμάτο κέντρο.
1: Έτσι έκανε το σβέρκο.
0: Ήμουν άσβερκος ούτως άλλος. Αχιλλέας μου λέει, τι άσβερκος είσαι εσύ.
1: Θες όταν έφεγε έφση.
0: Ναι.
1: Λέει η Ευγενούλα με τον Παναγιώτη που σε βλέπω. Ρε, πολύ μεγάλο κόρμο λέει και αυτός. Λέει, άμα ήταν 1,75-1,80, κτίνος λέει θα ήταν.
0: Λέω,
1: είναι μίνι μπράβος. Είναι μπράβος.
0: Αυτό με λέει ο Αχιλλέας. Μου λέει, εσύ άσβερκε. Τι να κάνω, έτσι είναι η κατασκευή, έτσι βγήκαμε. Τι να κάνουμε. Είπαμε να βγούμε πολυκατοικία, μείναμε στον πρώτο όροφο.
1: Άμα έμεινε πολυκατοικία, δεν θα έχει μυαλό.
0: Πολύ πιθανό. Λοιπόν, γεμάτο κέντρο.
1: Δεν μιλάω, δεν μιλάω, δεν μιλάω.
0: Θέλω να μα πούν και το ωράριο του βόλεψε. Όλα θέλω να τα κουβεντιάσω.
1: Όχι, ρε, μην την ξύνει την πληγή, ρε. Πάνω στο κάγκαδο τη πληγή βάζει. Βάζει τον νύχι να
0: πει. Έρχεται ο καταστροφέας.
1: Ο καταστροφέας του προγράμματος στον δρόμο είναι με το ποδήλατο. Ο καταστροφέας του προγράμματος με το ποδήλατο στον δρόμο είναι.
0: Κύχο, κύχο, είναι γεμάτο κέντρο. Ακούμε την εκπομπή μας. Ναι. Καλημέρα. Μποντζόρνο, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, για να δει, εγώ πήρα να πούμε κάποιες αλήθειες. Κουλ. Θα τον τζιγκλίσω λίγο, αλλά θα σε ρίξω λίγο στα λιοντάρια, να ξέρεις.
0: Πέταμε.
2: Άσε με να τον τζιγκλίσω.
0: Πέταμε όπου θες. Προτιμώ ειλικρίνεια λιοντάρια από τα γούτσου γούτσου.
2: Όχι, όχι εσένα. Τον άλλο θα τζιγκλίσω, αλλά για να τον τζιγκλίσω θα πρέπει να σε πετάξω στα λιοντάρια.
0: Πέταμε.
2: Λοιπόν, το καναλάκι, εκείνο το καναλάκι που έχει στο ίντερνετ, όταν τον παίρνουν τηλέφωνο, κάνει τον ταπεινό. Και του λένε πώς σας κάναν το πρόγραμμα, κάνει τον ταπεινό. Και λέει, εγώ δεν μπλέκομαι με τα προγράμματα, δεν κάνω, δεν ράνω. Όταν τον πολυτσιγκλάνε ότι δεν τα λέει καλά, μετά ανεβάζει τον τόνο της φωνής και γυρνάει και λέει, είμαι η πιο ακριβή, λέει, ώρα, με πληρώνουν οι χορηγοί την πιο ακριβή ώρα. Λοιπόν, άκου δω, ρε, αχθοφόρε του Μετρόπολης.
0: Εσύ είσαι αυτό.
2: Αχθοφόρε.
0: Ακούς, ωραίος
2: όταν
0: είναι αυτός,
2: όταν ο Κουλ, για να μάθουμε ποιος είναι τώρα ο βασιλιάς εκεί μέσα, όταν ο Κουλ είπε, έγινε η φάση με τον Μπανάκα και είπε, θα ανέβω πάνω να τα συζητήσω, λέει, με τον Ανδρώνη. Όλοι πήγαν ένα κόλο δεξιά. Ο Στεφανάρας έφυγε από το security που έκανε το βράδυ και το βάλανε να κάνει και 2 με 3 εκπομπή για να έρθουν τα προγράμματα στα ίσα. Συνεχίζουμε φέτος. Εγώ λέω το ιστορικό. Ψέλησε ο Κουλ. Ψέλησε ο Κουλ πρωτού φύγει για άδεια ότι είμαι κουρασμένος, λέει, και φέτος τις χρειάζομαι τις διακοπές πάρα πολύ.
0: Αλήθεια είναι.
2: Τρέχει κατευθείαν ο κύριος διευθυντής με το ποδήλατο να τον ξεκουράσει και να φέρει και την ώρα μία ώρα πιο αργά.
0: Σοφάει. Λοιπόν, έχει τρελαθεί αυτός εδώ τώρα. Ναι.
2: Αχθοφόρε, μην ξαναακούσω ότι είσαι το νούμερο ένα όνομα εκεί πέρα. Είσαι αχθοφόρος. Τον ύπνο σου τον κάνανε, έναν ύπνο πρωινό είχε πάει κι αυτός.
0: Πάει και ύπνος.
2: Έτσι. Τελείωσε. Δεν έχει τι να πει, γιατί μέσα σε 2 ώρες ξανακάνει εκπομπή. Σε λένε σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Εντάξει, αυτά είχα να πω. Φάνηκε ποιο είναι ο βασιλιά του Μετρόπολη. Να φοβάσαι. Μην ψελίσει τίποτα άλλο.
0: Κάτσε λοιπόν τίποτα ακόμα.
2: Άνα, μπράβο.
0: Θεούλη, έχει απαντήσει κάτι σε αυτά?
1: Ό,τι είπε, σωστό είναι.
0: Κάτσε να σκεφτώ τι άλλο.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Κάτσε να σκεφτώ τι άλλο. Νομίζω και ένα συνεργάτη πρέπει να είπε κάποια στιγμή. Λέω, Κουλιανός, ό,τι λέει γίνεται. Έτσι.
1: Θα πάρεις ένα διακινητήριο ελικοφόρο αεροπλάνο.
0: Ελικοφόρο, ναι.
1: Θα το βάλεις εδώ και πηγαίνεις. Του κρατάμε τις βαλίτσες.
0: Ναι, ωραία, φίλε. Τι ωραία. Πάντως δεν χάνουν τίποτα οι παγάσες, έτσι.
1: Είναι οργανωμένοι. Τι του νοιάζει τώρα.
0: Πάμε, καλημέρες. Επόμενος, ναι.
3: Σημάνια!
0: Ω, νάτος. Καλή χρονιά, καλή σεζόν. Να τα πούμε, έλα.
3: Γεια σου Τακίμη, γεια σου ρε, ναι. Γεια σου ρε Ντινάρα.
1: Ντινάρα κάτι θέλει τώρα.
3: Άκου τι έχω πάθει Τακίμη.
0: Για ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω τις καλομαρίες.
3: Έπρεπε πάνω στην κονή της,
0: ναι.
3: Το ποδήλατο χάλασε η αλυσίδα, έχει σπάσει το ποδήλατο η
0: αλυσίδα. Θα δει τώρα ο Μπούζος, θα ξέρει αυτά, θα φτιάξει.
1: Φαντάζεσαι τον Μπούζο να βάλει την αλυσίδα.
0: Κάνει εικόνα τον Μπούζο. Κάνει εικόνα με τα ποδήλατα. Όχι. Ποδηλατάδα, Μπούζο και Βαραβά.
1: Και να χαλάει το ποδήλατο του Βαραβά και να το φτιάχνει την αλυσίδα ο Μπούζο.
0: Έλα, έλα, ναι.
3: Και λέω να σκάσω εκεί στη γωνία που βγαίνετε από το ραδιομέγαρο.
0: Μάλιστα.
3: Μπα και με πετάξετε κανένα τάλιρο, κανένα
1: τάλιρο. Αυτό είναι τι
0: θέλω
1: να πω. Το δινάρα σημαίνει κανένα
0: τάλιρο. Ταλιράκι, δεκαρικάκι.
1: Το Σεπτέμβριο είμαι ζορισμένο, δεν μπορώ.
0: Είμαστε δύσκολοι Σεπτέμβριο, λέει ο άλλο εδώ. Κοίτα να δει.
3: Και να φτιάξετε την αλυσίδα και έχω ένα παράπονο.
0: Ναι, ρίχτω.
3: Από την πάρτι σου.
0: Δεν ρίχτω.
3: Από την πάρτι σου, Τζακίμι.
0: Ναι.
3: Αυτό ο Πέστορε. Είπε μια φορά την ημέρα να βγαίνει, μια φορά την εβδομάδα ένα.
0: Ναι.
3: Και βλέπω αυτά τα κουβέντα βγαίνουν ίδιοι και ίδιοι.
0: Όχι, δεν, ναι, δεν βγαίνουν ίδιοι και ίδιοι. Όχι,
1: φύγαμε, επόμενη γραμμή. Ψέματα.
0: Καλημέρα, έγινα ρεζίλια εδώ από το Ασπρό Αμβούργο. Με το να τα πούμε με φορτηγό στο φανάρι, ανοιχτό παράθυρο και τραγουδάω να τα πούμε. Και ο Γερμανός δίπλα κουνούσε το κεφάλι.
1: Τι να κουνήσει ο κρύος, μπορεί.
0: Τι να κουνήσει, ναι.
1: Τι αρχιμογυναίκες εκεί πάνω.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Πάμε.
4: Καλημέρα.
1: Μποντόρνο. Οι Ρουμάνες.
0: Ρουμάνα. Σ' άρεσαν, ε. Ρουμάνες. Καλά, φίλε, να εδώ τα λέμε.
4: Ωραία, ωραία. Να δω εγώ έτσι από περιέργεια λίγο να ρωτήσω πού βρίσκεται εκείνο το μεγάλο το ταλέντο που πήραμε ανταλλάγματα για τον Κωνσταντέλια από την Ντόρτμουντ, ο Έλληνας.
0: Ο. Δεν, το Κωστογλου λες.
1: Ο Κωστογλου.
0: Αλλά δεν ήταν στα ανταλλάγματα, ήταν κάτι ξέχωρο. Απλά έτυχε να γίνει εκείνη την περίοδο. Είναι, είναι στον ΠΑΟΚ Β.
4: Ανακοινώθηκε, δεν είδα τίποτα γι' αυτό.
0: Ναι, καλό αυτό, ναι, όντως. Δεν...
1: ΠΑΟΚ Β τον έκανε μονότερμα παθραγικό.
0: Αλλά είναι στον ΠΑΟΚ Β ο Κωστογλου. Κανονικά.
4: Στην πορεία.
0: Δεν ανακοινώθηκε, αλλά είναι στον ΠΑΟΚ Β.
4: Κάτσε. Α, τουλάχιστον να τον έχουμε πάλι καλά.
0: Είναι, στον ΠΑΟΚ Β.
1: Το πνίξα τον Κουνέλη, βρε. Ποιος Κωστογλου.
0: Πάρα πολύ καλό παίκτη, να ξέρετε. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 29.
1: Βέβαια, βέβαια. Ο Κωστογλου.
4: Είναι μια ανακοίνωση τότε.
0: Ναι, ναι, κάτι θα σου ξεύγει. Είναι box to box half στον ΠΑΟΚ Β. Άμα κλικάρεις ΠΑΟΚ Β θα το βρεις στον Κωστογλου.
1: 2-0 από το ημίχρονο ο παθραγικός.
0: Ναι.
4: Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε. Οι δικές μας ομάδες είναι εδώ να τις στηρίξουμε.
0: Ναι,
1: καλοί άνθρωποι.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ερμάνο μου. Να είσαι καλά.
1: Καλώς, καλώς,
0: ό,τι ακούτε στα Twitter, μην βγαίνετε πάντως να τα λέτε στον αέρα. Το Twitter μαζί με το Facebook είναι.
1: Δεν έχω Twitter.
0: Εντάξει, είναι χειρότερο από το Facebook. Μιλάμε τοξικότητα 100%.
1: Καλό αυτό.
0: Τα πιο ωραία από όλα είναι το Instagram και το TikTok.
1: Κακό αυτό.
0: Εγώ ασχολούμαι θέλω με τοξικότητα. Instagram και TikTok.
1: Στην πολύ. Ελλάδα θέλω τοξικότητα.
0: Θες τοξικότητα. Καλημέρα, πάμε. Να τα πούμε. Πάμε γεμάτο κέντρο, να τους προλάβουμε όλους. Έλα. Μποντζόρνο.
5: Έλα.
0: Νάτος. Πάνθραξ.
5: Νάτος. Τι να βγω, ρε. Oh. Το ράδιο το έχετε κάνει να μην ποτήρε. Από τότε που έφυγε ο Πετρουλάκης, κάθε χρόνο και χειρότερα. Κάθε χρόνο και χειρότερα.
0: Τα νούμερα άλλα δείχνουν όμως, ρε Πάνθραξ.
5: Σεπτέμβριο, ρε.
0: Ναι, αλλά τα νούμερα άλλα δείχνουν. Τι να σε πω εγώ τώρα.
5: Δεν υπήρχε πιο φανατικός.
0: Ναι.
5: Από μένα, ρε, για το Μετρόπολη. Και τώρα ούτε να το ανοίξω το ράδιο δεν πάει το χέρι.
1: Πώς ανοιχτό το έχεις.
0: Αφού μας ακούς.
5: Σήμερα πήρα γιατί χθες έπαιξε η ομάδα μου.
0: Πάνθραξ.
5: Οι παοξίδες να μην πηγαίνετε στην Κομωτινή, ρε.
0: Μας χάζουσε.
5: Κάθε φορά που πάτε τι πάτε να κάνετε, ρε, στην Κομωτινή.
1: Τι κάνανε.
0: Χάσαμε.
5: 2-0, ρε.
1: Από το ημίχρονο.
0: Μεγάλος πανθραγικός. Ιστορικός.
5: Κατάλαβε. Και είμαστε και νεοφώτιστοι και δεν έχουμε και λεφτά. Λοιπόν, πού είναι ο Ροκυλώνης, πού είναι ο Ραγκάτσης, ρε. Πού είναι ο Στεφανάρας, ρε. Το βάλατε το Στεφανάρα, ρε, μεσάνυχτα, ρε, μία ώρα εκπομπή, ρε. Και έχετε πιο μπροστά. Εγώ τα λέω καλοπροαίρετα.
1: Ας ήταν πάω και ο Στεφανάρας, θα έπρεπε.
5: Καλοπροαίρετα τα λέω. Έχετε τρεις ώρες το Χιλιτίδη μετά το Στεφανάρα και τρεις ώρες πιο μπροστά τον Αυτόνα.
0: Το Βρανά.
5: Πόσο λένε, μωρέ.
0: Το Βρανά.
5: Το Βρανά. Και δεν μπορείτε να κόψετε μισή ώρα, ξέρω εγώ, να δώσετε δύο ώρες έστω στο Στεφανάρα.
0: Γουστάρει Στεφανάρα εδώ ο άνθρωπος, φίλε, θέλει Στεφανάρα.
5: Κάθε μέρα η ώρα τρεις και τον ακούω, ρε.
0: Ναι.
5: Όποιον γουστάρει τον ακούω, ρε.
0: Εμάς μας γουστάρεις τώρα για να ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται.
5: Πάντως, Νίκο,
0: ναι.
5: Ο σταθμός δεν πάει καλά, γουρμή.
0: Τι δεν πάει, αφού είμαστε πρώτοι, τι δεν πάει.
5: Ρε,
0: επειδή εσένα δεν σ' αρέσουν, τι να κάνουμε τώρα. Ναι.
5: Τους τυφλούς ομονόθαμε.
0: Εντάξει.
5: Άμα έπαιρνα εγώ τα ηνία του σταθμού, αγόρι μου.
1: Τι θα έκανε,
5: δε.
0: Για πες μας. Τι θα έκανε αν έπαιρνε τα ηνία.
5: Με το Μπούζο πάτε κάθε χρόνο στο χειρότερο.
0: Αφού σου λέω πάμε καλά, πώς πάνε στο χειρότερο.
1: Εσύ τι θα έκανε, άσε τον Μπούζο. Εσύ τι θα έκανε.
5: Εγώ τι θα έκανα.
1: Ναι.
5: Εγώ θα έπαιρνα τους παλιούς, ρε.
0: Α, τους παλιούς.
5: Τους παλιούς. Ο Ραγκάτσης που είναι, ρε.
0: Ο Ραγκάτς κάνει ίντερνετ πλέον. Άστον, δεν ασχολείται με το ραδιόφωνο. Ναι.
5: Θα τον πάρτε, ρε.
0: Μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος. Και ο Κυλώνης κάνει ίντερνετ.
5: Ο Πλιάκος που είναι, ρε. Ο Πλιάκος, ρε.
0: Και αυτός ίντερνετ μαζί με μένα.
5: Ε, τότε ήταν Μετρόπολη.
0: Γούσταρε εκεί.
5: Αυτούς, ρε.
0: Εντάξει. Φύγε, λοιπόν... Πάδραξ. Φύγε να πάρουμε κι άλλους. Πάντως τον Κώστογλου τον έχει μαζί με τον Μιχαλίδη και τον Πέλκα ο Κουτσολιάκος. Έτσι. Είναι στο ίδια μανατζερική στέγη. Έτσι, μαζί με Πέλκα, Μιχαλίδη και Κώστογλου.
1: Ναι. Σου φέρνει και ένα δυο παίκτες, σου φέρνει και τα παλτά. Έτσι κάνουν οι μάνατζερ.
0: Πάνθραξ μορφή σου εδώ λέει, και χρόνια.
1: Θα πάρει τον αυτό και τα λοιπά. Πάρει και δύο τσουβάλια να πούμε.
0: Ποιο είναι το τσουβάλι?
1: Ο Κώστογλου.
0: Κλάκα με κάνεις. Μην λες πράγματα που δεν ξέρεις.
1: Τι κλάκα σε κάνω.
0: Είναι... Για, είναι
1: πόσο χρόνο είναι ο
0: 17.
1: 17 και.
0: Είναι ό,τι καλύτερο σε αυτήν την ηλικία.
1: Α,
0: φύγε από εδώ. Εσύ, αφού δεν τα γνωρίζει αυτά. Άστα.
1: Παίζει ο Κώστογλου στη Β'
0: Μάτ. Μορφή. Βέβαια, ρε, παίζει. Ναι. Φυσικά. 17 χρονών. Μορφή ο Πάνθραξ εδώ και χρόνια τα ίδια λέει δεν πάει καλά. Σαφώς είναι πρώτος. Εντάξει, γουστάρει άλλο, παιδί μου.
1: Γουστάρει
0: άλλο. Για πάμε, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς όνα.
6: Καλημέρα τα βαφτιστικά μου.
0: Ο νονός.
1: Γεια σου, νονό.
0: Θέλει ταξίδι ο άλλο τώρα εδώ. Έχει γλυκαθεί, να ξέρει. Έχει χθε την έκθεση τηλεόραση, τα έλεγε.
6: Καλή ραδιοφωνική χρονιά σε όλου.
0: Εσένα σε βόλεψε, Κοτσαρί, το 9-12 ή το 8-11.
6: Στην προπόνηση ακούω λίγο τα παιδιά πρωί, αλλά μετά ακούω εσάς.
0: Εντάξει.
1: Ισοδηματίες είναι, ό,τι θέλει.
0: Ό,τι θέλει κανένα, ό,τι θέλει κανένα.
1: Ο άνθρωπος.
0: Ό,τι θέλει κανένα.
6: Λοιπόν, τα δύο καινούργια project εκτός του σταθμού είναι και δύο ταξίδια. Ένα στην Τουρκία, Σαμψούντα, Τραπεζούντα.
0: Στη γιαγιά Τζαμπέτα.
1: Γιαγιά Τζαμπέτα.
6: Τζαμπέτα. Και το άλλο το project είναι Νάπολη, Ρώμη, Φλωρεντία.
0: Τι θα μας
1: ακούνε και προτιμώ τους Τουρκαλάδες να πούμε. Θέλω να δω τα Άγια Εδάφη. Που γεννήθηκε η γιαγιά μου η Ζαμπέτα.
0: Σιγά μη σκίσεις εσύ κανένα καλσόν, ναι. Τα γεδά.
6: Να μας δώσουν πάνω από το τμήμα management κανένα 2-3 μέρες άδεια.
0: Άδεια θέλουμε να κάνουμε. Εμείς μόνο άδεια θέλουμε.
1: Εγώ την παίρνω την άδεια την νόμιμη τώρα και οι αναρωτικές θα παίρνω.
0: Α, θα τσιμπάς και αναρωτικές τώρα, βρήκε κόλπο.
1: Η μύτη μου στραβώσει. Πέρσι ερχόμουν 6 μήνες εγχειρισμένος, τώρα θα πάρω αναρωτικές.
0: Αναρωτικές τώρα θα την πάρεις, ναι, εντάξει.
6: Τα χαιρετίσματά μου στο τμήμα management.
0: Να τα μα στο τμήμα management.
1: Για ποια όνομα.
6: Την ομορφωτάτη ξανθιά κυρία του τμήματος.
1: Πώς τη λένε.
0: Τα μας.
1: Για ποια λέει.
0: Εγώ ξέρω για ποια λέει.
1: Α, την ξανθιά από πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Την
0: ναι.
1: Μπιμπιμπό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την νόητα φωτογραφία, ναι.
0: Φύγε από εδώ, νονέ. Φύγε από εδώ, νονέ. Παρεκτρέπεσαι, νονέ.
1: Την
0: αγάπη μου. Γεια σου, νονέ. Ενάτος ο
1: νονό.
0: Με όποιο βαφτισμάκι καθίσει.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Τέτοιος νονός θα γίνεις.
1: Ήρθε στην έκθεση. Ναι, ήρθε στην έκθεση όμως, και βγήκε ναι. Φωτογραφία. Δεν μου λες, λες να τον έβγαλε εκείνος ο Μπράβος που πήγε να φάει κουρασάν.
0: όποιος πήγαινε μέσα ο Μπράβος δεν τρώσε τζουκάκι.
1: Πρώτη φορά βλέπω Μπράβο να.
0: Πάμε γραμμές, έλα κάνει... Μπράβε.
1: Πώς το λένε αυτά, το face control.
0: Face control, ναι, ποιος θα πει να φάει.
1: Μπράβο, ρε, φίλε μου, μόνο εμείς μπορούσαμε να τρώμε.
0: Καλημέρα!
1: Μπράβο σε Κέτερ και Κιστήρε.
0: Μπράβο Κέτερ, ναι. Έλα, αδερφέ μου, έλα. Ναι, βρε, άσε να μιλήσω.
1: Τι κεφάλι γι' αυτό.
0: Φαγώθηκε με αυτό το μπράβο του Κέτερινγκ. Φαγώθηκε. Έλα, αδερφέ.
1: Ουχ, τι τζιμπλότα ήταν.
0: Έλα, ρε, Ομόνια. Τι γίνεται, ρε, Ομόνια.
7: Τι έγινε, ρε, παιδιά.
0: Εσύ πες μας τι γίνεται.
7: Καλά, αύριο έχουμε ευρωπαϊκό.
0: Ευρωπαϊκό μάτσα
7: έχετε. Με τη Σέλτα θα παίξουμε με καλές ομάδες φέτος, με Γιουβέντους, με Μπεφίκα, με Σέλτα, με Ρεν.
0: Σας ζηλεύω. Φέτος έτσι πως θα καταφέραμε.
1: Πάμε να παίξει με Μαρκό εδώ, με Πανσεραϊκό, Κύπρο θα παίξει.
0: Σας ζηλεύω.
1: Ο μεγάλος πάω.
7: Πήγανε 11.000 στα διαρκεία, για Κύπρο είναι τεράστιο νούμερο. Για έναν εκατομμύριο πληθυσμό. Θα πάμε στο Τωρίνο να δούμε το διπλό της Τριφυλλάρας. Με τη Γιουβέντους.
0: Φέτος όμως θα έχει ανταγωνισμό το πρωτάθλημα από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
7: Να σου πω κουλ, cool, να σου πω επειδή πάντα.
1: Έκανε και κόλο Μπακασέτας,
7: με την να θα σου πω και γι' αυτό. Με την Πάφο θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, φαίνεται ότι η Πάφο είναι πάλι καλή, ναι.
7: Με την Πάφο θα διεκδικήσουμε όσο και εδώ από Ελκύον Μπακασέτα. Εκτός που έφταιγε ο τερματοφύλακας στον κόλ, όσο αν έπαιξε ήταν περιπατητής. Περνούσε ο παίχτης από δίπλα του και το χαιρετούσε.
0: Μην το λες τέτοια, ρε. Μην το λες
1: τέτοια. Τι βαδιστή είναι.
0: Μην το λες, μωρέ, Ομόνια τέτοια.
1: Το φορτώσανε.
0: Η Πάφος έκανε καλή ομάδα πάλι. Έτσι, έκανε καλή ομάδα η Πάφος.
7: Ο Παπαδόπουλος τρία παιχνίδια έχει δύο ήττες.
0: Και έκανε και νίκη όμως, εντάξει, έκανε και μια νίκη, εντάξει, θα τη βρει την
7: ναι, εντάξει, θα κάνει νίκη, μια νίκη κάθε τρία παιχνίδια, το βλέπω στο δεύτερο γκρουπ. Mm-hmm. Και εγώ σας λέω ότι η Βασιλόπιτσα δεν θα φάει στην Κύπρο, με
0: παπαδόν. Δεν θα φάει Βασιλόπιτσα.
7: Ούτε ο Βρίζας.
0: Α, ούτε ο Βρίζας.
1: Τι, ο Βρίζας άλλα τρώει.
7: Ούτε ο Βρίζας. Γιατί αυτούς που έφερε είναι για δεύτερο γκρουπ. Μακάρι να είναι καλά φυσικά, αυτό θέλαμε εμείς. Mm-hmm. Θα τα πούμε, παιδιά.
0: Τα λέμε, Ομόνια. Πάντως η Πάφος έκανε με τα γραφάρες, έτσι.
1: Πάμε μια γραμμή.
0: Και Σαπίντο φέτος θα είσαι δύσκολος, να ξέρεις.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα. Μάλιστα. Πήρε παίχτες από Sporting, από Μονακό. Πήρε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλος. Φίλε.
8: Ναι, καλημέρα.
0: Πάμε, αγόρι μου, καλημέρα. Σ' ακούμε, έλα.
8: Ακούγομαι.
0: Βέβαια, πεντακάθαρα.
8: Ωραία. Είχα βγει πριν καμιά 25 μέρες και είχαμε μιλήσει για Ηρακλή.
0: Ναι.
8: Σου είχα πει ότι δεν θα έχει πρόβλημα ο Ηρακλής, έτσι, αν θυμάσαι.
0: Mm-hmm. Ναι, από μάτς σε μάτς βελτιωμένος. Βέβαια, ναι, κατά διαστήματα στα παιχνίδια πιάνει καλή απόδοση, έχει τα κενά του, αλλά ποιος δεν έχει κενά διαστήματα αυτή την περίοδο. Τι έγινε, ρε παιδιά. Πάμε, επόμενος, πάμε. Δεν ακούει, δεν. Προφανώς έχουμε πρόβλημα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα!
0: Oh, τα πιάσαμε τα λεφτά μας.
1: Φεύγω.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Δεν μπορώ με την.
0: Όχι, προπόνηση. Θέλω να φύγει ο ράπ, γι' αυτό.
1: Δεν μπορώ να σε ακούω.
0: Γιατί δεν μπορείς?
1: Δεν μπορώ να ακούω τις φαμφαρονίες σου. Τις φαμφαρονίες σου. Δεν μπορώ να ακούω.
9: Τώρα τι να πω.
1: Τι να πεις, ρε χείρα του έρωτα.
9: Τι να πω, ρε αυτό να τώρα, ρε Νίκο.
0: Έλα, αυτό σε λέω.
9: Τι να πω τώρα.
0: Αφού έχετε μπιφ.
9: Πήρα να πω μια καλημέρα να δω τι κάνετε.
0: Και πολύ καλά έκανες.
9: Γι' αυτό πήρα!
0: Καλά έκανες!
9: Ναι!
0: Κάτσε! Πάμε ακόμα ένα! Αυτά είναι quality, ρε φίλε! Τι ζούμε, Θεέ μου! Καλημέρα στο τελευταίο! Έλα, φίλε! Καλημέρα, φίλε! Έλα!
7: Καλημέρα! Νικό.
0: Έλα, φίλε μου, ναι.
7: Πρώτη φορά σας παίρνω.
0: Καλώς ο να χαιρόμαστε.
7: Έφυγε ο Κωστής.
0: Έφυγε. Τσατίστηκε με την κυρία Σοφία, τσατίζεται. Δεν ξέρω.
7: Ήθελα
0: γιατί.
7: Ένα σχόλιο για αυτό που θα πω.
0: Βεβαίως.
7: Τώρα, άμα το θυμηθείς αύριο.
0: Για πες το.
7: Ήθελα να. Βασικά, Παναθηναϊκός είμαι. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς νιώθεις σαν παοξής που ένα μεγάλο στέλεχος του σταθμού σου.
0: Ναι.
7: Εχθές.
0: Ναι.
7: Και μιλάω για τον Κυριάκο το Θωμαϊδή.
0: Μάλιστα.
7: Δεν σε θεωρεί μεγάλη ομάδα.
0: Το ΠΑΟΚ.
7: Ναι.
0: Πού και το είπε
7: το
0: αυτό.
7: Βγάζω αυτό το συμπέρασμα. Εχθές μιλούσε για τον Παναθηναϊκό και είπε ότι καλός είναι ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής, αλλά δεν έχει παίξει ακόμα ντέρμπιλι.
0: Μπορεί να του ξέφυγε, θα το ρωτήσω εγώ τώρα τον Κυριάκο, να ξέρεις, εγώ δεν χαρίζομαι σε κανένα. Θα βγω έξω να του πω ότι μήπως το ξέχασες, είπε δεν έχει παίξει ακόμα κανένα ντέρμπι. Θα του ξέφυγε τον Κυριάκο. Αποκλείεται.
7: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Τώρα,
7: προφανώς και έγινε τήρημη του λόγου.
0: Ξέφυγε σίγουρα. Ίσα-ίσα από ό,τι ξέρω και γνωρίζω και μιλάμε, τον σέβεται πάρα πολύ, ειδικά τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Ειδικά τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Θα το ρωτήσω και θα σε απαντήσω πάντως, αδερφέ, να ξέρεις.
7: Okay. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
7: Ή μάλλον να κάνω μια διαπίστωση. Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή, που πέρσι ζητούσατε. Ας μην το πω πολύ βαριά, τέλος πάντων κατηγορούσατε, να μην μιλήσω για κατάρες και τέτοια, αλλά
0: ναι.
7: Κατηγορούσατε το Σιώπη για το μαρκάρισμα στο.
0: Ναι, και έχουμε ακριβώς το ίδιο, ναι, η διαφορά.
7: Πώς
0: ναι.
7: Θα φέρνει η ζωή.
0: Φυσικά, αυτό, το ποδόσφαιρο είναι σαν τη ζωή.
7: Μην βιαζόμαστε να καταραστούμε τους παίχτες και τους αντίπαλους. Εντάξει, γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Βέβαια, πέρσι δεν δόθηκε ούτε κάρτα στο Σιώπη για αυτό το. Για ίδιο σχεδόν το μαρκάρισμα.
7: Ναι.
0: Έτσι.
7: Ναι. Εντάξει, ναι, ήταν λίγο πιο παρατεταμένο, αλλά ρε φίλε, δηλαδή εντάξει τώρα κατάρες και τέτοια.
0: Όχι, μακριά από εμάς αυτά. Μακριά.
7: Παιδιά, γίνονται αυτά και θα γίνονται και για την ομάδα μας και καλά είναι να μην λέμε και πάρα πολλά.
0: Συμφωνώ, αδερφέ μου. Να σε καλά. Λοιπόν, γκάλωπ, αποτελέσματα γιατί έχουμε Σέρματ Μπάσμπι με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Χάρη μας.
10: Σαν το σκιάχτρο θα πω πάνω. Λοιπόν, ναι. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Το ερώτημα, ποια ομάδα θα προχωρήσει περισσότερο στην Ευρώπη. Έχουμε την ΑΕΚ του Champions League, τον Ολυμπιακό του Europa, τον ΟΦ επίσης τη δεύτερη τάξη διοργάνωση και τον Παναθηναϊκό του Conference. Ποια θεωρείς την τελευταία?
0: Το τελευταία πιστεύω θα βάλω τον Όφη.
10: Όχι.
0: Όχι.
10: Τελευταία είναι η ΑΕΚ του Champions League με μόλις 11%.
0: Δεν πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει η ΑΕΚ, μάλιστα.
10: Αμέσως μετά έρχεται ο ΟΦΗ με 14%.
0: Ναι.
10: Μικρή ισορροπία με τον Ολυμπιακό, ο οποίος συγκεντρώνει 15%. Ενώ 60% έχει ότι ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει.
0: Εντάξει, λόγω...
10: σαν όχι ευκολίας, πιο βατής διοργάνωσης.
0: Ναι, ωραία.
10: Αυτά.
0: Υπέροχα, χάρη μας αύριο εδώ θα είμαστε απίκο με κυπελική βραδιά, με Europa League μπροστά μας. Είναι ζωηρή εβδομάδα, να ξέρετε. Χάρη, σε ευχαριστούμε. Θανάση Καζαμπάκα, τα σέβη μας. Αμέσως τώρα Σέρματ Μπάσμπι με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχονται τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Γιώργος Μπούζος με Χάρη Μανουηλίδη, με Γιώργο Καστάνη. Ερμάνος μου, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Έτσι, φιλιά στο σπίτι, την αγάπη μου. Αμπιεντό!
11: Η ώρα είναι 12. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
13: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
14: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
15: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
16: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
17: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Αισθητά αυξημένο αναμένεται το κόστος θέρμανσης φέτος το χειμώνα και ήδη στο τραπέζι βρίσκεται ένα ενισχυμένο επίδομα θέρμανσης προκειμένου να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά. Το πλάνο που μελετάτε από το Οικονομικό Επιτελείο περιλαμβάνει και μέτρα στήριξης για τους λογαριασμούς ρεύματος, ωστόσο για την ώρα εστιάζεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Συνάγερμος σήμανε χθες στις αρχές για άνδρα γνώστων στοιχείων, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδονίου στη Θεσσαλονίκη. Τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας ενημερώθηκε η λιμενική αρχή για την ύπαρξη άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Την νεκροψία νεκροτομή ανέλαβε η ατοδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Καταζητούμενος ξανά είναι ο Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της ολιγοήμερης άδειάς του το πρωί της Δευτέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Φθινοπορεινή εβδομάδα φαίνεται πως ακολουθεί, καθώς ο καιρός έχει αλλάξει τελείως πρόσωπο, φέροντας εκτεταμένες συννεφιές που φέρνουν βροχές και καταιγίδες. Ο καιρός σήμερα θα είναι βροχερός κυρίως στα νότιο-δυτικά, επηρεάζοντας περιοχές στην Πελοπόννησο αλλά και στα δυτικά. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
18: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
19: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
20: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
19: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
22: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
21: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
22: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
23: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
24: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
23: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
25: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
26: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
27: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
28: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
27: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
28: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
27: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
29: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
30: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
31: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
32: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
33: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
34: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
35: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, MC2 95,5. Όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, ο οποίος επιστρέφει δρυμύτερο στο κοντρόλ, και εδώ θέλαμε κάτι να το τονίσουμε. Το παρακάμπτουμε. Θερμή καλησπέρα στο Γιάννη Ελλήνη στο κοντρόλ, στην κυρία Λαγκουλιώνη, στην κυρία Ματία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram stories Μετρόπολης 955, Γκάλοπ και σήμερα για σας. Προσέξτε τον Γκάλοπ. Κραυγές για τους ξένους διαιτητές, τα σφυρίγματά τους στην Ελλάδα, αφορμή ο Κολόμπο προχθές, ο Τσβάιερ στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ την περασμένη αγωνιστική. Το ερώτημα για σας είναι το εξής: μετά τις κραυγές για τους ξένους, μήπως ήρθε η ώρα να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι? Αυτό είναι το ερώτημα. Εδώ φέρνουμε τους ξένους για να είναι καλύτεροι από τους Έλληνες. Κάποιοι από τους ξένους αποδεικνύονται χειρότεροι 100%. Κάποιοι έρχονται για να δουν τον ελληνικό ήλιο, να πιούν κανένα ούζο, να καθίσουν δίπλα στη θάλασσα. Ο Τσβάιερ τραγικά λάθη, ο Κολόμπο αλλού και αλλού, αστείες ιστορίες. Το ερώτημα είναι, μήπως μετά από όλο αυτό ήρθε η ώρα για να επιστρέψουν και οι Έλληνες στο χόρτο? Εδώ βέβαια υπάρχει και η άλλη ανάγνωση. Έχουμε κραυγές και για τους Έλληνες. Μονεμβασιώτης προχθές, μετά την όλα όσα υπέστη ο Ηρακλής στο τελευταίο του παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο.
1: Από την αρχή του πρωταθλήματος, σε όλα τα παιχνιά που έχει παίξει ο Ηρακλής, αντιμετωπίζει μια διακριτικά εχθρική διαιτησία. Σήμερα λοιπόν ο Ηρακλής αντιμετώπισε με την ακύρωση του γκολ αλλίωση αποτελέσματος. Ζητούμε τον κύριο Λανουά, τόσο τον κύριο που είναι στο ΒΑΡ, όσο και τον κύριο διαιτητή, να τους κόψει από τους πίνακες. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αλλοιούν τα αποτελέσματα χωρίς λόγο και αιτία. Τέτοιο γκολ δεν έχει ξανακυρωθεί. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Ακυρώσαν καθαρό γκολ, μας στερήσαν τρεις πολύτιμους βαθμούς ή μάλλον δύο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εδώ θα πει κάποιος συγγνώμη, αλλά το ελληνικό ποδόσφαιρο μοιάζει με ένα απέραντο φρενοκομείο. Και θα ρωτήσει κάποιος άλλος αδαΐς, γιατί το χαρακτηρίζει φρενοκομείο? Γιατί φωνάζουμε για τους ξένους, παράδειγμα ο Τσβάιερ, έρχεται ο Μονεβασιώτης, φωνάζει για τους Έλληνες, οπότε θα πει κάποιος συγγνώμη, το θέμα δεν είναι οι διαιτητές, το θέμα είστε εσείς οι ίδιοι. Σε κάθε περίπτωση το Γκάλοπ είναι εκεί, σας περιμένει μετά τις κραυγές για τους ξένους διαιτητές, αν πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψουν οι Έλληνες και στα ντέρμπι. Και στο κάτω-κάτω τους γραφείς, θεωρείτε ότι είναι καλύτερο να έρχονται οι ξένοι ή πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι Έλληνες διαιτητές? Το Γκάλοπ είναι εκεί για σας, Instagram Stories, Μετρόπολης 955. Δεν ξέρω αν πουλάει η διαιτησία, δεν πουλάει. Το σίγουρο είναι ότι μεταξύ των παραγόντων μοσχοπουλάει. Με το που μπαίνει διαιτής, ανάβουν τα τηλέφωνα, ποιος σφυρίζει, πώς σφυρίζει, από πού κρατάει σκούφια του, ποιες είναι οι έλξεις του, ποιος είναι ο γνωστός του γνωστού του, ποιο ξέρει η κυρασούλα, ο Κυρτάκης, για βρες κάποιον και πάει λέγοντας. Πάμε σε αντίστροφη μέτρηση. Γιατί ο χρόνος κυλάει αντίστροφα, 12 και 17 πρώτα λεπτά, μέχρι το 23 και 59 θα υπάρχει χρόνος, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.

0: Αντίστροφη μέτρηση μέχρι τα μεσάνυχτα. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Τελευταία μέρα, η αυλαία των μεταγραφών πέφτει τα μεσάνυχτα. Η αγωνία χτυπάει κόκκινο. ΠΑΟΚ θα κάνει μία μεταγραφή κυριολεκτικά πάνω στο νήμα? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό κουβεντιάζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Τελειώνει μεταγραφές. Μήπως υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για μία ακόμη μεταγραφή κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή? Ναι ή όχι είναι η ερώτηση. Απάντηση από τον Γιώργο Καστάνη αργότερα. Άρης. Στόπερ το ψάχνει και αυτός κυριολεκτικά πάνω στο νήμα. Ποιος, τι, γιατί? Γιώργος Τράντζαλης, επαναλαμβάνω, είναι πυρετώδεις διαδικασίες, τρέχουν οι ομάδες να προλάβουν την προθεσμία. Γιώργος Τράντζαλης θα μας δώσει το περίγραμμα για την αναζήτηση στόπερ για τον Άρη. Και με αυτούς τους στόπερ που έχει ο Άρης, το σίγουρο είναι ότι έτσι δεν πρόκειται να πας πουθενά. Το είδαμε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, το είδαμε και πριν, η ομάδα δέχεται πολλά γκολ, 5 από την ΑΕΚ, 2 προχθές στον ντέρμπι. Υπάρχει θέμα, ο Άρης ψάχνει στόπερ, θα τον βρει. Ρεπορτάζ Γιώργος Τράντζαλης επίσης σε λίγο. Κίνηση του Ηρακλή, τελευταία μέρα των μεταγραφών, επίσης πάνω στο νήμα. Σάντε Σίλβα, θα τον θυμάστε τον Πορτογάλο αριστερό εξτρέμ από τη θητεία του στον Άρη τη χρονιά 2020-2021. Ο Σάντε Σίλβα, όπως όλα δείχνουν, κλείνει στον Ηρακλή. Θα έχουμε λίγο αργότερα Γιάννη Τσερβίνη για να μάθουμε πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η κίνηση και αν θα έχουμε ανακοίνωση. Παραλαμβάνω και αυτό ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής πάνω στο νήμα με τον Ηρακλή να παίρνει το Σάντε Σίλβα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αθήνα. Εκεί που χτυπάει κόκκινο η φρενίτιδα είναι στον Ολυμπιακό, όπου μετά το διαζύγιο με τον Μεντιλίμπαρ, την αρνητική πρώτη του Ιμανόλ Αλγουαλθίλ, τις φωνές υπέρ του Μέντι, ο Ολυμπιακός τρέχει να προλάβει, γίνεται μια παρέλαση 10 ονομάτων δεξιά-αριστερά, τρελάθηκαν όλοι, τρελάθηκε και ο Καραπαπάς που βγήκε να διαψεύσει.
1: Το λέω και χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα, δεν με νοιάζει, δηλαδή είναι συγκεκριμένο, ο Λιβάκοβιτς. Δεν τον έκανε ο κ. Μεντιλίμπαρ, θεωρεί ότι δεν κάνει τον Ολυμπιακό. Τι να κάνω εγώ, να τον πείσουμε ότι κάνει? Εκείνος αποφασίζει. Αν θέλουμε να σεβόμαστε τους ανθρώπους και αυτούς που είναι, παίρνουν τις αποφάσεις, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Μετά είναι το άλλο. Ό,τι γράφετε, το ξέρετε πολύ καλά εσείς. Ό,τι γράφετε στην Πορτογαλία, στη Τσεχία, στη Σλοβακία, σε 2 ώρες είναι σε όλη την Ευρώπη. Έτσι δεν είναι? Κάνω κάπου λάθος? Έχουμε αυτή τη στιγμή σε site 10 χαφ. Είναι δυνατόν να πάρουμε και τα 10? Όχι. Είναι δυνατόν να μιλάμε και με τα 10? Όχι. Εμείς ο Ντάρκο, ο προπονητής, όλοι ξυπνάμε το πρωί, διαβάζουμε ονόματα που δεν τα ξέρουμε καν. Καν. Εμείς παίρνουμε θέση μόνο για τις πραγματικές περιπτώσεις. Έτσι, πήραμε θέση και κάναμε μια διαρροή, το είδατε, για το Στάνιτς, που ήταν μια πραγματική περίπτωση. Που μιλήσαμε. Και εμφανίστηκε ένας τύπος και ζήταγε δικά του λεφτά. Αυτά, ξέρετε, εμείς δεν δεχόμαστε. Ούτε είμαστε μια ομάδα που απειλείται, ούτε μια ομάδα που εκβιάζεται. Και να σας πω και κάτι. Είμαστε και μια ομάδα η οποία έχει έναν ιδιοκτήτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο top επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει ομάδα στην Premier League. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν είμαστε και κάποιοι οι οποίοι δεν το ξέρουμε. Μετά από 16 χρόνια, για να μας κάνει κριτική οποιοδήποτε.
0: Κριτική μπορούν να κάνουν όλοι και όποιος είναι δημόσιο πρόσωπο θα πρέπει να συνηθίσει στην ιδέα ότι θα υπόκειται σε κριτική. Αυτό με 16 χρόνια, 20 χρόνια και 30 χρόνια λέει κάτι, αλλά δεν μπορεί να προσφέρει ασφαλή ομπρέλα προστασίας. Λοιπόν, ένα θέμα, μεταγραφές πάνω στο νήμα καθώς τα μεσάνυχτα πέφτει η αυλαία της μεταγραφικής περίοδου. Δεύτερο θέμα. Όλο το παρασκήνιο με Σαββίδη, Αλαφούζο, Τσέφεριν, 100 χρόνια ΕΠΟ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Ομοσπονδία γιορτάζει 100 χρόνια ζωής. Ο Μάικ Τζαγκάτσης αποφάσισε η γιορτή και το πανηγυρικό χρώμα, ο τόνος, να δοθεί εδώ στην Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι το τραπέζι της εξουσίας, η νομή της εξουσίας, ποιος παίρνει τι, μεταφέρεται από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Δείπνο Τσέφεριν του Προέδρου της UEFA με Ιβάν Σαββίδη και Γιάννη Αλαφούζο. Απόντες Μαρινάκης Ηλιόπουλος, οι οποίοι όλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται να είναι παρόντες σήμερα στη γιορτή της Ομοσπονδίας. Έχουν προσκληθεί άπαντες. Σαββίδης Αλαφούζος εδώ, Μαρινάκης Ηλιόπουλος απόντες. Θα ρωτήσει κάποιος τι γίνεται με Θόδωρο Καρυπίδη. Γιώργος Τράντζαλης που έλεγε πριν από λίγο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σφυρίγματα του Κολόμπο, η ΠΑΕ Άρης θα απουσιάσει από όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια εκδήλωση το βράδυ εδώ και επίσης μια το απόγευμα που θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο Άρης λέει, εμείς δεν νομιμοποιούμε με την παρουσία μας όλα όσα γίνονται στο παρασκήνιο. Περισσότερα από τον Γιώργο Στράντζαλη επίσης λίγο αργότερα. Όλο το παρασκήνιο, αυτό το μούπες, σούπα, γιατί αυτός εδώ, γιατί ο άλλος δεν ήρθε, τι σημαίνει η συμβολική παρουσία του ενός, τι σημαίνει η παρουσία του άλλου, όλο το παρασκήνιο από τον Κυριάκο Θωμαίδη επίσης λίγο αργότερα. Εδώ μπαίνει και ένα ερώτημα που ζητά απάντηση εδώ και τώρα. Ποιο είναι το ερώτημα, ποιος πρέπει να δώσει την απάντηση? Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος είναι παρόν στο δείπνο με Τσέφεριν και Αλαφούζο εδώ. Προχθές ήταν παρόν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Την περασμένη εβδομάδα ήταν παρόν στο Μακεδονία Παλάς στη συνάντησή του με τους συνδέσμους. Και θα ρωτήσει κάποιος φίλαθλος του ΠΑΟΚ, μα καλά, είσαι εδώ σε ένα δείπνο και κάθεσαι γύρω από ένα τραπέζι. Στην Τούμπα, γιατί δεν έρχεσαι? Άρα τι φοβάται ο Σαββίδης και δεν πηγαίνει στην Τούμπα? Γιατί όταν πηγαίνει στο δείπνο, όταν υποδέχεσαι τους συνδέσμους εδώ, όταν πηγαίνεις στην προπόνηση, το αυτονόητο είναι, αφού πας στην προπόνηση, να πας και στο ντέρμπι, να είσαι στη σουίτα, να πάρει φως, να είσαι εκεί. Ο Σαββίδης δεν πηγαίνει στην Τούμπα. Το ερώτημα ζητά απάντηση. Υπάρχει κάτι που φοβάται? Γιατί δεν πάει? Είναι ένα θέμα. Ο μόνος που μπορεί να απαντήσει είναι ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης. Ρεπορτάζ θα δώσουμε επίσης λίγο αργότερα.

0: Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ και από το μπάσκετ. Θέλω να μείνουμε. Ωραία όλα τα άλλα, είναι η προετοιμασία των ομάδων, το τζάμπολ τον Οκτώβριο, είχαμε την κλήρωση πρωταθλήματος με την πρώτη αγωνιστική, αυτά ίσως έρχονται δεύτερα. Ξεχώρισα από τις δηλώσεις του ΠΑΟΚ αυτά που είπε ο Κώστας Τσιάρας για το προπονητικό του ΠΑΟΚ, καθώς λέει ότι σε 20 μέρες, αυτό είναι γεγονός, ένα προπονητικό μπορεί να φέρει επιτυχίες. Μία επιτυχία μόνη της δεν μπορεί να φέρει ένα προπονητικό. Γι' αυτό αξιολογώ ως κεφαλαιόδου σημασίας και το βάζω ψηλά την ολοκλήρωση του προπονητικού της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
1: Πριν από εδώ ήμουνα στο προπονητικό. Σε περίπου 20-25 μέρες πιστεύω ότι θα είναι όλα έτοιμα. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά. Είναι στις προδιαγραφές σε πολύ υψηλού επίπεδο ομάδας. Θεωρώ ότι εκεί ο ιδιοκτήτης της ομάδας έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία υπέρβαση. Το οποίο θα μείνει για πάντα στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Προπονητικό του ΠΑΟΚ σε 20-25 μέρες θα είναι έτοιμο. Η ζωή δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, είναι η καθημερινότητά μας, είναι η τσέπη μας, είναι τα οικονομικά μας, είναι αυτά που μας κάνουν πώς θα βιοποριστούμε, αυτό που λέει παλιά ο λαός, πώς θα βγάζεις πέρα. Φωτιά η βενζίνη στην Αγγλία 2,2 ευρώ το λίτρο και ίσως αυτό να είναι μόνο η αρχή. Τα καύσιμα έχουν πάρει φωτιά, βάζουν φωτιά στον προϋπολογισμό των οικοκυριών, των επιχειρήσεων, όλων όσοι κινούνται και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να μετακινηθεί μόνο με τα πόδια, εκτός να πηγαίνει με ποδήλατο όπως εγώ. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά έχουν πάρει φωτιά, θα δώσουμε ρεπορτάζ για το τι χειμώνας βαρύς έρχεται μπροστά μας. Αυτό μόνο ως φαινόμενο μπορεί να χαρακτηριστεί, γιατί αυτός ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ενώσει όλη την Ελλάδα. Έχει ενώσει τους πάντες γύρω από το πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: όλοι λίγο πολύ έχουν ενωθεί στο πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν ξέρω τι βρίσκει ο καθένας, ένα κομμάτι του σε όλο αυτό που έχει συμβεί, ένα κομμάτι του στο Γιώργο. Πάντως αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο. Πάμε διαφημίσεις, μη φύγετε, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα Ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
14: Στα καλύτερα που έλκονται.
13: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
15: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
16: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
17: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
16: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
18: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
16: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
19: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
16: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
20: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασούτης Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
16: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
21: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα.
17: Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
21: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
17: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
21: Για ποιο αυτοκίνητο?
17: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
25: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
26: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
25: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
27: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
29: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο.

0: για τηλεκοντρόλ, επισκευές σταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Car Needs Us με τηλέφωνο το 85 27 27.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Θα πάμε, καθώς τρέχουν οι διεργασίες για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, και έχει πολύ παρασκήνιο εδώ, γιατί χθες είχαμε το δείπνο της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA με Τσέφεριν. Το σίγουρο είναι ότι ο Ιβάν Σαββίδης ήταν εκεί. Πάνω σε αυτό δεν αντιλέγει κανένας, ο Σαββίδης ήταν εκεί. Αυτό επίσης απουσία Μαρινάκη, απουσία Ηλιόπουλου, και προσπαθούμε τώρα να τσεκάρουμε, γιατί η πρώτη πληροφορία έλεγε ότι ο Αλαφούζος ήταν παρόν, να τσεκάρουμε αν όντως ήταν παρόν ο Αλαφούζος. Θα μου πείτε, έχει τόση σημασία? Ναι, είναι η απάντηση, γιατί εδώ το κάθε πράγμα έχει τη σημειολογία του. Η απουσία του Μαρινάκη σημαίνει κάτι, η απουσία του Ηλιόπουλου σημαίνει κάτι, αλλά αυτό που φωνάζει είναι η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη. Μετά από πολλά πολλά χρόνια, για πρώτη φορά, ο Ιβάν Σαββίδης κάθεται στο δείπνο που υπάρχει με την ΕΠΟ και την UEFA. Και επίσης η ίδια παρουσία βάζει και το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να κάθεται σε ένα δίπλο, πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει στην προπόνηση, πώς είναι δυνατόν να μιλάει με τους συνδεσμίτες, και γιατί, αφού κάνει όλα αυτά, δεν κάνει και το αυτονόητο να είναι παρόν στην Τούμπα. Υπάρχει κάτι φοβάτο ο Ιβάν Σαββίδης, δεν θέλει για χύψη λόγους, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει μόνον ο ίδιος. Αυτό που μπορεί κάποιος να καταγράψει είναι απλά και μόνο τα γεγονότα. Τα γεγονότα από μόνο τους προκαλούν και δημιουργούν ερωτήματα, απαντήσεις μπορεί να δώσει μόνο αυτός που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερωτημάτων. Θα πάμε σε λίγο σε Κυριάκο Θωμαίδη για να μας δώσει πολύ παρασκήνιο, αλλά να πάμε πρώτα σε ένα θέμα του ΠΑΟΚ, και επίσης δώστε μας λίγο χρόνο, γιατί ο Γιώργος Τράντζαλης κάνει λίγο ρεπορτάζ να δούμε αν ο Άρης πάρει στόπερ κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Να περιμένουμε λίγο να δούμε Σάντε Σίλβα, ο Πορτογάλος του Άρη, την περίοδο 2021, αν τελικά κλείσει στον Ηρακλή, είναι κινήσεις της τελευταίας στιγμής. Και δώστε μας επίσης λίγο χρόνο, καθώς ο Γιώργος Χαστάνης προσπαθεί να τσεκάρει το ναι ή όχι για μια μεταγραφή του ΠΑΟΚ την τελευταία στιγμή. Η ζυγαριά αυτή τη στιγμή γέρνει προς το όχι. Και καθώς λέω για ΠΑΟΚ, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί εκεί να κερδίσει τον τίτλο του βιονικού Iron Man, το ένα, και το δεύτερο κάνει ρεκόρ καριέρας. Ποιος είναι και γιατί, μας απαντάει ο Γιώργος Μάντζιος που είναι στην γραμμή, γιατί κάποια θέματα πρέπει να είναι και λίγο ανθρωποκεντρικά. Έλα Τζόρτζ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Στο προηγούμενο που είπες, να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι μέχρι και τα μεσάνυχτα είναι η διορία σήμερα, και μέχρι 29 Σεπτέμβρη τα μεσάνυχτα είναι η διορία για τους ελεύθερους. Άρα θα έχουμε και άλλες δύο εβδομάδες μπροστά τους οι ομάδες, εάν θέλουν να κινηθούν για κάποιους ελεύθερους. Τώρα, επιστρέφουμε στα του ΠΑΟΚ, όπου όντως μπορεί να χαρακτηριστεί βιονικός. Ο Τζόντζο Κένι είναι έτοιμος αύριο να κάνει ένα δικό του, να σπάσει ένα δικό του ρεκόρ. Ο Άγγλος δεξιός οπισθοφύλακας, ο οποίος αποκτήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι από την Χέρτα Βερολίνου, και είναι αυτό που λέμε λαϊκά στην παρέα, στην καφετέρια, στο καφενείο, value for money.

0: κάνει, θα βγάζει τα λεφτά του και με το παραπάνω. Ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει 11 συνεχόμενα 90 λεπτά, είναι το ρεκόρ το οποίο κρατάει από πέρυσι Γιώργο με τον ΠΑΟΚ, όταν από τις 7 Δεκεμβρίου σε ένα μάτς ΠΑΟΚ Άρης 3-1 μέχρι 29 Γενάρη Λιόν ΠΑΟΚ 4-2 έπαιξε 11 συνεχόμενα 90 λεπτά. Εάν ο Λύση αύριο με τον Ατρόμητο θα ξεκινήσει βασικό, θα κάνει ρεκόρ στον ΠΑΟΚ με τα περισσότερα 90 λεπτά. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή Γιώργο, ο οποίος ήρθε πέρυσι και κούμποσε με το καλημέρα. 44 παιχνίδια, τα 38 βασικός, 3.525 λεπτά. Ήταν μαζί με τον Λάζαρο Ρότα της ΑΕΚ, ναι, οι παίκτες με το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής.
1: Και ο Ρότα είναι σούπερ φέτος. Ο Ρότα φέτος είναι σούπερ. Δεν ξέρω, θα καταρρεύσει και αυτός κάποια στιγμή.
0: Το ότι είναι δύο δεξιά μπακ τα οποία είναι αυτό που λέμε βιονικά. Ναι. Δηλαδή ο Κένι τον βλέπεις, ανεβοκατεβαίνει τη γραμμή. Έχει καλό σκαρί. Ακόμα και τον περσινό μικρό τραυματισμό του που είχε με την Στιφτέρνα, τον έπαθε μόνος του. Δεν τον έπαθε δηλαδή μυϊκά επειδή κουράστηκε σε ένα παιχνίδι. Προφανώς αυτό το ξέρουν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, το ξέρει και ο προπονητής του και τον βάζει να παίζει συνεχόμενα εκεί. Τώρα αυτό ίσως είναι και λίγο μπούμεραγκ. Μπορεί ο Λύση να σκέφτεται εκεί τι μπορώ να κάνω για να τον ξεκουράσω. Θεωρητικά την θέση την παίζουν δύο στον ΠΑΟΚ, ο Ελουστόντο και ο Γιάκητς. Έχουν ξαναπαίξει δηλαδή δεξί μπακ και οι δύο. Αν χρειαστεί να πάρει κάποιες ανάσες ο Τζον Τζοκένι. Προς το παρόν πάντως από τις 23 Ιουλίου και το παιχνίδι με τη Δυναμό Κιέβου μέχρι και τον ντέρμπι με τον Άρη έχει 11-90 λεπτά, 990 λεπτά. Θα είναι ο πρώτος παίκτης που θα περάσει και τα 1000 λεπτά φέτος γενικώς στην σεζόν, γιατί ο Ρότα ξεκουράστηκε με τον Έστω Χρυσούπολης, έμεινε πίσω στα 760. Και είναι χαρακτηριστικό, Γιώργο, αυτό που θα πω και θα εντυπωσιάσει τους φίλους ακροατές. Αν κάποιος λέει τα 12-90 λεπτά είναι ρεκόρ, να σου πω ότι το ρεκόρ καριέρας του Κένι το έχει στη Χέρτα Βερολίνου, όπου έπαιξε, κρατηθείτε, 21 συνεχόμενα 90 λεπτά. Και μάλιστα, επειδή είχε και κύπελο Γερμανίας, έπαιξε 120 λεπτά παράταση. Μιλάμε για πραγματικά έναν αθλητή ο οποίος είναι αυτό που λέμε καταπίνω συμμετοχές και χιλιόμετρα και είναι μια πολύ πολύ έτσι σταθερή προσθήκη στον ΠΑΟΚ από πέρυσι το καλοκαίρι, ο Τζον Τζοκένι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ.
0: Να πω και κάτι τελευταίο.
1: Πες.
0: Επειδή στον ΠΑΟΚ έχει 55 παιχνίδια, στην Everton έπαιξε 69, φέτος θα την περάσει δηλαδή την Everton, θέλει άλλα 14. 98 είναι τα παιχνίδια που έχει με τη Χέρτα, με δεδομένο ότι ο Κέν έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Δεν λήγει δηλαδή φέτος το καλοκαίρι, λήγει το επόμενο καλοκαίρι. Είναι θέμα χρόνου, αν είναι γερός, ο ΠΑΟΚ να γίνει και η ομάδα με τα περισσότερα παιχνίδια που θα έχει παίξει στην καριέρα του ο Άγγλος ο πιστοφύλακας.
1: Άρα αυτό σημαίνει θα έχουμε και ρεκόρ, ε?
0: Και ένα καλό, να πούμε για τον Κέν και ένα καλό. Κάτι που ισχύει είναι ότι επειδή δεν είναι διεθνής, επιτέλους στην διακοπή θα πάρει κάποιες ανάσες. Τρεις εβδομάδες δηλαδή, θα είναι λίγο, θα είναι αυτό που λέμε να γεμίσει μπαταρίες για να συνεχίσει στην συνέχεια, γιατί μετά τη διακοπή για τον ΠΑΟΚ έρχονται και σημαντικά παιχνίδια και ντέρμπι σε προτάσμα και κύπελο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, κερδίζουμε λίγο χρόνο με τα μεταγραφικά και επειδή έχει πολύ παρασκήνιο σε αυτό το δωμάτιο της εξουσίας, ποιοι κάθονται γύρω από ένα τραπέζι, έχει μια σημειολογία. Και επειδή αυτά τα παιχνίδια της εξουσίας παίζονται πάντα πίσω από κλειστές πόρτες και πολλές φορές στους διαδρόμους, κάντε λίγη υπομονή, γιατί θέλουμε να τσεκάρουμε κάποια πράγματα. Κάνει ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Τωμαΐδης, θα τον έχουμε σε λίγο για να μάθουμε περισσότερα. Κρατήστε την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη μετά από πολλά χρόνια στο τραπέζι της UEFA και ο Τσέφερεν εκεί, αυτό εχθές το βράδυ. Λοιπόν, πάμε, κυρία Γκουλιώνη, stay alert please από τώρα, γιατί πάμε να δώσουμε δωρεάν διπλές ατομικές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Αν το θέλετε και θέλετε να πάρετε μέρος στον μαραθώνιο της Superbet, τότε σε προσφορά της Superbet και του Μετρόπολης για σας δωρεάν διπλές ατομικές συμμετοχές και δρόμος υγείας και δυναμικό βάδισμα 5 χιλιόμετρα, μια χαρά είναι. Καλέστε τώρα στο 2310 90 90 90. Κυρία Γκουλιώνη, κερδίζουν οι 5 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν. Προχωράμε.

Σας θυμίζω και τον γκάλο που έχουμε στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955. Αν μετά τις κραυγές για τους ξένους διαιτητές, πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα της επιστροφής και των Ελλήνων στα ντέρμπι? Ήρθε η ώρα. Μπορεί κάποιος να πει ναι, μπορεί κάποιος να πει δεν τους εμπιστεύομαι, οπότε σταματάμε εκεί.

0: Λοιπόν, προχωράμε, πάμε 100 χρόνια ΕΠΟ, πάμε στον επί σειρά ετών αντιπρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Στέργιο Αντωνίου, που είναι στην γραμμή. Η πρώτη ερώτηση είναι πόσα χρόνια είστε αντιπρόεδρος, κύριε Αντωνίου. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές στη Μετρόπολη.
0: Εδώ πρέπει να πούμε και χρόνια πολλά τώρα, 100 χρόνια ομοσπονδία.
1: Χρόνια πολλά, ασφαλώς χρόνια πολλά, μια μεγάλη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο σήμερα. Εγώ πραγματικά είμαι υπερήφανος γιατί έχω υπηρετήσει την ΕΠΟ από τη θέση του Αντιπροέδρου για 7 χρόνια και τώρα και σήμερα από τη θέση του Ταμεία. Είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχει στην πορεία ενός θεσμού που εκπροσωπεί το ελληνικό ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θέλετε να μας πείτε τι εκδηλώσεις υπήρξαν από χθες και θα κορυφωθούν σήμερα?
1: Αυτή τη στιγμή, εχθές υπήρχε ένα δείπνο που έγινε προς τιμή των επισήμων προσκεκλημένων της UEFA που ήρθαν στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια και μάλιστα σε λίγο συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA σε τακτικό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι προγραμματισμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό να γίνει στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: με σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με τους ορισμούς των επόμενων τελικών κυπέλου στις διεθνείς διοργανώσεις.
0: Θέλετε να μας πείτε από ελληνικής πλευράς ποιοι παίρνουν μέρος στην συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής UEFA που γίνεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη?
1: Είναι ένα κανονικό συμβούλιο της UEFA. Προφανώς θα παρίστανται ο πρόεδρος ως οικοδεσπότης, ναι, αλλά δεν υπάρχουν άλλες συμμετοχές στο συμβούλιο. Συνεδριάζει το συμβούλιο της UEFA με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της UEFA.
0: Μάλιστα. Εχθές είχαμε το δείπνο που μας είπατε και πληροφορούμε την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη μετά από πολλά χρόνια σε αυτό το δείπνο με την παρουσία και της UEFA.
1: Σε ένα δημόσιο χώρο νομίζω ότι έχει αρκετά χρόνια να εμφανιστεί ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Βέβαια περιμένουμε σήμερα να εκπροσωπήσουν όλες οι μεγάλες ομάδες να εκπροσωπηθούν στην εκδήλωση. Η παρουσία της ΑΕΚ ήταν χθες, γιατί ήμασταν στο χώρο εδώ που το βράδυ γίνανε κάποιες συζητήσεις γύρω από το ποδόσφαιρο. Και σήμερα πιστεύω, όπως ήταν και ο Αστέρας Τρίπολης χθες για τον αδερφό Μποροβίλου, και πιστεύω ότι σήμερα θα είναι και εκπρόσωπο όλων των υπολείπων ομάδων στην τη δεξίωση που θα γίνει το βράδυ στο Avenue, δίπλα από το Μακεδονία Παλάς, στο οποίο θα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, γιατί θα είναι οι πρόεδροι και οι γραμματείς των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων της χώρας, οι πρόεδροι και οι γραμματείς των ομοσπονδιών της UEFA, εκπρόσωποι της FIFA, αλλά και πολλοί άλλοι παράγοντες του ποδοσφαίρου. Θα είναι η Legend εδώ, θα είναι μια φανταστική εκδήλωση και νομίζω ότι αξίζει για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, γιατί είναι μια ιστορία, είναι μια διαδρομή 100 χρόνων σε μια ομοσπονδία που την υπηρέτησαν παράγοντες, ποδοσφαιριστές, με επιτυχίες και με αρκετές δυσκολίες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι μια απλή επέτειος αυτή, είναι μια ιστορία, όπως είπα, 100 χρόνων και είναι μια αφετηρία για ένα καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο από εδώ και μετά, γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά έχουν διορθωθεί πράγματα και ελπίζω να και όλοι φιλοδοξούμε ότι θα ζήσουμε και πάλι μεγάλες στιγμές όπως το 2004. Ήταν ένας πραγματικός άθλος.
0: Αυτή είναι αλήθεια. Άρα λέτε και οι legends του 4 παρόντες σήμερα. Ο Τσέφεριν, ναι, ο πρόεδρος της UEFA θα είναι παρόν?
1: Ο πρόεδρος της UEFA είναι παρόν, ήταν στην εκδήλωση και είναι και σήμερα εδώ. Στις 2 το μεσημέρι υπάρχει μια εκδήλωση, γιατί με ρωτήσετε προηγουμένως,
0: ναι, ναι,
1: στην Αριστοτέλους, όπου έχουν στηθεί γήπεδα και θα αγωνιστούν και ο πρόεδρος της UEFA αλλά και κάποιοι legend, και θα έχει αρκετό ενδιαφέρον.
0: Τι ώρα είναι αυτό?
1: Αυτό είναι στις 2 το μεσημέρι.
0: 2 το μεσημέρι, πλατεία Αριστοτέλους, άρα θα φορέσουν σορτσάκια ο Τσέφεριν και οι legends?
1: Νομίζω αυτό θα συμβεί. Αυτό έχει προγραμματιστεί, δεν εκτός απρόπτου, νομίζω, αλλά έχει έχουν στηθεί τα γήπεδα στην πλατεία Αριστοτέλους και θα είναι άξιο για να το παρακολουθήσει κανείς.
0: Βέβαια, αυτό είναι happening. Το να βλέπεις τον πρόεδρο της UEFA με σορτσάκι να κυνηγάει με σορτσάκι το Ζαγοράκι κόντρα στο Χαριστέα και τους υπόλοιπους. Είναι ωραίο event αυτό, ε.
1: Ενδεχομένως να είναι και ο κ. Γκαγκάτσης.
0: Και ο Γκαγκάτσης με σορτσάκι. Και ο Γκαγκάτσης με σορτσάκι. Πω τι θα γίνει.
1: Δεν έχω απόλυτες πληροφορίες, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε εκεί πέρα πολλά happening.
0: Κύριε Αντωνίου, δίκη τερματοφύλακα θα μπορούσατε να είστε εκεί. Τουλάχιστον πορτιέρο.
1: Τουλάχιστον. Και ακόμα θα μπορούσα να δείτε σε αυτό το επίπεδο των ομάδων, όχι βέβαια στους legend, αλλά με τους προέδρους, νομίζω ότι θα μπορούσα να ανταποκριθώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Κρατώ όλο αυτό που μας είπατε. Κρατώ αυτό που σας έκανε εντύπωση στην πρώτη παρουσία, Ιβάν Σαββίδη, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντωνίου. Χρόνια πολλά,
1: καλά,
0: εύχομαι.
1: Χρόνια
0: πολλά στην Ομοσπονδία.
1: Χρόνια πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η Λάμψη. Πίσω από τη Λάμψη κρύβεται η σημειολογία και οι συμβολισμοί. Από τη μία, ακούσατε η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη. Λέω ο κύριος Αντωνίου, αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, του κάνει φοβερή εντύπωση, μεγάλη εντύπωση η παρουσία Σαββίδη μετά από πολλά, πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο σε ένα δημόσιο χώρο. Όμως υπήρξαν και εκείνοι οι οποίοι έλαμψαν δια της απουσίας τους. Πάμε σε Κυριάκο Θωμάνου να δούμε τώρα τι έγινε γύρω-γύρω από αυτό. Και επίσης θα έχουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα και από Γιώργο Στράτζαλη. Κυριάκο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο. Κοίταξε, όπως είναι γνωστό, ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις αυτή την εποχή με τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Η πρόθεσή του ήταν να έρθει στη Θεσσαλονίκη, αλλά υπάρχουν ανηλυμένες προσωπικές υποχρεώσεις που τον εμποδίζουν και βρίσκεται στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση η επαφή είναι διαρκής και με την ΕΠΟ και με τον Ιβάν Σαββίδη. Αντίθετα, ο κύριος Μαρινάκης, παρότι μετήχε στην εκλογή της δίκης της ΕΠΟ, δεν ξεκαθάρισε εξ αρχής ότι δεν θα είναι παρόν, δεν έδωσε ούτε καν απάντηση. Ο κύριος Ηλιόπουλος, η αλήθεια είναι ότι έχει αυτός ανηλυμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, δεν αρνήθηκε δηλαδή, για να είμαστε δίκοι. Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή γιορτή θα γίνει χωρίς τους ιδιοκτήτες των Big Four και βεβαίως και με την ισχυρή απουσία του Άρη.
0: Εδώ, Κυριάκο, άρα μου λες ότι ο Μαρινάκης αγνόησε επιδεικτικά αυτό που συμβαίνει σήμερα, διαφόρησε, ενώ ο Ηλιόπουλος λες ότι απλά επικαλέστηκε φόρτο εργασίας.
2: Νομίζω ότι δεν θα είχε αντίρρηση να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Γενικά ο Ηλιόπουλος είναι ένας άνθρωπος που στα event δίνει το παρόν.
0: Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν ήθελε να έρθει θα ερχόταν. Δηλαδή όταν πηγαίνω και στο πιο απομακρυσμένο χωριό θα ερχόμουν και εδώ 100%.
2: Ναι, αλλά όταν δεν σε αγνοεί και το συζητάει, είναι τελείως διαφορετική η στάση του από τη στάση του κ.
0: Μαρινάκη. Ναι,
2: ναι, αντιθέτως ο κ. Αλαφούζος έκανε μεγάλη προσπάθεια για να είναι παρόν. Μίλησε αρκετές φορές, μίλησε και με τον κ. Γκαγκάτση, μίλησε και με τον κ. Σαββίδη. Υπάρχει πράγματι μια ανηλυμένη προσωπική υποχρέωση και σε κάθε περίπτωση ούτως ή άλλως έχει τέτοια επαφή που είναι σε επικαθημερινής βάσεως και νομίζω ότι είναι και πολύ ουσιαστική αυτή η επαφή.
0: Κυριάκο, και απ' την άλλη έχουμε την παρουσία Σαββίδη μετά από πολλά πολλά χρόνια στην ΕΔΟ.
2: Νομίζω αυτό είναι η είδηση. Αυτή είναι η είδηση, διότι η δραστηριοποίηση Σαββίδη, μετέχοντας στην προπόνηση του ΠΑΟΚ και υποσχόμενος ένα μεγάλο πριν της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ αν θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Επίσης η παρουσία του στην χθεσινή συνάντηση ΕΠΟ ΕΦΑ και στην γιορτή καταδεικνύουν ότι έχει αποφασίσει να αναμειχθεί ενεργά, έχει καταλάβει ότι αυτή η απομάκρυνσή του από τα διοικητικά του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ήταν δικαιολογημένη εν πωλής, μην ξεχνάμε ότι είναι σε συνθήκες πολέμου η χώρα στην οποία ζει το περισσότερο καιρό. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα τον βλέπουμε συχνότερα. Μην ξαφνιαστείτε αν τον δούμε και σε κάποιο μάτς στην Τούμπα.
0: Ναι, καλά το λες, γιατί το ερώτημα είναι γιατί πηγαίνει εκεί και δεν εμφανίζει στην Τούμπα και το λένε φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Το βλέπω.
2: Δεν το αποκλείω.
0: Ναι, αυτό θα είναι το καλύτερο για όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Άρα κρατήστε την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη μετά από χρόνια, τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις, δικαιολογημένα δεν ήρθε, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αγνόησε επιδεικτικά τη σημερινή εκδήλωση, και τον Super Mario Ηλιόπουλο, ο οποίος λέει θα ήθελα αλλά δεν μπορώ. Άρης, πάμε στον Άρη να δούμε τι γίνεται εδώ. Ο Άρης θα είναι, Γιώργος Τράντζαλης εδώ. Γιώργο Άρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, όχι, ο Άρης δεν θα είναι τελικά. Θα απουσιάζει από αυτή την εκδήλωση, από τις σημερινές εκδηλώσεις της ΕΠΟ και της UEFA. Απόφαση που πήρε ο Θόδωρος Καρυπίδης και είναι μια ακόμη κίνηση η οποία αποτυπώνει και τη δυσαρέσκεια του Άρη για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι της Τούμπας. Προχώρησε αρχικά, σου θυμίζω, σε μια κίνηση, δεν έμεινε στα λόγια και στις ανακοινώσεις και προχώρησε σε μια κίνηση στέλνοντας επίσημο έτοιμα για ταχυτικά, να πάρει δηλαδή ταχυτικά το τι ακριβώς υπόθηκε μεταξύ του Κολόμπο και του διαιτητή στο βάρ στις επίμαχες φάσεις. Η δεύτερη κίνηση είναι αυτή, το να απουσιάζει από τις σημερινές εκδηλώσεις της ΕΠΟ. Αρχικά ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης ο Θωμάς Βρανός πρόκειται να δώσει το παρόν, τελικά αποφάσισαν ότι δεν θα παραστούν και αυτή η απόφαση αποτελεί και μια ουσιαστική κίνηση διαμαρτυρίας από την πλευρά του Άρη. Δεν γίνεται από τη μία η ΕΠΟ να κάνει δημόσιες σχέσεις και από την άλλη να αδικεί, ας πούμε, ο Άρης αυτό θεωρεί, ότι αδικήθηκε σε αυτό το παιχνίδι και είναι μια ένδειξη διαμαρτυρίας προς την ΕΠΟ.
0: Αν μπορούσαμε εδώ να σχηματοποιήσουμε τα trust, φαίνεται ότι τα συμφέροντα είναι αυτά τα οποία τα καθορίζουν. Μαρινάκης, Καρυπίδης, δίπλα-δίπλα, επιδεικτικά αγνοούν τη σημερινή εκδήλωση και να θυμηθούμε όλοι ότι οι δυο τους ήταν στην κόντα και είχαν φτάσει μέχρι και στα δικαστήρια του Λονδίνου. Άρα αυτοί οι μόνοι που έχουν μπέσα είναι αυτοί που είναι στο τσιμέντο. Τις σχέσεις των υπολείπων τις καθορίζουν τα συμφέροντα.
3: Εντάξει, οκ. Okay, απλά κοίταξε, μετά τη διαμαρτυρία του Άρη, τις ανακοινώσεις, το αίτημα που έστειλε, αν πήγαινε νομίζω σε αυτή την εκδήλωση ο Άρης, της ΕΠΟ και της UEFA, θα έστειλε και λάθος μήνυμα. Γι' αυτό και επέλεξε να μην το κάνει.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Στράντζαλη. Αυτά νομίζω έχετε μια εικόνα από την ανθρωπογεωγραφία και τα παιχνίδια εξουσίας, τους συμβολισμούς, τη σημειολογία των παρουσιών ή των απουσιών από τις εκδηλώσεις 100 χρόνια ΕΠΟ. Αυτό είναι καλό για την πόλη, τα οποία γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη με την παρουσία του Προέδρου της UEFA, του κυρίου Τσέφεριν, και στις 2 η εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους. Πρέπει να στείλουμε κάνα φωτογράφο από εκεί, κάνα βίντεο, να δούμε καγκάτσι Τσέφεριν με σορτσάκια να κλωτσούν το τόπι, λέω. Διαφημίσεις, μη φύγετε, επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα for All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία for All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος XL. Στα for All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα for All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
11: Άλλο.
12: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
11: Άλλο.
12: Να έχει λογικές τιμές.
11: Άλλο.
12: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
11: Άλλο.
12: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
11: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
13: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
14: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
15: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
23: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
24: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
25: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
26: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και εις

0: φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάη και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: Λίγο μετά τη μία.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του number one brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στις μεταγραφές, γιατί εντάξει περνάει η ώρα, αλλά πρέπει να δώσουμε ένα στίγμα του αν μπορούμε να περιμένουμε κάτι κυριολεκτικά πάνω στο νήμα από τις ομάδες. Αν δηλαδή ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής θα κάνουν ένα χτύπημα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Όλο το ταμείο των μεταγραφών, οι κερδισμένοι, οι χαμένοι, ποιοι πλειοδότησαν, ποιοι μειοδότησαν, ποιοι βγάλαν περισσότερα από την τσέπη, ποιοι έβαλαν περισσότερα στην τσέπη από τους προέδρους, όλο το ταμείο των μεταγραφών αύριο, αφού έχουμε και τη σημερινή εικόνα από τον Γιώργο Μάτζιο. Πάμε στον Ηρακλή, γιατί σας έλεγα εδώ ότι περιμένουμε για τον Σάντε Σίλβα. Θα θυμάστε τον Πορτοκάλο αριστερό εξτρέμ από την θητεία του στον Άρη την περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, 2020-2021. Πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη να μας πει τι γίνεται εδώ. Γιάννη μου, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τόσο έχει, 5 χρόνια έχει που έπαιξε στον Άρη. Ναι. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εξτρέμ, Πορτογάλος, σε καλή ηλικία, 29 ετών. Αγωνίζεται κυρίως στην αριστερή πλευρά της επίθεσης, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και στα δεξιά. Κατά την παρουσία του στον Άρη ως δανεικός από τη West Ham, στην οποία ανήκε τότε εκείνη την περίοδο, κατέγραψε 33 συμμετοχές, πέτυχε 4 γκολ και έδωσε και 4 ασίστ. Τα προηγούμενα χρόνια αγωνίστηκε και στο MLS, στην Ατλάντα, και στο Ισραηλινό Πρωτάθλημα με τη Χάπολ Τελαβίβ. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ο Σάντε Σίλβα θα ανακοινωθεί σήμερα από τον Ηρακλή. Δηλαδή, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει όλα και στο οικονομικό κομμάτι, όσο γνωρίζω. Είναι μια μεταγραφική κίνηση, η οποία ουσιαστικά εγκρίθηκε από όλους όσους ασχολούνται με το μεταγραφικό κομμάτι, γιατί ο Ηρακλής χρειάζεται ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης όταν χρειάζεται και ο Βάλτερ Ματσάρη να αλλάζει το σύστημα σε 3-4-3. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η μεταγραφική κίνηση η οποία θα γίνει, πιθανότατα θα γίνει ακόμα μία μεταγραφική κίνηση. Είναι σε σκαριά και μία απόκτηση επιθετικού νεαρού Ιταλού ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει επιλέξει, έχει βρει, έχει εγκρίνει ο Τάκης Γιαννόπουλος, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδος, προκειμένου να υπάρχει περισσότερο βάθος και περισσότερες επιλογές για τον Βάλτερ Ματσάρη στη γραμμή κρούσης, μιας και μέχρι στιγμής λέω, με το δείγμα να μην είναι πολύ μεγάλο, μόλις 5 επίσημες αναμετρήσεις, ο Κόλιτς δείχνει να μην έχει ακόμα δικαιώσει τις προσδοκίες και το καλό βιογραφικό το οποίο είχε όταν ήρθε στον Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Άρα περιμένουμε για Σάντε Σίλβα, σωστά Γιάννη?
1: Ναι, για Σάντε Σίλβα. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, σήμερα θα ανακοινωθεί ο Πορτογάλος. Υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη για να αγωνιστεί στον Ηράκλη.
0: Ωραία. Καθώς ακούσαμε και τον κύριο Μονεβασιώτη να μιλάει για νομικές ενέργειες μετά την διαιτησία που είχαμε προχθές σε βάρος των Ελλήνων διαιτητών, του Ζαμπαλά και του Κατόπι. Εδώ ξέρεις περί τίνος πρόκειται, όταν λέει νομικές ενέργειες, θα υποβληθούν μηνύσεις, θα γίνει κάτι άλλο?
1: Δεν γνωρίζω. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι εννοεί ο κύριος Μονεβασιώτης, ποιες θα είναι νομικές κινήσεις, γιατί χθες είδα και τον κύριο Κόντι, ο οποίος τοποθετήθηκε. Ναι. Δεν έκανε λόγο για νομικές κινήσεις. Ζήτησε ξένους διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια. Μίλησε για την αδικία την οποία υπέστη ο Ηρακλής. Αλλά δεν γνωρίζω τι έχει στο μυαλό του κ. Μονεβασιώτης. Δεν μας το ξεκαθάρισε δηλαδή και μετά το τέλος του αγώνα. Δεν μίλησε για νομικές ενέργειες, τις οποίες θέλει να κάνει προφανώς ο ίδιος. Απλά μίλησε για επιθυμία του Ηρακλή, για αίτημα του Ηρακλή να μην ξανασφυρίξουν οι συγκεκριμένοι διαιτητές και να σφυρίζουν τα παιχνίδια του Ηρακλή ξένοι διαιτητές.
0: Γιάννη, και κάτι τελευταίο. Ο Άρης, ο οποίος φώναζε για κλοπή σοντέρι με τον ΠΑΟΚ, δεν θα παραστεί στις εκδηλώσεις των 100 χρόνων της ΕΠΟΣ Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής. Ναι.
1: Ο Ηρακλής, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι έλεγαν τις προηγούμενες μέρες, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να παραστεί. Ναι, να παραστεί. Αλλά
0: πριν το παιχνίδι, όλα αυτά, πριν το παιχνίδι
1: πριν
0: ή μετά.
1: Πριν το παιχνίδι.
0: Μπορεί να έχει αλλάξει αυτό και να μην πάνε.
1: Ναι, φυσικά μπορεί να έχει αλλάξει, γιατί αυτά αλλάζουν. Αλλά πριν είχα την ενημέρωση ότι το σκέφτονται οι άνθρωποι του Ηρακλή να παραστούν. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι μετά το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου, ευχαριστώ φίλε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Γιάννη Τσερβίνη. Άρα κρατήστε το. Μεταγραφή για τον Ηρακλή κυριολεκτικά τελευταία στιγμή. Σάντε Σίλβα, πιστεύω το θυμάστε, ήταν στον Άρη. Καλός εξτρέμ. Αριστερά παίζει, Πορτογάλος, περίοδος 20-21. Αυτό που περιμένουμε, το είπε και ο Γιάννης Σερβίνης, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, η ανακοίνωση του από τον Ηρακλή. Άρα ο Ηρακλής κάνει μεταγραφή τελευταία στιγμή. Μένει να δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Θα κάνει ναι ή όχι, και επίσης Τι θα γίνει με τον Άρη? Θα ακούσουμε τον Γιώργο Καστάνη σε λίγο. Επαναλαμβάνω, στον ΠΑΟΚ η ζυγαριά γέρνει προς το όχι. Δηλαδή δεν θα έχουμε μεταγραφή. Ο Γιώργος Καστάνης θα μας τα πει καλύτερα και λίγο αργότερα θα έχουμε τον Γιώργο Στράντζαλη, καθώς ο Άρης ψάχνει στόπερ. Θα τον βρει? Ερώτηση. Σας θυμίζω το γκάλοπ που έχουμε στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 95. Το ερώτημα είναι αν μετά τις κραυγές για την παρουσία των ξένων διαιτητών, παράδειγμα ο Τσβάιερ στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ήρθε η ώρα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών και στα ντέρμπι. Αυτό είναι το γκάλοπ. Τι λέτε, ήρθε ναι ή όχι? Εδώ θα καλέσω τον κύριο Αριστομένη Κουτσιάφτη να ψηφίσει δημόσια και επώνυμα. Καλησπέρα κύριε Κουτσιάφτη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
2: Όλα καλά.
0: Μπράβο. Ακούστε το ερώτημα.
2: Κοιτάξτε, υπήρχε το αίτημα να μπουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι από την προηγούμενη σεζόν. Ήταν πιο θετικό το κλίμα μετά την πολύ καλή εμφάνισή τους στο θεσμό του Κυπέλλου, με πολύ καλές παρουσίες. Φέτος μετατέθηκε αυτή η απόφαση για τον επόμενο γύρο, που θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν Έλληνες διαιτητές. Όσο περνούν οι αγωνιστικές είναι πιο κρίσιμα τα παιχνίδια, επομένως το πιο φυσιολογικό ήταν να τους δούμε στον πρώτο γύρο. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπήρξαν λάθη και στο πρώτο ντέρμπι στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στο ΠΑΟΚ Άρης. Επομένως φανταστείτε αυτά τα λάθη να τα έκαναν Έλληνες διαιτητές, τι ακριβώς θα συνέβαινε. Το λάθος δεν έχει εθνικότητα, δεν έχει χώρα, όλοι κάνουν λάθη, είτε είναι διεθνής είτε όχι. Σημασία έχει πόσο μπορεί κάποιος να τα αποδεχθεί κάτι τέτοιο. Βλέπουμε ότι δεν μπορεί να το αποδεχθούν το λάθος, κανείς δεν μπορεί να το αποδεχθεί. Ενώ μιλάω για τις ομάδες πάντα, ούτε και οι φίλαθλοι. Επομένως αυτό που έχω πει και είναι σημαντικό είναι να έχουμε πολύ καλούς διαιτητές στο VAR, μιας και στη σύγχρονη εποχή είναι ο πιο σημαντικός ρόλος πια, γιατί είναι το δίκτυο ασφαλείας. Αν αυτός που είναι στο VAR δεν είναι έμπειρος, δεν έχει την ποιότητα αυτή που πρέπει, τότε είναι πολύ πιθανό τα πράγματα να μην πάνε τόσο καλά. Και είδαμε στο πρώτο παιχνίδι ένα ξεκάθαρο πέναλτι που δεν δόθηκε. Ήταν ένας διαιτητής μικρότερης κατηγορίας από αυτόν που βρισκόταν στο γήπεδο. Αν συνέβαινε το αντίστροφο, νομίζω ότι θα είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα. Το ίδιο ισχύει και για το προηγούμενο παιχνίδι, που ένα ξεκάθαρο πέναλτι, ένα χέρι εντός μεγάλης περιοχής, δεν δόθηκε πέναλτι. Επομένως, νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει αυτός ο ρόλος Ελλήνων διαιτητών εντός γηπέδου και VAR, ενός πολύ καλού διαιτητή VAR στον υπολογιστή, τέλος πάντων στην οθόνη. Μην ξεχνάμε ότι βρίσκονται εν εξελίξη και τα πρωταθλήματα στο εξωτερικό. Το να έρχονται πολύ καλοί διαιτητές στην Ελλάδα δεν είναι δεδομένο. Και πόσο μάλλον όταν ο ίδιος ο Ροζέτη ζήτησε να μπουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Καταλαβαίνετε ότι όσο πάει.
0: Δυσκολεύει το πράγμα. Δεν απαντήσατε στο ερώτημα όμως. Εσείς είστε ως πλήρη επιστροφή. Της πλήρους επιστροφής των Έλληνων διαιτητών στο ποδόσφαιρο.
2: Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένοι διαιτητές, πολύ καλοί ξένοι διαιτητές στο VAR.
0: Α, δεν λέτε νομίζω και Έλληνες στο VAR.
2: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαν να το αποδεχτούν οι ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι είναι και δικό τους το προϊόν. Επομένως.
0: Αφήστε τις ομάδες. Εσείς τι λέτε. Οι ομάδες μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Εσείς τι λέτε.
2: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πληθώρα των Ελλήνων διαιτητών αυτής της ποιότητας, ώστε να μπορούν να βρίσκονται για όλα τα ντέρμπι σε αυτές τις θέσεις.
0: Δεν έχουμε τον αριθμό, λέτε. Εντάξει.
2: Δεν έχουμε τον αριθμό. Επομένως, καταλαβαίνετε, πρέπει να υπάρχουν πολύ καλοί διαιτητές και στο χορτάρι, αλλά και πολύ καλοί διαιτητές και στο VAR.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κουτσιάφη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα καλό μεσημέρι σας εύχομαι.
2: Να είστε καλά, να είστε
0: ευχαριστώ
2: καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Γεια σας. Προχωράμε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Στο Gallup το 75% δεν εμπιστεύεται τους Έλληνες διαιτητές. Λέει όχι να μην επιστρέψουν. Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες διαιτητές έχουν δώσει πολλά δικαιώματα. Το 75% στον Γκάλοπ λέει όχι, να μην επιστρέψουν Έλληνες διαιτητές. Προτιμάμε τους ξένους. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε μεταγραφές. ΠΑΟΚ, πάμε σε Γιώργο Καστάνη. Θα γίνει καμιά μεταγραφή τελευταία στιγμή, ναι ή όχι? Τζόρτζ, τι κάνεις? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστολή έχουμε για τον αγώνα κυπέλλου με αντίπαλο τον Ατρόμητο.
0: Να σε κρατάς σε αγωνία δηλαδή.
3: Όχι, εσύ θες μεταγραφές, ο κόσμος θέλει μεταγραφές. Αλλά ήδη.
0: Ναι ή όχι, είπα. Λέω ναι ή όχι.
3: Ναι, κοίτα. Σήμερα ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος. Από τον ΠΑΟΚ μέχρι και νομίζω χθες το βράδυ έλεγαν ότι υπήρχε μια περίπτωση ενός κεντρικού αμυντικού η οποία ήταν αξιόλογη και εφόσον μπορούσαν θα την προχωρούσαν. Δεν υπάρχει ακόμη λευκός καπνός για να δώσουμε κάποιο έξτρα στοιχείο. Αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι έχει ανακοινωθεί η αποστολή για τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Αύριο το βράδυ 8 η ώρα στο γήπεδο του Περιστερίου είναι η δεύτερη αγωνιστική για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο δεύτερος αγώνας για την ακρίβεια για τον ΠΑΟΚ, για να είμαι πιο ακριβής. Στο πρώτο παιχνίδι κυπέλλου με αντίπολο τον Όφη αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0. Εδώ είναι εκτός ο Παυλένκα από την αποστολή. Υπάρχουν δύο νεαροί τερματοφύλακες, ο Μοναστηριλής και ο Νικολακούλης και ένας πιο έμπειρος ο Τσιφτσής. Από εκεί πέρα είναι ο Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας, να δούμε, λογικά θα ξεκινήσει. Είναι ο Κωσίδης, είναι πάλι ο Κώστα, επιστρέφει στην αποστολή ο Ελουστόντο που είχε αποβληθεί στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας με αντίπολο τον Παναθηναϊκό. Παρόν ο Μιχαηλίδης στην αποστολή, παρόν ο Μπαταούλας, μέσα ο Μπάμπα, μέσα ο Τέιλορ, δύο αυτοί συνθέτουν το δίδυμο για το αριστερό άκρο της άμυνας. Παρόν ο Σάντα Μαρία, νέο Γιάκιτς, νέο Ζαφίρης, επίσης ο Καμαρά, νέο Ουγκρεσίτς, παρόν ο Δημήτρης Πέλκας, παρόν ο Σορετήρε και ο Τάισον και ο Τάχα Άλλη, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ο αρχηγός, ο Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου, άρα είναι εκτός ο Μπαντζά, ο νέο αποκτηθής ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που προφανώς πρέπει να ανταποκριθεί ή να ενσωματωθεί καλύτερα στις προπονήσεις για να μπορέσει να μπει στον ρυθμό που ζητάει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Μπαντζά, ο οποίος ούτως ή άλλως μπήκε σήμερα, προπονήθηκε με τους παίκτες, με τους υπόλοιπους συμπαίκτες που υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες για τον Μπαντζά και τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος φυσικά παρακολουθεί και δίνει εντελώς οδηγίες στις προπονήσεις, στην προπόνηση. Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει αεροπορικός με πτήση τσάρτερ για την Αθήνα το απόγευμα από το αεροδρόμιο Μακεδονία και φυσικά όλα τα βλέμματα στρέφονται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Για τον Παυλένκα η ενημέρωση που υπάρχει από τον ΠΑΟΚ είναι ότι αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, είχε δεχτεί ένα χτύπημα στην αναμέτρηση με αντίπολο τον Άρη. Για προληπτικούς λόγους μένει εκτός αποστολής και φυσικά εκτός είναι εκτός αποστολής εννοώ ο Μεϊτέ, ο Γιαννούλης, ο νεαρός ο Σαρής που είχε υποστεί ένα σοβαρό τραυματισμό στην προετοιμασία, ο Τσάλοφ και Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος, οι οποίοι ακολουθούν ένα ατομικό συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τώρα, εάν και εφόσον υπάρξει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά τα μεταγραφικά, ναι, ασφαλώς θα ενημερώσουμε. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες 7 μέρες έχει προσθέσει στο ρόστερ του τον Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος έπαιξε και βασικό στο κλάσικο της Θεσσαλονίκης, τον Κρίστιαν Γιάκιτς, πήρε και τον Μπαντζά, ο οποίος είναι εκτός αποστολής από το σημερινό παιχνίδι και ολοκληρώνει έτσι αυτή την μεταγραφική του παρουσία.
0: Άρα στον ΠΑΟΚ περιμένουμε. Θέλω να πάμε στον Άρη τώρα για να δούμε τι γίνεται και εκεί. Ακούσαμε τον Γιώργο, τον Γιάννη Τσερβίνη, ο οποίος μας είπε για τον Σάντε Σίλβα, τον οποίο ανακοινώνει εκτός απρόπτου σήμερα ο Ηρακλής. Ακούσαμε τον Γιώργο Καστάνη να μας λέει ότι λέγαν χθες ότι κάτι μπορεί να συμβεί μεταγραφικά στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει όμως μέχρι αυτή τη στιγμή. Και πάμε στον Άρη που ψάχνει στόπερ. Δεν ξέρω αν τον βρει μέχρι το βράδυ. Τζόρτζ, στράντζαλες εδώ, Γιώργο, ρε.
4: Λοιπόν, τρέχει με το χρόνο ο Άρης τώρα. Παλεύει για σούταρ, αλλά έχει αντίπαλό του και τον χρόνο αυτό, γιατί ολοκληρώνονται οι μεταγραφές. Εκπνέουν σήμερα. Μετά θα πάει αναγκαστικά, αν δεν αλλάξει κάτι στην δεξαμενή των ελεύθερων. Εκεί είναι ένα ρίσκο. Τι παίκτη θα βρει, σε τι κατάσταση θα είναι, πότε θα μπορέσει να ενσωματωθεί και να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Οπότε πάει να εξαντλήσει τα περιθώρια με το σούταρ. Βέβαια δεν εξαρτάται από τον Άρη, αυτό είναι το θέμα. Στη Σκωτία γράφουν ότι πάνε δύο πλευρές να τα βρουν, δηλαδή ο παίκτης και οι Rangers, γιατί εκεί αφορά το κόλλημα και το ναυάγιο, το αρχικό ναυάγιο στη συμφωνία που είχε ο Άρης. Ο Άρης έχει συμφωνήσει και με τη Rangers και με τον ποδοσφαιριστή για συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Ο παίκτης ωστόσο ζητάει από τη Rangers να του καταβληθούν χρήματα ως αποζημίωση για το υπόλοιπο του συμβολαίου του, και μάλιστα το ποσό είναι κοντά στις 500-600.000 ευρώ. Αρχικά η Rangers αρνήθηκε να δώσει αυτό το ποσό στον ποδοσφαιριστή. Οπότε περιμένει, αν τελειώσει με την ομάδα του Σούταρ, με τη Rangers, και βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα, τότε θα γίνει και η μεταγραφή του. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε και δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάτι ούτε να προβλέψουμε κάτι, γιατί ακριβώς δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον Άρη, αλλά από τους Σκοτσέζους και τον ποδοσφαιριστή.
0: Άρα όλο έχει να κάνει αν ο παίκτης πάρει τις 500.000 που του
4: ένα ποσό, ένα ποσό.
0: Ναι, να βρει ένα συμβιβασμό εκεί. Εκτός αν ο Άρης του καλύψει ένα ποσό από αυτό, κάνει και αυτός μια μικρή υποχώρηση εκεί.
4: Εντάξει, ο Άρης γιατί να καλύψει ένα ποσό? Ο Άρης τα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή για το συμβόλαιο που θα του δώσει.
0: Κάποιον, εντάξει, μπορεί να πει βάζω άλλες 100.000, να πει αυτό θέμα, θα πάρω κάτι.
4: Αυτό είναι θέμα της Rangers και του ποδοσφαιριστή να τα βρουν. Πάντως, ακριβώς γιατί και η Rangers δεν τον υπολογίζει, δεν έχει βρει χρόνο και χώρο ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος την περσινή σεζόν βέβαια έκανε 38 συμμετοχές με τη Rangers και μάλιστα ήταν και σε κάποια παιχνίδια αρχηγός και είχε ξεκινήσει και βασικός και κάνει 90 λεπτά στα 11 πρώτα παιχνίδια της Rangers σε πρωτάθλημα και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Φέτος δεν έχει βρει το χώρο και τον χρόνο στο ρόστερ των Σκοτσέζων. Οπότε και η Rangers νομίζω ότι θα ήθελε να αποσυμφορηθεί και οικονομικά αλλά και από το ρόστερ, να φύγει ο συγκεκριμένος
0: ποδοσφαιριστής.
4: Να φύγει ο ποδοσφαιριστής συγκεκριμένος. Οπότε δεν αποκλείεται να τα βρουν οι δύο πλευρές. Αν δεν γίνει, τότε ο Άρης θα πάει στη δεξαμενή των ελεύθερων ποδοσφαιριστών.
0: Ζόρζ, εκτός από αυτή την περίπτωση υπάρχει τίποτα άλλο? Δηλαδή μπορούμε να έχουμε κάποιον ευνηδιασμό της τελευταίας στιγμής?
4: Αλλά ποτέ δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό. Απλά τις προηγούμενες ημέρες ο Άρης επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο να τα βρει με το Σούταρ. Το έκανε, τα βρήκε, περίμενε τον ποδοσφαιριστή στην Θεσσαλονίκη, μπλόκαρε η μεταγραφή του. Εντάξει, είναι και δύσκολο τώρα, ξέρεις, 15 Σεπτεμβρίου να βρεις διαθέσιμους παίκτες, να ταιριάζουν, να συμφωνήσεις κατευθείαν. Οπότε ο Άρης έχει αντίπαλο το χρόνο. Εντάξει, θα περιμένουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζαλη. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Έρχονται καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από την Αθήνα, όπου η μία από τις δύο γιατρούς στις οποίους στο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο κατέφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης για μια θεραπεία αντιγύρανσης πλασμαφαίρεσης, έχει πάρει, προσέξτε, έχει πάρει πτυχίο με online μαθήματα από ένα ίδρυμα στη Χονολουλού με κβαντική ιατρική, το οποίο δεν είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ και φυσικά δεν είναι αναγνωρισμένο ούτε από το ελληνικό κράτος. Αυτό σημαίνει ότι εδώ έχουμε γιατρούς οι οποίοι δεν είναι πιστοποιημένοι, δεν έχουν τα κατάλληλα αναγνωρισμένα πτυχία και ο καθένας μπορεί ελεύθερα να πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Είναι αυτό που λέει στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις αυτό είσαι. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος. Δηλώνεις γιατρός για να ανακαλυφθεί αν είσαι γιατρός κανονικός ή αν είσαι γιατρός απάτη, θα πρέπει να συμβεί το απευκταίο. Τότε μόνο θα πέσουν οι προβολείς επάνω σου, τότε θα ξυπνήσει αυτός που είναι σε λίθαργο κρατικός μηχανισμός για να ψάξει να δει είσαι, δεν είσαι, πώς λειτουργείς ρε φίλε εδώ, πώς το έχεις στο ιατρείο, έχεις πτυχίο, πού το βρήκες, είναι αναγνωρισμένο. Ελλάδα είσαι, ο καθένας ό,τι δηλώσει αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Μετρόπολης.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
9: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
11: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιο και αν είναι ο προορισμό σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
19: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
18: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
19: Για ποιο αυτοκίνητο?
18: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Και η Telecom είναι εδώ, η οποία φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Λοιπόν, τρέχοντας πάμε σε Γιώργο Πετρίδη να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από πάω. Είχαμε χθες δηλώσεις του Τρινκέρι, έχουμε του Ουσμάν και όχι μόνο. Ακούσαμε την δήλωση με το προπονητικό κέντρο που θα είναι έτοιμο σε 20-25 μέρες όπως η Ποτσιάρας. Ο Γιώργος όμως είναι τώρα στη γραμμή και έχουμε μπροστά και live εκπομπή να τον προλάβουμε. Έλα Τζόρτζ.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Αν θες να αρχίσουμε από αυτό, γιατί αναφέρθηκε αυτό το κομμάτι, η αλήθεια είναι ότι αν θα έπρεπε να ψάξουμε ένα κοινό παρονομαστή των δηλώσεων που έγιναν χθες στην Media Day της ΚΑΕ και από τον προπονητή και από τους παίκτες και από τον general manager της ομάδας του, τον Γιώργο Τζιάρα, θα λέγαμε ότι είναι η ανυπομονησία που υπάρχει μετρώντας αδύσπροπα για να αρχίσει η σεζόν, έτσι, ένα δεκαήμερο ουσιαστικά πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας, και ταυτόχρονα η ανάγκη να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ όσο γίνεται περισσότερο σε αυτή τη σεζόν και όχι έτσι, γενικά και αόριστα να διεκδικήσει τίτλους. Αυτό είπε και ο Καλάθης, αυτό είπε και ο Γιώργος Σιάρας και ο Τσέντι Όσμαν μίλησε για τίτλους. Νομίζω Γιώργο, εξ ορισμού το γεγονός ότι δεν κρύβεται κανείς, ότι μπαίνει ο πύχης ψηλά, είναι ήδη μια διαφορά μεγάλη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, στα οποία βέβαια θα ήταν και ουτοπικό να μιλήσει κανείς για στόχο, για τέτοιο στόχο, για ένα τίτλο.
0: Ναι.
1: Παρότι βέβαια στην πορεία προέκυψε μια τέτοια προοπτική στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Τώρα για το προπονητικό που αναφέρθηκες, ναι, το είπε ο Τσιάρας και περιμένουμε πια τις τελευταίες πινελιές, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Χθες πηγαίνοντας στο Παλατάκι για αυτή την Media Day είδαμε πια διαζώσεις ότι το Παλατάκι έχει μετατραπεί σε ένα εργοτάξιο.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται πολλές εργασίες και στον περιβάλλοντο χώρο, ο οποίος οφείλω να πω ότι ήταν παρατημένος για χρόνια, αλλά και μέσα στο γήπεδο. Θα αλλάξει η εικόνα ολοκληρωτικά στα αποδυτήρια. Θα μου πεις αυτό δεν μας αφορά άμεσα. Αφορά όμως την εικόνα του ΠΑΟΚ, Γιώργο, απέναντι στις υπόλοιπες ομάδες. Θα υποδεχθεί μεγάλους αντιπάλους, θα παίξει με ομάδες από την Ευρώπη, από το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε ήταν απαραίτητη αυτή η αλλαγή. Αλλά και μέσα στο γήπεδο έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Θα αντιληφθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ που θα βρίσκεται στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Αν θες να αναφερθούμε στον ορισμό, εν πάση περιπτώσει, στη διαδικασία μέσα από την οποία σήμερα προέκυψε το πρόγραμμα, ανακοινώθηκε εν πάση περιπτώσει το πρόγραμμα του πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ αρχίζει την προσπάθειά του στο πρωτάθλημα με ένα εκτός έδρας παιχνίδι το πρώτο Σάββατο του Οκτωβρίου, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, δηλαδή 3-4 θα έχουμε τζάμπολ στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ θα παίξει στη Μύκονο εκτός έδρας, θα είναι το μάτς μάλιστα με το οποίο θα αρχίσει η δράση, θα γίνει νωρίς το μεσημέρι αυτό το παιχνίδι. Και βεβαίως μέχρι τουλάχιστον τα μέσα Ιανουαρίου ο ΠΑΟΚ θα έχει full πρόγραμμα, το ίδιο ισχύει και για τον Άρη βεβαίως, γιατί παράλληλα θα τρέχουν και υποχρεώσεις του στην Ευρώπη. Το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη ορίστηκε για το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στις 5.30 το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων των αιωνίων αντιπάλων της πόλης μας θα γίνει στο Παλατάκι. Οπότε το δεύτερο θα γίνει
0: υπομονή, λοιπόν.
1: Στον ίδιο αλυσκόλο.
0: Υπομονή. Ευχαριστώ Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη και καθώς να πω ότι μετράμε αντίστροφα, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες και από τον ΠΑΟ και για τον Άρη και για τον Ηρακλή και λέμε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Το τζάμπολ 3-4 το Σαββατοκύριακο το 1ο του Οκτώβρη. Οπότε εγώ θα ζητήσω από τον Ευθύμη Κιμουρτζόγλου όχι να γίνει μάντης, αλλά αν μπορεί με βάση την εμπειρία και την εις βάθος γνώση του να μας προειδεάσει τι θα δούμε μπροστά. Καλησπέρα coach.
2: Καλησπέρα.
0: Δύο καλησπέρες μαζί, οπότε τι θα δούμε μπροστά?
2: Για ποιο απ' όλα μιλάμε? Αν μιλάμε για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, αν μιλάμε για τις ομάδες της Ελλάδος, αν μιλάμε για τον μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι

0: σε ανωδική πορεία γενικά μιλώντας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
1: Ναι, όχι, μιλάμε για ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, για τις ομάδες μας. Πρωτίστως.
0: ΠΑΟΚ και Άρης μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Βέβαια δεν είναι νωρίς, αλλά τέλος πάντων δεν είναι και τα επίσημα παιχνίδια. Έχουν πάρα πολύ καλή παρουσία.
1: Ναι.
0: Και οι τρεις μαζί, αν και τον Ηρακλή δεν τον έχω δει να παίζει, τις άλλες δύο τις έχω δει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Άρης δείχνει μεγάλη βελτίωση από πέρυσι, απόδειξη και τα αποτελέσματα. Έχει βέβαια το μεθαύριο να πάει στο Βελιγράδι. Εκεί θα δούμε πραγματικά τι γίνεται και εκτός έδρας.
1: Mm-hmm.
0: Και μετά τα μαυροσκούφια. Ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλά παιχνίδια στην Ιταλία με σημαντικές ομάδες, με καλά αποτελέσματα. Πηγαίνει και αυτό στο τουρνουά Γιαννακόπουλου, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει δύο ισχυρές ομάδες και τις δύο Ευρωλίγα. Mm-hmm. Παρτιζάν και κατά πάσα πιθανότητα Παναθηναϊκό στο επόμενο.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν έχουμε να περιμένουμε. Βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει και το ελληνικό κάπ, ας πούμε, στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Όπου είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και εκεί τα πράγματα θα είναι πραγματικά σκληρά για τον ΠΑΟΚ για να δοκιμαστεί, να ετοιμαστεί όσο μπορεί καλύτερα. Πάντως, συνολικά θα έλεγα ότι οι ομάδες μας είναι πολύ καλύτερες από πέρυσι και με καλύτερες
1: προοπτικές.
0: Πιθανότητες προοπτικές.
1: Ναι.
0: Αλλά βέβαια, πάντα παραμένει Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που δεν είναι εύκολα
1: αντιμετωπίσιμη.
0: Πολύ σύλλογοι.
1: Αυτό ναι, είναι μια. Είναι. Άρα, όπως καταλαβαίνω, ο coach, τα crash test, τα δυνατά είναι μπροστά και για τον ΠΑΟ και για τον Άρη. Με τα εκτός έδρας παιχνίδια,
0: φυσικά,
1: τα μαυροσκούφια.
0: Και με τις δύσκολες ομάδες. Και
1: ναι,
0: τις δύσκολες ομάδες. Ναι, είναι πραγματικά αυτό. Αλλά βέβαια, όπως άκουσα και προηγουμένως, κάπου τέλος Νοεμβρίου είναι το πρώτο ΠΑΟ.
1: Ναι, 21 Νοεμβρίου. 21 Νοεμβρίου.
0: Σκέψου, έχει δρόμο. Θα έχουν γίνει
1: έχει δρόμο.
0: Αγωνιστικές.
1: Και για να μην σας κουράζω, αδειμονείτε να ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, όταν είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, εντάξει, αλλά όταν είσαι εδώ ΠΑΟΚ Άρης και βλέπεις αυτή τη δυναμική που αναπτύσσεται, ίσως ο κόσμος, αν μπορώ να τον αφουγκραστώ, αδειμονεί για το πρώτο τζάμπολ. Εσείς?
0: Σίγουρος είμαι γι' αυτό, γιατί παρακολουθώ και τις απαιτήσεις για εισιτήρια διαρκείας των ομάδων στο μπάσκετ. Μέχρι και εγώ είχα κάνει δύο τηλέφωνα.
1: Σοβαρά?
0: Κάνει καμιά παρέμβαση. Ναι, επιλογώντα εμείς κάνει καμιά παρέμβαση.
1: Να βρούμε κανένα εισιτήριο. Άμα.
0: Ναι, ναι, είναι γεγονός αυτό. Μπορείτε να δείτε πώς πηγαίνουν τα εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι επίσης γεγονός ότι είναι πολύ ισορροπημένες και παίζουν μέχρι στιγμής πολύ καλά οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Αλλά όλα πάνε προς τα πάνω. Όλοι ενδιαφερόμαστε να δούμε το καινούριο πρωτάθλημα. Αρκεί να συνεχίσει αυτή η πορεία των ομάδων μας, που εδώ παίζει και ένα άλλο, ας το πω, παραπολιτικό. Επειδή έχουν ανέβει στο μυαλό των φιλάθλων οι απαιτήσεις,
1: ναι,
0: μήπως με την πρώτη-δεύτερη στραβή που θα συμβεί πρωτάθλημα.
1: Ναι, υπάρχει απογοήτευση.
0: Στην Ευρώπη παίζουν, στην Ελλάδα παίζουν, συνέχεια κακιά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια απογοήτευση που ελπίζω να μην συμβεί.
1: Θα πάτε γήπεδο, θα πηγαίνετε γήπεδο?
0: Όχι, το έχω κόψει πολλά χρόνια το γήπεδο.
1: Το τσιγάρο κόβουνε το γήπεδο, δεν το κόβουνε?
0: Δεν είναι αλήθεια αυτό. έχω τις απόψεις μου. Δεν έχει νόημα, αφού έχεις τηλεόραση και έχεις και τα replay,
1: ναι,
0: και ξέρεις πότε έκανε λάθος ο διαιτητής και βρίζεις άνετα.
1: Δεν μπορώ. Το Γιουμουρτζόγλου και να βρίζει, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Το να πει κάτι ελεγκάντο να πει, δεν πειράζει.
0: Αυτό είναι απόλαυση. Και όταν ήμουν εθνικής ομάδας προπονητής, πήγαινα στην Κερκίδα επάνω, όχι στις πρώτες σειρές. Οι φίλοι δεν είπα παρεξενευόντουσαν. Λέγα, τι θέλεις εσύ εδώ? Θέλω να βρίζω τους διαιτητές με άνεση, τους έλεγα. Είχα βρει την ατάκα για να τελειώνει η συζήτηση.
1: Ποια είναι η ατάκα?
0: Αυτό, θέλω να βρίζω τους διαιτητές με άνεση.
1: Αυτό ήταν η ατάκα. Οπότε φεύγαμε κατευθείαν.
0: Οπότε σε λένε οι άλλοι τρελός. Είναι άστομα εδώ πέρα να κάθεται να βλέπει.
1: Coach, είναι απόλαυση να κουβεντιάζεις με Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου. Να ευχηθώ καλή ξεκούραση τώρα που μεσημεριάζει.
0: Φυσιολογικά λόγω και ηλικίες θα έλεγα.
1: Όχι, αυτό δεν το περίμενα ποτέ. Αυτό δεν το περίμενα ποτέ. Αυτό είναι βαθιά απογοήτευση, σκορπίζει απογοήτευση.
0: Ρεαλισμός.
1: Αυτό ρεαλισμός.
0: Σε ευχαριστώ θερμά πάντως και να περνάτε καλά όλοι.
1: Εμείς περνάμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι στον Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου.

0: Προχωράμε, προχωράμε και μάλιστα τρέχουμε. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από το τηλεοπτικό τοπίο, να δούμε τι γίνεται εκεί και με την διαδικτυακή πλατφόρμα που τρέχει ο Γιάννης Αλαφούζος. Και έχουμε θέματα, άλλο κανάλι περιμένει να μεταδώσει κάτι, σε άλλο κανάλι πάει. Νίκος Μποζιονέλος, μπορεί λίγο αυτά όλα να μας τα αποκρυπτογραφήσει. Νικόλα, τι κάνεις φίλε, πώς είσαι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα την Αθήνα, καλησπέρα.
0: Πώς διαμορφώνεται το τοπίο τώρα, για πες μας.
1: Με έχει κουράσει πολύ αυτό.
0: Έλα που σε κούρασε, αυτή η δουλειά σου είναι. Άμα σε κουράζει η δουλειά, θα παρατήσουμε να φύγουμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα κάποιων διοργανώσεων όπως το Κύπελλο Ελλάδος τα έχει ο Sky. Είδαμε λοιπόν την Παρασκευή που βγήκε το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Open.
0: Αυτό παίζει τώρα. Αυτό, γι' αυτό λέω.
1: Ουσιαστικά πρόκειται για μια φιλική συνεργασία των δύο καναλιών.
0: Σαββίδη Αλαφούζου, να λέμε τα πράγματα με τον Αλαφούζου. Τα κανάλια δεν συνεργάζονται, οι άνθρωποι συνεργάζονται.
1: Εντάξει, δεν πήρε ο Σαββίδης Αλαφούζου να το πει ή το ανάποδο. Αλλά ξεκαταλαβαίνετε, οι άνθρωποι του.
0: Το Open ΑΕ στο Sky ΑΕ.
1: Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι του τώρα.
0: Ποιοι άνθρωποι του. Δεν υπάρχουν. Σαββίδη και αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν.
1: Και μάλιστα, εξ όσων γνωρίζω, θα είναι και παραγωγή Sky και ο speaker θα είναι από το Sky. Δηλαδή, ουσιαστικά η μόνο εικόνα θα πάει στο Open. Γιατί την ίδια ώρα έχει. Ποντάρουν πάρα πολύ τα ελληνικά κανάλια στις σειρές. Έχουν βγάλει μια σειρά μπλε ώρες, νομίζω ότι λένε, στο Sky. Και επειδή παίζει 9 η ώρα και πέφτει πάνω στον αγώνα, σου λέει: τι να το κάνουμε, δώσε τον ΠΑΟΚ.
0: Άρα, το εγώ σημειώνω ότι η καλή σχέση Αλαφούζου-Σαββίδη έκανε το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ενώ τα δικαιώματα του κυπέλου τα έχει ο Sky, να πάει στο Open και με σχολιασμό με δημοσιογράφο του Sky. Σωστά.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά είναι το δέντρο είναι η μετάδοση. Το δάσος είναι οι σχέσεις των δύο ανδρών.
0: Εν
1: όψη και του καινούριου συμβολαίου τηλεοπτικού του ΠΑΟΚ, το οποίο με την per capita λύγει το καλοκαίρι του 27, έτσι.
0: Ναι.
1: Και όλα δείχνουν ότι μάλλον θα πάει στο Sport FMTV, όπως θα λέγεται η πλατφόρμα του Αλαφούζου, όταν αυτή βγει. Mm. Μάλιστα πριν από λίγο είναι και η κλήρωση της Basket League και μάλιστα αναφέρει το πρόγραμμα. Και όπως σας είχα πει από το καλοκαίρι, δύο μάτς την εβδομάδα, δύο μάτς αναγωνιστική, συγγνώμη, θα τα δείχνει ο ελεύθερος Sky ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Όπως είχαν ζητήσει οι ίδιες οι ομάδες,
0: ναι.
1: γιατί ο Κολοσσός, ο Προμηθέας και οι άλλες έχουν και διαφημιστικές διαφημίσεις στο γήπεδο. Έτσι. Και
0: ναι.
1: Σου λέει άλλο τώρα να έρθει το Σουβλατζίδικο από τη Ρόδο να βάλει μια διαφήμιση και να πέσει συνδρομητικό και άλλο να είναι στην ΕΡΤ που ήταν πέρυσι.
0: Εννοείται.
1: Οπότε δέχτηκε και ο Sky δύο μάτς αναγωνιστικοί να μεταδίδονται από το ελεύθερο κανάλι. Τώρα το Sport FMTV πότε θα βγει, το
0: ναι.
1: Περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά υπάρχει και το μεγάλο ιστερόγραφο, η είδηση που έχει βγει από την Παρασκευή για το ενδιαφέρον πρόταση ότι άλλο θέλετε Αλαφούζου να αγοράσει την Νόβα, που εκεί θα πάρει καιρό, δηλαδή δεν λες τώρα την αγοράζω και αύριο την έχω, έτσι, τέτοιες εταιρείες, τέτοιες αγορές παίρνουν πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή αν πέσουν, εγώ σου λέω, αν πέσουν αύριο υπογραφές.
0: Άρα Αλαφούζος έχει επιθυμία να αγοράσει την Νόβα. Αυτό είναι βόμβα.
1: Αυτό είναι βόμβα. Από τη μία, από την άλλη, αν γίνει, μιλάμε για την πιο έξυπνη κίνηση του Γιάννη Αλαφούζου επιχειρηματικά.
0: Ναι.
1: Γιατί το αντίπαλο στρατόπεδο που είναι ο Μαρινάκης και ο Βαρδινογιάννης ποντάρανε πάρα πολύ στις σχέσεις τους και με την Κοσμοτέ και με την Νόβα για την πλατφόρμα που θα βγάλουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει και μια, δεν σου λέω φήμη, πληροφορία κάπου ανάμεσα, ότι η πλατφόρμα που θα έβγαζαν ο Μαρινάκης με τον Βαρδινογιάννη και τον Κυριακού θα είχαν μέσα και τα αθλητικά κανάλια της Νόβα και τα αθλητικά κανάλια της Κοσμοτέ. Αυτό τώρα που πληρώνεις τη μία και βλέπεις και τις δύο, ουσιαστικά σταματάει το μεταξύ τους και θα πήγαιναν στην καινούρια, το οποίο ήταν πολύ μεγάλο μπουστάρισμα, για να το πω έτσι, στη σύγχρονη γλώσσα, για κάποια καινούρια πλατφόρμα. Εάν η Νόβα καταλήξει στα χέρια του Αλαφούζου, γιατί μέχρι στιγμής υπάρχει ενδιαφέρον πρόταση κτλ., εκεί αλλάζουν όλα. Και δεν είναι πολύ σίγουρο ότι το αντίπαλο στρατόπεδο θα προχωρήσει στη δημιουργία πλατφόρμας. Mm-hmm. Γιατί έχει χάσει πολύ μεγάλο μέρος. Δηλαδή η Νόβα έχει κάποια δικαιώματα κλειδωμένα. Έχει την Ευρωλίγκα, έχει την Premier League, έχει κάποια πολύ δυνατά.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε όπως καταλαβαίνετε το τηλεοπτικό τοπίο αλλάζει. Το άσχημο είναι, ξέρεις ποιο, ότι πρέπει κάθε πρωί να ανοίγεις και να ψάχνεις τα site που δείχνει τι, γιατί έχει την μπάλα. Ακόμα και εγώ κάποια στιγμή, δηλαδή ανοίγω αυτά που έγραψα το βράδυ γιατί δεν θυμάμαι.
0: Και λες μου, άλλαξε τίποτα. Πάντως, εγώ κρατάω αυτό ένα-δύο πράγματα. Ένα, η πολύ καλή σχέση Αλαφούζου, Ιβάν Σαββίδη, φέρνει το παιχνίδι κυπέλου με τα δικαιώματα του Sky στο Sky να παίζει στο Open με σχολιασμό δημοσιογράφου του Sky. Το ένα και το δεύτερο, τον Αλαφούζου να πάει να αγοράσει την Nova. Δεν ξέρω εδώ αν γύρονται και ηθικά ζητήματα και παιχνίδια πάνε στην Nova και ο ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ είναι ιδιοκτήτης και του καναλιού που δείχνει τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω. τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: Τα πάντα είναι χρήμα. Αν οι ομάδες πάρουν χρήματα, σου λέει και δεν πάνε να νίκει. Κατάλαβες.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν έχει τόσο να κάνει. Γιατί οι ομάδες, είπα, κοιτάνε τα χρήματα που θα πάρουν.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
1: Να
0: είσαι, γεια σου Νίκο, γεια χαρά. Λοιπόν, άλλη μια επιβεβαίωση των πολύ καλών σχέσεων Αλαφούζου και Ιβάν Σαββίδη και η πρόταση Αλαφούζου, η σκέψη, πρόθεση, γράψτε ό,τι θέλετε για να αγοράσει την Nova. Σας θυμίζω, έχουμε το event στις 2 εδώ για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Θα παίξουν μπάλα. Μαθαίνω στην Αριστοτέλους, είναι γκαγκάτσις. Ο πρόεδρος της UEFA, ο Τσέφεριν, Μπίρχοφ, Ασάνοβιτς, ο Καραγκούνης, ο Τσάρτας, ο Παπαδόπουλος, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Μπασινάς, Βρίζας, Κατσουράνης, Κατεριανάκης και άλλοι, όλοι αυτοί στην Αριστοτέλους. Ακούσατε πριν τον κύριο Αντωνίου, μας έλεγε εδώ πέρα ότι θα παίξουν ποδόσφαιρο. Τώρα δεν ξέρω αν θα παίξει ο Τσέφεριν με τον Καγκάτσι, αλλά οι υπόλοιποι θα είναι καλό να είσαι εκεί, να τους δεις λίγο, θα είναι ένα ωραίο στιγμιότυπο. Λοιπόν, προχωράμε. Θα πάμε, θέλω να πάμε λίγο να δω τι γίνεται με την βενζίνη, γιατί έρχεται ένας εφιάλτης για όλο τον κόσμο, για όλους μας, ένας ιδιαίτερα βαρύς χειμώνας, καθώς η βενζίνη πλέον στην Αντλία είναι στα 2,2 ευρώ το λίτρο.

0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο. Υπάρχουν φίλοι που μου στέλνουν από βενζινάδικα φωτογραφία με την τιμή του λίτρου στα 2,3 και είμαστε μόνον στην αρχή. Δεν ξέρω ποιος φταίει, ποια ακριβώς είναι η αιτία, αλλά όλα έχουν πάρει την ανηφόρα. Οι τιμές πέραν φωτιά, αυτό σημαίνει βάζουν φωτιά, δεν ξέρω αν βάζουν στην τσέπη στα μπατζάκια μας, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις οικογένειες, για το προϋπολογισμό τους, για τις επιχειρήσεις, για τους απλούς πολίτες να τα βγάλουν πέρα. Ο καθένας πληρώνει ένα πολύ μεγάλο κόστος μετακίνησης, πολύ μεγάλο κόστος ενέργειας για τη θέρμανσή του. Όλα αυτά τεινάζουν στον αέρα τον προϋπολογισμό και δεν ξέρω πού θα πάει όλη αυτή η ιστορία. Και αν συνεχίσει έτσι, θεωρώ αυτονόητο βοήθεια από το κράτος. Έχουμε γίνει μια χώρα που ζει πλέον με τα επιδόματα. Ο Έλληνας πλέον έχει μάθει να ζει με τα επιδόματα. Πάρε 500 εσύ, επειδή έγινε αυτό πάρε και εσύ 200, πάρε και εσύ 300. Αφού ακολουθούμε αυτή την πολιτική, ήρθε η ώρα να επιδοτήσουμε και το καύσιμο στην Αντλία. Αν θέλετε μειώστε το ΦΠΑ. Αν δεν το μειώνετε, βοηθήστε έξω τον κόσμο. Γιατί αντί να δημιουργήσετε πηγές πλούτου, θέσεις εργασίας, να τρέξει, έχουμε μάθει πλέον να ζούμε με επιδόματα. Πάρε εσύ 200 ευρώ, πάρτε εσύ συνταξιού και 100, πάρε εσύ άλλα 150 και πάει λέγοντας. Αφού έχουμε μπει σε αυτή την τακτική, το λιγότερο που έχει να κάνει το κράτος είναι να βοηθήσει τον πολίτη να τα βγάλει πέρα. Ψάχναμε ένα ακόμα θέμα, αλλά νομίζω ότι θα το δούμε αύριο. Είναι κάτι που μου έκανε εντύπωση. Δεν το λέω τώρα, θα το δούμε όμως αύριο, γιατί έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Θα πάμε σιγά σιγά σε Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show για να κλείσουμε με τον Μιχάλη και τις προβλέψεις του, οι οποίες μας θέλουν στην πλειοψηφία τους ταμείο. Μιχάλης Βραζιλιάνος και Bet Show.
1: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, βοήθησε, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Βοήθησε μας λίγο, έχει πάει η βενζίνη στο Θεό. Βοήθησε μας λίγο, δεν μπορούμε να δώσουμε καμιά καλή πρόταση να πάμε να ρεφάρουμε κάτι, να γλιτώσουμε.
2: Να μπουν λίγο τα παιδιά betshow.com, να διαβάσουν τα άρθρα όλων των παιδιών, τις προτάσεις όλων των παιδιών, να βγάλουν ένα συμπέρασμα και να παίξουν τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Μακάρι να είμαστε τυχεροί. Για μια ακόμη φορά, ραδιοφωνικά πάντως, θα πάρουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είναι για τον δεύτερο προημιτελικό του Copa Libertadores, του Champions League δηλαδή, της Λατινικής Αμερικής. Παίζουν στην Αργεντινή, μία η ώρα το βράδυ, Platense Fluminense. Είναι και ο τίτλος μου στο άρθρο μου, στο betshow.com σήμερα Γιώργο, να μπουν τα παιδιά να ρίξουν μια ματιά. Ισοπαλία κάλυψη διπλό, είναι μεγάλες οι αποδόσεις, κοντράρουμε το φαβορί.
0: Ναι.
2: Ισοπαλία κάλυψη διπλό με 1-1. Και 1-2 για τελικό αποτέλεσμα. Αυτά από εμένα Γιώργο, την αγάπη μου, καλό κλείσιμο εκπομπής φίλε μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
1: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.

0: Φινάλε, φτάσαμε στο τέλος. Δεν φεύγετε, εδώ μένετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση, συμμετοχή. Κόκκινος Ραπτόπουλος σε λίγο κοντά σας. Και στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας!
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλησπέρα σας στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Στην πόρτα του Ανακριτή πέρασαν σήμερα το μεσημέρι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο κατηγορούμενοι απολογούνται καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ θα κληθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του Ανακριτή. Αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της έκτης ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η αποφυλάκησή του έγινε στις 12 το μεσημέρι με δεκάδες οπαδούς του να τον περιμένουν έξω από το σοφρονιστικό κατάστημα και να τον υποδέχονται με χειροκροτήματα και επεφημίες. Κατά την έξοδό του από τη φυλακή, ο ίδιος ανακοίνωσε την ίδρυση πολιτικού κόμματος. Εξελίξεις έρχονται στο φως σχετικά με την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα, έπειτα από την ανέβρεση πιστηρίων στον σάκο μεταφοράς της Σωρού στα Ιωάννινα, ενός εκ των δύο χρηστών που έχασαν τη ζωή τους. Τα ευρήματα, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, εντοπίστηκαν στη διάρκεια της επεξεργασίας της Σωρού. Νέα δεδομένα για την υπόθεση του 17 ημερών βρέφου στα Χανιά, καθώς η μητέρα του ομολόγησε την κακοποίησή του. Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται και σήμερα σε ΜΕΘ νεογνώστο Ηράκλειο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για την υγεία του. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
20: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γκελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
22: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
23: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
23: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
22: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
24: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
25: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας.
2: Άκουσε τη σουλιά.
1: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
2: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαι στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα από τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμηση των Οίκων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Ελλά Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστής Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας καλύνουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σας όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 καιρό το μήνυμα στο 54.301, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στη διάρκεια της εκπομπής. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή των χρονών και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά, τον Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καθίσματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάουλ, γιατί πολύ απλά η εξέλιξη εκεί στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Τι κάνεις?
1: Τα ίδια.
0: Τα ίδια. Ποδοσφαιρικά, κοινωνικά, τι τραβάει η ψυχή σου?
1: Ένα καλό ύπνο.
0: Αυτό θα ήταν το ιδανικότερο.
1: Με ρωτάς και σε απαντάω. Τι είναι? Ναι, εσένα τι τραβάει η ψυχή σου? Να πάω να φάω μια γαρίδα να πούμε, να πήξω κάνα δυο ούζα και να κοιμηθώ ένα τετράωρο. Αυτό τραβάει η ψυχή μου.
0: Αν το έχεις ανάγκη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λες τι τραβάει η ψυχή μου αυτή τη στιγμή. Παρακάτω.
0: Τώρα δουλεύω.
1: Τώρα σε για τη δουλειά, κοινωνικά θέματα. Δεν με ενδιαφέρουν τα ποδοσφαιρικά, είναι για άλλες εκπομπές.
0: Κοινωνικά.
1: Βέβαια.
0: Είχαμε μεγάλο τόρο με την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, πήγαν εκεί να κάνουν τους στεναχωρημένους για να βγάλουν. Στα.
0: Ένα.
1: Τελειώσουν.
0: Ναι.
1: Δεν είπα τελειώσε.
0: Μα δεν είπα, δεν ολοκλήρωσα αυτό.
1: Διθενιά ήταν ο.
0: Είπα όχι, δεν μ' άφησα ολοκλήρωση.
1: Κάνα δυο άτομα κλαίγαν στα αλήθεια. Η μάνα και ο μπαμπάς.
0: Ερσί.
1: Τι ρε εσύ.
0: Δεν τελείωσα.
1: Οι άλλοι κάνανε φιγούρα να πούμε.
0: Ξέρεις θα πω.
1: Όχι, ξέρω τι θα πω εγώ.
0: Δεν διαφωνώ. Πες ό,τι θέλεις. Ναι. Να τελειώσει η σκέψη μου. Λοιπόν. Πάρα πολλοί κόσμος. Πολλές.
1: Μπαχαλάκηδες ήταν.
0: Πολλές σέλφι όπως λέει.
1: Μπαχαλάκηδες.
0: Πολύς δώρος για τους γιατρούς και το ιατρείο με το πώς παίρνουν άδεια για να έχουν τέτοια.
1: Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης δηλαδή για να δουν ότι ο Άδωνης ότι έχει θέμα το.
0: Η πρώτη απορία που γεννάτε είναι έπρεπε να πεθάνει ένας τόσο επώνυμος για να.
1: Βέβαια, αν πεθαίνεις εσύ. Αν πεθαίναμε εμείς δεν θα ασχολιόταν κανείς.
0: Δεν ασχολείται κανείς.
1: Όχι.
0: Τελικά, τι μπορεί να εμπιστευτεί κανείς?
1: Το αισθηκτό του.
0: Ναι ρε φίλε, όταν ακούσουμε ότι υπάρχουν 28.000 ιατρία, πρώτον ποιος θα τα πρωτοελέγξει?
1: Τι ιατρία είναι αυτά? Τι κάνουν δηλαδή?
0: Δηλαδή θα σου πω.
1: Παράδειγμα δες.
0: Το ένα πράγμα που τους κατηγορούν είναι ότι η κυρία αυτή είχε ένα πτυχίο το οποίο δεν εγκρίνουν το πανεπιστήμιο που το πήρε, στη Χαβάη.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο είναι ότι δεν είχαν την άδεια.
1: Όταν το άνοιξε το ιατρείο, ποιος.
0: Να τελειώσω.
1: Ένα λεπτό, ρε κόκκινε. Ποιος έδωσε την άδεια όταν το άνοιξε το ιατρείο?
0: Προφανώς ο ιατρικός σύλλογος.
1: Προφανώς λέει.
0: Μα ο άντρας της.
1: Ναι.
0: Είχε δικαίωμα σαν παθολόγος ασκήσεις του επαγγέλματος.
1: Παθολόγος ήταν.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία.
0: Κοντά στον αδερφή και αυτή
1: σε γυναίκα. Όχι, και αυτή να εκμεταλλευτεί, ναι.
0: Δήλωνε γυναικολόγος. Άντε βρέσει αν είναι ή δεν είναι. Ποιος ζητάει πτυχίο από έναν γιατρό? Πηγαίνει κάπου. Και έκανε και αυτή τη θεραπεία, ο Θεός να την κάνει θεραπεία, με το πλάσμα. Με μηχανήματα τα οποία.
1: Τι είναι αυτή η θεραπεία, τι κάνει?
0: Υποτίθεται ότι αποτοξινώνει τον οργανισμό.
1: Τι αποξινώνει?
0: Αποτοξινώνει.
1: Από τι τον αποξινώνει?
0: καθαρίζει το αίμα από.
1: Από τι δηλαδή?
0: Από διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να τα καθαρίσει. Οι γιατροί, οι εγκεκριμένοι από ό,τι έχω ακούσει.
1: Τι λένε οι γιατροί αυτοί τώρα?
0: Λένε ότι δεν γίνεται έτσι και ότι αυτό θέλει πολύ εξειδικευμένο νοσοκομείο, πολύ εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Άρα φταίει ο, ο Μαζονάκης που πήγε και πέθανε εκεί. Αυτό φταίει. Σύμφωνα με τα λεγόμενα τα δικά σου. Εγώ δεν πήγα σε ένα γιατρό και είπε φταίω εγώ. Άρα φταίει και ο Μαζονάκης αφού φταίω εγώ. Με συγχωρείς. Δεν φταίω εγώ που πήγα στο γιατρό. Έτσι δεν λέγατε. Και κοροϊδεύατε. Και εσύ. Κάτσε λίγο.
0: Κοροϊδεύα.
1: Ναι, ναι.
0: Ποτέ.
1: Εσύ και ο Κουλιανός δεν κοροϊδεύατε. Κάτσε ρε κόκκινε, ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν κοροϊδεύατε εμένα που πήγα στο γιατρό και με πετσόκοψε. Και γελούσατε. Άρα. Φταίει εσύ, δεν λέγατε.
0: Όχι, όχι.
1: Άρα φταίει ο Μαζονάκης.
0: Όχι.
1: Τι όχι. Εκείνος, γιατί φταίω και δεν φταίει ο Μαζονάκης.
0: Εκείνος είναι γιατρός.
1: Ναι.
0: Αλλά εκ του αποτελεσμάτου φάνηκε ότι δεν έκανε τη δουλειά που θα έπρεπε.
1: Ρε, ελληνικά μιλάμε. Πήγα εγώ, φταίω εγώ. Εγώ φταίω.
0: Μισό λεπτό.
1: Όχι, μισό λεπτό. Άρα πήγε ο Μαζονάκης, φταίει αυτός.
0: Αυτός πήγε κάπου.
1: Ναι.
0: Που προφανώς, ναι. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι, δεν ξέραν ότι αυτή δεν.
1: Και εγώ δεν ήξερα και την πάτησα. Και εγώ έφταιρα.
0: Ναι, αλλά αυτός είχε την.
1: Άρα και αυτός έφταιγε. Που πήγε σε λάθος γιατρό. Έτσι δεν είναι?
0: Πώς μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος να διαλέξει το σωστό από το λάθος γιατρό?
1: Να είναι στην αγορά μάγκας, ξέρω εγώ, και να μην πέσει στον κακό γιατρό.
0: Δεν μπορεί να είναι όλοι μάγκες.
1: Και τι να κάνουμε, κάποιος θα πεθάνει.
0: Γιατί να σου πω κάτι. Συνήθως πηγαίνει στο γιατρό.
1: Ο πρώτος που πεθαίνει από λάθος γιατρό είναι ο Μαζονάκης. Κάθε μέρα πεθαίνουν 50 από λάθος γιατρών.
0: Δεν ξέρω.
1: Και επειδή ήταν ο Μαζονάκης, δηλαδή πρέπει να το αναδείξουμε.
0: Δεν θες να μου.
1: Δηλαδή, εγώ αν πέθαινα θα κάνατε ο τότε φασαρία. Επειδή έκανε λάθος γιατρό.
0: Δεν
1: θα κάνατε. Θα λέγατε φταίει αυτός ο βλάκας, θα λέγατε για μένα. Όπως λέγατε και γελούσα.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Είμαι σοβαρά. Εσύ φταίες, δεν μου έλεγες. Δεν με κοιτάει.
0: Τι σχέση έχει αυτό που σου είπα?
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Εγώ είχα πει ότι ήταν λάθος η επιλογή σου.
1: Και του Μαζονάκη λάθος ήταν η επιλογή.
0: Και μου και πει ο δικός μου είχε δουλειά και δεν μπορούσα να πάρει.
1: Ρε αγόρι μου.
0: Το είπες
1: και ο Μαζονάκης.
0: Λέω κάτι προς
1: δεν το. Πάλι. Ρε μη είπες ότι έφταιγα.
0: Λέω έπρεπε να εμπιστευτείς αυτό που.
1: Και ο Μαζονάκης έπρεπε να εμπιστευτεί έναν άλλο. Τι να κάνω τώρα? Ξέρεις πως πεθαίνουν από. Από λάθη γιατρών.
0: Αυτό τι σημαίνει?
1: Επειδή
0: δηλαδή,
1: με συγχωρείς,
0: αυτούς οι οποίοι
1: επειδή είναι ο Μαζονάκης, πρέπει, δηλαδή κάνετε φασαρία.
0: Αυτούς οι οποίοι δεν πρέπει να ασκούν το λειτουργήμα. Ναι. Κανονικά είναι λειτουργήμα.
1: Δεν λειτουργήμα, επάγγελμα.
0: Κανονικά είναι λειτουργήμα.
1: Τι λειτουργήμα, τζάμπα δεν το κάνει.
0: Άλλο καπέλο. Α, καπέλο. Άλλο το άλλο. Αυτούς που δεν πρέπει. Θα πρέπει δηλαδή, επειδή δεν πέθανε κάποιος, να τους αφήσουμε έτσι. Δηλαδή, λέμε, οκ, okay, δεν τρέχει τίποτα.
1: Όχι. Άλλο λέω εγώ.
0: Πας κάπου, κάπου και βλέπεις ιατρείο.
1: Άλλο λέω εγώ.
0: Ποιο, τι είναι αυτό? Το οποίο μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια ότι το ιατρείο ισχύει.
1: Και συνεργείο πας. Και πολλά είναι λάθος το συνεργείο. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά.
0: Ρε φίλε, άλλο να σου χαλάσει το αυτοκίνητο.
1: Το ίδιο είναι.
0: Τώρα αστειεύεσαι.
1: Χαλάει τα μάτια.
0: Είναι λίγο πίστικο.
1: Γιατί, τι.
0: Το αυτοκίνητο, ρε φίλε, σίδερα είναι. Ναι. Πώς λέμε εκείνη ήταν ένα δυστύχημα. Αν τα σίδερα. Στα σίδερα να πάει.
1: Και εσύ άνθρωπος είσαι.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Το ίδιο είναι.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Το ίδιο.
0: Το ιατρικό λάθος είναι κάτι πολύ βαρύ.
1: Κόκκινε, κάθε μέρα πεθαίνουν από ιατρικά λάθη.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Και όταν πηγαίνεις να κάνεις μήνυση και τέτοια, δεν βρίσκεις το δίκιο.
0: Ποιος μίλησε για μηνύσεις?
1: Και τώρα σήκωσες τώρα εσύ το σύμπαν.
0: Ποιος μίλησε για μηνύσεις?
1: Έλα ρε, άσε μηνύσεις.
0: Μιλάω εγώ για μηνύσεις.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λέω, τι είναι αυτό το οποίο σε διασφαλίζει? Τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις?
1: Η καλή επιλογή σου.
0: Και πώς μπορεί να ξέρεις ότι αυτός.
1: Στην πιάτσα όταν είσαι.
0: Είναι γιατρός και δεν
1: είναι. Πρέπει να τα ξέρετε αυτά.
0: Πώς να το ξέρεις?
1: Ρωτώντας.
0: Εκεί δεν πηγαίναν άλλοι. Πάρα πολύ.
1: Δεν πέθανε.
0: Και επώνυμοι.
1: Κάποιος θα πεθάνει. Έτυχε να είναι ο Μαζονάκης. Θα του κάνουμε θέμα για τους γιατρούς επειδή πέθανε ο Μαζονάκης.
0: Και ανοίγουν άλλα θέματα.
1: Ποια θέματα ανοίγουν?
0: Το αν είναι αυτοί εξειδικευμένοι να κάνουν αυτές τις θεραπείες και έχει και έχει δυο.
1: Δεν συγκινούμε, φίλε. Έχουν πεθάνει πολλοί ανώνυμοι. Και δεν σηκώθηκε ούτε τρίχα.
0: Έχεις πολύ δίκιο.
1: Και επειδή πέθανε ο Μαζονάκης, δεν το σηκώνεται.
0: Έχεις
1: δεν
0: πολύ...
1: με ενδιαφέρει.
0: Το αφήνεις το δεύτερο.
1: Το αφήνω, ναι.
0: Ωραία.
1: Έχουν πεθάνει παιδιά, έχουν πεθάνει άνθρωποι από λάθη γιατρών.
0: Φυσικά.
1: Και δεν ασχολήθηκε κανένας. Και επειδή πέθανε ο Μαζονάκης, τώρα το κάνετε θέμα εσείς.
0: Περίμενα.
1: Και επειδή πουλάει
0: άλλο
1: το θέμα.
0: Άλλο το ιατρικό λάθος.
1: Ναι.
0: Και άλλο να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει το δικαίωμα. Άλλο αυτή είναι γενική ιατρός και άλλο παρουσιάζει σαν γυναικολόγος.
1: Έλα, πάρ' το παρακάτω. Σε ένα μήνα θα τον ξεχάσει, δεν θα πάθουν τίποτα κι αυτοί
0: και...
1: τελείωσε. Κάτσε να αποφανθεί δικαιοσύνη, αυτή είναι πρώτα.
0: Είπα εγώ ότι φταίνε.
1: Κάτσε να.
0: Είπα πώς μπορεί.
1: Κάτσε, μην τους κατηγορείτε, γιατί ο Άδωνης. Ο Άδωνης τους είπα απατεώνες πριν βγάλει ο.
0: Ο Άδωνης είναι ο Άδωνης. Εγώ δεν είμαι Άδωνης.
1: Δεν ξέρω τι Άδωνης και τι είναι ο Άδωνης δηλαδή.
0: Υπουργός Υγείας.
1: Και λοιπόν. Τους είπα απατεώνες. Ο Άδωνης. Τους είδε τον άνθρωπο.
0: Αναλαμβάνει την ευθύνη αυτών που λέει.
1: Εγώ
0: μπορεί να ξέρει κάτι.
1: Εγώ μπορώ να τον πω τον γιατρό απατεώνα.
0: Φυσικά και όχι.
1: Και άμα τον αθώσει ο. Άμα τον αθώσει ο δικαστής, τι θα πω εγώ μετά. Πήγε ο δικαστής. Πήγαν φυλακή και τους βάλαν μέσα.
0: Είπαμε εμείς για απατεώνες.
1: Ο Άδωνης είπε.
0: Ο Άδωνης θα κριθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και λέω, άλλο είναι το ιατρικό λάθος.
1: Άσε με ρε κορδιά, κελό. Ας, πέθανε ο άνθρωπος, έφταιγε που πήγε εκεί.
0: Η κουβέντα είναι σοβαρή, μην
1: πήγε. Σοβαρή είναι.
0: Πες, δεν θέλω να το κουβεντιάσω.
1: Τι και, να κουβεντιάσω.
0: Λες κοινωνικό θέμα.
1: Πήγα εγώ στο γιατρό, με λέει φταίς εσύ. Πάει ο Μαζονάκης, φταίει ο γιατρός. Πώς γίνεται αυτό.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Τι να μιλήσεις. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
0: Πολλές φορές. Μιλάς για τη βρωμοψυχιά που έχουν κάποιοι άνθρωποι ή να σου το πω διαφορετικά και την αφορμή που ψάχνουν κάποιοι άνθρωποι να εμφανίζονται όταν συμβαίνουν διάφορα γεγονότα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, όλες αυτές τις μέρες το πρώτο θέμα το οποίο έπαιζε στα μίντια
1: ποιο ήτανε?
0: Ήταν ο θάνατος του Μαζονάκη.
1: Αυτή είναι η κατάντια σας, σαν κοινωνία.
0: Τι θα έπρεπε να είναι.
1: Η κατάντια σας σαν κοινωνία.
0: Τι θα έπρεπε να είναι.
1: Είναι ότι το πρώτο θέμα σας πέντε μέρες
0: είναι.
1: Οτιδήποτε άλλο.
0: Πες ένα.
1: Ή πες ένα.
0: Πες ένα.
1: Οι τιμές των προϊόντων.
0: Όποτε σου μιλάω για τις τιμές,
1: ναι.
0: Λες καλά να πάθεις.
1: Χίλια δυο άλλα.
0: Όποτε σου μιλάω για τιμές και για αυξήσεις, λες καλά να πάθεις.
1: Δεν πουλάει. Ο Μαζονάκης πουλάει.
0: Θες να πουλάμε ή όχι.
1: Να πουλάμε.
0: Ωραία.
1: Να πουλάμε την κατάντια που θέλουν να ακούνε οι άλλοι. Βέβαια, θέλω.
0: Τι λάθος κάνω, λέει.
1: Τίποτα. Σωστά μιλάς.
0: Γιατί με κατηγορείς.
1: Πέντε δύο τραγούδια του Μαζονάκη τώρα να είμαστε.
0: Τα έβαλα την ημέρα που έφυγε.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Άλλο θέμα σου.
1: Ναι.
0: Την κυρία Αφροδίτη Μάνου. Τραγουδίστρια και σιγουρό την γνωρίζεις.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Δεν είπα ότι πρέπει να σ' αρέσει.
1: Για αυτή, για βάλετε τη φάτσα της.
0: Ορίστε.
1: Δεν μου κάνει κλικ δηλαδή.
0: 74 χρονών είναι.
1: Γριά είναι.
0: Μεγάλη είναι.
1: Γριά είναι, εντάξει.
0: Έχει κάνει την πορεία της στον χώρο.
1: Ε.
0: Αλλά ο τρόπος που αντιδράει.
1: Τι αντέδρασε, τι είπε.
0: Έκανε μία ανάρτηση.
1: Τι είπε η γυναίκα.
0: Όπου την προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι.
0: Γιατί ο κόσμος, άσχετα αν πήγε για την μόστρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ο κόσμος πηγαίνει προς τα εκεί σαν τραγουδιστή.
1: Ζήλεψε γι' αυτό. Η Αφροδίτη Μάνου.
0: Είναι δυνατόν, έχει πεθάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι, ζήλεψε.
0: Τι θα της έλεγες εσύ. Αν έβγαινε και το έλεγε στο ραδιόφωνο.
1: Ότι είσαι πολύ ειλικρινής.
0: Περίμενε.
1: Γιατί, α, γιατί βγάζεις.
0: Ένα-ένα.
1: Κάτσε ρε,
0: αν το έλεγε στο ραδιόφωνο.
1: Με κόβεις να πούμε.
0: Αν το έλεγε στο ραδιόφωνο και δεν το έκανε ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Τι θα της έλεγες.
1: Συγχαρητήρια. Που είσαι ειλικρινής, ενώ οι άλλοι φιγουρατζίδες που κάνουν τους στεναχωρεμένους και βγάζουν selfie, εσύ είσαι πιο ειλικρινής στην έργα. Μπράβο.
0: Οι selfie είναι απαράδεκτες.
1: Βρε, Κουσέλο, με ρωτάς, θα την έλεγα. Προτιμώ την Αφροδίτη Μάνου να πούμε να λέει δεν τον ήξερα και αυτόν είναι τη δουλειά του κτλ. Και παρά να πάω εκεί να κάνω το στεναχωρεμένο. Πιο ειλικρινές είναι.
0: Όχι. Υπάρχει ένα τεράστιο λάθος.
1: Για πες.
0: Εσένα δεν σε αρέσουν οι τράπερ.
1: Δεν μ' αρέσουν, όχι.
0: Ούτε και εμένα. Κάνουν κλικ σε πολύ κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό τους κάνει μη επιτυχημένους.
1: Όχι βέβαια. Μπράβο. Εμένα δεν μ' αρέσουν.
0: Απαγορεύω, μπορώ να απαγορεύσω τα παιδιά τα νέα να ακούνε τραπ. Ή να ακούνε κάποια είδη μουσική τα οποία του εκφράζουν.
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, ποιο είμαι εγώ ή οποιοδήποτε άλλο.
1: Ζήλεψε, ρε κόκκινε. Ότι ο άλλος.
0: Γιατί αλλάζει κουβέντα.
1: Άντε πάλι.
0: Εύκολα τα μηδενίζουμε όλα.
1: Ζήλεψε, βρε η γυναίκα. Το ζήλεψε αυτό.
0: Ρε, πέθανε ο άλλος.
1: Ζήλεψε τη δόξα.
0: Δεν πήρε ένα χρυσό δίσκο, ένα πλατινένιο για να πει είστε κατάπτυστοι. Τόσα τραγούδια βγάζουμε με, τα οποία κρίνει η ίδια. Ότι έχουν άλλη ποιότητα και μπορεί να έχουν άλλη ποιότητα και τους κράζει. Πέθανε ένας άνθρωπος.
1: Και επειδή πέθανε, όχι, διαφωνώ. Δηλαδή, αν πεθάνει ένας.
0: Ρε φίλε,
1: ναι.
0: Προκάλεσε ποτέ με τη ζωή του. Πείραξε άνθρωπο.
1: Πάμε πάλι από την αρχή. Αν πεθάνει κάποιος, δεν τον κάνει καλό. Ότι είναι καλός. Δηλαδή, επειδή πεθαίνει κάποιος, λέτε το καλό το λόγο εσείς. Οι υποκριτές.
0: Ήθιστε.
1: Ναι, καλά έκανε. Η Αφροδίτη Μάνου και έβγαλε το κακό τη συνέστημα απέναντι στο Μαζονάκη. Τι έκανε, ψέματα να λέει.
0: Ποια η ωφέλεια.
1: Έτσι ακούστηκε, έτσι ένιωθε η ψυχή τη.
0: Αυτομάτως δεν γίνεται αντιπαθητική.
1: Τι την νοιάζει αυτήν. ή θα χάσει κανένα κόμμενο ή θα χάσει τη δουλειά σε 74 είναι.
0: Ρε γέννη να φτάσει 174.
1: Και αν δεν φτάσει, τι με νοιάζει εμένα να δεν φτάσει.
0: Είπα ότι πρέπει να σε απάντησε να τι.
1: Είναι 74 και αν φτάσει 100, τι με νοιάζει εμένα. Η ευχή που η δική σου να πάει 100. Και αν δεν πάει 100.
0: Εγώ ξέρω πώς θα φτάσει
1: ένα. Τι με νοιάζει εμένα πώς θα πάει η Αφροδίτη Μάνων οικογένεια. Η γυναίκα έβγαλε μια ανάρτηση την οποία παρουσιάζει τα πραγματικά τη συναισθήματα απέναντι στο Μαζονάκη. Οι άλλοι που πήγαν εκεί και
0: γιατί κάναν... δεν το έκανε πριν όταν ζούσα.
1: Γιατί δεν.
0: Δεν το έκανε όσο ζούσε.
1: Μαγιά τη που το έκανε τώρα. Και αυτοί που, πήγαν στο Μαζονάκη όταν ζούσε δεν έλεγαν τον καλό το λόγο.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Λοιπόν. Προτιμώ την Αφροδίτη. Προτιμώ λοιπόν την Αφροδίτη Μάνου. Δηλαδή αν πεθάνει κάποιο που δεν χωνεύω και με πει και τα λοιπά και πω δεν τον χώνευα. Τι είπανε, ότι είμαι κατάπτυστο.
0: Αυτό έχει καμία σχέση
1: λοιπόν, τι. Πρέπει δηλαδή όποιος πεθαίνει να του λέμε υποκριτικά τον καλό το λόγο.
0: Ένα. Επειδή συνήθως μιλάμε για ποδόσφαιρο, το ότι κάποιος δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής ή δεν μας είναι συμπαθής με το πώς λειτουργούμε στο κήπεδο, δεν σημαίνει ότι έχουμε το δικαίωμα να το κατηγορούμε.
1: Πώς γίνεστε τόσο καλοί άνθρωποι στον πεθαμένο και όταν είναι ζωντανός είστε παλιά άνθρωποι απέναντι του. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Άκουσα ποτέ να λέω κάτι κακό.
1: Βρε τι λόλελο για τους ανθρώπους, για εμάς. Άσε, δεν μιλάμε για σένα, ρε κόκκινε. Δεν σε τσαλακώνουμε σένα. Θα σε αφήσουμε
0: τσαλακώνουμε.
1: Σαν τον Παπαγεωργόπουλο θα σε αφήσουμε τσαλακώνουμε.
0: Είναι θέμα τσαλακώνουμε. Ναι.
1: Πώς γίνεται. Πώς γίνεται.
0: Ούτε με κυνηγάνε.
1: Πώς γίνεται. Πώς γίνεται. Πώς γίνεται να αγαπάτε τους πεθαμένους όταν πεθαίνουν και όταν είναι ζωντανοί να μιλάτε τον καλό το λόγο. Όλοι οι άνθρωποι. Πώς γίνονται καλοί αυτοί που πεθαίνουν ξαφνικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ξέρεις γιατί. Γιατί είναι ακίνδυνοι πια.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι ανταγωνιστικοί. Δεν είναι επικίνδυνοι. Δεν είναι ό,τι κι αν είμαστε γενικά μιλάω. Αν πεθάνει ο Κουλιανός, θα κάνεις το στεναχωρεμένο εσύ. Αλλά δεν το χωνεύεις.
0: Γιατί είναι χαρό.
1: Μα θα κάνεις ό,τι στεναχωριέσαι.
0: Γιατί είναι χαρό. Παίρνει ένα λόγο να χαρώ.
1: Αφού δεν το χωνεύεις.
0: Ρε φίλε, το να μην...
1: πάλι, θα...
0: Άκου να δεις.
1: Ναι, ναι.
0: Καταρχήν δεν γίνεται να αγαπιόμαστε όλοι.
1: Είναι δεδομένο. Όταν πεθάνει, γιατί το λες τον καλό το λόγο.
0: Γιατί, ποιος είπε ότι θα πω κάτι καλό.
1: Συνήθως έτσι κάνετε.
0: Μ' άκουσα με ένα λόγο για κάποιον κάτι καλό.
1: Εσύ βρε γουρούνι, δεν λες για κανένα καλό λόγο. Τι να πεις.
0: Με σένα που έχω δίπλα μου φροντίζω.
1: Να, μπράβο.
0: Προσέχω για να έχω.
1: Οπότε για να το κλείσουμε. Οι υποκριτές.
0: Όταν έφυγε ο Σαββόπουλος.
1: Ποιος.
0: Όταν συγχωρέθηκε ο Σαββόπουλος.
1: Ναι.
0: Εγώ είπα τι καλός και τι χρυσός και άγιος.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Σου είπα ότι ο χαρακτήρας του για μένα δεν ήταν καλός.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτό είναι το υγιές.
0: Ο καλλιτέχνης τεράστιος. Ο χαρακτήρας του για μένα δεν ήταν καλός.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί και άλλους να ήταν.
1: Μπράβο.
0: Σε μένα δεν.
1: Αυτό είναι το υγιές. Όχι επειδή πέθανε να πούμε τον καλό το λόγο.
0: Το προσέβαλα.
1: Μπράβο, σωστά έτσι, αυτό θέλω εγώ.
0: Περίμενε. Δεν μπορεί να αγγίζεις το κομμάτι το καλλιτεχνικό με το προσωπικό.
1: Εντάξει, το χωρίζεις. Ναι.
0: Ούτε ταιριάζουμε όλοι. Είπες για τον Νίκο ή για τον Μπούζο ή για οποιονδήποτε. Το ότι συνεργάζεσαι με κάποιον δεν σημαίνει ότι αγαπιέσαι κιόλας.
1: Μπράβο.
0: Ούτε σημαίνει ότι.
1: Όταν πεθάνει όμως θα πας στην κηδεία να κάνεις το στεναχωρημένο αυτό λέω.
0: Το να πας στην κηδεία να ψάξει ένα κεράκι.
1: Ναι.
0: Έστω για τυπικούς λόγους.
1: Όχι, για τυπικούς λόγους δεν έχει. Ή το αισθάνεσαι ή δεν πας. Μα είδες εμένα πηγαίνω σε καμιά κηδεία για τυπικούς λόγους.
0: Παλιότερα ναι.
1: Σε γάμους.
0: Παλιότερα ναι.
1: Τώρα το έκοψα.
0: Στην πορεία το άλλαξε.
1: Ναι, το άλλαξε.
0: Μαθαίνει κανείς.
1: Μπράβο.
0: Δεν διαφωνούμε σε κάτι.
1: Παντρεύεται ο τάδε ναι. Να πας μόνη σου, τι λέω.
0: Εκεί είναι πρόβλημα.
1: Τι είναι, λέει.
0: Όταν έχει την γκρίνια τη γυναικεία.
1: Καμιά γκρίνια γυναικεία, το ξεκαθαρίζει. Καμιά γκρίνια, δεν έχω καμιά γκρίνια. Γάμου και τέτοια.
0: Λέξε, μην κάνει το μάγκα μετά από δεύτερο γάμο, γιατί εσύ την έχει.
1: Ενώ στον πρώτο γάμο, ήμουνα. Ναι, την
0: έσυρα. Κότα ήσουν.
1: Ναι, μεγάλη κότα.
0: Μεγάλη κότα.
1: Στον πρώτο γάμο,
0: δεν ήσουν.
1: Ναι.
0: Το ίδιο είσαι τώρα με τον πρώτο γάμο. Δεν σε κατηγορώ. Δεν έχει αλλάξει τα θέλω σου. Δεν τα προσάρμοσε. Δεν είπε ότι κοίταξε να δει. Παντρεύεται ο κόκκινο. Εσύ αν θε να πα, πήγαινε. Εγώ δεν πάω. Στον πρώτο γάμο, δεν λέω ότι έκανε κάτι.
1: Να ξέρει, δε κόκκινε, τι έχω κάνει εγώ στη ζωή μου και τι να εικάσει. Και τι τρέλα έχω περάσει εγώ στη ζωή μου, να πούμε. Πού να ξέρει.
0: Κάποια θα ξέρω.
1: Τι να ξέρει.
0: Κάποια.
1: Κουτσομπολεύει δεξιά-αριστερά.
0: Εγώ κουτσομπολεύω. Όταν μου τα λε, εσύ κουτσομπολεύω. Όταν σου τα
1: λοιπόν,
0: λέω.
1: Την υποκρισία σα. Την υποκρισία σα. Κρατήστε την για σα. Αυτό για το Μαζονάκι, α πούμε, που έχει γίνει.
0: Ποια είναι η δική μου υποκρισία. Εγώ αναφέρω πραγματικά γεγονότα. Και λέω όλοι αυτοί που.
1: Δεν παίρνει μεταλλική φωνή όταν πεθαίνει κάποιο.
0: Είναι όχι, μεταλλική.
1: Κάνει το στεναχωρημένο.
0: Γιατί δεν χαρώ πέθανε.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Γιατί πρέπει να χαρώ πέθανε κάποιο.
1: Όχι, κάνει το στεναχωρημένο ψέματα αυτό. Δεν λέω ότι χαίρεσαι.
0: Ρε φίλε, άλλο δεν το γνώριζα, δεν τον αγαπούσα.
1: Για να το κλείσουμε. Η Αφροδίτη μάλλον είναι πιο ειλικρινή η συμπεριφορά της από όλο αυτό το συρφετό.
0: Η ωφέλεια.
1: Από όλο αυτό το καραγκιοζλίκι.
0: Υπάρχει κάποιο ωφέλεια με αυτό που έκανε?
1: Ποιο να λέει?
0: Υπάρχει κάποιο.
1: Εξέφρασε, γιατί υπάρχει ωφέλεια αυτοί που πήγαν και βγάλουν selfie να κάνουν like. Λοιπόν, το πρέπει πρώτο, να έχει ωφέλεια.
0: Το πρώτο που κάτι. Χτες δεν ανέφερα την ανάρτηση της κυρίας Μάνου. Σήμερα την αναφέρω. Χτες είπα ότι όλοι αυτοί που βγήκανε. Δηλαδή ειλικρινά, λέω δεν είχε. Και σου είπα παράδειγμα με τον τύπο που το κάνανε κάρπα. Και πηγαίναν κάποιοι και βγαίναν ένα selfie. Βλέπεις ότι το άφησα σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα για μένα είναι οι υποκριτές. Αχ, ο Γιώργος μας, ο Γιώργος μας. Ποιος Γιώργος ήσασταν εσύ? Εν ζωή πού ήσασταν εσείς? Ήσασταν δίπλα του, ξέρετε τι προβλήματα έχει? Και πήγατε γιατί? Για
1: άρα για σαν.
0: Το να πάνε το προσκυνήσει.
1: Άρα τι να προσκυνήσει.
0: Γιατί έτσι το νιώθουμε. Το να πάνε για να αφήσουν, να αποδώσουν φόρο τιμής στον θανότητα, το καταλαβαίνω. Το να βγαίνουν φωτογραφίες όμως δεν αναφέρεται το ρεφίλε, όχι, συγγνώμη.
1: Όχι. Και η παρουσία ενός κοινού θνητού στην κηδεία του Μαζονάκη είναι γκλαμουριά. Λέει, πήγα στην κηδεία του Μαζονάκη. Πάνε να δουν διάσημους που είναι δίπλα μου φωτογραφίες. Αυτή είναι η κοινή
0: θνητή.
1: Κομπλεξική μικροαστή.
0: Μόνο που θέλει να βγει φωτογραφία.
1: Ναι, βρε, κομπλεξική μικροαστή. Αυτοί είμαστε, βρε, οι άνθρωποι. Κομπλεξική μικροαστή είμαστε. Πήγανε στην κηδεία για να δουν τους διάσημους τι θα κάνουν. Για κουτσοπολιό πήγαν. Γιατί πήγαν? Και οι διάσημοι πήγαν για να πούνε κανένα καλό λόγο, ξέρω εγώ, να τους δείξει τηλεόραση. Έκλαιγε η μάνα, έκλαιγε ο παπάς, η αδερφή δεν έκλαιγε. Άσε ρε κόκκινα, τα ξέρουμε να πούμε. Τα ξέρουμε τα έργα.
0: Δεν τα ξέρεις όλα.
1: Δεν τα ξέρεις όλα, δεν τα ξέρεις όλα.
0: Πάμε στη διάρκεια.
1: Κάνα καλό, θα μας πεις τώρα με τις κηδείες να πούμε.
0: Μου ζήτησες να μιλήσω κοινωνικά. Μίλησε ναι. Κοινωνικά.
1: Κοινωνικά τώρα μας πεις την Αφροδίτη μάλλον να πει. Τι ξέθαψες τώρα κι αυτήν.
0: Εγώ.
1: Εγώ την ξέθαψα.
0: Ήδη έκανα ανάρτηση.
1: Έκανε ανάρτηση για να ξεθαυτεί ρε κόκκινε. Τι θυμίζει όλο αυτό. Θυμόταν κανείς την Αφροδίτη Μάνου?
0: Όχι.
1: Ξεθάφτηκε τώρα. Ναι. Παίζει τα κανάλια. Ναι. Έκανε το κομμάτι της και αυτή.
0: Μπορεί.
1: Πάνε σε διάλειμμα τώρα.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
9: Να αποζημιώνει άμεσα.
8: Άλλο.
9: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
8: Άλλο.
9: Να έχει λογικές τιμές.
8: Άλλο.
9: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
8: Άλλο.
9: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
8: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
15: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh, The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
16: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
19: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
18: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
19: Για ποιο αυτοκίνητο?
18: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
23: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
24: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο μας

0: ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνια καθημερινά και μάτια γωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτες του, είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, 7 μέρες την εβδομάδα. 9.55 κενό το μήνυμά στο 54301 για να στείλετε SMS. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στη σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η Ευτυχία στέλνει μήνυμα και λέει καλησπέρα.
1: Ποια είναι η Ευτυχία, Βούγκα?
0: Του
1: Δώρα, η γυναίκα.
0: Του Γιάννη του Δώρα.
1: Ναι, ωραία.
0: Όταν πέθανε ο Μαζονάκης, τότε μάθανε τις αγαθοαρχίες.
1: Σιγά,
0: όταν πέθανε ο Μαζονάκης, τότε μάθαμε τις αγαθοαργίες που έκανε. Η κυρία Μάνου τι έκανε? Ο Μαζονάκης ήταν άγγελος επί γης. Ρωτάει.
1: Αυτό είναι ερώτηση. Έχει βάλει ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Τι έκανε ο Μαζονάκης?
0: Πολλοί έχουν πει ότι τους έχει βοηθήσει.
1: Ωραία.
0: Και δεν ήταν γνωστά αυτά.
1: Τι έπρεπε να πούμε δηλαδή? Ότι έδωσε 20.000 δραχμές στο φαντάρο ο Μαζονάκης? Τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή?
0: Ρε φίλε, συγγνώμη.
1: Τι να πούμε? Όταν πεθάνει.
0: Έχει αξία όταν κάποιος κάνει κάτι και το μαθαίνει όλος ο κόσμος, ή όταν μετά θάνατον μαθαίνει ότι τελικά είχε ένα φιλανθρωπικό οίκο τεράστιο, το οποίο φρόντιζε με πολύ ωραίο τρόπο να το κρατάει μακριά από τα φώτα?
1: Ποιο ήταν το έργο του Μαζονάκη, ας πούμε, στην αγαθοέργεια? Τι έχει κάνει ακριβώς?
0: Εγώ δύο πράγματα που έχω
1: μάθει. Τι έκανε, δεν είναι κάτι να ξέρω.
0: Δύο πράγματα που έχω μάθει. Είναι ότι κάποιο παιδί το οποίο είχε πάθει ένα ατύχημα φρόντισε για όλα τα έξοδα και μετά για την αποκατάστασή του. Και ένα άλλο παλικάρι φρόντισε για να σπουδάσει γιατί η οικογένειά του δεν είχε. Εντάξει, πολλά έχουν αναφερθεί.
1: Γιατί δεν ακηρύττουν σε Άγιο τότε? Για να ακηρύττουν σε Άγιο κάποιου οι οποίοι σκοτώναν τον κόσμο.
0: Είμαι η επίσημη.
1: Είναι μια πρόταση που κάνω εγώ, ας πούμε.
0: Καλά κάνεις.
1: Να ανακηρυχθεί ο Μαζονάκης σε Άγιο γιατί έκανε αγαθοεργίες, ενώ κάποιοι άλλοι που κάνανε κακά πράγματα και σκοτωνόντουσαν γιατί είχαν πάθει και εμείς, τους κάνανε Άγιος. Να, ένα ωραίο θέμα που μπορούμε να πιάσουμε.
0: Ωραίο, μια χαρά.
1: Αρέσει η κυρία Λούκα να πούμε. Ναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λέει ο Θωμάς, εγώ αυτό το γιατρό με το κόκκινο παντελόνι και αυτή τη φάτσα ούτε ντεπών δεν τον άφηνα με δώσει. Φυσικά και φταίει και ο Μαζονάκης, αλλά με αυτά που έπαιρνε. Δεν έβλεπε μπροστά του. Δεν ξέρεις τι έπαιρνε, φίλε, και πώς τον επηρέαζε όλο αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω τι έπαιρνε ο Μαζονάκης τώρα και δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
0: Δεν μας αφορά. Καθένας ξέρει τι κάνει για τον εαυτό του.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Να ρωτήσω κάτι. Απορία είναι, δεν είναι.
1: Όλο απορίες έχεις.
0: Όταν ήσουν διακοπές.
1: Όταν ήμουνα.
0: Διακοπές.
1: Τώρα τον Αύγουστο εννοείς?
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Είδα ότι έβγαλες πάρα πολλές φωτογραφίες. Σου αρέσει να βγαίνεις φωτογραφίες και καλά κάνεις.
1: Ναι, πού έβγαινα? Επαγγελματικές εννοείς?
0: Γενικά, ρε φίλε. Βγήκες στον τάφο του Παπανδρέου?
1: Στον τάφο
0: του Παπανδρέου.
1: Ναι, πήγα μια ρομαντική βόλτα τη γυναίκα μου στα μνήματα.
0: Γιατί βγήκες στον τάφο του Παπανδρέου?
1: Στον
0: τάφο του Παπανδρέου και ποιο λόγο βγήκε φωτογραφία? Δηλαδή πήγες να πάρεις κάτι από τη δόξα, έχεις ανάγκη από τη δόξα του Παπανδρέου κάτι?
1: Ξέρω, πήγα να με διορίσει το δημόσιο. Τι να σε πω τώρα. Να με βάλει στην κλαδική.
0: Και σε άλλους επώνυμους τάφους πήγες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτός που συμπαθούσα.
0: Ρε φίλε, μαζί σου. Αυτό τι σημαίνει? Πρέπει κάποιος να σε κατηγορήσει.

0: Μπορεί και θα έχει δίκιο να σε κατηγορήσει.
1: Να με κατηγορήσει γιατί, δηλαδή, ότι τι.
0: Ότι κι εσύ το ίδιο πράγμα έκανες με αυτού που βγήκαν selfie.
1: Ναι.
0: Λέω κάτι το οποίο μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τα πραγματικά γεγονότα. Τι εντύπωση μπορεί να σχηματιστεί σε κάποιον που δεν σε ξέρει.
1: Ναι, αλλά εγώ πήγα μετά από 20-30 χρόνια που πέθανε ο παπάς. Δεν πήγα την ώρα. Πώς δεν αλλάζει. Δεν πήγα να πάρω.
0: Ποια η ωφέλεια.
1: Να βγω φωτογραφία με κάποιο επώνυμο.
0: Όχι, δεν απαντά σε μένα.
1: Ναι.
0: Στον κακοπροαίρετο, στον πονηρό. Όπως θέλεις, πες το που θα σου πει, εσύ γιατί βγαίνεις με τη φωτογραφία.
1: Λες να έχω κάνει τα αλκά που θα βγει κάνας και μη γιατί βγήκε φωτογραφία στον τάφο του Παπανδρέου. Κάνε τα αλκά να έχω.
0: Ρε φίλε, σκέφτηκα.
1: Λες ότι... να τη στεναχωρέθηκα, αν μπει κανείς τίποτα.
0: Άλλο πράγμα λέω.
1: Ναι.
0: Ούτε καλό το παίζω. Σκέφτηκα κάτι που μπορεί να πει κάποιο κακοπροαίρετο και λέω κάτσε. Έχει βγει κάποιες φωτογραφίες. Καλά έκανε και βγήκε γιατί το πίστευε.
1: Ναι, πήγα να πάρω τη δόξα του Παπανδρέου να
0: πει. Σου αρέσει το παρελθόν, η αναμνήση, πώς έχεις βγει ένα σώρο φωτογραφίες. Ειδικά με τον Παγιανόπουλο που τον έχει σαν δυναμία στο σπίτι του, οπουδήποτε και γράφεις και κάποια πράγματα. Okay, βγήκες, σου λέει κάποιος, εσύ γιατί βγήκες εκεί.
1: Γιατί βγήκα.
0: Γιατί βγήκες εκεί σε ένα τάφο φωτογραφία.
1: Την άλλη φορά που θα πάω στα μνήματα δεν θα βγω φωτογραφία. Συγγνώμη, να το πω.
0: Αυτό σου είπα.
1: Γι' αυτό μου είπες, να το ζητήσω συγγνώμη. Πεθαίνει ρε κόκκινε ένας.
0: Ναι.
1: Και τρέχουν όλοι. Πού πάνε οι κάμερες.
0: Λάθος.
1: Είχε εγώ κάμερες εκεί
0: λάθος.
1: Να με πάρουν.
0: Λάθος.
1: Είχε τίποτα 30 κάμερες να με πάρουν.
0: Φυσικά και όχι.
1: Λοιπόν,
0: φρόντισε εσύ να το ανεβάσει. Και σου λέει άλλος, γιατί το κάνει.
1: Ήθελα να αυξήσω τη δημοτικότητά μου. Βγαίνοντας στον τάφο του Παπανδρέου.
0: Δικαίωμά σου να κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν σε κατηγορήσω για τίποτα. Λέω ότι μπορεί ο κακοπροαίρετος να πει αυτό το πράγμα.
1: Ας το πει. Λες τα 58 μου να κάτσω να μην φάω το φαΐ το μεσημέρι. Επειδή θα πει ο κακοπροαίρετος γιατί βγήκα φωτογραφία.
0: Τα βάζω ακόμα καλύτερα.
1: Είδες λοιπόν.
0: Το πιο πιθανό αυτό.
1: Οπότε,
0: είναι.
1: Δεν ισχύει αυτό που λες.
0: Δεν είπε κάποιος. Έκανα μια σκέψη.
1: Ναι. Η συνειρμή σου είναι βγάμα εθνικής κατηγορίας.
0: Μπορεί.
1: Ναι. Δηλαδή, αν βάζαμε να παίξουν μπάλα η συνειρμή σου, θα τρώγανε 8 γκολ στο ημίχρονο.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να είναι καλοί προπονητές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είπα εγώ ότι είμαι καλό.
1: Η συνειρμή σου δεν.
0: Ρε φίλε, έκανα μια
1: σκέψη. Άστο να πάει στο διάλογο με τους συνειρμούς, δεν κάνουν οι συνειρμοί.
0: Μάλλον σε χαλάει για να
1: δει. Όχι, δεν με χαλάει.
0: Σε βλέπω, σε χαλάει.
1: Γιατί δεν με χαλάει.
0: Λέει, από τη μία δεν ξαναβγαίνω φωτογραφία, από την άλλη. Άμα σε χαλάει, μην κάνεις επίθεση.
1: Τι να με χαλάει, τι συνειρμό
0: σου. Μου κάνεις επίθεση.
1: Τι επίθεση.
0: Σου λέω κάτι
1: γρήγορα. Έχω ανάγκη εγώ ρε κόκκινε δημοσιότητα.
0: Και...
1: από ένα κοινό θνητό, ο οποίος πάει να βγει φωτογραφία με το διάσημο για να τη βάλει στο Facebook.
0: Δεν έχω ανάγκη. Βγαίνει και στο λέει. Πάλι.
1: Το απαντάω.
0: Το προλαβαίνω με αυτό που κάνω και σε ρωτάω. Ναι. Κάποιος που θα βγει και θα πει, επειδή τα βλέπουμε καθημερινά.
1: Τι να το απαντήσω.
0: Δεν σου είπα τι θα απαντήσω.
1: Να το απαντήσω.
0: Δηλαδή, είναι τόσο αδόκιμο
1: ναι.
0: αυτό που κάνω.
1: Ωραία.
0: Να
1: το,
0: σε θίγει.
1: Να το απαντήσω.
0: Σε θίγει.
1: Όχι, να το απαντήσω.
0: Είπα γιατί το έκανε.
1: Θες να το απαντήσω.
0: Βεβαίως.
1: Το πιο πιθανό μετά 30 χρόνια είναι να θέλω ο Παπανδρέου να βγει φωτογραφία μαζί μου και να βγει από τον τάφο.
0: Πολύ πιθανό.
1: Αυτό σου λέω. Ναι. Αλλά δεν μπορούσε να βγει ο καημένος. Και του έκανα τη χάρη και βγήκα.
0: Και τα κόκαλα έχουν
1: βγει. Μπράβο, τα κόκαλα. Άλλο έχει τίποτα.
0: Να έχω τίποτα.
1: Ναι.
0: Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Σου λέει κάτι πολιτικά αυτό.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή, πού πάει το μυαλό σου.
1: Άμα κατέβει ο Κασιδιάρης.
0: Περίμενε. Πρώτο ερώτημα. Πιστεύεις θα τον αφήσουν να κατέβει.
1: Γιατί να μην τον αφήσουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν δεν τον αφήσουν, πάει πει τον φοβούνται.
0: Γιατί τον είχαν μέσα.
1: Γιατί τον είχαν μέσα.
0: Είχαν βγάλει τους πάντες έξω.
1: Γιατί τον είχαν μέσα.
0: Τον ίδιο.
1: Γιατί αυτός.
0: Δεν τον αγιοποιώ. Λέω ότι τα
1: πρέπει γεγονότα... να ρωτάς να σε απαντήσω. Τι...
0: Όχι, λέω ότι γιατί, κάποια...
1: γιατί τον είχαν μέσα.
0: Ακούνε κάποιοι και περιμένουν το και.
1: Ο γάμο.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πολύ το αργίζει ρε κόκκινε.
0: Αν δεν σ' άρεσε να φύγω.
1: Όχι, δεν με άρεσε. Γιατί τον άφησαν μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί τον φοβούνται.
0: Ωραία.
1: Γιατί τον φοβούνται.
0: Τώρα δεν τον φοβούνται.
1: Το φοβούνται πάλι. Δεν μπορούν να τον κρατήσουν μέσα.
0: Και τι μπορούν να κάνουν.
1: Τώρα. Τίποτα. Να του βγάλουν μια απόφαση να μην μπορεί να κάνει κόμμα. Γιατί αν κάνει κόμμα ο Κασιδιάρης. Θα πάρει και από το Μητσοτάκη, θα πάρει και από το Βελόπουλο, θα πάρει και από τους άλλους. Θα πάρει πολύ κόμμα. Έχει μεγάλη. Έχει μεγάλη.
0: Μεγάλο γκέλ κάνει.
1: Γκέλ, ναι.
0: Κάνει μεγάλο γκέλ και έχει ρεύμα.
1: Έχει μεγάλο γκέλ ο Κασιδιάρης, ναι.
0: Αν κάνει κόμμα τελικά.
1: Ναι, ρε, αν κάνει, ναι.
0: Τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει, να βγει δεύτερο κόμμα.
1: Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: 100%.
0: Τόσο σίγουρος.
1: Βεβαίως. Εξαιρετικά από ποιους. Από την νεολαία.
0: Εγώ δεν εξετάζω ποιους.
1: Όχι, εξετάζω.
0: Ούτε κατηγορώ, ούτε λέω. Καλά κάνουν, στραβά κάνουν. Ο καθένας έχει το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγει.
1: Ξέρεις την Γκέλε έχει την νεολαία ο Κασιδιάρης?
0: Δεν ξέρω, όχι.
1: Ξέρω εγώ. Κάνεις παρέα με μικρούς, με μικρές.
0: Βεβαίως.
1: Πού?
0: Με μικρές όχι, με μικρούς κάνω.
1: Πού, ποιοι είναι οι μικροί που κάνεις παρέα, ποιος είναι?
0: Τι εννοείς?
1: Ναι, πού κάνεις παρέα με μικρούς, ποιοι μικροί?
0: Ρε φίλε.
1: Πού πας δηλαδή?
0: Πού πάω?
1: Πας καλά μπαρ που είναι μικροί πιτσιρικάδες, γιατί χορεύεις τι κάνεις?
0: Δεν βλέπω σε σπορ καφέ παιχνίδια. Δεν υπάρχει νεολαία. Κάνουμε κουβέντες. Στα ημίχρονα δεν μιλάμε μόνο για μπάλα.
1: Μάλιστα. Στα σπορ καφέ είναι όλοι νέοι.
0: Περισσότερο είναι.
1: Συνήθως γέροι είναι στα σπορ καφέ.
0: Λάθος κάνει.
1: Λάθος κάνεις εσύ.
0: Πολλά νέα παιδιά έχει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο μεγάλος σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Ο μεγαλύτερος σε εισαγωγικά.
1: Και τι κουβέντες κάνεις με τον νεαρό γενικό?
0: Κάνω και τέτοιες κουβέντες.
1: Τι σου είπαν δηλαδή?
0: Πολιτικά.
1: Έχει γκέλ.
0: Όχι, πολιτικά. Θα σου πω ποιες είναι οι σύνδεσεις κουβέντες.
1: Ναι.
0: Αν κάποιο παιδί είναι μορφωμένο, πότε θα φύγω να γλιτώσω? Αυτή είναι η κλασική απάντηση που ακούω. Το άλλο είναι ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη σε κανέναν και σε τίποτα. Σε κανέναν. Ούτε δημοσιογράφους, ούτε πολιτικούς.
1: Καλά κάνουν.
0: Δεν κρίνω αυτά.
1: Γέλε έχει ο Κασιδιάρης αυτούς που.
0: Δεν το έχω κάνει κουβέντα ποτέ.
1: Τι κουβέντα κάνεις?
0: Ρε φίλε, δεν έκανα ποτέ εξειδικευτή.
1: Λοιπόν, επειδή έχω κάνει κουβέντες, έχει μεγάλο γκέλ στη νεολαία.
0: Δηλαδή, έχεις πιάσει νεολαίους.
1: Πολλούς.
0: Και τους έχεις ρωτήσει για, για το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι,
0: το
1: λένε, άμα πότε θα βγει ο Ηλίας. Έτσι λένε.
0: Έχει οπαδούς.
1: Έχει οπαδούς.
0: Κατανοητό.
1: Και σε νεαρές ηλικίες.
0: Και ο Βαρουφάκης έχει γκέλ.
1: Δεν ξέρω, ρε, για τον Κασιδιάρη μιλάμε, ας το Βαρουφάκη τώρα. Όταν φτάσει η κουβέντα στο Βαρουφάκη θα πάμε.
0: Γιατί
1: για τον Κασιδιάρη ξεκινήσαμε.
0: Το ένα νερί το άλλο.
1: Δηλαδή άμα κάνει ο Βαρουφάκης κόμμα θα πάρει πιο πολλά τον Κασιδιάρη, πιστεύεις? Ναι.
0: Έχει κόμμα.
1: Πόσα παίρνει?
0: Το μέρα 25.
1: Πόσα παίρνει?
0: Έμεινε απ' έξω.
1: Άρα δεν έχει γκέλ. Άμα σήμερα κάνει κόμμα ο Κασιδιάρης θα πάρει 8%. Και Ακαριστιανού δεν υπάρχει.
0: Και θα βγει δεύτερο κόμμα 8%.
1: Θα πάρει 10. Θα πάρει 12. Θα βγει τρίτο.
0: Και όλα αυτά που έχουν κάνει το Πασόκ, ο Βελόπουλος και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Τι κάνανε?
0: Θα εκμηδενήσουν. Ο αγώνας που κάνουν και να πάρουν.
1: Ρε γκέλ, ποιος κάνει? Ας τον αγώνα. Γκέλ, ποιος κάνει γκέλ? Μπορεί να βγει αύριο ένας τύπος.
0: Ο Ανδρουλάκης που δεν μου είναι συμπαθής.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν μου έχει κάνει κάτι.
1: Ας τον άνθρωπο, ναι, τι.
0: Δεν με εκφράζει εμένα.
1: Δεν κάνει γκέλ.
0: Έχει διψήφιο, αριθμό ποσοστού.
1: Ποιο, από ποιον?
0: Έχει πάνω από 10%.
1: Από ποιον έχει?
0: Κατάντια είναι αυτό. Σαν κόμμα, σαν Πασόκ.
1: Το Πασόκ είναι ένα Mercedes.
0: Το οποίο το
1: κατέβει. Το πήρε και το κάνα ζάσταβα.
0: Μπράβο.
1: Άσε, τι συγκρίνει τώρα.
0: Ο Βελόπουλος.
1: Ο Βελόπουλος.
0: Έχει καταφέρει να έχει διψήφιο αριθμό ποσοστού.
1: Μπράβο του. Έπιασε του γέρου, μπράβο, έπιασε ένα συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Το Κουκουέ.
1: Ναι.
0: Διατηρείται σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό.
1: Βέβαια, πιστού ανθρώπου, βέβαια.
0: Η Λατινοπούλου.
1: Ναι.
0: Μπήκε στην Ευρωβουλή και δείχνει ότι είναι έτοιμη να μπει στην
1: Ευρωβουλή. Βέβαια, άμα δώσει άλλα 4.000 μα δώσει, γιατί βάλουμε παραπάνω.
0: Από εμά κρατάτε δηλαδή.
1: Παράδειγμα. Συμπληρώνω όμω
0: αυτά τα παραδείγματα να έχουν.
1: Παράδειγμα
0: να έχουν στόχο και λάσπη.
1: Λάσπη και στόχο.
0: Πώς γίνεται?
1: Αν βγει να μιλήσει σήμερα ο Κασιδιάρης σε μια πλατεία.
0: Ναι.
1: Βγει ο Ανδρουλάκης. Βγει ο Μητσοτάκης. Βγει ο Τσίπρας. Βγει η Λατινοπούλου. Βγουν όλοι αυτοί ένα-ένα. Ποιος κάνει περισσότερο γκέλ? Τώρα άμα βγουν όλοι. Σου πω εγώ ποιος θα κάνει.
0: Θα απαντήσω εγώ.
1: Θες να σε απαντήσω,
0: θα απαντήσω εγώ.
1: Θα σε απαντήσω. Θέλεις να σε απαντήσω.
0: Θα απαντήσω εγώ που δεν είμαι οπαδός.
1: Ναι.
0: Ο τρόπος που μιλούσε όταν ήταν σαν βουλευτής σε εξεταστικές επιτροπές βουλής στη Βουλή.
1: Ποιος?
0: Ο Κασιδιάρης.
1: Ναι.
0: Μου έκανε πολύ μεγάλο γκέλ. Τεκμηριωμένα, πολύ αυστηρά. Και με δρυμή κατηγορώ απέναντι σε αυτούς και σε μεγαλοσχήμονες
1: επιχειρηματίες. Τους δύο.
0: Τα έχεις δει αυτά πλέον.
1: Ναι, τους δύο.
0: Εμένα εκεί
1: τους
0: μου.
1: Δύο.
0: Όχι, εμένα αυτό μου δείξε χάρισμα.
1: Δύο είναι ρε.
0: Ποιοι?
1: Αν βγούνε, ο Τσίπρας και ο Κασιδιάρης. Δεν υπάρχει άλλος.
0: Ποιος να κάνει και.
1: Ο Τσίπρας.
0: Τελείωστη.
1: Σε λόγο. Σε λόγο. Σε λόγο ο Τσίπρας.
0: Ο Βελόπουλος είναι 10 χρόνια μπροστά.
1: Άσε, ο Βελόπουλος από τη μούρη του.
0: 10
1: χρόνια. Βρε, δεν είναι συμπαθητικός από τη μούρη του. Άσε, μας έβγαινε και τα μεροκάματα. Άστο.
0: Αυτό είναι άλλο καπέλο.
1: Άστο το καπέλο, το αυτό δεν το σέρνει μέχρι να πεθάνει.
0: Δικό σας είναι.
1: Ναι.
0: Δεν σε κατηγορώ.
1: Δεν είναι συμπαθής ο Βελόπουλος όσο είναι ο Τσίπρας.
0: Και πώς έχει πάνω από 10%?
1: Πώς
0: πάνω από 10%. Στη Βόρεια Ελλάδα πάταγο κάνει.
1: Βέβαια, κάνει πάταγο. Από τους γέρους, από τη μάνα μου, τη μάνα σου.
0: Και νέοι άνθρωποι.
1: Δεν υπάρχει νέος.
0: Και νέοι
1: άνθρωποι. Στο Βελόπουλο δεν υπάρχει νέος.
0: Και νέοι.
1: Δεν υπάρχει νέος στο Βελόπουλο.
0: Γιατί είσαι αφαιρετικός.
1: Δεν υπάρχει νέος στο Βελόπουλο. Αν κάνει ο Βελόπουλος ομιλία, έχει καλό λόγο, εγώ πραγματικά το λέω. Θα μαζευτεί η μάνα μου, η θιά μου,
0: και
1: η Μαρίζα.
0: Και μιλάει τεκμηριωμένα.
1: Ναι. Θα μαζευτούν όλοι οι γέροι.
0: Κάνε την πολιτική.
1: Βρε γέροι θα μαζευτούν, καταλαβαίνετε.
0: Δεν είναι και φαίνομαι στον τόπο.
1: Βρε δεν πειράζει, πες ό,τι θέλεις. Αλλά λόγο σαν τον Κασιδιάρη δεν έχει.
0: Είναι τελείως διαφορετική.
1: Ναι.
0: Ο ένας είναι φωτιά και λαύρα στο κατηγορό, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει όμως.
1: Ποιος.
0: Αν κυβερνούσε ένας Κασιδιάρης, δεν ξέρω τι θα
1: πει. Ο Κασιδιάρης και ο Βελόπουλος και όλοι αυτοί, αν κυβερνούσαν, θα κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνει ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι εντολές. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί ο Κασιδιάρης να βγει αύριο και να εξαφανίσει.
0: Κοιτάξε.
1: Περίμενε, περίμενε. Και να γίνει όπως έγινε η Πολωνία, που δεν υπάρχει, ας πούμε, μετανάστες.
0: Με τον Σόλτς.
1: Με τον Σόλτς.
0: Τι δεν έχει.
1: Λέει ότι δεν έχουμε μετανάστες. Λέει αυτός.
0: Μην το ξαναπείς.
1: Τέλος πάντων, ο στόχος του είναι.
0: 2 εκατομμύρια Ουκρανούς έχει μόνο.
1: Ο στόχος του λέει.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Απαντώ γιατί κάνει, ξέρω, θα διαβάζουν πάρα πολύ αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 2 εκατομμύρια Ουκρανούς έχει.
1: Δεν λέει για τους Ουκρανούς, λέει για τους άλλους.
0: Γιατί είναι Ουκρανοί.
1: Γιατί οι Ουκρανοί δεν είναι.
0: Πρέπει να δίνει λεφτά για αυτούς.
1: Ναι, εντάξει. Για την ασφάλεια μιλούσε ο Κασιδιάρης και ο Σόλτς, πώς το λες. Για την ασφάλεια μιλάνε. Οι Λατινοπούλου και όλοι που περνάνε στο ακροδεξιό μπλοκ, ας πούμε.
0: Έχεις παρατηρήσει ότι γενικότερα στην Ευρώπη με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με την ακρίβεια, με χιλιάδιο, υπάρχει μια ακροδεξιά τάση παντού.
1: Το μεταναστευτικό, βεβαίως. Το μεταναστευτικό είναι αυτό που φέρει την ακροδεξιά επάνω.
0: Όχι, υπάρχει διαφορά.
1: Ναι.
0: Άλλο η μετανάστευση και άλλο η λαθρομετανάστευση με τις μη κοιόκες περίεργες λογικές κατακτήσεις.
1: Στη Γερμανία, άμα πας, που έχεις πάει, θα αρνηθεί τον έξυπνο, που υπάρχει σοβαρό θέμα με τους. Εγώ πήγα σε δύο πόλεις, είδα τι γίνεται. Και όσο περνάει ο καιρός, γίνεται ακόμα περισσότερο το έργο. Εκεί η ακροδεξιά, λόγω της μετανάστευσης, όπως λες, ή της λάθρομετανάστευσης, όπως.
0: Έβγαλε καινούριο κόμμα.
1: Έβγαλε καινούριο κόμμα. Το αυτό γίνεται
0: Ιταλία.
1: Και εδώ. Ή το Ιταλία εδώ και τα λοιπά.
0: Περίμενε.
1: Άρα ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται σε ένα χρονικό σημείο που βολεύει η φιλοσοφία του και οι ιδέες του, ας πούμε, και τα λοιπά.
0: Και έμαθα
1: ότι από ουρακοτανκοποιείται. Δηλαδή. Τι σημαίνει από
0: Τέρμα οι μπράβοι και τα λοιπά.
1: Τώρα αυτό το πράγμα ήταν τώρα με τους μπράβους. Τους γουρουνάδες εκεί της νύχτας.
0: Εντάξει, μην κατηγορείς. Μην κατηγορείς.
1: Με τους σταυρούς.
0: Περίμενε, μην κατηγορείς.
1: Τι να μην κατηγορώ.
0: Εντάξει. Οι σβάστικες ήταν κάτι με επιλήψιμο. Δεν το συζητάω.
1: Φυσικά είναι επιλήψιμο.
0: Επιλήψιμο.
1: Βέβαια είναι επιλήψιμο.
0: Άλλο είναι το θέμα. Ότι ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Να μιλήσω.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ψήφος αντίδρασης και αγανάκτησης και ο Κασιδιάρης και το κόμμα τότε ήταν αγανάκτησης. Δηλαδή πιστεύανε ότι θα βάλουμε αυτούς, τους σκοτούς όπως λες. Για τους δέρνουν.
1: Ναι, δεν είναι εικόνα αυτή.
0: Έτσι πίστευε ο κόσμος.
1: Ναι, δεν είναι εικόνα.
0: Διαφωνείς.
1: Δεν είναι εικόνα
0: δεν
1: αυτή.
0: Δεν είπα ότι είναι διαφωνείς.
1: Να δέρνεις το μετανάστη. Σκοπός είναι να κάνεις άλλα πράγματα.
0: Για τους κυβερνώντες λέω.
1: Α, για τους κυβερνώντες.
0: Πίστευε ότι θα τους δέρνει και θα. Ναι. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο άλλος. Δεν έχει τη δύναμη. Δε. Του λέει να το κάνει για ένα κόμμα που θα βάλει.
1: Πάντως, αν κάνει.
0: Διαφωνείς.
1: Όχι. Αν κάνει ο Κασιδιάρης κόμμα, τον αφήσουν. Ή βάλει αδερφό, δεν ξέρω, δεν θα παρακολουθώ τόσο πολύ. Θα έχουμε στο πολιτικό
0: δεν
1: κομμάτι.
0: Δεν ξέρω, Μητσοτάκης.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Εγώ θα πω. Δεν. Και άκου να δεις.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Βλέπω ότι υπάρχει μια τεράστια αγωνία με το τι θα κάνει ο. Πες το να. Ο Καλαματιανός.
1: Ο Σαμαράς.
0: Ο Σαμαράς.
1: Είναι αντιπαθής.
0: Και εμένα.
1: Όχι.
0: Και εμένα δεν μου είναι σημαντικό.
1: Πήγα στην Καλαμάτα το καλοκαίρι. Στην χώρα Μεσσηνίας το καλοκαίρι. Και στα γύρω χωριά το καλοκαίρι, που είναι η έδρα του. Και άρχισα επίτηδες να τον βρίζω στα καφενεία. Λέω, θα μην με ορμήξουν, ξέρω εγώ, να δω τι τάση έχει, ρε, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν το συμπαθεί κανένας. Αυτό που είδα εγώ στην Καλαμάτα, μέσα στην έδρα του, δεξιά και αριστερά, ένας να βρεθεί να μου πει τι λέει αλήτη για τον Σαμαρά, να πούμε. Κάτσε καλά, να πούμε. Να κάνει ένα τσαμπουκά να με κάνει. Κανένας. Το αντιλαμβάνεσαι.
0: Πολύ καλά.
1: Εγώ δεν πήγα στη Θεσσαλονίκη να πω για τον Σαμαρά ή στην Αθήνα
0: και το χειρότερο.
1: Πήγα στην έδρα του.
0: Και το χειρό...
1: Με στην Καλαμάτα.
0: Και το χειρότερο από όλα, φίλε, είναι η προπαγάνδα.
1: Ναι, ναι.
0: Τελευταία. Κι εγώ ήμουν θύμα μιας προπαγάνδας.
1: Δηλαδή.
0: Θα σου πω. Τι σου είχε μείνει από τον Γιώργο Πανδρέου, τον Γιωργάκη του Πανδρέου. Το Γιωργάκη, συγγνώμη, δεν το λέω Γιατί είναι 74 χρόνων άνθρωποι.
1: Τι πιστεύει, θα πει Γιωργάκη σε 74.
0: Έτσι το λέγανε.
1: Σαν τον γαμπρό μου τον Γιωργάκη. Το 55 χρόνια το λένε Γιωργάκη.
0: Επειδή να λέγανε τον πατέρα του Ανδρέα Γιώργο, το λέγανε Γιωργάκη. Εντάξει, λάθος. Λοιπόν, πρόσεχε. Τι σου έχει μείνει από τον Γιώργο Πανδρέου?
1: Το λεφτά υπάρχουν.
0: Άκου λίγο τι είπε.
1: Τι είπε?
0: Άκου λίγο τι είπε.
1: Ακούω με μεγάλη αυτή.
0: Μου ήρθε βίντεο και έχω μείνει χαζό.
1: Ωραία, βάλτε να το ακούσει. Για τις τράπεζες είπε.
0: Τι σχέση έχει αυτό που περάσανε? Σε ρωτάω τώρα. Και δηλώνω το πρώτο θύμα της προπαγάνδας.
1: Για τις τράπεζες λέει, υπάρχουν.
0: Μπράβο.
1: Δεν λέει για μας.
0: Τι σχέση έχει αυτό που είπε
1: με το δικό μας
0: με αυτό που περάσανε?
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Καταλαβαίνεις τώρα ο κόσμος. Δεν τον αγιοποιώ.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί λέω ότι αυτό που υπέγραψε, χωρίς να διαπραγματευτεί, χωρίς να δείξει κλειός, χωρίς να κάνει τίποτα, ήταν άτακτη υποχώρηση. Παράδοση της χώρας. Λέω ρε φίλε, τι κρατήσανε το ένα κομμάτι και τι, σκέψου τώρα με το AI που βάζουν το Ραπτόπουλο να λέει ότι εγώ είμαι ΠΑΟΚ, φανατικός Ολυμπιακός, ότι εγώ έδωσα τριπλό ημίχρονο άσο τελικό.
1: Ξέρεις ότι παραλίγο θα πέθαινε ο Γιώργος Παπανδρέου, ε? Ποιος θα τον σκότωνε, ξέρεις?
0: Θα τον σκότωνε, θα τον δολοφονούσαν επί δικτατορίας.
1: Όχι, όχι, τον Γιώργο λέω. Το γιο του. Για το γιο του Ανδρέα.
0: Για το γιο λέω.
1: Ποιος θα τον σκότωνε?
0: Επί δικτατορίας,
1: ναι.
0: Όταν πήγαν να συλλάβουν τον Ανδρέα,
1: ναι.
0: Πιάσαν τον Γιωργάκη,
1: ναι.
0: Και ο αξιωματικός τότε της Χούντας έβαλε το όπλο στο κεφάλι του μικρού και το λέει: «Η βγαίνηση έχει θέλω το μικρό».
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι έκανε ο Ανδρέας Πανδρέου?
1: Τι έκανε?
0: Όταν γίνανε.
1: Βγήκε ο Ανδρέας, μάζησε.
0: Βγήκε. Τι θα πει αν μάζησε?
1: Μάζησε, βγήκε.
0: Πήγε. Κάτσε να δεν ξέρεις το καλύτερο όμως.
1: Κάτσε, κάνε μια παρένθεση.
0: Περίμενε, χαλάς το χαλάς. Όταν βγήκε. Όταν εξελέγει, εκείνος στρατηγός, εκείνος είχε προχωρήσει και έφτασε κάποια στιγμή να πρέπει να πάρει το αξίωμα του ταξίαρχου, του στρατηγού, κάτι είναι. Και τον έκανε κανονικά. Τον έκανε, τον έδωσε το χέρι, τον έδωσε τα αστέρια και έχει μείνει παγωτό ο άλλος. Η ιστορία είναι πραγματική. Ψάξε λίγο τα ονόματα και τη δεις.
1: Βέβαια. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Μετάγεση που έκανε τον Γιωργάκη
0: ο
1: Ανδρέας. Ποιο μεγαλείο του άνδρας.
0: Το μεγαλείο του άνδρας.
1: Ποιο μεγαλείο του άνδρας.
0: Σαν τον Ανδρέα δεν υπάρχει.
1: Δευτερόλεπτα θα σου πω τι έκανε ο Ανδρέας στο Γιωργάκη. Όταν είχε φιλινάδα τη Γιάννη και του τη λέγανε να πούμε στο Καστρί, έβγαλε όπλο να τους κάνει ζημιά. Το ξέρεις αυτό ο Ανδρέας? Θα τα ξέρεις?
0: Όχι.
1: Καθίστε καλά, λέει, δεν δέχομαι κουβέντα για την Δήμητρα. Έβγαλε το όπλο. Λάζαρος Ζαφυρίδης μου το είπε. Ταξίαρχος του ελληνικού στρατού.
0: Μάλιστα.
1: Έχει βάλει ο Μπούζας μέσω αυτών. Και έφερε όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή και της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη με μετάθεση. Πασόκ.
0: Διάλειμμα.
1: Περίμενε. Αν θες διάλειμμα. Διάλειμμα. Ναι, πάμε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
4: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
13: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
16: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
17: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
18: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
19: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
20: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
22: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
23: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
24: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
25: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Λίγο μετά τις 3.
27: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
29: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
30: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
29: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ ρισκόπω το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες απογρώσεις για υψηλή συστική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex και ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και ατομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγουλ, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Νομίζω ότι καλό είναι να αποφύγουμε λίγο την μπάλα, καθώς από αύριο έχουμε και κύπελα, έχουμε και άλλα.
1: Έχουμε κύπελα, μάτς, Ευρώπη, καλή εβδομαδούλα είναι.
0: Είδες καθόλου μπάλα χθες, το βράδυ είχες χρόνο?
1: Το βράδυ, όχι, η Ιταλία. Είχα εκπομπή 10 με 12 και αναλύαμε Ευρώπες. Και Ελλάδα, λέμε δηλαδή.
0: Λέμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
0: Είδα δύο παιχνίδια.
1: Ποια? Άρσεναλ είδα.
0: Η Άρσεναλ ήταν προχθές, νομίζω.
1: Α, ναι, εσύ είδες εχθές.
0: Χθες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω το Ίντερ Ουντινέζε και το Λίντς Νιουκάσλ. Η Νιουκάσλ, μιλάμε, την έχουν πάρει κάτι σε οδάρβη δισεκατομμύριου.
1: Τέσσερα έφαγε.
0: Ρε φίλε, τους λυπήθηκα. Δεν μπορούσαν να κάνουν επίθεση. Στο πρώτο ημίχρονο, ποιες ήταν οι τελικές? 22-0.
1: Και πού, η κουβέντα γιατί να γίνει τώρα εδώ?
0: Όχι, λέω, ένα τόσο μεγάλο πρωτάθλημα. Μία ομάδα με τόσο πολλά λεφτά που τελικά, αν δεν γίνεται καλή δουλειά.
1: Τα λεφτά δεν μου λένε τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Και όφη 20 εκατομμύρια, 18 πόσα έχει, 15.
0: Και διέλυσε τον Ολυμπιακό
1: που κάνει 180. Είδες λοιπόν.
0: Λοιπόν, το 23-10 και 3 εντάρια είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. Είτε για την κηδεία του Μαζονάκη.
1: Στην. Ναι. Στον Ολυμπιακό θα έχουμε φασαρίες. Τις κερκίδες.
0: Το είπαμε χθες.
1: Υπήρχαν εντολές. Όποιος μιλάει υπέρ του Μεντιλίμπαρ να τρώει τραμπούκο.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος απέρριψε την πρόταση της Βαλένθια.
1: Ναι, είναι για υποβιβασμό είναι η Βαλένθια γι' αυτό.
0: Αυτό δείχνει. Αρχή είναι ακόμα.
1: Ναι.
0: Κι άλλου ομάδε δείχνουν καλά. Αλλά
1: ναι.
0: Λοιπόν, είτε για τον Κασιδιάρη και την αποφυλάξη του και το αν θα κάνει κόμμα και αν θα κατέβει και πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι για τη σημερινή κυβέρνηση.
1: Ρώτα τους, δεν θα ψηφίσουν.
0: Δεν έχουμε εκλογές, θα το κάνουμε.
1: Τώρα, μα γινόταν εκλογές.
0: Όχι, αν πιστεύουν ότι κάνει γκέλ τέτοιο, ούτως ώστε να αλλάξει το πολιτικό
1: σκηνικό. Κοίτα, κάνουμε τώρα στο Μετρόπολη, το οποίο το κοινό είναι, ας πούμε, λίγο πιο μεγάλο σε ηλικία, έτσι. Εάν κάναμε σε.
0: Και έχει και αρκετού φίλου του Καστιγιάννη.
1: Εάν. Δεν ξέρω. Εάν κάναμε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εάν κάναμε σε ένα ίντερνετ που είναι πιο νεαρή, εκεί θα παίρναμε ένα γκέλ, αν έχει.
0: Κρίμα που το βράδυ δεν μπορούμε να έχουμε εκπομπή στο ίντερνετ.
1: Αφού ο Εσχεντερίδης πήγε στο Ιπποκράτη.
0: Εντάξει. Για λόγους ανωτέρας βίας δεν.
1: Περαστικά να το πούμε.
0: Γερός δεν είναι να επιστρέψει.
1: Το παλικάρι είχε πόνους. Τον πήρα χθες για να μιλήσουμε. Δεν ήξερα, μετά είδα ότι είχε ανάρτηση από.
0: Εγώ που τον έστειλα τα θέματα σήμερα. Ναι. Άλλου μπούφες εγώ.
1: Και πονούσε ο Φουκαράς, γιατί ξέρεις, αν έχει πέτρα και τέτοια, είναι. Τι παυσί που να πήρε, δεν μπορούσε.
0: Άστο με τη χολή.
1: Είναι άσχημο.
0: Μέχρι να αφαιρεθεί είναι μπελάς.
1: Χολή, νεφρό, πέτρα
0: και
1: είναι.
0: Και ουέ και αλίμονο.
1: Ναι, και έντερο.
0: Και ουέ και αλίμονο.
1: Εγώ πάθει κολικό και σε έντερο και σε. Πώς το λέω, και σε νεφρό. Είναι κακή πόλη.
0: Εγώ με το καλό αύριο έχω τη μανική.
1: Ναι.
0: Και ελπίζω μέχρι Δευτέρα να ξέρω πότε είναι το χειρουργείο, αν σα ενημερώσω.
1: Άντε να τελειώνει και εσύ. Ωραία.
0: Να δούμε πότε θα τελειώσει και
1: αυτό. Εντάξει, εντάξει, δεν είναι κάτι κακό, εντάξει, λύνεται. Άμα
0: αυτό,
1: λύνεται.
0: Αυτό είναι το πιο σπουδαίο.
1: Άμα λύνεται, εντάξει, θα φάει μια ταλαιπωρία.
0: Αλλά μπελά.
1: Είναι μπελά.
0: Όπως τράβηξε η μπελά και βρήκε του κατάλληλου ανθρώπου και το έλυσε.
1: Εγώ 4-5 μήνες ήμουνα πέρσι.
0: Εγώ 3 έχω κλείσει ήδη. Και πώς θα τελειώσουμε.
1: Έχω και εγώ σωλήνες για μέσα. Δεν ξαναζήσω.
0: Δεν πεθαίνω. Σωλήνες
1: έχω. Μπορεί να πάθω στη ψημία και να πεθάνω. Δεν είναι τέτοια. Πώς θα πάθεις εγώ και στη ψημία από τον κόλο να πούμε. Σε τρέχανε η γράμμα, άσε μίλα με
0: στον... Η περιτονίτιδα.
1: Α, μαν.
0: Ωραία, άκου λίγο. Τι μου είπαν οι γιατροί.
1: Α, μαν.
0: Η περιτονίτιδα,
1: ναι,
0: προκαλεί ψυχικό σοκ σε 72 ώρες. Το κακό σπυρί που λέγανε κάποτε το σιρίγκιο,
1: ναι,
0: αν σκάσει,
1: ναι,
0: προκαλεί ψυχία σε λιγότερο από 24 ώρες.
1: Πώς θα σκάσει, αφού το πας για το κάνεις, πώς θα σκάσει.
0: Το έδωσα προσοχή αν το αμελούσα.
1: Αν το αμελούσε, ρε κόκκινα, αν το αμελούσε. Εγώ αμέλησα τίποτα.
0: Είπα εγώ τι αμέλησες.
1: Αν αμελούσες.
0: Πολύ θέλει. Από τι την παθαίνουν οι περισσότεροι. Αμελούνε. Πονούσε άλλος, λιποθύμησε, δεν πήγε στο νοσοκομείο. Συγχωρέθηκε. Άστο τώρα. Συζητάμε
1: πάμε, για πάμε, πάμε, πάμε, άντε.
0: Καλησπέρα.
2: Έλα, γεια σας παιδιά.
0: Καλώς το Τρελίδι.
1: Καλώς το Μούφα. Ακροατή που θα μας πήγαινε βόλτες.
0: Θα μας
2: όποτε
0: πήγε.
2: Θέλεις, πήρε
1: όλο λόγια η Ισαρία, Βουλγαρία,
0: πατάτες θα μας έφερε. Πατάτες θα μας έφερε.
2: Πάμε. Όποτε πείτε έτοιμος είμαι.
0: Μια πατάτα έχουμε να δούμε 6 μήνες.
2: Και πατάτες θα σας φέρω κιόλα και τώρα θα βγουν και τα κάστανα. Λοιπόν, ο Ραπτόπουλος πήγε στο νοσοκομείο για να γίνει καλά. Γιατί είχε πρόβλημα. Ο Μαζονάκης πήγε να γίνει όμορφος. Τα ήθελε και τα έπατε.
0: Όχι, πώς το λες τώρα.
2: Συμφωνείς.
0: Όχι.
2: Δεν πήγε να γίνει ωραίος.
0: Όχι.
2: Έτσι νομίζω, έτσι είπα. Γιατί αυτό το μηχάνημα λέει σε κάνει νεότερο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Πώς όχι.
0: Αυτά είναι στην Ελβετία.
1: Πώς όχι.
0: Αυτά είναι στην Ελβετία.
1: Γιατί με πια, πώς όχι.
0: Η θεραπεία πλάσματος βοηθάει για αποτοξίνωση του οργανισμού.
1: Βρε, για νεότητα.
0: Όχι.
2: Άντε. Για νεότητα πήγε αυτός, ρε.
0: Ρώτησε
2: κόκκινε,
0: για...
2: Λοιπόν.
1: Άσε με ρε κόκκινε, ρώτησες.
2: Λοιπόν, ραπ. Κόκκινε, ανοίξαν τα σχολεία και είδα ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Πολλά σχολεία κλείσανε. Παιδιά δεν γεννιούνται, δεν έχουμε παιδιά. Η εκκλησία πρέπει να πάρει θέση.
1: Η εκκλησία κέρδη έχει, ρε, τι θέση να πάρει.
2: Να σου πω γιατί. Ένα 20% στην Ελλάδα είναι γκέι. Και ένα 20-30% δεν μπορούνε, έχουν στήσει. Εγώ έχω τη λύση.
1: Πώς τα ξέρεις αυτά τα στατιστικά, ρε φίλε, δηλαδή.
2: Ναι. Στις 50, στις 100 γυναίκες μας πέφτουν 50 άντρες. Υπάρχει πρόβλημα. Η εκκλησία πρέπει να πάρει θέση να μας επιτρέψει να παντρευόμαστε από δύο γυναίκες. Γιατί 50 γυναίκες είναι ανήπαντρες. Διαφωνείς γι' αυτό.
1: Και πώς θα τις συντηρούμε με δύο γυναίκες και τρεις.
2: Ο
0: Τρελίδης μπορεί.
1: Εδώ μία έχει τη χωρίζει και πάει στο δικαστήριο για 3 εκατοστάρια για μην τη δώσει διατροφή, ρε. Πώς θα έχουμε δύο γυναίκες και τρεις.
2: Πολλές γυναίκες είναι ανήπαντρες, Ραπτόπουλε.
1: Και τι, να τις φορτωθούμε εμείς.
2: Γιατί άσχημα είναι να έχει δύο γυναίκες. Ο Κόκκινος έχει ένα παιδί. Άμα έχει δύο γυναίκες, θα έχει δύο παιδιά.
1: Φύγε από εδώ, ρε τρελέ. Από
0: ξέρω, δεν έχω.
1: Φύγε, βρε τρελέ από εδώ. Τρελός κανονικός.
0: Ξέρει αν δεν έχω. Παρακαλώ.
1: Τρελός κανονικός.
0: Και ο Ραπτόπουλος μπορεί να έχει 4. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε μου.
3: Παναθηναϊκός από το δράμα.
1: Καλώς τον, καλώς τον.
3: Τρελίδης όνομα και πράγμα ο προηγούμενος. Αυτά που έλεγε. Λοιπόν, καλή επιστροφή στον Ηλία.
1: Όπα.
3: Την ελεύθερη ζωή. Διότι μην ξεχνάμε ότι έχει στερηθεί 7 χρόνια την ελευθερία του.
1: Όπα.
3: Και στο ερώτημα σου κόκκινε για το αν τον φοβάται το πολιτικό σύστημα, θα σου πω δύο πράγματα. Που το δείχνουν ότι το φοβάται όντως. Βασικά τρία. Το πρώτο είναι ότι τον βρίζουν όλη μέρα οι δημοσιογράφοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εδώ. Το δυσφημούν και τον βρίζουν. Και θα σου πω στο τέλος γιατί το κάνουν αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ήταν ο μόνος από αυτούς που ήταν στη φυλακή που δεν αποφυλακίστηκε νωρίτερα, όπως έγινε με όλους τους άλλους. Το απέριψαν 3 αποφυλακίσεις με τραγικές δικαιολογίες. Μ' ακούτε
1: αυτό, εσύ. Συγγνώμη, έλα. Αυτό στον κάνει πιο συμπαθή.
3: Εμένα αυτό που μου τον κάνει συμπαθή, φίλε, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πολιτική ζωή της χώρας και τους επιχειρηματίες που δείχνουν να έχουν εκμεταλλευτεί πολλά πράγματα αυτή τη χώρα.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, ειλικρινά όμως, και δεν είναι εκ του πονηρού η ερώτηση. Πιστεύεις, εγώ λέω ότι εκλέγεται ο Καστιδιάρης. Πιστεύεις ότι θα τον επιτρέψουν να αποδώσει δικαιοσύνη?
1: Δηλαδή τι, να μην τον αφήσουν να κάνει?
0: Δηλαδή, να μην γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
3: Δεν λέω ότι θα το κάνει. Οι πλούσιοι, κανένα πρόβλημα. Αλλά στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει με νόμιμα μέσα.
0: Εγώ ρώτησα αν μπορεί να το κάνει.
1: Εσύ γιατί πας στην πλευρά του Καστιδιάρη, με ποιο σκεπτικό?
3: Κοίτα, εγώ πρώτον είμαι συγγυστής για αυτό το σκεπτικό το ένα.
1: Και δεν σε τραβάει η Λατινοπούλου ή ο Βελόπουλος? Δεν σε τραβάει αυτή?
3: Επίθυμε, όχι, όχι, όχι. Ωραία. Και δεύτερον, επειδή ασχολούμαι πάνω από μια δεκαετία, ας πούμε, σαν ενεργός πολίτης με τα πολιτικά, έχω παρακολουθήσει όλους τους περισσότερους πολιτικούς, δηλαδή τον τρόπο που έχουν αντιμετωπίσει τις εξετασίες που είπε ο Κόκκινος πολύ σωστά, τις οποίες ο Καστιδιάρης έδειξε ποιος πραγματικά είναι, με τη στάση που είχε απέναντι σε όλους αυτούς τους δυνατούς κυρίους, τους πλούσιους. Και διότι φαίνεται ότι ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για την Ελλάδα και τον Έλληνα. Λοιπόν, και επειδή δεν ανήκει σε κάποια από τα αμαρτωλά κόμματα, έτσι. Εννοείται ότι αν πήγαινε σε κάποιο κόμμα Πασόκ ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν θα τον στήριζα προφανώς. Το τρίτο που μου δείχνει εμένα ότι τον φοβούνται, για να τελειώσω,
1: ναι,
3: είναι ότι στις προηγούμενες εκλογές με αντισυνταγματικές τροπολογίες δεν του επιτρέψαν να συμμετέχει στις εκλογές.
1: Άρα σε εξητάρει το πρόβλημα που το αντιμετωπίζει.
3: Δεν είναι με εξητάρει. Όταν βλέπω ότι έναν άνθρωπο το σύστημα τον πολεμάει με τέτοιο τρόπο, καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ενάντια στο σύστημα.
1: Ενώ ο Βελόπουλος σου φαίνεται και η Λατινοπούλου πιο συστημική.
3: Κοίτα, η Λατινοπούλου προήλθε από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
3: Και ο Βελόπουλος, μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή ψήφισε ένα μνημόνιο και για να μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Ναι.
3: Δεν λέω ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πατριώτης, αλλά δεν είναι σαν τον Καστιδιάρη, για μένα.
1: Πάμε στους υπόλοιπους, να είσαι καλά.
0: Το μνημόνιο είναι και σαν αποτρεπτικό.
1: Ναι, ναι, είναι αποτρεπτικό το μνημόνιο. Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Κοίτα, ο Καρατζαφέρης και ο Βενιζέλος θα τα κρεουργήθηκαν από αυτό που, έτσι δεν είναι? Ο Βελόπουλος διατηρείται. Έλα φίλε, ναι.
4: Σπέρα καλή.
0: Καλησπέρα.
4: Σπέρα καλή.
1: Σπέρα καλή, ναι.
4: Ωραία. Λοιπόν, για την ΑΕΚ θα μιλήσω μόνο και για τίποτα άλλο. Για το χαμένο τρόπο και για τους 4 βαθμούς.
1: Ωραία.
4: Ο κύριος Ηλιόπουλος δεν ανταπεξήλθε στις ιδιαιτερότητες αυτής της ΑΕΚ που παίζει Champions League. Πρώτον, δεν πωλείται ο Πινέδα αυτή τη στιγμή.
1: Στον άξονα βλέπεις το πρόβλημα. Μάλιστα, μάλιστα.
4: Λοιπόν, θέλει αριστερό μπακ, αν όχι δύο, θέλει ένα. Θέλει δύο στόπερ πρώτης γραμμής.
1: Πήρε το Λυκόγιανη, ρε φίλε, αριστερό μπακ.
4: Στόπερ.
1: Α, στόπερ, συγγνώμη.
4: Δεξί μπακ για το Ρώτα, συγγνώμη, αριστερό είπα. Δεξί
1: ναι, ναι, σωστά, σωστά, ναι, ναι.
4: Μπακ από το Ρώτα. Ο Νίκο Λιτσίκοτη δεν τίθεται ποτέ θέμα δεξίου μπακ, σοβαρά, ρε Νίκο Λιτσί. Τι είναι ο Ρώτα, ρομπότ είναι?
1: Θα πάθει θλάση ο Ρώτα.
4: Και θα σε δώσω.
1: Θα πάθει θλάση ο Ρώτα.
4: Θα πάθει δύο φλάσεις. Ναι, μπορεί να τις πάθει, ναι.
1: Κοντά είναι.
4: Άμα παίζει ασταμάτητα. Δεν βρήκε αντιπινέδα. Δεν μπορείς τώρα να είσαι στο 1-1 με τον Αστέρα και να μην κάνεις αλλαγές και να βάζεις το Μάνταρο στο 90. Τι αλλαγή είναι αυτή, τι θέλεις να μας δείξεις? Την πέμπτη αλλαγή γιατί δεν την κάνεις?
1: Τρεις αλλαγές έκανε, τρεις. Και έβαλε τον Κόφτη με την κάρτα, έβαλε τον Γερμανό από την άκρη, Κόφτη με κάρτα και θα έτρωγε και δεύτερη.
4: Αλλαγή στο 90 εσύ. Όταν το αποτέλεσμα είναι 1-1 και είναι για, μιλάμε για την ΑΕΚ, έτσι. Δικαιολογείς αλλαγή στο 90. Απάντησέ μου.
1: Το Μάνταλο στο 87, τι να το δικαιολόγω.
4: Το 90 πιο 87.
1: Κάπου εκεί τον έβαλε.
4: Ναι, τη δικαιολογεί σε αυτή την αλλαγή. Διώχνεις Ελίασον και Κουτέσα. Έχεις αδειάσει την ΑΕΚ από τις φωτοβολίδες και από παίκτες που προσφέραν στην ΑΕΚ. Ο Ντέσσερς δεν σε έκανε. Δηλαδή τι κάνεις κύριε Ηλιόπουλε, ξεπούλησες την ομάδα, πήρες 4 παίκτες και να πας πού. Να πολεμήσεις ποιους. Εδώ την Ελλάδα την πολέμησα και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Έχασε ένα τρόπαιο και 4 βαθμούς από 2 μικρομεσαίες ομάδες. Δεν θα τις πω μικρές ούτε μικρομεσαίες θα τις πω. Έχασε 4 βαθμούς. Ποιο το πλάνο σου, τι θέλεις να μας πεις δηλαδή. Δεν θα κουμπάει κανένας, όχι δεν είναι έτσι κύριε Ηλιόπουλε, είσαι στην ΑΕΚ. Πρέπει να πάρεις καμπάρι τι σημαίνει ΑΕΚ, η ΑΕΚ είναι ιδέα, δεν είναι... Δεν ανήκει σε εσένα, ανήκει στον κόσμο της.
1: Πάμε επόμενη γραμμή. Αρχίσαν τα όργανα και οι κριτικές. Και πολύ καλά κάνουν. Ο κόσμος πρέπει να είναι σκληρός με τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βιλέ.
5: Τι γίνεται.
0: Καλά.
1: Τι παλεύουμε.
5: Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο περί πολιτικού θέματος.
1: Μάλιστα.
5: Εγώ μικρός είμαι 24 χρονών.
1: Για πες.
5: Αλλά έχω ασχοληθεί από πιο παλιά, επειδή έχω και εγώ μια δεκαετία που με ανησυχούν αυτά τα θέματα και γενικά το ψάχνω. Δεν μπορεί, είμαι απελπισμένος βασικά, δεν μπορώ να βρω κόμμα ή κάποιον ηγέτη που να με αντιπροσωπεύει. Προς τον Ηλία κατακλίνω, δηλαδή, αλλά και αυτός πάλι, θα σας δώσω το παράδειγμα με τη Ρωσία, ολόκληρη Ρωσία, που είναι η μισή Ευρώπη και παραπάνω, ο Πούτιν ήταν ένας ηγέτης που αγαπούσε πατριώτης την πατρίδα και τον κάνουν τόσο σκληρό πόλεμο. Για φανταστείτε λίγο να βγει ο Κασιδιάρης, ας πούμε, ή Λατινοπούλου ή οποιοδήποτε δεξιό κόμμα και να προσπαθήσει να διεκδικήσει πράγματα πώς θα πάει η κατάσταση. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι, δηλαδή ολόκληρη Ρωσία και την έχουν κάνει τόση ζημιά. Σκεφτείτε μια Ελλαδίτσα, αν πάνε να διεκδικήσει πράγματα. Και πάει κόντρα στην
0: τι
5: Ευρώπη.
0: Τι ζημιά την έχουν κάνει τη Ρωσία?
5: Την έχουν αποκομμένη από παντού.
0: Πήρε τα έδαφη που ήθελε στην Ουκρανία.
5: Δεν σ' άκουσα.
0: Τα εδάφη που ήθελε στην Ουκρανία τα πήρε.
5: Ναι, τα πήρε τα εδάφη.
0: Άρα τι ζημιά την κάνανε?
5: Την έχουν αποκομμένη από παντού. Δεν μπορεί να... Φυσικό αέριο δεν πουλάει αυτή τη στιγμή.
0: Τι δεν κάνει?
5: Φυσικό αέριο δεν πουλάει η Ρωσία αυτή τη στιγμή κάπου.
0: Διαφωνώ.
5: Πώς διαφωνείς, πού πουλάει, αφού τα έχουν κόψει όλα τους αγωγούς.
0: Παίρνουν άλλοι φίλε.
5: Τέλος πάντων, αυτό είναι η παρατήρηση για τη Ρωσία. Εγώ θα ψηφίσω τον Ηλία ξεκάθαρα, δεν έχω κάτι άλλο δηλαδή, αλλά πιστεύω και αυτός ρε παιδί μου δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει γιατί όλοι παίρνουν χαρτάκια και είναι όλα μελετημένα. Και μιλημένα. Αυτό. Θα τον ήθελα και αντιπολίτευση βέβαια. Και δεύτερο και τρίτο κόμμα να μην τα περνάνε όλα στο γιούχου. Και αυτό ακόμα καλό θα ήταν. Αυτά από μένα.
1: Πολύ ωραία.
5: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Να ο Κασιδιάρης που έχει ρεύμα που σου λέω.
0: Είπα όχι.
1: Για να δούμε. Θα βγει κανείς από για τη Λατωνοπούλα ψηφίσει ή το Βελόπουλο. Για να δούμε.
6: Ναι.
1: Έλα.
6: Μαζί μιλάμε.
1: Και να βγει κάποιος κάτω από 30 χρονών που θα μου πει ότι θα ψηφίσει το Μητσοτάκη. Αν υπάρχει ένας. Έλα φίλε, ναι.
6: Μ' ακούτε.
1: Μάλιστα.
6: Μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
6: Εγώ θέλω να σας πω τους χορηγούς του Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα.
6: Είμαι σύντομος. Δεν φταίει για το ότι ζούμε σε εισαγωγικά ο Μητσοτάκης. Φταίνε οι χορηγοί του, οι οποίοι είναι όλοι οι άλλοι πολιτική αρχηγή στα υπόλοιπα κόμματα.
1: Δηλαδή.
6: Τα προβλήματα που έχει ο ελληνικός λαός είναι συγκεκριμένα. Θες από διαφθορά, θες από ακρίβεια, θες από τέμπη, θες από όλα. Και βγήκαν όλοι αυτοί τώρα, οι διάφοροι πολιτικοί αρχηγοί, να μας σώσουν. Τα προβλήματα είναι ίδια. Μαζευτείτε, καθίστε κάτω, Κάντε προγραμματικές συγκλήσεις, αυτό, βρέστε μια κοινή συνιστόσα για να μην φταίει ο Μητσοτάκης. Γιατί αυτός έχει το ελεύθερο. Όλοι θα πάρουν από 5, 7, 10, 12% και πάλι πρώτος θα είναι ο Μητσοτάκης.
1: Εσύ τι ψηφίζεις. Αν επιτρέπει. Αν θες λες.
6: Τι να σου πω. Εγώ παλιά ψήφιζα Πασόκ.
1: Ωραία.
6: Το πόσο
1: έτον είσαι αν επιτρέπετε.
0: 75.
6: 71.
1: Ωραία. Παλιά ψήφιζες Πασόκ, Αντρέα Παπανδρέου. Ωραία. Μετά.
6: Μετά το Σιμίτι είδα το χάος εκεί, χρηματιστήρια.
1: Και πού πήγες μετά. Πού μεταφέρθηκες.
6: Ψήφισα και αριστερά.
1: Ωραία. Τώρα.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
1: Ωραία.
6: Παιδιά, αυτό που αισθάνομαι εγώ.
1: Έχεις αποφασίσει, έχεις καταλήξει, ας πούμε.
6: Να σου πω την αλήθεια, όχι.
1: Όχι.
6: Αυτό που αισθάνομαι εγώ και αυτό που σκέφτομαι.
1: Ναι.
6: Στο καφενείο που πάω.
1: Ναι.
6: Όλοι το ίδιο λένε.
1: Δηλαδή είναι αναποφάσιστη.
6: Ναι, όλοι το ίδιο λένε.
1: Πιστεύω και στον Γρηγόρη το λέω. Ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αναποφασιστικότητα σε αυτές τις εκλογές.
0: Πάνω από το 15%.
1: Αναποφάσιστη πολύ. Φοβερό πράγμα.
6: Αυτό το ζούμε κάθε βράδυ. Αφού όλοι λένε.
1: Αναποφάσιστη, παύλα, ανικανοποίητη. Αυτό καταλαβαίνω.
6: Δεν υπάρχει. Δηλαδή η ατιμωρησία που είναι στο μεγαλείο της συνεχίζει. Δεν υπάρχει ούτε Άριος Πάγος, εισαγγελής. Τίποτα. Μιλάμε για καυτά ζητήματα.
1: Αναποφάσιστη, Παύλα. Αναποφάσιστη, προβληματισμένη, ανικανοποίητη. Πάμε σε διάλειμμα και το συνεχίζουμε. Μ' αρέσει η κουβέντα.
6: Έγινε.
1: Να σε καλά.
0: Διάλειμμα.
7: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα-σίγμα.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
12: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
16: Η Θεσσαλονίκη. αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
17: Στα καλύτερα που έλκονται.
16: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
18: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
19: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
20: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
21: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
22: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
23: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
24: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
23: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
24: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει Magnifique.
25: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
27: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
28: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
29: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού app, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε

0: άλλα 20 λεπτά απομένουν. Το 2310 και 390 γενετικά σας. Έχει ελεύθερες γραμμές. Πάμε σε αυτούς που περιμένουν και περιμένουν στο 2310-90-90-90. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Ακούμε, ακούμε.
1: Καλησπέρα.
2: Πάμε επόμενη γραμμή όπως είσαι. Τρεις φορές καλησπέρα, καληνύχτα. Τι να σε κάνω. Είσαι αργός. Λέγε ρε κόκκινε, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ουάου, πες τώρα. Έλα φίλε, ναι.
3: Καλησπέρα, Ραπτόπουλε.
2: Έλα φίλε, καλησπέρα.
3: Λοιπόν, επειδή από το πρωί, να το πω γενικά, ακούω μπούρδες γενικά για τον Κασιδιάρη. Νέος κι εγώ είμαι, κάτω από 20. Λοιπόν, πρώτον, όλοι αυτοί που λένε πολιτικά ότι ο Κασιδιάρης είναι αντισυστημικός και οτιδήποτε, μόνο μια απλή ανάρτηση ενός πιο πλουσίους ανθρώπου στην Ελλάδα που τον υποστηρίζει θα καταλάβαιναν πόσο συστημικός είναι. Ο Γιαννακόπουλος πανηγυρίζει την αποφυλάκησή του. Και όχι μόνο αυτός.
2: Ξέρεις κανένα πολιτικό που να μην τον υποστηρίζει κάποιος δυνατός οικονομικά άνθρωπος?
3: Ωραία, άρα το αντισυστημικό όλο αυτό που το πουλάνε. Α, δηλαδή, ναι.
2: Λες δηλαδή ότι και αυτός έχει τους δικούς του επιχειρηματίες,
3: λοιπόν,
2: όπως σωστά.
3: Δύο λεπτά λίγο να
2: ναι,
3: πω.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Όποτε υπάρχει οικονομική κρίση, πολιτική κρίση, μιλιταριστική κρίση, το πρώτο πράγμα που σε πουλάνε είναι το πατριωτιλίκι. Ότι φταίει ο ξένος, ότι φταίει ο ξένος που τα νίκη είναι 500 ευρώ και δεν μπορεί να κάνει οικογένεια κτλ. Το με τα μνημόνια έγινε το ίδιο πράγμα με την ξαφνική άνοδο της Χρυσής Αυγής και από το 2020 και μετά τον πόλεμο στη Ρωσία και την ενεργειακή κρίση έχει αρχίσει ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη.
2: Ναι. Εσύ που ανήκεις?
3: Εγώ αναρχικός είμαι.
2: Δηλαδή δεν ψηφίζεις?
3: Θα ψηφίσω αυτό που θεωρώ πιο αξιοπρεπή, για να μην έχει ο Μητσοτάκης το μεγάλο ποσοστό, το Βαρουφάκη εγώ θεωρώ πιο αξιοπρεπή. Ωραία. Δεύτερον, μιλάνε για Κασιδιάρη ότι έκατσε μέσα ο μοναδικός και τα λοιπά. Τον Κασιδιάρη ξέρεις ότι οι original χρυσαυγίτες τον θεωρούν ρουφιάνο και προδότη.
2: Για ποιο?
3: Ο Λαγός και ο Μιχαλολιάκος είναι μέσα. Ο Λαγός τον έδιρε μέσα στη Δομοκό.
2: Για ποιο λόγο τον θεωρούν έτσι?
3: Γιατί έχει αποκηρύξει τον σκληρό εθνικισμό, λέει εγώ δεν είμαι το ένα, δεν είμαι
2: να
3: το
2: γίνει
3: άλλο,
2: πιο light για να πολιτευτεί.
3: Ναι, για να πάρει ψήφους, για να πάρει ένα κλασικό μερίδιο του ελληνικού λαού που θα ψηφίσει οτιδήποτε θεωρεί και του προβάλλουν ως αντισυστημικό. Δεν είναι τυχαίο που αν τα κανάλια και ο Μητσοτάκης και οποιοδήποτε δεν ήθελε να ανεβεί ο Κασιδιάρης, θα πήγαιναν 30 κάμερες έξω από την αποφυλάκησή του να τον τραβάνε και να τον παίζουν όλη μέρα στα social media.
2: Άρα είναι συστημικός.
3: Και τρίτο και τελευταίο, επειδή γενικά αρέσει και στους μικρότερους και στην ηλικία μου και τα λοιπά να θεωρούν τον Κασιδιάρη πολύ άδρα και μάχημο, να τους θυμίσω ότι όχι τίποτα σκληροί άνθρωποι, τη Φενταγκίνη στο Περιστέρι τον είχαν δει το 15, το 17 πότε έγινε. Οπότε ας μην κάνουν όνειρα για νησιά και τα λοιπά, γιατί εδώ είναι το κίνημα. Και ο Κασιδιάρης είναι μια φούσκα που θα σκάσει όπως έσκασε και η Χρυσή Αυγή, όπως έχει σκάσει και άλλες διαχρονικά.
2: Πολύ ωραία. Σε λέει άσχετο ένας εδώ. Στην Πολωνία δεν υπάρχει ούτε ένας μετανάστης. Το ξέρεις αυτό?
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Τι γίνεται.
0: Έχει 2 εκατομμύρια Ουκρανούς.
2: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ. Πώς λέγεται αυτός που μου λέει άσχετο?
2: Μισό λεπτό. Πέτρος Μαϊντής.
0: Οκ. Λέω. Να διαβάσει και να δει τι γίνεται.
2: Γιατί προχθές έδωσε μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας και τον χαρακτηρίζουν σκληρό εθνικιστή και λέει.
0: Μίλησα για Ουκρανούς, για όχι κάτι άλλο.
2: Μάλιστα. Πάμε. Πάμε.
4: Γεια σας, παιδιά, μ' ακούτε?
2: Ναι.
4: Μ' ακούτε?
2: Μάλιστα.
4: Έλα, γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Καλησπέρα κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινο.
2: Μάλιστα, καλησπέρα σας.

0: Λοιπόν, δεν θα μιλήσω αυτή τη στιγμή για ποδοσφαιρικά, γιατί τα ποδοσφαιρικά μας είναι για κλάματα. Από τη στιγμή που δεν τιμωρούνται οι διαιτητές, είτε Έλληνες είτε ξένοι είναι, να τους ελέγξουν μετά τον αγώνα, να δουν τι καλό έκανε και τι κακό. Και βάσει αυτό να πάρει την προαγωγή ή την τιμωρία. Φεύγω από το ποδόσφαιρο. Πάω τώρα στην πολιτική που πολύ σωστά καλέτε. Εσύ κύριε Ραπτόπουλε, με συγχωρείς που μιλάω στον ελληνικό, εσείς κύριε Ραπτόπουλε και με τον κύριο Κόκκινο, τα λέτε πάρα πολύ ωραία, σας συγχαίρω, σας ακούω κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ακρίβεια. Εάν πούμε ότι στο νομό Αττικής, μ' ακούτε?
1: Ναι. Και μου στέλνουν μηνύματα ότι ο Κόκκινος έχει δίκιο, στην Πολωνία έχει μηδέν παράνομους, έχει κανονικούς. Γιατί εδώ μου
2: δείξε... Πώς είναι οι Ουκρανοί?
1: 1.800.000.
2: 1,8.
1: Ναι.
2: Όχι 2 εκατομμύρια, συγγνώμη που έπεσα έξω 200.000.
1: Νομίζω ότι.
2: Εγώ δεν είπα ότι είναι
1: για παρανόμους. Εντάξει.
2: Δεν μίλησα. Λέω, ζούνε.
1: Ναι.
2: Είναι Πολωνοί.
1: Όχι.
2: Του στρέφει το πολωνικό
1: κράτος. Ναι. Δεν είναι παράνομοι ίσως αυτό.
2: Είπα εγώ για.
1: Ναι, μπορεί.
2: Δεν μίλησα εγώ για λαθρομετανάστες.
1: Ναι, μίλησε για μετανάστες.
2: Μίλησε για μετανάστες.
1: Πολύ ωραία. Παρένθεση, ωραία. Να μην μένουν τελείες εδώ.
2: Τους χαρακτηρισμούς άσχετα και αυτά. Να ακούει τι λέω.
1: Ωραίος. Σε δικαιολογεί εδώ ένας άλλος ακροατής. Βεβαίως.
2: Να πει κάτι που ισχύει.
1: Περίμενε. Πάμε. Λέγε φίλε.
0: Κύριε Ραπτόπουλε.
1: Ναι.
0: Μ' ακούτε?
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι στο νομό Αττικής κατοικούν, ας πούμε, 40% πληθυσμό της Ελλάδος, οι υπόλοιποι 60% υποφέρουν από την ακρίβεια. Φεύγουμε και από αυτό. Πόσα δύσεις πράξεις έχει η Ελλάδα, το κράτος, το χρόνο, από τον φτωχό λαό? Φεύγουμε και από αυτό. Αυτά είναι ερωτήσεις. Λοιπόν, παίρνουν τις χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη και τα κάνουν λαμόγια, κάνουν ακίνητα. Ο καθένας σε μια τετραετία κάνει 15-20 ακίνητα. Και εσείς κύριε Ραπτόπουλε, αν θέλετε να κάνετε ένα κουτέτσι στην αυλή σας, θα σας κλείσουν μέσα.
2: Υπάρχει μια διαφορά λοιπόν, όμως.
0: Υπάρχουν διαφορές.
2: Όχι,
0: ναι,
2: πώς θα κάνουνε?
0: Από το κλέψιμο.
2: Όχι. Είναι απλή η απάντηση. Κατηγορήθηκε η κυρία Χαριστιανού για αυτό το πράγμα. Πάνε σε πληστηριασμούς, παίρνουν σπίτια και ξαφνικά από μηδέν σπίτια έναντι πινακίου φακής βρίσκονται με δεκάδες σπίτια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όχι, δεν το είπε και να σας διορθώσω, γιατί αλήθεια λέτε, αλλά ο τρόπος είναι λίγο συζητήσιμος.
0: Σωστά, Γρηγόρη, αλλά εγώ ποτέ δεν πρόκειται να πάρω σπίτι από δημοκρασία, το οποίο το πήραν από σένα για να το πάρω εγώ.
2: Εσείς κυρία μου, γιατί έχετε αρχές, έχετε άλλο σκεπτικό. Οι άλλοι λοιπόν, σου λένε να βγάλουμε τώρα που μπορούμε.
0: Ναι.
2: Πώς γινόταν λοιπόν, επικατοχής με τους μαυραγωρίτες?
0: Ναι. Έτυχε στη ζωή μου εγώ να ζήσω τα κόμματα από ΕΡΕ. Είμαι λίγο μεγάλος, πολύ μεγάλος από εσάς. Λοιπόν,
2: 85.
0: Και πάμε, ορίστε.
2: 85.
0: Κάπου εκεί, κανένα δύο χρόνια πιο κάτω.
2: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, και αφού φύγαμε από τις χρηματοδοτήσεις που τις εξαφανίζουν, πάμε στον καφέ, στο φραπέ και δεν συμμαζεύεται. Για αυτά τα λεφτά δεν λέει κανένας τίποτα. Για τη Siemens και τα λοιπά.
2: Κουβέντα!
0: Λοιπόν, έρχομαι τώρα σε μία άλλη ερώτηση. Η φορολόγηση. Πόσα λεφτά χρειάζεσαι κύριε Κόκκινε να ζήσεις με την οικογένειά σου με μία σύνταξη? Ας αφήσουμε τώρα που δουλεύεις και βγάζεις με 1,5 χιλιάρικο το μήνα.
2: Σύμφωνα με την Ελστάτ, μία οικογένεια με δύο παιδιά θέλει, με δικό της σπίτι θέλει το λιγότερο 3.000 ευρώ για να βγάλει πέρα το μήνα.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα...
2: Πείτε μου πόσες οικογένειες έχουν τέτοιο εισόδημα.
1: Δεν κάνεις δεύτερο παιδί.
2: Άλλο αυτό. Εσύ δεν είπες κάτι λάθος.
1: Εάν δεν έχω, δεν κάνω παιδί.
2: Όχι, λέω τα έχουνε.
1: Ναι.
2: Τα έχουν τα παιδιά, μεγαλώνουν.
1: Ναι.
2: Πόσες οικογένειες έχουν 3.000 εισόδημα το μήνα και δικό τους σπίτι?
1: Δεν κάνει δεύτερο παιδί.
2: Ρε, το έχουν κάνει, είναι τώρα σπουδάζει. Τι μπορεί να κάνει αυτό.
1: Άμα κάνει παιδιά, πιλωράνεσαι, ρε κόκκινε.
2: Ήξερε αυτό το πράγμα που θα γίνει.
1: Άμα κάνει παιδιά, τι είναι, μόνο ευχαριστίε εκείνη την ώρα που το κάνει.
2: Τι να προβλέψει, ότι
1: τι να προβλέψει.
2: Όταν πληρώνει.
1: Το background του δεν το βλέπει.
2: 2,5 ευρώ τη βενζίνη.
1: Μπορώ να κάνω εγώ 4 παιδιά και 3 παιδιά.
2: Εσύ μπορεί.
1: Πέχα μου.
2: Μπορεί και να τα έχει, δεν ξέρω.
1: Τώρα κουβέντα κάνουμε ή.
2: Να λέμε αλήθειε.
1: Κάνει όλε 5 παιδιά. Παίρνει 800 ευρώ η γυναίκα του και 1000 ευρώ.
2: Λες...
1: Πώς θα κάνεις 4 παιδιά.
2: Θα μιλήσω προσωπικού.
1: Προσωπικού, ναι.
2: Ο συγχωρεμένος ο πατέρας
1: ναι.
2: μου έγινε επέτης.
1: Τι έγινε?
2: Έγινε επέτης.
1: Τι να πει.
2: Μεγάλωσε 6 παιδιά. Με αξιοπρέπεια και με ό,τι μπορούσε. Με όλο το είναι.
1: Διαμαρτυρήθηκε πουθενά.
2: Τον άκουσε να διαμαρτύρεται.
1: Δεν τον είδα να διαμαρτύρεται.
2: Διαμαρτυρόταν για άλλα πράγματα.
1: Δεν τον είδα να διαμαρτύρεται.
2: Διαμαρτύρεται γιατί ο Μπάσο Μητσοτάκης. Από 20 εκατομμύρια δραχμών στο εφάπαξ το έκανε σε μία μέρα 10.
1: Έτσι κι αλλιώς εγώ και λεφτά. Θα τα έτρωγες εσύ στα κουμάρια. Καλά
2: εγώ
1: έκανε.
2: Του πατέρα μου.
1: Έτσι,
2: ούτε ένα ευρώ δεν έχω φάει.
1: Πού δεν το φάζε, δεν το φάγαμε λεφτά του πατέρα μας.
2: Εγώ του πατέρα μου όχι.
1: Τι δεν τον έφαγες.
2: Δεν μπορούσε.
1: Τι δεν μπορούσε.
2: Δεν μπορούσε να με κάνει.
1: Σοπαρε που δεν του φάγαμε. Τώρα μας τρώνε εμάς. Έτσι είναι κύκλο είναι η ζωή. Κάνει ρε 4 παιδιά ένα που παίρνει 2.000 το μήνα με τη γυναίκα του.
2: Άλλο σήμερα.
1: Πρέπει τρελό.
2: Η Ελλάδα πάει από το κακό στο χειρότερο. Μικραίνει. Μάθε και το άλλο. Δεν το έκανα θέμα σήμερα. Το μελετάω.
1: Τι μελετάς?
2: Μάθε ότι η εταιρεία που πήρε τη Singular Logic,
1: ναι.
2: την εταιρεία η οποία κάνει τις εκλογές,
1: ναι.
2: πήρε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους έναντι πινακίου φακής.
1: Όλους τους?
2: Αρχαιολογικούς χώρους. Από την Ακρόπολη.
1: Τι τα πήρε, τα εκμεταλλεύεται.
2: Γιατί να τα πάρει μια ξένη εταιρεία και όχι κάποιος Έλληνας?
1: Ποιος Έλληνας θα τα πάρει?
2: Το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο.
1: Το ελληνικό δημόσιο.
2: Δεν είναι κερδοφόρα, δεν έχει εισιτήρια, δεν βγάζουν λεφτά. Δεν έχει υπαλλήλους. Γιατί να το πάρει μια ξένη εταιρεία?
1: Αφού είστε άχρηστοι.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
2: Είναι άχρηστοι ή υπάρχει κάτι άλλο?
1: Πού να ξέρω, κόκκινε. Εδώ το.
2: Τίμιο
1: εδώ,
2: αυτό που λες, δεν ξέρω.
1: Άχρηστοι. Εδώ διαμαρτυρήθηκαν οι Ελληναράδες για το άγαλμα του Βουκεφάλα, να πούμε.
2: Του μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Του μεγάλου Αλεξάνδρου. Το οποίο άγαλμα είναι ανεκμετάλλευτο.
2: Συμφωνώ.
1: Αντί να πούμε αυτό το άγαλμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Δήμος, η κοινότητα, η πολιτεία.
2: Έλεγες κάτι
1: αν πριν. Αν το δίναν κάπου θα το δίναν σε ιδιώτη. Είμαι σίγουρος.
2: Έλεγες κάτι πριν.
1: Παρακαλώ.
2: Για τους μετανάστες.
1: Ναι.
2: Ξέρω ότι η αγαπημένη μου χώρα είναι η Ιταλία. Να πηγαίνω δηλαδή εκεί πέρα όποτε μπορώ. Λατρεύω τους Ιταλούς για ένα πράγμα.
1: Γιατί τους λατρεύεις?
2: Και μία πέτρα να υπάρχει.
1: Α, ναι, την εκμεταλλεύονται.
2: Την φωταγωγούν, υπάρχει.
1: Βγάζουν λεφτά, βέβαια.
2: Λοιπόν.
1: Εμείς με τόσο πολιτισμό.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Όταν είχα πάει γαμήλο ταξίδι με τη σύζυγό μου.
1: Εκεί την πήγες?
2: Εκεί την πήγα, ναι, στη Ρώμη.
1: Λοιπόν. Ρομαντικά είναι εκεί δηλαδή.
2: Όμορφη πολύ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Τι ωραίο έχει η Ρώμη δηλαδή.
2: Καταρχήν τεράστια ασφάλεια. Δεύτερο, παντού με τα πόδια και με το μετρό.
1: Μπρε, τι όμορφο είναι η Σελήνη, δεν είναι ελληνικά, σε ρωτάνε. Τι όμορφο έχει η πόλη.
2: Τι όμορφο.
1: Ναι. Τι όμορφιά έχει.
2: Μέρη να δεις.
1: Ποια μέρη να δεις.
2: Από τα αρχαία που έχει η Ρώμη.
1: Ναι. Σ' αρέσει τα αρχαία εσένα.
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Δηλαδή πήγες με τη γυναίκα σου και σε πήγαινε στα αρχαία.
2: Πήγαμε.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν πήγαινε.
2: Το Κολοσσέο πήγαμε και το Βατικανό είδαμε και τα πάντα.
1: Σιγά το μέρος που είδες στο Βατικανό. Κάτι παπάδες που χρυσαφίζουν εκεί πέρα μέσα.
2: Πρέπει να συγκινήσεις.
1: Και το Κολοσσέο. Έχω εγώ την ντούμπα για Κολοσσέο, το βλέπω κάθε μέρα.
2: Άλλο πάει, βλέπει πίνακες. Βλέπει πίνακες ζωγραφικής. Εγώ έχω δικαίωμα να τον κατηγορήσω.
1: Τι γιατί... πίνακες να δει, σαν γλαμάρα.
2: Εγώ όχι.
1: Πίνακες να πάνε.
2: Άλλοι πάνε, βλέπει.
1: Τι ωραίο έχει, σε μιλάνε το Κολοσσέο, με λέει. Τι ομορφιά έχει το Κολοσσέο.
2: Ξέρει την ιστορία του.
1: Η ιστορία τη Τούμπα είναι καλύτερη.
2: Τη Τούμπα. Καλά, εσύ.
1: Τερζανίδη,
2: είμαι σίγουρο. Ότι αν πήγαινε στη Ρώμη θα πήγαινε στο Ολύμπικο.
1: Όχι, θα πήρε στο Κολοσσέο.
2: Εγώ πήγα στην Πουτίκη Ρώμα. Παρακαλώ.
1: Άρα δεν έχει τίποτα ωραίο να δεις.
2: Άλλο θέλω να σου πω.
1: Ναι.
2: Έλεγε για τους μετανάστες.
1: Σιγά την πόλη.
2: Και κατηγορούσα εγώ ανόητο στον Μπουτάρη που δεν μπορούσε να τους κάνει ζάφτη που κάνανε διάφορα παραπήγματα έξω από τα μαγαζιά της Τσιμισκή.
1: Ναι.
2: Και το βλέπω αυτό.
1: Παραοικονομία στο... πρέπει να υπάρχει.
2: Να τελειώσω.
1: Χαϊβάνο. Ο Μπουτάρης είχε 4 τόνους μυαλό.
2: Να τελειώσω.
1: Σαν και εμάς ήταν ο Μπουτάρης.
2: Να τελειώσω.
1: Θεός χωρέσαν αν υπάρχει Θεός.
2: Η Ρώμη έχει μια πολύ καλή αγορά. Ένα εμπορικό κέντρο ασύλληπτο. Είδα παραπήγματα με πολύ κόσμο να πουλάει ημιτασιόν προϊόντα έξω από οίκους μόδας. Μιλάμε εκατομμυρίων τώρα, όχι αστεία. Κάνουν του οι καραμπινιέροι. Μπαίνουμε σε ένα καφέ για να μην μπλέξουμε κι εγώ με την γυναίκα μου και μετά από 10 λεπτά βγαίνουμε.
1: Φοβήθηκε ο καραμπινιέρης.
2: Γιατί ρε φίλε, πολλοί θέλει να μας τρέχουν διαπίστωση.
1: Δηλαδή ο Καντίνας πλακωνόταν εκεί και εσύ φοβόσαι τον καραντινιέρ.
2: Γιατί έκανα κάτι κακό. Πήγαμε να περάσουμε καλά, ρε φίλε. Δεν πήγαμε...
1: Φοβήθηκε και πήρε ο δηλώσει το φοβήθη τον καραμπινιέρι.
2: Ναι, εσύ άμα θέλει να καχαρία, δώσ' του μπουνιά. Τι μου λες τώρα.
1: Φοβήθηκε τον καραμπινιέρι αυτό.
2: Καραμπινιέρι,
1: τον καραμπινιέρι.
2: Τον καραμπινιέρι. Του καραμπινιέριδε έχω φίλου. Άκου να σου πω.
1: Και τελικά, γεια σα.
2: Ναι. Του μαζεύουν.
1: Ναι.
2: Εγώ την Ιταλική αστυνομία και του καραμπινιέρι έχω πολύ ψηλά.
1: Ναι.
2: Ότι κάνουν τη δουλειά του υπεύθυνο σωστά. Σε 10 λεπτά. Τα παραπήγματα τα είχαν ξαναστηθεί που τους μαζεύσαν όλους. Και λέω, αν δεν μπορούν και οι Ιταλοί να κάνουν ζάφτι, αυτό δεν μπορεί κανείς. Αυτά είναι που έχουν αγανακτήσει τον κόσμο και στρέφεται σε ακροδεξιά.
1: Στην ακροδεξιά. Πάμε παρακάτω. Θα πούμε τον φίλο τι λέει.
2: Και να σου πω επίσης, στη Γερμανία πόσους Ουκρανούς έχει.
1: Δεν είδα εγώ Ουκρανό εκεί στην Κολομβία.
2: Πόσους έχει.
1: Δεν ξέρω.
2: Επειδή δεν είδες κιόλας. Θα χοροπηδήξεις.
1: Σε όλη τη Γερμανία.
2: Ναι.
1: Πόσοι είναι.
2: 1,5 εκατομμύριο.
1: Εμείς είμαστε μισό εκατομμύριο Έλληνες εκεί.
2: Πόσα εκατομμύρια είναι η Ουκρανία.
1: Όλη η Ουκρανία.
2: Ναι.
1: Ποιο καμιά δεκαπενταριά είναι.
2: 40.
1: 40 είναι όλοι.
2: Τα 10 είναι εκτός Ουκρανίας.
1: Μάλιστα.
2: Λογικό είναι.
1: Και εμείς είμαστε πολύ έξω. Όχι πολύ.
2: Πιο πολύ είμαστε έξω πλέον.
1: Δεν είμαστε πολύ.
2: Πιο πολύ είμαστε πλέον.
1: 500.000 είμαστε ελάχιστοι στη Γερμανία. Και άλλοι τόσοι είμαστε στην Αυστραλία. Σιγά το νούμερο, ρε κόκκινε.
2: Και πάνω από 1,5 στην Αμερική.
1: Πού πολύ είναι το νούμερο.
2: Άλλη μια Ελλάδα είναι έξω.
1: Ποια είναι η άλλη Ελλάδα έξω.
2: Για ρωτά.
1: Μισό εκατομμύριο Γερμανία μόνο. Και άλλο μισό εκατομμύριο η Αυστραλία. 1 εκατομμύριο. Πατάει τα κουμπιά τώρα, κάνει. Βρε, πάρ' τον ακροατή να πει την κουβέντα, ρε, πήρε τηλέφωνο να πούμε. Πες καλησπέρα, ρε. Έλα, ρε, φίλε, μίλα.
2: Περισσότερο από 6 εκατομμύρια Έλληνες ζουν στο εξωτερικό.
1: Πολλοί είναι.
2: Άλλη μια Ελλάδα.
1: 6 εκατομμύρια.
2: 9 είναι. Είμαστε.
1: 6 είναι η Αθήνα μόνο.
2: Είναι σχεδόν.
1: Ποια είναι 9, ρε. 9 είμαστε μόνο.
2: 9 είμαστε.
1: Πέσαμε. Γιατί είμαστε 9.
2: Πέσαμε. Το 50 θα είμαστε κάτω από 8.
1: Όλη η Ελλάδα κατοικείται από 9 εκατομμύρια. 10...
2: Έλληνες.
1: Έλληνες.
2: Έλληνες.
1: Έλληνες είναι και αυτοί. Σαν τον Αντετοκούμπο. Νιώθουν Έλληνες και αυτοί.
2: Δεν λέω.
1: Αντετοκούμπο είναι Έλληνες, αλλά οι άλλοι δεν είναι Έλληνες. Κατάλαβες. Δεν παίζουν μπάσκετ αυτοί.
2: Και οι περισσότεροι.
1: Επειδή δεν παίζουν μπάσκετ, δεν νιώθουν Έλληνες αυτοί.
2: 1 εκατομμύριο.
1: Αλλά ο Γιάννης.
2: 1 εκατομμύριο είναι στην Ευρώπη.
1: Αυτή είναι εδώ.
2: 3 εκατομμύρια στην Αυστραλία.
1: Φύγει από εδώ πέρα. Ποια 3 εκατομμύρια.
2: Στην Αμερική.
1: Αμερική, ναι, εντάξει, ωραία.
2: Συγγνώμη, έκανα λάθος.
1: Ο Γιάννης νιώθει Έλληνας. Οι άλλοι δεν είναι Έλληνες για τον κόκκινο. Ε, δεν παίζουν μπάσκετ, ε.
2: Παρακαλώ.
1: Α, παρακαλάς. Πάμε, έχουμε 500 άτομα. Άλλη μια ώρα πρέπει να κάνουμε εκπομπή. Καλησπέρα.
2: Να ζητήσουμε αύξηση.
1: Καλησπέρα, φίλε, ναι.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Α, το διάλογο βρε Σεντεμπέλου, σε σερή. Τέτοια ώρα παίρνει τηλέφωνο. Τεμπελχανά. Έβαλε τη γυναίκα του να δουλεύει και το παιδί και αυτό κάθεται τόσο σαν κοιλιά.
3: Καλησπέρα,
1: και παίρνει τηλέφωνο την ώρα τη εκπομπή. Ο Σεντεμπέλου. Καλησπέρα.
3: Ναι, με ακούτε.
1: Σε ακούμε, ναι. Φίλε, ναι.
3: Ναι. Τώρα η αλήθεια ότι ξέφυγε η συζήτηση. Οπότε εγώ ήθελα να πω για την πολιτική κατάσταση λίγο, για τα κόμματα γενικά.
1: Να πείτε ό,τι θέλετε.
3: Το θέμα είναι ότι. Οι προεκλογικές υποσχέσεις όλων τώρα είναι ότι θα δώσουν επιδόματα, θα δώσουν τέτοιο. Βέβαια, δεν βγαίνει κανένας να πει πώς θα συγκρατήσει τις τιμές. Την ενέργεια, τα τρόφιμα, αυτό δηλαδή το μεγαλύτερο
1: σωστά,
3: πρόβλημα.
1: Σωστά, για σωστά, σωστά, σωστά. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και να πάρω κάτι ψηλοπράγματα και βγήκα 72 ευρώ πλέον. Έχει δίκιο ο κόκκινος.
3: Ναι, για πότε δηλαδή αυτό ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Στο σούπερ μάρκετ είμαστε μέρα παραμέρα, να μην πω κάθε μέρα. Εκεί φεύγει νομίζω το μεγαλύτερο ποσό αυτών που παίρνουμε, αν όχι όλο. Και το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν βγαίνει κάποιος να πει, να έχει σχέδιο για το πώς, αν μπορεί, να βάλει κάποιο φρένο σε αυτό, στην ακρίβεια, δηλαδή στις τιμές στα μάρκετ.
1: Αυτά δεν μας τα πει ο Μητσοτάκης εδώ, γήπεδα μοίραζε. Ω, τα χαχόλια φωνάζανε, γήπεδο στον Άρη, γήπεδο στον Πάκο, τα χαχόλια.
3: Ναι.
1: Τα χαχόλια φωνάζανε. Αυτά δεν μίλησε εδώ η σύνδοση που είναι άδεια, το ένα που είναι αυτό. Ναι, γήπεδο στον ΠΑΟ, ξέρει που απευθύνεται. Θα το κάνει η πολιτεία. Ω, ΠΑΟ κάρα.
3: Κατά τα απευθύνονται και αυτοί είναι εκεί που ξέρουν ότι έχει απίστευση και εκεί που φωνάζουν πολύ, όπως τον ΠΑΟ, τους φιλάθλους, σε συγκεκριμένες ομάδες. Καταλαβαίνετε.
1: Ότι πει ο Ρώσος πρόεδρος, ο Ελληνορώσος πρόεδρος, ποιο θα ψηφίσουμε δήμαρχο, όποιο πει ο πρόεδρος. Μπαμπα! Μπαμπά! Μπαμπά!
2: Πάμε για τελευταία γραμμή, ένα λεπτό, έλα, παρακαλώ. Έλα, φίλε.
4: Εντάξει, σας. Μην ανοίγετε γραμμές, άμα είναι.
2: Θα μιλήσεις.
4: Θα μιλήσω, ναι, φυσικά.
2: Μην μας βάζει χέρι τώρα, μίλα.
4: Πώς να μην σας βάλω. Το χέρι μου πόνεσε. Λοιπόν, Ελλάδα σημαίνει πατρίς, οικογένεια, θρησκεία. Εντάξει, η δημοκρατία τέλειωσε το 1973. Και τώρα περιμένουμε να ξανάρθει, να ξεβρωμίσει την Ελλάδα. Μπορείτε να αφήσετε τα παιδιά σας να κατεβούν κάτω στο κέντρο μοναστηρίου για νητσό και τα σχετικά. Γιατί εγώ πριν 20-25 χρόνια περπατούσα άνετα εκεί πέρα.
2: Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου. Το Κωνσταντίνο Ποτωτό και το Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Πρώτο ο Θεός, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 2. Να είστε όλοι καλά.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Την πόρτα της εξόδου από τις φυλακές Δομοκού πέρασε το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Μιλώντας στους οπαδούς του, ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, σχολίασε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά και την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική σκηνή. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στη Χαλκιδική για την εξαφάνιση μιας 59χρονης γυναίκας από τον Πολύγυρο. Για την εξαφανισμένη από τις 12 Σεπτεμβρίου Αναστασία Γιαγκοπούλου εκδόθηκε σήμερα αλέρτα από τη γραμμή ζωής μετά από ειδοποίηση από τους οικείους της το βράδυ της Δευτέρας. Σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και με βάση αυτό είναι αντιμέτωποι ακόμη και με ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σύσκεψη φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί από το Δασαρχείο Χαλκιδικής προκειμένου να οριστούν οι μέθοδοι εντοπισμού και χειρισμού του άγριου ζώου. Εξετάζεται αν είναι τσακάλι λύκος που επιτέθηκε μέσα σε λίγες ημέρες σε δύο διαφορετικές παραλίες στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Στη μία περίπτωση το άγριο ζώο επιτέθηκε και δάγκωσε στον αυχένα προκαλώντας του τραύματα ένα 46χρονο Σέρβο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση επιτέθηκε σε ένα δίχρονο αγοράκι προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι και στην πλάτη. Από το αγοράκι πάρθηκε δείγμα DNA το οποίο στάλθηκε στο εργαστήριο γενετικής του τμήματος βιολογίας του Απιθήτα για να διαπιστωθεί αν το άγριο ζώο που το επιτέθηκε είναι τσακάλι λύκος. Συναγερμό σήμανε χθες στις αρχές για άδρα γνώστων στοιχείων ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδονίου στη Θεσσαλονίκη. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
8: Τριανταφυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
9: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
10: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
11: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
17: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
18: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
19: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
20: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
22: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης από τις 10 έως τις 4 με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
23: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
22: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
24: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
25: και ο Απόστολος Κανέλος.
22: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
26: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
22: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
27: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι και εγώ στο Μασούτης Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
22: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά.
0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Ναι, ρε Θανάση, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Τάνια, στον Δημήτρη, Τάνια Δήμου, Δημήτρης Μπασμπαρέλας, ο Μιλών Κώστας Πετρωτός. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6 στην δεύτερη μέρα, στη νέα ώρα προγράμματος. Μια μέρα η οποία ίσως δεν το έχουμε καταλάβει, γιατί δεν ξέρω τώρα, ίσως γιατί ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν δείχνει τη διάθεση να πάρει. Εγώ αφήνω και ένα πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό παράθυρο. Είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών, έτσι, κανονικής μεταγραφικής περίοδου σήμερα. Έχουμε βέβαια και τις αποφάσεις εκτελεστικής της ΕΠΟ, αλλά νομίζω τώρα αυτά είναι σε δεύτερη μοίρα. Τώρα ότι άλλαξε το Nations League, πώς πιστεύεις ότι συγκινεί από τους Έλληνες φιλάθλους?
1: Λίγους, ναι.
0: Λίγους. Η αλήθεια είναι αυτή. Η τελική είναι, αν θέλεις, ένα ενδιαφέρον θέμα. Θα το πούμε λίγο τι αποφάσεις πάρθηκαν και για το τελικό του Champions, για τους τελικούς του Champions League 28-29 και για Europa και για Conference, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι προγραμματίζουν από τώρα. Ψάχνουν να βρουν δηλαδή τις άκρες τους, να κάνουν και ταξίδια από τώρα νωρίς, να τα έχουν κλεισμένα για να πάνε να δουν στην Allianz Arena, νομίζω, το 28 και στο Camp Nou το 29.
2: Πάντως σήμερα το φίλο του ΠΑΟΚ, το φίλο του Άρη, το φίλο του Ηρακλή τον ενδιαφέρει αν η ομάδα τους θα κάνει μεταγραφή.
0: Εσύ τι λες, Τάνια, για πες.
2: Τι να πω.
0: Ο Ηρακλής έχει ανοιχτή υπόθεση, σαν δεν σήμερα.
2: Ο Ηρακλής έχει,
1: έχει μία,
2: ναι.
1: Ναι, έχει μία.
0: Καταρχάς να πω, Θανάσης Πολίτης είναι στο κοντρόλ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου είναι στο production.
1: Γύρισε ο
0: κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου και η Λίλα Γκουλιονή. Είχαμε αλλαγή. Νομίζω ότι σήμερα
2: γυρίζει. Ναι, και τώρα ήρθε η Κατερίνα.
0: Οπότε αναφέρω και τις δύο. Να πούμε για αυτά για να μην το ξεχάσουμε. Άρα ο Δημήτρη θα τον πάρει ο Ηρακλής, θα τον πάρει τον Σταντ Σίλβα.
1: Ναι, είναι κοντά, είναι κοντά.
0: Νομίζω
1: είναι
0: τελειώνει κοντά. Αυτό.
1: 29 χρονών, Πορτογάλος, αριστερός εξτρέμ, ταχύτητα κυρίως. Εντάξει, πέρασε και στην Ελλάδα έτσι από τον Άρη, όσοι το θυμούνται.
0: Καλώς, καλά στοιχεία έχει αυτός. Γιατί δεν έπαιξε πολύ?
1: Τι?
0: Γιατί δεν έπαιξε πολύ?
1: Γιατί
0: είχε φύγει
1: προφανώς
0: τότε.
1: Δεν, ήταν δανεικός.
0: Ναι.
1: Ήταν δανεικός.
0: Είχε καλά στοιχεία. Καλό σώμα είχε. Τώρα ήταν Ισραήλ, έτσι δεν είναι τελευταία?
1: Τώρα Ισραήλ ήταν, μπράβο, ναι. Είναι Ισραήλ. 600 χιλιάρικα είναι από ό,τι έβλεπα Κώστα, χρηματιστηριακή του αξία. Εντάξει. Είναι μια καλή περίπτωση, θα δούμε άμα τελεσφορήσει. Αυτό που βλέπεις ήταν χθεσινό, εντάξει, ο Άρης ολοκλήρωσε.
2: Ναι,
1: Μπρούμα,
2: εντάξει,
1: ναι.
2: Είναι κοντά ρε παιδί μου, δεν ήταν στην εκπομπή μας, ήταν μετά την εκπομπή μας, γι' αυτό
0: Μπρούμα,
2: το λέω.
0: Ναι, θα πάρει άλλον. Έχει άλλον ο Άρης, θα πάρει.
1: Το σούταρ.
0: Το
1: σκοτσέζο. Το σκοτσέζο. Άμα σκοτσέζο. Θα πάρει άλλον,
0: αυτό
1: δεν
0: πήγε
1: αυτό
0: να κλείσει. Μπέρδεμα
1: τώρα ξαναγράφουν οι Σκοτσέζοι ότι μπορεί να τον πάρει ο Άρης.
0: Προλαβαίνει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι τώρα όπως είναι τα πράγματα, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε αυτή
2: μέχρι
0: τη διάθεση.
2: Μέχρι τι ώρα είναι η προθεσμία?
0: Είναι μία μέχρι ώρα. Τη μία ώρα το βράδυ. 12 η ώρα
2: άρα
0: και
2: όλο και κάτι θα προκύψει το βράδυ.
0: Ο ΠΑΟΚ είχε αυτή τη διάθεση κάποια στιγμή να ασχοληθεί και με μία περίπτωση στόπερ που θεωρήθηκε τέλος πάντων μία ξεχωριστή περίπτωση και ότι μπορούσε να τον πάρει με λίγα λεφτά. Μετά την νίκη είδα λίγο να ερεμούν τα πράγματα και
1: στο εξτρέμα ακούστηκε.
0: Όχι, επειδή υπάρχει μια περίπτωση, λέει η πληροφορία, ένα παίκτη ας πούμε 3 εκατομμυρίων τεσσάρων να τον πάρεις με ένα. Είναι δηλαδή ευκαιρία στην αγορά, χωρίς να διαρρεύσουν στοιχεία. Δεν βλέπω όμως να το προχωράει ο ΠΑΟΚ. Μάλλον έχουν πέσει τόνοι και ο ΠΑΟΚ θα έχει κλείσει με τον Μπαντζά, ο οποίος δεν είναι και σε αποστολή για τον κύπελο.
2: Ο Άρης,
0: το μεγάλο θέμα είναι ο Ολυμπιακός.
2: Δεν έψαχνε εξτρέμ, έψαχνε άλλο παίκτη. Ψάχνει στόπερ. Δηλαδή σίγουρα εκεί θα
1: Μάριος
2: περιμένεις
1: το
0: Μάριος, τον οποίο θέλει να πάρει από τη Samsung Sport, 28 χρονών, 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Η ΑΕΚ δεν παίρνει παίχτη από ό,τι βλέπουμε. Ο Παναθηναϊκός νομίζω έκλεισε με τον
0: Σαλάχ. Έχει και Μαγιοράλ, έχει και Ιγκλέσιας, Μπόρχα.
1: Τα διέψευσε αυτά ο Ολυμπιακός.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Τα διέψευσε.
2: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός καίγεται με τον.
0: Θέλει να πάρει ένα σεντερφόρ.
2: Μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αναγκαστικά θα πάνε
1: σε
2: χρήματα
1: να
2: πέμει, για να
1: όμως,
2: πάρει.
1: Μάλλον
0: έχετε,
1: για ελεύθερο θα
0: έχετε
1: πάει.
0: Ακούσει την εκπομπή της Έρας 7 αυτή που βγαίνει ο Τσοκαλάς και τώρα βγήκε μόνο στο Άκης, πώς ήταν το άλλο παλικάρι?
2: Όχι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν.
1: Ναι, τι θες να πεις? Πού θες να καταλάβεις?
0: Γίνει χαμός. Γίνεται χαμός στον Ολυμπιακό.
1: Ότι υπάρχει
2: εντάξει, υπάρχει
1: λες.
2: Έντονη κριτική και γκρίνια.
0: Η
2: Έρα
0: 7 είναι υπέρ Μαρινάκη. Έτσι, βγαίνει απέναντι σε αυτούς που φωνάξαμε τη Λίμπαρ και κατήγγειλε ότι μουτζώνανε τη θύρα 7 κάποιοι. Υπάρχει ένταση. Σε στάξει του κόσμου του Ολυμπιακού.
1: Δημιουργείται μια εμφυλία.
0: Υπάρχει μια ένταση. Ναι,
1: μια τάση
0: και λέει θα μας βρείτε
1: ναι.
0: μπροστά σας, δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Και με σκληρές κουβέντες. Και ουσιαστικά επιβεβαίωσε με αυτά που έλεγε ότι υπήρχε χοντρό θέμα με το Μεντιλίμπαρ στη λογική πάνω στην οποία πήγε να στηθεί ο Ολυμπιακός. Έλεγε, ας πούμε, στην εκπομπή ότι δεν ήθελε με τίποτα παίκτες. Του λέγανε φέρε παίκτες, γιατί η ομάδα δεν πάει. Μετά τον τελικό δεν έπαιξε ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός. Και το μόνο που ζήτησε λέει, ήταν ο Μαφέο, ο οποίος έφυγε κιόλας. Δεν πήγε καλά. Δηλαδή υπήρχε χοντρό θέμα στις απόψεις μεταξύ διοίκησης και προπονητή. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει και χοντρό θέμα μεταξύ των οπαδών της ομάδας. σειρά 7 και κάποιων άλλων κομματιών τέλος πάντων της κερκίδας και δεν ξέρω τι θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια. Η κατάσταση είναι λίγο. Υπάρχει ένας αναβρασμός στον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι. Αλλά από την άλλη, νομίζω από τη στιγμή που πάρθηκε η απόφαση και έφυγε ο Μεντιλίπαρ, τώρα όλα θα πέσει στο βάρος το πόσο γρήγορα, αν καταφέρει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ να φτιάξει τον Ολυμπιακό να το στρώσει και να παρουσιάσει ένα άλλο ποδόσφαιρο.
2: Γιατί όσο έρχονται στραβά αποτελέσματα, αυτή η γκρίνια θα ενισχύεται.
1: Έχουμε
2: έτσι
1: και τις υψηλές παρουσίες, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με Τσέφεριν εδώ, Θεοδωρίδη.
0: Τσέφεριν είναι πολύ στήριξη στον Καγκάτση, δηλώσεις
1: ναι,
0: που έκανε.
1: Είναι κοντά.
2: Να, Θοδωρής Αγοράκης.
1: Πιστεύω
2: τώρα,
1: ότι παίζει ρόλο ο Κώστα και το γεγονός ότι υπάρχει και ένας Έλληνας δίπλα στον Τσέφεριν και αυτό ίσως παίζει ρόλο. Έτσι, γιατί ο Θεοδωρίδης είναι δίπλα, είναι Έλληνας, όπως και να το κάνει.
0: Ψήφισε Τσέφεριν, ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ψήφισε Τσέφεριν.
0: Είχαμε και την εκδήλωση με τα παιδάκια που ήταν και ναι, διεθνής του 4 και κάποια άλλα ονόματα.
1: Ζαγοράκη είδα, Τσιάρτα είδα, Καρακούνη είδα, Μπασινά είδα, Δημήτρη Παπαδόπουλο είδα.
0: Ήταν και ο Μπίρχοφ εκεί.
1: Ο Μπίρχοφ ήταν εκεί, έτσι, ο Ασάνοβιτς είναι εδώ, όχι εκεί εδώ, Θεσσαλονίκη. Αυτή ήταν έτσι από τους πλέον έτσι διάσημους καλεσμένους.
0: Και 7.30 ώρα είναι η εκδήλωση της ΕΠΟ στο Avenue, στην παραλία της Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια, γιατί όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο των εορτασμών των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ. Εκεί όπου ο Άρης έχει πει ότι δεν πάω, δηλαδή
2: σε ένδειξε διαμαρτυρίες.
0: Έστειλε ας πούμε την διαμαρτυρία του με αυτόν τον τρόπο, θέλει να τη δείξει, μη στέλνοντας εκπρόσωπο σε αυτή την εκδήλωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Θα δούμε, θα είμαστε εκεί γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω και τι δηλώσεις ακριβώς μπορεί να γίνουν που να βγάζουν ένα ζουμί. Τώρα έχουν προσκληθεί οι πάντες. Και η αλήθεια είναι, άκουγε τον Γιώργο τον Μπούζο που το έλεγε το μεσημέρι. Επειδή ο Ιβάν Σαββίδης χθες το βράδυ ήταν στο δείπνο που παρέθησε η ΕΠΟ προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης ΠΑΕΠΑΟΚ και σε αυτή την εκδήλωση. Ακούγεται για τον Αλαφούζο που έλειπε χθες ότι μπορεί να είναι. Θα δούμε ποιοι θα εκπροσωπήσουν τις ομάδες και ειδικά τις μεγάλες ομάδες, γιατί εκεί γίνεται κυρίως η κουβέντα. Γιατί έχει ανάψει λίγο η κουβέντα, γιατί διαιτησία κάποιες ομάδες φαίνεται ότι έχουν ηρεμήσει, όπως η ΑΕΚ ας πούμε σε σχέση με την ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ εξέφρασε κάποια παράπονα για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό, μετά τον τέρμι με τον Άρη λίγο ηρέμησε. Τώρα είναι ο Άρης που είναι στο προσκήνιο. Έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό το κυβερνητικό ρεπορτάζ.
1: Ο Ηρακλής έχει πιο πολύ.
0: Στην πορεία και ο Ηρακλής.
1: Τα μεγαλύτερα παράπονα και τα συνεχόμενα δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
2: Να πούμε ότι χθες είχαμε και τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας του βόλεϊ. Κέρδισε 3-1 τη Σλοβενία. Πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σήμερα αντιμετωπίζει τη Σουηδία με μοναδικό στόχο τα 2-2 για να μπορέσει έτσι να εκμεταλλευτεί τις δύο αυτές νίκες και να προχωρήσει στη διοργάνωση. Πολύ καλή εμφάνιση απέναντι σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει αρκετά μετάλλια.
0: Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε λίγο το αγωνιστικό, γιατί μας αρέσει το αγωνιστικό. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Στάθη Σταθόπουλο, γνωστό προπονητή και επικεφαλής εκεί σε, πώς το λένε, σε εκπαιδεύσεις αναλυτών του ποδοσφαίρου. Νομίζω είναι σημαντικό γιατί προοδεύει η Ελλάδα και σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Σταθόπουλε, καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ, καλά
0: είναι. Η ερώτηση είναι μεταγραφικού χαρακτήρα. Από ποια ομάδα περιμένετε μεταγραφή εσείς σήμερα που έχουμε μπει πλέον σε αντίστροφη μέτρηση?
1: Μπορεί να μην παρακολουθεί ιδιαίτερα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, με βάση αυτά που λέγονται. Όχι, δεν λέω να μου πει όνομα.
1: Ναι, όχι όνομα.
3: Η ομάδα που φαίνεται ότι έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη νομίζω είναι Center Force στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό. Είναι ξεκάθαρο αυτό με το Center Force στον Ολυμπιακό. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Δηλαδή πήρε τον Γκονζάλεθ, αλλά και εκεί βλέπω κριτική το Μεξικανό.
3: Κοιτάξτε, μετά τον τραυματισμό του Ελκάμπη θα λείψουν από τον Ολυμπιακό 15-17 γκολ στην πιο, πώς να πω, συντηρητικά πάντα.
0: Ναι.
3: Γιατί αυτά είναι τα γκολ του παίκτη αυτού. Κάποιος πρέπει να τα βάλει αυτά για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να έχει μια καλή πορεία. Και αυτό το λέω γιατί μονοδιάστατα ο Ολυμπιακός στηρίχθηκε πάρα πολύ στο περισσότερο, σχεδόν παραπάνω από το, μάλλον κάτι λιγότερο από τα μισά του γκολ κάθε χρόνο τα κάνει ο παίκτης αυτός.
0: Mm-hmm.
3: Εν αντιθέσει με άλλες ομάδες οι οποίες μοιράζονται, τέλος πάντων, οι ποδοσφαιριστές μοιράζονται τα γκολ. Αυτό είναι ένα θέμα που βέβαια με τον προηγούμενο προπονητή ή με τον τρόπο που έπαιζε. Γιατί τώρα, εφόσον δούμε κάτι διαφορετικό, δεν αποκλείεται τα γκολ αυτά να έρθουν από πολύ περισσότερους παίχτες. Είναι όμως κάτι που θα το δούμε στη διάρκεια.
0: Ναι.
3: Όμως άμεσα το θέμα γκολ νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός.
0: Την περιμένατε την αλλαγή προπονητή? Βγαίνει τώρα από το ρεπορτάζ ότι υπήρχαν εισηγήσεις πριν αρχίσει η σεζόν στο Μαρινάκι ότι πρέπει να αλλάξουμε προπονητή γιατί η ομάδα δεν προοδεύει αγωνιστικά. Δεν ξέρω αν το είχατε αντιληφθεί.
3: Εντάξει,
0: ότι υπήρχε.
3: Ακούγονται. Ναι. Ακούγονται, αλλά να σας πω, δεν είναι, η αλλαγή προπονητή δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Ναι.
3: Θέλει πραγματικά πολύ μεγάλη σκέψη και το κυριότερο αυτό που λέω πάντα και ακόμα και όταν και εγώ εργάζομαι, λέω αν προκαλεί ικανοποίηση το τμήμα, καλώς φεύγει ένας προπονητής.
0: Ναι.
3: Αν δεν λύνει δηλαδή τα προβλήματα, κακώς φεύγει ένας προπονητής. Αυτό το γνωρίζουν φυσικά αυτοί που βρίσκονται στον Ολυμπιακό ή στην κάθε ομάδα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς που είμαστε απ' έξω, γιατί εμείς μαθαίνουμε αυτά που πρέπει να μάθουμε που λέμε. Υπάρχουν και εσωτερικά θέματα τα οποία.
0: Ναι, και αλήθεια είναι, αν θυμάστε, μετά το μάτς πρεμιέρας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, είχε πει ο Μεντιλίμπα Ρεφθασσός ότι η στάση του κόσμου μπορεί να επηρεάζει και αποφάσεις που ήδη έχουν ληφθεί. Δηλαδή, έλεγε ο Μεντιλίμπα ότι ο κόσμος με κρατάει στον Ολυμπιακό.
3: Υπάρχει μια σειρά δηλώσεων, όπως και του Προέδρου του Ολυμπιακού, που είπε: θέλω να παίζουμε έτσι και δεν πρέπει να παίζουμε.
0: Όχι, υπήρχε δυσφορία, ήταν ξεκάθαρο αυτό για την ποιότητα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού.
3: Είναι εσωτερικά. Το θέμα είναι ότι η ομάδα έπρεπε να μπει νωρίς στις υποχρεώσεις τις ευρωπαϊκές. Αυτό μπορεί να μέτρησε στο να μην γίνει μια αλλαγή το καλοκαίρι, πιο νωρίς δηλαδή. Δεν ξέρω, είναι μια πολιτική που κάνουν οι ομάδες και κρίνουν αυτοί πότε θα το κάνουν ή όχι. Ο χρόνος θα δείξει αν ήταν κάτι σωστό ή όχι.
0: Εσείς πάντως, επειδή έχετε περάσει,
3: επειδή έχετε περάσει
0: από πάγκους ομάδων, νομίζω σε αυτό συμφωνούν όλοι. Δεν υπάρχει προπονητής που να μακροημερεύσει αν έχει συγκρουστεί με τη διοίκηση.
3: Έτσι. Δεν είναι.
0: Άμα χαθεί η εμπιστοσύνη, ραγεί στο γυαλί στις σχέσεις διοίκηση-προπονητή, πολύ δύσκολο να μείνει ένας προπονητής.
3: Όπως το λέτε, ακριβώς.
0: Ποια ομάδα παίζει την καλύτερη μπάλα αυτή την περίοδο στην Ελλάδα?
3: Μπάλα.
0: Ποδόσφαιρο, ναι, ξέρετε με ποια είναι. Όλο το πακέτο. Και ανασταλτικά και επιθετικά.
3: Θα έλεγα ότι η ΑΕΚ είναι η πιο σταθερή ομάδα. Άσχετα αν έχει κάνει τις δύο
1: γκέλες.
0: Γκέλες είναι, ναι.
3: Εντάξει, δεν μ' αρέσει αυτή.
1: Απόλυες βαθμών. Απόλυες βαθμών.
3: Όχι, τις απόλυες βαθμολογίες ακριβώς, οι οποίες δεν συνδυάστηκαν και με εμφανίσεις που μπορεί να παίξει αυτή η ομάδα. Επειδή είναι πολύ πιο έτοιμη, παρότι έχει κάνει 7-8 μεταγραφές, ο προπονητής δεν περνάει παραπάνω από δύο παίχτες μέσα στην ενδεκάδα. Mm-hmm. Άρα είναι η πιο ομοιογενής ομάδα από όλες τις ομάδες που πρωταγωνιστούν, που είναι να πρωταγωνιστήσουν μάλλον. Αυτός που παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση φυσικά είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
3: Ο οποίος δεν είχε καλή απόδοση, συνεχίζει να βελτιώνεται. Έχει κάνει βέβαια 12 μεταγραφές, πολύ περισσότερες, αλλά οι 12 είναι μεταγραφές εντεκάδας, συν ένα πολύ καλό υλικό που έμεινε από την περσινή σεζόν. Άρα το βάθος, όπως λέμε στο Παναθηναϊκό, στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, είναι πολύ σημαντικό, είναι το καλύτερο τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, και νομίζω στα χαφ έχει κάνει σημαντικές προσθήκες.
3: Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή
3: πολύ
0: ο Κάγκου, ας πούμε, τον είδαμε στον τέρμι με τον ΠΑΟΚ, έκανε μεγάλη διαφορά.
1: Και το σημαντικό coach είναι ότι κατάφερε να ξεπεράσει τις όποιες έτσι δυσκολίες, να πάρει τις τρεις προκρίσεις που ήθελε, να παίξει δηλαδή ομίλους Conference League, και αυτή τη στιγμή είναι και μόνος αήττητος στη βαθμολογία, έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Και βάζοντας και αρκετά γκολ σε όλα τα παιχνίδια.
3: Και αρκετά γκολ. Και με διαφόρους ποδοσφαιριστές.
2: Ήδη είδαμε τον Αντίνο και τον Ταμπόρδα να κάνουν πολύ καλές εμφανίσεις σε σχέση με την περσινή σεζόν. Ο Ταμπόρδα σκοράρει σε κάθε μάτς.
0: Και με το κεφάλι βέβαια.
3: Ο Αντίνιο βέβαια ξεκίνησε βασικός όλα τα παιχνίδια. Ο Ταμπόρδα ήρθε από αλλαγές. Μην ξεχνάμε ότι έμπαινε στο 82, στο 83. Έτσι κύλησαν τα πρώτα παιχνίδια με τον παίκτη αυτόν. Κατάφερε βέβαια να κάνει μια καλή παρουσία και να δώσει λύσεις στον γκολ που ήταν πολύ σημαντικές για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει τα αποτελέσματα. Βέβαια έχει ένα τραυματισμό τώρα που θα τον κρατήσει λίγο πίσω, αλλά γενικά το ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει πολύ μεγάλο βάθος.
0: Ναι.
3: Ελευθερώνονται παίχτες που δεν ήταν καλοί. Δηλαδή η κριτική που δέχτηκε ο Καμαρά Ήταν πολύ αυστηρή και δίκαια, θα έλεγα, ως προς τον παίκτη που πήρε ο Παναθηναϊκός. Με το συμπλήρωμα δίπλα του Κάγκουα, που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως.
2: Άλλαξε και Καμαρά. Τώρα
3: βλέπουμε ακριβώς ένα διαφορετικό κέντρο. Έρχεται τώρα και ο Ναΐ, θα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα. Γενικά ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία θα έχει σχεδόν όλοι τους υποδοσφαιριστές να είναι υποδοσφαιριστές με εξαιρετικά καλή τεχνική κατάρτιση, που αυτό θα τον βοηθήσει στο να έχει την μπάλα, κάτι που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Στο ΠΑΟΚ Άρης τι είδατε τώρα, για να πιάσουμε λίγο τις δικές μας ομάδες εδώ?
3: Από τη μία μέρα στην άλλη, δηλαδή πώς ήρθε ο ΠΑΟΚ να παίξει αυτό το παιχνίδι, πώς ήρθε ο Άρης να παίξει αυτό το παιχνίδι, γιατί προήρθαν και οι δύο ομάδες ήρθαν με όχι καλή ατμόσφαιρα. Επικράτησε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε τις ευκαιρίες του και είναι πιο έτοιμη ομάδα, πιο συμπαγής ομάδα.
0: Και με κάποιες μονάδες που δεν τις είχε μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή όλοι μιλήσαν για το ρόλο του Ντιαγέ, έτσι, ο οποίος ήταν καθοριστικός στον τερφόρο. Για τον Ντιέγκο Κώστα που λίγο έσφιξε την άμυνα.
3: Πολύ σωστά. Ακριβώς. Βλέπετε ότι οι ομάδες μας μέσα στο Σεπτέμβριο κάνανε τις μεταγραφές και αυτές, ή τέλος Αυγούστου, και αυτές ήταν αναγκαίες μεταγραφές και αμέσως διαφοροποιείται και όλη η απόδοση της ομάδας. Είναι παίκτες οι οποίοι λείπανε. Ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία τα ίδια λέμε κάθε χρόνο. Εγώ δεν έχω αλλάξει την άποψή μου για την ομάδα αυτή. Είναι από τις πιο δύσκολες, για να μην πω η πιο δύσκολη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Μεγάλη ομάδα με πάρα πολλές μεταγραφές και που αργεί πάρα πολύ να γίνει, πώς να σας πω, σύνολο, να γίνει ομάδα, να αποκτήσει τη συνοχή της αυτή η ομάδα.
0: Και την πληρώνουν οι προπονητές. Αυτό γίνεται με τον Άρη.
3: Γι' αυτό λέω δύσκολη ομάδα. Παίρνει καλούς παίκτες. Δεν μπορώ να πω για την ποιότητα των παίκτων, αλλά βλέπετε τώρα ο Μπρούμα έρχεται τώρα. Σήμερα έχουμε 14 Σεπτεμβρίου. Ο Μανού Γκαρσία έρχεται πριν 10 μέρες.
1: Δεν έχει πάρει στόπερ, coach.
0: Τώρα πάει να πάρει στόπερ το Σκοτσέζο τελευταία στιγμή.
3: Πάει να πάρει, γιατί μόλις είδε την μία απουσία. Αναγκάζεται να
0: μα δεν έχει αριστεροπόδαρο στόπερ. Προθέσω Σούταλο αν είδατε.
1: Μα και ο Σούταλο δεξιοπόδαρο είναι. Δεν έχει στόπερ βασικά, όχι δεξιοπόδαρο. Ο Γένσεν έπαιζε μέχρι τώρα.
3: Αναγκάστηκε να παίξει ο Γένσεν, ο Σούταλο. Δηλαδή είναι παίκτες με καινούργια άμυνα, καινούργιο τερματοφύλακα αμέσως. Βλέπετε, εκτός από το Ρίτσαρντ, ας πούμε, όλοι οι άλλοι καινούργιοι παίκτες. Δηλαδή αμέσως καινούργια ομάδα. Πώς να αποκτήσει συνοχή.
0: Ο Ηρακλής όμως. Μισό λεπτό. Ο Ηρακλής. Επίσης είχε πολλούς παίκτες, 21 μεταγραφές.
1: Σίγουρα, 21 σίγουρα παίκτες, 22.
0: 22 μεταγραφές.
3: Έρχεται από άλλη κατηγορία, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά που γίνανε. Το πόσο γρήγορα ή αργά, εντάξει, είχε κλείσει νωρίς τον προπονητή του, μπορούσε να κάνει τις μεταγραφές ίσως και νωρίτερα, αλλά πάντα η περίοδος των μεταγραφών δεν είναι εύκολη περίοδος, γιατί ο κόσμος θέλει παίκτες, αλλά το να έρθει ένας παίκτης σε μια ομάδα, εφόσον ψάχνεται, δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Εγώ βλέπω ένα ματσάρι όμως που μπορεί να μην παίζει ο Ηρακλής καλό ποδόσφαιρο, αλλά έχει τον τρόπο να περάσει στους παίκτες ένα σκεπτικό να παίρνουμε τους βαθμούς. Είναι πιο κοινικός, και πιο ρεαλιστής ο Ηρακλής ό,τι θέλει.
3: Πολύ σωστά, και είναι ακριβώς θέμα χρόνου να μπορεί να βελτιώνεται η ομάδα αυτή.
1: Coach, ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση τώρα πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω βέβαια αν έχεις εικόνα. Επειδή στο μάτς στο Πανθεσσαλικό με τον Ατρόμητο, οι τρεις παίκτες που μπήκανε, που φαίνεται ότι είναι και η πιο ποιοτική, θα το έλεγα, έτσι, ας πούμε ο Μάρκες, ο Πορτογάλος, ο Ραντόγια, ο Σέρβος, το χώρο της μεσάς γραμμής, ο Ίβι Λόπεθ, μάλλον δεν είναι έτοιμοι προφανώς γι' αυτό, δεν τους βάζει ο Ματσάρη ή ξεκινάει σταδιακά να τους βάζει, να τους δίνει χρόνο, γιατί και φάνηκε αυτό. Άλλη ομάδα ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Έχετε δίκιο, και αυτό συμβαίνει. Οι προπονητές ξέρουν καλύτερα από όλους πώς θα διαχειριστούν το υλικό που έχουν. Γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι, σας λέω και πάλι, βγαίνουν προς τα έξω. Κανένας δεν θέλει να χάνει, όλοι θέλουν να επιτύχουν. Η διαχείριση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν ένα βασικό κορμό να στηριχτεί ο προπονητής. Είναι όλοι καινούργοι στον Ηρακλή. Άρα όλοι θέλουν μία πίστοση χρόνου. Είναι τυχερός βέβαια ο Ηρακλής, ο οποίος μάζεψε βαθμούς, και είναι πολύ σημαντικό ότι μάζεψε βαθμούς και μπορεί να βλέπει ήρεμα τη συνέχεια. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σταδόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι μια πρώτη ακτινογραφία των ομάδων. Νομίζω ότι
3: είμαστε σε μια περίοδο που αυτό ακριβώς μπορούμε να πούμε, την αξιολόγηση περισσότερο των ρόστερ και των μεταγραφών που έγιναν. Δεν μπορείς να πεις πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Mm-hmm. Ωραία. Έτσι, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν και στην πορεία της χρονιάς. Ναι, ακόμα είναι πολύ νωρίς, εντάξει, όπως και το κάνουμε.
2: Έχουμε και τη διακοπή τώρα, οπότε και αυτή θα επηρεάσει.
0: Οι παίκτες που ήρθαν που τώρα ουσιαστικά θα δουλευτούν. Έτσι.
3: Ένα μήνα μετά θα δούμε άλλες ομάδες.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταθόπουλο. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, αυτά από το γκολ
2: τη Σταθόπουλο. Η αλήθεια είναι, Κωστή, τώρα λέμε μετά τη διακοπή, αλλά πολλές φορές οι διακοπές σε ομάδες που, ας πούμε τώρα στον Παναθηναϊκό που δείχνει να έχει βρει ένα ρυθμό, έτσι. Στον ΠΑΟΚ τώρα που προσπαθεί να κάνει. Μπορεί να του πει.
0: Θα λείπουν οι διεθνείς είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι.
2: Δηλαδή, δεν θα είναι εύκολο και αυτό.
0: Πώς να μοντάρει. Λέμε τώρα για τον Αλγουαθέλ του Ολυμπιακού. Θα φύγουν πολλοί παίκτες που είναι διεθνείς. Τι να μοντάρει. Ο Λύση, θα του φύγουν παίκτες οι οποίοι είναι διεθνείς. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
1: Αναλόγως ποιοι παίκτες θα φύγουν και αυτό.
0: Ναι,
1: είναι ένα
0: πάλι δουλεύεις όμως. Πάλι κάποιοι παίκτες θα έρθουν σε
2: κάποιες. Σε μια ομάδα που έχει βρει ρυθμό, άμα τη κόψει το ρυθμό.
0: Εντάξει, okay.
1: Εντάξει, αυτό το είχε πατήσει με την ΑΕΚ που ήταν πέρυσι που λέγαμε.
2: Δεν θυμάσαι που γύρισε να βρει διακοπές.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα όταν επιστρέψουμε να συζητήσουμε και τη φάση του γκολ που έφαγε η Γιουβέντους. Το 3-2.
1: Σταματημένους.
4: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
6: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
5: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
6: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πες μου ρε μάκη, εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
14: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
15: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγώνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
19: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
20: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
19: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
20: Για ποιο αυτοκίνητο?
19: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
24: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στην δεύτερη, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πω ότι η Superbet και το Metropolis 95&5 σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, καλέστε τώρα 2310 90 90 90. Οι 5 πρώτες γραμμές κερδίζουν. Επαναλαμβάνω, δωρεάν διπλές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Προσφορά από Superbet και Metropolis 95&5. Καλείτε τώρα 2310 90 90 90. Οι 5 πρώτες γραμμές κερδίζουν. Και νομίζω θα πάμε σε έναν προπονητή που τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλη φορά και μας έχει πει ενδιαφέροντα πράγματα και έκανε και καλή εκκίνηση. Μπορεί το χρόνο να τον ξαναδούμε στην πρώτη κατηγορία, τον κύριο Χουάν Φεράντο, έτσι, τον παλιό προπονητή.
1: Δεν ήταν ικανοποιημένος.
0: Βόλου Πανσεραϊκού, ναι, τον άκουσα, είδα τις δηλώσεις. Mr. Φεράντο, hello, how are you?
2: Hi, how are you?
0: Fine, fine. Congratulations for the two wins in the beginning of the second league with Panionios. Although yesterday you were not so much so satisfied as we saw you on TV.
2: No. It's honestly, we are not playing a good way. With sometimes we are not clear ideas. Was difficult, but okay, understand it. It's the first match. It's a lot of pressure for the players, but I hope in the next matches will be in better way.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, λέει, ναι, δεν ήταν καλό το παιχνίδι. Δεν είχαμε καθαρές ιδέες στο τι θέλαμε να παίξουμε. Είναι βέβαια, λέει, τα πρώτα παιχνίδια, η αλήθεια είναι. Υπάρχει και πολύ μεγάλη πίεση στους ποδοσφαιριστές. Ελπίζω, λέει, στη συνέχεια να βελτιωθούμε. You speak about pressure to the players. That means that the target for Panionios is to be next season in the first league.
2: Yeah, this is the truth. We want to be in the Super League One. Yes, but we know it's at the end. We need to play 28 matches in a row now in the best way to get points, because it's very important for us to the next season to stay in the Super League One.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, το παραδέχεται ότι ο στόχος είναι η Super League 1 για τον Πανιόνιο. Δεν είναι εύκολο, λέει. Πρέπει να παίξουμε 29 παιχνίδια σε σειρά και να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για να πετύχουμε, λέει, αυτό το στόχο.
1: Απλά στην κατηγορία αυτή, Κώστα, δεν παίζει, πιστεύω, δεν ξέρω αν συμφωνεί, γιατί νομίζω πρέπει να είναι και η πρώτη του φορά που παίζει.
0: Ναι, Super League. It's your first time in the second division here in Greece.
2: No, it's the second time.
0: Second.
2: The first time I was with Volos, we reached the Super League One.
1: Δεν είναι σημαντικό να κερδίζει κιόλας η ομάδα πρώτα. Πρώτα να κερδίζει, δηλαδή,
0: yes,
1: η ομάδα σε αυτήν την κατηγορία.
0: Although the football is not what you really like to see from your team, it's very important to see your players to know how to win, because until now they have two wins.
2: Yeah, but I think always is more easy to win with one plan, mm-hmm, than this is the reason. Sometimes always the big question is why. Why you win, why you lose. For me it's very important to create a plan, to create a way to reach the victories, no? to get the points.
0: Mm-hmm. Λέει, είναι ωραίο να κερδίζεις, αλλά είναι πιο ωραίο να κερδίζεις με ένα πλάνο, όταν έχεις ένα πλάνο μέσα στο παιχνίδι. Γιατί, λέει, πάντα το ερώτημα που μπαίνει προφανώς από τους προπονητές είναι γιατί κερδίσαμε, γιατί χάσαμε ένα παιχνίδι. Άρα, λέει, σημασία δεν έχει μόνο να πάρουμε τους βαθμούς, αλλά να φτιάξουμε ένα πλάνο το οποίο θα μας φέρνει με έναν ωραίο τρόπο τους βαθμούς. You say that you have the experience of the second division with Volos. This mm-hmm. is the first year after many years that we have second division in one group, not
2: yeah,
0: two
2: yeah,
0: groups.
2: The last time was in the one group. Also.
0: When you were playing, it was also one group. Okay.
2: Yes, in 2000.
0: You can understand, I don't know, maybe you have discussed with your players, you can understand that this league...
2: Yeah.

0: is more difficult than last season?
1: More than difficult, always I explain the same. It's about to control the emotions, to know about we have a lot of matches in a row.
0: Mm-hmm.
1: I know in the past it's two groups, it's less matches than the playoff, but after this, depending on the points, you can more easy or not easy. Me, the most important is, I think it's good idea for the Greek football to play only one group, of course.
0: Mm-hmm. It's good, eh? Λέει καταρχάς, yeah, να το πάρουμε από το τέλος, ότι είναι θεωρεί καλή ιδέα, καλή απόφαση να γίνεται η δεύτερη κατηγορία σε έναν όμιλο.
2: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα λέει το βασικότερο είναι να συγκρατείς και να ελέγχεις τα συναισθήματά σου σε αυτά τα 29 παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε από εδώ και πέρα, να μπορούμε να το κοντρολάρουμε αυτό το πράγμα και να μην επηρεαζόμαστε. Εντάξει, είναι κάπως διαφορετικό, λέει, σε δύο γκρουπ. Δίνεις λιγότερα μάτς, μετά έχεις τα play-off. Εξαρτάται από τους βαθμούς που έχεις μαζέψει νωρίτερα.
2: Τώρα δεν έχει play-off.
0: Ναι, απλά λέει, είναι, θεωρεί καλύτερη ως ιδέα για το ποδόσφαιρο το ότι γίνεται σε μία κατηγορία.
3: Συμφωνεί ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και ότι υπάρχουν ομάδες με ίδιους στόχους.
0: Do you think that this fight for the promotion positions will be more difficult this year? There are more competitive teams for these two places.
1: Of course. I think exists a lot of good teams, exists a good players. Some clubs sign very good players. So, of course, I think exists 6-7 teams in a good way. So I think this is the reason is really difficult because only exists two places.
0: Mm-hmm. Λέει, συμφωνεί. Φυσικά λέει, θα είναι πιο ανταγωνιστικό, πιο δύσκολο, γιατί υπάρχουν πολλές καλές ομάδες. Ομάδες οι οποίες έχουν πάρει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Θεωρεί ότι υπάρχει ένα γκρουπ 6-7 ομάδων, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές και σίγουρα λέει στην πορεία θα φανεί αυτό. What is the key from your previous experience? What is the way that one team must follow to promote?
1: Of course, I think it's the control emotions because every match is totally different. Every match exists different opponents in different ways, so it's necessary to adapt the, mm-hmm, your team in all the circumstances, in all the scenarios.
0: Mm-hmm. You speak a lot about the control of the emotions. You think that Greek players, Greek teams are very emotional, and Greek fans?
1: Yes. Yes, of course, but also the players feel like this, you know, always the players knows about the, if in the first 10 minutes we didn't score one goal, or for example, when they concede one goal, and I know a lot of time they are not the focus about the matches 90 mm-hmm. minutes, and sometimes it's very important to control the timings, of course.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, μας λέει ουσιαστικά ο κύριος Φεράντο ότι έχουμε ένα ποδόσφαιρο γεμάτο συνέστημα. Συμφωνεί ότι είναι πολύ συναισθηματικές οι ομάδες και ο κόσμος γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τα ποδοσφαιρικά σύνολα. Και λέει ότι και οι παίκτες είναι πάρα πολύ συναισθηματικοί. Δηλαδή, καμιά φορά μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής, μπορεί να βάλει ένα γκολ η ομάδα, ας πούμε, στα πρώτα 10 λεπτά και μετά δεν έχει συγκέντρωση, να δεχθεί ένα γκολ στα πρώτα 10 λεπτά και μετά χάνεται η συγκέντρωση. Αυτό είναι το δύσκολο. Λέει να παραμείνεις συγκεντρωμένος επί 90 λεπτά για να ελέγχεις το παιχνίδι.
3: Υπάρχει κάποια ομάδα που τον εξητάρει, θα ήθελε να την προπονήσει?
0: Speaking generally from your experience, yeah, in the Greek league, in the Greek football. Is there a mm-hmm. team that you think that would fit you most, that you would like to be the coach of that team?
1: Sorry, can you repeat?
0: I ask if from all this experience you have from Greek football, you yes. have seen one team that maybe fits you a lot, that would like a lot to be the coach of this team.
1: Oh, well, I think it's, never I have this kind of thinking about in one club. But now I think it exists. Some clubs, they create a plan, they have a plan for to create one model, one philosophy. I think this is the most important for the Greek football.
0: Mm-hmm.
1: I think it's the most important is all the big clubs as PAOK or in this case, in Olympiacos, they create one plan and they follow the plan, mm-hmm. you know. And also they protect the young players, you know, and to create something with the young players. I think it's the most important, and of course all the clubs wants to work in this way is good for everybody.
0: Mm-hmm. Λέει ότι δεν έχει τέτοια προτίμηση να πει ότι κάποιο κλαμπ. Αυτό λέει που έχει σημασία για μένα είναι να πας σε μια ομάδα η οποία έχει ένα πλάνο, ακολουθεί ένα πλάνο, μια φιλοσοφία στο τι θέλει να κάνει, λέει, με την ομάδα της. Το βλέπουμε αυτό, λέει, τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και οι μεγάλες ομάδες έχουν ένα πλάνο και το ακολουθούν. Και είναι σημαντικό ότι προστατεύουν, λέει, και τους νέους παίκτες. Αυτό μου αρέσει, λέει, να πας κάπου σε μια ομάδα που έχει ένα πλάνο, το ακολουθεί και σου δίνει τα ηχέγγυα. You spoke about Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός had a Spanish coach, Basque coach, okay, Mr. Yeah. Medelibar. Now they changed, they have Mr. Alguacil. What's your opinion yeah. about this change of the coaches? You know both.
1: yes, I know both. They are more or less in the same way. In the case of the new coach, he is coming he create a good plan because, for example, he worked in Real Sociedad Beta, mm-hmm. and then mm-hmm. he reached in the first team. This is the reason the players was playing in a good way, and also they reached to play Champions League. So I think Olympiacos, they take this decision now for to follow the same plan more or less. To find someone to follow the way of the club, and of course I think they help for the young players also to reach in the first team.
0: And it's difficult this procedure because the fans they love Mr. Medelibar because he won the Conference League.
1: Yes, the Conference League.
0: It was the first time for a Greek team. Yes, and this is difficult.
1: I know. Yes, but okay. I think it would time day by day and week by week if they are patient. I know they are in good way because it's the similar style, the similar philosophy. So 100% in this case, if they are passionate, they have success with time.
0: Mm-hmm. And something last until now from the teams of the first division, which team mm-hmm. gives you the best image? Maybe we can say is the favorite to win the title.
1: Well, at the end, you know, the Enix is a surprise because AEK, maybe they have focus in Champions League and they draw two matches mm-hmm. more or less easy. We'll see what happens. Panathinaikos start totally opposite than the last season. But I think at the end of the season, sure, 100% PAOK, Olympiacos, AEK will be fighting for the title. Mm-hmm. These three teams in the best best way.
0: And the your opinion about the other two teams of Thessaloniki, Aris and Heracles?
1: Well, it's a big surprise, Aris. For me, it's a big surprise. We'll see. They have good players, but I think they are doing one team now, step by step. And Heracles. It's the same situation. A lot of players in the squad. I think they need time. Mm-hmm. It's difficult, I understand, but maybe Heracles and Aris, I think, is in the process for to create something. No, mm-hmm. this is the feelings, and this is the moment to see them in some matches. For example, against Atromitos or against Volos Heracles, or in case of Aris. It was a difficult match against Kalamata.
0: Mm-hmm.
1: I think both teams now, they are building. So we'll see what happened from November, December, when all the teams are in the best performance.
0: Yes, they have time to show something.
1: Yes, we'll see. Yeah.
0: Well, thank you very much. We wish you good luck.
1: Thank you.
0: It will be very interesting, this tournament in the second link. Thank you very much.
1: Thank you.
0: Bye bye.
1: Thank you.
0: Λοιπόν, ο κύριος Φεράντο, ο οποίος είπε ότι είναι ενδιαφέρον αυτό που έγινε στον Ολυμπιακό, θεωρεί ότι είναι της ίδιας φιλοσοφίας πάνω κάτω με τη Λίμπαρ, με τον Αλγουαθίλ. Ο Αλγουαθίλ είναι από τους προπονητές που έλεγα ότι έχουν πλάνο, συγγνώμη, πήρε την Real Sociedad από την Β' ομάδα, έκτισε εκεί κάποια πράγματα, ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Κατάφερε να δημιουργήσει έναν τρόπο παιχνιδιού που ήταν ο ίδιος. Η ομάδα έφτασε μέχρι το Champions League, που σημαίνει ότι είναι ένας προπονητής πάνω στον οποίο μπορεί να χτίσει πλάνο, και αυτό προφανώς είναι να κάνει ο Ολυμπιακός επιλέγοντάς τον. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, γιατί όντως ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι συναισθηματικά δεμένος με τον Μεντιλίμπαρ, αλλά βλέπω ότι έχουν ομοιότητες, είναι και από την ίδια σχολή, τη Βάσκικη, οι προπονητές, και καταλαβαίνω, λέει, και το σκεπτικό του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα. Είπε ότι μου έκανε εντύπωση η ΑΕΚ που έκανε δύο ισοπαλίες, ίσως να είναι πάρα πολύ αφοσιωμένη στο Champions League και να την επηρέασε αυτό. Απ' την άλλη, βλέπουμε έναν Παναθηναϊκό που έχει κάνει την εντελώς αντίθετη κίνηση σε σχέση με πέρυσι, που έχανε βαθμούς, τώρα βελτιώνεται. Βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ, λέει, από πέρυσι θεωρώ ότι στο τέλος πάλι αυτές οι ομάδες θα ανταγωνίζονται, θα είναι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, στο τέλος θα κριθεί ο τίτλος. Και για τον Άρη με τον Ηρακλή είπε ότι έχουν ένα κοινό στοιχείο και οι δύο χτίζουν ομάδες. Ο Άρης, λέει, είναι έκπληξη για μένα, του έκανε εντύπωση, γιατί έχει
3: καλό υλικό, είπε, έτσι.
0: Έχει καλό υλικό, καλούς παίκτες, αλλά θέλει το χρόνο του, όπως και ο Ηρακλής θέλει το χρόνο του, γιατί έχει πάρα πολλούς παίκτες. Είναι ομάδες που θέλουν να χτίσουν κάτι, θα φανεί στην πορεία. Είδαμε, λέει, τα μάτς του Ηρακλή με τον Βόλο, είδαμε τον Άρη με την Καλαμάτα ότι είχε ένα δύσκολο μάτς, το πήρε. Νομίζω κάπου Νοέμβριο-Δεκέμβριο, είπε χαρακτηριστικά, θα έχουμε μία εικόνα για το που πηγαίνουν οι ομάδες. Και εμείς πάμε τώρα να πάρουμε για τον Άρη περισσότερα στοιχεία από τον Μάνο τον Χατζάκη, να μας πει καταρχάς για αυτή την απουσία του Άρη με απόφαση της διοίκησης από τη σημερινή εκδήλωση ΣΕΠΟ για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας. Μάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μάνο.
2: Καλησπέρα, Δάνια. Είναι η πρώτη αντίδραση σε επίσημο βαθμό, γιατί η επόμενη θα ακολουθήσει μέσα στη μέρα και αφορά στην ΚΕΔ. Είναι η πρώτη αντίδραση της ΠΑΕ, η οποία αποφάσισε να μην παραστεί. Με βάση όσα είχαν γίνει γνωστά, θα ήταν παρόν ο Θόδωρος Καρυπίδης μαζί με τον υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού, τον κύριο Θωμά Βράνο. Ο Άρης δεν θα δώσει το παρόν, το θεωρεί ότι δεν έχει λόγο να βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, από τη στιγμή που για τους ανθρώπους του Άρη το γενικότερο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο τον επηρεάζει άμεσα σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, και είναι πιο πολύ επικοινωνιακού τύπου, ίσως περισσότερης ουσίας θα έχει και ενδιαφέρον η αποστολή αυτού του αιτήματος στην ΚΕΔ για να ανοίξουν οι διάλογοι του διαιτητή Κολόμπο με τον VAR, τον συμπατριώτη τον Μάρκο Τιμπέλο, στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση και αν μπορεί να γίνει κάτι πάνω σε αυτό, ώστε να φανούν και το παρακάτω και το κατά πόσον η ΠΑΕ, δηλαδή, μπορεί να πατήσει πιο γερά στις διαμαρτυρίες τις οποίες κάνει σε επίσημο πλέον, με επίσημο πλέον τρόπο.
0: Αυτό, μάλλον, να το πούμε τώρα, το είχαμε πει και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, ο ίδιος ο Λανουά Γενάρη του 25 είχε πει ότι όποια ομάδα θέλει στέλνει εκπρόσωπο και ακούει τους διαλόγους. Δηλαδή, ναι, το έχει βάλει ως πλαίσιο η ίδια η ΚΕΔ από παλιά. Έτσι. Απλά, ναι, δεν τους δημοσιοποιούμε. Μπορείτε, ναι, να έρθετε να ακούσετε. Να,
4: ναι, δείτε, γιατί και ο Ηρακλής Μάνο το ζήτησε.
0: Όλοι
4: το ζητάνε.
0: Μπορείς να το ζητήσεις. Μπορείς να πας και να ακούσεις. Όπως έκανε και ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Και διαπιστώθηκε ότι έλειπε το πλάνο που είχε δείξει η τηλεοπτική μετάδοση. Ναι, να δούμε τι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία. Μεταγραφή.
4: Σούταρ.
2: Πολύ πιθανό. 7 ώρες μένουν. Πιο πολύ από τα σκοτσέζικα, τα βρετανικά, γενικώς μίντια υπάρχει πληροφόρηση. Στον Άρη ουσιαστικά έχουν μείνει, σε όσα είπανε το Σάββατο στη διαρροή, ότι η υπόθεση οδηγείται σε ναυάγιο, και αυτό το οδηγείται είναι το κομβικό, διότι δεν έχει ναυαγίσει. Προφανώς υπάρχουν διεργασίες, αν και ο Άρης, για να το πούμε έτσι ανοιχτά, δεν εμπλέκεται κάπου. Δηλαδή είναι θέμα να τα βρει οι Rangers με τον Σούταρ, από τη στιγμή που δεν υπολογίζεται από τον Derek McKinnon στον προπονητή. Ξεκάθαρα το έχει καταστεί σαφές αυτό με τον πιο εμφαντικό τρόπο από την αρχή, από τον Ιούνιο κιόλας, δηλαδή, με το που ξεκίνησε η προετοιμασία των Σκοτσέζων. Άρα θέλουν να απαλλαγούν και από το συμβόλαιό του, ναι μεν πληρώνοντας, αλλά θέλουν να απαλλαγούν. Ο παίκτης θέλει να φύγει, αφού δεν πρόκειται να παίξει εκεί. Ο Άρης τον θέλει, είναι πολύ καλή, πολύ καλή, πραγματικά πολύ καλή περίπτωση, και υπάρχουν αρκετές πιθανότητες το θέμα αυτό εντός της ημέρας και μέχρι τα μεσάνυχτα να έχει τελειώσει θετικά. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε πιθανότατα ο Άρης θα κινηθεί στην αγορά των ελεύθερων, που ούτως ή άλλως μπορεί να κινηθεί, αλλά στο θέμα του στόπερ τα πράγματα είναι λίγο πιο στενά, γιατί έχει κριθεί πως ο Σούταρ είναι αυτός ο οποίος ταιριάζει σε αυτό που θέλει να παίξει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πιστεύω θα γίνει μεταγραφή στόπερ, το είπαμε και χθες. Ο Άρης πρέπει να πάρει στόπερ και πάνω σε αυτό το μοτίβο κινείται, έστω και στο τέλος.
4: Άρης Μαρκό, 5 παρατέρα το αύριο. Δεύτερη αναμέτρηση για τον Άρη στο θεσμό του κυφέλου όσον αφορά τη League Phase. Βλέπεις αλλαγές, βλέπεις κάτι διαφορετικό. Βέβαια και η νίκη χρειάζεται, έτσι, για να μπορείς να προχωρήσεις.
2: Γιατί μετά ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, Δημήτρη.
4: Ναι, ναι, ναι. Άρα θέλει σίγουρα την νίκη. Θέλει, ναι, σίγουρα την νίκη, αλλά λογικά θα υπάρξουν αλλαγές, έτσι.
2: Κοιτάξτε, λογικά θα υπάρξουν αλλαγές, αλλά το μέγεθος των αλλαγών, τώρα τα πράγματα περιπλέκονται κυρίως μεσοεπιθετικά, ναι. Διότι δεν έχει πάρει πράγματα από παίκτες που περίμενε να πάρει. Είναι ανοιχτές αρκετές θέσεις, ακόμα και του φορ. Δεν θα μου κάνει έκπληξη αν δω τον Μωρόν βασικό. Δεν ξέρω αν δεν έχει δείξει κάτι. Απλώς το όλο πλαίσιο αφήνει να νοηθεί πως επιθετικά από τον Καντεβέρε ο Άρης δεν έχει πάρει πράγματα. Στην ουσία πάντα του πράγματος μιλάω. Mm-hmm. Από τον Καρέ δεν έχει πάρει πράγματα. Από τον Παλάσιος δεν έχει πάρει πράγματα. Ο Μανού Γκαρθία είναι επίσης μια πολύ πιθανή επιλογή. Και θα δούμε τον παρτενέρ του Ράθιτς. Διότι ο Μπασίρου στην Τούμπα ήταν κακός. Ναι. Ευθύνεται και αυτός στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς. Άρα είναι αρκετές ανοιχτές θέσεις. Στην άμυνα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Αλλά το αυριανό παιχνίδι, Δημήτρη, έχει αρκετά σημαντικό βαθμό δυσκολίας, διότι η Μαρκό δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει στόχους ή δεν είναι επικίνδυνη. Αν έχεις δει παιχνίδι, θα καταλάβεις ότι το ρόστερ που έχει κάνει είναι αρκετά υπολογίσιμο.
4: Εντάξει, είναι ρόστερ για να ανέβει στην κατηγορία.
3: Και ακόμα και από πέρυσι, Μαρκό, τα παιχνίδια του Κυπέλου τα χτυπούσε, δεν τα άφηνε. Ναι.
2: Δηλαδή, στον Άρη δεν το έχουν δει εκπεριωτικά. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και αν βάλουμε στην κουβέντα και όλο αυτό το πλαίσιο που περιγράφουμε. Δηλαδή, ότι ο Άρης παρουσιάζει μια αγωνιστική αστάθεια, έχει επιμέρους προβλήματα αγωνιστικά τα οποία δεν έχει λύσει και αύριο είναι μια πολύ καλή αφορμή για να αρχίσει να λύνει και από τη στιγμή που ακολουθεί και το ντέρμπι με τον Ηρακλή το προσεχές Σάββατο.
4: Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο έτσι στα γρήγορα για να πούμε που μπορούμε να προσθέσουμε με βάση το ρεπορτάζ ή κάποιο σχόλιο το οποίο θες να κάνεις γενικότερα για τον ποδοσφαιρικό οργανισμό του Άρη?
2: Μια τυπική κλίση σε απολογία ΠΑΕ και Θόδωρου Καρυπίδη για το παιχνίδι της Τούμπας, ΠΑΟΚ-Άρης. Κάτι περαιτέρω, Δημήτρη, όχι, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυριανό παιχνίδι, κρίσιμο παιχνίδι και ακολουθεί ντέρμπι και διακοπή και μεταγραφές, όλα αυτά είναι θέμα κάποιων 24 ώρων να αρχίσουν να ξεδιαλύνονται.
4: Ευχαριστούμε πολύ τον Μάνο
3: Χατζάκη.
4: Να είσαι καλά, Μάνο. Έχει ξεκινήσει και το μάτς Τάνια της Εθνικής.
3: Της Εθνικής, ακριβώς. Με την ίδια σύνθεση ακριβώς η εθνική μας ομάδα. Δηλαδή με τους ίδιους έξι που έπαιξε και χθες κόντρα στην Σλοβενία. Ο Γαλλιώτος Πασαδόρος, Βουλκίδης, Πιτακούδης, οι δύο κεντρικοί μας. Πρωτοψάλτης Ράπτης, οι ακραίοι μας. Ο Μούχλιας Διαγώνιος και ο Τζιάβρας Λίμπερο της ομάδας. Σε λιγότερο από 18 ώρες οι διεθνείς μας καλούνται να ξεπεράσουν και το εμπόδιο της Σουηδίας. Αυτή τη στιγμή 2-0 είναι το σκορ, θα έχουμε συνεχή ενημέρωση και στη συνέχεια της εκπομπής μας.
5: Η ώρα είναι 5, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία? Να αποζημιώνει άμεσα. Άλλο να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Άλλο να έχει λογικές τιμές. Άλλο να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Άλλο να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.
11: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
12: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
13: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
16: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
17: Στα καλύτερα που έλκονται.
16: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
17: Μπράβο,
16: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
18: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
19: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
20: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
21: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
23: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
24: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
23: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
25: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
28: Ποιος καλέ?
27: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
28: Και σε παίρνει αυτή?
27: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
28: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
29: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
30: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
31: Λίγο μετά τις 5.
32: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Να πούμε ότι στις ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έγιναν στο Grassroots, την εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΠΟ με σχολεία, με μαθητές σχολείων στην πλατεία Αριστοτέλους και παρουσία βετεράνων, είχαμε ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Καταρχάς ο Μάκης Καγκάτσης είπε ότι είμαστε με ξεκάθαρα, λέει, απέναντι στον Ινφαντίνο και υπέρ της UEFA σε αυτή την, τέλος πάντων, κόντρα που υπάρχει.
2: Κόντρα,
1: και είδαμε πράγματα στο παγκόσμιο κύπελο τα οποία δεν μας βρίσκουν σύμφωνος. Δεν είπε όμως, ξεκαθάρισε ότι δεν έγινε συζήτηση για τις εκλογές στην UEFA γενικώς. Και από την άλλη, το ενδιαφέρον είναι αυτό που είπε ο κύριος Τσέφεριν, ο οποίος θεωρεί ότι για να πάει μπροστά το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερες σχέσεις μεταξύ των ομάδων και λιγότερα παράπονα για την διαιτησία. Αυτό είπε ο κύριος Τσέφεριν. Αυτή ήταν η δήλωση του πρόεδρου της Ομοσπονδίας, του κύριου Γκαγκάτση. Θα δούμε το βράδυ αν θα παραστούν και ποιοι από τους εκπροσώπους των ομάδων. Ο Άρης ήδη δήλωσε απουσία. Θα δούμε με τις υπόλοιπες ομάδες ποιους θα στείλουν και πόσο μεγάλη βαρύτητα θα δώσουν στην εκπροσώπηση στην εκδήλωση της ΕΠΟ.
3: 7-5 το σκορ σε αυτό το πρώτο σετ στο μάτς που δίνει η εθνική μας ομάδα κόντρα στη Σουηδία.
2: Πάμε μπάσκετ.
1: Πάμε
2: να ασχοληθούμε λίγο.
1: Πάμε Ηρακλή, έχουμε καιρό να κάνουμε κουβέντολα.
2: Ναι. Πάμε να καλησπερίσουμε, Τάνια, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΑΕ Ηρακλής, τον κύριο Γιώργο Πανταζόπουλο. Κύριε Πανταζόπουλο, μπορεί να σας αποκαλούμε πρόεδρο, έτσι?
4: Εντάξει, θα ήθελα. Όχι βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Τώρα το έχουμε αυτό το τίτλο. Αλλά οκ. Okay. Άλλα πράγματα είναι πιο σημαντικά. Καλησπέρα και από μένα καταρχήν.
3: Καλησπέρα, πώς είστε?
4: Μια χαρά. Επιστρέψαμε. Έχουμε ξαναμπεί στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, γίνονται και κλήρωσεις, γίνονται πρόγραμμα.
2: Πώς την είδατε την κλήρωση?
4: Εντάξει, η κλήρωση για τον Ηρακλή συνολικά του πρώτου γύρου είναι μοιρασμένη. Έχει δύσκολα παιχνίδια εντός, έχει κάποια παιχνίδια πιο βατά, αλλά έτσι και αλλιώς η κλήρωση απλά ρυθμίζει πότε θα παίξεις και με ποιον.
1: Δεν, ναι, με όλους παίζεις.
4: Ναι, δεν έχει ότι επηρεάζει πολύ γενικά τη σεζόν.
2: Τα πιο σημαντικά που είπατε, πρόεδρε, ποια είναι έτσι αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας, τι έχει προτεραιότητα?
4: Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει κάνει το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, έχει κάνει κάποια πρώτα φιλικά. Βλέπουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, θα έλεγα, αλλά έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα για να είμαστε σε επίπεδο που θέλουμε. Αλλά από την πρώτη στιγμή δείχνει η ομάδα να είναι στο πλαίσιο αυτό που έχουμε πει από την αρχή της σεζόν θα θέλαμε να είμαστε. Μια ομάδα πολύ φυσικά, πολύ δυνατή, ανταγωνιστική και κάθε παιχνίδι να μπαίνουμε στο γήπεδο με σκοπό να διεκδικούμε το καλύτερο που μπορεί να έχει η ομάδα.
3: Η ομάδα που δημιουργήσατε είναι αυτή που είχατε φανταστεί?
4: Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Δηλαδή αυτά που βλέπεις στα χαρτιά ή που βλέπεις σε βίντεο, τώρα που έχουν έρθει τα παιδιά όλα, χτίζει τη χημεία της ομάδας, ο coach έχει βάλει τη δική του πινελιά στο τι θέλει να κάνει, τους κανόνες του. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτά που σχεδιάζαμε, ότι θέλουμε να παίξουμε. Και απλά νομίζω τώρα ότι απλά είναι η εποχή που για μένα, πάντα λέω, αυτές 40-45 μέρες της pre-season είναι ίσως το 80% της επόμενης χρονιάς που έρχεται.
1: Ναι.
4: Όσο πιο καλά η ομάδα δουλέψει, δεθεί, αποκτήσει χημεία, ρόλους, είναι τόσο πιο εύκολο μετά να πηγαίνει στα παιχνίδια και να διεκδικείς αυτό που σου αναλογεί.
1: Ο Ηρακλής έχει όμως το πλεονέκτημα ότι χτίζει πάνω σε μια βάση από πέρυσι πλέον. Και με προπονητή που έχει βάλει την ταυτότητα του, έτσι δεν είναι?
4: Αυτό βασικά ήταν ο προπονητής, ο οποίος ξέραμε τι ήθελε. Υπήρχε συζήτηση το τι θέλουμε να παίξουμε του χρόνου και με ποιο πράγμα, και η ομάδα θα προσπαθήσει να φανεί πιο ανταγωνιστική και ακόμα καλύτερη από πέρυσι.
1: Είναι πιο δύσκολο το πρωτάθλημα το φετινό από το περσινό?
4: Σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο και εγώ δεν κοιτάω μόνο τις πρώτες ομάδες σύν τον ΠΑΟΚ Άρη που πλέον έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ σημαντικά, αλλά γενικά όλες οι υπόλοιπες ομάδες δείχνουν να είναι ενισχυμένες. Άρα περιμένουμε ένα πραγματικά πολύ ωραίο πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό, με πολλές ομάδες που θα είναι στο ίδιο επίπεδο. Άρα πρέπει να είμαστε από την αρχή έτοιμοι για να διεκδικούμε σε κάθε παιχνίδι αυτό που πρέπει.
3: Περιμένετε να είναι το πιο αμφίροπο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών?
4: Νομίζω, να είμαστε ειλικρινείς, αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι ένα πρωτάθλημα που προς τα πάνω έχουν πάει και άλλες ομάδες. Οι υπόλοιπες όλες είναι, πιστεύω, θεωρώ στο ίδιο επίπεδο, δυνατές όλες. Σίγουρα θα είναι αμφίροπο, σίγουρα θα είναι, νομίζω, σε όλα τα επίπεδα ανταγωνιστικό. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό που εμείς του μπάσκετ αυτό λέμε είναι ότι πλέον ήρθε ξανά το ελληνικό πρωτάθλημα να μπει πολύ δυνατά στον ευρωπαϊκό χάρτη, στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
2: Μιλώντας με τον...
4: Είχαμε χάσει τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, αυτό ισχύει. Μιλώντας με τον coach Λούκιτς, ποιος είναι ο στόχος που έχετε βάλει για τη νέα χρονιά, το βήμα παραπάνω, πώς μεταφράζεται?
4: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το απλό είναι να μπει στα play-off, επειδή πέρυσι δεν μπήκαμε. Αλλά νομίζω ότι εμείς σαν ομάδα αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε είναι αυτό που εξήγησα, ότι να είμαστε σε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικοί. Και μετά θα έρθει το αποτέλεσμα. Είμαστε πεπισμένοι ότι έχουμε μια καλή ομάδα. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει να δώσει πολλά αυτή η ομάδα. Απλώς πρέπει να είμαστε υπομονετικοί στα δύσκολα όλοι μαζί για να μπορέσουμε να πετύχουμε. Νομίζω ότι η ομάδα θα κοιτάξει να είναι όσο γίνεται πιο ψηλά.
1: Είναι κομπλέ η ομάδα ή μπορεί να δούμε και κάποια κίνηση
4: επιπλέον? Όχι, εφόσον προκύψει κάτι, η ομάδα είναι έτοιμη να προχωρήσει, και κυρίως όσο αφορά Έλληνα παίχτη. Δηλαδή ένα παίχτη Έλληνα σαν κάρτα.
2: Βρήκαμε πρόεδρε, βρήκαμε τίποτα.
1: Τώρα για να το λέτε, κάτι έχετε στο μυαλό σας, δεν είναι?
4: Κάτι ξεκάθαρο δεν υπάρχει, γιατί όλα τα παιδιά είναι τώρα σε ομάδες. Υπάρχει, απλώς είμαστε με τα αυτιά μας ανοιχτά, τα μάτια μας ορθάνοιχτα και περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να προκύψει για να στελεχωθεί. Αν δεν προκύψει, υπάρχει πιθανότητα να προβούμε σε μια μεταγραφή 7ου.
1: Τώρα, ναι, τώρα επειδή είπατε για Έλληνες, υπάρχει μια τάση τελευταία για πρόθεση Ελλήνων και στο ελληνικό μπάσκετ? Είναι λίγο πιο όριμες οι συνθήκες?
4: Κοιτάξτε, εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό. Δεν θα πω ποτέ ότι δεν υπήρχε. Απλώς αυτή τη στιγμή ανεβαίνει το ελληνικό επίπεδο, το πρωτάθλημα. Και δυστυχώς δεν ακολουθούμε, θα έλεγα, στο επίπεδο αυτό όλοι οι Έλληνες παίχτες. Έχει αρχίσει και υπάρχει μια γκάμα Ελλήνων παίχτων που είναι σε πάρα πολύ καλοί παίχτες και βρίσκουν τα συμβόλαια. Και από εκεί και πέρα είναι... δεν υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Αυτό... ίσως και οι ομάδες να φταίνε που δεν τους εμπιστεύονται. Εμείς, ας πούμε, φέτος προσπαθήσαμε να φέρουμε δύο παιδιά που, από την Α2, τον Αρνόκουρο και τον Μαστρογιανόπουλο, δίνουμε την ευκαιρία. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα ότι οι ομάδες δεν υπολογίζουν. Πρέπει τα παιδιά πλέον να ανταποκριθούν, γιατί ανεβαίνει το επίπεδο και πρέπει όλοι να καταλαβαίνουν ότι δεν είναι εύκολο απλά επειδή είμαι Έλληνας. Πρέπει να προσπαθούν ακόμα περισσότερο.
3: Και πρέπει να αρπάζεις και την ευκαιρία που σου δίνουν οι ομάδες.
4: Αυτό είναι φυσικό και επόμενο. Αλλά λέω ότι υπάρχουν οι Έλληνες παίκτες, απλώς πρέπει οι Έλληνες παίκτες να προσπαθούν διπλά και τριπλά για να φτάσουν στο επίπεδο που πρέπει να φτάσουν, για να είναι και το ελληνικό πρωτάθλημα ακόμα καλύτερο με τους Έλληνες παίκτες και πιο πολύ. Αλλά και ταυτόχρονα να βοηθάμε και τις εθνικές ομάδες να είμαστε πολύ καλοί όταν οι παίκτες αυτοί χρειάζεται να βοηθήσουν.
1: Πείτε μας λίγο και το σκεπτικό, γιατί από ό,τι πληροφορηθήκαμε ήταν υπέρ. Ο Ηρακλής ήταν υπέρ της χρησιμοποίησης 7 ξένων από τη νέα αγωνιστική περίοδο, 27-28, στο πρωτάθλημα. Περιμένουμε βέβαια τώρα την έγκριση από την ΕΟΚ, αλλά το σκεπτικό του Ηρακλή ποιο ήταν? Ήταν βέβαια με την πλειοψηφία, έτσι, 8 ήταν υπέρ. 4 ήταν κατά και μια ομάδα.
2: Και προσθέτω, πρόεδρε, στην ερώτηση που έκανε ο Κώστας, αν αυτό αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό της ομάδας, έτσι? Δεν ξέρω.
4: Εντάξει, αυτό καταρχήν είναι μια ψηφοφορία που έγινε για να ισχύσει για τη νέα σεζόν.
1: Για τη νέα σεζόν,
4: 27-28. Είναι σε καλό βήμα το ότι ήρθε να συζητηθεί τώρα για του χρόνου. Γιατί δεν είναι ωραίο να έρχονται προτάσεις.
1: Σωστό, τελευταία στιγμή να αλλάζει την πολιτική.
4: Για τον Αύγουστο, ανάλογα αλακάρτ που λέω εγώ, τι βολεύει την κάθε ομάδα. Ανάλογα το μεταγραφικό σχεδιασμό. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γκάμα Ελλήνων παιχτών για να είναι το πρωτάθλημα τόσο ανταγωνιστικό και ομάδες ταυτόχρονα και στην Ευρώπη ανταγωνιστικές, οι οποίοι δεν είναι αρκετοί. Άρα χρειάζεται η προσήκη. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Έλληνας παίκτης που πραγματικά να μπορεί να σταθεί και να είναι ανταγωνιστικός και να κερδίσει τη θέση του με το σπαθί του, να μην τον προτιμήσει μια ομάδα για να προτιμήσει ένα ξένο.
1: Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα, λέτε, να αυξηθεί?
4: Εγώ θεωρώ
1: και,
4: ότι δεν αλλάζει, γιατί τα 30-40 παιδιά που είναι να παίξουν κανονικά θα παίξουν έτσι κι αλλιώς. Απλώς θα αρχίσουμε και γεμίζουμε όλοι μετά με παίκτες που πραγματικά δεν μπορούν να παίξουν, να είμαστε ειλικρινείς. Και αυτό είναι κακό και για τους ίδιους παίκτες και για τις ομάδες.
1: Μάλιστα.
2: Και κάτι τελευταίο, έτσι, μια ερώτηση με δύο σκέλη. Το είχατε πει το περασμένο Απρίλιο-Μάιο, αν θυμάμαι καλά. Το Excel οικονομικά είναι εντός ορίων. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αν υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να πούμε έτσι για το γήπεδο. Αν θα γίνει κάτι, αν έχετε σχεδιάσει κάτι, αν. Δεν ξέρω.
4: Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Το γήπεδο. Γίνονται συζητήσεις σε επίπεδο διοίκησης. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιες λύσεις.
2: Mm-hmm.
4: Αυτά όταν υπάρχει κάτι νεότερο. Θα βγούμε πρώτα απ' όλα εμείς δημόσια να πούμε ότι υπάρχει ένα πλάνο.
2: Mm-hmm.
4: Αλλά ότι γίνονται συζητήσεις, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι το γήπεδο του Ηρακλή είναι ένα παλιό γήπεδο το οποίο δεν μπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγμή τον Ηρακλή να μεγαλώσει. Για να είμαστε ειλικρινείς. Ένα γήπεδο το οποίο πληρεί ακριβώς τις ανάγκες. Το επίπεδο που είναι αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής. Άμα θέλει να κάνει ένα βήμα παραπάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Ναι.
4: Άρα έχουν αρχίσει κάποιες συζητήσεις για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ή το υπάρχον να βελτιωθεί σε άλλο, ή κάπου να φτιαχτεί ένα καινούριο γήπεδο. Τώρα, αυτά όμως δεν είναι για τώρα, γιατί είναι κάτι το οποίο θα είναι και χρονοβόρα και δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο. Όσο αφορά την ομάδα, η ομάδα, αν κατάλαβα καλά για το οικονομικό, υπάρχει μια αφαιρεγκαιότητα, υπάρχει μια υγεία
2: mm-hmm.
4: που έχει ξεκινήσει από πρόπερση, που είχαν λάβει καινούργιοι άνθρωποι. Σε αυτό το μοτίβο συνεχίζουμε, δεν πιέζουμε, δεν τραβάμε το σκηνή για να μην ξαναβάλουμε τον Ηρακλή σε πρόβλημα. Με αυτά που έχουμε και μπορούμε και είναι διαθέσιμα για να φτιάχνουμε την ομάδα, με αυτό το μοντέλο συνεχίζουμε και στηρίζουμε και χτίζουμε τις ομάδες.
2: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Κύριε Πανταζόπουλε, ευχαριστούμε.
4: Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Να είστε καλά. Επειδή το συζητήσαμε, να το πούμε, γιατί δεν το είχαμε πει όταν έγινε η απόφαση. Υπέρ ήταν ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ηρακλής Βίκος Ιωαννίνων Μύκονος Περιστέρη και Μαρούση. Υπέρ του 7ου ξένου από την επόμενη σεζόν 27-28.
5: Mm-hmm.
2: Και εδώ κράτα το, γιατί είναι από τις λίγες φορές.
5: Παοκάρης,
2: mm. Προμηθέας Κολοσσός ήταν κατά. Η mm. Καρδίτσα ήταν το λευκό. Δηλαδή δεν θυμάμαι πολλές φορές.
5: Καρδίτσα δεν ψήφισε τίποτα.
2: Στον μπάσκετ βέβαια πρέπει να έχει ξανασυμβεί, αλλά γενικά πάω Κάρης να έχουν κοινή γραμμή. Εδώ την είχαν την κοινή γραμμή και μάλιστα χθες μίλησε και ο Γιώργος Τσιάρας από πλευράς ΠΑΟΚ για αυτή την απόφαση. Ότι ο ΠΑΟΚ το έκανε γιατί θεωρεί ότι έτσι πρέπει να δοθεί όθηση στους Έλληνες καλαθοσφαιριστές.
5: Πώς γίνεται να ψηφίζει λευκό όμως, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω.
2: Η Καρδίτσα. Ναι. Εντάξει, ψηφίζει λευκό γιατί η πρώτη ψηφοφορία είναι.
5: Πες ένα. Ναι ή όχι, ρε φίλε. Έβδομο ξένο. Τέλος πάντων.
2: Ουδέτερη.
3: Εντάξει, νομίζω δεν την ενδιαφέρει κιόλας.
2: Δεν είχε ξεκάθαρη άποψη προφανώς. Αυτό δηλώνει.
5: Αλλά πάω κάτι, συμφωνούν, ας πούμε, παιδί μου, ότι λένε όχι στον 7ο.
2: Ναι, βέβαια ο κύριος Πανταζόπουλος είπε ένα άλλο σκεπτικό. Ότι αυτοί οι καλοί Έλληνες που είναι να παίξουν. Θα παίξουν, δεν θα επηρεάσει. Ναι. Ο καθένας έχει το σκεπτικό του.
5: Okay.
2: Το σωστό είναι, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι ναι. η απόφαση πάρθηκε φέτος για τον χρόνο. Ναι, δεν θα τις πιάσει τελευταία στιγμή εξαπίνες να τρέχουν, έτσι.
5: Έτσι.
3: Λοιπόν, 17-13 είναι το σκορ σε αυτό το πρώτο σετ. Η Σουηδία κατάφερε να πλησιάσει κάποια στιγμή στο 12-11. Παρ' όλα αυτά, οι διεθνείς μας πήραν ξανά τη διαφορά. Και έχουν τον πρώτο λόγο στην κατάκτηση του πρώτου σετ.
5: Πάμε τώρα από το μπάσκετ στο ποδόσφαιρο σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο επίσης είχαμε αναδείξει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή την περσινή χρονιά, όταν είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Γιάννη Καρτάλη. Θα πάμε να φιλοξενήσουμε, Κώστα, τον κύριο Άγγελο Καλλινικίδη.
2: Καλλινικίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής. Καταρχάς, πριν από λίγη ώρα, πριν από κανένα 20 λεπτό,
5: ναι.
2: η Δόξα Δρά μας ενημέρωσε
5: ναι.
2: ότι κοινοποιήθηκε από την διοργανώτρια ΕΠΟ για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής η αναβολή του αυριανού αγώνα κυπέλου με τη Δόξα Βόλακα
5: mm-hmm.
2: θα οριστεί σε νέα ημερομηνία και να ρωτήσουμε λίγο τον κύριο Καλλινικίδη γιατί υπάρχει αναβολή και αν σχετίζεται με αυτή την προσπάθεια που έκανε και πέτυχε η Δόξα Δράμα να καλύψει όλα αυτά τα παλιά χρέη που είχε. Τα μπαν που πλέον έχουν αφαιρεθεί και μπορεί η ομάδα να βγάλει δελτία και να παίξει κανονικά σε ΓΑΜΑ Εθνική. Καλησπέρα κύριε Καλλινικίδη.
6: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ο αυριανός αγώνας δεν σχετίζεται με αυτό.
2: Mm-hmm.
6: Από την πλευρά του Βόλακα υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα
2: τα
6: οποία, ας πούμε, μας είπε θα φτιάξανε τις κατάλληλες κινήσεις να μας δώσουν καινούργια ημερομηνία. Δεν έχει καμία σχέση
2: okay.
6: με τα παν. Το ότι αφορά τα παν, όπως είπατε προηγουμένως, αυτό έχουν τακτοποιηθεί. Ήδη σήμερα, ας πούμε, έχουν βγάλει τα καινούργια τελετή των παιχτών.
2: Μάλιστα. Η Δόξα Δρά μας, αν βάλουμε τώρα μία λίστα με τις πιο ταλαιπωρημένες ιστορικές ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, νομίζω στην πρώτη δεκάδα είναι, έτσι δεν είναι? Σίγουρα είναι στην πρώτη δεκάδα σε όλη την Ελλάδα. Έχει τραβήξει πάρα πολλά. Πείτε μας λίγο για αυτή την προσπάθεια.
5: Καταρχάς, τι σημαίνει, Κώστα, ναι, για τους ίδιους ανθρώπους.
2: Τι χρειαζόταν για να έρθουν αυτά τα μπαν? Γιατί διαβάσαμε στην ανακοίνωση ότι κάνατε και επαφές και με ισπανικές ομάδες. Δηλαδή,
1: υπήρχαν οφειλές σε παλιούς παίκτες που είχατε πάρει, ας πούμε, ξένους, που είχαν πάρει ούτε εσείς.
6: Μία, σωστό, λοιπόν, εντάξει, εγώ ανάλαβα πρακτικά, εμείς πήγαμε στην Δράμα, Δραμηνός είμαι, πρώτα Δράμα και μετά Δόξα Δράμας, ή πρώτα Δόξα Δράμας και μετά Δράμα. Λοιπόν, εμείς βρήκαμε αυτά τα χρέη. Δεν είναι ποδοσφαιριστών, είναι μία. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος, ας πούμε, αυτός αγωνίστηκε για 10-15 λεπτά και έγινε κάποιος τραυματισμός και τότε ο παίκτης αυτός δεν ξαναέπαιξε. Οπότε μιλάμε για έναν παίκτη από Ισπανία με 5 ομάδες που είχε αγωνιστεί πιο μπροστά και δικαιούταν, ας πούμε, αυτές τις...
1: Δηλαδή για 15 λεπτά που έπαιξε ένας παίκτης, εσύ, λοιπόν, η Δόξα όφιλε σε 5 ομάδες.
6: 5 ομάδες ακριβώς.
1: Φοβερό.
6: Πολύ φοβερό.
2: Άρα δηλαδή, πρόεδρε, το πρόβλημα δεν ήταν, ήταν μόνο ενός ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, μόνο μιλάμε για ένα παίκτη. Αυτό λέω.
6: Έναν παίκτη του Μπόισον. Έναν παίκτη του Μπόισον, ο οποίος νομίζω ότι εκείνη την ημέρα πρέπει να ήταν και φιλικός με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω.
1: Φοβερό. Για φιλικό με τον ΠΑΟΚ έπαιξε και δημιουργήθηκε
6: ναι,
1: τέτοιο θέμα, ας πούμε.
6: Τραυματίστηκε, ναι. Μπράβο, αυτό ήταν και μετά δεν ξαναέπαιξε και πήγαμε και πληρώνουμε τώρα. 5 ισπανικές ομάδες το ποσό το οποίο σήμερα τέλος πάντων εντάξει.
1: Τι ποσό είναι τώρα, αν μπορείτε.
6: Τώρα δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
6: Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται. Ναι.
1: Το
6: αλλά
1: οποίο.
6: Πειράζει, διότι οι Ισπανοί κατάφεραν αυτό που θέλανε.
1: Ναι. Αυτό το κάνανε οι ομάδες ή το έκανε ο παίκτης. Σας μπλόκαρε και είχατε το πρόβλημα.
6: Ομάδες. Ο παίκτης, για να είμαι ειλικρινής, ήθελε να ξαναγυρίσει. Για να διευκολύνει κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
6: Οι ομάδες, αυτό που δικαιούνταν οι ομάδες, τα ζητήσανε, βγάλανε μια αποφάση το 21, πράγμα το οποίο στο 21 η τότε διοίκηση της Δόξας Δράμας δεν ασχολήθηκε για να κάνει κάποια έμφαση ούτου καθεξής, δεν ασχολήθηκε, αυτά περάσαν τα χρόνια, καλώς ή κακώς δικαιωθήκανε και αυτό υπήρχε.
1: Ναι.
6: Υπήρχε και έπρεπε, ας πούμε, κάποιος να το τελειώσει. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε, βρήκαμε λύση, τακτοποιηθήκαμε. Από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κάνουμε, πώς θα πάμε τη δεύτερη μπροστά.
1: Υπάρχουν άλλα χρέη για τη Δόξα Δράμας? Ή αυτή τη στιγμή, αν η ομάδα ανέβει από τη ΓΑΜΑ Εθνική, μπορεί κανονικά να συσταθεί ΠΑΕ και να προχωρήσει?
6: Όχι, μπορεί να έχει συσταθεί καινούργια ΠΑΕ και να προχωρήσει.
1: Ναι, δεν έχει πρόβλημα. Τώρα, δηλαδή, καθαρίζουμε το παρελθόν, αυτό θέλω να πω.
6: Ναι, το παρελθόν τώρα. Δεν έχω χαρτιά επίσημα. Μιλάνε ότι υπάρχουν, ας πούμε, και κάποια άλλα. Κάποιους άλλους παίκτες από Ολλανδία, αλλά το ποσό αυτά είναι λίγα, οπότε αν φτάσουμε εκεί θα το δούμε.
2: Πρόεδρε, πέρσι η χρονιά ήταν, θα έλεγα, μεταβατική, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε. Κάνατε την προσπάθειά σας, εντάξει, δεν τελεσφόρησε, δεν τα καταφέρατε. Φέτος είναι ξεκάθαρο, νομίζω, ότι η Δόξα πάει να ανέβει ή συμβαίνει κάτι άλλο. Ή υπάρχει κάποιος άλλος στόχος από τη δική σας πλευρά? Τι ακριβώς έτσι έχετε βάλει?
6: Από τη δική μας πλευρά στόχος είναι να πάει η Δόξα εκεί που της ανήκει, έτσι.
2: Ναι.
6: Δεν θέλουμε εμείς να λέμε ότι παίζουμε σε γάμη κατηγορία.
2: Ναι.
6: Το πώς μας είναι, ο στόχος μας είναι αν μπορούμε να ανέβουμε και τη Β' Εθνική.
1: Ναι.
2: Ναι.
6: Τόσο είναι ο στόχος. Δεν είναι...
1: Είναι ξεκάθαρο. Τώρα είστε διοικούσα επιτροπή εκεί, έτσι.
6: Ναι, ναι.
1: Τα χρήματα ποιος βάζει? Βάζετε εσείς ή βάζετε όλοι? Είστε μαζί επιχειρηματίες? Πώς λειτουργεί αυτό το σχήμα?
6: Μαζεύεται μια ομάδα ανθρώπων και δίνουμε όλοι από λίγα ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Το budget πώς θα φτάσει φέτος? Δηλαδή τι χρειάζεται για να κάνει πρωταθλητισμό στη ΓΑΜΑ Εθνική Δόξα για να ανέβει?
6: Εντάξει. Θα δούμε τι θα μαζέψουμε, αναλόγω τι θα μαζέψουμε.
2: Εντάξει, το σημαντικό είναι να μπορέσει η ομάδα να.
1: Το θέμα είναι ότι βγήκατε κάποιοι άνθρωποι μπροστά.
2: Εντάξει, ναι,
1: για να βάλετε πλάτη, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα Δόξα. Κάποτε είχε παραγωγή παικτών συνέχεια σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο και ταλαιπωρείται τα τελευταία πολλά χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάτι τελευταίο. Προπονητής είναι ο Κώστας Νεμπεγλέρας, έτσι.
6: Ναι.
1: Πώς βλέπετε, δηλαδή η συνταγή ποια είναι? Έχετε νέα παιδιά δικά σας από την περιοχή? Πώς δουλεύει, ας πούμε, φέτος η ομάδα?
6: Ο Κώστας Νεμπεγλέρας, εγώ τον γνώρισα πριν μερικούς μήνες. Βλέπω έναν προπονητή, έναν άνθρωπο με πολύ όρεξη, με μεγάλο μεράκι. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Και ό,τι αφορά, ας πούμε, για τα νέα παιδιά που είπατε, ναι, όντως πραγματικά έχουμε, ας πούμε, τα περισσότερα παιδιά είναι και από την περιοχή μας. Ξέρετε, Δράμα και Καβάλα. Είναι νέα παιδιά που έχουν μέλλον, είναι δυναμικά. αλλά και ο προπονητής, ας πούμε, δεν τους αφήνει να πούμε ούτε στιγμή. Mm-hmm. Αφού λέει, θα είμαι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να τους κάνει και προπόνηση. Και εντάξει, από ό,τι είχα μάθει και παλιότερα, ας πούμε, ήταν ο Κώστας, όταν είχαν διακοπές, λένε οι άλλοι, ο Κώστας Πέτρης φίλε στον κήπεδο να προπονηθεί.
1: Ναι.
6: Αυτό προσπαθεί να κάνει σήμερα και με τα παιδιά, γιατί εγώ πιστεύω, εντάξει, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που παράγοντας εδώ και πολλά χρόνια, δεν είμαι ένας φίλος, το ξέρω, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, βλέπω όμως ότι το ενδιαφέρον του πόσο μεγάλο είναι και ο στόχος του είναι πραγματικά αυτά τα νέα τα παιδιά να γίνουν, ξέρω εγώ τι, η επόμενη δοξαδρά μας, η οποία θα ανέβει για την πίτα κατηγορία.
2: Θέλει να πετύχει και αυτός προφανώς. Είναι σημαντικό το εγχείρημα, γιατί στην ουσία είναι η πρώτη ομάδα που αναλαμβάνει έτσι, μετά τις Ακαδημίες της ΑΕΛ.
1: Ακαδημίες, ναι. ΑΕΛ και ήταν νομίζω και η Ηρακλή Λάρισας που ήταν κάπου, ήταν εκεί σε μια ομάδα.
6: Ήταν από την Ηρακλή Λάρισας,
1: ναι.
6: Σε τέτοιες κατηγορίες μεγάλες, αλλά εντάξει.
1: Στη Δόξα έχετε ακαδημίες τώρα, υπάρχουν ακαδημίες.
6: Ναι, υπάρχουν.
1: Μάλιστα, ωραία. Μακάρι να βγάλει παίκτη στη Δόξα, γιατί είναι ποδοσφαιρομάνα.
6: Είναι... Εγώ πιστεύω ότι μπράβο, ναι, η Δόξα είναι ένα φυτώριο. Επειδή ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα, δεν είναι τα παιδιά μόνο της περιοχής μας, τα 16, 17, 18, 19. Έχουμε προσθέσει, ας πούμε, και κάποιους άλλους δυναμικούς, οι οποίοι, ας πούμε, έχουν μεγαλύτερη ηλικία και μεγαλύτερη εμπειρία. Γι' αυτό πιστεύω ότι, δηλαδή, είναι στρωμένο καλά. Προπίνει καλά η ομάδα, έτσι να μπορέσουμε να αποκτήσουμε, σούμε, να μπούμε την επόμενη χρονιά.
1: Εντάξει, έχετε την εμπειρία τώρα, νομίζω θα, έτσι πως τη βλέπω την κατάσταση στρωμένη, θα ανεβείτε.
2: Α, δούμε. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, Πρόεδρε.
6: Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, μεγάλη
1: ιστορία πάντως.
2: Ναι, αυτό την είχαμε αναφέρει. Αν θυμάσαι καλά.
1: Δεν το θυμόμουν. Ένα παίκτη, πέντε ομάδες.
2: Ναι. Αυτό δεν είχαμε. Το προχωρήσαμε περαιτέρω το θέμα, έτσι.
3: 24-22 το σκορ. Όπως όλα δείχνουν, η εθνική μας πάει να κάνει το 1-0.
2: Θα περιμένουμε ή να πάμε σε διάλειμμα.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
9: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
10: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
10: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
17: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
18: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 €. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της Στρωματοποίησης. Ιας Προκοπίδη.
19: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
20: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
24: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
25: Πάμε σε γραμμή, ναι.
26: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
25: Πολλά γκολ.
26: Γκολ στο βολέι.
25: Ποιο βολέι?
26: Ποιο match?
25: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
26: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
25: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
27: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
28: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
29: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
30: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
31: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
30: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
32: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
33: και ο Απόστολος Κανέλος.
30: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
34: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
30: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
35: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι και εγώ στο Massou της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Massou της.
30: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
36: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
37: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.

0: της. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε και να δώσουμε την πληροφορία όπως ξεκινήσαμε και είπαμε για το ποιος πάει να κάνει μεταγραφή. Οι Τούρκοι μιλάνε για οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Samsun Sport για τον Μάριους. Συνολικά λέει θα πληρώσει ο Ολυμπιακός στην τουρκική ομάδα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μάριος Μουαντιλαμτζή, έτσι λέγεται ο ποδοσφαιριστής. 8-1 για την ακρίβεια γράφουνε οι Τούρκοι ότι θα πληρώσει ο Ολυμπιακός στη Samsung Sport. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ πήρε από την Samsung Sport τον Ντιαγέ και
3: είναι εντυπωσιακό
2: αν μη τι άλλο το νούμερο. Είναι από το Τσάντο επιθετικός, τον είχε πάρει το 23 η Samsung Sport με ελεύθερη μεταγραφή και έκανε πολύ καλό όνομα σε 119 συμμετοχές, έχει 44 γκολ και 13 assist.
3: Ο Εντιαγέ πώς ήρθε με δανεισμό ή με...
2: Δανεισμό και ο ψιών αγορά στα 3 εκατομμύρια ευρώ.
3: Και πόσους φόροι είχε...
2: Δεν ξέρω πώς είχε.
3: Η Samsung Sport δηλαδή, φοβερό, άμα έχει δώσει τον ένα δανεικό, τον άλλο τον πουλάει,
2: και έχει πόσους και έχει. Νομίζω ότι όταν έφυγε ο Εντιαγέ έχει πάρει έναν άλλον. Εκείνη την περίοδο, θυμάμαι ότι έγινε αυτό.
3: Λοιπόν, επίσης, η εθνική μας ομάδα πήρε το πρώτο σετ, 25-23, 7-5 το σκορ σε αυτό το δεύτερο σετ με τους διεθνείς μας να δείχνουν ότι έχουν καλά στοιχεία, καλή επίθεση, καλό σερβίς. Έχουν βάλει δύσκολα στους Σουηδούς. Το μόνο που φοβούνται ουσιαστικά οι διεθνείς μας είναι η κούραση. Γιατί μέχρι χθες στις 12.30 ώρα το βράδυ παίζαν, έτσι. Και είχαν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Σλοβενία. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά, δεν θα μιλήσει κούραση και θα κάνει το 3-0 η εθνική μας να ζευγαρώσει τις νίκες της.
2: Λοιπόν, επειδή πήγαμε στις συνεντεύξεις και είπαμε πράγματα, να πούμε ότι ο Παυλέγκα είναι εκτός για τον ΠΑΟΚ στην αποστολή η οποία πετάει από εβδομάδα. Να πούμε ότι η ενημέρωση του ΠΑΟΚ πριν από λίγο είναι ότι και αύριο στο Περιστέρι και στο Αγρίνιο δεν παίρνει εισιτήρια ο ΠΑΟΚ για τους οπαδούς του κατόπιν εισήγησης ΔΕΑΒ και αστυνομίας που ήταν αρνητικές. Δηλαδή η ΔΕΑΒ και η αστυνομία βάζουν μπλόκο στους οπαδούς του ΠΑΟΚ και για το Περιστέρι και για το Αγρίνιο. Στα δύο μάτς που έχει ο ΠΑΟΚ αύριο στο Κύπελλο και την Κυριακή.
3: Στο Περιστέρι γιατί συνήθως δεν πήγαιναν φίλοι.
2: Είχαν πάει στο προηγούμενο και αν θυμάσαι εκεί τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ.
4: Προφανώς και οργανωμένοι και μεμονωμένοι.
2: Ναι, γενικώς μπλόκο. Τώρα μεμονωμένα, άμα πας και δεν έχεις διακριτικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Απλά δεν υπάρχει κερκίδα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.
3: Ναι. Λοιπόν, αυτό πάμε στο Βασίλη Μάστρο να πάρουμε
2: πριν πάμε στο Βασίλη για να το ολοκληρώσω. Εκτός ο Παυλέγκα, γιατί έχει κάποιες ενοχλήσεις από χτύπημα με τον Άρη. Εγώ λέω, γιατί αυτό είναι τώρα που θα κρίνει την ενδεκάδα, ποιους πιτσιρικάδες θα βάλει. Έχω την αίσθηση ότι πάλι θα πάει στο δίδυμο Μπαταούλα Μύθου, όπως είχε κάνει και στο πρώτο παιχνίδι με τον Όφη. Υπάρχει και ο Χατσίδης, υπάρχει και ο Μοναστηρλής, εάν θέλει να βάλει τερματοφύλακα να κερδίσει μια θέση παίκτη ετοιμοπόλεμου μέσα, αλλά επειδή ο Τσιφτσής παίζει μόνο στο Κύπρο, νομίζω ότι θα επιλέξει τον Τσιφτσή. Αύριο θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Θα έχουμε και τον Γιώργο Τζαζαήρη καθοδόν για το Περιστέρι. Αυτά
4: προς το παρόν. Οκτώ είναι το μάτς του ΠΑΟΚ.
2: Ζωντανά από το Open.
4: Ναι.
2: Είναι το μοναδικό μάτς που έδωσε ο Sky στο Open.
3: Γιατί, ξέρεις γιατί, έτσι. Γιατί για να, επειδή λέει, θα έχει την σειρά μπλε ώρες, είναι το τέταρτο επεισόδιο.
2: Και εν ώψη επικείμενη συμφωνία από ό,τι λέγεται του ΠΑΟΚ με τον Sky για νέο τριετέ συμβόλαιο από το χρόνο.
3: Αλλά παρόλα αυτά δεν θέλει να χάσει την τηλεφωνία
2: σε TV,
3: μπλε ώρες επειδή για πρώτη
4: το
3: φορά.
4: Το βάλαμε στο site.
2: Λέγεται.
3: Έχει μπει.
2: Όχι, για τη συμφωνία. Λέγεται, θέλω να το ψάξω παραπάνω.
4: Είναι είδηση αυτή.
2: Ακούγεται για 30 εκατομμύρια ευρώ τριετέ συμβόλαιο.
4: Αλλά φεύγει από την
2: Όβαλε. Ναι, λογική λέει ότι φεύγει από την Όβαλε. Επειδή δεν είναι σίγουρο τώρα το δίνουμε ω πληροφορία.
4: Εντάξει. Πάμε, Βασίλη Μάστορα, πάμε να πάρουμε το σχόλιο του Βασίλη να δούμε τι ακριβώς έτσι συμβαίνει και από τη δική του πλευρά όσον αφορά τον Άρη. Αν θέλει οτιδήποτε άλλο, φυσικά να σχολιάσουμε, γιατί έχουμε και υψηλές παρουσίες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Βασίλη, τι κάνεις?
5: Καλησπέρα σας. Την Νόβα με την οποία φλερτάρει ο κύριος Σαλαφούς.
2: Σωστό, να την αγοράσει.
4: Ναι, Βασίλη, το έχουμε μεταφέρει αυτό. Ναι, το έχουμε καταλάβει.
5: Έχει αλλάξει όλο ο τηλεοπτικός χάρτης.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Υπάρχουν τζατζαρίσματα. Ίσως να δούμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα δούμε από την φετινή αγωνιστική περίοδο ή αν θα το δούμε από το 27-28.

0: Τον Άρη. Τον Άρη τον περιμένει ένα παιχνίδι κυπέλλου, το οποίο με ένα άποψη μου μόνο εύκολο δεν είναι. Και τα ζητήματα που μπαίνουν είναι ο κύριος Γρηγορίου, αν θα επιλέξει πάλι μία ενδεκάδα με πολλές αλλαγές, όπως αυτή που χρησιμοποίησε στον προηγούμενο αγώνα κυπέλλου στην Τρίπολη, ή αν θα επιχειρήσει να δημιουργήσει μία δεκάδα η οποία θα αποτελείται από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τις περισσότερες συμμετοχές. Το ζήτημα είναι, και θα το παραλάβω, ότι η υπεραριθμία που υπάρχει στο ρόστερ υποχρεώνει, η υπεραριθμία μάλιστα με ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι της άξιοι ή αν προτιμάτε δεν έχουν πολλές μεγάλες διαφορές όσον αφορά το αγωνιστικό της επίπεδο, υποχρεώνει τον προπονητή του Άρη να δίνει χρόνο συμμετοχής ή να μοιράσει το χρόνο συμμετοχής στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι
1: Βασίλη, σε χάνουμε λίγο, αν θες λίγο σταθεροποιήσω, γιατί χάσαμε λίγο την σύνδεση και δεν ακούσαμε τι είπες.
0: Δεν ξέρω. Λέω ότι σε Άρη...
1: Ναι, μας ακούς.
0: Δεν εγώ μας... σας ακούω. Δώστε μου ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
2: Βεβαίως, σου δίνουμε,
1: Okay, Βασίλη. Σε δίνουμε ένα λεπτάκι.
0: Έλεγα λοιπόν, σε άλλη περίπτωση, αν δεν υπήρχε αυτή η υπεραριθμία στο ρόστερ ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δεν έχουν μεγάλες, θα ήταν εύκολα. Τώρα μπαίνουν δύσκολα στον κύριο Γρηγορίου και κατά άποψή μου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο καλείται να διαχειριστεί, να κρατήσει τις ισορροπίες στα αποδυτήρια. Για παράδειγμα, ο Αλφαρελά πιστεύει ότι είχε θέση στο άκρο της επίθεσης, στο αριστερό άκρο της επίθεσης αντί του Γιαννιώτα, στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ή τουλάχιστον έμπαινε σε κάποιο σημείο του αγώνα. Ο Γαλανόπουλος. Μπαίνουν πολλά ερωτήματα γιατί ο Γαλανόπουλος δεν αξιοποιείται. Είναι με το ένα πόδι εκτός του Γιάννη Βικελίδης και αν ναι, γιατί δεν αξιοποιείται μέχρι να φύγει. Μπαίνουν τέτοια ζητήματα στον Άρη που έχουν να κάνουν με την ισορροπία μέσα στα αποδυτήρια. Δύο μεταγραφές. Η μία έχει ολοκληρωθεί, είναι του Μπρούμα. Ένας ποδοσφαιριστής όμως που έρχεται με βεβαρημένο το ιατρικό του παρελθόν. Είχε ένα αχίλιο τένοντα την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο που τον υποχρέωσε να μείνει πολύ καιρό έξω. Αγωνίστηκε μόνο σε τρία παιχνίδια στο περσινό πορτογαλικό πρωτάθλημα και είναι η ευκαιρία του Άρης, νομίζω έτσι το βλέπει, να κάνει το comeback στο αγωνιστικό. Και πληροφορίες λένε από τη Σκωτία ότι ο Σούταρ ξεπερνάει το πρόβλημα που είχε με τη Rangers και ότι θα πάρει το δρόμο για τη Θεσσαλονίκη. Ο Σούταρ είναι ένας ακόμη ποδοσφαιριστής με βεβαρημένο το ιατρικό του παρελθόν. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία τα έχει αντιμετωπίσει ο Άρης και σε προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους, π.χ. με την περίπτωση του Δόνη, ο οποίος είχε επιβαρημένο ιατρικό παρελθόν, και όλοι γνωρίζουν ότι οι συμμετοχές του Δόνη, όχι η ικανότητά του, οι συμμετοχές του ήταν πολλές λίγες για ένα και μόνο λόγο ότι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς.
2: Είχε και δύο τραυματισμούς ο Δόνης πέρυσι, Βασίλη.
0: Αυτό είναι. Αν μου επιτρέπετε, δύο πράγματα είναι αυτά τα οποία τονίζω για τον Άρη του 26-27. Πρώτον, η διαχείριση των ποδοσφαιριστών από το σχετικά άπειρο σε τέτοιο επίπεδο ομάδας κύριο Γρηγορίου και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν προηγούμενα τραυματισμό. Και νομίζω αυτός είναι και ο λόγος που τελικά κατέληξαν στον Άρη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση είναι ποδοσφαιριστές ποιότητας που δύσκολα θα μπορούσε να τους φέρει στην Θεσσαλονίκη η ομάδα του Άρη.
2: Βασίλη, μήπως η μη χρησιμοποίηση του Γαλανόπουλου και του Αλφαρελά είναι και ένας μοχλός πίεσης από τη διοίκηση της ΠΑΕ Άρης προς τους παίκτες να βρουν άλλη ομάδα?
0: Σίγουρα έτσι το ερμηνεύω και εγώ, αλλά όσον αφορά την τακτική νομίζω ότι είναι λαθασμένη, διότι θα μπορούσα να συμφωνήσει ότι να τους χρησιμοποιήσει, να γίνει ελκυστικό το προϊόν που λέγεται ας πούμε Γαλανόπουλος και να φύγει κάτω από καλύτερες συνθήκες. Τώρα, το να τον εξωτήσει να φύγει, εάν υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ένα βελούδινο διαζύγιο και ο Άρης Χρόνος σε αυτές τις 3-4 αγωνιστικές να πάρει ό,τι το καλύτερο μπορεί από τον ποδοσφαιριστή. Μη χρησιμοποιώντας τον ποδοσφαιριστή, ζημιώνεται στον πρώτο χρόνο ο Άρης και νομίζω ότι χάνει και τη μεταγραφική του αξία. Ο ποδοσφαιριστής και ο Γαλανόπουλος και ο Αλπαρελά είναι ζητήματα τα οποία είναι χρόνια στον Άρη, είναι παθογένειες οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν λυθεί ακόμη.
2: Βασίλη, μην κλείσεις, γιατί στην άλλη γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Τζέτζη. Κύριε Τζέτζη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και σε εσάς.
2: Καλησπέρα, κύριε Τζέτζη. Έχουμε και τον Βασίλη Μάστορα στην άλλη γραμμή. Για μία ακόμα φορά η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχτεί, μάλλον το έχει υποδεχτεί από σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου έως και 18 Σεπτεμβρίου, το 34ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας for Sports Management. Θέλετε να μας δώσετε έτσι μερικές πληροφορίες? Το έχουμε βέβαια κάθε χρόνο.
3: Ναι, βεβαίως, θα σας δώσω. Εμείς τη φετινή χρονιά έχουμε τη τύχη και τη χαρά να φιλοξενούμε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο αυτή τη
2: χρονιά. Συνέδριο, έτσι, ναι.
3: Έχουμε το Ελληνικό Συνέδριο. Αυτό είναι ευρωπαϊκό με παγκόσμια συμμετοχή. Έχουμε 50 εκπροσώπους από 52 χώρες και από 6 υπήρους. Έχει περισσότερο από 600 άτομα. Είναι όλοι οι επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου από όλο τον κόσμο και έρχονται να μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους και να προβληματιστούμε όλοι με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του αθλητισμού στην κοινωνία, στους αθλητικούς οργανισμούς, στους συλλόγους, στον άνθρωπο, στις τοπικές κοινωνίες μέσα από τη σωστή οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού. Έτσι εξετάζουμε θέματα διοργάνωσης μεγάλων αθλητικών γεγονότων, επαγγελματικών συλλόγων, αθλητικών οργανισμών όπως είναι ομοσπονδίες, της συμμετοχικού αθλητισμού, της άσκησης και υγείας. Ακόμα και τις απόδοσεις στις τοπικές κοινωνίες όλων αυτών των διοργανώσεων, πώς θα μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε αυτή τον αθλητισμό, τις πλευρές αυτές του αθλητισμού, διοικητικά πάντα, και πώς θα το κάνουμε αυτό να είναι πιο επιτυχημένο και πιο ωφέλιμο για τις κοινωνίες και τους ανθρώπους της.
2: Από ό,τι βλέπω, ένας από τους ομιλητές είναι και εκπρόσωπος της UEFA, έτσι.
3: Ναι, βεβαίως, έχουμε την ευκαιρία τώρα, μια που υπάρχει συνάντηση της UEFA, των εκπροσώπων της UEFA και τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Ένας από αυτούς θα μας μιλήσει για τη νέα μορφή οργάνωσης του ποδοσφαίρου της UEFA και θα μοιραστεί μαζί μας όλες αυτές τις καινούργιες ιδέες της UEFA. Έχουμε ανθρώπους από την Αμερική που θα μας μιλήσουν επίσης για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα της κοινωνίας, του αθλητισμού, των ανθρώπων, του αθλητικού τουρισμού και όλων αυτών των μεγάλων σοβαρών θεμάτων που μας απασχολούν όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού.
1: Και Τζέτζι, Βασίλη, πες.
0: Και Δημήτρη, θεωρώ ιδιαίτερο σημαντικό το γεγονός, πρώτον στο επίπεδο του αθλητικού τουρισμού, περίπου 1000 άνθρωποι για 4 μέρες, 5 θα κινούνται στα όρια της πόλης της Θεσσαλονίκης. Και νομίζω ότι αποκτά μεγαλύτερη αξία η ανάληψη της διοργάνωσης, γιατί νικήσατε από μεγάλες πόλεις. Πείτε μας κάτι για αυτή τη διεκδίκηση, πώς τελικά πήρατε τη διοργάνωση?
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει μια διαγωνιστική διαδικασία. Οι προηγούμενες διοργανώσεις έγιναν στο Παρίσι και στη Βουδαπέστη. Εμείς διεκδικήσαμε 2 φορές να πάρουμε αυτή την διοργάνωση, με καλή προετοιμασία όμως και με τις κατάλληλες κινήσεις που έγιναν από και τη στήριξη φυσικά των φορέων εδώ της πόλης, το Δήμο Θεσσαλονίκης, την περιφέρεια, όλων των του Πανεπιστημίου, φυσικά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, των φορέων της πόλης. Καταφέραμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους, γιατί είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Με τον τρόπο αυτό έρχονται όλοι αυτοί οι σημαντικοί άνθρωποι εδώ, είναι εκπρόσωποι του αθλητισμού σε όλο τον κόσμο και ελπίζουμε αυτή η εμπειρία να βοηθήσει πάρα πολύ και να βοηθήσει τουριστικά την πόλη μας. Και φυσικά όλο αυτό το γεγονός συμβάλλει και στον συνεδριακό τουρισμό της πόλης, γιατί αφήνει και ένα σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα, μια που όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, ξοδεύουν χρήματα στην πόλη, γνωρίζουν την πόλη, μιλούν στην πόλη. Μπορώ να σου πω από συζητήσεις που κάναμε μερικούς από αυτούς, ήδη έχουν κάποιες μέρες στην Ελλάδα και γυρίζουν και γνωρίζουν την Ελλάδα, και κάποιοι από αυτούς θα μείνουν και λίγες μέρες ακόμα. Οπότε...
2: Είναι και ευκαιρία, ναι, μια που βρέθηκαν εδώ να μείνουν κιόλας στην πόλη μας.
3: Έτσι, είναι άνθρωποι που έχουν έρθει από τη Νέα Ζηλανδία μέχρι την Βραζιλία. Είναι από όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για την πόλη μας και ελπίζουμε να έχουμε ετοιμάσει διάφορες εμείς έτσι ακαδημαϊκές και πολιτιστικές δράσεις και ελπίζουμε να τους δώσουμε έτσι ένα καλό αποτύπωμα της πόλης και να το έχουν, να το θυμούνται και να αφήσουν φυσικά όλες τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους να μοιραστούν με όλους τους υπόλοιπους και να έχουν και ένα ακαδημαϊκό και πρακτικό αποτύπωμα από όλη αυτή την συνάντηση.
2: Κύριε Τζέζη, οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο που έρχονται από τη Βραζιλία ή Νέα Ζηλανδία, τι επαγγέλλονται, τι είναι δηλαδή, είναι σε ομάδες, είναι...
3: Είναι κυρίως ακαδημαϊκοί, κυρίως ερευνητές, κυρίως άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα πάνω στην ανθρώπινη, στην συμπεριφορά των θεατών, των αθλητών, των συμμετεχόντων στον αθλητισμό, αλλά έχει και επαγγελματίες πολλούς οι οποίοι δουλεύουν πάνω στον αθλητισμό και θέλουν μέσα από όλη αυτή την σειρά των 505 ανακοινώσεων ερευνητικών εργασιών να πάρουν κάτι χρήσιμο για τον εαυτό τους. Ξέρετε ότι ο αθλητισμός είναι μια τεράστια βιομηχανή, πάρα πολλές διαστάσεις. Η τεχνολογία είναι ένα σημαντικό κομμάτι που μας εξελίσσει και δεν προλαβαίνουμε όλοι μας
2: να παρακολουθήσουμε.
3: Είναι τόσες πολλές εξελίξεις και τόσα και τα καινούργια πράγματα που έρχονται, που αυτή τη στιγμή είμαστε στην αιχμή του δόρατος. Εδώ θα ακούσουμε και θα μάθουμε ό,τι καινούργιο υπάρχει και συμβαίνει.
2: Και θα βγουν και πλούσια συμπεράσματα. Βασίλη, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι επιπλέον τον κύριο Τζέτζη.
0: Όχι, περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όταν οι 500 και οι συγγύσεις των επιστημόνων, νομίζω ότι θα βγουν πραγματικά σε αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι την Παρασκευή που διαρκεί το συνέδριο. Ελπίζουμε ότι θα μας επικοινωνήσουν οι άνθρωποι της Ελλάδα και της πανεπιστημιακής κοινότητας και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να περιμένουμε τι ακριβώς θα ακούσουμε. Είναι η εξέλιξη, είναι η επόμενη μέρα του αθλητισμού, όλα αυτά τα συνέδρια, είναι κύριε Τζέτζη.
3: Έτσι ακριβώς, πολύ σωστά. Και...
2: μακάρι να τα δούμε και στην πράξη αυτά τα συμπεράσματα που θα βγουν.
3: Νομίζω ότι έτσι ξεκινάνε. Όλα ξεκινάνε από συζητήσεις και κουβέντες, ιδέες, εμπειρίες, γνώσεις, networking, πολύ σημαντικό. Έρχονται άνθρωποι εδώ, γίνονται συναντήσεις και αυτό το αποτύπωμα μετά συνεχίζεται, ακόμα και όταν τελειώσει το συνέδριο. Όλες αυτές οι συνεργασίες και οι σχέσεις οδηγούν σε project, οδηγούν σε διάφορες συνεργασίες οι οποίες στο τέλος βελτιώνουν όλο αυτό που αγαπάμε, τον αθλητισμό, που νομίζω ότι το όφελος θα είναι σημαντικό.
1: Κύριε Τζέζε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
2: Βασίλη Μάστορα, σε ευχαριστούμε και εσένα. Καλή επιτυχία στο συνέδριο.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, από τις 15, όπως είπε η Τάνια, μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου θα είναι
2: από
1: εδώ.
2: Από σήμερα ουσιαστικά έχει ανοίξει.
1: Από σήμερα, 15, ναι, σήμερα. Για πες τώρα τι γίνεται πριν κλείσουμε την εκπομπή, να δούμε πού βρισκόμαστε στο μάτς, στη μάχη της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ, στο Ευρωβόλεϊ, με αντίπαλο την Σουηδία. 1-0
2: 25-23, 20-17 νομίζω ήταν τώρα, γιατί με τη συζήτηση...
1: 20-17, εντάξει.
2: Θα το δούμε τώρα, εξετάζεται μια φάση. 20-18, είδες.
1: Άρα η εθνική,
2: εντάξει,
1: κρατάει,
2: εθνική μας
1: κρατάει,
2: θέλει να κάνει το 2-0. Νομίζω αν πάρει και αυτό το δεύτερο σετ θα επιβάλλει και την ψυχολογία της. Οπότε νομίζω ότι πάει ολοταχώς για τη δεύτερη νίκη της. Υπάρχουν και λύσεις από τον πάγκο στην περίπτωση που βγουν κάποια σημάδια κόπωσης. Πιέζουν οι Σουηδοί, κυρίως προσπαθούν να σταματήσουν από τον μπλοκ της επιθέσης των διεθνών μας. Τώρα, ας πούμε, ακόμα ένα μπλοκ πάνω στον Θανάση Πρωτοψάλτη.
1: 20-19.
2: Τώρα, κοίταξε, είναι λογικό, Δημήτρη, να έχουμε σημάδια κόπωσης. Το παιχνίδι χθες τελείωσε γύρω στις 12.30 ώρα. Παίζουν οι ίδιοι παίκτες.
1: Χθες πραγματικά. Ναι, την επόμενη μέρα. Πώς γίνεται αυτό?
2: Γιατί είχε προχθές η εθνική μας ρεπό.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή,
1: η
2: τώρα...
1: εθνική έχει χάσει από την Τσεχία, έχασε από την Ιταλία.
2: Η Ιταλία, εντάξει, με την Ιταλία ήταν δύσκολο το
1: μάτς. Κέρδισε τη Σλοβενία
2: μάτς, και
1: κέρδισε
2: τη Σλοβενία 3-1. Η οποία Σλοβενία είχε κάνει 2-0 στις νίκες, έτσι.
1: Ήταν
2: και την Σουηδία. Και την Τσεχία, νομίζω.
1: Μάλιστα. Άρα χάσαμε την Τσεχία.
2: Καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο.
1: Σημαντικό το μάτς, βέβαια.
2: Σημαντικό,
1: έτσι.
2: Βέβαια, ναι.
1: Σημαντικό λοιπόν το παιχνίδι, είναι το τέταρτο μάτς της εθνικής μας, 21-19. Εμείς όμως πρέπει να κλείσουμε, ήδη έχουμε περάσει έτσι και τον χρόνο.
2: Θα 21-20, μεγάλη μάχη, μεγάλη θα γίνει μάχη, και σε ναι. αυτό το δεύτερο σετ.
1: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο,
2: λίγο μετά τις 4, μην μπερδευτείς. Ακριβώς,
1: μην μπερδευτείτε. Έχουμε και το μάτς του Άρη αύριο στις 5 παρατέταρτο. Από εκεί και πέρα θα δώσουμε τη σκητάλη στην Τάνια Δήμου για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί ο Γιάννης Πάγκος με τον Γιώργο Ζαΐρη. 6-9, να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο. Σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Την πόρτα της εξόδου από τις φυλακές Δομοκού πέρασε το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Μιλώντας στους οπαδούς του, ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, σχόλιασε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική σκηνή. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στη Χαλκιδική για την εξαφάνιση μιας 59χρονης γυναίκας από τον Πολύγυρο. Για την εξαφανισμένη από τις 12 Σεπτεμβρίου Αναστασία Γιαγκοπούλου εκδόθηκε Silver Alert από τη γραμμή ζωής μετά από ειδοποίηση από τους οικείους της το βράδυ της Δευτέρας. Σήμερα απολογούνται οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και με βάση αυτό είναι αντιμέτωποι ακόμα και με ποινή ισόβιας κάθριξης. Σύσκεψη φορέων αναμένεται να πραγματοποιηθεί από το Δασαρχείο Χαλκιδικής προκειμένου να οριστούν οι μέθοδοι εντοπισμού και χειρισμού του άγριου ζώου που επιτέθηκε μέσα σε λίγες ημέρες σε δύο διαφορετικές παραλίες στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Στη μία περίπτωση το άγριο ζώο επιτέθηκε και δάγκωσε στον αυχένα προκαλώντας του τραύματα ένα 46χρονο σέρβο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση επιτέθηκε σε ένα δίχρονο αγοράκι προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι και στην πλάτη. Από το αγοράκι πάρθηκε δείγμα DNA το οποίο στάλθηκε στο εργαστήριο γενετικής του τμήματος βιολογίας του Απιθύτα για να διαπιστωθεί αν το άγριο ζώο που το επιτέθηκε είναι τσακάλι ή λύκος. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
15: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
16: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. είναι η Εροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
19: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
20: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
19: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
20: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
21: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
23: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
24: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
24: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
23: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
25: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
26: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
27: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
26: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
27: Φυσικά, BioClima.
28: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
29: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
30: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
31: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
0: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. 2 ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης, ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι.

0: Εγώ, αν κατάλαβα καλά από το σήμα, μία μέρα προλάβαμε να κάνουμε τρεις ώρες εκπομπή.
1: Γιατί?
0: Έπεσε το σήμα και λέει από Δευτέρα ως Παρασκευή για δύο ώρες. Ξέρουν κάτι, μας το λένε μέσω του πολίτη.
1: Πότε πρέπει να μας πούμε, να μας στείλετε για να μην μας κόψετε.
0: Ναι, πείτε μας, 8 η ώρα φεύγουμε, μπαίνει άλλος. Μία ώρα, μία μέρα ήταν τρίωρο.
1: Για μας βάλετε. Ναι,
0: θα μας φτιάξετε κανένα καινούριο σήμα. Ο πολίτης καλά το έβαλε, αλλά λέει για δύο ώρες.
1: Ναι.
0: Εμείς ξέρουμε τρεις.
1: Βάλ το ξανά στις 7 για δύο ώρες και είμαστε.
0: Σωστό, το σήμα θα το βάζεις 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εκεί μετράει.
0: Μπράβο.
1: Στρέχει.
0: Στρέχει, τι ωραία λέξη, ρε φίλε.
1: Δεν την έχω ξανακούσει από την Αλάνα. Δηλαδή, όσα χρόνια. Ενώ άλλες λέξεις μεγαλώνοντας, τις ξανάκουσα.
0: Ναι.
1: Αλλά το στρέχει, το είχα ακούσει.
0: Στην Αλάνα.
1: Μόνο στην Αλάνα. Ναι. Δεν στρέχει, λέγαμε.
0: Ναι, ωραία, φίλε, τι μας θύμισες.
1: Και όχι μόνο το λέγαμε, συνεννοούμασταν κιόλας. Δηλαδή, δεν έλεγα εγώ δεν στρέχει και με κοιτούσε ο άλλος και έλεγε μάλλον σου ειδός είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, τι λέω. Το δεν στρέχει και συνεννοούμαστε. Κανονικά αυτό θα και στις περιγραφές. Πρώτο Θεός που κάνουμε, αν πετύχουμε τίποτα, πρέπει να το. Εμείς τουλάχιστον οι μεσήλικες, οι 50,
0: ναι.
1: να το λανσάρουμε, να το μάθουν. Θα λέμε. Δεν στρέχει το κόλπο.
0: Δεν στρέχει, ναι.
1: Το ΒΑΡ είπε ότι δεν στρέχει.
0: Δεν στρέχει το πέναλτι, ναι.
1: Και αν γλιτώσουμε την απόλυση μέχρι το 90, γιατί κάποιος θα συγκινηθεί, ναι, με τα στρέχει και τα. Αλλά θα έχουν κερδίσει τον κόσμο.
0: Η ουσία πάντως είναι ότι θα το καταλάβουν οι 50 πλάς.
1: Εντάξει, πιστεύω και 40 πλάς.
0: Και 40 πλάς.
1: Έχουμε κάνει μια ανάρτηση. Πολύ όμορφη.
0: Ειδικά ο αγωνιστικός χώρος χαλή.
1: Του Καρθαζοκλείου. Πήγα το μεσημέρι εκεί.
0: Δηλαδή, πώς δεν πήγε ο Τζέφερι να πει εδώ θα γίνει ο τελικός του Champions League το 2028. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε άλλο γήπεδο.
1: Βγήκαν τα γήπεδα όμως.
0: Ναι.
1: Το 28 ή το 29 βγήκαν.
0: Ναι.
1: Άρα για το 30 μέσα το Καρθαζοκλείου, υποψήφιο.
0: 30, ναι. 30 θα είναι αυτό σίγουρα. Ένα τελικό πώς θα γίνει σίγουρα στο Βοτανικό το 30. Στο υπογράφω και με τις πατούσες μου.
1: Κοίτα τώρα που το υπογράφεις, είτε το υπογράφεις, είτε γίνεται, δεν γίνεται. Θυμάται κανείς αυτή τη φοβερή σου δέσμευση?
0: Όχι, δεν είναι δέσμευση.
1: Την είπες και με στόφο. Λες το υπογράφω, λες και περιμένει ο κόσμος τώρα. Πώς τώρα αρχίσαμε, μην μουρμουρίζεις. Ναι. Μουρμουρίζεις τώρα.
0: Θεωρείς ότι ένας τελικός ευρωπαϊκής διοργάνωσης με το Βοτανικό έτοιμο από του χρόνου,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να οριστεί στην επόμενη τριετία, από το 30 και μετά δηλαδή?
1: Τύπου Παπαρένα δηλαδή,
0: ναι,
1: όπως έγινε τότε.
0: Ναι.
1: Που τώρα κάπως αλλιώς λέγεται πάλι, αλλά οκ. Okay.
0: All win arena.
1: Α, all win. Ναι, ναι, σωστά. All win.
0: All win.
1: All win.
0: Ναι.
1: Το Αγία Σοφιά πάει.
0: Πάει, ναι.
1: Πάει δηλαδή. Στρέχει.
0: Στρέχει, ναι, ναι.
1: Στρέχει και το Άγιος, αλλά δεν είναι το formal.
0: Μπράβο.
1: Το,
0: ναι,
1: επίσημο. Αν είστε, δεν ξέρω πόσο χρόνο είστε που μας ακούτε. Μπορεί να είστε 5 χρονών, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, και κάνει ο μπαμπάς τα μαθήματα αυτή τη στιγμή και τους λέει: μπαμπά, μέχρι τις 9 εγώ θέλω να ακούσω ραδιόφωνο.
1: Μπορείτε, έχουμε κάνει μια ανάρτηση που έχει τις εξής φωτογραφίες. Έχει μια φωτογραφία από τους Legends που έπαιξαν ποδόσφαιρο στην πλατεία στο τέλος.
0: Σωστό.
1: Με τα παιδιά. Έχουμε δηλαδή Δημήτρη Παπαδόπουλο. Τέλος πάντων, ένας από τους Legends του 2004. Έχουμε Παυλένκα που έμεινε εκτός αποστολής του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Για το αυριανό παιχνίδι κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Έχουμε τον Μαροκινό του Παναθηναϊκού, τον Σαλάχ Εντίν, ο οποίος αυτός είναι εντός αποστολής.
0: Σωστά. Είχε στο ΠΑΟΚ, δεν πήγε ο Μπάνζα. Δεν θα πάει Περιστέρι.
1: Δεν θα πάει.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί έτσι.
1: Είχε όρο στο συμβόλαιο. Εγώ Περιστέρι δεν πάω.
0: Να σε πω κάτι.
1: Σε γήπεδα, ας πούμε, που θυμίζουν έτσι πουλιά, εγώ δεν πάω.
0: Γιατί δεν χωρούσε την αποστολή για αυτό το μάτς.
1: Οκ.
0: Okay. Ήταν ευκαιρία μετά.
1: Όχι,
0: δεν ήταν ευκαιρία.
1: Εντάξει, μετά.
0: Ο ΠΑΟΚ. Ναι, θα το πω μετά.
1: Ναι, ρε, μετά. Λίγο, ναι, να πούμε. Έχουμε βάλει τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον καινούριο που είναι στα ζόρια λίγο με το καλημέρα.
0: Ναι.
1: Έχει και δύσκολο επίθετο τώρα. Το Βάσκο, τέλος πάντων.
0: Το Βάσκο, ναι, δεν έχω πει και εγώ 1500 φορές, δεν θυμόμαι ονόμα, το Κροάτι που πήρε ο ΠΑΟΚ μέχρι να θυμηθώ ότι είναι ο Γιάκητς.
1: Ο οποίος έδωσε, μίλησε πριν από λίγο, έδωσε τη συνέντευξη τύπου για το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια.
0: Ναι.
1: Θυμίζουμε είναι ευρωπαϊκή εβδομάδα αυτή.
0: Σωστό.
1: Έχουμε να περιμένουμε πράγματα. Έχουμε Καρέτσα που είναι όλα εντάξει και.
0: Επέστρεψε.
1: Γυαλίζει τα παπούτσια του για να μπει.
0: Ναι.
1: Και έχουμε αυτό που είπε και ο Γιώργος, τον αγωνιστικό χώρο του Καρθαζογλίου. Φρέσκια είναι, μυρίζει. Δεν ξέρω πώς, σημερινή.
0: Ναι.
1: Δύο η ώρα τραβήχθηκε αυτή η φωτογραφία.
0: Ναι. Κοίταξε, σε σχέση με τη φωτογραφία πριν μια εβδομάδα, καλύτερα είναι.
1: Όχι, η προηγούμενη ήταν. Πόσο έχει μείνει σήμερα? Ακριβώς 10 μέρες πριν.
0: Εντάξει, 10 μέρες.
1: Η διαφορά είναι εμφανής.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι,
1: ακόμη και έτσι που το βλέπεις, Εγώ τώρα γεωπόνος δεν είμαι, ούτε το πάτησα.
0: Ναι.
1: Από απόσταση που το είδα. Πιστεύω ότι δεν μπορούσε να γίνει εκεί το παιχνίδι το Ηράκλης Ατρόμητας.
0: Όχι, ρε, καμία σχέση. 1000%.
1: Γιατί το λέω αυτό, γιατί λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι αν αυτό το παιχνίδι δεν ήταν Ηράκλης Ατρόμητος, αλλά ήταν ένα Ηράκλης ΠΑΟΚ, Ηράκλης Άρης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάπως πιο εμπορικό. Ο Ηράκλης μπορεί να έπαιρνε, όχι ρίσκο, να το τέντωνε, ας πούμε, και να παίζει το Καφταζόγλιο. Αλλά επειδή πάει καλά.
0: Ρίσκο επίσης καλά και ρίσκο θα ήταν. Εγώ σου λέω αυτός ο αγωνιστικός χώρος. Δεν σου λέω ποια ομάδα θα παίξει καλύτερα σε ένα καλό αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Απάθηκα να σχιαστώ.
1: Σωστά.
0: Και να λες μετά τι βλακεία έκανα.
1: Ναι.
0: Το σίγουρο είναι το εξής. Το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι υπογράφουμε καρατσεκαρισμένο.
1: Έχει πολύ καιρό ακόμη. 30 πόσες μέρες διακοπή.
0: Έχει διακοπή, εντάξει.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Να βρέξει κιόλας λίγο, να βοηθήσει και ο καιρός.
1: Βοηθάει, ξέρεις εσύ, ο πόνος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η βροχή θα βοηθήσει.
0: Η βροχή φυσικά, όταν έχουμε πανασπορά, για να φυτρώσει ο σπόρος θέλει βροχή πολύ. Για να φυτρώσει ο σπόρος. Δεν θέλω να.
1: Γιατί μην το φοβάσαι, μην το φοβάσαι.
0: Όχι.
1: Μην το φοβάσαι. Μας ακούει, τι μας ακούει, θα μας κόψουνε.
0: Όχι, απλά τους στίχους δεν τους παραφράει σε αυτό το ύμνο.
1: Σωστά. Για να γυρίσει ο ήλιος λοιπόν. Θέλει δουλειά πολύ.
0: Ναι.
1: Γεια σου, ρε Θανάση πολίτη μας.
0: Γεια σου, ρε Κατερίνα Μιχαηλίδου.
1: Γεια σου, τσολιά μου,
0: Κώστα. Να ευχαριστήσουμε και την Πέτρια 65 που είναι μαζί μας και σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Και production έχουμε.
1: Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου.
0: Πολύ ωραία. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει αποσβόλους όταν βάζει το κορμάκι του κάτω από την σκηνή.
1: Δεν ήθελα να το προσωποποιήσουμε όμως.
0: Ναι.
1: Ήθελα να κάνω μια. Δεν πίστευα, δηλαδή, ειλικρινά. Νόμιζα ότι το κάμπινγκ θα έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, ανάλογα με το πώς μεγαλώνεις,
0: ναι,
1: κάποια πράγματα, κάποια activities, ας πούμε.
0: Τα σταματάς.
1: Κάποιες δραστηριότητες, δεν άμπρα, ναι, σταματάς και αρχίζεις άλλες.
0: Ναι, εγώ το jumping, δηλαδή, στο κενό, το σταμάτησα στα 30 μου.
1: Ελεύθερη πτώση.
0: Ελεύθερη πτώση, ναι. Ναι, δηλαδή, τι να κάνεις τώρα, κατάλαβες.
1: Δεν έβαζες ούτε αυτό.
0: Ναι,
1: το...
0: δηλαδή, πιλάτες ήμουνα μέχρι τα 25. Γιόγκα.
1: Όχι, ρε, πιλάτες είναι ίσα-ίσα, είναι πιο μεγαλώντας τις πιάνες. Δηλαδή...
0: Όχι, 25 βαθμό δυσκολίας, όχι ηλικία.
1: Α, κατευθείαν πήγες.
0: Γιόγκα έχω φτάσει στη στάση 545. Ακόμα περιμένω το λεωφορείο.
1: Τέλος πάντων,
0: όχι,
1: είχαμε, κάμπι, ένα...
0: Ναι, είχαμε ένα μπιφ.
1: Είχαμε μια διαφωνία. Έτσι, ειλικρινά, δεν ήθελα να. Τον ηρωνευτώ κι άλλο.
0: Δεν μπορείς να τον ηρωνευτείς γιατί και... θα έχουμε πρόβλημα.
1: Αρπάζει εύκολα.
0: Αυτός όχι αρπάζεται, αρπάζει. Καλά το είπε στο ρήμα. Κατευθείαν.
1: Αλλά ειλικρινά περίμενα ότι κάποια στιγμή ξεκινάμε. Όλοι έχουμε πάει κάμπινγκ μια φορά στη ζωή μας, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ περισσότερες.
1: Οκ. Okay. Εσύ έχεις πάει πολύ περισσότερες από μία?
0: Ναι, ρε.
1: Με μάξιμου πόσες μέρες έχεις μείνει?
0: Τώρα τι εννοείς, μωρό?
1: Με μωρό είπες ή μωρό?
0: Και με μωρό έχω πάει. Αλλά και μωρό έχω πάει, ναι.
1: Έρε, κοίταξε, αλήθειες.
0: Ασπροβάλτα, ρε φίλε, με μπαμπά.
1: Οκ, okay, 10 μέρες τύπου.
0: Ναι, αλλά δεν τα θυμάμαι γιατί ήμουν 4-5.
1: Ωραία, σαν να θυμάσαι, να ενοχλήσει από πράγματα. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι ένα. Δηλαδή, όλοι έχουμε πάει τουλάχιστον μία φορά.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αλλά δεν ξέρω πόσοι έχουμε πάει αυτή τη μία φορά πάνω από 3 μέρες, ας πούμε, ή 4, ας πούμε. Τέλος πάντων, το κάμπινγκ είναι.
0: Το κάμπινγκ είναι κάμπινγκ.
1: Για κάποιους είναι τρόπο ζωής, είναι ιδεολογία, είναι, ξέρω εγώ, τα μεγαλώνουμε λίγο τα πράγματα.
0: Ή δεν έχω φράγκα.
1: Και έτσι θυμηθήκαμε, ρε παιδί μου, γιατί. Νόμιζα ότι στα 40 κόβεται το κάμπινγκ.
0: Όχι, ρε,
1: 45
0: χαζώσει.
1: Κόβεται κάπου.
0: Όχι,
1: εκεί.
0: Ρε, χαζώσει.
1: Αλλά συνεχίζουν. Έλεγε τώρα ο φίλος εδώ ότι έρχονται κάτι, λέει. Δηλαδή οι Γάλλοι που λέει έρχονται και είναι 70 χρονών. Δηλαδή οι Γάλλοι. Σημαίνει ότι είναι Γάλλοι, ότι ξέρουν, κάνουν κάτι. Τι με νοιάζει. Η Γαλλία έχει πόσο πληθυσμό? Έχει ήρθαν δύο Γάλλοι εδώ. Ξεχασμένοι κάνα κάμπινγκ και 70 χρόνια και λέμε οι Γάλλοι. Ποιοι Γάλλοι και οι Παπαγάλοι.
0: Παλιά είχαμε του Πολωνού.
1: Εν τω μεταξύ το κάμπινγκ τώρα το άλλο το κάμπινγκ. Δηλαδή πάει ο άλλο, έκανα κάμπινγκ σου λέει. Και έχει πάρει κάτι στρώματα τριόροφα. Φουσκώνει τρεις μέρες, φούσκω στο στρώμα, ένα κακό κρεβάτι. Κατά άλλα, κάμπινγκ, φύση. Εκεί κάτω, ρε χάμωνα.
0: Φιδάκι.
1: Να ακούς την πευκοβελώνα στη σπλήνα σου μέσα.
0: Όχι, ρε, εντάξει, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν είπαμε ότι πας να κάνεις σκηνάκι.
1: Αυτό είναι κάτι.
0: Δεν είναι σκηνάκι.
1: Όχι, θα πας.
0: Φιδάκι. Το φιδάκι.
1: Γκρινιάρης.
0: Που πάντα το. Όχι, ρε, το φιδάκι για τη κουνούπια. Που πάντα έσπαζε εκείνο το στη μέση και τρελενόσουν, να πούμε. Όποιος κατάφερε να τα ανοίξει και να τα χωρίσει, αυτός και ο άλλος που είχε, πώς το λένε, το κλειδί από το χοιρινό, από το χοιρινό, την κονσέρβα.
1: Λάτσιον Μιτ,
0: πώς ναι, ναι, ναι, ναι. Και σβάνρε, που μπορούσε να το γυρίσει όλο, εκείνο να το χειροκροτούσε. Δηλαδή έλεγε με μεγάλη.
1: Εγώ δεν έχω συναντήσει ούτε στη μία περίπτωση κάποιον, ούτε στην άλλη. Δηλαδή, εγώ ακόμη στο μυαλό μου, αυτά τα δύο πρόσωπα είναι μυθικά.
0: Μυθικά πρόσωπα.
1: Δηλαδή, δεν έχω συναντήσει ποτέ εγώ live κάποιον. Το ότι έχει ισχυριστεί, ναι. Αλλά να έχουν συναντήσει λίγο κάποιον που να έχει πάρει το φιδάκι. Ναι. Τα τρία που είναι μπερδεμένα σαν ναι. Ξέρω εγώ, καλώδια από φορτιστές.
0: Άστο, μην το ψάχνεις.
1: Και να τα έχει ξεκολλήσει χωρίς να σπάσει τίποτα. Δεν έχω γνωρίσει τέτοιον.
0: Υπάρχουν, ρε.
1: Υπάρχουν που υπάρχουν.
0: Οι γιαγιάδες μας.
1: Σε μουσεία.
0: Οι γιαγιάδες μας. Η οποία γιαγιά τι μας έκανε. Δηλαδή, όταν πηγαίναμε τα φιδάκια στο χωριό, σε κάθε φιδάκι μέσα υπήρχε και μία βάση η οποία ήταν καινούρια.
1: Αλουμινένια κάπως.
0: Ναι. Πρέπει να είχε μαζέψει 30 βάσεις και έβαζε πάντα την παλιά, άμα χαλάσει αυτή να έχουμε στην άκρη.
1: Αυτές οι γιαγιάδες.
0: Ναι, αυτές οι γιαγιάδες.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Πάντα όμως. Και το άλλο που λες, δεν έχω γνωρίσει επίσης το δεύτερο αυτό το challenge που είπε στις κονσέρβες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τώρα αυτά. Είναι δεν. Και αυτός που με εκνεύριζε μένα στο κάμπινγκ.
0: Αγαπημένη κονσέρβα. Έτσι τώρα γυρίζουμε παλιά.
1: Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου κονσέρβες. Δεν μ' αρέσει, τι να κάνω.
0: Εντάξει,
1: άρα
0: ναι.
1: Δεν έχω και αγαπημένη.
0: Αλήθεια.
1: Αφού δεν έχω.
0: Δηλαδή στην ανάγκη δεν έχεις πέσει τα πατώματα να φας μια κονσέρβα.
1: Δεν ξέρω τώρα, έτσι μου το. Σε ψαρικό δηλαδή.
0: Κονσέρβα, ρε αγόρμα. Εγώ δεν σου λέω, έχει και κεφτεδάκια κονσερβασία. Άμα θες φάει και κεφτεδάκια.
1: Ναι, γιατί αρπάζει.
0: Εγώ ντολμαδάκια, άσχετα αν από η μάνα μου και τα κάνει. Ντολμαδάκια και γίγαντες.
1: Ναι, ωραίο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά,
0: αυτά είναι ιστορικά πιάτα.
1: Αυτά τα ζαμπόν, αυτά δεν μ' αρέσαν.
0: Τα ζαμπόν, όχι, γιατί είχε έξω το λίπος.
1: Μη άστο τώρα.
0: Αυτό μόνο τηγανιτό, τώρα. Ωραίο, με αυγά μέσα και καυτό λάδι και μετά να βουτά. Και μετά να πας στο γιατρό.
1: Και μετά έχει τρεις γιατρούς.
0: Και να έχει 500 χολυσορίνη. Και να μπει σε φαγασβάν.
1: Και το άλλο αυτό, τώρα τα πιάσαμε μια συζήτηση τέλος πάντων. Ορμόμενοι έχουμε πάρει έμπνευση από το χορτάρι του Καφταζογλίου. Έτσι το βλέπουμε και μα θυμίζει φύση.
0: Μπράβο, δηλαδή εκεί κάμπινγκ εύκολα κάνει.
1: Κάτσε να δέσει λίγο ακόμα.
0: Ναι, ναι. Το, να πατήσει το στήλο λοιπόν, κάτω.
1: Είχε κάτι, ξέρει κάτι, λε και είχαν. Έχουν πάρει το κόπα Λιμπερταδόρες στα κάμπινγκ.
0: Ναι.
1: Ερχόταν ο άλλο βράδυ, που φτάναμε τέλο πάντων. Είχε κάτι στροφιλίδια στη Χαλκιδική. Μέχρι να κατέβει κάτω δεύτερο πόδι. Σε έπαιρνε ώρα. Τα αυτοκίνητα ήταν τότε όπω ήταν. Λίγο πιο αργά, τέλο πάντων. Μα έπαιρνε ώρα. Φτάναμε και είχε βραδιάσει. Μπαίναμε να στήσουμε τη σκηνή και υπήρχε πάντα ένα.
0: Ναι.
1: Έλεγε. Κοιτούσε κάτι στον ορίζοντα, ψηλά στον ουρανό. Θα τη στήσουμε με μέτωπο από εδώ. Λες και ήταν ο στρατηγός Πάτων. Και έδινε εντολή πώς θα επιτεθούμε.
0: Ναι.
1: Θα τη στήσουμε με μέτωπο από εδώ, γιατί η Ανατολή είναι από εκεί και να μας χτυπήσει. Και φυσικά έκανε λάθος και στα τέσσερα. Δηλαδή, ζαριά να ρίχνε, κάτι θα πιάνε.
0: Ναι.
1: Και το πρέμα χτυπούσε ο ήλιος, γιατί ήταν ακριβώς. Και συγγνώμη, έκανα λάθος.
0: Να την ξαναστήσουμε. Ναι.
1: Αυτές είναι ιστορίες.
0: Ωραίες.
1: Να πας, ας πούμε, παίρνεις ένα
0: ξενοδοχείο. Ανάλογα και που είναι το κάμπινγκ όμως, ρε φίλε.
1: Πού είναι
0: έχει
1: το...
0: διαφορά κάμπινγκ από κάμπινγκ.
1: Τι κάμπινγκ από
0: κάμπινγκ. Υπάρχουν οργανωμένα κάμπινγκ όπου έχεις αρκετά πράγματα και είσαι καλά. Υπάρχουν και κάποια κάμπινγκ τα οποία είναι ανοργάνωτα. Αλλά εγώ εκεί που είχα πάθει πλάκα και μου είχε αρέσει πάρα πολύ ήταν το River Park. Όπου ήταν ψηλό ανοργάνωτο, δεν ήταν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Απλά εκείνο το River Party ήταν ρε παιδί μου για 3-4 μέρες.
1: Εντάξει, εκεί πα, α πούμε, α το πω έτσι για την οικονομία σου, αποφασισμένο να ταλαιπωρηθεί.
0: Μπράβο, ναι, σωστό.
1: Δεν πα, α πούμε, πάω εγώ 10 μέρες στο κάμπι, δεν πάω στο River Party.
0: Όχι, όχι, εννοείται, ναι.
1: Α, πάω σε ένα όσο το δυνατόν πιο οργανωμένο. Δεν πάω ποτέ δηλαδή, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και όπως λένε και οι καμπινγκίστες.
0: Οι καμπινγκίστες.
1: Εντάξει, άμα θες πάνε μέσα στα ξενοδοχεία, θα του βάρια στα τσιμέντα όπως όλη την ώρα να κάθεσαι εκεί με το air condition και του λέγα συνέχισες.
0: Ναι.
1: Τώρα με έφτιαξες.
0: Να σου αλλάζουν πετσέτες κάθε μέρα για να σου καθαρίζει το δωμάτιο. Να τραβάς και το καζανάκι και να μην τρέπεσαι επειδή δεν σε ακούει κανείς.
1: Ναι.
0: Και να μην σου χτυπάει την πόρτα από το διπλανό δωμάτιο, τελειώνεται το μπάνιο σας, κύριε, γιατί έχει και ο διπλανός μπάνιο στο διπλανό δωμάτιο.
1: Τι πολιτισμός.
0: Επίσης να κατεβαίνεις κάτω. Και να μην λες για πρωινό έχω 2 κροασανάκια στεναχωρεμένα και 2 τυρόπιτες που τις πήρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ότι στο κάμπινγκ λες.
0: Το κάμπινγκ, ενώ εσύ εκεί μπορεί να πάρεις 1, 2, 3 αυγά, να ξαναπάρεις 3 αυγά και να σβήσεις και με ένα μπέικον.
1: Μ' αρέσεις.
0: Α, μπράβο.
1: Σωστό.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Εντάξει, αυτά είναι έτσι κάποιες εικόνες.
0: Ποιος από εδώ δεν θα μπορούσε να κάνει κάμπινγκ.
1: Ποιος καλή ερώτηση.
0: Από τον Όμιλο. Πιστεύεις δηλαδή ότι. Άμα του. Πώς το λένε, τον αρκώναμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τον αρκώναμε.
1: Η Κατερίνα
0: και ξυπνούσε καλύτερο... μετά από 24 ώρες και ξαφνικά έβλεπε ότι είναι σε μια σκηνή και έχει κάμπι.
1: Θα ουρλιάζε.
0: Ναι. Αυτή τη σκέψη.
1: Η Κατερίνα Μιχαλίδου λέει εγώ. Μια γρήγορη συμμετοχή. Δεν θα μπορούσε. Τι αφού είπε. Δεν θα μπορούσε. Θα
0: εγώ έλεγα... πιστεύω δεν θα μπορούσε κανείς να κάνει κάμπινγκ μαζί σου. Υπάρχει μια διαφορά. Πολύ γκρίνια.
1: Στην ίδια σκηνή.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι στην ίδια σκηνή, ρε Πάγκο. Γενικά, παρέα.
1: Τι παρέα.
0: Θα σου λέγε δηλαδή παγάκια πήραμε. Α, σωστό λέει. Παγάκια έχουμε για το φραπέ. Ναι.
1: Τι παγάκια.
0: Δηλαδή θα γκρίνιαζε από το πρώτη μου ώρα, ρε φίλε.
1: Εγώ, ναι, εγώ μου γκρινιάζει.
0: Για την αυτή να λέω τη Μιχαηλίδου, ρε φίλε. Η απάντηση ήταν για τη Μιχαηλίδου. Ότι κανεί δεν θα άντεχε να κάνει μαζί σου, λέω.
1: Α, με τη Μιχαηλίδου. Σε μένα, νόμιζα, εμένα το λες αυτό. Γιατί εγώ δεν με γκρινιάζει.
0: Να επιστρέψω στην ερώτηση, λοιπόν.
1: Η ερώτηση δεν έχω κάποιο στο μυαλό μου. Δεν μου προετοιμάζει.
0: Ραπτόπουλο ένα.
1: Δεν θα έκανε κάτι.
0: Oh. Θα κατέβαζε του Αγίου όλου.
1: Γιατί?
0: Για να του ξεσκονίσει.
1: Γιατί τι τον πειράζει να κάνει.
0: Όχι, όχι.
1: Επίσης, εγώ νόμιζα ότι όλο το Μετρόπολη δεν πιστεύω κάποιο δεν θα κάνει κάποιο από το Μετρόπολη.
0: Υπάρχουν άτομα που δεν θα κάνουν.
1: Δηλαδή, όλοι του έχω ικανού, του βλέπω εδώ, όλοι χήμα είναι.
0: Καλά, άλλο το χήμα στη δουλειά και άλλο το χήμα στη δουλειά.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Δεν βγάζουμε προ τα έξω μια εικόνα έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Δηλαδή, μπαίνει κάποιο μέσα, άμα μπει έξαφνα,
0: ναι,
1: μπορεί να δει πόδια πάνω, κάτω, έτσι κάτι.
0: Τώρα τι κάνει, Ρουφιανεύει.
1: Όχι, αλλά. Ωραία, ποιο είναι. Τώρα οι παρόντες, λέμε για τους παρόντες.
0: Ο Βαρδάκης
1: Δανθής. Ρε εσύ, αυτή είναι μεγάλη και σε ηλικία.
0: Ναι, εμείς λέμε τώρα για εμάς που βράζει το αίμα μας, ρε φίλε. Εμείς που πάμε δηλαδή στο River Party και περιμένουμε το επόμενο River Party όρθιο.
1: Τώρα πέρα από πλάκα, τώρα συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί κολλήσαμε τώρα στο κάμπι, αλλά θυμάμαι λόγω ηλικίας ίσως. Όταν σκάσανε μύτη.
0: Ξενοφών Ζολόντα κάνατε μαζί.
1: Όταν σκάσανε μύτη τα Ιγκλού.
0: Oh.
1: Θυμάμαι, ρε παιδί μου, οι σκηνές που πηγαίναμε κάμπινγκ ήταν σίγουρα έπρεπε να σου ένα δεύτερο έτος αρχιτεκτονική. Ναι, πολιτικός μηχανικός. Δηλαδή είχε κάτι χαρτιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώνει το γάμα ένα με το Δέλτα 4.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αν μ' άφηνε σε μένα, σκηνή ήταν επίπεδο.
0: Δηλαδή, και εγώ, ρε.
1: Με έρπη
0: στο αμάξι κοιμόμουν.
1: Τέλος πάντων, αυτές τα δύο. Και κάποια εμείς κάνε μύτη τα Ιγκλού.
0: Κλακ. Όρθιο.
1: Ναι, τα οποία ας πούμε μάλιστα ήταν και τόσο ελαφριά που το στείνες εδώ και έλεγες δεν μ' αρέσει, το έπαιρες με το χέρι, ναι, το πήγες φιωκί.
0: Μπράβο.
1: Χωρίς να είναι κάποιος μέσα. Γιατί μετά θα βάραινε.
0: Μπράβο.
1: Καλά, στέλνει.
0: Ναι, σωστό.
1: Τέλος πάντων. Ιγκλού. Τώρα, σωστό, λάθος, έτσι τα λέγαμε. Ο Βασίλης λέει: ρε Γιώργο, μιλάς με τον μπάγκο για κάμπινγκ και εσύ το λες φιδάκι. Και αυτός απαντάει: γκρινιάρης, άσε το να πάει.
0: Φίλε, και εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι, δηλαδή εκεί κάπου κατάλαβα ότι ρε, δεν Βασίλη, μπορεί να με ακολουθήσει ποτέ.
1: Συγγνώμη τώρα το. Δηλαδή. Φιδάκι τώρα.
0: Δηλαδή μισό λεπτό, είσαι στο κάμπινγκ τώρα με το.
1: Όχι γκά.
0: Στο κάμπινγκ. Στο κάμπινγκ, δεν είναι. Στο κάμπινγκ, ναι.
1: Είσαι στο κάμπινγκ.
0: Είσαι στο κάμπινγκ με το μωρό. Και θα της πεις θες να παίξουμε γκρινιάρι.
1: Είσαι τρελός τώρα. Δηλαδή είσαι στο κάμπινγκ με το μωρό. Ας το πάρουμε,
0: ναι,
1: το. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον μωρόν λέει ο.
0: Με τον μωρό, ναι, ναι, ναι, ναι, μωρό. Με το
1: και του κάνεις μια σέντρα του μωρόν.
0: Και το χάνει.
1: Λοιπόν, είσαι με τον μωρό που λέει. Και είσαι τόσο άθλιος που θα βγάζεις φιδάκι. Εγώ θα κουνούσα τα χέρια, διώχνω τα κουνούπια για τις λέω, κοιμήσω εσύ και εγώ θα ξενυχτήσω όλη τη νύχτα. Θα κουνάω τα χέρια μου, να διώξω τα κουνούπια.
0: Και την επόμενη μέρα, ενώ θα είχες κοιμηθεί κατάκοπος, θα έβλεπες ένα σημείωμα, δεν μπορώ άλλο ρε φλόρε. Και θα είχε φύγει.
1: Τύπο ότι δεν ξάπλωσε μαζί μου και έτσι.
0: Ναι.
1: Άσε με ρε τώρα.
0: Ότι το έκανες.
1: Με το φιδάκι. Βλέπω κάτι με ζευγάρια, παίρνω το κορίτσι, πάνε κάμπινγκ. Πάτε ρε, στένα ξενοδοχείο να σας. Δηλαδή τι πάτε τώρα. Ταλαιπωρείς τώρα το.
0: Ναι, ρε. 6,5 ώρα είχε. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και πιστεύω.
1: Να ακούσουμε λίγα αθλητικά.
0: Ναι.
1: Εδώ και μισή ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και η πρώτη είδηση από Δοβλέ. Τουρνουά κάμπινγκ ολοκληρώθηκε στην Ασπροβάλτα. Νικητές οι Γάλλοι απέναντι στους Γερμανούς.
1: Καμινέτο.
0: Ωραίο.
1: Ε?
0: Ωραίο.
1: Άλλο αυτό τώρα. Τώρα με τσιγκλάστρα. Βιαζόμαστε.
0: Ναι, λίγο. Έχουμε και διαφημίσεις. Ναι, ρε.
1: Γιατί αυτά που έπρεπε, μην ξεχάσουμε, λέει τίποτα, που τα πήραμε όλα για το κάμπινγκ. Και άνοιγε το πρωτοπαγκάρι και έβλεπε, είχαμε το μισό σπίτι.
0: Ναι.
1: Καρέκλες, σκεύη, αυτά που τον καφέ. Έχει δεκάδες πράγματα.
0: Όπως πάντα, ξυχνούσες το
1: σημαντικά.
0: Πιο βασικό.
1: Ποιο, το φακό.
0: Όχι. Εκείνο το σέικερ με το καφέ από πάνω, το μπέζ από κάτω που γέμιζε όλη η σκηνή.
1: Που είχε την εσοχή για τα δάχτυλα.
0: Ναι, ρε φίλε. Που ποτέ δεν έκλεινε καλά και πάντα γέμιζαν καφέδες παντού. Αν εκείνο το σέικερ πάγκο το έχεις, το είχες χρησιμοποιήσει.
1: Ναι. Το είχα δει, το είχες.
0: Ωραία.
1: Πώς
0: αργά ή γρήγορα, γρήγορα πάμε για προστάτη. Έφτασε η ώρα μας.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, καθώς η ΕΠΟ γιορτάζει σήμερα στην πόλη τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων διεξήχθη το Football for Schools. Μαθητές είχαν την ευκαιρία να παίξουν στην πλατεία Αριστοτέλου ποδόσφαιρο μαζί με Legends της Εθνικής, που έγραψαν ιστορία κατακτώντας το Euro 2004. Το παρόν έδωσε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν. Την ίδια ώρα, η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της για όσα συνέβησαν στην Τούμπα αλλά και για όσα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, συμβαίνουν γενικώς. Βαριές εκφράσεις του Θόδωρου Καρυπίδη στον Λέο Μάτος στο ημίχρονο καταγράφει ο διαιτητής Κολόμπος στο φύλλο αγώνα του Ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Στα αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται αύριο στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο δικέφαλος ξεκίνησε τη διοργάνωση με λευκή ισοπαλία απέναντι στον Όφη στην Τούμπα. Εκτός αποστολής έμεινε ο Παυλένκα λόγω ενοχλήσεων στον τετρακέφαλο από το παιχνίδι με τον Άρη. Αρνητικές ήταν οι εισηγήσεις αστυνομίας και της ΔΕΑΒ για παρουσία φιλάθλων του ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια με Ατρόμητο για το κύπελο και Πανετολικό για το πρωτάθλημα. Στον Άρη συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απόκτηση του Τζον Σούταρ. Οι κυτρινόμαυροι πιέζουν μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου στην Ελλάδα σήμερα το βράδυ. Ωστόσο, η Rangers εμφανίζεται απρόθυμη να ικανοποιήσει το αίτημα του 29χρονου Σκοτσέζου στόπερ για την καταβολή των χρημάτων του τελευταίου χρόνου του συμβολέου του. Στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, υπάρχει συμφωνία με τη Samsung Sport για την απόκτηση του 28χρονου φορ Μάριους Μουαντιλμαντζή. Η πρόταση των Ερυθρολεύκων φέρεται να ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στον ποδοσφαιριστή προσφέρεται συμβόλαιο ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Περνάμε στο μπάσκετ. Βασικός μας στόχος είναι να κερδίσουμε το EuroCup, δήλωσε ο Νίκ Καλάθης στη Media Day της ΚΑΕΠΑΟΚ, ανεβάζοντας τον πύχη εν ώψη της νέας σεζόν. Σημαντική πρόκριση για τον Προμηθέα που επικράτησε 92-82 της Βιέννης και προκρίθηκε στα προημιτελικά του δεύτερου προκριματικού γκρουπ του Basketball Champions League. Πρωταγωνιστής για τους Πατρινούς ήταν ο Williams με 25 πόντους. Στη διεθνή ποδοσφαιρική σκηνή, η UEFA ανακοίνωσε ότι Μόναχο και Βαρκελόνη θα φιλοξενήσουν τους τελικούς του Champions League το 2028 και το 2029. Τέλος, πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολέου του με την Εθνική Ισπανία έως το 2030 βρίσκεται ο Λουίς Ντελαφουέντε, ο άνθρωπος που οδήγησε τους Ισπανούς στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά
12: σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
16: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
17: Στα καλύτερα που έλκονται.
16: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
18: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
19: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
20: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
21: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
22: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
21: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
22: Για ποιο αυτοκίνητο?
21: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστή.

0: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αδερφέ μας.
1: Γεια σου, φεύγει. Κωνστάκη. Ναι. Σκλάβιος του καπιταλισμού μας είπε εμάς που δεν πάμε στο γκάμπινγκ.
0: Ευτυχώς περιορίστηκε σε μια φραστική αντιπαράθεση.
1: Όχι, από πίσω σου ήταν. Εγώ είχα τραβηχτεί. Δεν είχα θέμα.
0: Ζηλεύουμε, λέει, εμείς αυτούς που κάνουν κάμπινγκ, γιατί δεν μπορούμε να νιώσουμε, να φτάσουμε στο επίπεδό τους, να νιώσουμε τι, κάτι να νιώσουμε εδώ.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Ούτε εγώ κατάλαβα γιατί φοβήθηκα. Άρχισε να φωνάζει. Λοιπόν, να δώσουμε την ειδησούλα ότι ο Κολοσσός δεν τα κατάφερε. Για τον BCL τα προκριματικά έχασε από τη Μανίσα 91-79, άρα δεν θα έχουμε εμφύλιο πόλεμο, όπως το λένε αυτό στο BCL. Δηλαδή δεν θα παίξει ο Κολοσσός με τον Προμηθέα, θα παίξει η Μανίσα με τον Προμηθέα.
0: Το BCL, να πω εγώ, εδώ δεν είναι κάποιο φάρμακο, κάτι είναι το Basketball Champions League. Δηλαδή φαντάζομαι ότι απευθυνόμαστε. Γιάννη,
1: ναι. Λέω Κολοσσός λίγησε στο τέλος αναμέτρηση από τη Μανίσα με 91-79. Μπορεί να ήταν football Champions League.
0: Ρε καλό παιδί.
1: Μπορεί να ήταν handball, μπορεί να ήταν πόλο. BCL, λέω, έχασε 91-79. Το BCL, το μυαλό ενός. Πού πάει, ρε Πάγκο,
0: σου πάει ότι παίζουμε μπάσκετ.
1: Μπράβο.
0: Ακούμε και Κολοσσό, Προμηθέα, καταλαβαίνουμε ότι παίζουμε μπάσκετ. Ναι. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Ωραία.
0: Δεν είπα εγώ ότι αναφερθήκαμε στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης.
1: Ναι.
0: Λέω το BCL είναι, λέω, το Basketball Champions League.
1: Πολύ
0: αυτό
1: ωραία.
0: Είπα.
1: Εντάξει, okay.
0: Γιατί εδώ χάσαμε την. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ Europe Cup. Τώρα παίζει Euro Cup.
1: Ναι.
0: Έπαιζε.
1: Για λίγο.
0: Για λίγο.
1: Για ΠΑΟΚ του χρόνου θα παίζει Ευρωλίγκα.
0: Οριστικό. 1000%. Ωραία. Θα παίζει Euro League. Οι διοργανώσεις αυτές έχουν κάποιες ονομασίες, δηλαδή, για να βοηθήσουμε τον
1: κόσμο. Ωραία, Basketball Champions League. Όχι, δεν ειρωνεύομαι. Παίζει με τη Μανίσα ο Προμηθέας. Δεν παίζει με τον Κολοσσό. Η δεύτερη είδηση.
0: Μανίσα. Μανίσα, είσαι για. Ναι, μάλιστα, ωραία. Θα ο Θωνάσης Παλίτης μας
1: επαφέρει. Σώζει τον Γιάννη Πάγκο, Γιώργος Μάντζιος.
0: Πάμε, Γιώργο Μάντζιος.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.709.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 225.900 ευρώ, ακολουθεί το Limbus Link με 111.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.300 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 448.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
0: Έχει δίκιο και ο Θανάσης Πολιτής. Γιώργο Μάτζιο, δεν αφήνεις να περιμένει.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ίσα ίσα και ζητώ συγγνώμη τώρα, ελπίζω να ακούει ο Γιώργος. Εκ μέρους της εκπομπής ζητώ συγγνώμη από τον Γιώργο Μάτζιο αν τον αφήσαμε να περιμένει λίγο παραπάνω στη γραμμή του.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε μπροστά μας τη τηλεόραση και το μάτι της εθνικής μας ομάδας στο βόλεϊ απέναντι στη Σουηδία. Ξεκινήσαμε καλά με 2-0 σετ.

0: Πήραν το τρίτο οι Σουηδοί, τώρα το τέταρτο σετ είναι στο 3-3.
1: Ναι, επίσης, όσο ήταν Τάνια Δήμου στο στούντιο, πήγαινε
0: τρένο.
1: Η Εθνική μια χαρά.
0: Τάνια, θες να έρθεις για κανένα δύο χρόνια.
1: Μέχρι να το πάρει η Ελλάδα και μετά φύγε. Δεν εντάξει, είναι παιδιά να πω κάτι. Είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αυτό, έτσι.
0: Ναι. Άδειο γήπεδο.
1: Εχθές, όχι, όχι. Χθες παίζαμε με τη Σλοβενία.
0: Ναι. Η οποία έχει πάρει πολλά μετάλλια. Ακούγοντας.
1: Εντάξει, εντάξει. Okay.
0: Δεν ήθελα... μου λες το OK, ρε Πάγκο. Προσθέτω κάτι το οποίο άκουσα από την Τάνια. Δηλαδή σημαίνει... δεν είπα βλακεία.
1: Συγγνώμη, έτσι το Πιτάνια έχει πάρει πολλά μετάλλια.
0: Ναι, είπε ότι είναι ομάδα που έχει πάρα πολλές διακρίσεις και πολλά μετάλλια ευρωπαϊκά. Άρα ήταν πολύ
1: πόσα
0: σημαντική
1: πολλά,
0: επιτυχία.
1: Δηλαδή, μετάλλια.
0: Τόσα!
1: Δηλαδή έχει πάρει χρυσό. Τι Σλοβεν. Τέλος πάντων, το θέμα ποιο είναι ότι χτες
0: πέσαμε. Ο Καραλής έχει πάρει χρυσό.
1: Καραλής.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ωραία. Άρα είναι αποτυχημένος.
1: Είπα εγώ ότι είναι αποτυχημένη η Σλοβενία.
0: Άρα μου λες έτσι απαξιωτικά μιλάς. Μα... σου λέω ότι κερδίσαμε μια ομάδα που έχει πάρει αρκετά μετάλλια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Όχι, okay, εντάξει.
0: Ο Κιάκια.
1: Και σήμερα παίζουμε πάλι. Αυτό δηλαδή το πρόγραμμα σας φαίνεται λογικό? Εν τω μεταξύ το μάτς με τη Σλοβενία χθες δεν ήταν πρωί.
0: Ναι.
1: Ήταν κανονικά τέτοια ώρα και τελείωσε και μετά τη
0: σειρά. Η Σουηδία έπαιζε χθες.
1: Δεν ξέρω αν έπαιζε.
0: Εμείς εκεί είχαμε... θα το πεις.
1: Ναι.
0: Άμα δεν έπεσε η Σουηδία, θα γκρίνιαζες.
1: Σωστό.
0: Αλλά επειδή είσαι ανενημέρωτος και πετάς κάτι έτσι για εντυπώσεις,
1: ναι.
0: Εγώ είδα ότι και η Σουηδία έπεσε χθες.
1: Ωραία. Άρα και... ναι, αλλά αυτό δεν αναιρεί την ουσία του προβληματισμού μου.
0: Άρα είναι... και οι δύο είναι κουρασμένοι.
1: Εσύ στο ποδόσφαιρο έχεις δει σε ευρωπαϊκό, σε Euro ή σε Μουντιάλ να παίζουν την... μετά τη... κάθε μέρα μάτς?
0: Όχι.
1: Αυτό. Εν τω μεταξύ το βόλεϊ, έχετε κάνει καθόλου βόλεϊ κάπως?
0: Εγώ στο σχολείο.
1: Είναι πολύ απαιτητικό. Δηλαδή είναι τα άλματα αυτά, μόνο να κοιτάς ψηλά.
0: Ναι, εγώ μόνο κοιτάω ψηλούσα. Ψηλά κοιτούσα.
1: Τέλος πάντων.
0: Κοιτά ψηλούσα, άκουσες τι είπα.
1: Ναι.
0: Καλά τα πάμε. 5-4 πάντως προηγούμαστε και αντέχουμε στο τέταρτο σετ. 5-5 τώρα που το είπαμε.
1: Πολύ
0: αντέξαμε. Η δεύτερη είδηση, παιδιά, είναι ότι πέρασε ιατρικές εξετάσεις για να μην χαθεί χρόνος.
1: Ναι.
0: Και υπέγραψε και το συμβόλαιό του εκεί. Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ. Ο Μάριος. Και όταν αναφερόμαστε στο Μάριος.
1: Συγγνώμη λέμε... για τον Ολυμπιακό λες τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός χθες λέγαμε
0: 9 εκατομμύρια έδωσε, ναι. Σάμψου Σπορ.
1: Είναι επιθετικός. Θα πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Εχθές κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός έβγαλε μια διαρροή προς τα έξω, διαψεύδοντας ότι κινείται για επιθετικό.
0: Ναι.
1: Βέβαια τώρα δύσκολο αυτό γινόταν πιστευτό, υπό την έννοια ότι όντως ξέμεινα πωλήσεις, έτσι. Αν ήταν παρόν ο Ελκαμπή κανονικά, θα έλεγες ότι okay, να το πιστέψουμε, αν και πάντα χρειάζεται και μια εναλλακτική, ας το πούμε. Αλλά έπαιζε χθες το όνομα, το είπαμε, του Πόρχα Γκονζάλες.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι καταλήγει στο συγκεκριμένο.
0: Με 1,3 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν τα λες και πάρα πολλά.
1: Εντάξει, όλα στο γήπεδο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν τα λες και πάρα πολλά. Λέω ότι για τον Ολυμπιακό μπορεί να το συμφέρει αυτό. Ναι, 28χρονο είναι.
1: Ψηλό είπα, δεν είπα.
0: Ναι, αλλά δεν μάθει να ολοκληρώσω, ρε φίλε. Δηλαδή, γιατί το κάνει αυτό, ανάθεμά μα.
1: Να είμαστε έτσι λίγο ενδιαφέροντες.
0: Όχι, δεν χρειάζεται, ρε φίλε.
1: Για πε.
0: Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Φοβερό.
0: 1,90 είναι.
1: Γι' αυτό δεν σου ψηλό, παιδί.
0: Αν σηκωθώ, 1,90 είμαι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά κρατιέμαι. Ναι.
1: Όχι, αυτό Θανάση μου, εσύ που ακούς την εκπομπή, έτσι.
0: Πες μας και εσύ όπως και ο πρωινός ότι ακούς Velvet, να πάμε να το κλείσουμε το μαγάζι.
1: Άκουσες που το είπα ψηλό παιδί και είπε 28 χρονών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, οκ. Εντάξει, Γιώργος άμα σηκωθεί 90. Οκ. Αφού μένουμε σε ζώνη Ολυμπιακού, να πούμε λίγο τις δηλώσεις του Αλγουαθίλ.
0: Ναι.
1: Αλγουαθίλ και Έσε, αυτοί μίλησαν για τον Ολυμπιακό συνέντευξη τύπου ενόψει του παιχνιδιού με τη Γιαγγελόνια.
0: Ναι.
1: Να κάνω κουιζάκι.
0: Έλα.
1: Ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ έχει παρελθόν που σχετίζεται με τη Γιαγγελόνια?
0: Πολύ καλή απάντηση έχω να σου δώσω.
1: Πολύ καλή απάντηση.
0: Ναι.
1: Το έχεις?
0: Το έχω εύκολα.
1: Να τα αφήσουμε να τρέξει.
0: Να το αφήσουμε, αλλά το έχω. Τίμια το έχω.
1: Καλό.
0: Δεν είναι πολύ δύσκολο.
1: Δεν είναι δύσκολο αυτό?
0: Όχι, όχι, δεν είναι δύσκολο.
1: Εγώ μου φαίνεται...
0: Για μένα και την ποιότητά μου δεν είναι δύσκολο, Γιάννη.
1: Εντάξει, για τους ποιοτικούς. αλλά λέω για τους μη ποιοτικούς, τους μέτριους, σαν τους καφέδες.
0: Εγώ περίμενα να μου πεις Θανάση Πολίτη.
1: Τι?
0: Τι θυμάσαι από Γιαγγελόνια?
1: Θανάση Πολίτη, πάμε στον επόμενο φίλο. Λοιπόν, ναι. Ο Θανάση Πολίτη από Γιαγγελόνια, τι θυμάται?
0: Τι θυμάται?
1: Ποιο προπονητή, αλλά αυτό είναι πιο εύκολο, μου φαίνεται.
0: Τι?
1: Νομίζω προπονητή του Άρη έχει σχέση με τη Γιαγγελόνια.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι αυτό? Οπότε να πιάσουμε ένα φάσμα τώρα. Ποιο παίκτη του ΠΑΟΚ. Ολοκληρωμένο quiz τώρα.
0: Μπράβο.
1: Για μεγάλα δώρα.
0: Μπράβο. Πολύ μεγάλα δώρα.
1: Μοκέτες, χαλιά.
0: Ένα στρώμα θαλάσσης για να μην πιάνε το πισινό σας στην σκηνή που πηγαίνετε του χρόνου για κάμπινγκ.
1: Σε φούσκο το όμως. Το φουσκώστε εσείς.
0: Quiz που τρέχει διπλό.
1: Διπλό. Double jug.
0: ΠΑΟΚ Γιαγκελόνια. Ποιο παίκτη του ΠΑΟΚ αγωνιζόταν στη Γιαγκελόνια. Ναι. Όχι τώρα στο ρόστερ, γενικά λέμε.
1: Μπορεί και τώρα.
0: Μπορεί και τώρα, ναι, είναι πονηρή κουβέντα. Και το δεύτερο, τι σα θυμίζει.
1: Όχι, τι σα θυμίζει. Προπονητή του Άρη που έχει σχέση με τη Γιαγκελόνια.
0: Μπράβο.
1: Όχι, τι σα θυμίζει. Μπορεί άλλο μου θυμίζει τα Λουκάνικα, σου πει. Τι μου θυμίζει εμένα, Γιαγκελόνια. Τι μου θυμίζει.
0: Με Άρη.
1: Όχι, Γιαγκελόνια. Συγκεκριμένα τι μα θυμίζει. Προπονητή Άρη και παίκτη ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Τρέχει το quiz εκεί που έχουμε κάνει την ανάρτηση και έχουμε ήδη τα πρώτα σχόλια, αλλά δεν έχουμε καμία απάντηση γιατί μόλι τώρα τι κάναμε.
1: Λοιπόν, ωραίο. Θανάση, εσύ έχει απάντηση τίποτα σε κάποιο από τα δύο. Ου. Καλώς.
0: Έλα, ρε. Απ' έξω τα ξέρει όλα.
1: Εσύ το είπε και απαξιωτικά, χωρί να ξέρει. Δηλαδή δεν πήρε. Δηλαδή έτσι όπως καθόταν. Έτσι το είπα.
0: Ναι, ναι, δηλαδή αφήστε, είναι σαν να κάθεσαι τώρα και να λες θα πιεις άλλη μπύρα. Δεν έχεις δει το ποτήρι άδειο.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε στις δηλώσεις του Αλγουαθίλ. Το λέω γιατί. Γιατί συνήθως, παιδί μου, δεν είναι κομψό να διαβάζεις τι είπε ένας προπονητής. Αλλά εδώ έχουμε θέματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε την πρεμιέρα με ήττα, από δοκιμασίες, ξέρω εγώ, με τη Λίμπαρ κτλ. Έτσι δεν φωνάζει το Καραϊσκάκης.
0: Ναι.
1: Βγήκανε, ας πούμε, από τη θύρα 7, υπερασπίστηκαν, δηλαδή είπανε το γιατί εμείς, ας πούμε, ήμασταν κατά με τη Λίμπαρ από ένα σημείο και μετά.
0: Έστειλα μήνυμα σε αυτούς που φώναθαν με τη Λίμπαρ. Γενικά είχαμε
1: τις καλές αγάπες. Κοίτα, πώς το νιώθω τώρα.
0: Ναι.
1: Αν φωνάζω με τη Λίμπαρ για να πικάρω ή όχι να πικάρω, για να βγάλω στεναχώρια επειδή χάνει η ομάδα.
0: Στο Μαρινάκι ήταν μήνυμα αυτό. Δεν ήταν άκουσε, στον καινούριο προπονητή. Δεν του είπαν δεν σε θέλουμε.
1: Ωραία,
0: δεν σε
1: ακόμη, ας το πάρω και έτσι. Ναι. Μήνυμα για Μαρινάκι.
0: Μισό λεπτό. Όχι, ας το πάρουμε έτσι. Το συζητάμε. Να καταλήξουμε κάπου με επιχειρήματα. Εκείνη τη στιγμή τα βάλαμε ένα προπονητή που μετά από δύο μέρες ανέλαβε. Σε καμιά περίπτωση.
1: Όχι, σίγουρα όχι. Δεν ήταν αυτό, δεν είχε.
0: Μπράβο, δεν ήταν σαν να του λέγανε άχρηστος είσαι.
1: Αλλά σίγουρα
0: πιστεύω
1: δεν είναι
0: ότι
1: το...
0: ήταν για τον Μαρινάκι.
1: Ναι, αλλά και δεν ήταν και πολύ κομψό για τον άλλον τώρα.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να... Δεν
0: ναι,
1: είπανε
0: είναι
1: κάτι
0: αυτό που,
1: που
0: λέμε όμως βαράμε το Σαμάρι για να τα ακούσει ο Γάιδαρος.
1: Άκουσε. Δεν είπαν ένα σύνθημα στα ελληνικά
0: ναι.
1: ώστε ο Αλγουαθίλ δεν το κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Ήταν ξεκάθαρο, άκουγε. Με τη Λίμπαρ και στην Ισπανία με τη Λίμπαρ λέγεται. Δεν λέγεται.
0: Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, πιστεύω, αν είναι, επειδή χάνει η ομάδα και επειδή είναι παρατεταμένη αυτή η αγωνιστική
0: ναι.
1: μέτρια εικόνα του Ολυμπιακού,
0: ναι.
1: εκείνη τη στιγμή, αν βγαίνεις και φωνάζεις με τη Λίμπαρ για να βγάλεις, ας πούμε, την αντίδρασή σου,
0: ναι.
1: πρέπει να ξέρεις αν όντως είναι κομμάτι της ευθύνης ο με τη Λίμπαρ για αυτή την εικόνα. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι,
1: δεν θέλω να υπερασπιστώ καμία. Θύρα 7. Καλά, εννοείται τώρα. Ο τελευταίος που μπορεί να υπερασπιστεί οργανωμένος μπορεί να. Οι οργανωμένοι από μόνοι τους έχουν μια δυναμική σε όλες τις ομάδες. Απλά πώς το βλέπω εγώ. Αν ο Μεντιλίμπαρ, εγώ να χάνει η ομάδα μου παράδειγμα και βγαίνω και ο Μεντιλίμπαρ, γιατί θέλω να πικάρω κάποιον.
0: Ναι.
1: Να στείλω ένα μήνυμα. Ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι κομμάτι της ευθύνης.
0: Μα η εικόνα του Ολυμπιακού, ο αποκλεισμός του, η κακή του πορεία πέρυσι που δεν πήρε τίποτα, είναι ένα κομμάτι ευθύνης μεγάλο του Μεντιλίμπαρ. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Σε
0: απλά
1: προστέθηκε...
0: συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ είμαι τη άποψη ότι αν ο Ολυμπιακός ήθελε να το αλλάξει, άργησε πολύ να διώξει το Μεντιλίμπαρ.
1: Αυτό το συζητάμε.
0: Ναι, κάποιος μπορεί να πει αυτό. Από την άλλη, τώρα λέω πολύ γρήγορα την άποψή μου.
1: Γιατί πολύ γρήγορα.
0: Δεν μπορείς να, δηλαδή δεν μπορούν να πούνε να βρίσουν το Μαρινάκι.
1: Ναι.
0: Τι να βρεις το Μαρινάκι. Δεν μπορούν να το βρίσουν το Μαρινάκι. Όχι, δεν μπορούν να το βρίσουν το Μαρινάκι με την έννοια. Μαρινάκης, conference, μεταγραφές συνέχεια, πάνε να τους κάνει καινούριο γήπεδο, το ένα το άλλο. Εμέσως θέλουν να την πούν στο Μαρινάκι.
1: Ναι.
0: Και πώς τη λένε στο Μαρινάκι, με το Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Τι μου θυμίζει αυτό. Δηλαδή έχεις μια καινούρια σχέση και ξαφνικά στον πρώτο καυγά λέει η τύπισσα, ο πρώην μου δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Πάνε στον πρώην σου. Δηλαδή, άμα στον πρώτο μας καυγά μου λες ο πρώην μου δεν θα το έκανε ποτέ αυτό, πάνε στον πρώην σου.
1: Μπαγάσα σε φόρμα είσαι τώρα. Είναι ένα τρίλεπτο απολαυστικό τώρα εκ μέρους σου. Α, πραγματικά δεν θα πλήρωνα για να τα ακούσω. Το άκουσα δωρεάν, είμαι ευτυχισμένος. Σοβαρά.
0: Ναι, αλλά όχι, ήταν. Χωρίς... δηλαδή, μισό λεπτό. Αυτό πιατάκι. Τώρα σου λέω δεν είναι, μπορεί να χαρακτηριστεί χάρη.
1: Όχι,
0: παράδειγμα.
1: Όχι. Είναι
0: ναι, δηλαδή, μπράβο, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Εγώ δεν σου λέω ότι ο Μεντιλίμπαρ τα κάνω όλα σωστά ή ότι μετά το Μεντιλίμπαρ το χάος μπορεί σε τρεις εβδομάδες να φωνάζουν το όνομά του.
1: Ναι.
0: Παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μετά τη διακοπή σε δύο εβδομάδες. και σου λέω εγώ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 3-0 και πετάει ο Ολυμπιακός. Θα φωνάξουν με τη Λίμπαρ.
1: Ναι. Παρεπιπτόντως τώρα που το λες, πετάει η ομάδα. Αυτή τη στιγμή, αν μου πεις ποιος είναι, ποιοι παίκτες είναι σημεία αγωνιστικής αναφοράς του Ολυμπιακού μέχρι τώρα στη σεζόν, δεν έχω βγάλει σήμερα. Δηλαδή βλέπω. Ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι τερματοφύλακα είναι πλέον.
0: Ακόμα και ο Τζολάκη που λέγαμε σημείο αναφοράς και στις κακές μέρες του Ολυμπιακού, λέγαμε Τζολάκη.
1: Ναι, υπήρχε κάτι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πεις κανένα.
1: Αν θεωρήσουμε ότι φαίνεται να είναι Ορτέγκα, ας πούμε, να είναι βασικός, ας πούμε, υπάρχει ένας τερματοφύλακας. Γι' αυτό είναι στην αρχή του, καινούριος. Ναι. Λέμε ο Ρέτσος για την άμυνα, εντάξει. Δεξιός μπακ έχει αλλάξει τρεις φορές. Τέσσερις. Τώρα έπαιζε με Κρίστενσεν με τον Όφη. Ναι. Αριστερός.
0: Δεν υπάρχει.
1: Στους χαφ,
0: και ο
1: να είναι ο ΕΣΕ, να είναι ο Μιστά.
0: Ο οποίος δεν έπαιζε και βασικό.
1: Ο Γκαρθία, ξέρω εγώ. Εντάξει, εκεί δεν λέω ότι δεν έχει. Ναι. Αλλά είναι τόσες πολλές οι αλλαγές.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν ξέρω σε εξτρέμ, δεν ξέρω. Αριστερό. Τώρα θα μου πει αν ήταν 9 ο Ελκάμπη, θα ήταν, αλλά είναι τραυματής. Ο Φορτούνης, βάλε μέσα το Φορτούνη. Μπαίνει ο Φορτούνης, είναι, μπορεί να βγάλει ο Φορτούνης 90 λεπτά. Και κοίταξε τι γίνεται τώρα.
0: Και το που παίζει ο Φορτούνης, ρε Γιάννη, άμα το βάλω εγώ στο δεκάρι. Μπορεί να μου είναι πιο αδερφέ, δηλαδή είναι σαν να είναι με τον Μπέλκα. Που λένε είναι για τον Μπέλκα. Βάλε τον
1: για
0: Μπέλκα.
1: Για μένα είναι οι δύο περιπτώσεις ακριβώς. Λες και διάβασα στο μυαλό μου. Ο Μπέλκας και ο Φορτούνης, ναι, αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό αντίστοιχα, είναι δύο περιπτώσεις που μπαίνοντας κουβαλάνε περισσότερο βάρος από εννοείται αυτό που θα κουβαλούσε ένας απλός παίκτης.
0: Μπράβο.
1: Τώρα,
0: και
1: δηλαδή,
0: μετά από μια αποτυχημένη ο Πέλκας,
1: μετά τον
0: έναρξη.
1: Μετά τον Κωνσταντέλια, ο Μπέλκας μπαίνει μέσα και ξαφνικά θα παίξει και για τον Μπέλκα. Καλά, για τον Κωνσταντέλη δεν μπορεί να παίξει ποτέ, έτσι, δεν μπορεί να παίξει κανείς. Εννοείται. Αλλά μπαίνει σε μια συνθήκη, το οποίο το ίδιο γίνεται και με το Φορτούνη, τύπου ότι Φορτούνη μπες και σημάζεψε μας γιατί σε έχουμε. Και τι να πρωτοσημάζεψε, ας πούμε, ο Φορτούνης, που στον Ολυμπιακό λέω για μένα πιο χήματα πράγματα. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα μέχρι
0: απλά,
1: τώρα, έτσι.
0: Μια που το ανέφερε σαν παράδειγμα, είναι ότι εγώ τώρα για παράδειγμα μπαίνει ο Πέλκας και εγώ έχω από την απέτηση τον Πέλκα, αν μου το βάλει δεξί εξτρέμ, να μου προσφέρει και να πω, κοίταξε να δεις τώρα. Ενώ αν δεν παίξει καλό, να τον κράξω. Είναι και που παίζει.
1: Ναι.
0: Ο Φορτούνης σε αυτή την ηλικία είναι μόνο για δεκάρι.
1: Ναι, και χωρίς πολλά. Εννοείς
0: μπράβο,
1: πολλές.
0: Δεν είναι το εξτρέμ, ρε φίλε, που ήταν πριν φύγει στα 25-26 ναι, του. Ο Πέλκας είναι δεκάρι. Ξέρεις, είναι ο δεύτερος επιθετικός. Δεν είναι ο παίκτης που μπορεί να σου κάνει την μπουκα από δεξιά-αριστερά να γυρίζει, να βοηθάει τύπου Ζίφκοβιτς ή Ταχάλη. Γι' αυτό το χρησιμοποίησα σαν παράδειγμα.
1: Σωστό. Ναι, βέβαια δεν διάβασα. Καλά, όχι, δεν διάβασα. Δεν είναι μορφή για τον συμπαραγωγό μου εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Τον υπέροχο Γιώργο Ζέρ. Απλά είπαμε να διαβάσουμε. Πήγε ο Ρέγκβε, πήγε σε κάτι άλλο. Θα πάμε τέλος πρώτης
0: ώρας. Έχουμε δύο ώρες μπροστά μας ακόμα. Και έχουμε πράγματα. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει περίπτωση να συνδεθούμε λίγο και με το χώρο που γίνεται η εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Είναι εκεί και ο Χάρης Εμμανουηλίδης και ο Κώστας Πετρωτός.
1: Ναι.
0: Και αν υπάρξουν κάποιες δηλώσεις ή οτιδήποτε άλλο, θα έχουμε το ρεπορτάζ.
1: Μ' άρεσε η δηλώση του. Του Γκαγκάτση Μάστιλος. Εύχομαι τα επόμενα 100 χρόνια να είναι ακόμα καλύτερα. Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Σε αυτό πήγα να πω τώρα.
1: Εκτός αλήθεια, ας ταξιδιώτης από τον χρόνο κάποια στιγμή. Εύχομαι τα επόμενα 100 χρόνια να είναι ακόμα καλύτερα και να επαναληφθεί η επιτυχία του Euro 2004.
0: Εκείνη τη στιγμή γελάει ο εξολοθρευτής και το AI το οποίο θα έχει καταλάβει τον πλανήτη.
1: Ωραία, τώρα. Όχι, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω πώς το λέει, έτσι. Δεν λέει ότι θα είμαστε εδώ και θα βγούμε.
0: Πάλι καλά που δεν είπε ότι στα επόμενα 100 χρόνια σίγουρα θα έχουμε τον Goal Line Technology. Διάλειμμα, έχουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Αχίλιο Έξαρχο και επιστρέφουμε γιατί η επικαιρότητα στρέχει, δεν στρέχει, τρέχει.
1: Εμείς να ευχαριστήσουμε πολύ την Bet365 που ήταν μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
2: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολής!
3: Η ώρα είναι 7, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. I'm just gonna...
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόληπτη σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνε αράμπικα 100% των Φορόλ.
5: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο Αχίλλιος Έξαρχος. Ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή απολογούνται αυτήν την ώρα οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Αμφότεροι διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια στιγμή τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, η χρόνη έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις και η στιγμή της κλήσης στο ΕΚΑΒ καίνε τους γιατρούς για μια σειρά εγκληματικών λαθών. Την πόρτα της εξόδου από τις φυλακές Δομοκού πέρασε το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Μιλώντας στους οπαδούς του, ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί. Αυτό θα το κρίνουν οι δικαστές, σχολίασε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, όπως ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του κυβερνώντος κόμματος. Σύσκεψη φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων θα πραγματοποιηθεί υπό το Δασαρχείο Χαλκιδικής, προκειμένου να οριστούν οι μέθοδοι εντοπισμού και χειρισμού του άγριου ζώου που επιτέθηκε μέσα σε λίγες ημέρες σε δύο διαφορετικές παραλίες στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Στη μία περίπτωση το άγριο ζώο επιτέθηκε και δάγκωσε στον Αυχένα, προκαλώντας του τραύματα έναν 46χρονο Σέρβο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση επιτέθηκε σε ένα δίχρονο αγοράκι, προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι και την πλάτη. Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπυρώνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Ήδη οι οδηγοί βλέπουν καθημερινά αυξήσεις στις τιμές των πρατηρίων, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να διαμορφώνεται σήμερα στα 2,16 ευρώ το λίτρο. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr, μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Πλακά. Τέλος!
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
14: Να αποζημιώνει άμεσα.
13: Άλλο.
14: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
13: Άλλο.
14: Να έχει λογικές τιμές.
13: Άλλο.
14: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
13: Άλλο.
14: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
13: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό.
7: Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
15: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
19: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
20: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
23: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
24: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
25: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
26: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
27: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
26: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masoudis Thermis από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
28: Ξέχνα ότι ήξερες για τα burgers. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν burgers με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Joker Deal. Ένα burger, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
29: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
30: Λίγο μετά τις 7.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ελλαδάρα, καλά πάμε, παιδιά. 22-19, πλησιάζουμε στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Μακάρι να αντέξουμε. 22-19, Ελλάδα-Σουηδία, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών. Λοιπόν, μπαίνουμε δυνατά. Μπαίνουμε δυνατά.
2: Ανακοίνωση μεταγραφή Ηρακλής. Από χθες ήταν σε πρώτο επίπεδο το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Λέμε για τον Σάντε Σίλβα, παίχτη που τον ξέρουμε, τον έχουμε, το θυμόμαστε από τον Άρη.
1: Ναι.
2: Έτσι. Παίχτης που δεν είναι εννιάρη τόσο πολύ, αλλά είναι ένας εξτρέμ ταχύτητα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι πολύ μέσα στον γκολ, αλλά είναι αυτός που δημιουργεί προϋποθέσεις για τον γκολ. Τέτοιο παίχτη εξτρέμ, ο Ηρακλής δεν έχει με τέτοια χαρακτηριστικά σε αυτό το ρόστερ τώρα. Και μάλιστα κάπου μπλόκαρε λίγο ο Ηρακλής η ανάπτυξή του ό,τι αφορά στους εξτρέμ, σε αυτό το τριάδα με το Ματσάρι. Αυτός, θεωρώ δηλαδή ο Σίλβα ότι θα κολλήσει, θα κουμπώσει στο κομμάτι αυτό. Σάντε Σίλβα, η ανακοίνωση του Ηρακλή αναφέρει, να το διαβάσω λοιπόν.
1: Ναι.
2: Λέει εδώ τα χαρακτηριστικά του: γεννημένος 16 Μαρτίου 1997 στο Πόρτο, κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, αλλά μπορεί να καλύψει τη δεξιά πλευρά της επίθεσης. Λέει για την καριέρα του: τελευταίος σταθμός καριέρας του ήταν η Χάπολ Τελ Αβίβ. Για να το πάω τώρα στο τέλος, πριν από εδώ είχε αγωνιστεί West Ham, στον Άρη, στην Nottingham Forest, στην Dijon. Μετά είχε πάει MLS στην Αμερική, Atlanta United αλλά και St. Louis City, και μετά Χάπολ Τελ Αβίβ. Μεταγραφή κανονικά για τον Ηρακλή. Θέλω να πω μεταγραφή κανονικά γιατί στον Άρη τότε ήταν δανεικός. Βέβαια ήταν και διαφορετικές συνθήκες τότε ως project της West Ham. Τώρα, ο Ηρακλής ταυτόχρονα, εκτός από τον Σάντε Σίλβα, δείχνει ενδιαφέρον για έναν νεαρό από την Under 20 της Genoa, ο οποίος είναι Σλοβάκος, είναι ένα 19χρονο παιδί το οποίο έχει ύψος 1,98, είναι καθαρό εννιάρι, αλλά βέβαια όπως προδίδει και η ηλικία του, αλλά και το γεγονός ότι είπε στην Under 20 της Genoa, είναι μια επιλογή μάλλον με προοπτική εξέλιξη, όχι τώρα τόσο έτοιμη. Τουλάχιστον αυτό λέει η θεωρία. Δεν έχω βρει πάρα πολλά στοιχεία για το συγκεκριμένο
1: παίκτη. Και αυτός ο παίκτης λογίζεται μεταγραφή που πρέπει να τελειώσει σήμερα.
2: Επειδή έχει ομάδα, λες,
1: Ναι, δηλαδή επειδή δεν είναι πιτσιρικάς, παίζει στην Άντερ ή οτιδήποτε, μπορεί να είναι και στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Άρα,
2: ναι,
1: από τη στιγμή που είναι και στο ρόστερ της πρώτης ομάδας, ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει τώρα.
2: Sorry
1: που σε διακόπτω, πολύ σημαντική νίκη, 25-20 στο τρίτο σετ. Η Ελλάδα μετά τη Σλοβενία κέρδισε και τη Σουηδία, παιδιά.
2: Ναι, σε
1: πολύ
2: δύο
1: καλά,
2: μέρες,
1: μπράβο.
2: Για να το κλείσω με τον Σλοβάκο, τον νεαρό, τον Ζούλεβιτς. Απλά εδώ δεν ξέρω αν θα είναι μεταγραφή ή θα είναι μεδανισμός.
1: Ναι, okay. Και εδώ τελειώνουν.
2: Ναι, λογικά. Ναι. Να κλείσει, τελειώνει με αυτά.
1: Για παράδειγμα, για τον Άρη, ίσως είναι μεγάλη βραδιά, έτσι, για το στόπερ από τη Rangers, αν μπορέσει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
2: Ναι.
1: Για τον ΠΑΟΚ δεν βγαίνει κάτι, παιδιά, μεταγραφικό. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ σκεφτόταν ίσως να πάρει κάποιο στόπερ ή έναν εξτρέμ, δεν βγαίνει προς τα έξω ότι θα πάει για άλλη μεταγραφή. Προφανώς όμως μπορεί, sorry που το λέω, να υπάρχει ένα παράθυρο ανοιχτό για ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Αν βρεθεί κάτι καλό, αν υπάρξει κάποιος ελεύθερος ποδοσφαιριστής. Και είπαμε τι σημαίνει ελεύθερος ποδοσφαιριστής. Δεν σημαίνει ότι έμεινα ελεύθερος τώρα σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, έτσι, ήμουνα ελεύθερος. Λοιπόν, τα πλάνα από τα πανηγύρια των διεθνών μας, αν υπάρξουν και δηλώσεις θα τις ακούσουμε. Να πω, παιδιά, ότι Κατερίνα, αν μας ακούς, πάρε λίγο ένα τηλέφωνο τον Κώστα τον Πετρωτό. Να το βγάλουμε τώρα στον αέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μου στείλε μήνυμα.
2: Τι ευχαριστούμε πολύ, αν μας ακούει. Αν δεν μας ακούει, τι να ευχαριστήσουμε.
1: Δεν σχολιάζει τα μηνύματα. Πώς σχολιάζει τα μηνύματα,
2: αλλά
1: με τηλεπάθεια.
2: Αν μας ακούει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν σου είπε κανεί ότι ακούει.
1: Οκ, okay, έγινε.
2: Κάτσε, ρε Γιώργο, μπροστά. Εδώ δεν είμαστε.
1: Δυστυχώς. Ναι. Εντάξει.
2: Πάμε στα λίγο κύπελο να πιάσουμε.
1: Θα το πιάσουμε το κύπελο γιατί υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Αυτό που πρέπει να πούμε τώρα σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟ και το λέγαμε και νωρίτερα στην αρχή. Πραγματικά ήμουν ένας από αυτούς που περίμενε ότι μπορεί να δοθεί η ευκαιρία στον Μπανζά να είναι στην αποστολή, να πάρει μυρωδιά, ξέρετε, από το πρώτο ταξίδι, να είναι 24ωρο κοντά στην ομάδα και αν χρειαστεί να παίξει. Τελικά ο Μπανζά δεν είναι στην αποστολή. Βλέποντας όμως την αποστολή και τις επιλογές που έχει κάνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, καταλαβαίνουμε τη σημασία αφενός του αγώνα. Και το δεύτερο το οποίο προσπεράσαμε είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να έχεις τουλάχιστον 4 πιτσιρικάδες για να τους χρησιμοποιήσεις. 2 σίγουρα θα πρέπει να αρχίσουν το μάτς και 2 να το τελειώσουν. Η αποστολή, το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Παυλένκα. Εγώ έλεγα ότι ο Παυλένκα δεν θα έπαιζε έτσι κι αλλιώς, δηλαδή θα έβαζε τον Τζιφτσί και πάλι στον αγώνα κυπέλου, όπως το είχε κάνει και με τον Όφη. Ο Παυλένκα, ο οποίος έχει ενοχλήσει το τετρακέφαλο, για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός αποστολής. Εγώ εδώ απλά λέω ότι το προληπτικούς λόγους εκτός αποστολής ενοχλήσει το τετρακέφαλο. Θα πρέπει να περιμένω την αποστολή του Σαββάτου, θα την ανακοινώσει ο ΠΑΟ για να δω αν θα είναι μέσα στο μάτς με τον Πανετολικό. Είναι ο Τσιφτσής, ο Μοναστηρλής, ο Νικολακούλης.
2: Επί του παρόντος δεν μπορεί να δεν γίνεται κάποια εκτίμηση.
1: Όχι, λέει για προληπτικούς λόγους, ενοχλήσει.
2: Αυτό δεν είπαν δείχνει εξετάσεις. Να μην είναι κάτι σοβαρό.
1: Ναι, αλλιώς θα έκανε, θα κάνω εξετάσεις στο τετρακέφαλο, θα κάνω μαγνητική και θα σας ενημερώσουμε. Ναι. Για να λέει ενοχλήσει το τετρακέφαλο. Και να μην λέει μέσα ότι προβλέπονται να κάνει εξετάσεις για να διαπιστωθεί. Πάμε λίγο να ακούσουμε δηλώσεις. Έλα λίγο, μπορούμε.
3: Ξέραμε ότι έπρεπε να.
1: Ο Δημήτρης Μούχλιας μιλάει.
3: Είναι μια σκληρή μάχη. Είναι μια καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Έπρεπε να το κερδίσουμε. Γιατί αυτό το καλοκαίρι χάσαμε στο προκριματικό του European League. Ξέραμε ότι έπρεπε να κερδίσουμε. Πρώτα απ' όλα για τους εαυτούς μας. Τελείωσε, κερδίσαμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι και ανυπομονούμε για την συνέχεια. Ο στόχος για την πρόκριση είναι πολύ κοντά, αν είμαστε ικανοποιημένοι. Στόχος μας είναι να παίζουμε καλά και να γινόμαστε καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι. Εάν έρθει αυτή η πρόκριση έχει καλώς, θέλουμε να κερδίσουμε το επόμενο μάτς κοντρα στην Σλοβακία.
1: Ωραία.
3: Περιμένουμε να κερδίσουμε, θέλουμε να κερδίσουμε, να έρθει να κλειδώσει αυτή η πρόκριση. Βλέπετε το πώς έχει διαμορφωθεί.
2: Το πρόγραμμα. Καλά, δεν έχει τελειώσει η μετάφραση. Τι πειράζει που τα λέμε έτσι τώρα, αλλά μπροστά σας γύρω.
1: Ναι, όλα μπροστά σας.
2: Συγγνώμη, είχε τελειώσει η μετάφραση.
1: Όχι, ρε αγόρι μου, δεν είχε τελειώσει η μετάφραση.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, η βαθμολογία 9 βαθμούς η Ιταλία, 8 η Τσεχία, 6 η Σλοβενία, 6 η Ελλάδα, 1 η Σουηδία και κανένα βαθμό η Σλοβακία. Δηλαδή τώρα έχουμε πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάμε να φτάσουμε τους 9 βαθμούς κερδίζοντας τον τελευταίο και καταϊδρωμένο Σλοβάκο. Έτσι το λέμε αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για την εθνική μας να κάνει το 3 στα 3 και να αγκαλιάσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αυτά σε ό,τι αφορά τον παίκτη της εθνικής μας ομάδας και τη σπουδαία νίκη. Σας έλεγα λοιπόν ότι από τη στιγμή που στην αποστολή είναι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κένι, Κωσίδης, Κώστα, Ελουστότο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκη, Τζαφίρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκα, Σορετήρε, Τάισον, Αλή, Ζίφκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου, δεν είχε χώρο για να βάλει μέσα στην αποστολή έστω και τυπικά το Μπανζά. Και το λέω αυτό γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να έχει στην αποστολή και τον Παταούλα και τον Κωσίδη και τον Μοναστηρλή και τον Χατσίδη και τον Μύθου. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες έχουν ρυθμό, έχουν παίξει τα παιχνίδια και χρειάζονται. Πάω καύριο, παιδιά, δεν δίνει ένα μάτς που λες άντε να περάσει και αυτό και να ασχοληθώ με τον Πανετολικό γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό μάτς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το αυριανό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Και βάσει το αποτελέσματος που έφερε, καθώς έφερε 0-0 με τον Όφη και δεν πήρε την νίκη την πρώτη αγωνιστική, αλλά κυρίως βάσει του προγράμματος που ακολουθεί. ΠΑΟΚ δεν θέλει να μπλέξει σε περιπέτειες γνωρίζοντας ότι έχει να υποδεχθεί την ΑΕΚ και έχει να πάει να παίξει τελευταία αγωνιστική με την Καλαμάτα.
2: Να μην έχει λίγο το άγχος της περσινής League Phase.
1: Ναι.
2: Μετά την ήττα τότε από το Λεβαδιακό που του φόρτωσε λίγο άγχος. Εδώ δεν έχουμε βέβαια κάτι κάτι αντίστοιχο αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά...
1: ήταν και διαφορετικό όμως το πρόγραμμα, έτσι. Τώρα έχεις να παίξεις με τον Ατρόμητο εκτός, έχεις να παίξεις με. Δηλαδή και οι τέσσερις ομάδες είναι Super League 1.
2: Και έχει μαξιλαράκια. Είχε μαξιλαράκια, ναι. Ενώ τώρα δεν έχει, ναι, κάπως έτσι,
1: ναι,
2: το λες.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Αν μπορούμε να.
1: Ναι. Ναι. Δηλαδή να σου πω λίγο κάτι, να το πω απλά λαϊκά και κοινικά.
2: Και παλιγάρισε.
1: Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, φέρνει χ αύριο, έτσι. Χτύπα ξύλο, λέμε τώρα για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Και πάει στους 2 βαθμούς. Και υποδέχεται την ΑΕΚ. Εσείς πιστεύετε ότι η ΑΕΚ δεν θα ήθελε να πετάξει, για παράδειγμα, τον ΠΑΟΚ εκτός League Face της επόμενης φάσης ή να τον στείλει να παίξει με κάποιο φαβορί χωρίς πλεονέκτημα έδρας από το να τον έχει να το συναντήσει π.χ. στους 4 ή σε ένα τελικό στους 8. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ότι παίζει με την ΑΕΚ και η ΑΕΚ μπορεί να έχει κάνει το 2-2 δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα έρθει με τα δεύτερα και θα είναι αδιάφορη. Θα θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Το ίδιο θα έκανε και ο ΠΑΟΚ αν έπαιζε στην Όργουιν Αρίνα απέναντι στην ΑΕΚ. Γι' αυτό λέω ότι το αυριανό μάτς δεν είναι ένα μάτς διαδικαστικό όπου μπαίνει σε μια διαδικασία να λες, ρε παιδί μου, πάμε να το παίξω, να προφυλάξω παίκτες να μην τραυματιστούν, γιατί πρέπει πάση θυσία να κερδίσω τον Πανετολικό την Κυριακή. Γι' αυτό και καταλήγοντας, δεν χωρούσε στην αποστολή ένας παίκτης ο οποίος έχει μόνο 2 προπονήσεις με την ομάδα. Και κάποιος μπορεί να μου πει, Γιώργο, δικαίωμα ρε φίλε, με 2 προπονήσεις στην ομάδα έπαιξε ο Γιάκιτς ντέρμπι με τον Άρη. Είναι άλλη θέση, παιδιά, του Γιάκιτς και άλλη θέση του Μπαντζά. Ο Γιάκιτς χρειαζότανε. Σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ δείχνει να είναι καλά επιθετικά. Με την έννοια ότι έχει τον Μύθου που μάλλον θα παίξει βασικός και έχει τον Ντιαγέ σαν δεύτερο φορ. Το λέω Μύθου μάλλον θα παίξει βασικός, γιατί από τη λογική λέει ότι πρέπει να ξεκινήσουν 2 πιτσιρικάδες. Δεν νομίζω ότι θα πειράξει σε κάτι τον Κώστα και τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, γιατί πολύ απλά θέλει να τους δώσει και παιχνίδια στα πόδια τους. Πήγε καλά ο Κώστα με τον Μιχαηλίδη απέναντι στον Άρη. Θα τους κρατήσει.
2: Αλλά, ακόμη και αν δεν πηγαίνανε πολύ ο λόγος, ναι, καλά που πήγανε,
1: ναι,
2: φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή πρέπει κάπου να πάρει ένα δίδυμο λίγο με ένα ρυθμό, γιατί αλλάζουν οι παρτενέρ για τέτοια.
1: Το έλεγα αυτό γιατί στο μάτς με τον Όφη έπαιξε ο Παταούλας βασικός. Και ναι, κάλυψε ο Παταούλας στη μία θέση ξένου. Δηλαδή μπορεί κάποιος να σου πει, δεν θεωρείς πιθανό να παίξει π.χ. ο Παταούλας με τον Μιχαηλίδη όπως παίξαν με τον Όφη.
2: Ναι.
1: Άρα η μία θέση ελευθερώνεται, άρα πάω μόνο με το Χατσίδι δεξιά και έχω από την αρχή του αγώνα τον Ντιαγέ στην κορυφή.
2: Ναι,
1: κατάλαβες τι λέω. Ναι. Δηλαδή η λογική μου εμένα λέει ότι θα πάει με Κώστα Μιχαηλίδη, γιατί θέλει να τους δώσει ένα 90 λεπτό ακόμα εν όψει και το αγώνα με τον Πανετολικό και να αρχίσουν να επιδείμουν να δίνουν σαν δίδυμο. Αν επιλέξει να πει, όχι, εγώ θα πάω για παράδειγμα με τον Χτζηφτσί κάτω από τα δοκάρια και είναι δεξιά, έτσι,
2: ναι,
1: αριστερά θα πω τον Μπάμπα γιατί ο Γιαννούλης δεν μπορεί το παιδί, έτσι, ή μπορεί να βάλει τον Τέιλορ για παράδειγμα στη φυσική του θέση.
2: Mm-hmm.
1: Και να πει, θα πάω με τον Παταούλα και τον Μιχαηλίδη, έτσι ώστε για παράδειγμα ή να βάλω τον Ζίφκοβιτς και όχι το Χατσίδη ή να βάλω τον Ντιαγέ και όχι το Μύθο. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι κάτι το οποίο είναι ανοιχτό. Λοιπόν, δώσε λίγο μουσική ένα λεπτό.
2: Να πάρω κι εγώ λίγο την ευκαιρία να διαβάσω έτσι κάποια μηνύματα που, συγγνώμη κιόλας από τα παιδιά που δεν έχουμε τα διαβάσει μέχρι τώρα στην εκπομπή. Να αντιχαιρετήσουμε τον Δημήτρη. Χαιρετούμε την όμορφη απογευματινή μας παρέα. Και το παρέα το γράφει με κεφαλαία, όχι επειδή είμαστε πρεσβείοπες, αλλά γιατί τη θεωρεί, το θεωρεί, το νιώθει ότι είμαστε παρέα. Να πούμε ευχαριστώ γιατί το quiz που βάλαμε έτρεξε και κλείδωσε. Τελείωσε ο χρόνος. Δεν μπορεί να απαντήσετε άλλο.
1: Ναι.
2: Ο Αλέξης λέει ότι ο προπονητής του Άρη που έχει σχέση με τη Γιαγγελόνη είναι ο Πρόμπιερς. Σωστά. Και βεβαίως μετά από τον Άρη, μερικά χρόνια μετά, τον είδαμε, τον βρήκαμε και στον πάγκο της Εθνικής Πολωνίας. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, δεν είναι τώρα στην Εθνική Πολωνίας, αλλά ήταν για αρκετό καιρό. Και ο παίχτης του ΠΑΟΚ που είχε σχέση με τη Γιαγγελόνια, εγώ είχα στο μυαλό μου τον Σφιτέρσκι. Δεν ξέρω αν είχα σωστά ή λάθος.
1: Αυτό είναι. Ο Κώστας Πετρωτός.
2: Ο Κώστας Πετρωτός μας πει.
1: Ναι.
2: Να μας πει ο Κώστας.
1: Κώστας, Γιαγγελόνια
4: Σφιντέρσκης.
1: Έλα ρε.
4: Σφιντέρσκης, 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια, Γιώργος Κωστίκος σκάουτινγκ.
2: Τελειώσαμε.
1: Τι γίνεται.
4: Γνωστή ιστορία, είναι του Κωστίκου αυτός σκάουτινγκ. Τη θυμάμαι πολύ καλά την ιστορία.
2: Εγώ νόμιζα...
4: Ήταν ο Αντιπρίγιοβιτς, θυμάσαι τι γινόταν.
2: Κώστα, δεν τον είχε πάρει ο ΠΑΟΚ από την Τζένοα, όχι.
4: Όχι, κατευθείαν τη Γεγκελόνια τον πήρε.
2: Ή η Τζένοα επίσης τον ήθελε. Δεν
4: η
2: έπαιζε...
4: Τζένοα τον ήθελε. Όχι, τον πήρε ήθελε. Τη Γεγκελόνια όταν έφυγε ο πρίγκιπης και θυμάστε τι γινότανε. Ναι. Ποιος αντικαταστήθηκε. Υπήρχε ο Άκφων βέβαια. Ναι. Υπήρχε ο Καρέλης τότε και πήραν τον Σιντέρσκι, ο οποίος πήγε καλά.
2: Δεν θυμόμουν ότι ήταν ο Καρέλης. Αν μου έλεγες δηλαδή αν ήταν ο Καρέλης τότε θα έλεγα. Καρέλης
4: δεν έπαιξε λίγο, δεν έπαιξε πάρα πολύ.
1: Ωραία, πες μας που βρίσκεσαι και γιατί βρίσκεσαι.
4: Το Αβενιού που υπάρχει αυτή η δεξίωση της ΕΠΟ για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας με προσκεκλημένους όλους τους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου και των ενώσεων και φυσικά των ομάδων. Ήδη βλέπω κάποιους να έρχονται. Είδαμε τον κύριο Φίσα εδώ, λογικά αυτός θα εκπροσωπήσει την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Νομίζω και ο κύριος Καραπαπάς είναι εδώ πέρα. Αν δεν τον είδα εγώ, αλλά από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι θεάτη λίγο πριν. Θα δούμε δηλαδή, θα κάνουμε μια καταγραφή λίγο αργότερα ποιοι έχουν έρθει και πόσες από τις ΠΑΕ έχουν εκπροσωπηθεί. Γνωρίζουμε ότι ο Άρης έχει δηλώσει ήδη ότι δεν θα παραστεί στην εκδήλωση ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διαιτησίες και γενικότερα για ό,τι συμβαίνει στη διαιτησία. Νομίζω κάπως έτσι το έθεσε η ομάδα του Άρη. Στα πηγαδάκια είναι λίγο θέμα συζήτησης αυτό που έγραψε στο φίλο αγώνα του ντέρμπι ΠΑΟ Κάρης ο διαιτητής για την ατάκα του Καρυπίδη προς το λέωμά τους. Αναμενόμενο είναι, αυτά είναι ατάκες που συζητιώνται πάντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήδη έχει κάνει μια δήλωση ο κύριος Γκυρτζίκης, παλιός πρόεδρος της ΕΠΟ. Στην ΕΠΤ, ενώ τώρα μπαίνει και ο Θόδωρος Ζαγοράκης, ο οποίος ήταν και το μεσημέρι στην εκδήλωση της ΕΠΟ, τον grassroots που έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους με αρκετούς βετεράνους και ξένους, το φάνηκε ο Κεντεριανάκη βλέπω τώρα. Ο οποίος μας χαιρετάει κιόλας και γενικώς έρχεται ο Χρήστος Σουδερακόπουλος. Ναι, ναι, ο Χρήστος Σουδερακόπουλος έχει έρθει.
2: Χαιρετώ σε εμάς.
4: Έχει πολύ ποδοσφαιρόκοσμο, ναι. Έχει ποδοσφαιρόκοσμο. Έχει στηθεί και ένα στάντ το οποίο έχει τα τρόπια, το τρόπιο του Euro 2004 και έχει και φανέλες εκείνης περίοδου. Του Καραγκούνη βλέπω μία, του Ζαγοράκη βλέπω δεύτερη. Και η αλήθεια είναι, θα τους δούμε στην πορεία να έρχονται του Μακεδονία Μπαλάς, γιατί έτσι πως είναι. Στημένο το Avenue έχει απευθείας δίωδο από το Μακεδονία Παλάς, οπότε περιμένουμε να μας φέρει το γραφείο της ΕΠΟ αυτούς που είναι να κάνουν δηλώσεις, να τοποθετηθούν. Είδαμε και τον κύριο Λανουά προηγουμένως, είχε και μια συζήτηση με τον Γιώργο Τομίνο, δεν ξέρω τι το πει ο Γιώργος Τομίνος εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι.
2: Ο Λανουά τι είπε στο Μίνο. Ότι σε βλέπω μικρό παιδί στη Γαλλία, μεγάλωσα μαζί σου. You are και τέτοια.
4: Ναι. Έχει πολύ κόσμο. Κοιτάξτε, για να το κάνουμε σωστά, νομίζω ότι είναι καλό να. Έχετε λίγο το νου σας στο WhatsApp ο Γιώργος βασικά, να τους στέλνω ότι την ώρα που είναι να βγει κάποιος, έχουμε ζητήσει για να καταλάβετε να γίνονται οι δηλώσεις ξεχωριστά, δηλαδή σε άλλο group τα κανάλια και σε άλλο group εμείς οι υπόλοιποι, για να μπορούμε να κάνουμε κάτι σωστό και εμείς, γιατί είναι δύσκολο ναι. Να βάλεις τώρα κινητό δίπλα σε κάμερες, οπότε δεν θα μπορούμε να έχουμε ζωντανή
2: ρεβέντα,
4: μπορεί να έχετε και τρία, η οποία νομίζω θα έχει ζωντανό τώρα αυτή την ώρα, 7.30 πρέπει να αρχίσει το ζωντανό της E3. Οπότε και από εκεί μπορείτε να αντιλήψετε κάποια δήλωση. Γενικώς έχει ενδιαφέρον η βραδιά. Επαναλαμβάνω κυρίως για το ποιους τρόπους των επαγγελματικών ομάδων θα δούμε εδώ πέρα. Τι πήγα θα στηθούν, αν γίνει καμία κουβέντα για την διαιτησία.
1: Οπότε γενικώς, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίος. Ευχαριστούμε. Οπότε εμείς παιδιά σε λίγο πρέπει να πάμε στο διάλειμμα γιατί έχουμε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να θυμίσουμε κάτι.
2: Ναι.
1: Πάντως ρε πόσο τσιρτσιρμέζε.
2: Ναι, φόφα.
1: Πάντως εκεί δηλαδή υπάρχει στον Εύωσμο ναι. Καραολί και Δημητρίου
2: 9. Ναι.
1: Αυτός ο χώρος χωράει UEFA, FIFA,
2: ναι.
1: Volley League, PCL, ναι. Ό,τι γουστάρετε. ναι, δηλαδή πάντως εκεί ρε φίλε.
2: Ναι,
1: πάντως εκεί και ο Τζέφερεν θα πει ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Δηλαδή από τις γεύσεις θα έχει ό,τι γουστάρουμε θα τον κάνουμε.
2: Ναι, και οι λοιπόν. Φαντίνο με το Τσέφερ θα τα βρουν κιόλα.
1: Μπράβο,
2: για τώρα στα μαχαίρια.
1: Ναι.
2: Και ΕΠΟ λέει ότι εμείς είμαστε, ας πούμε, με
1: και επειδή έχουμε και τον κύριο Θοδωρίδη, ο οποίος δείχνει λίγο Μερακλής, ένα θράψαλο τσιρτσίρ με Τζέμι Σελέν και τα λοιπά.
2: Όπω δώσε αντιπρόεδρε.
1: Και δώσε και 10 πέναλτι στις ελληνικές ομάδες που παίζουν στα κύπελα Ευρώπης. Ναι, και χρυσή κάρτα να πάνε κατευθείαν στα επιτελικά και τα λοιπά. Παιδιά τσιρτσίρ με Τζέ, Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο.
2: Ναι, το ένα.
1: Ερμού.
2: 26.
1: Στο Άμμο Διάνο.
2: Βέβαια.
1: Δεν χρειάζεται τώρα
2: στο
1: να
2: κέντρο,
1: σχολιάσουμε.
2: Στο κέντρο
1: ναι.
2: Της Θεσσαλονίκης, εκεί στην Ερμή 26.
1: Παίζει δυνατά μπαλίτσα. Ποιος Τζέφεριν και ποιος Γκαγκάτσης.
2: Καλά, και ναι. Ο Τσέφερ και ο Γκακάτσης.
1: Μεγάλες οθόνες, αγώνες, σουζάκι, μεζεδάκια, ψαρικά και κρεατικά που κερδίζουν πάντα έτσι. Και επειδή εκεί γίνεται ένας ψιλοχαμός με τις γιγαντοθόνες, γράψτε λίγο το τηλέφωνο 2310 75 90 00 για να κάνετε κράτηση και να γουστάρετε.
2: Ωραία. Άρα, τι μας είπε τώρα ο Κώστας Πετρωτός? Να έχουμε το νου μας στο WhatsApp, να βάλουμε τρία. Εμείς είμαστε ό,τι μας πούνε, εντάξει, παιδιά.
1: Ναι, ναι. Εμείς είμαστε άοπλοι εργάτες.
2: Ναι. Ναι. Βάζουμε τρία. Θανάση, έχουμε τρία.
1: Έχουμε, check. Ρε και μπροστά.
2: Τσεκ. WhatsApp, εμείς τσεκ.
1: Ναι. Διαφημίσεις και πρώτα όμως αθλητικό δελτίο.
2: Όταν γυρίσουμε με το καλό, εκτός από όλα αυτά που μας είπε ο Κώστας Πετρωτός να κάνουμε και να πλύνουμε τα χέρια μας πριν καθίσουμε στο τραπέζι για να φάμε. Θα έχουμε και αποστολές κυπέλου. Έβγαλε αποστολή.
1: Ναι, αλλά. Τι? Να τα πούμε αργότερα.
2: Δεν θα πω τώρα τις αποστολές. Ναι, λέω ρε, παιδί μου, Αστέρα Άκτορ και Βόλου, βλέπω τα παιχνίδια αύριο.
1: Οκ.
2: Εντάξει, παιδί πάμε. Μου.
1: Έγινε.
5: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί έως 30% στα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρώματος. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Με νέα θετική εμφάνιση, η Εθνική Ελλάδα έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών, επικρατώντας τη Σουηδία με 3-1 σετ. Πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Η Εθνική αντιμετωπίζει την 5η στις 5 τη Σλοβακία και με νίκη θα εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο, παίκτη του Ηρακλή είναι και επίσημα εδώ και λίγη ώρα ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Σαντέ Σίλβα. Η Κιανόλευκη είναι κοντά και στην απόκτηση του 19χρονου Σλοβάκου φορ Άνταμ Ζούλεβιτς, ο οποίος άνοικε στη Τζένοα. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, καθώς η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γιορτάζει σήμερα στην πόλη τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων διεξήχθη το Football for Schools. Μαθητές είχαν την ευκαιρία να παίξουν στην πλατεία Αριστοτέλους ποδόσφαιρο μαζί με legends της Εθνικής που έγραψαν ιστορία κατακτώντας το Euro 2004. Το παρόν δίνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν. Την ίδια ώρα η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της για όσα συνέβησαν στην Τούμπα αλλά και για όσα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, συμβαίνουν γενικώς. Βαριές εκφράσεις του Θόδωρου Καρυπίδη στον Λέο Μάτος στο ημίχρονο καταγράφει ο διαιτητής Κολόμπος του φύλλο αγώνα του Ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Στα αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται αύριο στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Εκτός αποστολής έμεινε ο Παυλένκα λόγω ενοχλήσεων στον τετρακέφαλο από το παιχνίδι με τον Άρη. Παράλληλα, αρνητικές ήταν οι εισηγήσεις της αστυνομίας και της ΔΕΑΒ για παρουσία φιλάθλων του ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια με Ατρόμητο για το κύπελο και Πανετολικό για το πρωτάθλημα. Στο μεταγραφικό μέτωπο, στον Άρη, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απόκτηση του Σκοτσέζου στόπερ Τζον Σούταρ από την Rangers πριν τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου στην Ελλάδα σήμερα το βράδυ. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται μετά τη συμφωνία με τη Samsung Sports στα 9 εκατομμύρια ευρώ ο 28χρονος φορ Μάριους Μουαντιλματζή. Περνάμε στο μπάσκετ. Βασικός μας στόχος είναι να κερδίσουμε το EuroCup, δήλωσε ο Νίκ Καλάθης στη Media Day της ΚΑΕΠΑΟΚ ανεβάζοντας τον πύχη εν ώψη της νέας σεζόν. Σημαντική πρόκριση για τον Προμηθέα που επικράτησε 92-82 της Βιέννης και προκρίθηκε στα προημιτελικά του δεύτερου προκριματικού γκρουπ του Basketball Champions League. Πρωταγωνιστής για τους Πατρινούς ήταν ο Williams με 25 πόντους. Τέλος, στη διεθνή σκηνή η UEFA ανακοίνωσε ότι Μόναχο και Βαρκελόνη θα φιλοξενήσουν τους τελικούς του Champions League το 2028 και το 2029. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
7: Μετρόπολη!
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
16: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
15: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
16: Για ποιο αυτοκίνητο?
15: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
20: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
20: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σίγα την κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
21: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
20: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
0: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλο.

0: ότι ο Ολυμπιακός παίρνει τον Μάριος Μουανταλμαντζή, τον επιθετικό από τη Σάμσου Σπορ, με ένα buzzer beater στο τέλος, με μεταγραφή κανονικά 7 συν 2 εννοώ εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια, το 7 συν 2 πάει για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν τα deal με τα prim, τα standard ποσά, και το συμβόλαιο του Μουανταλμαντζή να είναι στο 1,3. Και έχουμε και την εκδήλωση Θεσσαλονίκη της ΕΠΟ για τα 100 χρόνια ιστορίας Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Λαμπρή εκδήλωση με πολλούς καλεσμένους. Και εκεί φυσικά είναι Μετρόπολης και Κώστας Πετρωτός, τον οποίο τον έχουμε πάλι στην παρέα μας. Κώστα.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο Γιώργο Μπεροβίλο και θα πούμε και μετά.
2: Τα 43 είναι με διάφορες ιδιότητες στην κορυφαία κατηγορία της χώρας μας. Θέλω να ευχηθώ να υπάρχει υγεία σε όλους τους ανασχολούμενους με οποιαδήποτε ιδιότητα και πραγματικά η Ομοσπονδία μας να σημειώσει μεγαλύτερες επιτυχίες στο εγγύς μέλλον.
3: Μεσημέρι ο κύριος Τσεφέριν είπε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο θέλει να αγαπηθούν λίγο περισσότερο οι ομάδες μεταξύ τους, να έχουν καλύτερες σχέσεις και να μην υπάρχει τόσο γκρίνια για τη διαιτησία. Επειδή έχετε περάσει από το πόστο του πρόεδρου στη Λίγκα, βλέπετε να έχουν γίνει βήματα ως προς αυτό, βήματα δηλαδή για να συνεννοηθούμε σε 5 πράγματα.
2: Θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο του UEFA. Εκείνο που έχω να συμπληρώσω είναι ότι πράγματι αυτό που είπατε, έχουν γίνει σημαντικά βήματα αν κοιτάξουμε το παρελθόν, όπου οι αντιπαραθέσεις ήταν σε πάρα πολύ οξυμένο επίπεδο. Νομίζω ότι τώρα πλέον έχει γίνει κατανοητό ότι πρέπει σιγά σιγά η διαιτησία να μείνει έξω από όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις των ομάδων. Νομίζω ότι είμαστε καλά, όχι στο επίπεδο που θα έπρεπε, και είναι βασικό τα επόμενα χρόνια αυτό να το ξεχάσουμε και να ασχολούμαστε το πώς θα έχουμε καλύτερες ομάδες, διότι βλέπουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν ξέρανε που είναι, παράδειγμα η Τουρκία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, για να τα πω με το όνομά τους, τώρα να πηγαίνουν σε αυτές τις χώρες και να μην δέχονται προτάσεις από ελληνικούς συλλόγους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η πρόοδος περνάει μέσα και από αυτό, ποιο δηλαδή, από την αποδοχή ικανών ποδοσφαιριστών να έρθουν στις κορυφαίες ομάδες, γιατί μην κρυβόμαστε, αυτές είναι που κάνουν τις προτάσεις σε τέτοιους ποδοσφαιριστές, για να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
3: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο τον Μποροβίλο.
4: Ωραίο σεφτέ μας έκανες.
3: Ναι.
4: Ο Πάγκος λίγο. Εγώ τον έκανα λίγο μασαζάκι το Πάγκο.
0: Έσκασε έτσι αφημιδιαστικά. Είναι λίγο ανατριχιαστικό βέβαια να ακούς.
3: Είναι ο κύριος Γραμμένος, όχι, είναι τώρα στο Γιώργο τον Μήνο. Ας τον πάρουμε μετά, μα είναι. Να μπορέσουμε να κάνουμε μια δήλωση. Πριν μίλησε ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος είπε καταρχάς ότι είναι καλύτερα. Είχε ένα βαρύ διάστημα, μέρα με τη μέρα πάει. Τον είδα αισιόδοξο ότι θα γυρίσει τους χρόνους που είχε δώσει ο ΠΑΟΚ, περίπου στο μήνα ήρθε και νωρίτερα δεν θα πω, αλλά ακριβώς στον χρόνο. Με ένα ωραίο μαντιλάκι ασπρόμα προεμφανίστηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης εδώ πέρα, ο οποίος είπε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ζήσει τη μεγάλη επιτυχία του Euro. Τα είδαμε και εμείς, τα ζήσαμε, τα έχω ζήσει, λέει, μικρός. Το θέμα είναι να κάνουμε και εμείς, γιατί του είπαμε για την ταμπέλα της πιο ταλαντούχας φουρνιάς που έχει αυτή η εθνική σημερινή, λέει, δεν είναι να έχουμε την ταμπέλα. Σημασία έχει να το αποδείξουμε, να δείξουμε στην πράξη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το συζητάμε. Θα ήθελα να παίξει στην Τούμπα, αλλά δεν προλαβαίνει προφανώς τα παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία για το Nations League. Γενικώς έβγαλε μια αισιοδοξία και δήλωσε ακόμη ότι είναι και πιο όριμο σε σχέση με τον ποδοσφαιριστή που είχε φύγει στο εξωτερικό.
0: Κοίταξε, Κώστα, ο Γιαννούλης είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή διεθνούς, λέω τώρα, που δεν είναι 40 χρονών, είναι 30, αλλά πρόλαβε να παίξει και σε ΟΑΚΑ με συγγενείς και φίλους, με 200 άτομα στην κερκίδα. Σωστό. Και πρόλαβε, δηλαδή, αυτή τη μετάλλαξη του κόσμου να κάνει sold out, ας πούμε, στο ΟΑΚΑ του μάτς με την Αγγλία.
3: Και δεν θυμάμαι και με την Αγγλία, ναι, που ήταν γεμάτο το γήπεδο.
0: Ακριβώς, ναι, δηλαδή, ναι, έχει αυτές τις δύο εικόνες. Και το θέμα, όπως πολύ σωστά είπε, αυτή η εθνική. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, διαβάζω, βλέπω εδώ ο Παυλίδης είναι παίκτης του μήνα στην Πορτογαλία. Μπορεί να είναι και παίκτης του μήνα στην Ευρώπη.
3: Και είναι τώρα εντάξει, με τον Παντελή τον Χατζηδιάκο εδώ πέρα. Συζητάνε. Θα έχετε και εικόνα, θα τα δείτε στο μέρος.gr.
0: Μπράβο.
3: Δύο από τους παίκτες που είναι ανενεργοί αυτό το διάστημα για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι.
3: Ο Χατζηδιάκος και ο Γιαννούλης, οι οποίοι τιμούν την εκδήλωση. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους. Βλέπω και τον κύριο Πιλάρου εδώ τον.
0: Καλά, με μέτρο, Κώστα, με μέτρο λίγο.
4: Θα τα λες λίγο, σε παρακαλώ.
0: Δηλαδή είναι τώρα να σου πω κάτι. Όχι,
4: Κώστα, αμμονία έχω. Έχω ένα μπουκαλάκι αμμονία.
0: Τι παραγγέλνεις, τι σου έρχεται τώρα. Δεν μην το κάνω.
3: Έρχεται, τι να κάνω.
0: Τίποτα, τίποτα. Δημοκρατία. Έχουμε, ο καθένας έχει δικαίωμα λόγου. Τι να πούμε.
4: Θες να του κάνεις πρώτο ερώτηση.
0: Απλά βγάζω όταν τα ακούστε εσείς.
3: Δεν κάνω ερώτηση.
0: Τίποτα, τίποτα.
4: Όχι, λέω.
0: Κάνε ό,τι θες, πλάκα κάνω.
3: Ο Γιώργος ο Μήνος
0: είναι. Μην πάμε τώρα. τώρα στο άλλο άκρο.

0: εννοείται. Εγώ έχω. Κοίτα. Έλα.
1: Περίμενε λίγο, γιατί ναι, ο Γιώργος, ξέρεις, έχει μια ύφεση στα αποκλειστικά, οπότε
0: ναι.
1: Το τραβάει λίγο προς τα πάνω του, για να δούμε.
0: Ναι.
1: Πάμε, να ακούσουμε, πάμε.
2: Ένα ξέρω να ζωήσει για την υποδοχή της Παρκονδία, οι ευχές σας, ο κόσμος εδώ, ο Ευρωπαϊκός, η Ευρώπη, η UEFA, όλοι εδώ.
3: Η υγεία σε όλο τον κόσμο, η υγεία σε όλο τον κόσμο, το ποδοσφαιρικό, να πηγαίνουν τα πράγματα όμορφα, αμερόληπτα, και με μεγάλη προσπάθεια εύχομαι η Εθνική να βρει το δρόμο της και να ξαναπάει σε μεγάλη διοργάνωση όπως μας είχε συνηθίσει, και στο Euro βέβαια το 28, αλλά γιατί όχι και το Μουντιάλ του 30.
1: Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει,
1: το αφήσαμε στον Γιώργο, δεν ήθελε παραπάνω δήλωση. Μικρή δόση, Γιάννη.
0: Εντάξει, δηλαδή τέτοιο πραγματικά, οι πρωταγωνιστές του 2010 να είναι οι δύο πρώτοι που ακούστηκαν εδώ.
1: Φοβερό,
0: δηλαδή
1: φοβερό.
0: Και αυτό, okay.
1: Πώς το λένε, τέτοια επιτυχησιά.
0: Να ανοίξεις να λες.
1: Πριν ήρθανε, είχε περάσει και ο Ζαγοράκης, πέρασε ο Γιαννούλης, που έκανε δήλωση. Δηλαδή έτυχε πάνω στο διάλειμμα, κατάλαβα.
0: Τι αλφαδιά είναι αυτή. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο ανατριχιαστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ακούσει. Είναι καλά, σωστά τα λένε για προόδους και τέτοια, αλλά όταν είσαι και σε υπεύθυνες θέσεις, προέδρος,
1: ας πούμε. Όλοι λίγο, πώς το λένε, ξυλεώνονται.
0: Όχι, καλά, ο καθένας μπορεί να μιλήσει δημόσια. Αλλά και εμείς έχουμε τις συστάσεις μας τώρα.
1: Στις γιορτές και στις δεξιότητες δεν έχει κακούς. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Καλά, εντάξει, το ιστορικό. Τέλος πάντων, όποτε είσαι έτοιμος, ναι, Κώστα, μας λες, διακόπτουμε και τα λοιπά.
4: Κώστα, θα ακούει ο πολίτης όποτε θέλεις διακόπτουμε.
1: Εντάξει, οκ, ναι, κρατήσουμε.
0: Σε κρατάμε, εμείς
4: πάρα πολύ.
0: Για να μην παρεξηγεί αυτό που λέω, γιατί καμιά φορά πήρε και ο Κώστας και λέει, τι να κάνω, πρέπει να το ακούσουμε. Εννοείται να του ακούμε. Απλά λέω το εξής. Ότι είναι λίγο ανατριχιαστικό να ακούσαν τέτοιου είδους ευχολόγια, όσο και αν τα απαιτεί η περίσταση και η ημέρα από ανθρώπους. Δηλαδή τώρα έλεγε ο Μπορολής για τη Διευθυνσία. Όπα. Δηλαδή, καπάκι Μποροφίλος Πιλάφιος να μιλάνε για την πρώτη του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ όταν τους ήταν στρωμένο το τραπέζι με τους διαλόγους, τις απομαγνητοφωνίες, το εμπερκοριό κτλ., να τα καθαρίσουν όλα, εκεί προσπαθήσαμε να τα ξαναβάλουμε λίγο στο σκοτάδι. Όπα, αυτό λέω. Κάπου όπα. Μπορεί να περάσαν 15 χρόνια από τότε, 16, πόσο περάσαν από το 10, 11, πότε ήταν αυτό, 9, 10, 11, εκείνη η τριετία τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, δεν είναι και τόσο ασθενής η μνήμη. Γι' αυτό έλεγα. Απ' την άλλη, βέβαια, τι να κάνετε. Σου δει κάποιο να μιλήσει, να πει όχι, δεν μιλάω.
4: Όχι.
0: Αυτά. Να πω λίγο κάτι που βγαίνει από τον Μαρκό, αυριανό αντίπαλο του Άρη στο κύπελο. Δεν είναι στην αποστολή ο Ελαραμπή. Δεν είναι στην αποστολή ο Σεμπά. Δεν είναι στην αποστολή ο Καστάνιο. Για λόγους αποφόρτισης και οι τρεις έχουν μείνει εκτός αποστολής. Αυτό.
4: Ναι. Αποστολή ο Άρης έχει.
0: Αποστολή ο Άρης έχει να. Αποστολή ο Άρης.
4: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν
4: εντάξει, θα το δούμε αργότερα. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Οπότε.
0: Νίκη Βόλου, δεν ξέρω, μπορεί να βγει και.
4: Ναι, εντάξει, ρε, χαλάρωσε λίγο.
0: Έχω τρελαθεί τώρα, χαλάρωσε λίγο.
4: Εντάξει, θα τον ξανακούσουμε.
0: Πάμε στον Κώστα Πετρωτό.
1: Έλα.
4: Εδώ. Εδώ είμαστε.
1: Έλα.
4: Εδώ είμαστε, μην αγχώνεσαι φιλαράκι.
1: Το βελτιώνουμε. Παντελή Χατζηδιάκο έχουμε, δεν έχουμε παράγοντες.
4: Ναι,
1: μην αγχώνεσαι. Πάμε να ακούσουμε Παντελή Χατζηδιάκο. Παντελή, και εσύ μέλος της εθνικής ομάδας. Η εθνική ομάδα άφησε μια πρίκα την πρώτη εκατονταετία με το Euro του 2004. Τώρα υπάρχουν πολλές απαιτήσεις, έτσι. Δεν ξέρω αν το εισπράττεις εσύ από αυτή τη φουρνιά.
5: Σίγουρα, από την πρώτη μέρα που ήμουν στην εθνική. Ένιωθα ότι υπάρχει μια τεράστια πίεση. Όταν μπήκα εγώ, μπήκα, μπορώ να πω, πολύ στα βαθιά. Υπήρχαν τεράστιες απαιτήσεις. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια τεράστια βελτίωση. Την εμφάνιση της εθνικής, της κλίσης. Το πόσο κόσμος βλέπει σαν την εθνική, που είναι, πιστεύω, πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε γεμίσει κάποιες φορές τα γήπεδα. Έχουμε κάνει κάποιες καλές νίκες, αλλά... Όπως λέω πάντα, το πιο σημαντικό για μας είναι να πάμε πάλι σε μια τελική διοργάνωση. Για μας τους παίχτες σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το παν. Και για τον κόσμο να ξαναδεί ο κόσμος που μένει στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, να ξαναδεί την εθνική σε μια τελική διοργάνωση.
1: Παντελή, το βράδυ πήρε να πρέσει το πάνω στην εθνική, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ότι το πρόβλημα της εθνικής είναι μέχρι να πάει. Άμα πάει από εκεί και πέρα, με τι φοβάστε, θα τα πάει περίφημα, συμμερίζει από την άποψη. Σίγουρα.
5: Σίγουρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Υπάρχει τεράστια πίεση το να πάμε. Πιστεύω αν πάμε ότι μετά θα υπάρξει μια ενέργεια, ένα διαφορετικό συνέστημα, πιστεύω, που θα πάει αρκετά καλά η ομάδα. Τώρα είναι να φτάσουμε εκεί πέρα. Βήμα-βήμα, τώρα έχουμε το Nations League που θα παίξουμε με δυνατές ομάδες, να πάρουμε από εκεί κάποιες σημαντικές εμπειρίες και μετά να πάμε βήμα-βήμα στα προγραμματικά.
6: Παρακολουθήσω το ελληνικό ποδόσφαιρο από το εξωτερικό. Πλέον το ζεις από μέσα. Είναι όπως το είχες στο μυαλό σου, τι συνάντησες?
5: Εντάξει, είμαι λίγο καιρό, δεν έχουμε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Μέχρι στιγμής είμαι πολύ χαρούμενος με αυτά που βλέπω. Είναι όλα πολύ
4: ωραία. Χαίρομαι στον αέρα, ρε φίλε.
5: Είδα και τον ντέρμπι δυστυχώς έξω από το γήπεδο. Και αυτά πιστεύω πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό που εύχομαι ότι στο μέλλον να υπάρξουν φιλάθλοι και των δύο ομάδων. Που πιστεύω αυτό θα ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο το ελληνικό. Και τους παράγοντες μέσα και έξω από το γήπεδο.
7: Η Εθνική επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πώς θα περιμένετε αυτά τα παιχνίδια και αν θα σε δούμε, γιατί έχεις και το πρόβλημα τραυματισμού?
5: Αν θα με δείτε, νομίζω ότι δεν θα με δείτε, είναι δύσκολο, είμαι ακόμα τραυματίας. Το ότι η Εθνική γυρνάει στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω πρέπει πιο συχνά η Εθνική να γυρνάει γενικά τη χώρα και να πέσουμε σε διάφορα γήπεδα. Θα βοηθήσει τον κόσμο, τα νέα παιδιά, να δουν τους παίχτες από κοντά, να πάρουν την εμπειρία της Εθνικής και να κάνουν και αυτοί όνειρα όπως κάναμε και εμείς και μια μέρα να κάνουν και αυτοί το επόμενο βήμα στην Εθνική.
6: Την Εθνική σου έλεγαν γύρνα στην Ελλάδα. Ήταν να είσαι πιο κοντά εδώ στο βαράκι.
5: Υπήρχαν. Σίγουρα όταν άρχισαν οι ομιλίες και μίλησα και εγώ με κάποια παιδιά που παίζουν εδώ πέρα, μου στείλανε μηνύματα, μιλήσαμε. Να κάνουμε το παρεάκι, οι Έλληνες, να ξαναγυρίσει πίσω. Και εγώ ένιωθα έτοιμος, ήθελα να γυρίσω και είμαι χαρούμενος τώρα, ναι.
7: Παντελή, τουλάχιστον στη διακοπή θα μπορείς να μπεις στις προπονήσεις, δηλαδή να είσαι έτοιμος μετά να επιστρέψεις.
5: Ναι, θα είμαι έτοιμος. Μετά τη διακοπή θα είμαι πολύ έτοιμος, ναι.
7: Απέναντι είναι το τρόπο του 2004, τι θυμάσαι από εκείνο το βράδυ που η Ελλάδα έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης, πού ήσουν?
5: Πού ήμουνα, ένα γάμο ήμουνα.
7: Έγινε κανονικά δηλαδή ο γάμος?
5: Έγινε κανονικά. Ήμουνα 3-7 ήμουνα, 7 χρονών. Ήξερα ότι έπαιζε Εθνική. Αλλά 7 χρονών και εγώ κλώτησα την μπάλα. Ήμουνα σε ένα γάμο, έπαιζα. Και ξαφνικά ακούω τον γκολ και να γίνεται, όχι χαμός, δηλαδή τώρα τραπέζια, γινόταν ένας πανικός όταν μπήκε τον γκολ. Και μετά από εκεί μπροστά στην τηλεόραση, κανείς δεν ήταν στο γάμο. Με το που τελείωσε το παιχνίδι, άδειασε ο γάμος και πήγανε όλοι να το πανηγυρίσουν.
4: Σχόλασε ο γάμος.
7: Να είσαι καλά.
4: Ωραίος ο Χατζηδιάκος.
8: Ωραίο.
4: Εγώ περίμενα
8: στη Ρόδο, μάλλον.
7: Ναι.
8: Προφανώς στη Ρόδο ο γάμος. Ο Χατζηδιάκος γεννημένο στη Ρόδο.
7: Πάμε Κατσουράνη.
8: Πάμε στο γάμο του Κατσουράνη.
4: Έχει σε Κατσουράνη, μιλάμε.
8: Κατσουράνη,
4: πάμε. Εντάξει.
8: Να ρωτήσουμε τον Κατσουράνη που ήταν τη βραδιά του τελικού. Ρωτήστε τον Κατσουράνη που ήσουν τη βραδιά.
4: Ωραίο ήταν.
7: Κόστα 100 χρόνια έπο, ποια είναι η πρώτη ανάμνηση που έχετε στο μυαλό σου? Η πρώτη ανάμνηση φυσιολογικά είναι το Euro 2004. Εύχομαι υγεία καταρχήν σε όλους τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας. Πολλά πρόσωπα ήταν και συνεργάτες μας, εμάς που ευθευτές. Τη 15ετία που υπηρετήσαμε και εμείς στο Εθνόσημο. Εύχομαι τα καλύτερα, να έχουμε πρόοδο, να έχουμε γρήγορα προπονητικό κέντρο. Υγεία πάλι σε όλο τον κόσμο. Και εύχομαι η Ομοσπονδία μας, η ΕΠΟ δηλαδή, να κάνει βήματα προόδου κάθε χρόνο. Για να έχουμε ένα πιο καθαρό και ηθικό ποδόσφαιρο, αν γίνεται, σιγά σιγά.
9: Κώστα, επειδή έζησε την πιο μεγάλη στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου, αν σε βάλουμε τώρα στα αποδυτήρια της Εθνικής, υπάρχει κάποιο μυστικό, κάτι σαν συνταγή που μπορείς να μεταφέρεις στους καινούργιους διεθνείς, που είναι πολύ ταλαντούχα φουρνιά, νομίζω?
7: Ναι, είναι από τις πιο ταλαντούχες που είχαμε ποτέ. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα δεν υπάρχει μυστικό, για να απαντήσω. Αργά ή γρήγορα θα βρεθούμε σε μεγάλη διοργάνωση και νομίζω θα τα πάμε και καλά. Το δύσκολο κομμάτι είναι να πας, να περάσεις με τροπές τους παίκτες που μπορούν να τα καταφέρουν. Και νομίζω ότι το επόμενο Euro ή Mundial, Euro νομίζω έχουμε, θα είμαστε εκεί.
10: Κώστα, 7χρονος Παντελής Χατζηδιάκος, το 2004, λίγο πριν μας είπε ότι όταν κατακτήσαμε το Euro ήταν σε ένα γάμο και σταμάτησε ο γάμος. Πανηγυρίζαν όλοι. Ποια είναι η πιο τρελή ιστορία που έχεις ακούσει εσύ από τότε?
7: Εντάξει, πάρα πολλές τρελές ιστορίες έχουμε ακούσει. Να έχουν βαπτιστεί παιδιά με το όνομα του Γαριστέα, ας πούμε, που βάλει τον γκολ, ή διάφορες τρελές ιστορίες. Το καλό ήταν για 2 χρόνια δεν πληρώναμε πουθενά.
10: Τώρα, κανονικά.
9: Καλό.
8: Ωραίο.
9: Λοιπόν, εδώ μας κερνάνε εμάς που είμαστε reporter, πάω. Θα κεράσω τον Κατσουράνη που πήρε γύρω τώρα.
11: να είμαστε λίγο σοβαροί, έτσι.
8: Να είμαστε κάπου ανθρώποι που λέει και
11: αυτό. Κάπου ανθρώποι, ναι, να είμαστε κάπου ανθρώποι.
4: Κατσουράνη, θυμάμαι τέτα τέφη τη Βαν Σαββίδη μέσα στο αεροπλάνο. Γυρίζαμε από ένα μάτς εξωτερικό.
8: Ναι.
4: Και επειδή ο Κατσουράνης καθόταν πίσω-πίσω, όχι μαζί μας με τους δημοσιογράφους, και ήθελα να του μιλήσει ο Σαββίδης, εμείς πήγαμε λίγο ακόμα πιο πίσω στο φτερό για να μπορούν να μιλήσουν οι δύο. Διακριτικά, έτσι το θυμάμαι αυτό με Κατσουράνη.
8: Πάντως ήταν ωραίο αυτή η αντιστοιχία. Την ίδια στιγμή που μιλάει ο πρωταγωνιστής, ένας από τους οργανωτές του Euro, να είναι ο Χατζηδιάκος, να είναι διεθνής, και λέει: εγώ ήμουν σε ένα γάμο και σας έβλεπα.
11: Ναι, ναι, το έκανε ωραίο, ωραίο ο Θωμάς ο Μίχος, θα του δώσουν τα έψημα.
4: Ναι.
11: Βρήκε δηλαδή τώρα το σημείο που ενώνει τους πάντες, έτσι.
4: Εγώ περίμενα να πει έπινα νουνού εκείνη την ώρα και έβλεπα μπόλε και λόλε, ξέρω εγώ.
11: Εντάξει, έχουν γίνει απίθανα πράγματα στο Euro.
4: Ναι.
11: Εγώ βασικά το είδα στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ το τελικό. Με Άγγελο και όλη την ομάδα. Αυτή είναι η πιο έντονη εμπειρία που έχω.
8: Ναι.
11: Δεν το συζητάμε. Ναι. Που εγώ... σου πάρανε οι Πορτογάλοι, μπάλα πήγαινε out και ο Άγγελος έκανε το χέρι ψηλά για Αντώνης. Μπροστά σε τρελών.
4: Εσύ που το είδες.
8: Εγώ ήμουν
11: στο
8: μπαλκόνι στη Διβία κάτω πάνω. Πέναντι από το Λευκό Πύργο, όλα τα κανάλια.
11: Ναι, περιμέναμε... Γιάννη, δεν περίμενε για το τέτοιο.
8: Ναι, εγώ... περιμέναμε να βγούμε στη σύνδεση και δεν θα ξεχάσω ποτέ, ποτέ, ότι δεν ακουγόταν τίποτα στην πόλη. Δηλαδή, το ένα αυτοκίνητο είδα κάποια στιγμή στο 50 λεπτό του μάτς να κατεβαίνει την Παύλου Μελάκη. Ήρθα, μου ήρθε κατέβαινα να του πω: καλά, ρε φίλε, εσύ πού είσαι.
4: Ποιο
11: είσαι. Είχε βγάλει και κατ' οθόνη, Γιάννη,
8: όχι, κάτω είχε ο Δήμος, δεν ξέρω πώς.
11: Α, ο Δήμος, κάτω, α, την είχε γίνει, βλέπατε, ναι. Okay.
8: Απλά επειδή ήταν η θέα από ψηλά, όπου κι αν έβλεπες, δεν έβλεπες να κυκλοφορεί τίποτα, δηλαδή...
11: Ναι.
4: Εγώ, παιδιά,
11: εντάξει, δεν υπάρχει αυτό, ρε παιδί.
4: Το είδα σε ένα ψαροχώρι στη Λέσβο, ίδιο με τη Μυτιλίνη, μην μπερδεύεστε,
8: ναι.
4: Το Σίγρι,
8: ναι.
4: Όπου ήταν, είναι ψαροχώρι εκείνη την εποχή, μέναν 100 μόνιμοι κάτοικοι.
8: Ναι.
4: Με το καλοκαίρι, οικογένειες, παιδιά και τα λοιπά ήταν 350 και οι 350 ήταν κάτω στην πλατεία.
8: Κώστα, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ που ήταν, που λες?
11: Ιταλία, στον Μπρουσόν. Ήταν το καλοκαίρι που ο ΠΑΟΚ έπαιξε το προκριματικά Champions League με Μακάμπι, όπως καταλαβαίνεις.
8: Ωραία.
11: Και αν θυμάμαι καλά, ήταν και ο Ντάνιο Φερνάντες που ήταν Πορτογάλος.
4: Ναι.
11: Ήταν, νομίζω,
8: να πάμε τώρα. Να πάμε σε...
11: Καταλαβαίνεις τι γινόταν τα πειράγματα.
4: Ωραία,
8: πάμε σε διάλειμμα.
4: Ναι, μείνε λίγο στη γραμμή, αν δεν πειράζει.
11: Ναι, ναι, μένω.
4: Εντάξει, απλά να ξέρεις ότι είμαστε κανένα εξάλεπτο off.
8: Okay. Αν έρθει κάποιος βαρβάτος, διακόπτουμε τις διαφημίσεις και ό,τι γίνει.
4: Λες εσύ.
11: Okay.
8: Άντε, πάμε.
4: Με το σκυλί που έχουμε απέναντι τον Πάμε,
8: πάμε, πάμε.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
14: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
15: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
16: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
17: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
18: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
19: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
18: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
19: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
18: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
21: Yeah.
20: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
23: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
24: Στα καλύτερα που έλκονται.
23: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
25: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
27: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
28: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
29: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
30: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
31: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
32: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
33: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
32: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
33: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόι μανιφίκ.
34: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
35: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
36: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Όπως λέει και ο φίλος Μολιάπης, έτσι θα πάει τώρα. Έτσι θα πάει τώρα, Κώστα Πετρωτέ. Έχεις εσύ το λόγο.
2: Λοιπόν, είδηση. Ο Κώστας Δημιάννης ελεύθερος στον Πανετολικό υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Αυτή είναι η είδηση τελευταίας στιγμής. Προλαβαίνει το deadline των μεταγραφών ο Πανετολικός και παίρνει ως ελεύθερο το Θημιάνη, ο οποίος δεν έπαιρνε το χρόνο που ήθελε στον ΠΑΟΚ, ναι, και αποχωρεί, πηγαίνει στον Πανετολικό, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο, δεν ξέρω αν το έχει υπογράψει ήδη. Η αλήθεια είναι, πάντως είναι οριστική συμφωνία, επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές. Ο Θημιάνης παίκτης του Πανετολικού, φεύγοντας ο Θημιάνης, νομίζω ότι έχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, έχει παίξει μόνο σε μάτς του ΠΑΟΚ που ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει.
1: Σωστό αυτό, ναι.
2: Φοβερό.
1: Ναι, ναι. Το είχα διαβάσει. Τώρα... στην ασπρόμαυρη βίβλο, ένα φανταστικό. Σε όλα τα παιχνίδια.
2: Κάτσε να μας κάνει μια δήλωση και ο Δημήτρης της Αλβικής, γιατί δεν τον πρόλαβα.
1: Ναι, ναι.
2: Μισό λεπτό λίγο για να κάνουμε ένα.
1: Εννοείται.
2: Μισό λεπτό εκεί. Δημήτρη, μία δήλωση μόνο, αλλά γιατί δεν σε πρόλαβα εγώ. Τι γίνεται, εξέρα. Λοιπόν, Δημήτρης Αλβικής, η ερώτηση είναι 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο. Συμμετείχεις και εσύ σε μεγάλες στιγμές, όπως στο γκολ, στο Μουντιάλ. Τι βλέπεις, τι κρατάς και τι βλέπεις για τα επόμενα 100.
3: Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Ευχόμαστε χρόνια πολλά την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά. Δεν είναι μόνο η εθνική ομάδα, είναι και οι ομάδες, οι σύλλογοι όλοι. Ευχόμαστε κάθε χρόνο να βλέπουμε για καλύτερο ποδόσφαιρο. Εύχομαι να έρχονται επιτυχίες και για την εθνική ομάδα, αλλά και για τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Οι καλύτεροι να κερδίζουν και να πηγαίνουμε στο γήπεδο με χαρά.
2: Το τελευταίο διάστημα, επειδή είσαι μέλος του team και της εθνικής, είχαμε σημαντικές ειδήσεις και καλές και κακές. Μεγάλες μεταγραφές παικτών, ο Τζόλι στην Άρσεναλ, τα παιδιά ο Καρέτσας με τον Κωνσταντέλια Ντόρτμουντ, ο Κουλιαράκης στη Ρώμα. Είχαμε και τον τραυματισμό βέβαια του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Μπορεί αυτή η άνοδος σε επίπεδο συλλογικό των παικτών να βοηθήσει και την εθνική, γιατί οι προσδοκίες είναι μεγάλες τώρα και η προσπάθεια του Nations League.
3: Ναι, θεωρώ ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που πηγαίνουν να παίξουν στην Ευρώπη είναι η βιτρίνα του ελληνικού ποδοσφαιρού. Είναι ό,τι πιο όμορφο να βλέπεις αυτά τα παιδιά να εξελίσσονται, να πηγαίνουν σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, να δείχνουν ότι υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, ότι μπορούν να τα καταφέρουν και αυτοί καλά. Και φυσικά, αν συνδυάζεται αυτό εδώ με επιτυχίες για την εθνική μας ομάδα, είναι ό,τι καλύτερο για εμάς και για την εικόνα μας στο ποδόσφαιρο της Ευρώπης.
2: Για τον Κωνσταντέλια, δεν ξέρω, εσύ δεν έχεις τραυματισμό μεγάλο στην καριέρα. Σε θυμάμαι ένα στο τέλος, τον πάω κανένα μήνα, πόσο έχεις λείψει.
3: Ναι, ναι, ήμουν τυχερός. Εντάξει, τώρα ευχόμαστε καλή ανάρρωση στο Γιάννη να στρέψει δυνατότερος. Σίγουρα είναι ένα βουνό που πρέπει να ανέβει και θα τα καταφέρει, είναι δυνατός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει, αντιλαμβάνεται ποιος είναι, τι του συμβαίνει, που βρίσκεται και τις προσδοκίες που έχει ο κόσμος από τον Γιάννη. Ευχόμαστε να είναι υγιής. Εμείς με κάθε τρόπο, ό,τι χρειαστεί, θα είμαστε δίπλα του. Και ευχόμαστε να γυρίσει ο συντομότερο δυνατό.
2: Έτσι καλά. Λοιπόν, ωραία. Αυτά από το Δημήτρη Σαλβικίδη.
1: Να έτσι. Σε ρωτήσω κάτι, Κώστα. Από ναι, ναι. Παράγοντες ποιους είδες ή είναι νωρίς ακόμα?
2: Προς το παρόν δεν είδαμε, πέρα από αυτούς που μίλησαν και παλιούς πρόεδρους της ΕΠΟ. Γιατί
1: ναι, λέω τον κύριο... δηλαδή κάτι Αλαφούζος, ναι.
2: Τώρα και ο κύριος Ακελούδης εδώ βλέπω, όχι, okay. Ναι, ναι. Δεν είδα μεγάλα ονόματα, να σου πω την αλήθεια. Και υπάρχουν βέβαια και πολλοί οποίοι έχουν μπει από το Μακεδονία Παλάσσο, οπότε ναι. Δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Ωραία.
2: Και ποιοι είναι εδώ, θα τους δούμε στην πορεία, έτσι. Μπορεί να χάνουμε τώρα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι,
2: κόσμο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ήδη έχεις κάνει πολλά πράγματα.
2: Ήδη έχει πάρα πολύ κόσμο έξω. Μπήκαν όλοι από το Μακεδονία Παλάσσο. Όχι όλοι, είναι μεγάλη. Ένα μεγάλο κομμάτι των προσκεκλημένων. Οπότε θα δούμε τώρα. Ωραία. Αν υπάρχει κάποιος που δεν θα μιλήσει κιόλας.
1: Ωραία, επειδή ξέρω ότι.
2: Αυτά. Λοιπόν, η είδηση με το Θημιάνη. Έτσι μένω σε γραμμή.
1: Ναι, ναι.
2: Και περιμένω τα νεότερα.
1: Πάντως εσύ λες ότι είναι τριετές συμβόλαιο, έτσι. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, αυτά. Χρωστάμε τις δηλώσεις του Γιαννούλη. Πάμε να τις ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θανάση που φρόντισε να τις ετοιμάσει. Έλα, ρε Θανάση.
4: Σίγουρα η Εθνική είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο
5: για σένα,
4: ένα δικό σχόλιο για τα
5: 100
4: χρόνια του
5: διεθνού εθνικισμού. Εντάξει, μόνο χαρούμενος είμαι η ομάδα, είμαι πολύ χαρούμενος με μέλος αυτής. 100 πολύ σημαντικά χρόνια και μια τεράστια επιτυχία του 2004. Ευελπιστούμε κι εμείς με τη σειρά μας όσοι αγωνιζόμαστε μέχρι τώρα. Θα καταφέρουμε κάτι παρόμοιο ή τουλάχιστον κοντά σε αυτό. Και μόνο περηφάνεια.
6: Μπαίνοντας στην αίθουσα, αντικρίζεται το κύπελο του 2004. Τι σου λέει όλο αυτό, τι θυμίζει?
5: Προκαλεί δέος. Είναι σχετικά μικρό τότε, 9 ετών, αλλά θυμάμαι τα πάντα. Όπως είπα, ο όνειρό μας είναι να πετύχουμε κάτι παρόμοιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. αλλά ναι, νιώθουμε τεράστια περηφάνεια για δεύτερο να αντικρίσουμε το κύπελλο.
7: Είσαι μέλος μιας εθνικής που έχει την ταμπέλα ότι είναι η πιο ταλαντούχα φουρνιά. Το αισθάνεσαι αυτό το βάρος ότι ήρθε η ώρα να κάνει αυτή η εθνική κάτι ξεχωριστό?
5: Ναι, ίσως να υπάρχει αυτή η ταμπέλα, αλλά το θέμα είναι να το αποδείξουμε και θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο αυτό και ελπίζω να τα καταφέρουμε.
8: Δημήτρη, αυτή η εθνική θα παίξει στην Τούμπα σύντομα. Πόσο ιδιαίτερο γεύμα θα παίξει με την Καλανόλευκη, αν είσαι οκ, σπίτι σου?
5: Ναι, θα ήταν κάτι πολύ ωραίο, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορέσω ακόμα να συμμετέχω σε αυτό το break. Ήταν κάτι πολύ ωραίο και νομίζω ότι ο τελευταίος αγώνας στην εθνική στην Τούμπα ήταν πριν αρκετά χρόνια, πριν 6 χρόνια νομίζω, με τη Γεωργία. Οπότε θα ήθελα να συμμετέχω στον αγώνα στην Τούμπα, αλλά θα το δούμε αυτό.
8: Δημήτρη, αυτή η πιο ταλαντούχα για μας φουρνιά, μήπως έχει αδικήσει τρόπον την άκρη τον εαυτό της λιγάκι?
5: Σίγουρα, αν κοιτάξει κάποιο τα παιδιά που αγωνίζουν στην εθνική ομάδα, πού αγωνίζονται, πώς αγωνίζονται και τι πετυχαίνουν, νομίζω ότι έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας. Αλλά κάποια στιγμή αυτή τη δικαιολογία, ας πούμε, πρέπει να σταματήσει και να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε στην με την εθνική ομάδα. Γιατί με τις ομάδες μας οι περισσότεροι τα καταφέρνουν αρκετά καλά. Οπότε ήρθε η ώρα να το δείξουμε στην εθνική.
7: Δημήτρη, ο κόσμος βλέποντάς σε τώρα θα λέει: ρωτήστε τον σε τι κατάσταση είναι. Οπότε επιστρέφει, πώς είσαι, γιατί η αλήθεια είναι η σκηνή του τραυματισμού σου λίγο σόκαρε εκείνη τη μέρα τον κόσμο, έτσι?
5: Ναι, ναι. Ευτυχώς έχω γλιτώσει τα χειρότερα, είναι ένα βαρύ διάστρεμα. Από εκεί πέρα το πάμε μέρα με τη μέρα. Ελπίζω ότι σε λίγες εβδομάδες να είμαι πιο μεταξύ.
9: Σε λίγες μέρες, Δημήτρη, ξεκινά και υποχρεώσει το Nations League. Συζητάτε σίγουρα μεταξύ σας σε τι κλίμα υπάρχει μεταξύ στην υπηρεσία σου?
5: Σίγουρα έχουμε καλή ψυχολογία. Ίσως δεν πήγανε καλά τα πράγματα στο προηγούμενο διοργάνωση. Από εκεί πέρα είναι αυτό που συζητάμε και μεταξύ μας τη στιγμή, ότι υπάρχει πολύ ταλέντο και είμαστε πεπισμένοι ότι θα γίνει αυτό κάποια στιγμή, να συμμετέχουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Και η αλήθεια είναι ότι θεωρούμε πως αν μπούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση θα καταφέρουμε πολύ πολύ καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το DG, ο οποίος αντικαθιστά το Θανάση Πολίτη. Και να πω, παιδιά, ότι υπάρχει και το live της YouTube, στο YouTube της ΕΠΟ, η εκδήλωση, αν χρειαστεί. Πάντα ο Κώστας Πετρωτός ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας διακόψει. Απλά τώρα είναι λίγο η ώρα να κάνουμε χαρούμενος τους fit, πώς λέμε. Για αυτούς που θέλουν να γίνουν fit.
10: Ναι.
1: Η Superbet και το Metropolis 95 και 5 σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, καλέστε τώρα. Κατερίνα Μιχαηλίδου, 2-3-10-90-90-90, οι πέντε πρώτες γραμμές κερδίζουν.
10: Έτσι. Εντάξει. Καλά, δεν απαραίτητο να είσαι και fit-fit για να κάνεις τα...
1: Τι θες να γίνεις fit, λέω.
10: Ναι, ούτε... Αυτό, μπράβο.
1: Ωραία, εγώ θα γραφτώ και θα πάρω δύο πιτόγυρα και οι άλλοι θα περπατάνε και εγώ θα είμαι τα πιτόγυρα.
10: Είναι δηλαδή να μαλώνεις όλη την ώρα, αντιδραστικός.
1: Εν τω μεταξύ πήρε ένας ακροατής και λέει 2XL φανέλα έχουμε και περίμενε τώρα τη Μιχαηλίδου να φυσικά και έχουμε.
10: Και αν μην έχουμε, θα φτιάξουμε. Ναι. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Θα πάρουμε δύο medium, θα τις κόψουμε, θα τις φτιάξουμε εδώ μια πλακορά αφού θα. Τέλος πάντων.
1: Επαναλαμβάνουμε την είδηση που βγήκε. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ευχαριστούμε τα παιδιά που φρόντισαν να έχουμε το ηχητικό. Ο Θημιάνης συνεχίζει ως ελεύθερος στον Πανετολικό.
10: Ναι.
1: Η πληροφορία του Κώστα Πετρωτού είναι τριετή συμφωνία, τριετέ συμβόλαιο. Γιατί από κάποια site στο Αγρίνιο γράφουν για διαιτές.
10: Είτε δύο είτε τρία.
1: Απλά ρε παιδί μου,
10: πάει...
1: εγώ θέλω να πω ότι χαίρομαι για αυτό το παιδί, γιατί θα πάει να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο.
10: Έβλεπα από περιέργεια τις συμμετοχές που είχε στις τρεις σεζόν με τον ΠΑΟΚ. Ήταν φίλε 13. Είναι 13. Με αυτές τις δύο που έχει τώρα.
1: Ναι.
10: Που μπήκε αλλαγή στα παιχνίδια με το Λεβαδιακό και τον Ατρόμητο. Θέλω να πω ότι για αυτό το παιδί που ήρθε, ας πούμε, με γεμάτη. Με καλές παραστάσεις, καλά παιχνίδια στον Πανσεραϊκό. Εντάξει, δεν λες ας πούμε ότι θα μπορούσε να είναι βασικός για να αντικατάστατος, ναι. Αλλά θα μπορούσε να είναι βασικός για σε κάποιον. Δεν μπορεί να... Μου φαίνονται πάρα πολύ λίγες 13 συμμετοχές.
1: Ναι.
10: Εντάξει,
1: ακόμα
10: αυτά
1: και
10: είναι...
1: στο μάτς με τον Παναθηναϊκό θα το πω.
10: Ναι.
1: Ο Θημιάνης ως κεντρικός αμυντικός είχε παίξει απέναντι και σε Τετέι και Λιβάη Γκαρσία.
10: Εννοείς το πρόσφατο τώρα.
1: Ναι, όχι, δεν με καταλαβαίνω. Ναι, τώρα πρόσφατα.
10: Θα μπορούσε να παίξει, να παίξει μαζί με τον Μιχαηλίδη.
1: Καμιά μορφή στον Παταούλα.
10: Ναι, ναι,
1: αλλά
10: ναι, ναι.
1: Το έχει, φάνηκε με τον Πανσεραϊκό.
10: Ναι.
1: Εκεί του δίνεις μια ευκαιρία. Άποψή μου.
10: Και
1: γιατί
10: τους οποίος...
1: έχει παίξει αυτούς.
10: Ναι.
1: Δεν είναι γεια σας παιδιά, λέγω με Παταούλα ή με το new entry της, του ΠΑΟ.
10: Και παίχτης που μπορεί να παίξει και εξάρι και αμυντικό σκάφ, ναι. Αλλά και κεντρικό αμυντικό.
1: Πιστεύω ότι ο Αναστασίου θα τον εκμεταλλευτεί. Τώρα το θέμα είναι πού θα παίξει εκεί, έτσι, και αυτό έχει ένα
10: ενδιαφέρον. Εντάξει.
1: 20 και 17, ρε φίλε, βρήκε να το κάνει.
10: Τι ώρα να το λέγα, αφού τώρα μου το στείλει.
1: Πετρωτό έχουμε πάντα στη γραμμή, άμα θέλει. Ακούς, Γιάννη, έτσι.
10: Την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη έκανε ο Μπρούμα.
1: Ναι.
10: Σήμερα, μία μέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του. Το θέμα τώρα είναι, και θα το εκτιμήσω Μιχάλης Γρηγορίου αυτό, σε τι κατάσταση είναι ο βαθμός αγωνιστικής του ετοιμότητας, γιατί θυμίζω η προηγούμενη σεζόν ήταν μια δύσκολη σεζόν για τον Μπρούμα με τον τραυματισμό του, με τον Αχίλιο τένοντα, έκανε πολύ λίγα παιχνίδια, μόλις 3 μάτς. Οπότε αυτό είναι τώρα το μόνο το ερώτημα. Δηλαδή, ιατρικά δεν το συζητάμε, ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά λέω για το βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας. Πρώτη προπόνηση έκανε, μένει να φανεί πότε θα μπει στο rotation του Άρη.
1: Κοίταξε να δεις, ο Άρης τώρα έχει και αυτός μπροστά του δύο πρέπει.
10: Ναι.
1: Όπως έχει και ο ΠΑΟΚ. Το ένα το κέρδισε, ήταν αυτό απέναντι στον Άρη. Δηλαδή, πάμε Πετρωτό. Αυτό είναι το ένα πρέπει.
2: Λοιπόν,
1: έλα.
2: Μόλις έχει μπει στην αίθουσα ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, ιδιοκτήτης ΠΑΕΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Θα δούμε αν μας κάνει κάποια δήλωση.
1: Ναι, ωραία.
2: Κύριε Ηλιόπουλο, θα κάνει μια δήλωση. Μας χαιρετάει, αλλά δεν βλέπω διάθεση προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει συνεννόηση. Είναι εδώ με τον κύριο Λισάνδρου, τον κύριο Μινά Λισάνδρου. Ναι. Μπήκανε σπορτή βέβαια, όπως είναι πάντα.
1: Μπορεί να ήρθαν κατευθείαν από τη Νέα Ερυθρέα, να ξέρεις.
2: Δεν αποκλείεται, ναι.
1: Όπου πήγε στη Νέα Ερυθρέα και έκανε δώρο στο Δήμο μια παιδική χαρά, 100.000 ναι. ευρώ κόστησε. Υπάρχουν πλάνα και
10: σήμερα είναι.
1: Ναι, λέω μήπως ήρθε κατευθείαν από τη Νέα
2: Ερυθρέα. Δεν αποκλείεται. Κοίτα, έτσι όπως τον είδα, μπορεί να είναι και στο αγωνιστικό το αυτοκίνητο, από εκεί να βγει. Είναι σπορτίφο.
10: Ο δικός να ήρθε.
1: Λέω, το μεσημέρι νωρίς ήταν στη Νέα Ερυθρέα και γενιάστηκε παιδική χαρά που έκανε ο ίδιος δώρο 100.000 ευρώ.
2: Έχει νομίζω αυτό σε ειδικό αεροπλάνο.
1: Ελικόπτερο έχει.
2: Ελικόπτερο, άμπραβο, έχει ελικόπτερο.
1: Δεν είδες τι έγινε.
10: Συγγνώμη, για ένα ταχύπλο. Δεν έχει που τάχει πολλά έτσι να
1: δω. Όχι, δεν είδες με το ελικόπτερο τι έκανε το καλοκαίρι.
2: Τι συμφέρει τώρα. Α, πάμε να ακούσουμε λίγο κύριο Σάββα Θεοδωρίδη.
10: Πάμε.
2: Θόδωρο Θεοδωρίδη, κύριο Σάββα.
1: Άμα θα ήταν λίγο δύσκολο, Κώστα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Είπα και εγώ πάμε από κεκτημένη ταχύτητα. Συγγνώμη και εγώ.
2: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Έγινε.
2: Πάμε να ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα της UEFA. Πάμε λίγο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Θόδωρο Θεοδωρίδη. Έλα.
11: Κοντά μας έχουμε τον κύριο Θεοδωρίδη. Ναι. Όταν μας ακούω τον κύριο Θεοδωρίδη, κύριε Θεοδωρίδη, 100 χρόνια, ένα αιώνα η ΕΠΟ, τι συναισθήματα σας βγάζουν αυτά, αυτά τα 100 χρόνια.
12: Αυτό εύχομαι ό,τι καλύτερα, αλλά εμένα με γυρίζουν πίσω 20 χρόνια σε ένα μίξ. Ήμουν 10 χρόνια στην Ομοσπονδία, στο Συμβούλιο, σε...
11: Παιδί σχέσεις.
12: Σε στιγμές, ναι, σε στιγμές που είχαμε μεγάλες επιτυχίες και τη μεγαλύτερη, οπότε βλέποντας όλους εδώ, τους παλιούς προέδρους, τους παλιούς παίκτες, προπονητές, όλα αυτά είναι λίγο συναισθηματικά φορτισμένα για μένα, όπως καταλαβαίνετε.
11: Το ελληνικό ποδόσφαιρο, πώς το βλέπετε, πώς πάει τώρα, να ξυπάει καλά η ομάδα, αλλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, η Ελλάδα.
12: Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν νομίζω είχε πάρα πολλά χρόνια να έχει τόσα παιδιά αξιόμαχα σε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Παρά τις ατυχίες που είχαν, και εύχομαι περαστικά και στο Κωνσταντέλια και στο Καρέτσα και να είναι τα παιδιά γερά και δυνατά και να γυρίσουν, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι ο Τζιόλης, είναι ο Κοστούλας, είναι ο Τζολάκης, είναι ο Πιλιαράκης, είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία παίζουν και είναι πάρα πολύ καλό αυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι ομάδες μας βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν επανέλθει στο προσκήνιο σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα το μόνο που λείπει είναι μια επιτυχία της Εθνικής που εύχομαι στο Euro 28 να είναι παρούσα στα βρετανικά γήπεδα.
11: Εσείς είδατε στην Πορτογαλία τις στιγμές αυτές και ήσταν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
12: Ναι, συνεχίζω. Εμείς
11: ξάγρυπνοι,
12: δεν πρέπει να μένουμε στο παρελθόν. Εμείς ζήσαμε ένα όνειρο, το οποίο εύχομαι να ζήσουν και οι επόμενοι.
11: Τι τους λέτε, τι τους πείτε, τι τους πείτε, τα μυστικά ποια είναι.
12: Τα μυστικά είναι πάντα να είσαι ομάδα και να είναι δεμένο το γκρουπ. Άμα είναι δεμένο το γκρουπ και είσαι έτοιμος, θα σου έρθει ευκαιρία. Όταν θα σου έρθει ευκαιρία, πρέπει να τα αλπάξεις.
11: Για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τις ομάδες, τι έχετε να πείτε.
12: Οι ομάδες, όπως σας είπα, έχουν κάνει πολύ καλές παρουσίες τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και εύχομαι να συνεχίσουν. Δηλαδή, είμαστε πολύ κοντά τώρα στους συντελεστές της UEFA να φτάσουμε να μπαίνει και ομάδα απευθείας στο Champions League. Δηλαδή, να συνεχίσουν έτσι.
11: Είπατε πριν, όταν σας είδα, για έναν αναδιαιτητή, έναν Άγγλο διαιτητή, ο οποίος μου θύμισε στο Γιώργο Κρόιφ Αρένα εκεί, που σφίδι, ήταν Άγγλος εκείνος τότε. Και έναν διαιτητή ακόμη στο Μπριζ. Καταλάβατε τι εννοώ.
12: Θα μου θυμίσετε και πράγματα τα οποία δεν θυμάμαι καν και δεν ξέρω και ποια εποχή ήταν. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν δυστυχώς, έτσι είναι το ποδόσφαιρο και πάντα υπάρχουν λάθη. Το θέμα είναι όσο μπορεί να είναι ισορροπημένο αυτό και να γίνεται. Δηλαδή, είμαι ο τελευταίος που θα κρυφτεί. Εδώ θα παραδεχτεί ότι υπάρχει κάποιο λάθος. Δεν θα σας πω ποιο θεωρώ ότι είναι λάθος ή ποιο δεν είναι, γιατί δεν θέλω να κρίνω συγκεκριμένους διαιτητές. Αλλά δεν είναι. Άρα...
13: Τα λάθη είναι ανθρώπινα, εννοείται.
12: Ακριβώς είναι ανθρώπινα, τι να κάνω.
13: Τι έχετε μια θέση, δεν μπορείτε να πείτε τίποτα, αλλά.
12: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δηλαδή, άμα είναι αρχές ανακρίνω τις διαιτητές, αλλά δεν είναι.
13: Τελικό ποδόσφαιρο γενικά με τη διαιτητή, από ό,τι βλέπετε.
12: Τελικό ποδόσφαιρο με τη διαιτητή.
13: Το κύριο Λανουά με τους ξένους.
12: Εκτό το θέμα δεν βλέπω, δεν βλέπω τι θα είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή βλέπω highlight τις Κυριακές. Δεν είναι.
14: Για το χτεσινό βραδινό γεύμα.
12: Κοιτάξτε, εδώ πέρα πήγε να γίνει κάτι στο οποίο θεωρούμε αδιανόητο με σαν οργανισμό. Δηλαδή εμείς το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους, ανήκει στους ποδοσφαιριστές, ανήκει στους ανθρώπους του. Δεν ανήκει στους ιδιωτικούς επενδυτές να απολύσεις, ούτε η FIFA και η UEFA είναι δικά μας, πέρασε εκεί είμαστε εμείς. Εμείς πρέπει να υποστηρίζουμε τις αξίες του ποδοσφαίρου. Και κάπου ξέφυγε αυτό το κομμάτι με τη FIFA και κοιτάμε να το βάλουμε στη θέση. Δεν είναι θέμα, για μένα αυτή τη στιγμή υποψηφίου ή μη υποψηφίου. Για μένα είναι θέμα του να σεβαστούμε για ποιο λόγο είμαστε σε αυτή τη θέση που είμαστε.
13: Ήσασταν στην Αμερική, τα ζήσατε αυτά, τι έχει να πληθώ μου τι
12: άλλο. Δεν ήμουν πολύ, είναι για μικρό διάστημα. Γιατί είχαμε διάφορα θέματα εμείς εσωτερικά, θετικά όχι τίποτα ιδιαίτερο.
13: Ναι.
12: Αλλά δεν ήμουν πολύ. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να κριτικάρω το Μουντιάλ και όλα αυτά. Είναι εδώ πέρα πήγε να γίνει το έγκλημα του αιώνα.
13: Ναι.
12: Να πουληθεί το παγκόσμιο κύπελλο σε ιδιώτες. Από αυτού του σκού και γιατί. Και ποιος δίνει αυτή την αρμοδιότητα σε μένα ή σε κάποιον άλλον να κάνει αυτά τα πράγματα. Τι έγινε με τον
14: Ιδιαίτερο. Στο Βαρύδι, χθες υπήρχε ένα γεύμα στο οποίο έδωσε το παρόν και ο κ. Ιβάν Σαββίδης, όπως ενημερωθήκαμε. Θέλω να κάνετε ένα σχόλιο πώς διευκρινίζει αυτή η συνάντηση μεταξύ σας.
12: Εγώ δεν ήμουν στο τραπέζι με τον κύριο Ζαγοράκη λόγω 2004. Ο κύριος Σαββίδης ήταν εκεί πέρα, ήταν με ευχάριστη συζήτηση με διάφορους συναδέλφους, με τον πρόεδρο, με κάποιους άλλους προέδρους, τους αντιπροέδρους της δικούς μας. Από εκεί και έπειτα ήταν ευχάριστο. Ήταν ένα γενικά πολύ ευχάριστο κλίμα μεταξύ φίλων. Σιγά σιγά όλοι. Είστε καλά.
1: Αυτά. Λοιπόν, είμαστε σε μια σημαντική στιγμή της ιστορίας.
10: Ποιάς.
1: Αν δεν πήρατε χαμπάρι,
10: ναι.
1: Εγώ, εσύ, οι ακροατές μας και ο Κώστας Πετρωτός ζήσαμε κάτι το οποίο θα γραφτεί στην ιστορία. Κώστα, είσαι εδώ, έτσι. Κώστα.
10: Ανεξάρτητα από αυτό.
1: Ο Κώστας μας ακούει.
15: Ακούω.
1: Άκουσες τι είπα.
15: Όχι.
1: Λέω.
15: Άκουσα και κάτι ιστορία που είπες, δεν κατάλαβα.
1: Είπα ότι είναι η πιο σημαντική στιγμή της ιστορίας αυτό το πεντάλεπτο το οποίο βιώσαμε όλοι ραδιοφωνικά.
15: Τη συνομιλία Γιώργου Μίνου με...
1: Δεν είπε ο Μίνος σε 5 λεπτά ούτε μια φορά τη λέξη ΠΑΟΚ.
15: Α, ναι, σωστό.
10: Εσύ τρόμαξε το ταξί, κάθομαι και τον κοιτάω τώρα και λέω.
15: Και εγώ τώρα λέω τι θα πει.
10: Φοβερό, δηλαδή.
15: Ελπίζω να ακούσει και καλά ο κ. Θοδωρή, γιατί ήταν και λίγο χαμηλόφωνο.
1: Η τελευταία του ατάκα ήταν φοβερή. Αυτό όχι για τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί είπε ότι καθόμαστε σε άλλο τραπέζι, αλλά αυτό που είπε ότι πήγε να γίνει το μεγαλύτερο έγκλημα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, να πουλήσουν το Μουντιάλ.
10: Το Μουντιάλ σε ιδιώτη. Να πούμε βέβαια για κάποιου.
15: Είναι τεράστια κόντρα, έτσι.
10: Δεν το ξέρουν αυτό. Τσέφεριν Ιφαντίνο η κόντρα, δεν αναγνωρίζει ο Τσέφεριν τον Ιφαντίνο και η ΕΠΟ είναι με τον Τσέφεριν.
15: Ναι. Και είπε ξεκάθαρα η δήλωση του Μάικ του Καγκάτση το μεσημέρι, την πλατεία στο τέλος, ότι εμείς είμαστε με την UEFA και ότι κάποια πράγματα που έγιναν με το παγκόσμιο κύπελο και μετά από αυτό δεν είναι αποδεκτά.
1: Σωστό.
15: Για το ποδόσφαιρο.
10: Ο Κώστας ο Πετρωτός, τώρα που σκέφτομαι, κάνει το 4ο ημίχρονο σήμερα.
1: Ναι.
10: Ακούραστος τώρα. Μιλάμε 3ο ημίχρονο πριν, 4ο. Άλλοι έχουν πάει για μπάνια σπίτι, τους βλέπουν. Ο κόσμος συνεχίζει.
1: Που θα μπορούσε να μην πάει κιόλας.
10: Θα μπορούσε να μην μιλάει, να μην βγει σε εμάς.
15: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι. Έχω καιρό να βρεθώ σε μεικτή ζώνη και λίγο ξεμούδιασα. Λόγω διαφόρων καταστάσεων.
1: Ναι, ναι.
15: Εντάξει. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, Κώστα, να σου πω κάτι.
10: Άστο το παιδί, τώρα δώσ' να πάρει ένα, πιει ένα νερό.
1: Ρε.
10: Φτιάξει την πύρα.
1: Α, περίμενε λίγο. Σταμάτα ρε, εσύ λίγο να είσαι ο σπασίκλα τη παρέα.
10: Ρε, τώρα σκέφτομαι λίγο.
1: Είσαι, θα το φάει καλύτερα στο τελευταίο πατατάκι. Έτσι λειτουργεί.
10: Άντε, πε τι εξυπνάδε σου.
1: Ότι και οι τρεις δημοσιογραφικά μεγαλώσαμε με το καστοφωνάκι στο πεζοδρόμιο για το ρεπορτάζ.
10: Νόμιζα θα έλεγε και τρεις δημοσιογραφικά.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι και οι τρεις το έχουμε επειδή είμαστε κοντά στην ηλικία.
10: Σιγά, δεν σκάβαμε κιόλας.
1: Άλλο λέω ρε φίλε, ότι δεν ήταν η εποχή του ΙΔΕ.
10: Ακούει και κάποιος,
1: Ακούγε μπορείς κάποιος, να το βουλώ.
16: Υπήρχαν παιδιά βουλώ τότε. Στη δεκαετία των 90 παιδιά που πηγαίνανε στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, γενιά μας, σε πολέμους και εμείς είμαστε, λέει, με το κασετοφωνάκι στο πεζοδρόμιο.
1: Θα πηγαίναμε, στο
16: θα πολύ θα πηγαίναμε. Πολύ αν ήμασταν του πολιτικού, θα πηγαίναμε.
1: Πολύ
16: αλλά
1: θα
16: δεν πήγαμε.
1: Άλλο λέω ότι μεγαλώσαμε δημοσιογραφικά χωρίς το ίντερνετ.
16: Εμείς περιμέναμε στο
1: Αλεξάνδριο και στο Ιβανόφιο
16: να κάνουν μπάνιο να βγουν. Και άλλοι ήταν εκεί που σκάγανε βόμβες. Τι μου λες, ρε
1: Γιώργο. Άλλο λέω. Μιλάμε, περίμενε, είπα την πηδά για να πάμε παρακάτω.
16: Ναι, σωστά.
1: Την προσπερνά, θα λέω.
16: Κώστα, είσαι πάντα εκλεκτό με του παρέα μα. Απλά πάρε ένα
17: διάλογο.
16: Ναι, αυτό είναι διάλογο.
1: Ναι,
16: σωστά,
1: αλλά δεν παίρνει θέση.
16: Τι να πάρει θέση, τα χρόνια.
1: Να το πει σταμάτα, ρε Γιάννη.
16: Αντικειμενικά.
17: Τώρα βλέπω άρχισε το φάει εδώ Γιώργο Σωμένο, οπότε δεν ακούει τίποτα.
1: Κάποια γλώσσα λέει ότι στο ρεπό του είναι εκεί και ο Λιάπη.
17: Εκεί που φέγει ο δημοσιογράφος ξεχωριστά.
1: Άντε, καλά.
17: Ναι, ναι.
1: Τώρα εξηγείται γιατί πήγα τώρα. Οπότε
17: κλείνω, παιδιά.
16: Άντε, γεια σου, Κώστα.
1: Ευχαριστούμε όλα.
16: Βέβαια, να
1: σκάτω. Δεν πήγανε, δηλαδή, τώρα άμα η Ελένη είχε φακέ σπίτι, το τρώσε εκεί.
16: Πολύ γρήγορα πήγε.
1: Πολύ γρήγορα πήγε τώρα.
16: Πρέπει να χορέψω τις σουτζουκάκια μπροστά του.
1: Ναι, ναι, ναι.
16: Εντάξει, τίμια όμως, να σου πω κάτι. Εγώ δεν θα το κάνω. Τελειώνει τρίτο ημίχρονο. Φεύγει και πάει εκεί. Αντί να κάθε να πει βάλτε ξέρω εγώ live streaming κάπου και τα λοιπά, είναι εκεί όρθιος. Και δεν είναι μόνο βάζω το μικρόφωνο, το πώς λέγεται, το τηλέφωνο να ακούτε. Συμμετέχει με διάλογο, κανονικά κάνει δημοσιογραφικό έργο παράδειγμα.
1: Να σου χαλάσω
16: έχει,
1: όλο
16: περίμενε
1: αυτό το
16: λίγο. Όχι, αυτά, όχι, να το τελειώσω και χάλαστο.
1: Θα το χαλάσω όμως.
16: Να το τελειώσω και χάλαστο. Να δεις πως είναι 8.30 ώρα, δηλαδή άρχισε το τρίτο ημίχρονο, τι ώρα αρχίζει. Με το πρόγραμμα του καινούργιου
1: Μπερδέφικα.
16: Ωραία, είναι 4,5 ώρες ο Κώσπετρος στον αέρα. Τώρα καλή του όρεξη, αυτό να πω.
1: Πολύ ωραία.
16: Πάμε για αυτό.
1: Χάλαστε. Τι ώρα είναι?
16: 8.30.
1: 8.30. Από τις 6 ώρα είχε βάρδι αυτό στο μέτρο σπορ για το ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο.
16: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ό,τι καλύτερα να είναι έξω παρά να είναι
16: αυτό. Λέ,
1: εντάξει, ρε, εντάξει, τελείωνε μόνο.
16: Με Γιάννη τη σειρά να πάμε διαφημίσεις.
1: Ελπίζουμε
16: λοιπόν
1: να μας ακούει. Γιάννη, πάμε σε διαφημίσεις αν έχεις την καλοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ.
16: Κροκόδηλο, πώς το βλέπεις το κροκόδηλο?
1: Αυτό το κινητό πιστεύω ότι δεν κυκλοφορεί σε δεύτερο. Δηλαδή είναι το πρωτότυπο και το καλούπι έσπασε. Είναι σαν παντόφλα.
16: Γιάννη, όποτε θες μας κόβεις, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, απλά να βήξουμε
16: λίγο. Κόψε μας λίγο.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στον Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Θημιάνης με τριετές συμβόλαιο. Ο 25χρονος παίκτης αποχαιρετάει τον ΠΑΟΚ μετά από 2 χρόνια και μόλις 13 παρουσίες. Στα αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται αύριο στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Εκτός αποστολής έμεινε ο Παυλένκα λόγω ενοχλήσεων στον τετρακέφαλο από το παιχνίδι με τον Άρη. Με νέα θετική εμφάνιση, η Εθνική Ελλάδα έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών, επικρατώντας τη Σουηδία με 3-1 σετ. Πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Η Εθνική αντιμετωπίζει την 5η τη Σλοβακία και με νίκη θα εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ξανά στο ποδόσφαιρο, παίκτη του Ηρακλή είναι και επίσημα εδώ και λίγη ώρα ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Σαντέ Σίλβα. Η Κιανόλευκη είναι κοντά και στην απόκτηση του 19χρονου Σλοβάκου φορ Άνταμ Ζούλεβιτς, ο οποίος άνοικε στην Τζένοα. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, καθώς η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γιορτάζει σήμερα στην πόλη τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων διεξήχθη το Football for Schools. Μαθητές είχαν την ευκαιρία να παίξουν στην πλατεία Αριστοτέλους ποδόσφαιρου μαζί με Legends της Εθνικής που έγραψαν ιστορία κατακτώντας το Euro 2004. Το παρόν δίνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφεριν. Την ίδια ώρα η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της για όσα συνέβησαν στην Τούμπα, αλλά και για όσα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, συμβαίνουν γενικώς. Βαριές εκφράσεις του Θόδωρου Καρυπίδη στον Λέο Μάτος στο ημίχρονο καταγράφει ο διαιτητής Κολόμπος στο φύλλο αγώνα του ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Στο μεταγραφικό μέτωπο στον Άρη συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απόκτηση του Σκοτσέζου στόπερ Τζον Σούταρ από την Rangers πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα σήμερα το βράδυ. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται μετά τη συμφωνία με τη Samsung Sports στα 9 εκατομμύρια ευρώ ο 28χρονος φορ Μάριος Μουαντιλματζή. Περνάμε στο μπάσκετ. Βασικός μας στόχος είναι να κερδίσουμε το EuroCup, δήλωσε ο Νίκ Καλάθης στη Media Day της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ανεβάζοντας τον πύχη εν ώψη της νέας σεζόν. Στη διεθνή σκηνή, η UEFA ανακοίνωσε ότι Μόναχο και Βαρκελόνη θα φιλοξενήσουν τους τελικούς του Champions League το 2028 και το 2029. Τέλος, ο Βαγγέλης Παυλίδης ανέβηκε στην 5η θέση των ξένων σκόρερ της Μπενφίκα μετά τα 14 γκολ του σε 11 εμφανίσεις από την αρχή της σεζόν. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά.
8: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδική.

0: πάντες στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: Καλωσορίζουμε ξανά στο στούντιο το DJ.
1: Να σου πω κάτι, έβαλε κομματάρα όμως. Λίγο δώστο μια στον αέρα να το κάνουμε μια αναγνώριση, γιατί είναι κομματάρα αυτό. Είναι. Βάλτε το λίγο, παίξτε το. Α, παίξω.

0: Όντως ήταν γογό τσαμπά.
1: Ήθελα να το τσεκάρω λίγο. Γογό τσαμπά στα πρώτα της όμως. Έτσι, όταν ήταν άγνωστη, τον Μπέρμιγχαμ σπούδαζε. Άμα ενδιαφέρεται κάποιος, είναι the boy does nothing. Τη Alessa Dixon το παλιό.
2: Ναι.
1: Τη Alessa Dixon το remix.
2: Remix, λέγεται remix.
1: Remix, βάλτε το, δώστε τώρα. Εφιέ.
2: Δεν μας αφήνει. Μπορεί να θέλω να βήξουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα. Θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του Jackpot στο Ritz Casino Θεσσαλονίκη. Σκάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο ritzcasino.gr και play the best στο Ritz Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ωραίος.
2: Ανέβηκαν πριν από λίγο στο site της ΠΑΕ ΠΑΟΚ οι δηλώσεις του Μπάντζα. Μπάντζα, εγώ θα το πω.
1: Αυτός δεν είναι.
2: Και έχουμε το φιλαράκι μας, το Θανάση τον Πολίτη, Τσακ Μπαμ, θα μας το ετοιμάσει για να το ακούσουμε, εντάξει.
1: Και θα μεταφράσουμε...
2: Από κάτω ή από πάνω.
1: Θα μεταφράσουμε πάντως. Στα αγγλικά, γαλλικά, τι λες.
2: Είναι κογκολέζικα.
1: Έλα, πες τώρα.
2: Νομίζω ότι είναι αγγλικά.
1: Το εννοώ, ρε παιδί μου. Εντάξει,
2: έχουμε έτοιμα, ρε. Χαλάρωσε.
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Επαγγελματίες είμαστε.
1: Μπανζά. Εσύ λες μπανζά.
2: Μπανζά, ναι.
1: Okay. Και με αφορμή αυτό, ήθελα να πω ένα, έτσι, ένα ωραίο που προκύπτει.
2: Ναι.
1: Βέβαια δεν αφορά τον μπανζά.
2: Ναι.
1: Αλλά αφορά τον άλλο σεντερφόρ του ΠΑΟΚ, τον Ενδιαγέ.
2: Ναι.
1: Με αφορμή το γεγονός ότι και ο Ολυμπιακός παίρνει παίχτη από την Σαμσούντα,
2: ναι,
1: από τη Samsung Sport δηλαδή, τον επιθετικό τον Μουαντιλ Ματζή, τρεις ελληνικές ομάδες αυτό το καλοκαίρι πήραν παίχτη από τη Samsung Sport.
2: Ναι.
1: Ένας είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος μάλιστα δίνει 9 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίρνει δανεικό τον Ενδιαγέ, για τον οποίο φέρεται ο ρεπορτάζ, λέει να δίνει ένα ποσό 500.000 ευρώ να του κοστίζει κάπως.
2: Πώς το λένε το 500.000 ευρώ ως ενίκιο, αλλά καλύπτει αυτό το συμβόλαιο.
1: Ο ΠΑΟΚ εννοείς.
2: Ναι.
1: Ωραία. Άρα η ομάδα παίρνει για αρχή 500.000 και γλιτώνει τα του συμβολέου.
2: Ναι,
1: κάπως έτσι.
2: Ναι.
1: Για να κάνετε τα μαθηματικά δηλαδή.
2: Ναι.
1: Και υπάρχει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος από την Σαμσούντα πήρε τον Στόπερ, τον Ολλανδό, τον Φαν Τρόγκελεν.
2: Ωραίος παίχτης.
1: Για τον οποίο πλήρωσε ο Παναθηναϊκός, έδωσε 5,5.
2: Δηλαδή, 5,5 και 9, 14,5.
1: 14,5.
2: Οι Βάλε Τούρκοι και μας παίρνουν τα λεφτά.
1: Περίμενε, 500 τα χιλιάρικα του ΠΑΟΚ για τη αρχή, φτάνει τα 15 και μετά ό,τι γλιτώνει από το συμβόλαιο του Ενδιαγέ.
2: Μπράβο.
1: Η Samsung Sport δηλαδή πήρε 15 εκατομμύρια.
2: Με την προοπτική ότι μπορεί να πάρει άλλα 4.
1: Από τον ΠΑΟΚ για τον Ενδιαγέ.
2: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, σωστό. Είναι και αυτό στο τραπέζι. Εννοείται.
2: Όταν δεις από το Θανάση τις δηλώσεις, Μπαντζά, μας φυρίζεις για να το πούμε, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει,
1: έχει κάνει μεταγραφή.
2: Και ο Λεβαδιακός ξανά κι άλλοι.
1: Ναι, την έχεις μπροστά σου.
2: Ναι.
1: Άσε, την έχω κι εγώ.
2: Ωραία, πες το εσύ.
1: Πήρε παίχτη Άγγλο κεντρικό αμυντικό, Τζόναθαν Πάντζο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έπαιζε στην Birmingham City, ολοκληρώθηκε η συνεργασία του, είχε μείνει ελεύθερος από την 1η Ιουλίου. Τον αποκτάει ο Λεβαδιακός, ο οποίος κάνει να ντεμαρά στο τέλος. Δηλαδή, καλά, θα μου πεις, και άλλες ομάδες κινήθηκαν. Απλά ο Λεβαδιακός με τις πολλές αλλαγές σε σχέση με το ρόστερ της προηγούμενης σεζόν.
2: Κοίταξε, με το κακό ξεκίνημα του Λεβαδιακού, για να μην μπει πολύ στα ζόρια, χρειαζόταν επιγόντως παίκτες και νομίζω ότι άργησε να τους πάρει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δηλαδή δεν κάλυψε τα κενά

0: Κούτσουλος.
1: Ευκαιρία αυτό. Να βγάλει φραγκάκια εκεί η Φυσιά.
0: Στο εντός έδρας.
1: Με τη λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με συγχωρείς πολύ.
0: Είναι και ανεβασμός
1: του Παναθηναϊκού. Δηλαδή θα πάνε τώρα ο Σούφου, Σούφου και η Φυσιάς και θα πει ότι θέλουμε εμείς τη θύρα 13. Ναι, να απλωθούμε.
0: Σωστό.
1: Ναι, όπως επίσης να πούμε ότι υπάρχει η επόμενη αγωνιστική πρωτάθλημα Καλαμάτα Παναθηναϊκός, νομίζω.
0: Ναι.
1: Και η Καλαμάτα δεν δίνει εισιτήρια. Είναι στο γήπεδο της Νίκαιας.
0: Τώρα που λέμε. Α, που είναι στο
1: στην Νίκαια θα παίξουν, στον γήπεδο του Ιωνικού.
0: Okay. Τώρα που είπαμε για το παιχνίδι αύριο στο κύπελο, ναι. τα παιχνίδια αυριανά, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε.
1: Όχι, αν δεν το πεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Άμα διάβαζε τόσο καλά τη σκέψη μου.
1: Όχι, το χαρτί έχω πρεσβειοποιία, δεν μπορώ να σε κλέψω.
0: Μα δεν είναι γραμμένο στο χαρτί.
1: Α, και τότε το κρατάς.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Αλλά ας ακούσουμε τώρα, επειδή προέχουν όντως. Ήθελα να πω κάτι για τον Πανσεραϊκό και
1: μέχρι
0: το πρόγραμμα,
1: να το βρεις, να πάμε
0: και
1: να
0: το προγραμματισμό. Ναι. Το προγραμματισμό. Δηλαδή, πόσο κοντά είναι το παιχνίδι κυπέλλου του Πανσεραϊκού με το παιχνίδι πρωταθλήματος σε σχέση με την νίκη Βόλου. Ναι. Αλλά, οκ, okay, ας βάλουμε, πώς το λένε, τις δηλώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε λίγο, φιλαράκι μου. Και έχεις ανοιχτό το μικρόφωνο.
2: Man Bonza. For me, it's something legend, you know, because everyone knows power. In Greece is a big club.
1: Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι έχει φανατικούς οπαδούς, οπότε ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά. Γιάννη, αδερφέ, cut. Παίζουμε δηλώσεις, δεν ακούγονται και ακούγομαι μόνο εγώ. Μπορούμε να πάμε από την αρχή όλο. Ακούγεται αυτός, ακούγομαι κι εγώ. Αυτό θέλω.
2: Simon Bonza. For me it's something legend, you know, because everyone knows PAOK. In Greece is a big club. They have a huge supporter. So it was a pleasure. Now I just want to play, to score many goals, to help the team and the club much as can. I can say I'm a goal.
3: Εδώ δώσε μου και εμένα τώρα. Απλά να ακούγονται από κάτω σαν χαλή δηλώσεις. Πάμε, τρίτη προσπάθεια, σαν το καναλί στο επικοντό. Το καταφέρουμε, πάμε.
2: Simon Bonza. For me it's something legend, you know, because everyone knows PAOK. In Greece is a big club. They have a huge supporter.
3: Για μένα είναι κάτι θρυλικό, γιατί όλοι γνωρίζουν τον PAOK στην Ελλάδα, είναι μεγάλος σύλλογος.
2: Many goals to help the team
3: and έχει φανατικούς οπαδούς, οπότε ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά. Θέλω να σκοράρω, να πετύχω πολλά γκολ για να βοηθήσω την ομάδα και το σύλλογο.
2: Ο γκολ for me is the same. I play with envy.
3: Στην ερώτηση το τι είδους παίκτης είναι ο Μπάνζα, θα έλεγα ότι είμαι σκόρερ, αλλά μου αρέσει να δίνω assist, να σκοράρω, για μένα είναι το ίδιο.
2: I can say more. Yeah, I'm a little bit complete, but I have to improve.
3: Παίζω με ζήλο, είμαι έξυπνος, μου αρέσει η τεχνική, μου αρέσει να έχω επαφή με την μπάλα.
2: Let's discover it together. I think challenge. We have a big challenge this year. PAOK won the title also, and I like to win, so we have the same ambition.
3: Σε ό,τι αφορά τη σεζόν που έρχεται, η πρόκληση είναι μπροστά μας. Έχουμε, και εμένα μου αρέσει να κερδίζω. Έχουμε τις ίδιες φιλοδοξίες. Αναφέρθηκε στο θέλω του ΠΑΟΚ που είναι ο τίτλος. Ταυτίζονται οι φιλοδοξίες οι δικές μου με τα θέλω του ΠΑΟΚ. Ο στόχος είναι να πετύχω πολλά γκολ.
2: The ambition also of the team, of the club. And the city, always the city, of course, because Thessaloniki is a beautiful city.
3: Αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη, νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέει. Δεν χρειάζεται και καμία ιδιαίτερη μετάφραση για το πόσο όμορφη πόλη είναι η Θεσσαλονίκη, έτσι πως το λέει ο Μπάνζα. Είπε επίσης ότι μίλησε με τον ΜΕΙΤΕ και μεταξύ άλλων μεταξύ μας στη συζήτηση που είχαμε μιλήσαμε για τις φιλοδοξίες της ομάδας και του συλλόγου, αλλά και το πόσο απολαμβάνουμε και τη ζωή εδώ, αλλά κυρίως τις φιλοδοξίες που έχει ο ΠΑΟΚ. Αυτό έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Μπάνζα. Ακούσατε στην αρχή, Μπάνζα ο ίδιος, και καλά κάνει εδώ ο ΠΑΟΚ και τον αφήνει να συστηθεί, να πει ο ίδιος πως προφέρεται. Άρα Μπάνζα, όχι Μπάνζα, τον παίρνουμε τον τίτλο από τη Λίγουσα και τον πάμε σε αυτό, πως λέγεται το προηγούμενο, Παραλίγουσα, ξέρω εγώ. Αυτές οι δηλώσεις ανέβηκαν πριν από λίγο. Η εκπομπή σήμερα είναι σε αεροδιάδρομο απογείωσης. Είναι παντού, έχει τα πάντα.
0: Έχει και καλή μουσική και τραγούδια. Επιτυχίες από τον τόπο μας.
1: Σ' άλλο ραδιόφωνο δουλεύεις.
0: Τι σ' άλλο ραδιόφωνο.
1: Δουλεύεις εκπομπή και τα πάντα και τα λοιπά.

0: Τα πάντα αφού έχει. Δεν τα έχουν όλα.
1: Όλα ρε φίλε, και ασκήσεις σε θάρρους, υπομονής. Ναι,
0: όλα χρειάζεται.
1: Ναι, δηλαδή να περπατάς τώρα και από κάτω να είναι κορκόδιλοι και εσύ να μην έχεις δείχτη άμα πέσεις και να λες Παναγία μου, πάμε και προχωράμε.
0: Έτσι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι.
0: Survivor, survivor.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
2: Λοιπόν, αυτά και με τον Μπάνζα.
0: Μπάνζα, το άκουσε. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα, Γιώργο μου. Μπάνζα, κλείδωσε.
1: Μπάνζα, κλείδωσε.
0: Ο ίδιος το είπε.
1: NDI θα τον λέμε δηλαδή τον NDI. Γκόλο, NDI.
0: Ρε, καλό παιδί.
1: Δεν είμαι καλό παιδί. Δεν θέλω να είμαι καλό παιδί. Με εκμεταλλεύονται.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να γίνω κακό παιδί.
0: Εντάξει, ρε, αλήτη. Α πω κάτι. Εδώ, εδώ.
1: Πες, έχω άδικο. Να μα δώσω και μαζί σου.
0: Δεν έχει άδικο. Απλά λέω το εξή ότι.
1: Ότι. Κάτι έλεγε για Πασεραϊκό. Άστα να πάει. Πάμε παρακάτω. Τι έλεγε για Πασεραϊκό. Το βρήκε.
0: Όχι, θα το πω, ρε. Απλά λέω ότι. Ναι. Εγώ σου είπα για τον Μπάνζα.
1: Ναι.
0: Όταν και ο NDI πώς θα πει ότι πώς με λένε.
1: Γι' αυτό το λέω. NDI.
0: NDI.
1: Ναι, ναι,
0: είπε ο ίδιο
1: NDI. Ναι. Δεν το ξέρει. Σε άλλη πόλη ζει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι. Και έρχεσαι κάνει ραδιόφωνο.
0: Άρα δεν το λέμε NDI. Τι το λέγε.
1: NDI.
0: Τελείωσε. Ούτε DIAG.
1: NDI.
0: Εγώ το λέω γιατί η επίσημη ιστοσελίδα του Super League το λέει μέσα Ντιαγέ.
1: Και δηλαδή, άμα τον έλεγε και Παπαφρονιμόπουλο, τι θα έλεγε, Παπαφρονιμόπουλο.
0: Ένα, κατάλαβε γιατί θέλω. Πάντα λίγο είναι ένα χάσιμο χρόνο να μιλάω με λίγο.
1: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, καλησπέρα παιδιά. Καλή σεζόν να έχετε στην καινούργια ώρα. Αν και ήμουν ενάντια σε αυτή την αλλαγή, αλλά και πάλι εγώ πιστό σκυλί τη εκπομπή σα.
0: Ποιο είναι
1: ο φίλο, ο Λευτέρη.
0: Γεια σου, Λευτέρη.
1: Όπω και ο Αλέξανδρο από την Κολονία.
0: Ναι.
1: Το μήνυμα το διάβασε του Βασίλη. Για το Φιδάκι και τον Γκρινιάρη.
0: Εδώ τι το διάβασα.
1: Ναι, καλημέρα και καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα το μάθουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Ναι, σε λίγο θα λέμε και καληνύχτα. Γεια σας. Στην κυρία Μαρία που μας στέλνει το μήνυμά της. Την ευχαριστούμε πολύ.
0: Ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο αυτή η εκπομπή θα είναι ντου στα γήπεδα.
0: Θα είναι ντου με την καλή την έννοια στα
1: ναι,
0: γήπεδα.
1: Δηλαδή 5 παρατέταρτο αρχίζει η εκπομπή. Αρχίζει μάλλον η μετάδοση του αγώνα του Άρη με, με τη Μαρκό.
0: Ναι.
1: 6:30 ώρα εγώ θα είμαι ήδη καλωδιωμένος που τελειώνει το μάτς στο Περιστέρι.
0: Αρκετά νωρίς, 8 είναι η σέντρα στο Περιστέρι.
1: Και θες να κάνεις μόνο σε εκπομπή 6:30 με 8.
0: Α, με σκέφτεσαι.
1: Πάντα.
0: Τι λες.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Οπότε θα έχουμε ωραία πραγματάκια και το τρίτο ημίχρονο θα προλάβουμε από το γήπεδο του Άρη με το Στράτζαλι τις δηλώσεις του κυρίου Γρηγορίου. Έτσι θα πάει το αύριο.
0: Και του Σούλη Παπαδόπουλου.
1: Τι του Σούλη
0: Παπαδόπουλου. Δεν θα τον κόψω. Συγχρόνη Γιώργο. Όχι, με συγχωρεί δηλαδή. Να ακούει τώρα ο Σούλη να κάνει καμιά παρέμβαση. Δηλαδή δεν κατάλαβα, παιδιά. Εδώ βγάλατε Μποροβίλο Πιλάβιο. Δεν θα βγάλετε Σούλη Παπαδόπουλο.
1: Δεν
0: θα βγάλετε Σούλη Παπαδόπουλο. Τι γίνεται.
1: Με το μεγάλο μου το παιδί από το Bietigheim τη Γερμανία. Θυμάσαι, Αβ, χθε που μα έλεγε μπείτε στο σπίτι και θα δείτε τα 4 παιδιά.
0: Φυσικά και
1: θυμάμαι. Καλημέρα στον Κυριάκο, λοιπόν, ο οποίο λέει εδώ παρέα με το μεγάλο μου παιδί, σα ακούμε.
0: Πόσο μεγάλο.
1: Άμα έχει 4 παιδιά.
0: Έχει.
1: Ναι. Το μεγάλο του πεδίο δεν θα είναι γύρω στα 18-19.
0: Θα είναι. Απλά λέω. Κάτσε, ρε Γιώργο, τώρα αυτό πώς το βρήκες τώρα πάλι 18-19.
1: Ας μας γράψεις πόσο χρονών είναι ο μεγάλος του, το μεγάλο του παιδί.
0: Ναι. Λοιπόν, να πω αυτό που ήθελα λίγο για το.
1: Ναι, πες το.
0: Ο Πανσεραϊκός παίζει την Πέμπτη κύπελο,
1: ναι,
0: εκτός έδρας με την ΑΕΚ.
1: Τι ώρα?
0: 6 παρατέταρτο, αρχίζει το μάτς. Ωραία, ναι, κρατάμε. Παίζει την Πέμπτη εκτός έδρας με την ΑΕΚ.
1: Ωραία.
0: Πρωτάθλημα παίζει την Κυριακή,
1: ναι,
0: εκτός έδρας με την Άθρης Καλυθέα.
1: Ωραία.
0: Η Νίκη Βόλου παίζει αύριο Τετάρτη, όχι Πέμπτη, με τον Αστέρας Άκτορ στις 3.
1: Ναι.
0: Και πρωτάθλημα παίζει τη Δευτέρα στην Κομωτινή με τον Θρακικό.
1: Αθέμητος ανταγωνισμός.
0: Εντάξει, δεν λέω αθέμητος ανταγωνισμός. Λέω ότι είναι.
1: Εγώ το λέω. Εγώ είμαι και Πασεραϊκάρα.
0: Ρε παιδί μου.
1: Τι πρόβλημα έχεις, θα το χρεωθώ εγώ. Θα το χρεωθώ εγώ. Παλεύουνε λοιπόν, να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Πασεραϊκάρα.
0: Εντάξει, δεν μου φαίνεται, ρε παιδί μου. Κοίτα, δεν μου φαίνεται λογικό. Τώρα ο Πασεραϊκός τώρα θα μείνει στην Αθήνα. Μάλλον θα γυρίσει.
1: Όχι, ρε, θα μείνουν.
0: Ναι. Γιατί να μείνουν, προλαβαίνουν αεροπλάνο το βράδυ.
1: Τι λες, ρε Σιγιάννη, για να ξανακατέμουν κάτω Σάββατο και έχοντα να κάνουν 100, 200 και άλλα 200 και άλλα 200 και άλλα 100 μετά.
0: Άρα λες μένουν.
1: Φυσικά μένουν.
0: Ναι. Θα μπορούσε κάπως εδώ ο προγραμματισμός να γίνει καλύτερος. Αυτό ναι, ήθελα να πω.
1: Να σε πω λίγο κάτι. Μα αν το δεις μόνο τα αεροπορικά εισιτήρια, γιατί ναι, μιλάμε για 25 άτομα, δεν μιλάμε για 12. Παραπάνω, κατάλαβες το να σου πω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βρίσκεις το ξενοδοχείο και μένεις, φίλε, και σου κάνει και καλύτερη τιμή.
0: Ναι. Πριν από λίγο στην προπόνηση του Ολυμπιακού,
1: ναι,
0: αντιπροσωπεία της θύρας 7 βρέθηκε στο προπονητήριο στο Ρέντι.
1: Ναι.
0: Για στήριξη και συσπήρωση και επίτευξη στόχων κτλ. Αυτό. Ναι. Τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, ενώ δεν λέω στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει γενικώς στις ομάδες. Απλά το λέω σαν κομμάτι του ρεπορτάζ πριν από λίγο στην προπόνηση του Ολυμπιακού.
1: Εν τω μεταξύ διαβάζω τώρα μία δήλωση, δηλαδή ρε φίλε να σου πω κάτι, θα μου πεις υπάρχουν και πλανητάρχες, δηλαδή αυτός εδώ έχει φτάσει στα άκρα. Θυμάστε προηγουμένως είχαμε, προχθές που το συζητούσαμε, ότι δίνει 5.000 σε κάθε ενήλικα σε περίπτωση που κερδίσει τις διπλές εκλογές.
0: Λες για Τραμπ τώρα.
1: Και τα λοιπά, για Τραμπ. Τώρα έκανε δήλωση και λέει ότι η απόπειρα δολοφονίας του ήταν συνωμοσία των δημοκρατικών.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: δηλαδή είναι οι ρεμπομπλικάνοι και οι δημοκρατικοί.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να λέει δηλαδή ότι το αντίπαλο κόμμα ήταν αυτό το οποίο σχεδίασε τη δολοφονία μου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέω ρε φίλε. Πολλές φορές ξεφεύγει, δεν ξέρει τι λέει. Επίσης να δώσουμε μία είδηση, γιατί αυτό αφορά και τον ΠΑΟ και τον Άρη και τον Ηρακλή. Μιλάω για τις ομάδες μας εδώ στην πόλη, στο μπάσκετ. Όλα τα μάτς πλέον στη Λευκάδα, κανονικά. Της δόξας Λευκάδας. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι δεν θα είναι οι τσιγκάνοι. Ότι ψάχνουμε να βρούμε γήπεδο και τα λοιπά.
0: Έχω πάει στο Χριστό της Λευκάδας.
1: Ναι ρε παιδί μου.
0: Έχεις πάει?
1: Όχι, Λευκάδα δεν έχω πατήσει το πόδι μου.
0: Ούτε
1: διακοπές ούτε τίποτα.
0: Δεν σε βάζουν δηλαδή?
1: Όχι, δεν με βάζουν, απλά δεν έτυχε να πάω. Ναι.
0: Μπορείς να πας ο δικός, να ξέρεις. Αν δηλαδή σε πιάνει η θάλασσα,
1: ναι,
0: μπορείς να πας ο δικός στη Λευκάδα.
1: Το ξέρω, Γιάννη, ότι μπορεί να πάω και ο δικός στη Λευκάδα.
0: Είναι πολύ περίεργη η αίσθηση να πηγαίνεις στη Λευκάδα και μάλιστα είναι και η μέρα ηλιόλουστη. Νομίζω προπονητής της δόξας τότε ήταν ο Χάρης Μαρκόπουλος.
1: Ναι.
0: Νομίζω τώρα, δεν το θυμάμαι, γιατί είναι μερικά χρόνια πίσω αυτό. Και έχουμε πάει στη Λευκάδα και είναι έτσι ωραία η αίσθηση του να πηγαίνεις σε ένα τόπο που, εντάξει, σου θυμίζει ρε παιδί μου καλοκαίρι, να είναι και καλή ημέρα και να μπορείς να κάνεις έτσι μια βολτούλα. Χρονικά δεν είχαμε πολύ περιθώρια, αλλά κάναμε έτσι μια βολτά.
1: Αχ, κρίμα, έχασε ο τοπικός πληθυσμός, να σε φάει το θαυμάσαι.
0: Ναι, αυτό η αλήθεια είναι, με παρακαλούσαν. ήταν όμορφο. Και όποτε σου συμβαίνει αυτό, ρε παιδί μου, όταν έπαιζε Κέρκυρα, ας πούμε, στην ναι, πρώτη εθνική, όταν ήταν Κέρκυρα και πήγαινε, ας πούμε, για τα παιχνίδια της Κέρκυρας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε, ρε παιδί μου, είχε μία σαγίνη το νησί, ας πούμε, η επίσκεψη εκεί.
1: Ναι.
0: Ή στην Καβάλα, όταν ναι, πηγαίνεις. Όταν έπαιζε Καβάλα, ναι, Ανθή Καραγιάννη.
1: Ναι.
0: Άμα σε παρασύρει λίγο κάνα κοντινό.
1: Είχε Καβάλα με την Κέρκυρα, δεν κατάλαβα.
0: Θάλασσα, ρε Γιώργο. Λέω ότι είναι πολύ όμορφο και πρωτόγνωρο το συνέστημα,
1: ναι,
0: να πηγαίνει κάπου για δουλειά, ας πούμε, για εργασία,
1: ναι,
0: και να συνδέεται όλο αυτό με
1: σωστό,
0: εικόνα. Τι ποσοστό αυτό που είπα πριν, δεν με πρόσεχε.
1: Ναι, αλλά δεν συνδέω, δηλαδή δεν συγκρίνεται η Καβάλα με την Κέρκυρα. Δηλαδή στην Καβάλα, μα πάω, δεν θα κάνω wow.
0: Δεν θα
1: Κέρκυρα,
0: wow
1: θα πάω να δω και το Ποντικονίσι, θα πάω να δω και το Αχίλιο, θα πάω να δω και το πώς το λένε, το παλάτι της Μαντάμ
0: Σίσης.
1: Η Καβάλα τι θα δω? Σουβλάκια ο Τάκης.
0: Δεν θα δεις Καβάλα, θα πας πάνω στον Άγιο Σύλλα από
1: ψηλά. Ναι.
0: Δεν θα πας εκεί στο Αλατζά, πώς λέγεται?
1: Αλατζά είναι η Σοφία στην Αθήνα.
0: Ένα που έχει δίκιο, έχεις.
1: Ναι.
0: Το σχολείο που είναι πάνω στη γωνία που έχει τη θέα, ρε. Πώς λέγεται το
1: Αλατζά? Κατά τα άλλα είναι σαγηνευτική Αλατζά, η Καβάλα, και δεν θυμάται.
0: Καλά, δεν θυμάμαι το όνομα. Ναι. Πώς λέγεται, ρε παιδιά, ένα από την Καβάλα, έχουμε τρία λεπτά.
1: Ποια Καβάλα? Δράμα και τα μυαλά στα κάγκελα.
0: Δράμα η Καβάλα στις Σέρες. Το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι.
0: Παίζει παιδιά η Καβάλα μπάλα.
1: Ναι.
0: Η ποδοσφαιρική ομάδα της Καβάλας παίζει στις Σέρες με τον Πασεραϊκό.
1: Ναι.
0: Και δεν τα πήγε καλά και το εμπνευσμένο πρωτοσέλιδο, ο τίτλος ήταν Δράμα η Καβάλα στις Σέρες.
1: Ναι.
0: Μαγικό.
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή αυτό και μόνο αν το έκανα εγώ, ναι, αν το έβρισκα, θα έλεγα παιδιά, σας ευχαριστώ. Πρόσφερα εγώ στη δημοσιογραφία. Φιλιά. Αυτό συνταξιοδοτούμε.
1: Μπράβο. Και ένα
0: αυτό
1: άλλο εποχρό επικό πρωτοσέλιδο.
0: Ναι.
1: Έπαιζε ο Πάο και είχε πάρει το Χιονιά. Έπρεπε να είχαν παίξει
0: από τη Δράμα.
1: Από τη Δράμα. Έπρεπε να είχαν παίξει κάπου και είχε χιόνια χειμώνα και λέγε Χιονιά. Κάπω έτσι. Δηλαδή είχε σκοράρει, νομίζω. Χτύπησε Χιονιά. Ναι.
0: Καλά, τώρα αυτό ήταν.
1: Απλά να επιστρέψω λίγο σε αυτό που σου έλεγα, γιατί έκανε δηλώσει ο πρόεδρο τη ομάδα τη Λευκάδα και είπε ότι η Κουκλεντέν 15 με 20 Αυγούστου. Δηλαδή μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έρθει ο ΕΣΑΚΕ και θα τσεκάρει ότι το γήπεδο μας είναι μια χαρά. Είχαν δηλώσει σαν δεύτερη έδρα την Καρδίτσα. Ναι. Αλλά είπε ότι όλα μας τα μάτσα τα παίξουμε στη Λευκάδα.
0: Στην οποία μπορείς να είσαι πόση ώρα, δηλαδή.
1: Τέσσερις ώρες.
0: Τέσσερις ώρες.
1: Ναι.
0: Βέβαια, καλά το λέμε, αλλά μέχρι να φτιάξουν τα τούνελ που δεν φτιάχνουν. Γιατί δεν πρέπει να περάσει από τα τούνελ.
1: Τι τα τούνελ για Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Τι τα κλείσανε.
0: Όχι, δεν τα κλείσανε, αλλά είναι εδώ και μήνες μια λωρίδα.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Μετά που πήγανε στο.
1: Να πάω Αγρίνιο την Κυριακή.
0: Αδερφέ, αλλά υπολόγιζε.
1: Μια ώρα πλέον.
0: Καλά, επιπλέον μια ώρα όχι. Μπορεί να είναι μισή ώρα επιπλέον. Ναι. Αλλά είναι σφυροκόπημα νεύρων αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι χιλιόμετρα και δεν είναι μόνο μες. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι μια μαύρη στην εκπομπή.
1: Δηλαδή με 100-110 χιλιόμετρα που πάω συνήθως επιτρέπεται.
0: Ναι.
1: Για να φτάσω Γιάννενα που το κάνω 2 ώρες και 25 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τώρα θα το κάνω 3.
0: Όχι, θα σου πω κάτι απλό. Αν πέσει τα λύκα μπροστά σου.
1: Θα την προσπεράσω.
0: Δεν μπορείς να την προσπεράσεις. Είναι μια λωρίδα.
1: Ναι.
0: Μια λωρίδα για χιλιόμετρα.
1: Όχι.
0: Είναι.
1: Δηλαδή να πάρω περισσότερα τόστα από το σπίτι.
0: Φιλέ, και είναι πολύ πιο εκνευριστικός ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό. Ναι. Αλλά τώρα πήγαμε 9 και δεν μπορώ να σου το πω.
1: Ωραία. Θα τα πούμε πολύ περισσότερα αύριο. Εγώ από Αθήνα, ο Γιάννης από εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε, Δίτζη. Ευχαριστούμε, Δίτζη. Ευχαριστούμε, Θανάση Πολίτη.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα Μιχαηλίδου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και όλα τα παιδιά. Και Κώστα Πετρωτού.
0: Βέβαια.
1: Ήταν η εκπομπή του Κώστα Πετρωτού με τον Γιάννη Πάγκο και τον Γιώργο Ζαΐρη.
0: Βοηθήσαμε
1: κι εμείς. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 6.
0: 6, ας πούμε.
1: Απλά θα πούμε τον Πολίτη, ρίξει το σήμα στις 7.
0: Για τις 2 ώρες.
1: Μπράβο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λίγο μετά τις 9.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ.edu.gr. Θυμισκή 14.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω το μικρόφωνο. Εξ απεναντίας Γιάννης Τσιράπης θα μας συνοδεύσει και θα σας συνοδεύσουμε για το υπόλοιπο διώρο της ζωής σας. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είτε έτσι είτε αλλιώς. Υπηθεμίζοντας σας πάντοτε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και είναι το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com.

0: Από πού να ξεκινήσω τώρα, από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω, μάλλον για να σταματήσω είναι το μόνο εύκολο, το να ξεκινήσω είναι το δύσκολο. Ή τις περισσότερες φορές γίνεται και το αντίθετο, δηλαδή πρώτα ξεκινάς και μετά δεν ξέρεις πού να σταματήσεις. Εδώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Η δημοσιογραφία μας δεν θα την έλεγα ότι είναι και κάτι ευχάριστη, για να το πω κυρίες και κύριοι έτσι στην καθημιλουμένη. Έτσι, μόνο ευχάριστη δεν είναι με αυτά τα οποία συμβαίνουν και βέβαια και στον απόϊχο, να το χαρακτηρίσω και έτσι για να ακουστεί λίγο και πολύ καλό ας πούμε, της δολοφονίας της το κομμάτι το κομμάτι όσον αφορά το θέμα, δεν θα το έλεγα δολοφονία, τώρα δεν μπορείς να αποδείξεις κιόλας κάτι, πρέπει να το προσέξουμε λίγο αυτό, και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο κυρίες και κύριοι ο τρόπος διαχείρισης των υποτιθέμενων ιατρικών προσώπων των οποίων βρίσκεται εκεί κτλ. Κτλ. Σήμερα θα σας αποκαλύψω ότι την προηγούμενη μέρα κυρίες και κύριοι υπέστη υδροθεραπεία, είναι ένα μέρος μιας θεραπείας στην οποία απαγορεύεται την επόμενη μέρα να γίνει η πλασμαφαίρεση. Έτσι είναι κάτι το οποίο είναι πάγιο. Το θέμα όμως και το γαμώτο στην όλη υπόθεση είναι ότι ο Μαζονάκης πήγε εκεί που τον στείλανε. Δεν μπορεί να πήγε μόνος του, δεν μπορεί ξαφνικά να αποφάσει να πάει εκεί. Εγώ σας το λέω τώρα και ξεκινάω την υπόθεση αυτή. Για τον απλούστατο λόγο, το ότι είναι κάτι που ταλανίζει αυτή τη στιγμή την κοινή γνώμη. Δεν είναι τυχαίο ούτε το πρόσωπο, ούτε και αυτά τα δύο πρόσωπα, γιατί όπως είχαμε εδώ τον συρφετό του Ρέμου και την απαράδεκτη, το απαράδεκτο σκηνικό, στο καπάκι πεθαίνει, έτσι, όλη αυτή δηλαδή την περίοδο της εβδομάδος, πεθαίνει ο Μαζονάκης. Έτσι. Όταν πέθανε ο Παντελίδης, πάλι ο Ρέμος ήταν στο προσκήνιο με το αυτοκίνητο που ήταν δικό του κτλ. Τυχαίο γεγονός θα μου πεις τώρα και τα δύο, αλλά είναι συνυφασμένο το ένα με το άλλο, θα πει κάποιος. Δεν ξέρω, ο Ρέμος πήγε στην κηδεία του Παντελίδη. Δεν πήγε. Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως στο Μαζονάκι δεν πήγε. Γιώργο μου και αφιερωμένο και κτλ. Κτλ. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο, εφόσον ήταν τόσο πολύ καλή φίλη και δεν πήγε. Θα πρέπει να μάθω, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρος αυτό, Γιάννη, αν πήγε ή δεν πήγε του Παντελίδη, έτσι, έχει διαφορετικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω, Γιάννη, ειδοποίησέ με σε παρακαλώ για να μπορώ να το προλογίσω και το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά όσον αφορά το θέμα της υδροθεραπείας, είναι κάτι το οποίο σας το είχα πει κιόλας, ότι ξέρετε, δεν είναι έτσι όπως ακούγεται. Πήγε στην κυρία του Παντελίδη, ωραία, άμα πήγε στην κυρία, έπρεπε να πάει στο Μαζονάκι. Έπρεπε να πάει στο Μαζονάκι άμα πήγε. Τέλος πάντων, έπρεπε να πάει. Κακός δεν πήγε. Καλά, θα μπορούσε να πεταχτεί τώρα. Άσε με τώρα που δεν μπορούσε να πάει. Εχθές έγινε και η κηδεία, φίλε. Σάββατο έγινε η. Άνετα. Με τα πόδια είχε δουλειές. Εντάξει. Okay. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι δικό του θέμα. Έτσι, μετά την γενική κατακραυγή και με αυτούς που ήταν φίλος, μάλωσε. Έτσι. Και με αυτούς που ήταν φίλος, μάλωσε. Είπαμε, όταν έχεις τις πλάτες μιας κυβέρνησης, είναι φυσιολογικό νομίζω να λειτουργείς κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει και μια ιστορία η οποία προκύπτει, έτσι, δηλαδή το βάζεις στο μυαλό σου και λες, ρε φίλε, ξεκινάει η υπόθεση, την περίοδο που φεύγει ο Παντελίδης, είναι στα καλύτερά του Παντελίδης, έτσι, χωρίς να ξέρουμε τώρα ότι μάλλον ο περισσότερος κόσμος ήξερε ότι έκανε ο Παντελίδης αργά τη νύχτα, έτσι. Ποτά και τα συναφή και ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Έτσι, αυτά τα γνωρίζετε λίγο πολύ. Λοιπόν, φεύγει ο Παντελίδης, μετά φεύγει ο Καράς και τώρα φεύγει ο Μαζονάκης. Δηλαδή τα τρία πιο δυνατά ονόματα ενεργά, έτσι, από αυτή την άποψη, γιατί υπάρχουν και ονόματα τα οποία δεν είναι ενεργά, όπως είναι ο Σφακιανάκης, όπως είναι και ο Σφακιανάκης, ο οποίος απεχώρησε πριν την ώρα του. Θα μπορούσα να το πω κατά κάποιο τρόπο. Βλέπετε λοιπόν αυτό το jet set που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το οποίο υπόκειται σε μια επίθεση κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα μου πεις τώρα, συνωμοσιολογικό μπορεί να ακούγεται. Δεν το βλέπω φυσιολογικό. Έτσι. Όπως και το Παντελίδη δεν ήταν φυσιολογικό. Θα μου πεις, σας πρόσεχε. Έτσι, εντάξει, οκ. Okay. του Καρά στα ξαφνικά μπαμπαμ δεν ήταν βέβαια. Ο καρκίνος όμως που του ήρθε, τουλάχιστον όσοι ήσασταν εδώ πέρα και τα λοιπά, τα ζήσαμε από κοντά μαζί. Και τώρα στο καπάκι έρχεται ο Μαζονάκης, ο οποίος Μαζονάκης πριν από πολύ φρέσκο καιρό, ας το πούμε, πολύ πρόσφατα, έδωσε μια συνέντευξη, έδωσε μια συνέντευξη, κύριε Σιγηρή, στην οποία ενέπλεξε από και την Αμερικάνικη Πρεσβεία μέσω του δικηγόρου του. Η συνέντευξη δόθηκε τον Ιούλιο του 26, δηλαδή δύο μήνες πριν περίπου. Και δόθηκε αυτή η συνέντευξη, κυρίε και κύριοι, με πίεση στον Τάσο Τρίφωνος. Ξέρετε ποιος είναι ο Τρίφωνος, αυτός με τον Κρίκο στην Κύπρο που έκανε, ας πούμε, το κωμικό, με κάτι βλαμμένος που είχε μαζεμένος εκεί πέρα, ξέρω εγώ, κτλ. Λοιπόν, όπου υπάρχει ένα συγκεκριμένο απόσπασμα, σχεδόν περίπου δύο μήνες, όπως είπαμε, πριν την τη χαρακτηρίζει ο περισσότερος κόσμος, το χαρακτηρίζει δολοφονία, το οποίο συγκλώνησε βέβαια και την Ελλάδα και την Κύπρο και τους απανταχού Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Φυσικά αυτή η συνέντευξη δεν θα γινόταν ποτέ. Ο Μαζονάκης παίρνει τηλέφωνο τον Τάσο Τρίφωνος και του λέει: «Θέλω να κάνουμε μια συνέντευξη». Ο Τάσος του είπε να το αφήσουν για την καινούρια σεζόν, γιατί το μυαλό του δεν πήγε εκεί που φανταζότανε. Ο Μαζονάκης όμως επέμενε χωρίς να κάνει πίσω. Τότε του λέει ο Τρίφωνος ότι η εκπομπή έκλεισε, ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και ότι θα ξεκινούσε πάλι με τη χειμερινή σεζόν. Όμως ο Μαζονάκης επέμενε και πίεζε, γιατί ο Τρίφωνος τότε αναγκάστηκε να ζητήσει συγκεκριμένη άδεια από τον παραγωγό του και εν τέλει, αφού πήρε το OK, ήρθε και έγινε η συνέντευξη, όπου προβλήθηκε ως ένα κομμάτι έκτακτο εκτός προγράμματος. Εάν λοιπόν δεν επέμενε, δεν θα προλάβαινε με τη νέα σεζόν να μιλήσει. Έτσι, δεν θα ξέραμε τίποτα. Ίσως να γνώριζε κάτι ότι δεν θα το προλάβει, γι' αυτό και το επιζητούσε τόσο επίμονα. Ήταν θέμα χρόνου. Ο Θεός βέβαια γνωρίζει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να το γνωρίζει κάποιος άλλος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αναφορά του Γιώργου Μαζονάκη σε αυτό το περιστατικό με το χαρτί στην Αμερικάνικη Πρεσβεία δεν ήταν τυχαίο. Ίσως ο Γιώργος θεώρησε πως αν το δημοσιοποιήσει θα τους εκθέσει και θα ακύρωναν το σχέδιό τους. Τα γεγονότα όμως τον διέψευσαν κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό, γιατί πίσω από μια ξαφνική είδηση υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα, το οποίο άγονταν και φέρονταν κάτω από τις εντολές ενδεχομένως ξένων παραγόντων. Τα λέει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο το κομμάτι αυτό, κυρίες και κύριοι.
1: Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
2: Ο δικηγόρος σας.
1: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και τον είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλουν από τη μέση. Μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και τον είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλουν από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο.
0: Μόνο αστείο δεν ήταν λοιπόν, Γιώργο Μαζονάκη, που δεν μας ακούς. Τελικά ήταν αλήθεια κατά κάποιο τρόπο, έτσι, με τον τρόπο το οποίο έγινε δύο μήνες πριν. Βγαίνει, τους δίνει και αυτοί φυσικά φροντίσανε. Τώρα θα μου πεις, καλά, γίνεται αυτό το πράγμα? Να πιστεύουμε, ας πούμε, σε τυχαίες συμπτώσεις, να πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα κύκλωμα από πίσω που εξαφανίζει κάποιους οι οποίοι δεν είναι υπάκουοι ή δεν είναι τέτοιο? Παιδιά, ενδεχομένως μπορεί να γίνεται και κάτι τέτοιο. Είναι νομίζω λογικό. Γι' αυτό και κάποια πράγματα. Σας το λέω και εγώ καμιά φορά, πρέπει να φαίνονται σαν ατυχήματα. Έτσι, δεν μπορεί να γίνεται όπως γίνονται σε άλλες περιπτώσεις. Καραϊβάζ, το άλλο αρχιτέκτονα που ήταν στην Αθήνα, που είχε στη Μύκονο γραφείο και τέτοια που τον γαζόσαν με 25-30 σφαίρες. Όλοι για κάποιο λόγο γίνονται αυτά από τα οποία γίνονται. Απλά είσαι συνυφασμένος με την παρανομία. Τώρα δεν ξέρω εγώ αν ο Μαζονάκης ήταν παράνομος ή όχι. Δεν ξέρω γιατί η Αμερικάνικη Πρεσβεία είχε χαρτί βάσει του δικηγόρου του, που ήταν και ο δικηγόρος του καταστήματος στο οποίο δούλευε τότε ο Μαζονάκης. Ειδοποιήθηκε ότι, ξέρετε, είναι θα τον βγάλουν από τη μέση. Κάτι συνέβη. Και προφανώς προσπαθώντας να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το ρου της ιστορίας, έφτασε στο σημείο αυτό το οποίο είδαμε. Ξεκίνησε να πάει στην. Να κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει, γιατί προφανώς του είπανε ότι, ξέρεις, πρέπει να πηγαίνεις εκεί να τα κάνεις αυτά τα πράγματα και όχι στο νοσοκομείο, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία για να μπορέσεις να κάνεις μια πλασμαφαίρεση. Δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαδικασία, κάτι το οποίο δεν θα ήθελε να κάνει. Ούτως ή άλλως ένα ιδιωτικό ιατρείο, αυτού του είδους η εργασία ή οι συνεδρίες που γινότανε, είτε 4 με 5 ώρες. Έτσι δηλαδή, είσαι σε ένα μηχάνημα, επί 4 ώρες σου βγάζουν το αίμα, βγαίνει σιγά σιγά το αίμα, καθαρίζει μέσα από μια συσκευή το πλάσμα, το επαναφέρουν μαζί με μια άλλη φιάλη αίματος, ώστε να μπορεί να γίνει άμεσα η αναπλήρωση. Αυτό μπορεί να επιφέρει ανακοπή και οποιαδήποτε άλλη επιπλοκή. Πρέπει να υπάρχει και έμπειρο προσωπικό και ανανυπτικό προσωπικό και εξειδικευμένο προσωπικό. Πήγανε κάπου όπου είχαμε να κάνουμε με κβαντικές προσεγγίσεις, με κάτι πανεπιστημιακά αλλά Χαουάι πτυχία, και αυτά φυσικά τα οποία δεν μπορούν να ελεγχθούν από εσάς, από μένα και από σένα και τον οποιονδήποτε. Μπορούν να ελεγχθούν όμως από το ελληνικό κράτος, το οποίο ελληνικό κράτος σπονσάρει κάτι τέτοιες ιδέες, όταν έχει απομυθοποιήσει την κρατική μηχανή, το κρατικό σύστημα, το εθνικό σύστημα υγείας. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, κυρίες και κύριοι.

Φυσικά μην βγάλουμε έξω τον παράγοντα εμβόλιο, έτσι, γιατί αυτοί όλοι που συζητάμε τα μεγάλα ονόματα ήταν εμβολιασμένοι. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, δεν έχει αποδειχθεί αυτό. Σωστά το δέχομαι, αλλά θα πρέπει να δεχτούμε και την άλλη πλευρά. Εφόσον δεχόμαστε τη μία, δεχόμαστε και την άλλη, ότι σε ένα μη δοκιμασμένο εμβόλιο θα πρέπει να καταγραφούν και οι θάνατοι αυτών που πεθαίνουν ξαφνικά. Από ξαφνική, τι θα θέλετε να πείτε? Και τώρα, αν θέλετε να το πούμε ότι είναι από ανακοπή ή από οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο προπομπός της όλης ιστορίας του θανάτου. Δεν ξέρω που έγινε μια νεκροψία και δεν διαπιστώθηκε ο θάνατος σε κάποιο πρόσωπο. Πώς? Δεν διαπιστώθηκε ποιος ήταν η αιτία του θανάτου. Όχι, όχι, τώρα σε ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Τέλος πάντων, θα πρέπει να τα δούμε όλα. Και όταν έχεις κάνει τέτοια εμβόλια και είσαι επιρρεπής, και η καρδιά σου δηλαδή έχει ένα θεματάκι μετά, έτσι μας έχουν πει. Ούτως ή άλλως βγαίνουν και πλέον με τη Pfizer τα εμβόλια, η ποσοστή των θανάτων και δεν συμμαζεύεται. Άρα, λίγο πολύ θα μάθουμε μετά από κάποια χρόνια ότι όλο αυτό το αποκύμα της φαντασίας που παρουσιάζεται σήμερα τελικά είναι ένα κομμάτι πραγματικότητας του αύριο. Γι' αυτό να είσαστε πάντοτε ψηλιασμένοι για το οτιδήποτε έρχεται απότομα και επιβάλλεται, γιατί όλα αυτά επιβλήθηκαν. Γιατί αν ήταν normal, δεν θα επιβάλλονταν, θα πήγαινε ο κόσμος από μόνος του. Εδώ τον υποχρεώσαν τον κόσμο μόνο και μόνο για να γίνουν αυτά τα οποία γίνανε και θα συνεχίσουν να γίνονται. Έτσι. Και νομίζω και για το Μαζονάκι δεν έχει βγει πόρισμα ακόμα. Έτσι. Να ευχαριστήσω τον Σόγκαρ που μου το υπενθυμίζει. Και για το Μαζονάκι δεν έχει βγει πόρισμα και νομίζω είναι η περίπτωση του Μαζονάκη, όπου έχουν στείλει και δικό τους ιατροδικαστή, η οικογένεια βέβαια, όπου δεν ξέρουν από τι πέθανε. Δηλαδή, προσέξτε λίγο τώρα, πέθανε αλλά δεν ξέρουμε από τι πέθανε. Τι προξένησε τη βλάβη αυτή, τι προξένησε την ανακοπή κτλ. Θα μου πεις τώρα, θα άλλαζε κάτι? Θα άλλαζε για τους επόμενους που θα πάνε, για τους επόμενους που είναι ψημένοι να αλλάξουν το αίμα τους, να αλλάξουν την τόπα την οποία έχουν μέσα τους. Και ιδίως όταν είναι κατεστραμμένοι εσωτερικά, γιατί ενδεχομένως, θυμάστε πολλές φορές που είχε γίνει θέμα όταν η οικογένειά του, βλέποντας τον δρόμο που είχε πάρει ο Μαζονάκης, τον καλούσαν να πάει μέσα στο ψυχιατρείο να προφυλαχθεί και για άλλους ενδεχομένους λόγους τους οποίους εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Εμείς γνωρίζουμε το μόνο ότι η οικογένεια ήθελε να τον βάλει στο ψυχιατρείο, όχι γιατί τον θεωρούσε τρελό προφανώς. Για άλλους ίσως λόγους τους οποίους τους ξέρει μόνο η οικογένεια. Γι' αυτό είναι καλό καμιά φορά να μην κρίνουμε τις αποφάσεις μιας οικογένειας για τον απλούστατο λόγο ότι δεν ξέρουμε τι κρύβουν οι προσεγγίσεις στο να πάρουν μια απόφαση, να καλέσουν δικηγόρο, να εισαγγελέα, δεν ξέρω τι, ώστε να του πάνε κάπου σε κάποιο ίδρυμα. Δηλαδή πίσω από την οικογένεια βρισκόταν η Αμερικάνικη πρεσβεία και ήθελε να τον φάει. Μην πάμε τώρα σε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, γιατί έχω την εντύπωση ότι μάλλον δεν θα βγάλουμε άκρη. Αλλά το γεγονότο είναι γεγονότο σε συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί εδώ δεν είναι και πολύ πολύ... να το πούμε πιστικό όλο το κομμάτι το οποίο συνέβη μετά, να βγει η κυβέρνηση να αποδομήσει ή να επικοδομήσει ή αποκαλύψεις που γίνανε ότι πατροναρίστηκε όλο αυτός ο συρφετός, ο ιδιωτικός, ο παραϊατρικός θα τον έλεγα εγώ σαν επιφημία, και να βγει όλο το σύστημα της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, μην πάτε στα ονόματα, βλέπετε ότι έγινε κάτι και ξαφνικά βγήκανε εκπρόσωποι της κυβέρνησης, οι γνωστοί αυτοφοράκηδες που λέμε, για να μπορούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, τα τρολ και όλα αυτά τα οποία ξέρετε λίγο πολύ. Από αυτά επηρεάζεται ο κόσμος. Από αυτά ο κόσμος αλλάζει την προσέγγιση του και απογοητεύεται, βλέποντας το πόσο φτηνή πολιτική κατάσταση υπάρχει. Δεν υπάρχει καμιά προστασία σε κανέναν, δεν υπήρχε ούτως ή άλλως όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, γιατί έχουν αποφανθεί και έχουν αποφασίσει να αλλάξουν την κοινωνία. Η κοινωνία αλλάζει, συμμέτοχοι σε αυτή την αλλαγή είμαστε όλοι εμείς που σωπαίνουμε. Πώς σωπαίνουμε, να σας πω. Σήμερα βγήκε ο Κασιδιάρης. Σήμερα, τώρα μαθαίνω προηγουμένως, ότι μαζεύονται στην Καμάρα, μαζεύτηκαν στην Καμάρα, οι οποίοι είναι αντίθετοι στην απελευθέρωση του ναζιστή Κασιδιάρη, έτσι το λένε. Είναι ο παδί του Παύλου Φίσα. Και λέει, αντιτίθεται σε αυτό το πράγμα. Και λέω, γιατί δεν έχουν μαζευτεί αυτή μια φορά για την ακρίβεια την οποία υπάρχει, ρε φίλε, στη βενζίνη, στην καθημερινότητα. Δεν μπορείς. Πας στο σούπερ μάρκετ και προτιμάς να πας σε φαρμακείο. Είναι πιο φθηνό το φαρμακείο πλέον από το σούπερ μάρκετ. Το έχετε πάρει χαμπάρι. Ρε την έχετε. Ρε πάτε καλά, ρε. Δηλαδή, σηκωθήκατε, φύγατε από το σπίτι σας για να βγείτε στην Καμάρα για να πάτε να διαδηλώσετε, γιατί βγήκε ο Κασιδιάρης.
Βγαίνετε ρε φίλε για την κατάσταση και την κατάντια και την κατάσταση η οποία υπάρχει στην κοινωνία σήμερα. Στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπορείς να ψωνίσεις τίποτα φίλε. Και σου πουλάνε το αφήγημα εδώ. Γιατί εδώ δεν είναι ότι το πουλάνε μόνο. Είναι η ιδιοληψία. Και τι σας φέρνουν σε αντιπαλότητα, σας φέρνουν με κάτι το οποίο έχει γίνει πριν από 10 χρόνια. Εγώ το συνάντησα και σήμερα το πρωί αυτό. Την πρωινή την εκπομπή. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Δηλαδή, εγώ για να σου δείξω ότι είμαι καλός, πρέπει να συγκριθώ με το τίποτα κυμπόλικο καθόλου. Όχι με το καλύτερο. Μα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο κερδίζω. Το καλύτερο χάνω σε όλα. Αυξήθηκαν, λέει, οι τιμές βενζίνης. Ρε φίλε, εμείς τις είχαμε αυξήσει πριν αυξήθουν. Κορδευόμαστε μεταξύ μας και σαν να παίζουμε γύρω-γύρω όλοι. Θυμάστε το παιχνίδι γύρω-γύρω όλοι. Αυτό το πράγμα κάνουμε. Για το Θεό δηλαδή. Βάλτε λίγο νερό στο κρασί σας και εσείς, ρε παιδί μου. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, δηλαδή, τι κάνουμε. Είναι αυτό που λέμε, ρε φίλε. Μαλώνουμε, Γιάννη. Ετοιμαζόμαστε να έρθουμε σε επιτοπική με τον τοίχο και μαλώνουμε ποιος θα κάτσει στην πρώτη θέση. Εγώ δεν κάθομαι πάντως. Εσύ, άμα τι να κάτσει, φάει τα μούτρα, όμορφα, ωραία. Βάλε και ένα διάλειμμα τώρα. Μπαμπούμ. Και θα τα πούμε μετά για τα αυτοφοράκια.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι. Το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: Στις καλύτερες τιμές, Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υποθέσουμε, όχι να υποθέσουμε, να υπενθυμίσουμε για τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 19.100, στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα διακαμώρα παπάκι gmail.com. Αυτά ως προς την προσέγγιση, όπως είπαμε, της υπόθεσης των επισκέψεων των οποίων κάνετε, κυρίες και κύριοι, σε παραϊατρικά κέντρα τα οποία σας υπόσχονται, δεν ξέρω και εγώ τι σας υπόσχονται και πώς ψήνεστε για αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον να είστε προσεκτικοί, να τα ψάχνετε, να μην πηγαίνετε τυφλά επειδή πήγε κάποιος άλλος και έκανε κάτι, σημαίνει ότι θα πάτε κι εσείς και θα κάνετε κι εσείς το ίδιο. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτός ο μιμητισμός, παύλα πειθικισμός, καλό είναι να ελέγχετε, αν μπορείτε να το ελέγξετε όμως, έτσι, γιατί παίζει και αυτό πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, έχουμε μια γραμμή. Γιάννη, δώσε μας λίγο την γραμμή πριν συνεχίσω εγώ, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πήρα να σας πω για το εμβόλιο που λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω τι έπαθε ένας φίλος μου.
0: Ακούσουμε.
1: Αυτός δεν έκανε τα εμβόλια, τον πίεσαν η οικογένεια, ξέρω εγώ, τα παιδιά του.
0: Ναι.
1: Και πάει στον Άγιο Παύλο, Δεκέμβριο αν θυμάμαι, έκανε το πρώτο εμβόλιο.
0: Το νοσοκομείο λέτε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και σε 20 μέρες, 25 που του είπανε, πάει και κάνει το δεύτερο.
0: Μέσα 20 μέρες δηλαδή, δύο εμβόλια, μπαμ μπαμ.
1: 25 μέρες.
0: Εντάξει, δεν θέλω να πω τόσο γρήγορα. Ναι.
1: Πασκάλη.
0: Ναι.
1: Αυτός είχε ανέβρισμα κοιλιακής αορτής.
0: Ναι.
1: 5 χρόνια το έλεγχε ο άνθρωπος. Ναι. Στο 3,6.
0: Μάλιστα.
1: Και πάει, πήγαινε στον Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Και πάει να κάνει ένα υπέρηχο.
0: Ναι.
1: Και από 3,6 σε 1,5-2 μήνες έχει πάει στο 5.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο γιατρός, να μην πω το όνομά του τώρα, δεν θέλω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Λέει, εντάξει, δεν είναι, λέει, αλλά θέλει να το προσέχουμε. Και του λέει ο φίλος μου, ο γιατρέ, του λέει, από 3,6 2 μήνες πήγε στο 5.
0: Πόσο είναι το όριο, το όριο πόσο είναι από το 3,6, το 3,6
1: το όριο. Από 5 και μετά
0: είναι επικίνδυνο,
1: είναι επικίνδυνο το ανέβρισμα κοιλιακής αορτής. Μάλιστα. Μπορεί να σκάσει και δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Μάλιστα.
1: Και μπήκε στο χειρουργείο ο άνθρωπος και το εγχειρίσα. Από τότε βέβαια το παρακολουθεί. Και ένας άλλος φίλος μου, πίναμε στην παραλία ένα τσίπουρο και νιώθει αδιαθεσία. Αυτός είχε κάνει και τα 3 εμβόλια.
0: Μπράβο.
1: Και σηκώνεται να πάει σπίτι. Εγώ δεν τον ακολούθησα. Μέχρι να πάει σπίτι έπεσε 3 φορές και τον παίρνει η γυναίκα του και τον πάει στο Διαβαλκανικό.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις τι έπαθε, Πασχάλη?
0: Τι?
1: Αυτό που ανεβαίνει, θρόμβωση.
0: Θρόμβωση.
1: Ναι. Και επειδή ήταν στο Διαβαλκανικό σώθηκε. Άμα
0: ακριβώς, χαίρο πολύ.
1: Ναι, τον πάρουν χαπάρι, θα είχε πει το πείμα. Αυτά, φίλε, ήθελα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Αυτή η κυρία Παγώνη βγαίνει και στην τηλεόραση, δε φίλε. Έλεος.
0: Έλεος και όλες, αφού είναι άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα βγει.
1: Το ξέρω.
0: Άλλαξε και νόμο ολόκληρο για να μπορεί να υφίσταται σαν πρόεδρος, το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, και το μισθό της έχω ακούσει.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε, φίλε.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Για χαρά, καλό ξημέρωμα. Να βλέπετε λοιπόν. Έτσι, ότι υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που λέμε, εντάξει, δεν είναι συνωμοσιολογία αυτό το πράγμα, νομίζω. Έτσι, και φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς. Και καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, δηλαδή, πάλι καλά. Πάλι καλά που υπάρχουν και κάποιοι που λένε και κάτι για να προστατευτεί και κάποιος άλλος. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Έτσι. Λοιπόν. Να πάμε λίγο στον Αυτοφοράκια με σχέδια λαπατρή. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Τζαβάρα. Ο Τζαβάρας ήταν πρώην υπουργό και έκανε και υπουργοποιήθηκε κάποια στιγμή με τη Νέα Δημοκρατία. Μόλις τον πήρανε χαμπάρι τον άνθρωπο ότι ξέρετε μιλάει και κάνει και ράνει. τον φάγανε λάχανο. Έκτοτε βέβαια μας λέει πράγματα καλούτσικα, δηλαδή κάτι που αξίζει να ακούσει κάποιος. Για να ακούσουμε τι δήλωσε προχθές ο κύριος Τζαβάρας στην

0: οδηγήθηκε σε ένα τραγικό και άδικο θάνατο ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους του καιρού μας, από ό,τι φάνηκε. Γιατί κάποιοι νομίζω ότι το αγνοούσανε και εξεπλάγησαν όταν είδαν τα πλήθη του κόσμου στην εκκλησία σήμερα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξεδιαλύνουμε. Ο Ιατρικός Σύλλογος είναι αρμόδιος μόνο για τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του. Και όλοι αυτοί οι έλεγχοι που κάνει σκοπό έχουν να διαπιστώσουν εάν τα μέλη τους διαπράττουν παραβάσεις του πειθαρχικού δικαίου του ιατρικού. Τίποτα άλλο δεν έχουν να κάνουν. Δεν είναι κράτος ο Ιατρικός Σύλλογος. Ο κύριος Πατούλης περιέρχεται τα κανάλια και λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Αφορούν μόνο την υποχρέωσή του να ελέγχει πειθαρχικά τα μέλη του. Μάλιστα θα εκφράσω και τη λύπη μου για μια κυρία η οποία δεν ξέρω αν είναι ταμείας ή γραμματέας, η οποία πριν από δύο μέρες την άκουσα και ανατρίχιασα, είπε ότι ο Μαζονάκης με το θάνατό του έκανε ένα καλό, γιατί θα αρχίσει να συζητιέται το πλαίσιο και να συμπληρωθούν τα κενά.
1: Κύριε Τζαβαρά.
0: Ποια κενά?
2: Ναι, αυτό που είπε, αυτό που λέει ο κύριος Τζαβάρα στο τέλος, το είπε νομίζω και ο... Ποιος ήταν υπουργός που είπε ότι ένα καλό, η δημοσιογράφος το είπε ότι θα διορθωθεί ο πρωτοσάλτε, δεν θυμάμαι. Μετά τα Τέμπη, ας πούμε, ότι μετά από αυτό το οποίο έγινε, το καλό είναι ότι θα διορθωθούν κάποια κακό κείμενα. Δηλαδή, πάντοτε, παιδιά, στο όχα, αδερφέ, και ό,τι μας κάτσει. Και όπου πάει. Τι είπε ο Τζαβάρας με απλά λόγια? Πριν πάμε σε αυτό, να πάμε στο φίλο που περιμένει, Γιάννη. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Είχα σταματήσει λίγο να ακούσω την εκπομπή, αλλά άκουσα στην αρχή την εισαγωγή που έκανε.
2: Ναι.
3: Και μου φάνηκε έτσι λίγο σίγουρο που είπες ότι ήταν απαράδεκτη η συναυλία του ΡΕΒ. Θα προτιμούσε να έλεγες ότι κατά τη γνώμη τους είναι απαράδεκτη. Και να μην περιλάβεις ότι όντως είναι απαράδεκτη, γιατί για κάποιους ήταν πολύ παραδεκτή και πολύ πετυχημένη, έτσι.
2: Εγώ δεν εξετάζω τη συναυλία. Εγώ το θέμα μου το ΡΕΜΟ ήτανε καθαρά ο Μέγας Αλέξανδρος. Η συναυλία καλά την έκανε, δικαίωμά του. Όσοι πήγανε και τον άκουσαν και περάσανε καλά, πολύ ωραία και εντάξει. Για μένα το κομμάτι τη συναυλία είναι μόνο ο Αλέξανδρος.
3: Εγώ ότι πολλοί που, οπωσδήποτε πολλοί που πήγαν, ήταν σύντομοι και για το βέβαιο. Γιατί αλλιώς και την αντίδρασή του θα έδειξε ότι δεν συμφωνούσαν. Από αυτή την άποψη λέω ότι ήταν πολύ πετυχημένοι. Είναι ένας καταξιωμένος και επίσης το σκεπτικό του έξι που του μετέδωσε. Ήταν όπως είναι σύντομοσιολογικά, ο ΡΕΜΟΣ ευθύνεται για τους θανάτους των τριών και να μην είναι ο μόνος καλλιτέχνης. Έτσι πως το έθεσε.
2: Έτσι όπως το κατάλαβες εσύ. Εγώ το έθεσα πάρα πολύ σωστά. Εσύ μπορεί να το κατάλαβες διαφορετικά. Θες να σου πω κάτι? Ότι ο ΡΕΜΟΣ είναι το πρόσωπο.
3: Ότι ήταν ο ΡΕΜΟΣ πίσω από το θάνατο.
2: Βλέπεις λοιπόν τι κατάλαβες εσύ. Αυτό σου είπα εγώ.
3: Για πες.
2: Λέω ότι στους δύο θανάτους το όνομα το οποίο συνδέεται με αυτό, έτσι, δηλαδή κυρίαρχο θέμα στην υπόθεση Παντελίδη, ήταν το αυτοκίνητο που ήταν του ΡΕΜΟΥ.
3: Okay.
2: Τι οκ. Okay. Δεν είναι έτσι.
3: Okay,
2: δεν είναι έτσι.
3: Ναι,
2: το οκ okay, όμως το λες το οκ okay για να το πεις. Είναι έτσι ή δεν okay. Είναι. Να πάμε τώρα στην πραγματικότητα.
3: Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Δεν είναι.
2: Τότε που είναι, ποια είναι η αμφισβήτησή σου τότε? Πού είναι η διαφωνία σου, μάλλον?
3: Ότι αφεντός δεν χρειάζεται εκνευριζόμενο.
2: Δεν είναι εκνευριζόμενο. Λες πράγματα όμως και βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα. Εγώ σου είπα ότι το όνομα του ΡΕΜΟΥ εμπλέκεται σε εισαγωγικά και στις δύο φάσεις θανάτων των δύο καλλιτεχνών. Δηλαδή, ήταν υπόθεση του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αυτά, πεθαίνει ο Μαζονάκης και αυτός. Δεν τον ενδιέφερε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δεν είπε κάτι.
3: Και είπες ότι και στα τρία γεγονότα αυτή, είπες και για τον Καρά. Ότι
2: καλά, τώρα εσύ έκανες το δικό σου συνδυασμό με γεια σου, με χαρά σου. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ούτε μπορώ να διάσω το δικό μου το κεφάλαιο και εμείς το δικό σου. Έχεις την άποψή σου, τη σέβομαι μέχρι εκεί.
3: Εγώ ήθελα μια διευκρίνηση.
2: Διευκρίνηση, την έχεις όμως. Την έχεις. Ωραία.
3: Άρα λοιπόν δεν έχεις κάτι συλλογικό κατά το ΡΕΜΟ.
2: Με το ΡΕΜΟ δεν έχω τίποτα, ρε φίλε. Μου είναι αδιάφορος. Σαν καλλιτέχνης μου είναι αδιάφορος. Εσένα μπορεί να είναι λατρεία σου, εμένα μου είναι αδιάφορος.
3: Ναι, και για μένα δεν ήταν άνθρωπος ο άλλος που πέθανε. Άσχετο που πέθανε, για μένα είναι ένας συνάρτητος.
1: Ρε φίλε, εσύ τώρα ήρθες να βγεις να υποστηρίξεις το Ρέμο.

0: Μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω κάτι ούτε με το μαζονάκι, ρε φίλε.
1: Να αναφέρεται όλη τη μέρα. Ούτε καν.
0: Εντάξει, άμα σου είναι ωραία. Εσύ είσαι ο παδός του Ρέμου τώρα από ό,τι φαντάζομαι.
1: Τακέτη που πρότυπο της κοινωνίας της
0: φοράς
1: που φάνει.
0: Ποιος?
1: Ο συγχωρεμένος που συγχωρέθηκε τώρα δεν έχει απαντή.
0: Ότι ήταν, τι ήταν, δεν κατάλαβα, ήτανε.
1: Όταν βλέπεις μια μασούρα στη σκηνή να κουνέται με όλο κατουράκι, θα κάνει, εντάξει, άμα χαίρονται με αυτούς.
0: Αυτοί που, αυτοί που πηγαίνουν σε αυτά τα σοου πηγαίνουν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, προφανώς.
1: Εκεί που σε παραδέχουμε ήταν το σωστό που είπες, ότι κάποιοι έστειλαν το μπαζουνάκι εκεί και δεν ήταν ούτε εγώ ούτε εσύ.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Όταν διαφήμισαν αυτό το διχάλημα της πέρυσης, έτσι, ήταν κάποια σπουδαία πρόσωπα εκεί. Δεν έβλεπαν αν αυτοί έχουν...
0: Ο κόσμος, ναι, σωστό, σωστή επισήμαση, αλλά θα πρέπει, φαντάζομαι, να ξέρεις, γιατί ζεις εδώ προφανώς, ότι ο κόσμος επηρεάζεται από αυτά τα πρόσωπα και πηγαίνει σαν το πρόβατο στη σφαγή. Ενώ ξέρει ότι θα τον σφάξει, αυτό πηγαίνει. Τι να σου πω εγώ τώρα παραπάνω.
1: Γιατί θα πει ένας, εγώ πήγα, βρήκα την υγειά μου,
0: μπράβο.
1: Και δεν μιλάμε στους περιπτεράδες και...
0: Όχι, όχι, μα...
1: Έτσι.
0: Με το που πήγαινες άφηνες με τα κοζάρικο.
1: Του δικού τους.
0: Ακριβώς, το δικό τους βεληνικές και τσέπη. Όταν πήγαινες σε πρώτη επίσκεψη 300 ευρώ, τι περιμένεις?
1: Αυτοί που πήγαιναν και λένε, α, και πέντα μου έτυχε τώρα εκείνο, και πέντα μου έτυχε το άλλο. Σώπα καλέ, με το θόρυσε πήγαν.
0: Έλατε.
1: Όταν έφυγε στα 6.000 και τα 10.000 καλά ήταν.
0: Τα έχουν για να τα δώσουν. Τα έχουν, δεν είναι από το υστέρημά τους.
1: Εντάξει. Και αφού έχουν πατριοδοξία να ζήσουν τα πάντα.
0: Τώρα, κλείνοντας μεταξύ μας, σ' αρέσει ο Ρέμος?
1: Ναι, τα τραγούδια του Ρέμου αρέσουν. Σαν άνθρωπο δεν μπορώ να το πω.
0: Όχι, βρε, δεν μας ενδιαφέρει σαν άνθρωπο. Άλλωστε, τα τραγούδια του Ρέμου σ' αρέσουν, ας πούμε. Σ' αρέσει. Εντάξει, ωραία. Οκ, ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει, καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ, έχει και ο παδού ο Ρέμο, ρε, δεν τον περίμενα ειλικρινά.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
2: Όλα καλά. Ακούγαμε τώρα αυτά με το Ρέμο και προβληματιστήκαμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Ήτανε πολύ φλέγον θέμα.
0: Είναι από τα βασικά θέματα, να ξέρεις.
2: Το σημερινό φλέγον θέμα ποιο είναι, η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη?
0: Όχι.
2: Παίζει πολύ τελευταία γι' αυτό.
0: Σήμερα βγήκε, ρε.
2: Τι γίνεται με την ακροδεξιά στην Ευρώπη, ένας χαμός. Γαλλίες, Γερμανίες.
0: Εγώ δεν πιστεύω
2: το
0: ότι...
2: Το μεσημέρι άκουγα Μετρόπολης και ναι. Βγαίνανε πιτσιρικάδες και έλεγαν εγώ θα ψηφίσω Ηλία.
0: Έχει πάρα πολύ κόσμο που θα ψηφίσει Ηλία, είναι αλήθεια αυτό.
2: Ειδικότερα
0: το λέει μάλλον. Το λέει, πρόσεξε, άλλο τι λέει και άλλο τι κάνει, έτσι.
2: Καλά, βέβαια. Αλλά λέει γενικότερα ότι οι νέοι τον ψηφίζουν, τον στηρίζουν.
0: Τον ψηφίζουν, ναι, είναι στο κομμάτι 25-35 περισσότερο.
2: Ναι. Γενικότερα πιο πολύ αυτό.
0: Ναι, το κομμάτι
2: τώρα
0: αυτό.
2: Πριν με το θέμα του Ρέμου, πού ναι. Ανακατεύεται ο Ρέμος με το μαζονάκι, δεν μπορούσα να καταλάβω κι εγώ.
0: Λέμε, γιατί ρε παιδί μου, ότι το πρόσωπο, λέμε ότι το πρόσωπο το οποίο ήταν κυρίαρχο των ημερών ήταν ο Ρέμος, ναι. Έτσι την περασμένη εβδομάδα τουλάχιστον, για το θέμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και τον Μέγα Αλέξανδρο, η συναυλία δεν έδωσε σημασία κανένα. Το θέμα ναι. Δηλαδή που ενέκυψε ήταν αυτό το κομμάτι τη διαχείριση. Του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του τρόπου το που καλύφθηκε το μνημείο. Αυτό. Από εκεί πέρα για την εκδήλωση ούτε ούτε άλλως ήταν προγραμματισμένη κτλ. Κτλ. Πεθαίνει ο Μαζονάκης.
2: Ναι, ναι.
0: Πεθαίνει ο Μαζονάκης και γίνεται μια ταύτιση και λέει, όταν πέθανε ο Παντελίδης. Τώρα αυτά ξέρει, είναι η συνωμοσιολογία. Όταν
2: καλά, ναι.
0: Πέθανε ο Παντελίδης, που εκεί δεν υπάρχει συνωμοσιολογία, εκεί υπάρχει η πραγματικότητα. Το αυτοκίνητο του Παντελίδη ήταν του Μερέμου. Το είχε ο Ρέμος, ξέρω εγώ, το είχε νοικιάσει, το είχε κάνει το θεσμό.
2: Ναι.
0: Καθεξής. Και τώρα, ας πούμε, ενώ θα μπορούσε ο Ρέμος προς ένδειξη καλής θέλησης απέναντι στο Μαζονάκι να μην κάνει συναυλία, να την αναβάλει, δεν την έκανε κανονικά, όμορφα και ωραία, όπως και άλλοι καλλιτέχνες, βέβαια, και να μην αδικήσουμε τον Ρέμο. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να συνδυαστεί κάπως έτσι, δηλαδή αυτή η αδιαφορία η οποία υπήρξε κτλ. Στην περίπτωση του Παντελίδη, τα μαγαζιά κλείσανε για μια εβδομάδα. Κάποιοι που το ξεχνάει ο κόσμος αυτό, έτσι. Δεν δούλεψαν μια εβδομάδα τα μαγαζιά. Ναι. Εδώ σαν να μην συνέβη ναι. Τίποτα. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό συγκνέκρινε ο κόσμος. Δηλαδή, το μόνο που άκουσα ότι ανέβαλε την συναυλία του ήταν ο Οικονομόπουλος. Αν θυμάμαι καλά.
2: Και άλλοι, και νομίζω και άλλοι.
0: Και άλλοι, ναι, και άλλοι. Αυτό που άκουσα εγώ σου είπα τώρα. Αυτό που διάβασα κιόλας.
2: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα τώρα, ο καθένας μπορεί να σκέφτεται και να λέει ό,τι θέλει. Και η Πάολα, και η Πάολα νομίζω. Ναι, τώρα μου λέει
2: και η Πάολα. Ναι, ναι. Σε 2-3 εβδομάδες θα τα έχουν ξεχάσει κιόλας.
0: Όλοι γίνεται έτσι. Όλοι. Ένα... Εντάξει, το...
2: ναι. Εγώ τώρα, σε αυτό τώρα είμαστε δύο νέοι, 25 χρονών μέσα στο αμάξι.
0: Ναι.
2: Πάμε να βγούμε τη βόλτα μας και θέλουμε λίγο, σαν εσένα που είσαι μεγαλύτερος και μέσα στα πράγματα, να μας δώσεις τα φώτα σου.
0: Για πες.
2: Μέσα στα πράγματα ενώ ότι ακούς τον κόσμο, χρόνια
0: ναι, ναι,
2: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα τι κάνουμε, βλέπουμε τις τιμές στα καύσιμα 2,21. Το νίκη δεν βγαίνει, το ένα δεν βγαίνει, το άλλο δεν βγαίνει. Την κοπανάμε ή καθόμαστε.
0: Φεύγεις, όποιος έφυγε σώθηκε, τα πάμε αυτά.
2: Έτσι λες, ε.
0: Όποιος έφυγε σώθηκε. Αρκεί και εκεί που δηλαδή θα πας.
2: Τώρα έβλεπα ότι τα καύσιμα 2,20 κάτι, 2,13, 39 κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνουν τα κουκιά τέλος του μήνα.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω την επιφάνειά σου, δηλαδή λέγοντας οικογενειακά, πόσο μπορείς να στηριχτείς.
2: Δεν είμαι φτωχαδάκι, ας το πούμε. Δεν είμαι από τη, ούτε. Δόξα τω Θεώ, έχω το σπίτι μου, τα αυτά μου, το ένα μου, το άλλο μου, αλλά δεν μου αρκούνε, ρε παιδί μου.
0: Δεν σου
2: για αρκούν. Να κάνεις το κάτι παραπάνω, δεν μπορείς να το κάνεις εδώ.
0: Έχεις κάποιο πτυχίο, έχεις κάτι, ας πούμε, ή είσαι έτσι ελεύθερος
2: επαγγελματίας. Πτυχίο έχω και αριστούχος από το σχολείο.
0: Αν επιτρέπετε, τι πτυχίο έχεις.
2: Διοίκηση επιχειρήσεων, πολύ γενικό.
0: Ωραία. Εγώ το λέμε για ακαδημαϊκά, έτσι. Για μένα,
2: ναι,
0: προσωπικά
2: ναι.
0: Για μένα, εάν θέλεις και δεν έχεις πρόβλημα εδώ επιβίωσης και διαβίωσης, την κοπανάς.
2: Όχι, έξω. Δεν έχω.
0: Επιβίωση, ναι. Αν δεν έχεις, μένεις εδώ και κάνεις υπομονή. Και ο ουρανός θα γίνει κάποια στιγμή πιο γαλανός, αν τον προλάβουμε.
2: Μακάρι, εντάξει. Μακάρι, δεν αντιλέγω.
0: Αλλά αν δεν έχετε, την κοπανάτε χτες. Για να σωθείτε κιόλας.
2: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
3: Πού πάμε.
2: Πού πάμε στην
0: Ευρώπη. Φάμπρικα, έξω, εξωτερικό, όπου μπορείς. Αμερική, Αγγλία, Γερμανία.
2: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Ποιο.
2: Ότι βλέπω και τον μπαμπά μου, ας πούμε, και το θειό μου που τώρα είναι 55-57, που όταν έσκασε η κρίση το 2008-2009, ξέρεις και αυτοί οι επιχειρηματίες πήγαιναν όλα καλά.
0: Ναι.
2: Έγινε το μεγάλο το μπαμ. Mm-hmm. Και αυτοί στα καλύτερα χρόνια τους εκεί, που πιστεύω τα καλύτερα χρόνια ενός άντρα είναι 30-40-35, εκεί είναι η πιο ηλικία που κάνεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου και τα λοιπά, ευθύνες.
0: Ναι. Ναι.
2: Έσκασε η κρίση. Και τους φύγει μια 15ετία, 20ετία τρένο.
0: Έμεινε στάσιμος.
2: Άσηκε, ο μπαμπάς μου και ο θείος μου μείνανε στάσιμοι, το αντέξανε. Άλλοι πεθάναν, άλλοι βγάλαν καρκίνο, άλλοι
0: έχουν στεναχώρια, βέβαια.
2: Λες, ρισκάρεις ή δεν ρισκάρεις.
0: Το ρισκάρεις, το ρισκάρεις.
2: Το ρισκάρεις,
0: εσύ εδώ έχεις και μια πισινή, εδώ που τα λέμε. Άλλοι δεν έχουν καθόλου και φεύγουν. Φεύγουν οικογένειες. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα και πάρα και δικό μου προσωπικό φίλο, ρε παιδί μου, ο οποίο.
2: Όλοι οι φίλοι μας με μένα φύγανε.
0: Φύγανε και σωθήκανε.
2: Φύγανε και από καλά σπίτια. Από πανόραμα με το ένα με το άλλο, όλοι φύγανε στις Γερμανίες, στις Αμερικές, δεν κάθονται.
0: Τώρα δουλεύεις. Τώρα δουλεύεις.
2: Εγώ δουλεύω. Δουλεύω καθημερινά, βέβαια. Άρα. Από τα 18 μου έτη. Και παράλληλα σπούδαζα
0: κιόλα. Στου γονεί σου δουλεύει ή.
2: Στην οικογενειακή επιχείρηση. Ναι, που είναι και πιο δύσκολο, θεωρώ.
0: Ξέρω. Από το, να το ξέρω, το ξέρω.
2: Έχει πολλέ
0: έννοιες. Άσε. Έχει θέματα.
2: Αυτά.
0: Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και να προσέχετε.
2: Στήριξη στο μεγάλο ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Πάντα.
2: Το μεγάλο ΠΑΟΚ στήριξη στα εύκολα και στα δύσκολα.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Χαίρετε. Δεν ακούω, ρε, δεν ακούγεται.
4: Είναι.
0: Καλά.
4: Δημήτρης, οψηλά.
0: Καλώς ο Δημήτρη.
4: Ήθελα να σου πω το εξής.
0: Για πες.
4: Ο Άδωνης Τηλεοπόλης. Βελόπουλος Τηλεοπόλης. Νομίζω και ο Γιώργος ήταν ένα διάστημα.
0: Τι ήταν ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος.
4: Καρανταφέρης.
0: Α, αδιάφορος. Ο Γιώργος.
4: Να ήταν και αυτός.
0: Αυτός που θυσίσαι συγχωρέθηκε ή όχι, ο Σπύρος.
4: Όχι, ποιος... ρε, παλιά ήταν στο Λάος. Ρε, στο Λάος.
0: Το Λάος, ναι, βρε, εντάξει. Αυτός με τις μίζες, με τα ελικόπτερα, δεν λες.
4: Ναι. Δεν πήρε μίζες ο Γιώργος.
0: Δεν πήρε.
4: Ο Γιώργος ήταν πολύ καλός.
0: Ο Γιώργος είναι αυτός που ζήρε ή ο άλλος. Μπερδευόμαστε.
4: Δεν νομίζω
0: να. Είναι ο Σπύρος και ο Γιώργος. Ποιος ζει, ναι, ποιος πεθαίνει.
4: Ο Γιώργος δεν πέθανε. Ο Σπύρος δεν πέθανε.
0: Άρα ο Γιώργος ζει τότε.
4: Ναι.
0: Ο Σπύρος πέθανε. Ο Γιώργος ήταν που. Τέτοιο, πώς το λένε. Αυτός που, έχει το κανάλι, δεν λες.
4: Ναι.
0: Άρα αυτός είναι με τις μίζες και τα ελικόπτερα. Ρε. Τι, δεν είναι. Αλλά είναι έξω.
4: Ε?
0: Αν ήσουν Δημήτρη στη θέση του, θα ήσουν έξω.
3: Ο Γιώργος, ο Γιώργος δεν είχε υπογράψει τότε εκείνα τα χρόνια και είχε φύγει από την Βουλή.
0: Καλά, το θέμα μας είναι αυτό.
3: Όχι, το θέμα είναι ότι και ο Βορύδης που ήταν, ο Βορύδης ήταν στους Ανάρχες.
0: Τα Τσεκούρια.
3: Τα Τσεκούρια.
0: Επέμ και δεν σε μαζεύεται.
3: Όλοι τους είναι, ο άλλος τώρα πριν το ηχητικό που έβαλες ήταν πώς λένε, αυτοφοράκηδες. Ένας και ένας. Πιστεύω άμα πιάσουμε και μαζέψουμε από τη λαϊκή τους πολιτές, λαϊκαντίδες, 300-300 άτομα και τους βάλεις μέσα στη Βουλή, θα πάνε πολύ καλύτερα. Πασχάλη.
0: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα που μου έχει στείλει ένας φίλος εδώ, ο Θωμάς ο Μπουμπόναρης. Είναι στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, που λέει το εξής. Με πήρε, λέει, τηλέφωνο ένας φίλος από το εξωτερικό και με ρώτησε τι γίνεται με τα παράνομα ιατρία στην Ελλάδα λόγω των τελευταίων γεγονότων του θανάτου Μαζονάκη. Του απάντησα, αν θυμάται έναν που πουλούσε από την τηλεόραση τα νανογυλαίκα που ισχυριζόταν ότι θεραπεύουν την σκλήρυνση κατά πλάκας. Ναι, μου λέει, θυμάμαι. Είναι, λέει, φυλακή τώρα αυτός. Όχι, έγινε υπουργός υγείας. Αυτός θα τα ελέγξει. Τα παράκεντρα ιατρία. Για να καταλάβεις τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
3: Συγγνώμη, γιατί ο Άδωνης έλεγε ότι αυτό το γυλαίκο θεραπεύει σκλήρυνση κατά
0: πλάκας. Αισθάνομαι 15 κιλά ελαφρύτερος.
3: Για τα τρένα είναι.
0: Για τα τρένα ήταν αυτοί που αγοράζαν, αγόρι μου. Δεν ήταν γιατί κάτι άλλο. Για τα σκυλιά είναι, να πούμε. Τι μου λες τώρα. Καλό βράδυ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διάλειμμα. Για χαρά, Δημητρό. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Ναι. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προχωράμε. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamora@gmail.com. Η Γεωργία μας λέει από τη Γερμανία: έχει μεροκάματο για όλους. Πες στον κόσμο να βγάλει δίπλωμα Τετάρτης και φεύγει η Γερμανία και πιάνει την επόμενη ώρα δουλειά. Βασική προϋπόθεση είναι να θες να δουλέψεις, πρώτον. Δεύτερον, να θες να πάει να βγάλεις δίπλωμα, δεύτερον. Και τρίτον, να προσπαθήσεις να απογαλακτιστείς από την ελληνική οικογένεια. Είναι βασικά πράγματα, έτσι. Βρε τη Λατινοπούλου, κάνει τέτοια πράγματα, την πετάει η Νέα Δημοκρατία ή θα την σώσει. Η ολομέλεια, λέει, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την άρση ασυλίας της Ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου για τη χρήση πλαστών εγγράφων. Μάλιστα. Θα τη σώσει η Νέα Δημοκρατία, αφού δικό της παιδί είναι, δικό της κορίτσι. Καλησπέρα και στον Κέλσιο, καλησπέρα και στον κύριο Χρήστο. Τι έγινε, Χρήστο, εντάξει. Ο Μαζονάκης οδηγήθηκε στο συγκεκριμένο ιατρείο για ένα δίθεν θεραπευτικό λόγο, ενώ κάποιος γνώριζε ότι η διαδικασία μπορούσε να αποβεί μοιραία. Σε ποιον έστειλε τη φωτογραφία η ΓΑΚΑ, μήπως είχαν τελικά εντολή να τον καθαρίσουν? Πρέπει να μάθουμε που πήγε η φωτογραφία. Δεν μας το λες όμως. Δεν μας το λες όμως, κυρία μου. Να τα λέμε όλα, δεν τα λέμε τα μισά. Λοιπόν, πάμε στο ακροατήριο, μίστερ. Πάμε στο πρωτοφύλλο, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Είσαι καλά, δε.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Το ρέμο τον έκανε μάγκα ο φίλος μου ο Μάριος ο Παπαδάτος.
0: Ναι.
1: Το 1999, νομίζω το 2000, είχαν έρθει νωρίτερα αυτοί με τη Θεοδωρίδου στην Αθήνα και περιφερόντουσαν από εδώ και από εκεί, δεν τους έδινε κανείς σημασία. Και κάνει ο Μάριος, είχε τις θαλασσίες χάντρες στην παραλία. Πήγαινε τρένο το μαγαζί και κάνει δεύτερες χάντρες ασωμάτων στο Θησίο. Ήταν η εποχή, αν θυμάσαι, του Εισαγγελέα και της Χιλουδάκη.
0: Να, μάλιστα.
1: Και κάνει τις θαλασσίες χάντρες σε ένα παλιό εργοστάσιο εκεί στο ασωμάτων στο Θησίο, απέναντι από το σταθμό το ηλεκτρικό. Νατάσα Θεοδωρίδου, Ρέμος και Λάμπης Λιβγεράτος. Ήθελε να πάρει έναν άλλον στη θέση του Λιβγεράτου, έναν άλλον στη Θεσσαλονικιό, τον Χρυσοχοίδη. Αλλά εκείνος λέει, εγώ είμαι καλά εδώ, έχω τη βάρκα μου και ψαρεύω, δεν έρχομαι στην Αθήνα. Και έμεινε στάσιμος, έμεινε μεταξιστάς Θεός αυτός.
0: Ναι.
1: Εκεί τους έδωσε την όθηση ο φίλος μου Μάριος ο Παπαδάτος και γίνανε μάγκες και η Θεοδωρίδου και ο Αντώνης ο Ρέμος. Εγώ είχα πάει αρκετές φορές τότε και τους έβλεπα, δεν έκανε πολλά πράγματα. Ο Λιβγεράτος κράταγε το πρόγραμμα, αλλά οι γνωριμίες και το ταμπεραμέντο του Μάριου του Παπαδάτου γεμίζανε τις χάντρες. Από εκεί και μετά τους αρπάξαν κάτι συνθέτες και επειδή χρειαζόντουσαν μια γυναίκα και έναν άντρα, γιατί ήταν η εποχή που η νύχτα ήταν ελληματική σε ό,τι αφορά μια αντρική φωνή και μια γυναικεία, και κάνανε τη Θεοδωρίδου και το Ρέμο πρώτους μάγκες.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ιστορία του Ρέμου και της Θεοδωρίου.
0: Εγώ θυμάμαι εδώ είχαμε ένα μαγαζί, λεγόταν Αβαντάζ. Ήταν στην Αγίου Δημητρίου απέναντι από το τουρκικό
1: ποτσίμα. Αγουστά το είχα, αγουστά.
0: Ναι. Λοιπόν, εκεί πρωτοεμφανιστήκανε πρόσωπα όπως ο Τζίπολ, ο Γιώργος Πολυχρονίου, είχε έρθει εκεί και παρακολουθούσε το Ρέμο από τότε. Παρακολουθούσαν και την Θεοδωρίδου την Ατάσα. Όπως και η Μαρινέλα είχε έρθει εγκόγνητο εδώ και συναντηθήκανε σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο, τώρα δεν θα πω λεπτομέρειες. Δεν ήταν τυχαίο που ο Ρέμος κατέβηκε και κάτω και άρεσε και κατευθείαν κούμποσε στο jet set της Αθήνας.
1: Δεν έτσι. Άρεσε ρε φίλε Πασχάλη.
0: Άλλο αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Τραβιόταν από εδώ και από εκεί, μου κανείς δεν τους έδινε σημασία.
0: Και όμως
1: Ρέμος είδες. Και Θεοδωρίδες, ναι. Ρέμος και Θεοδωρίδες, ξέρεις πως έχει Αθήνα. Φορτηγά. Απλά έτυχε εκείνη την εποχή ο Μάριος.
0: Αυτό λέμε, εκμεταλλευτήκαν το timing, ρε εσύ.
1: Έτσι και τους φόρτωσε τις θαλασσίες χάντρες. Γιατί οι χάντρες, ναι, όπου και να ανοίγαν, γινόταν πανικός. Ναι.
0: Και εδώ το ίδιο, οι χάντρες που είχαμε εδώ πέρα, χαμός γινόταν.
1: Έτσι, γινόταν πανικός. Σκάει και η περίπτωση της Αγγελέα με τη Χιλουδάκη, να όλα τα συνεργεία, να όλες οι τηλεοράσεις.
0: Ακριβώς.
1: Να γιορέμος με τη Θεοδωρή του πρώτε φίρμε.
0: Βέβαια,
1: εκείνη την εποχή, άμα τους έβλεπες, έλεγες. Παιδιά για delivery είναι, δεν κάνανε. Τώρα δεν έχουν σχέση.
0: Τώρα όμως.
1: Έχουν φτιαχτεί, έχουν μαγειγιαριστεί, έχουν γίνει θεοί.
0: Έτσι.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήρα για άλλο θέμα.
0: Για πες.
1: Ο Τζαβάρας, φίλε, ναι, σωστά τα είπε.
0: Ναι.
1: Μόνο που όλα αυτά που είπε είναι ακριβώς αυτονόητα. Το ότι πρέπει, φίλε Πασχάλη, να υπάρχουν έλεγχοι είναι το δομικό, έτσι δεν είναι?
0: 100%.
1: Το ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι είναι αυτό που δεν μας αφήνει όλος εμάς που γνωρίζουμε το πώς λειτουργεί η πατρίδα μας με το στόμα ανοιχτό. Κι άσε να λέει ο Βαραγιάννης το πρωί ό,τι θέλει.
0: Ε, καλά, εντάξει.
1: Τότε ένας άνθρωπος πέθανε μέσα σε ένα ανεξέλεγκτο συνεργείο υγείας, γιατί δεν είναι πρόκειτο για ιατρείο τώρα επεμβάσεων εκεί, αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Πυροδότησε όλο αυτό που βλέπουμε σήμερα. Αλλά οι τακτικές των κυβερνητικών αποφάσεων, φίλε, εδώ και 7 χρόνια, ξέρεις πόσους έχουν στείλει στην πλήρη κοινωνική διαγραφή? Αμέτρητους νοικοκυρέους, σπρώχνοντάς τους στην αυτοκτονία. Ρε φίλε, και εγώ σε ρωτάω, σε τι διαφέρει η περίπτωση του Μαζονάκη από τους νοικοκυρέους που πέσανε από τα μπαλκόνια? Διαφέρει σε κάτι? Σε τίποτα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι σε διαφορετικά σημεία, ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Ο θάνατος, φίλε Πασχάλη, δεν χρειάζεται προσκλητήριο. Σβήνει και ξεχρεώνει τα πάντα. Αλλά αυτό που συνέβαινε μάλλον εδώ και 3 μέρες με το θάνατο του Μαζονάκη είναι ασέβεια προς τον νεκρό και ταυτόχρονα, φίλε, μια απίστευτη ραδιοτηλεοπτική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου περιστατικού. Αδερφέ,
0: αδικός.
1: Όλη αυτή τη στιγμένη πηγολαμπίδα, φίλε Πασχάλη, με εντολή των ιδιοκτητών του Υπουργείου Εσωτερικών, των καναλαρχών δηλαδή, οι οποίοι έχουν δώσει εντολή στους απεσταλμένους τους να προσπαθούν με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη να προσανατολίσουν την κοινωνία έστω και εφήμερα από τα καθημερινά της προβλήματα, αποδεικνύει, ρε φίλε, τον άκρατο λαϊκισμό των ενημερωτικών μέσων. Ρε φίλε, μιλάμε για μια άλλη πολιτισμική και ενημερωτική δυστυχία, ρε φίλε. Πασχάλη, δεν γνωρίζω το πώς και το γιατί έφυγε από τη ζωή τόσο νέος ο τραγουδιστής ο Μαζονάκης. Αυτό όμως που σίγουρα γνωρίζω είναι το πόσο εύκολα, ρε φίλε, πλημμυρίζουμε με αγάπη και όμορφα λόγια όταν ο άλλος βρίσκεται πλέον, δεν βρίσκεται μάλλον πλέον δίπλα μας για να τα ακούσει και να ζεσταθεί η καρδιά του. Ίσως αυτή, φίλε Πασχάλη, να είναι η μεγαλύτερη ντροπή μας, ρε μαγκά. Να θυμόμαστε να γίνουμε άνθρωποι δηλαδή όταν είναι πια πολύ αργά. Γιατί όλοι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που εδώ και 2-3 μέρες μέσα από τα μικρόφωνά τους και τις κάμερές τους τον εκφιάζανε, φίλε, όταν ήταν στη ζωή τον παρουσιάζανε, ξέρεις πώς, σαν ζωντανό νεκρό, εχμάλωτο του εθισμού του, επί καθημερινής βάσεως, στα τηλεοπτικά τους προγράμματα. Δεν είναι κρίμα, ρε φίλε?
0: Είναι.
1: Να σε καλά, καλή εκπομπή.
0: Εγώ να σε καλά. Ο Λευγεράτος Παναγιώτη είχε γκέλ πρώτα απ' όλα στο γυναικείο πληθυσμό. Σε ένα μαγαζί, δηλαδή, 100 ατόμων, 90 γυναίκες πηγαίναν για τον Λευγεράτο. Τότε έσκιζε. Κανένας δεν θυμάται κανένα τραγούδι του, γιατί δεν πήγαιναν για τα τραγούδια, πήγαιναν για τον ίδιο. Το μπαμ και κάτω, ρε φίλε, τώρα πώς όλα και εμείς ένα μαγαζί με ένα μπαμ και κάτω. Και μετά ποιο τραγούδι λες? Το μπαμ και ήρθαμε. Αγκούρια έχει. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σου, ρε Πασχάλη.
0: Γεια χαρά.
2: Πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλώς ήρθες. Κοντά στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ, γιατί δεν ακούγεσαι.
2: Βεβαίως, με ακούς τώρα, έτσι.
0: Λίγο δύσκολα γι' αυτό.
2: Εντάξει, λοιπόν, ζω στο εξωτερικό τα τελευταία.
0: Ναι.
2: Εγώ πήρα τηλέφωνο καθαρά για να περάσω ένα μήνυμα. Γιατί αυτό που μου αρέσει εσένα είναι ότι κάνεις μια εκπομπή η οποία χαρακτηρίζεται από κοινωνικότητα, από πολιτικά δεδομένα, από αθλητικά δεδομένα. Εσύ επιλέγεις την ποσότητα στα 3 δεδομένα.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Αλλά ποσότητα προκύψει.
2: Μοιράζεις πολύ ωραία την κάπουλα και παίρνεις το θέμα και το γυρίζεις γύρω-γύρω. Οπότε σου βγάλω τον κάπουλα πραγματικά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Τη πιάτσα που λέμε. Απλά αυτό που ήθελα να περάσω είναι το εξής. Σε ακούω πάρα πολύ προσεκτικά που αναφέρεις, είναι δύσκολα τα δεδομένα, ειδικά τα οικονομικά στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνομαι. Εγώ έχω μία άποψη η οποία λέει το εξής. Και αν θέλεις μπορεί να κάνουμε και ένα διάλογο με δράση αντίδραση. Όλα είναι θέμα επιχειρηματικού ρίσκου. Και θα σου εξηγήσω κάτι. Ηλικιακά είμαι 53. Από τα 47 ζω στο εξωτερικό. Πριν τα 47 δούλευα σε ιδιωτική επιχείρηση, σε retail, σε λιανική. Ναι. Πραγματικά η ζωή μου ήταν μέσα 4 τείχους.
0: Γερμανία είσαι τώρα, πού είσαι τώρα?
2: Όχι, είμαι στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο.
2: Είμαι στην Κύπρο. Άρα σε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
2: Ήμουν λοιπόν πριν τα 47 στην Ελλάδα κανονικά σε επιχείρηση, σε ιδιωτικό τομέα. Είχα μια δικούσα καταστήματα τα οποία ήταν 50-60 άτομα. Όλοι μου λέγανε μην κάνεις αυτό, μην πάρεις αυτό το κατάστημα, είναι επικίνδυνο. Όχι, θα το πάρω, θα πάρω το ρίσκο, γιατί πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω στην ομάδα και. Έσκασε λοιπόν η ώρα της Κύπρου. Βγαίνω λοιπόν, πηγαίνω στην Κύπρο. Όταν πήγα στην Κύπρο, διάβασα κάποια δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με ευρωπαϊκούς νόμους. Και είδα λοιπόν ένα νόμο, ο οποίος λέω θα το βάλω, θα τον σκίσω τον νόμο και θα πάω λοιπόν στην επόμενη μέρα. Ποιος ήταν αυτός ο νόμος? Άμα καθίσεις λοιπόν, αν το ξέρεις αυτό, σε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ξένος αλλοδαπός και καθίσεις 5 χρόνια συναπτά, είτε είναι Γερμανία, Ιταλία, ο κινητός όπως
0: θέλεις,
2: όταν γυρίσεις για τα επόμενα τα 7 χρόνια θα έχεις απαλλαγή στο εισόδημά σου 50% στο φόρο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που βγάζει 20.000 εισόδημα θα φορολογείται για τα 10.000. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα, πήγα και είπα, στην Ελλάδα την κατέκτησα στο κομμάτι που μπορούσα. Πήγα στο εξωτερικό, δύσκολα στην αρχή, αρκετά δύσκολα, με καλές οικονομικές συνθήκες, γιατί πήγα σαν έμπειρος στη διάτροφη που κάνω, αλλά μην χρειαζόταν επιχείρηση. Έκανα λοιπόν ό,τι έκανα και γυρίζω στα 53 μου πίσω και μέχρι τα 60, άρα λίγο πριν χτυπήσουμε το καμπανάκι της σύνταξης, 7 χρόνια με απαλλαγή φόρου 50%. Ποιο είναι το μήνυμα αυτό να περάσω? Στη ζωή μας όλα είναι ένα επιχειρηματικό ρίσκο. Όσο πιο μικρός είναι κάποιος, τόσο πιο μεγάλα ρίσκα μπορεί να πάρει, καθαρά με σκοπό να μπορεί να επηρεάσει όταν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που περιμένει. Και το ανάποδο θα μεγαλώνεις. Όλα είναι θέμα ρίσκα. Αυτό που σου είπα με τον νόμο, κάποιοι που ζουν στο εξωτερικό που είναι πάρα πολύ στους ακούνε, ας το ψάξουν. Ας το ψάξουν. Είναι πρακτικά. Θα επιστρέψω πίσω, γυρνώντας στην Ελλάδα, με ευρωπαϊκό μισθό. Και πάω λοιπόν στην κουβέντα του πολύ καλού παιδιού που είχε πριν από κάνα μισάωρο, ένα πιστεύω 25-30 χρονών.
0: Τα πιτσιρίκια, ναι.
2: Να μείνω να φύγω. Τι σου λέγε, να μείνω να φύγω. Εσύ λες, αν το έχει καλά το βαζοζίν, κάτσε. Σωστό. Με βρίσκει σύμφωνο σε αυτό το οποίο λες.
0: Ναι.
2: Απλά και μόνο εγώ σου λέω, όλα είναι θέμα ρίσκου.
0: Αν θέλει και το παιδί, ρε παιδί μου, σου λέει εντάξει, εφόσον. Εγώ θα τον λέγα το εξής, γιατί μπορεί να μας ακούει κιόλας. Εφόσον εδώ έχεις, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο εξασφαλισμένη την παραμονή σου, μπορείς να κάνεις το ρίσκο της ζωής σου, αυτό που θες να κάνεις, αυτό που πιστεύεις πραγματικά, αυτό που θες να διεκδικήσεις. Και αν αποτύχεις, οι γονείς περιμένουν. Αφού είναι και μικρός ηλικία, μπορεί το ρίσκο να το πάρει αυτό που λες.
2: Έτσι. Σωστό. Γι' αυτό λέμε μικρός, μεγάλο ρίσκο. Ναι. Μεγάλος, μικρά ρίσκο. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτή είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη την επόμενη μέρα. Χάρηκα πολύ για το χρόνο.
0: Να είσαι καλά, και εγώ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά, φίλε.
0: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
3: Εμπρός.
0: Και πρόλογο Μητρός.
3: Γεια, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
3: Τι κάνεις, Πασχαλή?
0: Καλά.
3: Μπράβο σου.
0: Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, να σου πω λίγο
0: ναι.
3: για τη συγκέντρωση εκεί στην Καμάρα που είπες. Ξεκινήσουμε από εκεί λίγο. Εγώ κάτσα και άκουσα αυτές τις δύο κοπέλες, ας πούμε, που είναι στο βίντεο που δείχνουν, που μιλάνε, και εντυπωσιάστηκα τις δημοκρατικές τους θέσεις. Δηλαδή λέμε όχι σε οτιδήποτε ακροδεξιό, ας πούμε, όχι στην πολιτική, όχι στη δουλειά, στο γραφείο και σε οποιαδήποτε δουλειά, όχι στις σχολές, όχι στα πανεπιστήμια, όχι στο σχολείο. Έτσι, δημοκρατικότατο, δημοκρατικότητα τοποθέτηση, ας πούμε. Απέναντι στο φασισμό.
0: Ναι.
3: Απέναντι στο φασισμό απαντάμε με φασισμό. Δηλαδή επειδή εσύ είσαι ακροδεξιός...
0: Εγώ θα γίνω ακροαριστερός.
3: Ναι, όχι, δεν θα είσαι πουθενά, δεν σου επιτρέπω
0: ναι.
3: να έχεις αυτή την πολιτική, ας πούμε, αντίληψη. Άρα ναι. δεν θα ζεις πουθενά, ούτε στη δουλειά, ούτε στο σχολείο, ούτε στο πανεπιστήμιο, ούτε πουθενά. Εξαιρετική τοποθέτηση. Της κοπέλας που με κέρδισε, πιστεύω, ναι. Τώρα προχωράω.
0: Θα ζητήσεις, εγώ. Δηλαδή, άμα τη δεις στον δρόμο, θα ζητήσεις αυτόγραφο.
3: Εννοείται.
0: Άμπραβο.
3: Εννοείται. Θέλω να αποθεώσω λίγο το Μιχάλη το Χρυσοχοίδη, ο οποίος γεμάτος απορία, ας πούμε, είπε ότι εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη όσον αφορά τον Ριζάη που δεν γύρισε στη φυλακή. Και υποπτεύεται, λέει, μια βοήθεια εκ των έσω.
0: Ας το καλό, να πέσει από τα σύννεφα.
3: Κάπου στο σοφρο... Δηλαδή δεν του έκανε, ας πούμε, κλικ στο κεφάλι ότι ρε φίλε αυτός έχει αποδράσει μια-δυο φορές με ελικόπτερο, με ντρόουν. Με αερόστατο, ας πούμε.
0: Δεν ήξερε. Δεν ήξερε, Μιχάλη, δεν ήξερε.
3: Είναι βαρυπινίτης και εσείς συνεχίζετε, ας πούμε, το σύστημα να του δίνει άδειες, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν ήξερε. Δεν ήξερε όμως. Τώρα το μάθε. Όχι, δεν ήξερε γενικά για αυτό που λες τώρα και τώρα το μάθε.
3: Ακούει την εκπομπή, καλά κάνει.
0: Ναι.
3: Χαιρετίζω μετά, Μιχάλη. Άλλη φορά λίγο να ξέρεις ότι τέτοιες βαρυπνίδες που έχουν αποδράσει με οτιδήποτε μπορεί να
0: φανταστεί. Ό,τι ώρα θέλει μπαίνει, ό,τι ώρα θέλει βγαίνει, φίλε, να σου πω.
3: Ναι, φίλε, εντάξει, τραγικό.
0: Είναι.
3: Επίσης, μια απορία έχω από αυτούς όλους που βγάζουν τις κοσμοπλημμύρες που γίνονται, ας πούμε. Δηλαδή, του Ρέμου τώρα είχε. Εγώ δεν θα σχολιάσω, γιατί αυτά είναι καθαρά θέμα πώς το βλέπω ο καθένας. Ας πούμε, εμένα μ' άφησε αδιάφορο. Και η μία άποψη και η άλλη, δηλαδή δεν πήρα θέση πουθενά. Αυτό που με εκπλήσει είναι πώς βγάζουν αμέσως αυτούς που συμμετέχουν, δηλαδή τα άτομα, το βάλανε ότι είχε γύρω από το άγαμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου 5 ο ΆΚΑ. Δηλαδή επειδή ήμουνα στους Μετάλλικα, από ό,τι ξέρεις, ας πούμε.
0: Ναι, ξέρω, ξέρω.
3: Και είχε, δηλαδή φαντάσου, άντε, οι Μετάλλικα είχαν 90.000 κόσμο, αυτό είχε 4 φορές τον κόσμο που είχε το ΆΚΑ γεμάτο.
0: Ναι,
3: το χώρισαν όλο αυτό εκεί, δεν ξέρω. Όταν στη συγκέντρωση για τη Μακεδονία, που ήμουνα κι εγώ εκεί, που είχε κόσμο από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, ρε φίλε, εκεί μας βγάλαν 56.125, ας πούμε.
0: Και 125 είναι το πρόβλημα, όχι 56.000, να ξέρεις.
3: Τραγικό. Και κλείνω το σοβαρότερο, το άφησα για το τέλος. Θέλω λίγο να συνεχίσω από τον προχθεσινό μου έτσι μονόλογο που έκανα σχετικά με το Μαζονάκι.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω τώρα γιατί το κάνεις αυτό και εντάξει, είναι λίγο, ρε παιδί μου, έτσι κεντρίζεις τον κόσμο με αυτό τις συνωμοσιολογίες και όλα αυτά, δηλαδή το γράμμα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία και όλα αυτά.
0: Δεν το είπα εγώ, το άκουσα το ηχητικό που βάλαμε.
3: Ορίστε.
0: Το ηχητικό του Μαζονάκη το άκουσες.
3: Το άκουσα, ναι.
0: Αυτό ο ίδιος του το λέει, το λέω εγώ.
3: Ο ίδιος το λέει, αλλά εσύ το ασπάζεις έτσι απλά, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή λες ψηλά ή ψέματα.
3: Πασχάλη,
0: έχει λόγο.
3: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Έχεις εσύ τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να γυρίσουμε το χρόνο, ξέρω εγώ, 2 μήνες πίσω. Θα πας να τον προστατεύσεις από τους Αμερικανούς ή από τις εξαρτήσεις του.
0: Δεν είπα εγώ αυτό. Άλλο το κομμάτι της ζωής του, της προσωπικής, στα οποία συμφωνούμε.
3: Άλλο, ρε,
0: αλλά στο κομμάτι αυτό, άλλο, το να επιμένεις τον Τρίφωνος, γιατί ο Τρίφωνος τα λέει αυτά. Ότι ξέρεις, δηλαδή, γιατί εγώ δεν μπορούσα να λέει να του κάνω τη συνέντευξη και αναγκάστηκα να πάω στην παραγωγή και να κάνω εκτός προγράμματος αυτό το κομμάτι. Το οποίο το παρουσιάσανε. Έτσι, δεν είναι κρυφό, δεν το βγάλαν τώρα. Εκ των υστέρων. Αυτό έγινε το 6 Ιουλίου.
3: Τι σημαίνουν δηλαδή ότι.
0: Δεν ξέρω, αυτό το ξέρουν, το ξέρει μόνο ο Μαζονάκης, το πήρε μαζί του. Και ενδεχομένως αυτό που γράφει και ένας φίλος εδώ.
3: Άκουσε με λίγο, Πασχαλή. Αυτό που θέλω να σε παρακαλέσω είναι να σταθείς λίγο περισσότερο στο θέμα των εξαρτήσεων που οδήγησαν τον Μαζονάκη, αλλά και τον άλλο τραγουδιστή που είπες, ας πούμε, το Παντελίδη. Έτσι. Δηλαδή, για μένα, εγώ την άποψή μου εκφράζω, δεν κρύβεται καμιά συνωμοσία από πίσω, έτσι. Και οι δύο, δυστυχώς, αγαπημένοι και οι δύο, για μένα, άσχετο ότι ακούω ροκ μουσική κτλ. Αλλά και οι δύο, ειδικά ο Παντελίδης, ας πούμε, ήταν για μένα, λέω, ό,τι πιο φωτεινό έχει βγάλει η Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια στη μουσική σκηνή.
0: Σιγάρε, σιγάρε, ποια 30 χρόνια. Ούτε 10 χρόνια έχει στη μουσική σκηνή, 30 χρόνια ζει. Σιγά μας πεις και κανένα 2 αιώνες τώρα.
3: Τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Έλα τώρα, εντάξει. Καταρχήν μιλούσε, δεν τραγουδούσε. Τώρα μην πάμε σε αυτό το κομμάτι. Τώρα μην μας γυρίζει τώρα. Αλλού την πλάκα τώρα. Τέλος πάντων, το γουστάρεις εσύ, τελείως.
3: Ευχαριστώ.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
3: Τέλος πάντων, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, για μένα δηλαδή υπήρξε κάποια θεωρία συνωμοσίας ότι κάποιος ήθελε να πεθάνει ο ένας ή ήθελε να πεθάνει ο άλλος. Και οι δύο φύγανε από τις εξαρτήσεις, Πασχάλη. Για μένα εκεί θα έπρεπε να επικεντρωθείς. Τώρα εσύ μπορείς να κάνεις φυσικά ό,τι θέλεις.
0: Επικεντρωθήκαμε, έχουμε επικεντρωθεί πολλές φορές, μην με αδικείς. Για το θέμα των εξαρτήσεων και αυτά εδώ πέρα.
3: Πολύ απαλά το πέρασες. Είναι τόσο σοβαρό.
0: Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι έπαιρνε ο Μαζονάκης. Είπα ευγενικά ότι η οικογένειά του, επειδή ήξερε και ήθελε να τον προστατεύσει, γι' αυτό τον στέλναν συνέχεια σε ψυχιατρία για να τον κλειδώνουν μέσα. Για να τον σταματήσουν. Και επειδή προφανώς δεν μπορούσαν να τον κάνουν ζάφτη, άρχισε από μόνος του να πηγαίνει. Προφανώς λέω εγώ τώρα, δεν μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα, να πηγαίνει σε παραϊατρικά στούντιο για να μπορεί να καθαρίζει το αίμα του από τις τοξίνες και όχι μόνο.
3: Και αυτό είναι απόρρια μιας μη καθαρής σκέψης.
0: Εξυπακούεται, ρε φίλε. Εξυπακούεται. Αφού είχε χαζέψει το τέλος αυτός.
3: Αυτά και αυτά να πούμε μέχρι τέλος της εβδομάδας, να υπενθυμίσω ότι το μεγάλη μας λευκή νύχτα που έχουμε το Σάββατο.
0: Περιμένουμε
3: όλο τον κόσμο. Λένε ότι θα έχει πάνω από 400.000 κόσμο, έτσι όπως θα βγάλουμε.
0: 500, μη σε πω.
3: Μπορεί, Πασχάλη μου.
0: Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
0: Γεια. Παρακαλώ.
4: Καλά, Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς στο γιατρό.
4: Λοιπόν, για τα εμβόλια το έχουμε ξαναπεί. Ότι υπάρχει ενδεχόμενο, ας πούμε, ο Μαζονάκης να πέθανε από εμβολιασμό. Αυτό δεν αποδεικνύεται ποτέ και πουθενά.
0: Ναι.
4: Εμείς όμως σαν ομπαστικοί γιατροί τι κάναμε σήμερα. Αρκετοί στη Θεσσαλονίκη και είπαμε για ποιο λόγο τα εμβόλια, όχι τα εμβόλια, για ποιο λόγο οι ασθενείς από το 21 και μετά δεν πηγαίνουν καλά όπως πηγαίνουν πρώτα. Και αποφαθήκαμε στο ότι φταίει ότι κάτι βάλανε, έχουν μολύνει το χώρο, αυτό λέγεται μίασμα στην ομπαστική. Και από τότε που είπαμε ότι μπορεί να είναι έτσι, τι κάναμε. Αρχίσαμε και δίναμε αντιμιασματικά φάρμακα. Ό,τι θαύματος πάνε πάρα πολύ καλά οι ασθενείς με αυτά τα φάρμακα.
0: Ναι.
4: Και που αποδεικνύεται ότι αυτοί οι βρωμιάριδες βάλανε, συγγνώμη για τη φράση, λοιπόν, βάλανε κάτι μέσα το οποίο μολύνανε το χώρο. Βέβαια αυτό δεν θα αποδειχθεί ποτέ, το υπογράφω αυτό, γιατί αυτοί έχουν, θα σου πει ότι νομικά για να αποδειχθεί αυτό πρέπει να υπάρχουν ντοκουμέντα. Δεν μπορεί να βρει κανείς ντοκουμέντα. Τώρα τα δικά μας τα περιστατικά, οι αποδείξεις κτλ. Είναι για εμάς, δεν είναι για αυτούς. Εγώ όμως καταθέτω αυτή την προσέγγιση. Ένα αυτό. Δεύτερο, αυτοί οι λεγόμενοι βιολογικοί παράγοντες είναι ένας εξοραϊσμός, μια λέξη εξοραϊστική που λέει τι. Το ακροτήριο καλής ελπίδας ονομάστηκε αυτό όπου γίνονται τα πιο πολλά ναυάγια στον κόσμο. Για να το εξοραίσουν το φωτοκροτήριο, έτσι το ονομάσαν, έτσι ονομάσαν τώρα και τους βιολογικούς παράγοντες. Είναι ό,τι πιο τοξικό για την ιατρική, έχουν μέσα μυθοτρεξάτη, ό,τι θες, έχουν ουσίες οι οποίες είναι πολύ τοξικές. Το ονομάσαν βιολογικούς παράγοντες, ακούει ο κόσμος βιολογικοί παράγοντες και λοιπόν αυτό είναι καλό. Δεν θα βγάλουμε άκρη, Πασχάλη, ποτέ. Δεν πρόκειται να νικήσει η τάξη που είναι από κάτω. Αυτοί θα νικούν συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, γιατρέ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη μας. Γεια σας.
5: Από το χωριό του πολιτισμού πλανά Χαλκιδική για να βάλουμε κάποια πράγματα.
0: Εσύ και ο Χαλίφης είστε. Οι μόνοι πολιτισμένοι, εμείς είμαστε πολίτες.
5: Λοιπόν, άκουσα λίγο.
0: Κουφώσιμο.
5: Ο Ρέμος ξεκίνησε από τα Καλύβια. Από το Λαγκαδά.
0: Ωραία. Εφού από εκεί είναι, από τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, το Κεμάλ το χωριό.
5: Ο Πάριος, όταν ήρθε στο Μπέρδο, στα Άστρα,
0: ναι.
5: Τον είδε ο Πάριος. Και στην Αθήνα κατέβηκε και όταν πήγε να πούμε στο Διογέννη με τον Πάρι. Κατάλαβες.
0: Ναι. Δεν ακούμπησε και έφυγε.
5: Λοιπόν, έμεινε εκεί.
0: Τι έμεινε εκεί, για να πάρει τσιγάρα. Αφού σε λέμε γύρισε πίσω.
5: Με τον Πάρι, ο Πάρι τον κατέβασε.
0: Καλά, που το κατέβασε δεν έχει σημασία το κατέβασε.
5: Ναι, ο Πάρι. Και σταματάς δεν τραγούδησε ποτέ. Ο Χρυσοχοίδης ήταν σταματάς.
0: Εγώ σου είπα εκεί συναντηθήκανε. Δεν σου είπα εγώ τραγούδησε εκεί πέρα.
5: Αλλά κάτω στην Αθήνα, θυμάμαι το Γιάννη τον Πάριο, ήμασταν συγκεκριμένα 40 εκείνη η μέρα και πήγε στα Άστρα και μου λέει θα έρθεις. Ο Πάριος μου είπε. Και για να ακούσει τώρα μου.
0: Ο Ρέμος μαζί με, στα Άστρα ήταν μαζί με τη Θεοδωρίδου, έτσι.
5: Ναι. Αλλά από εκεί τον άκουσε ο Πάριος. Γιατί
0: και ο Κουρκούλης ήταν μαζί τους. Και σιγά σιγά όταν έφευγε ένας από τα Άστρα.
5: Όχι, αυτή ήταν στο θέατρο, μην παίρνετε.
0: Μετά, στο περίμενε, μην βιάζεσαι τώρα. Εσύ δεν θυμάσαι γιατί είσαι και μεγάλος ηλικία. Ας εμάς που πηγαίναμε και βάζαμε τα λεφτά μας.
5: Ναι.
0: Μην μπερδεύεσαι.
5: Στο θέατρο ήταν ο Κουρκούλης με την Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Βρε εσύ, ανεβαίνανε, πηγαίνανε, η διαδρομή των καλλιτεχνών στη Θεσσαλονίκη ήταν στο οποιοδήποτε περιφερειακό μαγαζί, πηγαίναν στα Άστρα. Είναι πως λέμε, παίρνεις τα ένσημά σου και μετά πηγαίνανε σε ένα μαγαζί στην Αλυσίδα, πώς λεγόταν στην Πέτρου Σύνδικα, στην Αλυσίδα.
5: Αλυσίδα.
0: Όχι Αλυσίδα. Αλυσίδα ήταν
5: στις Χάντρες. Στις
0: Χάντρες, μπράβο. Εκεί δίναν τα διαπιστευτήριά τους.
5: Άρα θυμάμαι.
0: Θυμάσαι, πού και πού θυμάσαι.
5: Ναι.
0: Αυτό, αλλά ήμουν αυτό, ότι εντάξει, δεν είναι και τίποτα, να σου πω κάτι τώρα. Ναι, είναι και θέμα γούστου τώρα το τι ακούς.
5: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα σου λέω εγώ τι έγινε.
0: Οκ. Δεν θα σε αδικήσω. Πήγες στη συναυλία. Στη συναυλία πήγες.
5: Δεν σου είπα, όχι. Δεν σου είπα προχθές. Δεν πήγες.
0: Δεν το θυμόμανε.
5: Ναι, και στο τηλέφωνο δεν σου είπα.
0: Εντάξει, κάνε μας μήνυση.
5: Στο πήρα τηλέφωνο και γίνονται.
0: Στο Κόρους. Και στο Κόρους δούλεψε, βέβαια.
5: Στο Κόρους. Ο Χριστοχοίδης δούλεψε στο Κόρους.
0: Και ο Κρυσό.
5: Δεν πήγε, είχε ο Ρέμος στο Κόρους, σου λέω.
0: Πήγε σαν τέτοιο, σαν πελάτης.
5: Σαν πελάτης, ναι, που ήταν ο Χριστοχοίδης.
0: Ναι, ο Χριστοχοίδης.
5: Την αγάπη μου, καλό βράδυ.
0: Φιλιά, για χαρά. Παρακαλώ.
6: Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον να.
6: Ο Νίκος είμαι.
0: Γεια σου, Νίκο.
6: Λοιπόν, άκουσε με προσοχή σχετικά με αυτά τα εμβόλια. Αυτά τα εμβόλια ήταν άκρος επικίνδυνα. Ό,τι πιο επικίνδυνο ήταν για την ανθρωπότητα. Αυτά τα εμβόλια τα φτιάξανε για να, για να έχουν ναρκωμένο τον κόσμο, να τον έχουν εξαρτημένο. Για,
0: καλά, άστα αυτά. Πάμε σε κάτι πιο ουσιαστικό τώρα. Δεν είναι τώρα. Ναι, ναι. Είναι και τι είναι και τον κάνανε και τον. Ναι. Βγαίνεται δια της επιβολής. Αυτό και μόνο φτάνει, ναι, να φανταστείς οτιδήποτε.
6: Ναι. Έγιναν δια της επιβολής. Εγώ, επειδή είμαι άνω των 65 ετών, ναι, παρόλο που εγώ δεν ήθελα να κάνω τα εμβόλια, γιατί είμαι χαμηλό συνταξιούχος και έχω πολλές υποχρεώσεις στο σπίτι μου, λοιπόν, αναγκάστηκα να κάνω τα εμβόλια και, ναι, τα τρία. Ναι. Λοιπόν, γιατί φοβήθηκα ότι θα μου βάζανε 100 ευρώ πρόστιμο και με τα 100 ευρώ, από 550 ευρώ που ήταν η σύνταξη, θα πήγε 450 και θα ήταν κίνδυνος θάνατος. Δεν θα μπορούσα να, ούτε να φάω, ούτε να βοηθήσω το σπίτι μου κλπ. Κλπ. Mm. Λοιπόν, να μην τα λέμε αυτά στο αέρα. Και κάθε εμβόλιο που έκανα και τα τρία εμβόλια. Μπράβο. Κάθε εμβόλιο που έκανα, επί ένα μήνα αισθανόμουν ζάλι, δεν μπορούσα να περπατήσω και πόνο. Με πονούσε το μπράτσο. Το καταλαβαίνεις? Και το χέρι, ακόμα το αισθάνομαι έτσι μουδιασμένο εκεί στη παλάμη. Μετά από το 22 που ξεκινήσανε, το 21 το πρώτο εμβόλιο, 28 Δεκεμβρίου, στις 18 Ιανουαρίου το δεύτερο και κάπου τον Ιούλιο το τρίτο. Λοιπόν, και τα τρία εμβόλια που έκανα, κάθε φορά που έκανα το ένα εμβόλιο, επί ένα μήνα αισθανόμουν φοβερή ζαλάδα.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο μου. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Διαλυματέξ και επιστροφέξ.
7: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και εδώ συνεχίζουμε βεβαίως, υπενθυμίζοντας σας πάντοτε για τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5, ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com 23.10.90.90.90 στη διακριτική σε ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Παρακαλώ.
1: Πασχαλή.
0: Ναι.
1: Γιώργος από Χαλάνδρη, τι κάνεις?
0: Γεια σου ρε Γιώργη, καλά ρε φίλε.
1: Με πήγε ο Πυρώτης, πει δεν πήρα για κοινωνικά θέματα. Με πήγε ο Πυρώτης 30 χρόνια πίσω ο άτιμος.
0: Σε λάμπη Λιβιεράτο.
1: Ήμουν φοιτητής και δούλευε σε φοιτητής μου πόρτα.
0: Α.
1: Και ξέρεις τώρα πως είναι, καθημερινά
0: ναι.
1: Είναι με εμείς. Ήταν ένα καταπληκτικό μαγαζί, ήταν σαν πύργος, ένα εργοστάσιο, σαν πύργος, κάτω να καταλάβεις είχε 30 τραπέζια το πολύ, 25-30. Δεν πήγαινε κανένας για τους άλλους τους τρεις. Αν πήγαινε λίγο πήγαινε για το Λιβιεράτο όντως. Δεν κοιτούσε κανένας το μαγαζί. Δεν ήταν μπουζούκι, ήταν κλαμπ. Καταλάβεις. Δεν ξέρω, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη δεν είχε και μαγαζιά πολλά. Ναι. Εδώ είχε μερικά. Ήταν σαν κλαμπ τριόροφο, κάτω είχε πολύ λίγα τραπέζια και είχε εσωτερική σκάλα μεγάλη, οπότε και στους δύο ρόφους είχε μπαρ. Οπότε ήταν σαν κλαμπ, δηλαδή καθόντουσαν στις σκάλες ή στο μπαρ και μιλούσε ο κόσμος.
0: Α, ωραία, αυτό, κανένα. Ωραία.
1: Και, όντως έκανε λίγο λάμψη μόνο ο Λιβιεράτος. Δεν τους κοιτούσε κανένα. Δεν τους κοιτούσε με την έννοια, δεν πήγαιναν για αυτούς ή δικό σας κτλ. Ναι. Καμία σχέση. Ήταν ένα κλαμπ. Θεοδωρίδου ήταν ψηλοδιάφοροι τότε. Ένα τραγούδι νομίζω είχε από μια σειρά, κάτι τέτοιο. Εκεί του έμαθε να ντύνεται μάλιστα. Το είχε πει και συνέντευξη ο Ρέμος. Αν το θυμάσαι, το Ρέμος ήταν σαν να πήγαινε σε κηδεία. Φορούσε μαύρο, μαύρο κουστούμι και μαύρο πουκάμισο. Φορούσε και σκαραπίνι μαύρο. Εκεί τον έμαθε να ντύνεται. Και ήταν όντως το timing. Παρόμοιο μαγαζί, πιθανόν να το έχει ο ίδιο, γιατί είναι τέτοιο στυλ, είναι το Ρωμαίο. Δεν ξέρω αν το έχει πάει ποτέ στην Αθήνα.
0: Όχι.
1: Το Ρωμαίο ήταν δίπλα στο Ποσειδόνιο το παραλιακό.
0: Α, στο Ποσειδόνιο έχω πάει. Στο Ποσειδόνιο έχω πάει.
1: Το Ποσειδόνιο είναι μπουζούκια. Αυτό ήταν δίπλα ένα ανοιχτό μαγαζί, καλοκαιρινό, ήταν τύπου κλαμπ. Για χρόνια ήταν ο Δασκουλίδης Πυράκος ο δίδυμο. Κανείς δεν πήγαινε πάλι για αυτούς. Απλά έκανε γκέλ το μαγαζί που ήταν χαλαρό, είχε μεγάλο μπαρ και πήγαινε απλά να διασκεδάσει, δεν πήγαινε για τη φίρμα. Και από εκεί φαντάσου βγήκε όταν πήγαινε εγώ τότε φοιτητής, έβγαινε ο Τσαλίκης στις 3-4 το πρωί. Και αυτός λόγω timing, έτσι όπως το Ρέμο, λόγω του μαγαζιού, από εκεί έγινε και αυτός φίρμα. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο μαγαζί.
0: Το μαγαζί, μια και πήγες αυτό εδώ, αυτό που με εντυπωσίασε στην Αθήνα ήταν το Ρίμπας.
1: Δεν έχω πάει στο Ρίμπας.
0: Φίλε, με το κοχύλι, με το σκέπαστρο κοχύλι. Εκπληκτικό, εκπληκτικό, αμφιθεατρικό. Όπως το ακούς, αμφιθεατρικό. Δηλαδή δεν σε έκλεινε ποτέ κανένας. Χόρευες και επί τόπου, χόρευες και στην πίστα. Πάρα πολύ μεγάλο, τεράστιο.
1: Ναι, ναι. Αυτό πάλι ήταν τύπου μπουζούκι όμως.
0: Μπουζούκι, μπουζουκερί, ναι, ναι.
1: Αυτά τα μαγαζιά είχε και ένα σοκολονάκι τέτοιο, τριόροφο, μπουζούκια. Αλλά ήταν πάλι σαν κλαμπ, δεν πήγαινε κανένας για... Εντάξει, μετά ο Ρέμος όπου και έκανε δικτυώθηκε. Στο Αθηνών Αρένα, εντάξει, είναι ωραίο μαγαζί, γιατί έχω πάει και εκεί. Εντάξει, εκεί ήταν μπουζούκια μπουζούκια, αλλά ήταν, είχε γίνει πλέον φίρμα. Εντάξει, από φωνή δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Δεν είναι ατάλλατος τώρα, εντάξει.
1: Και ο Μαζονάκης και ο Νότης και πολλοί άλλοι έχουν πολύ καλύτερη φωνή.
0: Εντάξει, ξυπακούει.
1: Εντάξει, ήταν τα τραγούδια του κάπως.
0: Τέλος
1: πάντων, απλά με πήγε 30 χρόνια πίσω ο Πυρώτης. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό.
0: Εντάξει, Γιώργο.
1: Να το θεματίσω ήθελα. Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας. Κλείστε τώρα, κλείστε από εκεί που μας ακούτε. Καταρχήν για να μιλήσουμε, κλείστε από εκεί που μας ακούτε. Ακούτε. Για να μην μικροφωνίζουμε, γι' αυτό σας το λέω. Για πέστε.
2: Μ' ακούτε.
0: Ναι. Κλείστε από εκεί που μας ακούτε. Μ' ακούτε.
2: Αμέσως.
0: Ναι, κλείστε το, σας παρακαλώ, για να μπορέσουμε, γιατί κάνει έκο.
2: Με τα εμβόλια.
0: Ναι.
2: Επειδή πριν μήνες είχα μπει σε ένα site και διάβασα για αυτά τα δολοφονικά εμβόλια που μας έχουν κάνει. Εγώ έχω κάνει και τα 4 εμβόλια.
0: Μπράβο.
2: Και πίστευα ότι κάτι...
0: Αν είναι δολοφονικά, πώς ζείτε εσείς τώρα?
2: Δυστυχώς απέδειξε το αντίθετο.
0: Αντισταθήκατε δηλαδή?
2: Εγώ έχω και αποδείξει στον εαυτό μου τι έχω πάθει. Και δεν θέλω να τα αναφέρω τώρα. Μέχρι που λέω ότι το 21 έπαθα έφραγμα.
0: Μετά τα εμβόλια.
2: Τα εμβόλια τα έκανα το 19, από το 19 που ξεκινήσαμε.
0: 19. Μήπως μπερδεύετε λίγο τις ηλικίες, τις χρονολογίες μάλλον. Λέω, μήπως μπερδεύετε τις χρονολογίες.
2: Το 21.
0: 21 πάθατε έμφραγμα, είπατε.
2: Το ναι.
0: Α, 19 δεν υπήρχαν εμβόλια. Έγινε ο κορονοϊός και βγήκαν τα εμβόλια.
2: Για τον κορονοϊό λέω.
0: Για τον κορονοϊό μιλάμε.
2: Γιατί το 21, ήδη από το 19 αυτά ήταν.
0: Το 19, δεν τα λέτε καλά.
2: Όχι, τα λέω πολύ καλά. Για μάθετε και εγώ θα σας πω μόνο το
0: δημιουργείο. Μήπως παίρνατε άλλα εμβόλια.
2: Κύριε, ψάξτε μετά, θα σας δώσω και όνομα εγώ τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο δολοφόνος των εμβολίων που σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες όλο τον κόσμο για να τα οικονομήσουν αυτή η συμμορία στην Αμερική, ο αρχηγός που έδωσε την εντολή για να διοχετευτούν αυτά τα εμβόλια, λέγεται, ψάχτε να δείτε, Άντονι Φάουτσι.
0: Ο Φάουτσι είναι γνωστό αυτό, το ξέρουμε αυτό.
2: Ιταλοαμερικάνος λοιμοξιολόγος παγκοσμίου
0: γνώσης. Τα ξέρουμε, ναι. Γνωστά αυτά, γνωστά.
2: Του παιδού, είναι συμμορία, οικονομήσανε δισεκατομμύρια, γιατί δεν μελετήσανε ότι το εμβόλιο του COVID-19, τις παρενέργειές του, τι δηλαδή, δημιούργησε αυτοάνοσα. Ναι, και σήμερα και ακόμη τώρα συνεχίζεται. Γιατί το DNA και το RNA του κάθε ανθρώπου δεν είναι το ίδιο, κύριε.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και πολλοί την πηδήξανε, άλλοι πεθάνανε και άλλους άφησε μόνιμα συμπτώματα.
0: Ακούστε με λίγο τώρα, ένας διευθυντής μιας κλινικής μου στέλνει. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Μη λέτε πράγματα τα οποία ξέρουμε, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Ακούστε μου όμως κάτι για να διευκρινίσουμε κάτι, ακούστε λίγο. Μου στέλνει ένας διευθυντής τώρα μιας κλινικής δημοσίου νοσοκομείου που λέει οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν τέλη Δεκεμβρίου του 20, αρχές Γενάρη του 21. Άρα εσείς το 19 δεν κάνατε εμβόλιο για τον COVID.
2: Πότε κατά 19. Το 21 έπαθα το έφραγμα από τον Ιούλιο, 19 Ιουλίου.
0: Ωραία, το 21 κάνατε εσείς εμβόλια. Αν κάνατε, ξεκινήσατε από το 21.
2: Από τους πρώτους, από τους 4.
0: Ναι, όχι το 19 όμως, αυτό λέμε, αυτό θέλω να σας πω.
2: Από ό,τι θυμάμαι το 19 ξεκίνησα αυτό.
0: Δεν θυμάστε καλά, σας λέμε. Πάλι εσείς, μα αφού δεν υπήρχε COVID το 19, πώς κάνατε εσείς 19.
2: Το 20 ξεκίνησε, συγγνώμη, το 20.
0: 27 Δεκεμβρίου στον Ευαγγελισμό και στο Αττικόν έγινε το πρώτο εμβόλιο σε μία νοσηλεύτρια. Τι πιο τέτοιο, τι να πω τώρα, παραπάνω δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Χρονολογία.
0: Σας είπα κύριε, το 20, 27.
2: Κάνετε λάθος.
0: 27 Δεκεμβρίου του 20 η νοσηλεύτρια από το Αττικόν είναι η πρώτη εμβολιαζόμενη στην Ελλάδα. Κάνω λάθος.
2: Εγώ από ό,τι ξέρω...
0: Αφού ξέρετε εσείς, δεν θα μαλώσουμε τώρα, πάμε παρακάτω.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, εντάξει, λέω αυτό. Ήθελα να σας κάνω αυτή τη διευκρίνηση.
2: Εγώ είμαι παθών από τα εμβόλια.
0: Ναι.
2: Γιατί την πήδηξα τρεις
0: φορές. Πότε πάθατε το έμφραγμα, το 21?
2: Το 21.
0: Τον Ιούλιο.
2: 21 Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Μετά, κατυχαία πήγα και έκανα μια εξέταση. Μου είπαν και η παρέα, οι φίλοι μου, οι συμμαθητές μου από μικρά παιδιά που είμαστε. Εμείς κάναμε, λέει, δεν έχουμε πρόβλημα. Πάλι κάνει και εσύ μια τέτοια εξέταση. Πήγα και έκανα τέτοια εξέταση και βρήκα πρόβλημα. Εγώ στα 71 μου χρόνια δεν ήξερα τι θα πει γιατρός και νοσοκομείο. Εντάξει. Και από τότε μέχρι τώρα ταλαιπωρούμε ακόμη.
0: Δεν έχετε συνέλθει δηλαδή. Δεν έχετε συνέλθει.
2: Το DNA και το RNA που αυτό είναι που κρατάει τους ανθρώπους και άλλους τους έστειλε. Και αυτοί που είχαν και κάποια νοσήματα φύγανε πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα.
2: Το εμβόλιο το κάνανε για να σωθεί ο κόσμος, όχι για να δολοφονήσει τον κόσμο. Ένα εμβόλιο τέτοιο για να πετύχει σήμερα και να έχει αποτελέσματα πρέπει να περάσουν χρόνια. Χρόνια. Και όχι το κάνανε άρον-άρον, αν θυμάστε και μας κυνηγούσαν.
0: Ναι. Αλήθεια. Αυτά είναι αλήθεια. Αυτά είναι αλήθεια. Ναι.
2: Γιατί οι μίζες ήταν πολλές.
0: Έτσι.
2: Τα δισεκατομμύρια που πήραν ήταν πολλά.
0: Σωστό.
2: Για ποιο λόγο μας κυνηγούσαν. Και ακούστε με λίγο.
0: Συμμορία, αυτό που είπατε και εσείς, συμμορία στην αρχή.
2: Η Φρέιζερ πριν 3-4-5
0: μήνες
2: έβγαλε μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
2: Το εμβόλιο, κύριε, άμα μπείτε μέσα και διαβάσετε,
0: ναι.
2: Εμείς λέμε δεν ήταν υποχρεωτικό να το κάνουν όλοι.
0: Τώρα το λένε αυτό.
2: Όποιος ήθελε μπορούσε να το κάνει.
0: Γι' αυτό κάτω σαν το κατοστάρικο.
2: Η ανακοίνωση της Φρέιζερ επίσημα.
0: Η Φρέιζερ, σωστά.
2: Ψάξτε το λίγο, διότι εμένα μας το επιβάλλαν για τη βία. Μήπως ήταν εμείς καλέ, ρωτάω, εσύ τι λέτε.
0: Μάλλον.
2: Πολλά τα λεφτά, κύριε.
0: Πολλά τα λεφτά, Άρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε γερός και να προσέχετε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Υπομονή.
0: Κάντε υπομονή.
3: Και ο ουρανός
0: θα γίνει πιο γαλανός.
3: Κλείνω γρήγορα, θέλω...

0: το κρύβεται.
1: Ναι.
0: Πασχάλη, ναι. Ίσως θα μην κλειφθώ το καλοκαίρι. Την αλήθεια.
1: Ναι. Τι θες να πω εγώ τώρα. Εγώ έχω υπογράψει ρήτρα εμπιστοσύνης.
0: Είσαι ειλικρινής. Θέλω Μιλτσακάκη 1,5 λεπτό, 2 το πρώτο.
1: Περίμενε λίγο Παντελή. Έχουμε Νίκο Μιλτσακάκη. Άντε ρε φίλε.
0: Βγάλε την αγάπη μου.
1: Ναι. Κάτσε να τη βγάλω λίγο να μιλήσετε, γιατί έχω και έναν άλλο ακροατή για να...
0: Και τον Νίκο τον γουστάρω.
1: Μήπως θέλετε να σε κλείσω ένα ραντεβού να βρεθείτε.
0: Αυτό είναι πάνω από 600 ευρώ.
1: 600 ευρώ έχεις πάνω σου.
0: Όχι. Αυτό που πρέπει να έχει.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο. Λοιπόν, έτοιμος. Έλα Νίκ Μιλ. Μας ακούει ο κύριος Νίκ Μιλ. Έλα ρε Νίκο, εδώ Παντελή, καψούρα εδώ φρέ.
2: Ρε τι Παντελή, δύο λεπτά.
1: Δύο λεπτά.
0: Νίκο, είμαι με την χίλια με την πάρτη σου, αλλά να συμπολόγω κάτι. Αν δεν σε δώσουν 1,5 λεπτό το πρωί, έχω κάτι κρατημένα ντοκουμέντα, γιατί να σου πω και την αλήθεια, εσύ σένα θέλω να το πω. Το Predator το έχω στο τηλέφωνο μου, να το ξέρεις αυτό.
2: 1,5 κατέβηκε το ταδίο στο 1,5.
1: Καταρχήν το παρακολουθεί η πρεσβεία, ρε.
0: Νίκο, άκουσε με λίγο.
2: Σ' ακούω, ναι.
0: Εγώ πλούτησα από σένα. Δεν θέλω 1,5 λεπτό, ξέρεις, γιατί αυτοί θα την πέσουν τώρα. Υπηρεσίες, το ένα το άλλο. Δεν θέλω ποτέ να μάθω τα λεφτά μου. Νίκο, σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, το θυμάζει αυτό.
2: Και εγώ.
1: Σ' αγαπάει, Παντελή, όλος ο κόσμος, ο οποίος είναι ενταγμένος στο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα.
2: Παντελή, είναι και έτσι σχέδιο.
1: Ω, 100%.
2: Παντελή, σ' αγαπάω πιο πολύ τώρα, να ξέρεις.
0: Νίκο, να ξέρεις κάτι, τον Πασκάλι δεν το θέλει το συμμετικό. Ο Φλωρίδης και ο Χρυσοκοίδης δεν το θέλουν τον Πασκάλι το πρωί, να το θυμάσαι.
2: Πασκάλι,
0: να πιέσω σε κάτι.
2: Παντελή, βάλε μέσο να με βγάζει μισή ώρα, σε παρακαλώ πολύ, ναι.
1: Όπα.
2: Και δεν θα κοιμηθώ το πρωί.
1: Άκου τι λέει, τώρα Παντελή.
3: Δεν άκουσα και θα ευχαριστώ.
0: Νίκο, να θυμάσαι κάτι με το που είδα το Πασκάλι. Ξυπνάω με Πασκάλι, κοιμάμαι με Πασκάλι. Ξέρετε, έχω πάθει εγώ τώρα.
2: Θα πάρεις τίποτα, πρόσεχε. Άμα κοιμάσαι με Πασκάλι, κοιτάζει Πασκάλι, τίποτα.
1: Λοιπόν.
2: Ανάβεται και τσιγάρο μετά.
1: Λοιπόν. Αλήτες, ούρε. Παντελή, καλό βράδυ, αγόρι.
0: Φιλιά,
1: φιλιά. Νίκο, περίμενε λίγο, γιατί έχω ένα φίλο κροατή.
2: Ναι.
1: Να τον εξυπηρετήσουμε και αυτόν, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Και καλή βραδιά.
4: Χαιρετώ, Πασχάλη.
1: Για χαρά. Νίκο, εσύ είσαι.
4: Από Επτάλοφο και πάω στα 68. Ήθελα να πω για το ρέμο της συναυλίας.
1: Ναι.
4: Πέρα από το χειδαίο του πράγματος μου και τις καλοσχέσεις και το κάλεμα.
1: Ναι, αυτό ήταν το πιο ενοχλητικό από όλα.
4: Όμως την Κυριακή αναρωτήθηκα και το λέω τώρα για να ακούν και στους ανακροατές. Που λένε 300.000 άτομα και τα λοιπά.
1: Καλά τώρα, μην.
4: Όχι, το ζουμί είναι αλλού. Δωρεάν συναυλία. Ποιος ήταν ο σπόνσορας?
1: ΔΕΗ.
4: Ποιος την πληρώνει τη ΔΕΗ?
1: Εμείς.
4: Ρε συνακροατές, πώς ήταν δωρεάν? Αυτό ήθελα να πω μόνο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ γιατί όμως. Γιατί αυτό το έκανα και θέμα το πρωί και είχαμε μια διένεξη εισαγωγικά. Γιατί η ΔΕΗ, με την υπερφορολόγηση που έχει, με την υπερκοστολόγηση των προϊόντων της, γι' αυτό έτσι κάνει στη συναυλία. Έτσι κάνω κι εγώ συναυλία. Νίκο, θες να κάνω μια συναυλία κι εγώ να μην είναι πρώτος σπόνσορας τα ελληνικά πετρέλαια, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ.
2: Σε τι ώρα είναι έτσι.
1: Φίλα. Και 300.000. Σιγά να μην είστε 2 εκατομμύρια. 15.000 και πολλοί ήσασταν. Άιντε.
2: Μια και μιλάτε το ρέμο. Καλά δεν είπαμε για καλλιτεχνικά θέματα να ρωτάς εμένα.
1: Εσένα. Για να σε ρωτήσω εσένα τώρα, τι να σε ρωτήσω δηλαδή.
2: Λοιπόν, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά για την ιστορία του ρέμου. Ο ρέμος ξεκίνησε από τα καλύβια, έτσι.
1: Εγώ βλέπω ότι κάποιος εδώ μου λέει καμπάνα.
2: Άκου λίγο. Μετά χρειάστηκαν φωνή

0: του Ρέμου και πήγε ο Θανάσης, ο Δημόπουλος. Ο Τάσος Δημόπουλος.
1: Ο Τάσος ο Θανάσης.
0: Ο Τάσος Δημόπουλος, συγγνώμη για τον.
1: Φωνάρα.
0: Ναι, ο Τάσος που είναι φίλος μου. Πήγαν μαζί με τον Κεσίδη, πήγαν στο Σκορπιό. Τον φέραν στο Σκορπιό, μάλλον από τα καλύβια. Έτσι, ναι. Στο Σκορπιό. Μετά πήγε στο Κόρο, στο Ματινίδη, του
1: ναι.
0: Σταύρο.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον Χρυσοχοίδη. Μετά πήγε στον Πέρδο, στα Άστρα και στα Χειμενά και στα Καλοκαιρινά. Με τον Δαμάσκο, τον Λευτέρη, τον συγχωρημένο. Τον φίλο μου.
1: Μεγάλος. Μεγάλος Δαμάσκος.
0: Γιατί βρισκόμαστε και Αλεξανδρούπολη, τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει, οι δυο τους. Και από εκεί μετά έφυγε, όχι στο Διογέννη, αλλά στις Χάνδρες, γιατί ήμασταν μαζί με τον Ρέμο στην Αθήνα και τον Άγγελο Διονυσίου, στις Χάνδρες, στο Μάριο, στο αίσθημα της Βαρδί τότε, στις Γαρμπή τότε, μαζί με Θεοδωρίδου, Λευγεράτο και Τριαντάφυλλο. Και μετά πήγε στο Διογέννη. Αυτή είναι όλη η ιστορία του Ρέμου.
1: Ωραία.
0: Και όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα είναι όλα λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάθαρα αυτά.
1: Ωραία. Πάμε στο ζουμί.
0: Πάμε στα ποδοσφαιρικά μας.
1: Βέβαια, στο ζουμί πάμε.
0: 1,5 λεπτό.
1: Εσύ εδώ χαριεντιζόσουνα.
0: Το Παντελή δεν πήρε που είπε 1,5 λεπτό.
1: Χαριεντιζόσουνα.
0: Λοιπόν.
1: Μήπως έχεις Φρέιζερ καθόλου.
0: Πάμε γιατί η ώρα περνάει.
1: Δεν έστειψες.
0: Καταρχήν παίζει η Άρσεναλ αυτή τη στιγμή και έχει βάλει γκολ ένας 16 χρονών. Η αξία του είναι 40 εκατομμύρια. Τι να έρθει, πόσο μπάλα ξέρει δηλαδή αυτό. Βασικό τον έβαλε 16 χρονών και
1: έβαλε. Προφανώ.
0: Ντόμαν.
1: Ντόμαν λέγεται, τι είναι, μαύρο.
0: Όχι ρε, παιδάκι, όχι ρε. Από τα Άρσεναλ, από τα Τσικό είναι.
1: Εγώ τι σε ρώτησα, ρε. Και τι μου απαντά.
0: Λευκό.
1: Αυτό σε ρώτησα. Αν είναι μαύρο. Τι δεν σου είπα πού είναι και τι κάνει.
0: Λευκό. Για να τον βάλανε αυτοί κάτι ξέρουν.
1: Είναι νωρί ακόμα.
0: 16 χρονών.
1: Ναι.
0: Πρώτο μάτι και βάζει γκολ. Τέλος πάντων.
1: Γιατί πάμε έχει, στα... έχει τέτοιο, έχει κανόνες στον γκολ.
0: Όχι, δεν έχει, φυσικά δεν έχει. Αυτοί τα έχουμε αυτή τη Βαλένθια. Μέχρι τώρα δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Την παίξαμε άσο χύπνο Αλαβές και κερδίζει τώρα μέσα στην Αλαβές.
1: Ναι.
0: Μπορείς σε παρακαλώ να βάλεις ένα γκολ να του κάνεις 1-1.
1: Τώρα θα πάρω τηλέφωνο.
0: Πάρε ένα τηλέφωνο, ναι.
1: Ναι.
0: Και για όσους παίζουν live, ας βάλουν τη χάρτσα ένα διπλό ωραίο. Πάμε στα αυριανά γρήγορα. Λοιπόν, δύο μάτς κυπέλλου ελληνικά. Κηφισιά Παναθηναϊκός, γκολ γκολ. 1.95.
1: Κηφισιά Παναθηναϊκός.
0: Γκολ γκολ. 1.95.
1: Αυτά είναι κύπελλο, έτσι.
0: Ναι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, γκολ γκολ. 1.95.
1: Ατρόμητος πώς θα βάλει γκολ, ρε φίλε.
0: Ατρόμητος ΠΑΟΚ, γκολ γκολ. 1.95.
1: Ναι.
0: Άντερλεχτ Λιόν, γκολ γκολ. 1.52.
1: Yes.
0: Στουρμ Γκρατς Ρεν, γκολ γκολ. 1.57.
1: Ναι.
0: Και Μίλαν Μπενφίκα, γκολ γκολ. 1.57.
1: Άρα αυτό βγάζει
0: 14.25.
1: Θα το τιμήσω.
0: Και φυσικά Παναθηναϊκός, γκολ γκολ. Ατρόμητος ΠΑΟ, γκολ γκολ. Άντερλεχτ Λιόν, γκολ γκολ. Όλα γκολ γκολ.
1: Ωραία.
0: Καλά το έχεις πει την προηγούμενη φορά. Στουρμ Γκρατς Ρεν, γκολ γκολ. Το ξαναείπα, λάθος μου.
1: Ναι.
0: Και Μίλαν Μπενφίκα, το ίδιο. Όλα γκολ γκολ, έτσι. 14-25.
1: Ναι.
0: Το αυτό που λες τώρα, Ατρόμητος βάζει γκολ. Αυτό τώρα τι είναι, ρε Πασκάλη. Δηλαδή οι ομάδες δεν βάζουν γκολ.
1: Ο Ατρόμητος δεν φημίζεται, γι' αυτό λέμε, ρε φίλε. Είναι λίγο η ομάδα. Η ομάδα του δεν είναι τώρα με τον ΠΑΟΚ. Δύσκολο να φάει γκολ ο ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή ο Αστέρας Τρίπολης που δεν έχει βάλει γκολ που έφερε έναν με την ΑΕΚ. Πώς έβαλε γκολ, για πες μου.
1: Γιατί η ΑΕΚ ήταν σκροποχώρη πίσω, φίλε. Και το 1-1 είναι καλοκαιρικό για την ΑΕΚ. Έπρεπε να φάει ένα τρίμπαλο. Το είδες το μάτς.
0: Τα μάτς την Κυριακή του Σαββατοκύριακου ήταν όλα γκολ γκολ.
1: Το μάτς το είδες, ΑΕΚ Αστέρας.
0: Έχω εικόνα. Έπρεπε στην αρχή να είναι 0-2, 0-3 στην αρχή.
1: Ρε φίλε, δεύτερο ημίχρονο. Εγώ δεν σου μιλάω για την αρχή. Μην και δεν λες ότι σε βολεύει. Το μάτς το είδες δεύτερο ημίχρονο.
0: Δεν το
1: είδα όλο. Άμα το είδες, μην μιλάς. Σου λέει τρία γκολ πρέπει να φάει η ΑΕΚ.
0: Μα κάνει να τρώγει.
1: Δεν έφαγε όμως.
0: Δεν έφαγε όμως.
1: Γιατί στην αρχή έπρεπε να κερδάει 3-0. Άσε μας τώρα, ρε φίλε.
0: Έπρεπε, ναι.
1: Έπρεπε, κέρδαγε. Όχι, δεν κέρδαγε.
0: Η ουσία είναι ότι έκανε γκέλα.
1: Δεύτερη γκέλα, έτσι.
0: Ναι, μια χαρά πάει.
1: Καλά πάει. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα φέτος.
0: Ποιος?
1: Ο Μιμίκος ο γιατρός, ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μια και λες αυτό.
1: Πρόσεξε, το... πρόσεξε τι θα πεις.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Ακούω.
0: Θα σου πω.
1: Πες.
0: Δίνει.
1: Δίνει.
0: Πρώτος Παναθηναϊκός, δεύτερη ΑΕΚ, 5 απόδοση.
1: Τα είπαμε αυτά.
0: Τίμησε το αυτό. Όχι, διάδα.
1: Α.
0: Πρώτος Παναθηναϊκός, δεύτερος ΑΕΚ. Πέντε απόδοση.
1: Ναι.
0: Και, και άκου τι, επειδή θα σου αρέσει αυτό.
1: Ναι.
0: ΠΑΟΚ να μην ιτηθεί εντός έδρας 4.50. Φίλοι μου ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, το ακούσατε.
1: Ναι.
0: ΠΑΟΚ να μην χάσει στην Τούμπα, όχι τα play-off. Δεν μετρά τα play-off. Κανονική περίοδο, έτσι.
1: Ναι.
0: 4.50. Δεν αξίζει.
1: Αξίζει, ναι.
0: Αυτό όποιος θέλει το παίζει. 4.50 ναι. Απόδοση είναι πολύ καλή απόδοση για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έτσι.
1: Ναι.
0: Να μην χάσει.
1: Ναι.
0: Και δεν μετράνε, το ξαναλέω, τα play-off, έτσι. Μόνο ναι. Κανονική περίοδος. Το είδα χθες το βράδυ και το τίμησα από χθες το βράδυ. Γιατί μου φαίνεται υπερβολική απόδοση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί νομίζω ότι δεν θα χάσει μέσα στον ΠΑΟΚ στο κανονικό, έτσι. Στην κανονική διάρκεια.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει, ακολουθάει σε αυτό.
1: Ε, καλά, ξυπακούεται.
0: Έχεις καμιά άλλη ερώτηση καλλιτεχνικού επίπεδου? Και το πρωί γιατί ρε Πασχάλη? Δηλαδή δεν μπορώ να βγω το πρωί και να σε πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Να βγεις, πώς μπορείς να βγεις? Να μιλήσεις για το στοίχημα.
0: Όχι ρε, ποιο στοίχημα?
1: Για να βγεις να μιλήσεις φυσικά, γιατί όχι?
0: Τόσα θέματα έχει μόνο το στοίχημα, μόνο η ζωή μας, μόνο το στοίχημα είναι. Εδώ, α, ξέχασα να σου πω. Με ποια έπια καφέ το απόγευμα? Με την ψωμιάδο,
1: τη Γεωργία.
0: Ναι, τη Γεωργία.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Πώς βρέθηκε?
0: Εκείνη την ημέρα έτυχε να είμαι στο χειροπρακτικό, θυμάσαι?
1: Ναι, μπράβο.
0: Και δεν το άκουσα. Άκου να δεις τώρα, άκου σύμπτωση.
1: Α, είδες.
0: Και έπιαμε καφέ και μου είπε, ξέρει πάρα πολλά πράγματα το κορίτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πάρα πολλά. Μου είπε και αυτό το θέμα που δεν το ήξερα για το.
1: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Άντρα, γυναίκα, άλλος και το. Το άλλο τι είναι, το τέταρτο που σβήσανε.
1: Ουδέτερο.
0: Όχι, δεν, αλλιώς λέγεται. Αλλιώς,
1: τέλος πάντων.
0: Και τον κάναν τον Άδωνη και το έζησε, το έβγαλε τη
1: φωτογραφία. Ναι, το άλλαξε, είναι στο τέτοιο. Ναι.
0: Αυτό. Και καταρχήν μου είπε για το delivery με τα φάρμακα. Έχει, ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ λάθος όλη η ιστορία αυτή. Πώς γίνεται, με τον τρόπο που γίνεται.
1: Το ξέρουμε.
0: Καλό θα ήταν να την βγάλεις καμιά εκπομπή. Εάν μπορείς φυσικά. Και
1: να την ακούσαμε την Γεωργία εδώ πέρα. Δεν άκουσε το ηχητικό εσύ γι' αυτό.
0: Το έχεις το ηχητικό ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά αυτό που μου είπε για το delivery έχει πολύ ζουμί, είναι πολύ λάθος όλο και το παρουσιάζουν ότι είναι τέλειο, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ λάθος όλο πως γίνεται. Γιατί ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος που είναι στο σπίτι του και δεν μπορεί να σηκωθεί, πρέπει να είναι κάποιος στο σπίτι ο οποίος πρέπει να παραλάβει τα φάρμακα, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ή κάποιος που είναι στη δουλειά του, γιατί τα φάρμακα μεγάλου κόστους αυτά, μπορεί να δουλεύει κιόλας ο άνθρωπος, να είναι στη δουλειά του. Και δεν λένε πότε θα τα φέρουνε. Σου λέει ρε παιδί μου αύριο μετά, κατάλαβες. Δηλαδή δεν σου λένε συγκεκριμένη ημέρα, ώρα να είσαι εκεί στο σπίτι. Έχει πολλά, αλλά το παρουσιάζουν σαν μεγάλο κατόρθωμα κι αυτό.
1: Τέλος πάντων, θα τα δούμε φίλε. Ωραία, κάτσε να πάρω. Εντάξει, οκ.
0: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
1: Καλό βράδυ, αγόρι.
0: Και θα τα πούμε κανένα πρωινό, αδερφέ.
1: Θα τα δούμε. Κοίταξε, θα φροντίσω όταν θα πάρεις τηλέφωνο να μην είμαι.
0: Δεν γίνεται να μην είσαι.
1: Καλά, θα το δεις.
0: Αφού μόλις θα έχετε χωρίσει από τον Παντελή το βράδυ.
1: Δεν χωρίζω με τον Παντελή, δεν γίνεται.
0: Όχι, θα έχει φύγει ο Παντελής. Μετά το βραδινό και το πρωινό.
1: Ναι.
0: Ξύπνημα.
1: Μπρος πίσω, για να μην το πω τώρα πώς το λέμε στην καθημιλωμένη.
0: Υγεία σε όλους.
1: Έτσι, bye.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλησπέρα στη Μαρία την Λέπουρα. Καλησπέρα Πασχάλη με την Φρέιζερ. Ο Λάζαρος ο Τσελέπης από το γνωστό όνομα. Γεια σου Λάζαρε. Καλησπέρα στον Χριστόδουλο, τον Σουρουτζίδη, τον Νούλη, τον Αράμπογλου, την κυρία Όλγα Μουρατίδου. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος τώρα αυτά τα πράγματα. Στον Τάσο του Ζαγκαρλή, στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Φώτη τον Παμφώτη, στην Ατάσα την Κρυστάλα. Πήγε στον Παντελίδη μαζί με τη γυναίκα του, μάλιστα. Ο Αντώνης. Ναι, δεν πήγε όμως στον Μαζονάκη, δεν ξέρω γιατί. Στο Στέλιο Τραμπαβίλα, 2,04 στην Ελλάδα η αμόλυβδη, 1,58 η απλή αμόλυβδη εδώ στη Λεμεσό. Τι δεν καταλαβαίνεις, θέλω για μένα να νιώσω καλά. Έχω να κάνω απόψε πολλά. Στο Βασίλειο του Κατσερμά, παλιοκόμη, μεγάλη ερημιά. Καλά, τι περίμενες, έχει ρημώσει όλη η επαρχία, έχει ρημώσει αυτό τώρα. Στον Πολενόλε, γεια σου Χρήστο, την καλησπέρα Πασχάλη. Μένα η σημερινή ταυτόχρονη αποφυλάκηση των δύο άκρων, Κασιδιάρη Μαζιώτη, μου στέλνει πολλά μηνύματα και με βάζει σε σκέψεις. Βρε κάτι περίεργες συμπτώσεις. Έχεις δίκιο. Αν και καθήμενος ορθώς ομιλείς. Έχεις δίκιο για τον απλούστατο λόγο το ότι θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές και τα δύο τα άκρα να αποδυναμώσουν τις υγιείς δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου, έτσι να συσσωρευτεί η ακροδεξιά να μην πάει στο Σαμαρά και ετσετερά, ετσετερά, ετσετερά, ετσετερά. Αυτά λοιπόν από μένα και το Γιάννη Διτσιράπη, ο οποίος ήταν σήμερα εκπληκτικός. Ακολουθεί ο Κώστας Βρανάς, με ό,τι και αν συμβαίνει αυτό. Εμείς θα τα πούμε, αν πάνε καλά τα πράγματα, το πρωί. Γεια σας.

Σοκ έχει προκαλέσει η δήλωση του Γιώργου Μαζονάκη στην τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος ότι υπήρχε έγγραφο στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας, σύμφωνα με το οποίο κάποιοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του. Η αναφορά δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα και θα πρέπει να διερευνηθεί τι ακριβώς γνώριζαν ο δικηγόρος Γιώργος Μερκουλίδης, τον οποίο κατονόμασε ο ίδιος, και ο επιχειρηματίας Θανάσης Παπαγεωργίου, ιδιοκτήτης του Fever, τον οποίο εκπροσωπούσε τότε νομικά. Ο Μαζονάκης είχε καταγγείλει ότι βρέθηκαν κορυοί στο σπίτι του και ότι οι κάμερες ασφαλείας είχαν συνδεθεί με άγνωστα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, ώστε τρίτοι να παρακολουθούν τις κινήσεις του.

Σε μετοπική σύγκρουση είχε έρθει και με τον Θανάση Παπαγεωργίου, τον οποίο κατήγγειλε στη δίωξη εκβιαστών. Ο επιχειρηματίας αρνήθηκε οποιονδήποτε εκβιασμό και υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής του όφιλε περίπου 200.000 ευρώ. Στις 18 Δεκεμβρίου 2025, ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση εναντίον του για ανήθικες προτάσεις και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε εργασιακό χώρο. Ο Μαζωνάκης αρνήθηκε την καταγγελία και υποστήριξε ότι συνδεόταν με τις εκβιαστικές πιέσεις που είχε καταγγείλει. Το 2022 είχε έρθει σε σύγκρουση και με τον Διονύση Σχοινά, όταν η προγραμματισμένη συνεργασία τους στο κέντρο Αθηνών κατέρευσε πριν ξεκινήσει, εξαιτίας διαφωνιών για τη δομή του προγράμματος και τη θέση των ονομάτων στη Μαρκίζα. Ακολούθησε ανταλλαγή εξοδίκων μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Λίγο μετά τις 11.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Peace.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, πάμε, καλησπερούδια. Α, λίγο πιο δυνατά μας σηκώνει κύριε Βιτσιράπη. Καλά θα ήτονε. Κύριο Βιτσιράπη έχουμε σήμερα, θα μας, ωραίος, θα μας συντροφεύσει σε αυτή την πρώτη ώρα τεχνικός και μουσικοχορευτικός. Λοιπόν, καλησπέρες και από εμάς. Πάμε και απόψε με το πτωχόπλην τίμιο τριωράκι, έτσι ως ήθιστε, με τις μπόλικες ιστορίες της καθημερινής μας τρέλας, έτσι να αυξάνουν και να πληθαίνουν και να... Πώς το λέει και η βίβλος, η βιβλική φράση, να αυξάνονται και να πληθύνονται, έτσι. Ναι. Αυτό το λέει για τα πλάσματα του κόσμου, νομίζω. Ναι, και τελικά φτάσαν τα πλάσματα του κόσμου να παραυξηθούν και να μην έχουμε σε λίγο που να, ναι, που να κάτσουμε και τι να φάμε, άμα συνεχιστεί αυτό. Αλλά μάλλον δεν θα συνεχιστεί, γιατί... Κάτσε να σου πω τώρα. Ναι, γιατί υπάρχει μια κουβέντα περί... σχεδίου μείωσης του πληθυσμού και τα λοιπά, αλλά να πληροφορήσουμε ότι ο πληθυσμός έτσι και αλλιώς θα μειωθεί από μόνος του και πολύ μάλιστα. Βέβαια θα αυξηθεί πρώτα τα επόμενα χρόνια, ακόμα περισσότερο, αλλά μετά θα έχουμε τον Bloom. Έτσι, κάτσε να σου πω λίγο, γιατί βλέπω τώρα και κάτι τα νέα στοιχεία της Ελστάτ. Έφαγα τώρα τη φλασιά και θυμήθηκα αυτά. 42% κάτω οι γεννήσεις, για Ελλάδα μιλάμε, στα τελευταία 15 χρόνια των απανατών κρίσεων, από μνημόνια και μετά. 42% κάτω σε 15 χρόνια, καλά είναι. Ναι, και τι λέγαμε, α, καλά, αυτά μπορεί να τα πούμε και μετά αν χρειαστεί, σε σχέση με την Ελλάδα και το δημογραφικό και όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, το θέμα δεν είναι να τα πούμε, το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Και μέχρι τώρα το μόνο που βλέπουμε, έχω την εντύπωση, είναι εξαγγελίες και είναι και κάποια έτσι μέτρα ασπιρίνες για τον καρκίνο. Δηλαδή κάποιο ουσιαστικό, ρεαλιστικό σχέδιο αντιμετώπισης, δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει. Από κανένα κόμμα. Έτσι, υπάρχουν κόμματα που πετάνε αετό κανονικά, δεν ασχολούνται. Υπάρχουν κόμματα που λένε κάποια πράγματα για να τα πούνε περισσότερο. Και υπάρχουν και κάποια άλλα που ως συνήθως πουλάνε λαϊκισμό. Τέλος πάντων, κάτσε να σου πω αυτό που ήταν να πούμε τώρα. Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε και αργότερα, αν χρειαστεί. Ναι, σε σχέση με τον πληθυσμό, είδες τώρα. 155 χώρες και εδάφη, λέει, εξετάστηκαν και το ποσοστό γεννητικότητας, έτσι το έχει, ως το 2050 δεν θα επαρκεί για να διατηρηθεί ο πληθυσμός σταθερός. 155 χώρες και εδάφη, οι γεννήσεις που έχουν αυτή τη στιγμή ασυνεχιστεί, ρε παιδί μου, δεν θα φτάνουν για να διατηρηθεί ο πληθυσμός σταθερός και μέχρι το 2100 ο αριθμός των χωρών και των εδαφών αυτών που δεν θα μπορούν να κρατήσουν τον πληθυσμό όπως είναι σήμερα, θα πάει στις 198 από 155, δηλαδή το 97% του συνόλου, έτσι χοντρικά. Μιλάμε για αρμαγεδόνα κανονικό, ε. Λοιπόν, ναι. Κάτσε, γιατί είχα κάπου κρατημένα. Μισό να το βρω λίγο. 8 δισεκατομμύρια είχαμε φτάσει το 2022, λέει. Μετά χρειάστηκε 12 χρόνια για να πάμε... Α, όχι. 8 δισεκατομμύρια... Φτάσαμε το 2022. Για να πάμε από τα 7 στα 8 είχαν χρειαστεί 12 χρόνια, λέει. Για να πάμε από τα 8 που ήμασταν το 22 στα 9 που θα φτάσουμε, θα χρειαστεί 15. Έτσι τα υπολογίζουν. Δηλαδή αυτό το λένε για να δείξουν ότι είναι δεικτικό της επιβράδυνσης των ρυθμών αύξησης του πληθυσμού, έτσι. Και πέρα από το μισό της αύξησης αυτής αναμένεται στην Αφρική, λέει, η οποία έχει τον ψηλότερο ρυθμό παγκοσμίως. Μέχρι το 2050 αναμένεται αυτοί να διπλασιαστούν. Εμείς ως Ευρώπη, συρρήκνωση βέβαια, αρκετές χώρες θα δουν τους πληθυσμούς τους να μειώνονται, λέει, ακόμα και πάνω από 15% μέχρι το 2050, με τη γονιμότητα σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες να είναι κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για να υπάρχει συντήρηση ή αποκατάσταση, τέλος πάντων, του πληθυσμού. Έτσι, μακροπρόθεσμα, δηλαδή. Η Ευρώπη για να μην πάει χειρότερα δημογραφικά θέλει 2,1 παιδιά ανά γυναίκα. Δεν παίζει να συμβεί. Σήμερα που μιλάμε, ο ευρωπαϊκός δείκτης γονιμότητας είναι στο 1,5. 740 εκατομμύρια, λέει, περίπου Ευρωπαίοι τη δεδομένη στιγμή. Μέχρι το 2050 θα πάμε γύρω στους 680. Από 740 εκατομμύρια, 680. Και μάλιστα από αυτούς το 30% χοντρικά θα είναι και άνω των 65. Να τα και τα πιο ευχάριστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Να, αυτό έψαχνα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του ΟΗΕ, τη φρέσκια, μέχρι, λέει, το 2061 θα φτάσουμε σαν πλανήτης, μιλάμε τώρα, 8,5 δισεκατομμύρια χοντρικά. Μέχρι το 2085 μπορεί να αγγίξουμε και τα 10,
αλλά από εκεί και πέρα θα έχουμε μείωση που θα είναι και έντονη, κυρίως επειδή ο παγκόσμιος πληθυσμός θα είναι πλέον υπεργυρασμένος, δηλαδή η άνω των 80 τότε θα είναι έως και 6 φορές πάνω. Έτσι που λέτε. Για να δούμε, θα δούμε. Και βασικά να δούμε τι παρεμβάσεις θα δούμε για να μην έρθει εκείνος ο Αρμαγεδόνας που λέγαμε. Έτσι, τι παρεμβάσεις θα δούμε και τι κόσμο, εμείς δεν ξέρω θα το δούμε, τι κόσμο θα δούνε, θα βρούνε τα παιδιά μας τέλος πάντων, τα εγγόνια, σε επίπεδο καθημερινότητας, περίθαλψης, σύνταξης και τα λοιπά. Λοιπόν, επικοινωνία δόκαμε, πήρα φορά, εγώ άρχισα να λέω. Ναι, επικοινωνία δεν δόκαμε. 9.55 κενό. Το σχόλιο για τα τεκτενόμενα αποστολή μηνύματος 54301, Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Εκεί μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι αγαπάτε επίσης ή και δεν. Ναι, σήμερα πιάσαμε λίγο τις αυξήσεις στο ρεύμα που όπως πάει, δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο κουπόνι και να έρθω και σε κάνα πρώτο μήνυμα. Να δούμε λίγο τι μας λέτε και πώς θέτε να το πάμε απόψε. Κουπόνι. Μπαμπάτσικο είναι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, έχει κάτι σημαντικό. Από αυτά που παίζουν. Από αυτά που παίζουν. Τίποτα. Δευτεράντζες όλα. Ένα βρε για τα μάτια, ένα καλό δεν έχουμε. Α, τίποτα. Μπα. Δεν βλέπω κάτι, τέλος πάντων, αν μου φεύγει κάτι. Κάπου δεν είχε μία Ρεάλ, κάτι δεν είχε. Λάθος κάνω. Είναι και πολλά τώρα. Τέλος, δεν βάρκες. Άμα χρειαστεί, ρίχτε ένα κωδικό, να τη βρούμε και τη στοιχηματική την άκρη. Είχα την εντύπωση ότι πρέπει να είχε κάνα δυο σημαντικά, αλλά κατεβαίνω, δεν βλέπω κάτι. Για να πιο κάτω. Δεν πετυχαίνω κάτι, όχι. Λοιπόν, okay, οπότε πάμε να δούμε λίγο αν έχετε στείλει κανένα πρώτο μήνυμα. Και πριν από αυτό, τι διαθέσεις έχει ο κύριος Ζούκεμπερκ, ο οποίος μας παιδεύει πάλι ως γνωστόν. Ζούκεμπερκ τι έκανε, έκανε τίποτα σήμερα? Τον παρακολουθώ αυτόν από κοντά. Όχι, δεν έκανε τίποτα. Ο άλλος έκανε, είπε ο Βασιλάκης, ο Γκέιτς. Έκανε δήλωση. Είπε ότι για την ιστορία αυτή με την τεχνητή νοημοσύνη που τελευταία έχει σηκωθεί μεγάλη σκόνη. Και ζήτησαν οι εταιρείες από τον Τραμπ να επιβραδύνουν, ρε παιδί μου, έτσι να πατήσουμε λίγο φρένο. Αλλά ο Τραμπ λέει: μην τα πιστεύετε, αυτά είναι παπάντζες. Και άμα το επιβραδύνουμε, θα βγουν οι Κινέζοι από πάνω και μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, ο Βασιλάκης είπε ότι το AI είναι, λέει, σαν εξωγήινη. Όπα, να του βγήκε η εκπομπούλα. Σαν εξωγήινη νοημοσύνη. Καμία χώρα, λέει, δεν είναι έτοιμη να το αντιμετωπίσει. Εξωγήινη, έτσι. Εντάξει, αυτό το έχω σκεφτεί και εγώ μια μέρα, ξέρετε. Δηλαδή, με επηρεάσατε και εμένα από τις εκπομπές. Λέω, ρε παιδί μου, τέτοιο πράγμα, τέτοια ικανότητα κτλ. Μήπως δεν είναι γήινη η τεχνολογία, μήπως μας έρχεται από πουθενά αλλού. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Καλησπέρες, λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνύματα. Και μετά, άμα θέλετε, πάμε και στους εξωγήινους. Περίμενε. Πρώτα μηνύματα. Κάποια είναι και μεγάλα, όχι βρε πολύ μεγάλα. Καλησπέρα στον Άγγελο εδώ που κάνει το σεφτέ με το παοκάρα τελεία και παύλα. Καλώς τον. Ο Γιώργος από Ελσίνκη μας ανεβάζει το καθιερωμένο πρωτοσέλιδο που σήμερα μιλάει. Γιατί μιλάει? Το σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση Τουρκίας και δημιουργία μεγάλης Ελλάδας. Ναι. Ποιος το έχει αυτό? Ο Πλεύρης, ο μπαμπάς, το ανακάλυψε αυτό. Το βγάλε στη φόρα. Ντοκουμέντο, λέει, στη σκιά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γερμανοί, οι Άγγλοι και οι Έλληνες τι είχαν συμφωνήσει τέτοιο πράγμα. Σχέδιο που θα άλλαζε το χάρτη της Μεσογείου. Μάλιστα. Είχαμε σχέδιο για Μεγάλη Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρες και στον... πώς προφέρετε τώρα σωστά? Ο Ράσαμ. Καλώς τον. Από την πόλη των Σερών, πάω μόνο, λέει. Καλησπέρες και στον Τάσο από τα Γιάννα. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Καλησπέρες και στον Θοδωρή. Από τα καλύτερα πορίσματα που έχω δει. Τώρα γιατί το λέει? Για την ανάρτηση, δεν ξέρω, κάτι το λέει τώρα, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, Γρηγόρης από Στουτγκάρδη. Είσαι ο Ερτάζων, έτσι, για το τραγούδι. Μας ευχαριστεί για ένα τραγούδι που βάλαμε χθες, που είχε ζητήσει. Και ανεβάζει εδώ ρεπορταζάκι για Κασιδιάρη. Αποφυλακίστηκε, λέει, ο Ηλίας Κασιδιάρης. Επιστρέφω πρώτη γραμμή, δήλωσε. Και βρέθηκε φόρμουλα για την κάθοδο στις εκλογές, λέει η δικηγόρος του. Πλήθος κόσμου τον περίμενε έξω φυλακής και τα λοιπά. Το ρεπορτάζ. Βρέθηκε, λες. Από την κυβέρνηση λένε άλλα πράγματα.
Λένε ότι υπάρχει νόμος ψηφισμένος εδώ και χρόνια που δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο. Ότι ο Άριος Πάγος θα το κόψει γιατί έχει ήδη προβλεφθεί, ρε παιδί μου, κάτι. Τέλος πάντων, οτιδήποτε έχει να κάνει με τέτοιες περιπτώσεις έχει προβλεφθεί και έχει περάσει με νόμο. Ότι μπορεί να κατέβει μόνο ως ανεξάρτητος. Αλλιώς έβλεπα, έχει ένα παράθυρο για το 230 κάτι. Κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Ναι, και ο ίδιος λέει ότι μπορεί να κατέβει. Άντε να. Λοιπόν, καλή εκπομπή έχουμε και από το Λευτέρη και κλείνουμε με τον Νάσο, το οποίο όμως είναι πολύ μεγάλο. Εννοείται δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα αυτό. Είναι η δήλωση του Ρέμου για τον Κεμάλ. Το να είσαι συμπατριώτης ενός από τους μεγαλύτερους ηγέτες που έχουν υπάρξει στον κόσμο προκαλεί υπερηφάνεια, άρα λέει είναι υπερήφανος. Ναι, είναι η ανάρτηση. Είναι η απομαγνητοφωνημένη προφανώς δήλωση, έτσι. Δεν είμαι μόνο συμπολίτης, είμαι και συγχωριανός. Όπως ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το σπίτι που μεγάλωσε ο Ατατούρκ. Υπάρχει όμως και το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, το Λαγκαδά. Από εκεί είναι η οικογένειά μου και είμαστε περήφανοι που στο χωριό μας γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ηγέτες. Φέρετε ένα υπορέμος, λέω, και έχει κάποια άλλα παρακάτω για κοινή. Για κληρονομιά και κοινές αναμνήσεις που ενώνουν τον Έλληνα, ρε παιδί μου, με τον Τούρκο, τον ελληνικό αλλά με τον τουρκικό κτλ. Εντάξει, λέω φέρετε να είπε, γιατί εδώ μου ανεβάζει και το τουρκικό κείμενο, πώς το είχε γράψει Χουριέτ τότε. Ναι, εγώ δεν μπορώ, ούτε τουρκικά ξέρω, ούτε το είχα διαβάσει τότε. Τον Τόρο θυμάμαι κι εγώ. Ο ίδιος ο Ρέμος έχει πει, δεν είμαστε τώρα, εγώ θα πω ότι το πιστεύω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν το πιστεύω κιόλας. Δηλαδή δεν μπορώ να δικάσω χωρίς να έχω κάτι. Είχε πει ότι καμία σχέση, εγώ δεν μίλησα ποτέ για κάτι τέτοιο, ήταν δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, μετά τον Τόρο. Τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, και είπε ότι ανέφερα ότι είναι συμπατριώτης μου, ένα. Και δεύτερον, ότι το έβαλε κάτι άλλο, ρε παιδί μου, και το πήραν λέει στη μετάφραση και το κόψαν, το ράψανε και το κάνανε να φανεί σαν ένα. Εντάξει, δεν ξέρω, λέω απλά την εκδοχή του. Έτσι. Εδώ που τα λέμε τώρα, εγώ το Ρέμο τον έχω για να πει κάτι τέτοιο, επειδή είναι λίγο σε αυτά, έτσι, δεν ξέρω ποια φράση, ποια λέξη μπορώ να χρησιμοποιήσω. Δεν τον έχω και πολύ τις δεύτερες σκέψεις, ας πούμε, γενικά είναι. Αλλά από την άλλη, έχω και τον Τούρκο ικανό να το κάνει αυτό το πράγμα. Την κοπτοραπτική για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Απόλυτα ικανό τον έχω. Τι πραγματικά έχει γίνει, δεν ξέρω. Εγώ λέω την εκδοχή του, την οποία δεν την ήξερα. Προχθές ένας ακροατής βγήκε και είπε για το Ρέμο κάποια πράγματα και έψαχνα λίγο να δω αν έχει απαντήσει σχετικά και είχε απαντήσει αυτό το πράγμα κάποτε. Ότι καμία σχέση, εγώ άλλα είπα και στη μετάφραση το αλλάξανε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείνω με το Λευτέρη. Καλή εκπομπή από Σαλαμίνα, μας γράφει. Και τι είναι αυτό, διάγραμμα. Α, ναι, Αστέριος. Πρωτιά έχουμε, έτσι, ως Ελλάδα. Ναι, έχουν βγει κάτι πίνακες. Εργασιακό άγχος, έτσι. Για την εργασιακό άγχος, κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει βγει ένας πίνακας για τις χώρες της Ένωσης και είμαστε πρώτοι, σε εργασιακό άγχος, λέει. Και κατάθλιψη λόγω της εργασίας και αγχώδεις διαταραχές και τέτοια πράγματα. Πρώτοι είμαστε εμείς. Τώρα ανοίγω και τον πίνακα. 49% πρώτοι εμείς. Δεύτερη Φιλανδία. 45, μετά είναι η Κύπρος, μετά η Πολωνία, η Ισπανία κλπ. Ναι, έχουμε και τέτοια. Μάλιστα. Και έχουμε και κάτι άλλο τώρα που μου δίνει στην πάσα. Τι ώρα είναι, πέρασε και η ώρα. Έχουμε και κάτι άλλο που είναι πολύ σοβαρό, αλλά είναι από αυτά τα, ξέρεις, που δεν είναι και πολύ πιασάρικα, που προκαλούν εύκολα συζητήσεις. Κακός για μένα. Έχουμε μια άλλη έρευνα. Έχει 3-4 μέρες που βγήκε, δεν ξέρω αν την πήρατε χαμπάρι. Εμείς κάναμε μία αναφορά, έτσι, μια φράση μετρημένα είπαμε, δεν το ανοίξαμε. Μία έρευνα που έχει να κάνει για τους μαθητές της Ευρώπης και τις επιδόσεις τους στα μαθηματικά, ένα, και δεύτερον στην κατανόηση κειμένου. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό. Αν θέλει κάποιος να το βρει, είναι η έρευνα της PISA, έτσι λέγεται η εταιρεία, κάνει σχετικές έρευνες συχνά πυκνά και βγάλαν ότι Ελλάδα εννοείται κάτω από το μέσο όρο, Κύπρος επίσης και κάτι Ισπανίες, κάτι Κροατίες, κάτι Βουλγαρίες, κάτι Ρουμανίες, κάτι τέτοια, κάτω από το μέσο όρο σε επίπεδο, έτσι, επιδόσεων στα μαθηματικά αλλά και στην κατανόηση κειμένου, παραλαμβάνω, γιατί λες άντε τα μαθηματικά, και στην κατανόηση κειμένου, και μόνο κάτι Φιλανδίες και Εστονίες και Αυστρίες και 4-5 χώρες όλες και όλες σε όλη την Ευρώπη, 4-5 χώρες ήταν που είχαν επίδοση πάνω από το μέσο όρο.
Έτσι, και ξαναλέω, άντε στα μαθηματικά. Άντε πες τώρα, λόγω τεχνολογίας τα παιδιά δεν παιδεύονται, τα έχουν όλα έτοιμα κτλ. Και στην κατανόηση κειμένου. Και μάλιστα έβλεπα ότι οι μαθητές που έχουν κάποια έτσι μεγαλύτερα προβλήματα είναι αυτοί κυρίως των εύπορων οικογενειών. Έτσι. Και από την άλλη όμως, θυμάστε κάποτε που διαβάζαμε, τώρα θα με κάνεις να τα ανοίξω, γιατί τα έχω κρατημένα αυτά, που βλέπαμε για τους δείκτες νοημοσύνης που είναι η Ελλάδα και τα λοιπά, που βγαίνουν κάποιες μετρήσεις κάθε χρόνο. Όταν βλέπαμε αυτά, αυτούς τους δείκτες, επειδή εγώ κάθε χρόνο τα παρακολουθώ και τα κρατάω και τα αναφέρουμε, υπάρχει, ξέρετε, και το εξής, το οποίο έχει σημασία. Δηλαδή, στην έρευνα αυτή τώρα που έστειλε εδώ ο φίλος για το κομμάτι, ποιο ήτανε, όχι ψέματα, στην έρευνα που λέω εγώ για τους μαθητές, όχι την προηγούμενη, προσέξτε λίγο, Κίνα, τώρα τα άνοιξα και τα βλέπω, Κίνα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, ήταν οι χώρες που είχαν τις υψηλότερες επιδόσεις. Έτσι, μιλάμε για μαθηματικά, για κατανόηση κειμένου και ενιών και τα λοιπά, όλα αυτά. Ξαναλέω, Κίνα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Ιαπωνία, Νότια Κορέα. Όλες από εκεί, από εκείνα τα μέρη. Δεν ξέρω αν μας λέει κάτι αυτό. Θυμήθηκα, αυτό ήταν που πήγα να το συνδέσω, όταν λέγαμε κάποιες φορές, κάθε χρόνο, έτσι, που βλέπουμε λίγο τις λίστες που μετρούν τα IQ των πολιτών των διάφορων χωρών, οι περισσότερες πάντα, έτσι, και οι πολύ περισσότερες, δηλαδή στην πεντάδα θα είναι οι τέσσερις, ξέρω εγώ, οι περισσότερες χώρες που είναι στις πρώτες θέσεις των δικτών νοημοσύνης είναι και πάλι από εκείνα τα μέρη. Δεν ξέρω αν συνδυάζεται αυτό, καταλάβατε τι είπα, έτσι. Δηλαδή, Κίνα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Ιαπωνία, Νότια Κορέα έχουν τις υψηλότερες επιδόσεις σε αυτό εδώ τώρα που λέγαμε για τους μαθητές. Και από την άλλη, αν δείτε τις λίστες με τα IQ, έτσι, των πολιτών των διάφορων χωρών, πάλι αυτά τα μέρη είναι πάλι πρώτα. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα το τελευταίο που βγήκε για δείκτες νοημοσύνης, αν μιλάμε, κάτσε λίγο να το σιγουρέψω, είναι. Ναι, πρώτη είναι η Κορέα, 106,97 μέσο όρο IQ. Δεύτερη είναι η Κίνα, 106,48. Τρίτη είναι η Ιαπωνία, 106,3, και οι υπόλοιποι παρακάτω. Εμείς ως Ελλάδα είμαστε στο νούμερο 36, μέσος όρος IQ 99,5. Στην πρώτη τελευταία ήμασταν στο 100,7, θυμάμαι, πιο ψηλά στη λίστα. Τώρα βέβαια αυτά είναι και λίγο σχετικά, έτσι, το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή, άλλο είναι να πάρεις, ξέρω εγώ, 1000 άτομα να τα εξετάσεις, και άλλο είναι να πάρεις, να μετρήσεις, να εξετάσεις άλλα 1000. Θα σου βγάλει κάτι διαφορετικό. Είναι, αυτές οι έρευνες δίνουν στο περίπου μία εικόνα γενική. Έτσι. Το πραγματικά σημαντικό, και αξίζει να το πούμε λίγο αυτό, έχει να κάνει με το. Όχι τόσο πολύ το πόσο, αν είμαστε 100 ή 99 ή 101 ή πόσο μπορεί να. Γενικά, το ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τους δείκτες IQ. Έτσι, και πραγματικά νομίζω αξίζει λίγο να το δούμε αυτό. Θα το δω μετά το διάλειμμα όμως, γιατί πέρασε η ώρα, και για να βρω λίγο και τις σχετικές έρευνες, για να μην τα πω από το μυαλό μου και κάνω κανένα λάθος. Να πω μόνο, να θυμίσω και το εξής, ότι κάποτε ο μέσος όρος IQ αυξάνονταν σταθερά. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά, αν μιλάμε για Ευρώπη, έτσι, ειδικά, έχει αρχίσει να γυρίζει τούμπα σιγά σιγά, και φτάσαμε εκεί δηλαδή που αυξάνονταν. Άρχισε η αύξηση αυτή να μικραίνει, και κάποια στιγμή πρόσφατα, νομίζω πέρσι το είχαμε πει αυτό, στα τελειώματα της σεζόν, φτάσαμε να έχουμε και μία γενιά, νέα γενιά υποτίθεται, την Gen Z, η οποία είναι η πρώτη φορά στα χρόνικα έχει συμβεί αυτό, η οποία βγήκε λιγότερο έξυπνη από τις προηγούμενες. Έτσι, Gen Z είναι αυτή που είναι από το 97 μέχρι το 2012. Okay. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Τι ώρα είναι? Εντάξει, είναι και 29 τώρα. Μετά το διάλειμμα, αφού πήγαμε σε αυτά πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, για να δούμε λίγο πώς θέλει να το πάμε, να πούμε λίγο τους λόγους που θεωρούν οι επιστήμονες ότι υπάρχει αυτή η τάση με τη μείωση των δικτών IQ, και να δούμε λίγο μετά τι άλλο έχουμε από επικαιρότητα. Λοιπόν, πριν από αυτό, κουπόνι στοιχήματος δεν έχει κάτι, έτσι. Είπαμε, αν αύριο έχει Liverpool Tottenham, ματσάρα,
2-0, όπα, 2-1 μόλις τώρα. Στο 69, η Ipswich Arsenal 1-4 στο 70. Τα ξεκίνησαν στις 10. Να τη και η Real που έψαχνα, καλά θυμόμανε. Έχει και Real Madrid-Eos. Έλτσε Real Madrid-Eos 0-2 ημιχρόνιο. Αυτά. Ας πούμε αυτά και αν χρειαστεί, αν είναι και κάτι άλλο σημαντικό, εδώ είμαστε. Λοιπόν, εσείς για ό,τι θέλετε, 9.55 και ενώ το μήνυμα 54.301 Μετρόπολης 95 και 5. Πάμε σιγά σιγά σε ένα πρώτο διάλειμμα, επανερχόμεθα.

0: Η ώρα είναι 11.30. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθατοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Πάμε λίγο να τελειώσουμε αυτό που λέγαμε και προχωράμε μετά και στα έτσι, πιο άμεσα της επικαιρότητας. Λοιπόν, λέγαμε κουβέντα στην κουβέντα, ανεβάσατε κάποιες έρευνες εδώ και θυμήθηκα και εγώ κάποια άλλα λίγο που τα συνδυάσαμε. Λοιπόν, ήμασταν στο... Ναι, με αφορμή μια έρευνα λοιπόν που δείχνει έτσι τις μαθησιακές δυσκολίες, όχι μόνο επαναλαμβάνω στα μαθηματικά για παράδειγμα, αλλά ακόμα και στην κατανόηση, έτσι, ακόμα και στη σύνταξη των κειμένων. Ζήτημα μεγάλο αυτό για τους μαθητές, ανά την Ευρώπη, έτσι. Θυμήθηκα αυτό που σας ανέφερα για το IQ, το οποίο πέφτει και πλέον κάποιες νέες γενιές φέρονται να, είναι, να έχουν χαμηλότερο δείκτη IQ από προηγούμενες. Και είπαμε ότι πώς είχαμε μείνει στο πώς ας πούμε εξηγείται αυτό. Θα δούμε βέβαια αν είναι μια τάση που θα συνεχιστεί, έτσι πρέπει να δούμε και τα επόμενα χρόνια, αλλά πώς ας πούμε πού αποδίδουν οι επιστήμονες την πτώση του IQ. Λοιπόν, ένα πράγμα σίγουρα, το καταλαβαίνει ο καθένας πιστεύω αυτό, έχει να κάνει με την τεχνολογία. Δηλαδή παιδιά και έφηβοι περνούν πλέον σχεδόν τη μισή μέρα ή μπορεί και πάνω από τη μισή μέρα, ανάλογα το μέρος στο οποίο βρίσκονται, από ποια χώρα είναι, μπροστά στις οθόνες, έτσι, κινητά, υπολογιστές, τάμπλετ. Αυτό επηρεάζει. Αν βάλουμε, πιστεύω εγώ τώρα, αυτό είναι δική μου εκτίμηση, αν βάλουμε στην εξίσωση και την τεχνητή νοημοσύνη, που σε λίγο θα μας τα δίνει όλα στο πιάτο, ήδη τα μισά τα δίνει, λοιπόν, αν φτάσει να τα δίνει όλα στο πιάτο, εκεί καταλαβαίνουμε ότι οι γνωστικές λειτουργίες θα αποδυναμωθούν περαιτέρω, έτσι, και των μικρών και των μεγάλων. Τώρα, άλλος λόγος που πέφτει το IQ είναι, λέει, η φτώχεια. Έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει το παιδικός εγκέφαλος καθοριστικά όταν μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που έχει δυσκολίες σημαντικές. Και επειδή είπα περιβάλλον, το αμέσως επόμενο που βγάζουν εδώ είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Έτσι, δεν χρειάζεται εξήγηση αυτό. Είναι από τους πολύ σημαντικούς παράγοντες, επηρεάζει και αυτό την ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού. Λοιπόν, υγεία λέει, υγεία. Αν ένας λαός δεν έχει καλό σύστημα υγείας και λόγω δυσκολιών παλεύει υπό αντίξωες συνθήκες, ας πούμε, με τις ασθένειες, αυτό επηρεάζει ως προς το ποσοστό του IQ συνήθως. Ύπνος, και αυτό επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Βεβαίως εκπαίδευση, αυτό το έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές, έτσι, η οποία, εντάξει, είπαμε, περισσότερο αποστήθηση είναι, κριτική σκέψη σαφώς σε δεύτερη μοίρα. Λοιπόν, εννοείται ότι παίζει ρόλο και αυτό. Διατροφή. Όταν κάποια στοιχεία, λέει, λείπουν από τον οργανισμό, βλέπε σίδηρο, ιόδιο κλπ, επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Έτσι, άμα είσαι πιτσιρικάς και δεν τρως σωστά, δημιουργούνται τέτοια θέματα. Αν ένα παιδί μεγαλώνει κάνοντας κακή διατροφή, δεν είναι εύκολο να φτάσει στο πνευματικό του ταβάνι. Και από εκεί και πέρα είναι και πολιτισμικοί παράγοντες, βλέπω εδώ. Η κουλτούρα μάθησης, ας πούμε, η κουλτούρα σκέψης που μπορεί να έχει ένας λαός, ξέρω εγώ, ή ένας άνθρωπος μεμονωμένα, η πρόσβαση στην πληροφορία, η πρόσβαση στην τεχνολογία κλπ. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο που σίγουρα μας αφορά αρκετά είναι η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, λογικό και αυτό. Όταν ένα κράτος είναι γυρασμένο και οι νέοι φεύγουν άρον-άρον για άλλες πολιτείες, εκεί μοιραίο είναι τα ποσοστά του IQ να πέφτουν. Και τέλος βάζει τους γενετικούς παράγοντες. Το όχι τελευταίο αυτό, δεν το θεωρεί καθοριστικό παράγοντα, είναι όμως και αυτό ένα κομμάτι. Έτσι, κάποιοι γενετικοί παράγοντες παίζουν και αυτοί ρόλο. Λοιπόν, αυτά το κλείνουμε με την υποσημείωση βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, ότι ο δείκτης IQ δεν σημαίνει τα πάντα. Είναι ο βασικότερος δείκτης μεν, δεν είναι ο μόνος δε. Έτσι, υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει δείκτης που συνδέεται με το συναίσθημα, ξέρω εγώ, με το πόσο ικανοί είμαστε να δημιουργούμε σχέσεις αλληλεπιδρώντας. Υπάρχει δείκτης που συνδέεται με την λεκτική και γλωσσική νοημοσύνη, το πώς καταλαβαίνουμε, έτσι, τη γλώσσα και πώς τη χρησιμοποιούμε, αν ξέρουμε να τη χρησιμοποιούμε. Υπάρχει δείκτης που σχετίζεται με τη λογική, με τη μαθηματική νοημοσύνη που έλεγε πριν η έρευνα, έτσι. Υπάρχουν πολλά. Είναι καμιά 7-8, τώρα μην τα ψάχνω και αυτά να τα βρω. Αν ψάξετε θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης, νομίζω πρέπει να λέγεται, μπορείτε να τα βρείτε αυτά. Έχει πολλά, έτσι, Q. Έτσι, έχει πολλά Q, το καθένα έχει και άλλο γράμμα μπροστά. Εμείς ξέρουμε το I, αλλά έχει και τα υπόλοιπα. Έτσι, έχει και βέβαια και δείχτη που συνδέεται με το πώς, ας πούμε, καταλαβαίνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Έτσι, τα συναισθήματά μας, τα κίνητρά μας, τη λειτουργία μας γενικά. Έχει πολλά, έχει πολλά. Έχει μέχρι και νοημοσύνη που, δείκτη νοημοσύνης που σχετίζεται με το, με το πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα οπτικά. Έτσι, η χωρική νοημοσύνη, ξέρω, κάπως έτσι λέγεται. Μέχρι και η ρυθμική, τώρα που ακούω τη μουσική από κάτω, που παίζει και ο Τσιράπης, μέχρι και μουσική νοημοσύνη υπάρχει, μουσική παύλα ρυθμική. Έτσι, και αυτό, υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, οπότε το IQ δείχνει μεν πολλά, δεν τα δείχνει όμως όλα, έτσι. Σε κάθε περίπτωση, για να το κλείνουμε, η κατάσταση της εποχής που ζούμε μοιάζει να είναι αρκετά προβληματική. Εννοείται ότι πρέπει να απασχολήσει τις κυβερνήσεις του κόσμου, εννοείται ότι πρέπει να απασχολήσει τα εκπαιδευτικά συστήματα και βεβαίως πρέπει να απασχολήσει και όλους εμάς. Ένα παραπάνω από τη στιγμή που η τεχνολογία έχει πάρει τόσο μεγάλη φόρα, έτσι, και έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλες εξαρτήσεις και σε μικρούς και σε μεγάλους. Λοιπόν, αυτά κλείνει η παρένθεση η μεγαλούτσικη, γιατί μας πήγατε εσείς από τέτοια πράγματα με τις έρευνες που ανεβάσατε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αν έχουμε κανένα μήνυμα ακόμα και να ανοίξουμε καμιά γραμμούλα σε λίγο αν θέλει να περάσει κανείς, και μετά τις 12, ξέρετε, έτσι πιάνουμε και τα πιο βαριά και τα πιο βαθιά. Όχι ότι αυτά δεν είναι βέβαια βαθιά και σοβαρά. Λοιπόν, 9.55 κενό, το σχόλιο για ό,τι θέλετε και αποστολή 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Είχαμε μείνει στον Αστέριο που είναι που ανέβασε την έρευνα για το εργασιακό άγχος, έτσι, και την κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές και όλα αυτά τα πράγματα. Καλησπέρες και στον Αστέριο, καλή εκπομπή μας εύχεται από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Τι είναι αυτό? Το είναι που το είδαμε. Κάτσε, γιατί είχα στη σειρά τώρα πάλι εδώ. Για τον Κασιδιάρη, το είδαμε αυτό. Ναι, για τη φόρμουλα που βρέθηκε, ναι. Εντάξει. Okay, για να δούμε αν βρέθηκε φόρμουλα. Τελικά. Έχουν περάσει, δεν θυμάμαι τώρα πότε, έχει, πρέπει να έχει καμιά πενταετία, δεν θυμάμαι. Έχουν περάσει ένα νόμο, λέει, που απαγορεύει σε κόμματα που τέλος πάντων η ηγεσία ή ξέρω εγώ αυτός που μπορεί να θεωρηθεί ότι κρύβεται από πίσω, αν συνδέεται με καταδίκη, όπως παράδειγμα για εγκληματική οργάνωση τώρα που είχε καταδικαστεί ο συγκεκριμένος, εκεί λέει δεν μπορείς να κατέβεις. Το εξετάζει ο Άριος Πάγος και αν κρίνει ότι αν υπάρχει τέτοια καταδίκη δεν, και αν υπάρχει υπόνοια ότι μπορεί να είναι κάποιος πίσω από ένα κόμμα όπως είχε γίνει με τους Σπαρτιάτες, ας πούμε, πάλι δεν. Τώρα, τι ας πούμε, αν βρήκε κάποια φόρμουλα νομική, δεν ξέρω. Ανεξάρτητος πάντων από το, ανεξάρτητος μπορεί να κατέβει από ό,τι ξέρω. Έτσι, αλλά με κόμμα, αδείξει, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, okay. Αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε τώρα, έτσι. Και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, δηλαδή, αν ένας, τώρα μην κολλάμε στον Κασιδιάρη και αρχίσουμε να μαλώνουμε τον Κασιδιάρη, γενικά ρε παιδί μου, αν κάποιος που θέλει να κατέβει στην πολιτική, αν πρέπει να κρίνεται από το λαό ή τέλος πάντων από τη δικαιοσύνη ή από αυτό που λέμε από το σύστημα, έτσι. Θα τον πεις, εντάξει, δεν είναι, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι οριζόντιο, ανάλογα και το ποιόν του καθενός, φαντάζομαι. Αλλά οκ, okay, τέλος πάντων, έχουμε και αυτά μέσα σε όλα. Λοιπόν, έχουμε και πολλά άλλα. Ας ανοίξουμε καμία γραμμή και τα βλέπουμε εδώ. Είμαστε μέχρι τις 2 για ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αν θέλει να περάσει κανείς, 2310-90-90-90. 955 κενό το μήνυμα, 54-301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Ωραία, κάνω επανεμφανίσεις σε λίγο. Αν έχουν έρθει, πρέπει να έχουν έρθει 2-3,4. Θα τα διαβάσουμε μετά. Λοιπόν, ωραία, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες για όποιον θέλει να περάσει, εάν θέλει. 2310-90-90-90. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Ναι, χαίρετε.
1: Κωστάκη, τι κάνεις?
0: Γεια σας, γεια σας. Καλά είμαστε. Όλα λιμένα τα έχουμε.
1: Εγώ πάντοτε, εγώ στη ζωή μου τα έχω λύσει πολύ πιο εύκολα. Ξέρεις γιατί?
0: Για πείτε να τα λύσουμε κι εμείς.
1: Κωστάκη, θα σου πω, Κωστάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν έχεις, δεν έχεις την πονηριά μέσα σου και προσφέρεις στον κόσμο, ό,τι δίνεις θα στο δεις, θα στο δώσει.
0: Έτσι πάει.
1: Όσο που λες για το IQ, και αναλόγως με τι κάνεις παρέα, έτσι, πρόσεξε τώρα. Το IQ, αυτό που λένε πάνω κάτω το IQ, εγώ στο σχολείο μιλάμε για τούβλο, έτσι. Αλλά άμα μιλήσουμε για μπάλα θα σε πω πολλά πράγματα και να μην είσαι παγωτό. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του. Στο IQ θέλω να πω ότι αυτό που έχω παρατηρήσει, και ξέρεις είμαι και 74, γιατί άμα μπω τώρα στο γήπεδο θα σε μουρλάνω που λέει πάλι.
0: Ναι.
1: Που λες το IQ, τι γίνεται. Μπορείς να μου αποδείξεις πόσο καλό είναι εάν έχει φοβερό IQ ή αν έχει καθυστερημένο IQ. Έτσι. Εγώ λέω, αισθάνομαι σαν καθυστερημένο. Στο παίζω το καθυστερημένο.
0: Τι εννοείς, ότι είναι καλύτερο να έχουμε χαμηλό?
1: Όμως τι πρέπει, πρόσεξε. Για να ανεβεί κάποιος, πες ότι έχω εγώ παραπάνω. Όταν είμαστε όμως μια παρέα, όσο και καθυστερημένος να είναι ο άλλος, έτσι, και όταν είναι σοβαρά τα παιδιά, μιλάμε από το σχολείο, από το ένα, από το άλλο, και κάνουν κουβέντα, ο ένας παίρνει τον άλλο και δίνει. Αλλά πρόσεξε, το IQ όμως, τι λέω, όχι να γίνεις επιστήμονας και μετά να πουλήσεις το πλακετάκι σου από μέσα και να κάνεις κακό. Αυτό δεν με λέει τίποτα να το IQ. Δεν με λέει αυτό. Μηδέν. Το πούλησες, φίλε. Αυτό που σε έδωσε η φύση, το πούλησες. Πόσα θέλεις, ρε, το λέει, τελείωσες. Όσα θέλει, πέντε, δώσ' τον βλέπεις το IQ το καλό, δεν τι έχει κάνει. Αν νομίζεις ότι εσύ το IQ το καλό έκανε καλό στον κόσμο, ας με το αποδείξεις εσύ.
0: Αν θες να πεις ότι τον κόσμο το διέλυσαν αυτοί που είχαν υψηλό IQ.

0: βλαχιά, λέγαμε, καλά ρε, δεν τρέπεσαι. Τώρα, φαντάσου τώρα, τώρα κάνουν βλακίες και δεν λέει ένας, ρε εσύ δεν τρέπεσαι. Τι λέει, κάνουν παρέα και λέει τι με νοιάζει εμένα.
1: Την άλλη φορά θα μου πεις κάτι. Φτάνει για σήμερα, ήταν πολλά γιατί πρέπει να μιλήσει και ο επόμενος. Την άλλη φορά να σκεφτείς να μου πεις κάτι. Γιατί προτιμάς, ας πούμε, πήγες στη λογική ότι επειδή αυτοί που καταστρέφουν τον κόσμο είναι αυτοί που έχουν το υψηλό IQ, έτσι, συμφωνούμε μέχρι εδώ. Ναι. Γιατί όμως πας στη λογική ότι καλό θα ήταν να χαμηλώσει το IQ, έτσι, και όχι στο πώς θα επικεντρωθούμε για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, ώστε να εκμεταλλευόμαστε σωστά το μυαλό που μας έχει δώσει ο Θεούλης, αν υπάρχει.
0: Κοίταξε, όταν βοηθάς εσύ, πρόσεξε, εγώ θα σε πάρω πολύ απλά.
1: Όταν μια κουβέντα.
0: Ο κόσμος ήρθε εδώ τότε, απλά και γρήγορα, όταν ο κόσμος ήρθε εδώ πέρα και δεν υπήρχε, το πάει και στο χρηματικό, θυμάσαι πως κλείστηκε όλη αυτή η Ελλάδα, ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Σε ρωτάω εγώ.
1: Εντάξει, άστα να κάνουμε δεύτερο ημίχρονο άλλη μέρα, έτσι, σε χαιρετώ.
0: Εγώ στο πήγα πολύ απλά.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Και πάλι, ό,τι κακό ήταν αυτοί που κάνανε τον αρχηγό, είδε τι κάνανε. Και φάγανε και τα λεφτά, φάγανε και
1: ωραία.
0: Το
1: ένα. Κλείσαμε για σήμερα, τα λέμε. Τα λέμε. Καλό βράδυ.
0: Έγινε,
1: αυτό να είσαι καλά. Αυτό ξέρετε πάντα, αν το παρατηρήσετε, θα το δείτε κι εσείς, ότι σχεδόν πάντα θα ψάξουμε να βρούμε την εκδοχή ή τη λύση που είναι οτιδήποτε διαφορετικό πέρα από το να βελτιωθούμε εμείς. Πέρα από το να αλλάξουμε εμείς. Κατέστρεψαν τον κόσμο αυτοί που έχουν ψηλό IQ, σου λέει, άρα καλύτερα να ήταν χαμηλό. Έτσι, όχι να δούμε πώς θα το κρατήσουμε ψηλό, αλλά και πώς θα αλλάξουμε σαν άνθρωποι προς το καλύτερο, ώστε να μην γίνεται μπούμεραγκ. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
1: Ορίστε, καλησπέρα.
2: Θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με τη δημοκρατία που ανοίξαμε το θέμα.
1: Α, μπράβο, ναι. Είναι ακόμα ημέρα, διεθνής ημέρα δημοκρατίας.
2: Το δημοκρατικό μπορεί να είναι ένα κράτος όταν θεσπίζει ένα νόμο και αποκλεί μια ομάδα, οποιαδήποτε είναι αυτή, και δεν αφήνει την κοινωνία να αποφασίσει. Κατηγορούμε τον Ερντογάν, κατηγορούμε τον Πούτιν για μεθόδους που αυτοπροστατεύονται. Το ίδιο πράγμα είναι. Έχεις την κυβέρνηση, αποφασίζει, βγάζει ένα νόμο και βγάζει κάποιον εκτός. Πριν λίγα χρόνια δεν ήταν εκτός νόμου ο κομμουνισμός, το ΚΚΕ. Δεν μπορούσε να πάρει μέρος εκλογές, έτσι δεν είναι.
1: Άρα δηλαδή για τον Κασιδιάρη τώρα χτυπάει καμπάνα ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοιος νόμος.
2: Μην αναφέρεις το όνομα.
1: Α, επειδή αυτό είναι στην επικαιρότητα γι' αυτό. Ναι, γενικά, οκ.
2: Εντάξει, αυτό είναι, αλλά μιλώ γενικά. Ότι με το έτσι θέλω, μην μου πούμε τώρα έτσι στη διαδικασία ότι έχουμε την αμερόληπτη δικαιοσύνη που θα εξετάσει τα θέματα. Οι περισσότεροι παιδεραστές και να μην πω και τίποτα άλλο είναι μέσα σε αυτό το δικαστικό σώμα αποδεδειγμένα με τους ίδιους τους δικαστικούς και 2-3 σώματα που άνοιξαν τα έφαγε το σκοτάδι, ούτε ξαναφάνηκαν. Έτσι. Το πιο απλό ήταν, γεια σου κύριε Σαγγελέα, ήταν το πιο αθώο εκείνο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έτσι, όταν με ένα νόμο που θεσπίζεις, αποκλείεις μια ομάδα και δεν αφήνεις το κοινωνικό σύνολο αποφασίσεις, αυτό δεν είναι δημοκρατία.
1: Αυτό όμως πού τελειώνει αυτό, δηλαδή, αν υπάρχει ένας...
2: Παντού, ο καθένας θα μπορούσε...
1: Να βρούμε λίγο τη γραμμή την κόκκινη. Αν υπάρχει ένας, είμαι εγώ ρε παιδί μου κάποιος, δεν μιλάμε συγκεκριμένα με ονόματα, είμαι εγώ τώρα, έτσι, και παίρνω ένα μπαζούκας και βγαίνω στην Αριστοτέλους και καθαρίζω όλο τον κόσμο που περπατάει εκεί.
2: Ναι,
1: και μετά αποφυλακίζομαι και λέω πάνω κάνω κόμμα. Εκεί πρέπει να υπάρχει ένας νόμος. Είμαι, όπως λες, παιδεραστής αποδεδειγμένα ή οτιδήποτε. Εκεί πρέπει να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή.
2: Άλλο τα ποινικά αδικήματα που είναι προσωπικά, και άλλο η ιδεολογία. Όταν αποκλείς ένα κόμμα, αποκλείς μια ιδεολογία. Συγκεκριμένο κόμμα έχει μια ιδεολογία, αλφαβήτα, για άλλο να αποδεκτεί, για να
1: μην
2: καταφράσει. Να σας πω ότι είμαι, απέχω εντελώς από εκλογές εδώ και χρόνια, έτσι, εκ πεπιθήσεως, οπότε δεν μπαίνω σε ζήτημα ποιος είναι καλύτερος. Απλά επειδή είμαι σε μια άλλη σκοπιά, βλέπω τα πράγματα πανοραμικά, βλέπω ότι δεν είναι δίκαιο, δεν υπάρχει δικαιοσύνη και δημοκρατία όταν με νόμο αποφασίζει να αποκλείσεις κάποιον.
1: Θέλω
2: έναν ποινικό, έτσι, το ποινικό. Δίκασε τον ποινικό. Δίκασε αυτόν που έχει κάνει το αδίκημα. Σκότωσαν, βάλουν τον φυλακή. Αλλά κάποια ιδεολογία που θέλει να κατέβει.
1: Καλά, εδώ δεν αποκλείεται λόγω ιδεολογίας ή τέλος πάντων αν είναι αυτό, δεν είναι, υποτίθεται,
2: εντάξει,
1: ότι είναι η εγκληματική οργάνωση που γι' αυτό το λόγο καταδικάστηκε. Γι' αυτό τον

0: που κλείνουν, όχι λόγω.
1: Είναι προσχηματικά.
0: Ναι, μπορεί. Εκεί το συζητάμε. Εκεί μαζί σας το συζητάμε. Να είστε καλά. Τέτοιους νόμους έχουν πάρα πολλές χώρες, οι περισσότερες. Έτσι. Το θέμα είναι αν σωστά θεωρήθηκε μέλος εγκληματικής οργάνωσης από τη στιγμή. Όμως, αν κάποιος είναι. Θεωρείται ότι εκπροσωπεί μια εγκληματική οργάνωση, εκεί δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι άδικο για τη δημοκρατία.
1: Ποιον θεωρείς εγκληματική οργάνωση, και αναφέρω πάλι τον κομμουνισμό, έκοβαν με τα κόστη.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Το τι είναι προσχηματικό και τι όχι, εκεί μπορούμε να εστιάσουμε, έχετε δίκιο.
1: Ωραία, εκεί συμφωνούμε.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας, να είστε καλά. Στο προσχηματικό είναι το κλειδί για μένα, όχι το αν πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι νόμοι ή όχι. Από κάποια στιγμή και μετά εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν. Παρακαλώ, ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σας.
2: Έλα, Βελουζένια μου.
0: Έλα, γεια.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ πώς θα πας?
2: Πώς να πάω, λυπάμαι τόσο πολύ.
0: Τι?
2: Την ανθρωπότητα.
0: Την ανθρωπότητα, δεν θα τη βρούμε την άκρη τελικά?
2: Δεν νομίζω, όχι, μονάρα. Από το κακό στο χειρότερο.
0: Μάλιστα. Οπότε...
2: Οπότε προσευχή στον Χριστό και μη φοβάσαι τίποτε.
0: Αυτά.
2: Όσο για την άλλη φορά που σου είπα το IQ αυτό που βγάλαν το καινούριο, ναι, την νοημοσύνη, mm-hmm, από εκεί θα έρθουν οι καταστροφές.
0: Το φοβάσαι κι εσύ, ε?
2: Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Όχι, το φοβάμαι απλά.
0: Τι να πω. Από τη στιγμή που τα φοβούνται και άνθρωποι πολύ πιο ειδικοί από εμάς, τι να πούμε, αναγκαστικά ανησυχούμε κι εμείς.
2: Βάζε βρε και λίγο το Γιάννη να ακούω πια.
0: Το Γιάννη?
2: Με καταλήψει.
0: Ποιον Γιάννη? Αυτό που προκοπή δεν κάνει?
2: Το Γιάννη βρε, Γιάννη.
0: Α, τον τις αυτές που τα είχε με τη δυναστεία, την τέτοια, πώς τη λέγανε. Που έπαιζε τη δυναστεία, η γυναίκα του.
2: Τον πιανίστα.
0: Ναι, κατάλαβα, δεν ξέρεις ότι τα είχε αυτός με την τέτοια, με αυτήν που έπαιζε τη δυναστεία.
2: Ποια?
0: Τη γυναίκα του Κάρινγκτον το λέγανε, εκείνη του Ασπρομάλη. Όχι την κακιά, την Αλέξη, την άλλη.
2: Α, την άλλη με το βέβαια μαλλί το κάπου
0: και
2: έτσι.
0: Ναι, ναι, μία ξανθο τέτοια που ήταν, ξανθο άσπρο μαλλί. Με αυτή είναι τα, πρέπει να ήταν παντρεμένος, αν θυμάμαι καλά. Είδες, σου δίνουμε και γκόσιπ, τι άλλο θες.
2: Αχα, βέβαια. Μεγάλη.
0: Λοιπόν, άμα βάλουμε καμία μέρα τέτοιες μουσικές, πολύ ευχαρίστως. Έχει κάποια που είναι πολύ ωραία, έτσι. Σε ευχαριστώ.
2: Καλά, ο Χριστός κοντά σου.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ, ορίστε. Ναι.
3: Ωστά.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι, γεια.
3: Δημήτρης από Φραγκφούρτ.
0: Ναι, Δημήτρη. Καλά, φίλε, καλά. Α, εδώ, ησυχία.
3: Ωραία, ωραία. Αυτό το βιβλίο το έγραψε Χόβερτ Κάρνερ, λέγεται.
0: Ποιο βιβλίο?
3: Θεωρίες πολλαπλής νοημοσύνης.
0: Α, δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε. Αλλά είναι αποδεκτό από την επιστήμη ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι βιβλίο ποιος το έγραψε.
3: Αυτό που μπορώ να το βρω, έχετε κάποια, ας πούμε, πάνω σε αυτά ή όχι?
0: Αυτό το βρίσκεις σαν επιστημονική θεωρία. Δεν ξέρω το αν υπάρχει κάποιο βιβλίο που μπορείς να το βρεις. Άμα ψάξεις θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης, θα σου βγάλει διάφορα. Ναι. Δεν είναι τίποτα.
3: Θα το κοιτάξω.
0: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά ήθελα να πω ότι πολύ πιθανόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν, ας πούμε, υψηλό δείχτη νοημοσύνης,
0: ναι,
3: δεν νομίζω να είναι και τόσο κοινωνικοί και να θέλουν το καλό του άλλου. Οι περισσότεροι είναι εγωιστές,
0: ναι,
3: εγωκεντρικοί, και κοιτάνε ο καθένας το δικό του συμφέρον, ρε Κώστα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν πω, το έχω προσέξει. Το να πεις ότι είναι κλειστή το καταλαβαίνω.
3: Ναι,
0: τώρα το ότι να μην θέλουν το καλό του άλλου, δεν ξέρω, δεν πω από ότι το έχω προσέξει αυτό.
3: Πολύ πιθανόν. Κοιτάει ο καθένας το δικό του συμφέρον. Γιατί μετά το έχω δει εγώ σε άλλους τομείς. Όταν κάποιος κερδίζει τη γνώση, δεν τη δίνει, ας πούμε, δωρεάν ή μετά από,
0: ναι,
3: το κόπο.
0: Ενώ αυτοί που είναι, ας πούμε, υποτίθεται. Καταρχάς, μην μπλέκουμε την νοημοσύνη με το IQ. Το IQ είπαμε είναι ένας δείχτης, ο πιο σημαντικός, αλλά είναι ένας, έτσι.
3: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει λίγο χαμηλότερο IQ από κάποιον άλλον είναι και πιο χαζός, ξέρω εγώ.
3: Ναι, ναι, το είχα ακούσει και σε άλλα, ναι, εκπομπές και ήθελα να το ψάξω να το βρω.
0: Ναι, ναι, χτύπα να το βρεις.
3: Over the Gardner, πλέον, να λέγεται.
0: Μπορεί, δεν το ξέρω. Ωραία. Εμείς τι πιστεύεις, αν Έλληνες είμαστε Πώς μας βλέπεις σαν Έλληνες το θέμα αυτό?
3: Κώστα, σου είπα, είμαι στο εξωτερικό, έχω ταξιδέψει αρκετά.
0: Ναι.
3: Και εδώ πέρα στη Γερμανία μου το έχουν πει. Ο Έλληνας έχει... ειδικά και στο ιατρικό τομέα, όλοι οι Γερμανοί είναι τι γράφει το βιβλίο.
0: Ναι.
3: Ο Έλληνας, όταν θα φτάσει στον κρεμό, ρε παιδί, και δεν μπορεί να... δεν έχει κάτι άλλο να κάνει για να σώσει, ας πούμε, έναν ασθενή, θα βρει κάτι δικό του. Θα δοκιμάσει κάτι διαφορετικό,
0: ναι,
3: για να σώσει, να κάνει κάτι. Ο Έλληνας έχει αυτή τη σπίθα. Απλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν βολευτεί όλοι σε επιδόματα, στο καθισιό.
0: Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τώρα που λες. Ναι, εντάξει.
3: Ναι, δηλαδή θα είναι καλό κάθε ένας η νεολαία να κοιτάξει, να ανταποκριθεί, να κάνει τι το αγαπάει, τι αγαπάει ο καθένας σε θέμα εργασίας και να μείνει. Γιατί το επίδομα μπορεί να είναι καλό να ζήσεις, αλλά βγάζεις ρίζες πάνω σε αυτό, Κώστα, και δεν αναπτύσσεσαι,
0: ναι,
3: και σε γνώση και σε θέμα καριέρας.
0: Συμφωνείς δηλαδή με το μαρινάκι της κυβέρνησης που είπε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί?
3: Δεν ακούγεται, ναι. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο. Κοίτα, αυτοί κάνουν και... δεν το πάνε βήμα-βήμα, σκαλί-σκαλί, έτσι, Κώστα. Το πάνε από τον πρώτο στο 12ο όροφο. Άμα το πάρεις θεωρητικά,
0: ναι,
3: μπορεί να μην είναι τόσο κακό. Γιατί ο άλλος, μην νομίζεις, και εδώ πέρα στη Γερμανία, άμα πας στο Ταμείο Ανεργίας, κάθε μήνα έχεις ώρες που πρέπει να πας σε δωμάτιο με υπολογιστές για να πάρεις για δουλειά, να δείξεις ενδιαφέρον.
0: Ναι.
3: Άμα δεν πας, το job center σου το κόβει. Με ακούς?
0: Σε ακούω πολύ καλά, ναι. Ναι.
3: Ναι. Από εκεί και πέρα, άμα σου λέει αύριο μεθαύριο εγώ θα σου δώσω 2 μήνες, αλλά εσύ πρέπει να κουνηθείς. Άμα δεν κουνηθείς, οι 2 μήνες θα κοπούνε.
0: Ναι.
3: Και μετά δεν θα έχεις.
0: Εγώ νομίζω πάλι κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Δηλαδή και αυτές οι κραυγές είναι υπερβολικές, γιατί όντως υπάρχουν επαγγελματίες, ας πούμε, έχουν βρει τον τρόπο και γίνονται επαγγελματίες άνεργοι. Γι' αυτό βγαίνει εις βάρος των υπολείπων, έτσι. Αλλά και το 2 μήνες είναι πολύ τραβηγμένο που είπε ο Μαρινάκης. Ότι χρειάζεται ένας εξορθολογισμός, συμφωνώ και εγώ.
3: Συγγνώμη, ρε Κωστά, να πάμε τότε στο άλλο του μοντέλο, που πηγαίνουμε μία σεζόν Σαντορίνη, Μύκονο ή κανένα νησί και μετά γυρνάμε στην βάση, βγαίνουμε Ταμείο Ανεργίας, καθισιό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τα λέμε κάποια άλλη στιγμή τα περισσότερα, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα, έτσι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, ρε φίλε, και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, οι υπόλοιποι θα τα πούμε μετά, έτσι. Πρέπει να αλλάξουμε το στούντιο. Διαφημίσεις, πράγματα, θάματα. Πάμε λίγες στροφές και τα λέμε σε λίγο από την άλλη μεριά.

0: Άιντε. Άιντε, πάμε και από εδώ μεριά. Καλησπέρα, καλημέρες. Λοιπόν, λίγο μια ματιά τι έχει έτσι εδώ πέρα, τι δίνει η μέρα. Μη σφυράς. 16 Σεπτεμβρίου πλέον, με αυτά και με τα άλλα. Από ονομαστικές γιορτές βλέπω την Εφημία και την Λουντμίλα. Εμείς με Λουντμίλα είμαστε. Και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Και Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας. Μπας και αφήσουμε λίγο το αυτοκίνητο, λέει, για να εξοικειωθούμε με τους εναλλακτικούς τρόπους μετακινήσεως. Βέβαια, έτσι πως πάει η βενζίνη, σε 2,5 ευρώ που θα είναι σε λίγο η βενζίνα, εκεί να δεις πόσο θα ευαισθητοποιηθούμε για να τα αφήσουμε το αυτοκίνητο. Το βλέπω το έργο. Λοιπόν, και Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας και Διεθνής ημέρα διατήρησης της στιβάδας του όζοντος. Ναι, η φυσική ασπίδα της γης είναι αυτό, υποτίθεται. Γιατί φιλτράρει την βλαβερή ηλιακή ακτινοβολία και γενικώς μας προστατεύει, κάνει διάφορα τέλος πάντων. Γι' αυτό κάποτε βαρούσαν καμπάνες, από ό,τι θυμάστε, για την περιβόητη τρύπα του όζοντος, και μετά κάποια στιγμή έκλεισε, λέει, σε σημαντικό βαθμό και κλείνει όλο και περισσότερο. Αποδίδεται κυρίως στο ότι έχουμε μειώσει αρκετά τα χημικά. Και Διεθνής ημέρα επιστήμης, λέει, και τεχνολογίας και καινοτομίας, αλλά για τον Νότο. Όπα, το Βορρά τον έχουμε χαιρετισμένο. Βορρά τον έχουμε τίποτα, μόνο για τον Νότο, μόνο για τον Νότο λίγο. Δάκτυλος Αθηναϊκού κατεστημένου εν λόγω επέτειος, ξεκάθαρα. Πάμε και σαν σήμερα να δούμε τι έχει εδώ πέρα, δύο πράγματα αν έχει. 1835, Charles Darwin, Δαρβίνος, έφτανε στα νησιά Γκαλαμπάγκος και στο διάστημα της παραμονής του εκεί είχε κάνει μπόλικες έτσι παρατηρήσεις στο ζωικό βασίλειο εκεί πέρα των νησιών, και αυτό ήταν που τον οδήγησε, λέει, να έτσι το δουλέψει στο μυαλό του και τελικά να διατυπώσει την περιβόητη θεωρία της εξέλιξης των ειδών, η οποία έχουμε ξαναπεί και παλαιότερα με άλλη αφορμή, τότε με τον Ατσιό που έλεγε ότι δεν πρέπει να διδάσκεται ο Δαρβίνος στα σχολεία, να διδάσκουμε, λέει, τον Αδάμ και την Εύα. Ναι, ο Δαρβίνος δεν έχει πει ποτέ και ότι είναι υποτιμητικό να λέμε ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο, έτσι δεν έλεγε. Ναι, ο Δαρβίνος δεν έχει πει ποτέ ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο. Έχει πει κάτι που είναι αυτονόητο βάσει βιολογίας, ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, τέλος πάντων, προήρθαν από κάποιους κοινούς προγόνους. Αυτό. Έτσι, άρα δηλαδή, αν μιλάμε για άνθρωπο και πίθηκο, ο άνθρωπος και ο πίθηκος βγήκανε από ένα πλάσμα το οποίο ανθρωποπίθηκο φέρνε. Έτσι, βάσει της εξέλιξης. Και αυτό το πλάσμα βγήκε από κάποιο άλλο πλάσμα, προέκυψε, και το πλάσμα που έφερε τον, τέλος πάντων, τον ανθρωποπίθηκο, προέκυψε από κάποιο άλλο πλάσμα, και αν πάμε τέρμα πίσω καταλήγουμε στον πρώτο μονοκύτταρο οργανισμό. Αυτός επί της ουσίας είναι ο πρόγονος όλων των ειδών. Για τα άλλα περί Αδάμ και Εύας τα έχουμε ξαναπεί. Κανένα μα κανένα είδος δεν θα μπορούσε να μακροημερεύσει εάν προέρχονταν από δύο και μόνο εκπροσώπους του. Εντάξει, ούτε άνθρωπος, ούτε ζώο, ούτε τίποτα. Είναι θέμα βιολογίας. Τώρα βέβαια, επειδή μου λίγο τσεράπης για εξωγήινους, λέει, δεν μιλάτε τελευταία. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, τώρα που με έδωσε την πάσα. Υπάρχουν και οι Ανουνάκοι, ξέρετε. Έτσι, υπάρχει και το σενάριο να μας έφτιαξαν οι Ανουνάκοι. Το έχετε ακούσει αυτό ποτέ, ότι οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν από τους Ανουνάκηδες? Ένα θεό, λέει, βάλαν αυτοί κάπου, να τα βρούμε, τα πούμε αν θέλετε. Ένα θεό βάλαν, λέει, να μας κάνει, γιατί ήθελαν να έχουν κάποιους σκλάβους για να δουλεύουν για αυτούς, για να βγάζουν το χρυσό της γης. Θέλουν το χρυσό της γης να τον πάρουν για την πάρτι τους, και δημιούργησαν τον άνθρωπο, λέει, για να σκάβει εκεί πέρα να το βγάζει. Κατάλαβες. Με πυλό και αυτός μας έκανε εκεί πέρα. Να τα βρούμε, να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, αυτό το σενάριο δεν το αποκλείουμε, έτσι. Το κρατάμε, γιατί όσο το σενάριο αυτό παραμένει ζωντανό, οι εκπομπές βγαίνουν νεράκι. Κατάλαβες. Χωρίς Ανουνάκι και εξωγήινους και μασόνους και σκοτεινές ελίτ, που να θρέψεις οικογένεια. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, να, το άλλο που πρέπει να πούμε είναι χρόνια πολλά στον Ντόναλντ τον Ντακ, γιατί σαν σήμερα το 34 λέει πρώτο εμφανίστη σε μια εφημερίδα εκεί πέρα, σε ένα κόμικ εφημερίδας. Λοιπόν, και κάποια άλλα τέλος πάντων, άστα να πάνε. Και εκλογές βλέπω σαν σήμερα είχαμε. Έβγαζε η Νέα Δημοκρατία και Κωνσταντίνο Καραμαλή. Έτσι, ο οποίος πλάκα-πλάκα, ο Κωνσταντίνο, ο Κώστας, εδώ, ο τελευταίος, είναι από τους λίγους που τη βγάλαν πούδρα, Και να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς και πάλι. Είναι από τους λίγους που τη βγάλανε πούδρα σε σχέση με το, με το ότι η χώρα έφτασε το χείλος του γκρεμού, παρότι είχε και αυτό σημαντική συμβολή. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, η μέρα θα έχει και ματσάκια. Κύπελο Ελλάδος καταρχάς, όσον αφορά τις ομάδες της πόλης, Άρης Μαρκό 16 και 45, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 το βραδάκι. Τα πούμε μετά, τα δούμε και τα πούμε. Κάνα άλλο εδώ πέρα. Νίκη Βόλας Θέρας λέει 3, Άρης Μαρκό, ναι. Και φυσικά Παναθηναϊκός 17 και 45, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ναι. Και πέμπτη είναι Καλαμάτα ΑΕΛ 4.30, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6 παρά τέταρτο. Η μέρα θα έχει και το μάτς του Ολυμπιακού, το ευρωπαϊκό, Europa League, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στις 10 Νταν. Λοιπόν, αυτά με τα ποδοσφαιρικά. Πάμε και καιρό και ανοίγουμε γραμμούλες και πάλι για ό,τι θέλετε. Από 22 μέχρι 26. Με ήλιο και με συννεφιές. Έτσι θα είμαστε περίπου και τις επόμενες μέρες. Λίγο παραπάνω ήλιο βλέπω. Τέλος πάντων, αυτά. Τελειώσαμε με τις υψηλές θερμοκρασίες μάλλον. Λοιπόν, τώρα, να μην πω γιατί πήγε ήδη και 12 και 13. Ας ανοίξουμε γραμμές και τα περισσότερα τα λέμε μαζί. Εγώ έχω κάποια πράγματα έτσι που πιστεύω θα μπορούσαμε να σταθούμε. Ακόμα και αυτό που είπε ένας κύριος που βγήκε πριν και είπε για τη δημοκρατία. Έτσι και μετά το προχώρησε και φωτογράφησε τον Κασιδιάρη. Δεν ήθελε να μείνει συγκεκριμένα με όνομα. Αλλά ακόμα και επειδή χθες κάναμε την κουβέντα, ήταν η Διεθνής ημέρα δημοκρατίας, έτσι. Νομίζω ότι δεν την εξαντλήσαμε την κουβέντα. Αλλά να μην τώρα το ανοίξω παραπάνω. Ας πάρουμε μερικές γραμμές να δούμε τι θέλετε να μας πείτε εσείς, που θέλετε να το πάμε. Και αναλόγως μετά το, έτσι, το οδηγάμε το πράγμα. Λοιπόν, 90-90-90 για όποιο θέλει και πάλι. 9.55 και ενώ το μήνυμα 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση εκεί, την επιτύχεια που έχουν στείλει και οι υπόλοιποι. Κάνω σε λίγο κατά τις 12.30, ξέρω, κάνουμε ένα ρεφρεσάκι να δούμε και μερικά ακόμα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μερικές γραμμές προς το παρόν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Κώστα.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, λέμε.
1: Χθες έβαλες το θέμα της δημοκρατίας και δεν πέρασαν 24 ώρες για να επιβεβαιωθώ στα επιχειρήματα που σε κατέθεσε. Πολιτική δίωξη είναι η δίωξη της Χρυσής Αυγής και τίποτε παραπάνω. Και απεδείχθηκε από τα γεγονότα. Στις 8 Ιανουαρίου του 1991 δολοφονήθηκε ο 38χρονος καθηγητής και συνδικαλιστής αριστερής οργάνωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα από την νεολαία της. Δολοφόνος ήταν ο Γιάννης Καλαμπόκας, πρόεδρος της ΟΝΕΔ Πατρών, παρακαλώ, μαζί με άλλους τρεις, οι οποίοι κατέφεραν θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα, το οποίο κατέληξε εκείνη την ώρα. Διώχθηκε όλη η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας? Όχι βέβαια. Οι κινητοποιήσεις ήταν μαθητικές ενάντια σε ένα νομοσχέδιο του τότε Υπουργού Παιδείας, του κυρίου Κοντογιανόπουλου. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Σου είπα χθες ότι αυτό δεν είναι πολίτευμα σήμερα. Δεν υφίσταται πολίτευμα δημοκρατίας. Είναι ένα σύστημα ανθρώπων, μιας κάστας ανθρώπων που προέρχονται από μεγάλες οικογένειες, πλούσιες οικογένειες, εξυπηρετούν συμφέροντα πολυεθνικών και του παγκόσμιου συστήματος οικονομίας και έχουν εχθρούς ποιους? Δύο παρατάξεις. Τον εθνικισμό και τον κομμουνισμό. Διότι αυτές οι δύο παρατάξεις είναι ενάντια σε αυτό το καθεστώς. Βέβαια, στον κομμουνισμό έχουν άλλη πρακτική. Σε εμάς έχουν εντελώς διαφορετική πρακτική. Βλέπεις ότι σε λίγο καιρό θα αποφυλακίζονται και ο Κουφοντίνας και τώρα ο Μαζιώτης ο αναρχικός. Λοιπόν, ο Κασιδιάρης δεν δολοφόνησε κανένα, Κώστα. δεν σκότωσε κανέναν. Όλη η παράταξη πλήρωσε τη δολοφονία ενός αναρχικού. Ναι, να τιμωρηθούν οι δράστες. Σε αυτό είμαι σύμφωνος. Γιατί η ενέργεια είναι παραβατική. Ολόκληρη παράταξη όμως να διαγραφεί από το πολιτικό πεδίο είναι δολοφονία πολιτική. Και προσπαθούν τώρα με κάθε τρόπο, ακόμη δεν αποφυλακίστηκε ο άνθρωπος, να του δημιουργήσουν προβλήματα. Δεν θα τους περάσει όμως. Και στο πολιτικό δικαστήριο του Ευρωπαϊκού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα καταφύγει και τους περιμένει μια μεγάλη, πολύ μεγάλη έκπληξη που δεν θα την ανακοινώσω σήμερα. Δεν θα τους περάσει αυτή τη φορά. Δεν θα μπορούν να αποκλείουν κόμματα παρατάξεις που είναι ενάντια στο σύστημά τους. Σε αυτό το σύστημα στο οποίο συμμετέχει και η Εκκλησία μέσα. Και αυτοί συμμετέχουν. Γιατί έχουν ταυτιστεί με αυτούς τους σιωνομασόνους, τους αλμουδιστές. Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Όταν θα μιλάτε για δημοκρατία, θα αποδέχεστε οποιαδήποτε παράταξη και οποιασδήποτε ιδεολογίας. Για να σας πιστέψουμε ότι είστε δημοκράτες. Διότι η δημοκρατία αυτή τη στιγμή, μέσω αυτών των τύπων, εφαρμόζει πολιτικές και πρακτικές πολύ χειρότερες από τα αυταρχικά καθεστώτα όπως τα κατακρίνει του εθνικοσοσιαλισμού και του κομμουνισμού. Είναι χειρότεροι στην εφαρμογή αυτών των πρακτικών και χρησιμοποιούν πάρα πολλές μεθόδους που δεν τις αντιλαμβάνεστε για να δείτε ότι δεν διαφέρουν σε τίποτε από εμάς που μας κατηγορούν. Απλώς εμείς έχουμε μια ιδεολογία. Αυτοί δεν έχουν ιδεολογία. Αυτοί έχουν την ιδεολογία του χρήματος. Αυτοί προσκυνούν μόνο το χρήμα, τα κεφάλαια και τίποτε άλλο. Αυτά τα λίγα.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ορίστε.
2: Έλα Κώστα, τι κάνεις.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Δυστυχώς κάποιοι δεν ξέρουν ότι ο φασισμός είναι αστικό, ξεκίνησε ένα αστικό κίνημα για να στηρίξει τα συμφέροντα των βιομηχάνων και των εμπόρων. Πιο κεφαλοκρατικό πεθαίνεις. Να έχουν δουλειά αυτοί να τα έχουν και εμάς. Αυτοί λοιπόν που βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο στους δημοκράτες και ισχυρίζονται ότι πρέπει να τους σέβονται, ενώ αυτοί δεν σέβονται κανέναν, πρέπει να αναλογιστούν όταν πλέον το AI παίρνει τις δουλειές, να δω τι θα υποστηρίζουν μετά για τους ανθρώπους και για το κεφάλαιο. Αν πρέπει τότε να στηρίζουμε τον κεφαλοκράτη για να μας παίρνει τις δουλειές το AI, γιατί το συμφέρει. Απ' την άλλη το κράτος λειτουργεί και αυτό με καπιταλιστικό μοντέλο πλέον. Βλέπεις ότι δρόμους, ΔΕΗ, νερό, τα πάντα τα κοιτάνε να τα κάνουν να συμφέρουν, άρα θα δώσουν στους ιδιώτες, άρα σε κουμπάρους. Εσένα που σε στέλνουν στην Ελλάδα 13 ώρες να δουλεύεις σεζόν, 13 με βάση νόμου, εντάξει, μπορεί να είναι και 15 και 18, σε σπίτια καταγόγια, χωρίς κλιματισμό, να ξεκουράζεσαι δύο για να πάρεις για δουλειά. Αυτά τα παιδιά ζουν εδώ τα Ελληνόπουλα που παίρνουν από τη Γερμανία στην κοσμάρα τους ή στην κοσμάρα τους και μιλάνε, ίσως να είναι καλύτερα να παίρνουν δύο μήνες ταμείο και τους επόμενους μήνες που δουλέψει ρε φίλε αυτός. Άντε τελειώνει η σεζόν, περνάει το γολγοθά της ζωής του άλλος, δουλειά που είναι για ένα χρόνο, για δύο χρόνια τη βγάζει σε μια σεζόν και γυρνάει να καθίσει να δουλέψει πού. Πού, όταν κλείνει την εστίαση ώρες 3 ώρα το Σάββατο το βράδυ, Κώστα, σε προκαλώ, βγες μια βόλτα Σάββατο βράδυ έξω, ναι. Όχι Θεσσαλονίκη. Πήγαινε στην περιφέρεια και δες που κλείνει τα μαγαζιά ο άλλος, αυτοί που είναι έξω φεύγουν σπίτι, τα έσοδα τα χάνουν από εκεί που λένε ότι έχουν πέσει τα έσοδα από την εστίαση, αφού κλείνει τα μαγαζιά στις 3 ώρες. Όλος είναι παρανοϊκός η οικονομία, είναι κύκλος. Δεν είναι να βγάλω εγώ να δώσω τους υπαλλήλους και γεια σας. Αυτά δεν δουλεύουν άμα κλείνουν όλες τις ώρα. Ο τζίρος που θα πήγαινε σε φόρους, σε εμπόριο, σε νέες θέσεις εργασίας, πού πηγαίνει. Αφού κλείνουν στο μόνο 3 ώρες. Στην Κώστα, σε προκαλώ, ας βγουν ένα άτομο να μιλήσουν για την επαρχία. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί πιστεύω πάνω κάτω για χάλια να. Αλλά δες παρέξω τι γίνεται στις μεγάλες πόλεις, όσες απέμεινε μεγάλες. Η Άννα, Κοζάνη, τι να σου πω. Καλά, μην σου πω τώρα για Καστοριά που είναι αντικλές, από 24 ήμουν 9.000 εκεί πέρα. Αλλά ας βγουν να μιλήσουν, να πούν τι γίνεται μετά τις 3 έξω. Αυτά τα παιδιά που γυρνάνε από τη σεζόν θα δουλέψουν πού. Δεν ξέρω, θες, ο καθένας από την πάρτη του, η πρόοδος είναι και το εξωτερικό είναι το τέλειο, αφού το κάνουν έξω, το κάνουμε κι εμείς, και μην έχουμε καμία σχέση με το έξω. Καμία σχέση. Έτσι φωτός πίσω. Αλλά αφού το κάνουν και έξω, το κάνουμε κι εμείς. Οκ. Ας κλείσουμε και τις ΔΕΗ, αφού το κλείσαν και έξω, να κλείσουμε και τη ΔΕΗ και να έχουμε τετραπλάσιο ρεύμα εμείς. Αφού το κάνουν και έξω. Θα το κάνουμε κι εμείς. Μόνο που δεν το κάνουν έξω. Στη Γερμανία. Έτσι, παρένθεση. Ας το κλείσω γιατί.
0: Όπου το κάνανε, το πήραν πίσω, από ό,τι ξέρω.
2: Εμείς εδώ πέρα οι ξύπνοι, σπάξαμε να γάμουν, να γιάσω. Αυτή η δουλοκρατία που ζούμε πλέον, αυτές τις περιπτώσεις έχει. Ήθελα να σου πω κάτι τελευταίο. Εντάξει, πραγματικά τώρα βλέπεις μια κατάντια στην κοινωνία. Μιλάμε τώρα για IQ. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να έχεις και να μην πιστεύεις εδώ και δεν ξέρεις τι πιστεύεις. Πας σε μια εκκλησία απ' έξω, μέσα ένα νεκρό. Εσύ απ' έξω χορεύεις ζεμπεκιάς και ανεβαίνεις πάνω στον τάφο του καημένου του πολίτη που είναι εκεί πρεθαμένος για να βγεις selfie να καλύπτεις το ρεπορτάζ πάλι.
0: Ναι. Φαντάζεσαι. Και έπεσε, διαλύθηκε ο τάφος, ναι.
2: Κώστα, πας έξω από την εκκλησία και χορεύεις ζεμπεκιές να θυρμίσεις το νεκρό. Τι να φτάρεσαι. Και
0: ποιο
2: να μιλήσουμε.
0: Μα είχε πει ότι δεν είναι για να θρυνούμε, λέει, το θάνατο, είναι μια νέα γέννηση, ας πούμε. Οπότε δείτε το έτσι, έλεγε πριν πεθάνει.
2: Οπότε ας καταργήσουμε όλα.
0: Οπότε ξέρω εγώ τώρα. Ναι.
2: Το σεβασμό που. Ξέρω εγώ, εντάξει.
0: Να. Οκ, okay, ευχαριστώ.
2: Καλά.
0: Γεια σου, φίλε. Καλό βράδυ. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα. Μας ακούτε. Δεν ακούω τίποτα, βλέπω το λαμπάκι μόνο. Φίλε, θα μιλήσεις. Τελευταία προσπάθεια, είσαι εδώ. Τι να σε κάνω. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Κύριε Κώστα, καλημέρα σε εσάς και στους συνακροατές μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά.
0: Και εμείς.
3: Ανουνάκι ανέφερες πιο πριν.
0: Σε θυμήθηκα τη φωνή, λέω τώρα εδώ είμαστε.
3: Κοίταξε να δεις, μουσικό διετρίχα πραγματικά. Λέω, ορμάται. Λοιπόν, επιγραμματικά, Ανουνάκι. Εντάξει, αναφορές πολλές για τους Ανουνάκι. Οι Ανουνάκι κάτοικοι του Νιμπύρου, ενός πλανήτη ο οποίος θεωρείται ότι είναι ένας πλανήτη σε πολύ μεγάλη και μακρινή τροχιά από τον ήλιο μας, δεν είναι κάποιος σκάφος. Είναι ένας πλανήτης ο οποίος ταξιδεύει, να το θέσω έτσι. Κάποια στιγμή, θεωρητικά, κατεβήκανε και ό,τι προανέφερες πιο πριν. Εγώ θα ήθελα να δώσω τροφή για σκέψη στους συνακροατές μου που ασχολούνται με αυτά. Ας κάνω μια αναζήτηση στο YouTube ή στο Google για το Πούμα Πούνκου και το Τιγουανάκου στη Βολιβία.
0: Πώς τα είπες, πες τα ξανά αυτά.
3: Είναι η πόλη του Πούμα Πούνκου και το Τιγουανάκου στα οροπέδια της Βολιβίας.
0: Ναι.
3: Μια απλή, το χτυπά.
0: Τι έχει εκεί όμως, για πες μας λίγο να ξέρουμε.
3: Κοίταξε, εκεί πραγματικά δεν θα πω ότι υπάρχουν αποδείξεις, αλλά υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες δεν συμβαδίζουν με την εξέλιξη των τότε κατοίκων της περιοχής εκείνης. Δηλαδή αν θα δεις τις κοπές του γρανίτη, τις τρύπες στο γρανίτη, τις χαράξεις που έχει ο γρανίτης, ο οποίος είναι το δεύτερο πιο σκληρό πέτρωμα, έτσι, με τα συμβατά εργαλεία κοπής και χάραξης της εποχής, είναι σαν να βρίσκεις ένα τζάμπο τζέτ σε μια πυραμίδα, τόσο εκ διαμέτρου αντίθετα. Είναι και αυτό μια τροφή για σένα.
0: Σενάριο να είχε εξελιχθεί η ανθρωπότητα και να έγινε κάποια καταστροφή και να αρχίσαμε από την αρχή, υπάρχει?
3: Κοίταξε να δεις, συγκυριακά μύθοι των περιοχών μιλάνε για κάτι τέτοιο, γιατί αν παρατηρήσεις σε όλες τις μυθολογίες των παλαιών φυλών του πλανήτη, πάντα υπάρχει κάποιος ή κάτι που κατέβηκε από ψηλά, πάντα αναφέρονται σε κάποιον κατακλυσμό,
0: ναι.
3: Πάντα μιλάνε για άρματα, υπτάμενα και ούτω καθεξής. Άρα δεν λέμε αποδείξεις, αλλά λέμε ενδείξεις. Mm-hmm. Τώρα το πρόβλημά μας ήταν, να θυμάσαι την προηγούμενη φορά, οι αποστάσεις, έτσι. Οι αποστάσεις είναι τερατώδεις. Αφήσαμε ένα μικρό παράθυρο για κάποιο πολιτισμό, ο οποίος θα ήταν πολύ πιο εξελιγμένος από εμάς, κάποια εκατομμύρια χρόνια φυσικά, για να μπορέσει να εξοδέψει τόση ενέργεια, ώστε να κάνει τη ρογμή και σχισμή στο χώρο και στο χρόνο. Το αφήνω στην άκρη αυτό, γιατί σε ακούω, το ακούω την εκπομπή, και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, πόσο μπροστά θα μπορούσε να ήταν η ανθρωπότητα, αν ήμασταν ένα συλλογικός οργανισμός πάνω στον πλανήτη, αν λειτουργούσαμε όλοι μαζί. όλοι για ένα κοινό καλό mm-hmm. να εξελιχθούμε και να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Να μην είχαμε πολέμους, να μην είχαμε θρησκείες, να μην είχαμε πολιτική, να λειτουργούσαμε όλοι μαζί και να εξελίσσαμε τα πάντα. Να εξελισσόμασταν ως είδος, ως τέχνη, ως τεχνολογία, ως ιατρική, όσο πού θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει. Δηλαδή, βάλε τα τόσα χρόνια που υπάρχει, ας πούμε, καταγεγραμμένη ιστορία, ας πούμε, έτσι, του ανθρώπου, πόσο μπροστά θα είχαμε φτάσει.
0: Κοίταξε, εγώ δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λες. Ναι.
3: Ορίστε.
0: Δεν είμαι σίγουρος καθόλου για αυτό που λες. Δηλαδή, ναι, μεν πιστεύω θα ήμασταν καλύτεροι άνθρωποι, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά που περιγράφεις. Αλλά για την εξέλιξη δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν μεγαλύτερη, γιατί αν ήμασταν όλοι ένα πράγμα, έτσι, θα κινούμασταν στο πλαίσιο το συγκεκριμένο, του ενός. Δηλαδή, ό,τι είχαμε ανακαλύψει, με αυτό θα είχαμε τον μπούσουλα, με αυτό θα πηγαίναμε. Ενώ το ότι γίνανε οι πολιτισμοί διαφορετικοί, ξέρω εγώ, κτλ., οι θρησκείες, όλα αυτά, έφεραν και μια κατεύθυνση διαφορετική. Έτσι, εξελιχθήκαμε παράλληλα και διαφορετικά. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλό, δηλαδή, στο κομμάτι αυτό να ήμασταν ένα πράγμα όλοι.
3: Εδώ να απαντήσω ως εξής. Πολλά από αυτά που ανέφερες ήταν και φρεναρίσματα στην εξέλιξή μας, έτσι.
0: Ναι.
3: Βάλε πολέμους θρησκευτικούς, mm-hmm. βάλε καταστροφές, βάλε ατομικές βόμβες, βάλε γενοκτονίες, βάλε. Όταν ανέφερα συλλογικά, δεν ανέφερα να ήμασταν συλλογικά και να κάνουμε ένα πράγμα μόνο. Να αναπτύσσαμε όλες αυτές τις επιστήμες οι οποίες θα μας εξέλισαν.
0: Ναι, αλλά θα τις ανακαλύπταμε όλες αυτές τις επιστήμες αν ήμασταν ένα πράγμα σε επίπεδο, όπως είπες, εθνοτήτων, θρησκειών κτλ. Δεν ξέρω αν θα γίνονταν. Δηλαδή, πολλά πράγματα προέκυψαν τυχαία, επειδή ακριβώς κάποια μυαλά ήταν διαφορετικά από κάποια άλλα, γιατί μεγάλωσαν διαφορετικά.
3: Αυτό θα χρειαζόταν. Γιατί σκέψω ότι κάθε φορά που θα άνοιγες μία πόρτα σε οποιοδήποτε τομέα, θρησκευτικό, πολιτικό, τεχνολογικό, χρειάζεται ένα μυαλό για να την ανοίξει. Χρειάζεται κάποιος να κάνει διαφορετικό.
0: Να
3: ανοίξει εκείνη την πόρτα. Άρα παντού θα χρειαζόταν αυτά τα μυαλά. Αλλά αυτά τα μυαλά να κάνουν βήματα μπροστά.
0: Ναι, εντάξει.
3: Πίσω. Πολλές πόρτες που ανοίξαν μας γυρίσανε πίσω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και συμφωνώ απόλυτα με το συλλογικό και ότι αν δεν υπήρχαν όλα αυτά που λες θα είχαμε ένα πολύ καλύτερο κόσμο. Αλλά θα επιμείνω στο ότι αν έχουμε ένα κοινό λογισμικό όλοι, δεν είναι σίγουρο ότι θα ήμασταν και πιο εξελιγμένοι. Εγώ δεν μπορώ να το δω έτσι. Λοιπόν, επειδή μου αρέσει η κουβέντα, πάντα όταν παίρνεις μου βάζεις θέματα που μου αρέσουν, παρασυρώμαστε και θα μας δίνουν οι επόμενοι.
3: Ναι.
0: Εμένα θα δίνουν δηλαδή.
3: Πολύ για τον χρόνο που
0: μου. Ναι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, τα λέμε. Γεια. Χαίρετε. Από το να μαλώνουμε για τον Κασιδιάρη, χίλιες φορές τα προτιμώ αυτά, να σου πω την αλήθεια. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Να, ορίστε. Για πείτε.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, είσαι σε καλή φόρμα τελευταία, βλέπω, ε.
4: Το μπάσκετ, όχι, τελείωσε το μπάσκετ.
0: Ναι, για πες.
4: 705, 8 η ώρα.
0: 700. Ναι, 2-1 κέρδισε.
4: Ωραία. 7.39, 10 παρατέταρτο.
0: Ναι. Αυτό είναι η μπαλμένα, πώς τη λένε, 1-1.
4: Ωραίο. Και 7.45.
0: Αυτό 10 παρατέταρτο. Ροζ Κάουντι, 8-0.
4: 8-0.
0: Ναι, έτσι λέει.
4: Το γυρίσανε, φαίνεται, στο βόλι.
0: Ναι, έγινε, χαιρετώ. Καλημέρα, ορίστε.
5: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Πάλι το παλιό παίρνει. Έλα, πες τα.
5: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Ναι, δεν σε ακούμε καθαρά όμως.
5: Λέμε για τον Κασιδιάρη, ενώ αυτοί που και οι προηγούμενοι κυβερνώντες και οι τωρινοί κυβερνώντες που μας έχουν χρεωμένους και τα κόμματά τους, και τα κόμματά τους χρωστάνε, έτσι, και μας κυβερνάνε και μας χρεώνουν. Έχουν βάλει έμφυα στα σπίτια μας. Κόψανε το 13ο, 14ο μισθό, που το έμφυα είναι παράνομο 100%. Και για ποια δημοκρατία μιλάμε? Το ανέτα τα κάνουν όχι και τα όχι ναι. Είμαστε σοβαροί τώρα? Αυτοί εδώ τι είναι? Τι είναι αυτοί εδώ που μας λέει ο άλλος, όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, ή ο άλλος που μας λέει μας σηκώνει και το δάχτυλο να κάνετε αυτό που χρειάζεται, για να μην χρειαστούμε να κάνουμε εμείς αυτό που χρειάζεται? Ποια ρε δημοκρατία, ρε Κώστα μου, και ποια εισαγγελία, και ποια, τίποτα δεν έχουμε, ρε φιλαράκι, τίποτα δεν έχουμε. Θα είπε πολύ καλά με το που άνοιξε ο πρώτος ο κύριος, όπου τον άκουγα και ο προηγούμενος, πολύ καλά τα είπανε. Ιδίως ο πρώτος που άνοιξε τις γραμμές τώρα, που με πολύ αφοσίωση τον άκουγα και τι ωραία, κύριε, χίλια συγχαρητήρια. Ναι, ρε φίλε, αυτό το... Για ποια δημοκρατία, ρε. Για μένα αυτό, ξέρεις τι είναι? είναι τύπου ημί στρατιωτικού νόμου. Και με τον κορονοϊό, γιατί εγώ το λέω κοροϊδό και δεν θέλω να το λέω, με τον κορονοϊνό, κορονοϊδό, τέλος πάντων, τι μας κάνανε, θυμάστε, καθιστός δεν κολλάς, όρθιος κολλάς, 9 δεν κολλάς, 12 κολλάς. Εγώ περνούσα δύο, θα πω αυτό γιατί είναι πολύ σοβαρό, παιδιά, να το σκεφτείτε. Περνούσα δύο φορές rapid test την εβδομάδα. Μέσα στον κόσμο, στη δουλειά μου, στην εργασία μου, μπορώ να ήμουνα. Εάν με ασχολούσε και να πήγαινα πέντε για καφέ, γιατί δεν με αφήνανε. Αφού ήμουν, είχα το χαρτί. Όλα καλά. Γιατί στην εργασία μου, αφήνανε και στον κόσμο, και με έλεγαν να πάω να κλειστώ σπίτι. Και πολλά άλλα. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Μια κουβέντα θα πω και έρχομαι στον επόμενο. Επειδή θέλω, δεν θέλω. Τώρα θα πάει πάλι στον Κασιδιάρη. Εγώ βλέπετε, δεν πολύ μιλάω. Κάνω τον ηχολήπτη, γιατί ξέρω ότι άμα τα ανοίξω και μιλήσουμε παραπάνω, θα αρχίσουμε, θα γίνει εδώ ξεκατίνιασμα πάλι. Ξέρω τι έχει να γίνει αυτές τις μέρες. Ένα πράγμα θα πω μόνο. Υπάρχει αυτό που λέμε καμιά φορά η διπολική σκέψη. Αν δεν είναι άσπρο, είναι μαύρο. Το να βγει κάποιος και να μου πει ότι εγώ, ρε παιδί μου, πιστεύω στον Κασιδιάρη γιατί μου αρέσει αυτό το στυλ του, μου αρέσει αυτά που λέει, ξέρω εγώ, πιστεύω ότι θα πάει κόντρα στο σύστημα και τα λοιπά, τα δέχομαι όλα, okay, δεν θα συμφωνήσω ποτέ φυσικά, με την έννοια ότι εγώ είμαι πολύ μακριά από τέτοιες, δεν πάω καν στις πολιτικές, έτσι, από τέτοιες λογικές, πρακτικές, γενικά, ρε παιδί μου, από οτιδήποτε ακραίο εγώ είμαι πολύ μακριά. Αλλά θέλω να πω, αν κάποιος πει ότι εγώ, ρε παιδί μου, τον Κασιδιάρη τον γουστάρω γιατί πιστεύω ότι θα τα κάνει σωστά, έτσι, έχει τη θέληση, έχει τη βούληση, έχει το μυαλό, έχει την πολιτική, το δέχομαι. Το να μου λέτε ότι αυτό που έχουμε σήμερα δεν είναι δημοκρατία και επειδή αυτοί που κυβερνάνε σήμερα, τέλος πάντων, δεν εκπροσωπούν σωστά τη δημοκρατία, εγώ πρέπει να πάω στο εντελώς αντίθετο άκρο, δεν με ψήνει, παιδιά. Έτσι, δεν έχει λογική. Είσαι για το άκρο εκείνο και βρήκες αυτό που θέλεις και πες αυτό το πράγμα απλά, ότι με εκφράζει αυτό και τελείως. Εντάξει, το επιχείρημα του τύπου ότι αυτοί που κυβερνάνε είναι έτσι και αλλιώς και τα λοιπά, άρα εγώ θα πάω στην εντελώς ανάποδη πλευρά, ούτε καν κάπου να βρω κάποιον ενδιάμεσα, ξέρω εγώ, που να πιστεύω θα μου κάνει τη δουλειά, νομίζω ότι δεν είναι επιχείρημα που μπορεί να σταθεί. Είναι φανερό ότι υπάρχουν κάποιες κοσμοθεωρίες και ο καθένας εκφράζεται από συγκεκριμένες λογικές, πρακτικές, πολιτικές, ξέρω εγώ, πεπιθήσεις και τα λοιπά. Αυτό. Λοιπόν, άρα αν δεν είναι άσπρο, δεν είναι ντε και καλά μαύρο, έτσι. Αν δηλαδή τα βάζεις με το άσπρο, ψάχνεις να βρεις τον γκρι, ρε παιδί μου. Δεν πας στο μαύρο κατευθείαν. Αυτό λέω. Άμα είσαι του μαύρου, εκεί πας στο μαύρο κατευθείαν. Εάν είσαι του άσπρου, πας στο άσπρο κατευθείαν. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
6: Έλα, Κώστα.
0: Χαίρετε.
6: Λοιπόν, δύο λόγια στα γρήγορα.
0: Να.
6: Ανεχόμαστε το πολίτευμα της δημοκρατίας και είναι το καλύτερο, έτσι. Δεν χωράει αμφισβήτηση, έτσι, ελευθερία του ανθρώπου. Οτιδήποτε να κάνει, πολύ νοτιό γουστάρι, αυτό είμαστε όλοι οκ. Okay. Δεν θα ευτελίσουμε όμως και θα ξεφτυλίσουμε το πολίτευμα, Κώστα. Θα δώσω δίκιο φυσικά και στον πρώτο και σε άλλους, έτσι. Γιατί το να παίρνεις το θρήσκημα της ταυτότητας, Κώστα μου, δεν ξέρω πόσο δημοκρατικό είναι. Το να υπογράφεις μια συμφωνία με γλώσσα και εθνότητα στις πρέσπες, δεν ξέρω πόσο δημοκρατικό είναι, έτσι. Το να βάζει το χαράτσι ο Βενιζέλος στη ΔΕΗ τότε, όπου 100-200 πήγε 500-600, σε μια φτωχολογιά που παίρνει 300 ευρώ σύνταξη, για ποια δημοκρατία μιλάμε. Το να πουλεί ο Σαμαράς, τα βάζω όλα μέσα. ΕΡΤ, και τι δεν είχε πουλήσει, πώς το λένε, καθαρίστη. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό είναι δημοκρατία, Κώστα. Δίνουν φυσικά δίκιο, αλλά επαναλαμβάνω, δεν χωράει αμφισβήτηση, Κώστα, το καλύτερο πολίτευμα, έτσι. Δεν νομίζω σε αυτό και συνέχισε τέτοιο, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Εγώ το θεωρώ ανεφάρμοστο εντελώς. Δηλαδή είναι.
6: Στο θέμα.
0: Ναι,
6: στο θέμα.
0: Για πες.
6: Στο θέμα. Καταρχήν, πρέπει να ξυριστεί άμεσα από το δικηγορικό σύλλογο η κυρία Πανταζή. Άμεσα. Να εκδιωχθεί άμεσα. Όπως επίσης και ο κ. Παπαδάκης της Ανταρσίας, έτσι. Αν είναι δυνατόν, εκπρόσωπος στον τέταρτο δολοφόνο της Βάγια Νέστορα, έτσι. Αν είναι δυνατόν, το οποίο προφυλακίστηκε, έτσι. Και επίσης εκπρόσωπος της Μπαρφίν, της κοπελιάς, που και επίσης στα στοιχεία την προφυλάκησαν, κύριε Παπαδάκη μου, της Ανταρσίας. Και καμπαγιάνιδες και κάτι άλλοι να ξεφανιστούν, Κώστα Βρανά, και από όλο, γιατί τους αφήνουν. Έτσι, τα δύο άκρα. Όντως υπάρχουν τα δύο άκρα, φίλε. Για μένα προσωπικά. Λοιπόν, στο σοβαρό τώρα. Γιατί τώρα, γιατί το χρειάζεται.
0: Αλλά άμα εκφράζουν κάποιους.
6: Και εγώ εκφράζω κάποιους.
0: Τι θα πει να εξαφανίσει. Ναι, αυτό λέω. Αλλά ο καθένας διαλέγει αυτό που τον εκφράζει.
6: Κυρία Πανταζή.
0: Καλός ή κακός.
6: Η κυρία Πανταζή έχει πάρει 25 κανάλια στο YouTube και κανονικά. Εκπροσωπώντας τι.
0: Όχι, για τα άκρα το είπα εγώ. Ότι, okay, ναι.
6: Λοιπόν.
0: Καλός ή κακός εκφράζουν και αυτά κάποιους ανθρώπους.
6: Γιατί το χρειάζεται το σύστημα. Γιατί είναι το πρώτο μέρος του συστήματος ο Κασιδιάρης. Είναι εκπρόσωπο συστήματος. Δεν θα σου πω για τον Μπαλτάκο τότε. Έτσι. Το τετατέτ.
0: Πώς το εννοείς αυτό, συνειδητά ή ότι απλά το χρησιμοποιούν.
6: Υπάρχουν αποδείξεις. Με τον Μπαλτάκο, θυμάσαι. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης Σαμαρά, πρόσεξε. Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Το βίντεο, δεν θυμάσαι.
0: Τι σχέση έχει τώρα το ένα με το άλλο, εσύ.
6: Σοβαρά μιλάς. Πες τώρα, ο Δουγιάκος τι.
0: Τέσσερα. Πού το καταλήγουμε, ναι, οκ, πού το καταλήγουμε.
6: Πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Που έχει καλύτερη σχέση με τον Κασιδιάρη. Δεν κατάλαβα. Πού το καταλήγουμε, φίλε. Όπως είπαμε, ζούμε στο ομαλότερο πολίτευμα. Δεν χωράει αμφισβήτηση. Αλλά δεν θα ξεφτυλίσουμε και θα ευτελίσουμε το πολίτευμα. Έτσι. Και να μην το καθυστερήσω.
0: Ένα λεπτό. Όταν κόβεις κάποιον που θέλει να κάνει κόμμα, αυτό σε σχέση με το πολίτευμα που λες ότι είναι το καλύτερο, είναι κάτι που το εγκρίνεις ή πιστεύεις ότι δεν θα έπρεπε να γίνει.
6: Κλείνω. Συγκρίνω και καθυστερώ. Η ανοχή από το 80 και μετά σε αριστερές οργανώσεις, ακραίες, στιγνές και δολοφονικές, ναι, είναι απαράδεκτη. Όπως η Ανταρασία. Πήγε ο άλλος στο Δούκα και έκανε ορκομοσία, θυμάσαι. Και τι είπε, προσεύχομαι στους μετανάστες, πώς το λένε, και στον Παύλο Φίσα, μάλιστα. Για ποιο λόγο συμμετέχει η Ανταρασία. Περιμένουν να μπει η Ανταρασία στη Βουλή, Κώστα, να γίνει κάποιο έγκλημα και μετά να την κλείσουμε.
0: Καλά, όχι, μην το χοντράνεις τώρα.
6: Όχι, πολύ
0: παραπάνω, έλα.
6: Όχι,
0: εντάξει, εντάξει.
6: Να μιλάς.
0: Λοιπόν, οκ, okay, έγινε, τα λέμε.
6: Εντάξει.
0: Καλό βράδυ. Να πω μια κουβέντα μόνο και προχωράμε. Βέβαια, ξέρεις, καμιά φορά εγώ ο τρόπος που μπορεί να προσεγγίζω κάποια πράγματα, η αλήθεια είναι ότι ίσως να μην αγγίζει, ξέρω εγώ, την πλειοψηφία, αλλά εγώ θα το ρωτήσω λίγο, επειδή έβαλε για τη δημοκρατία και έρχομαι στους επόμενους. Ξέρω, περιμένω τώρα, έρχομαι. Χθες μετά τις 12, επειδή το είπε και ένας φίλος στην αρχή ότι βάλαμε ένα θέμα έτσι, που θεώρησε ότι έχει ψωμί και είναι ωραίο. Ήταν η ημέρα της, η Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας, έτσι, και το είδαμε εκεί πέρα. Και πάνω εκεί λοιπόν, πέρα από κάποιες έρευνες που σας ανέφερα για το ότι η δημοκρατία πλέον είναι σε ιστορικό ναδύρ ανά τον κόσμο, και εξηγήσαμε γιατί, πέρα από κάποιες σκέψεις, κουβεντούλες που κάναμε εδώ πέρα και κάποιες αμπυλοφιλοσοφίες που έτσι, μου ήρθαν και εμένα και άρχισα να λέω, για το τι τελικά εστί δημοκρατία κλπ. Και για το κατά πόσον είναι εφικτό να εφαρμοστεί η σωστή δημοκρατία. Να είναι δηλαδή το να πλησιάσει την μορφή την ιδανική που θέλουμε. Ρώτησα λίγο χθες πάνω σε αυτό. Δεν είχα βέβαια, αλήθεια είναι, απαντήσεις, τοποθετήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά θα το ξαναρωτήσω. Με αφορμή τώρα, όχι μόνο τον Κασιδιάρη που μου λέτε εδώ και έχετε μια προσέγγιση συγκεκριμένη, το βάζω εγώ γενικά. Όπως γενικά το έβαλα και χθες. Μπορεί το πολίτευμα αυτό να εφαρμοστεί με τον τρόπο που έχουμε στο μυαλό, ρε παιδί μου, να πλησιάσει το ιδανικό έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό. Δηλαδή, γιατί το λέω, γιατί αν κάτσουμε λίγο και το σκεφτούμε αυτό, μπορεί να πάρουμε και κάποιες απαντήσεις για τους λόγους που ποτέ δεν είδαμε τη δημοκρατία που ονειρευόμασταν. Και γιατί μπορεί να μην τη δούμε και ποτέ των ποτών, εις τους αιώνας. Εντάξει, το ξαναρωτώ λοιπόν και πάω, έρχομαι στις γραμμές, συνεχίζουμε. Πόσο πιθανό είναι κάπου, κάπως, κάποτε να γίνει, ξέρω εγώ, να δούμε μια εφαρμογή της δημοκρατίας που να παραπέμπει στην καλύτερη εκδοχή, έτσι, του πολιτεύματος, το ιδεατό, αν είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος για να εφαρμόσει κάτι τέτοιο πραγματικά και να το υπηρετήσει, ή αν τελικά μιλάμε για ένα πολίτευμα που, ναι, στα χαρτιά συμφωνώ απόλυτα, είναι το καλύτερο με διαφορά, στάση ζωής, δηλαδή να το έχεις, ρε παιδί μου, κορνίζα πάνω από το κρεβάτι σου, ξέρω εγώ, να το βλέπεις με το που ξυπνάς, να τα έχεις όλα αυτά πρότυπα. Έτσι, αλλά κατά πόσον τελικά ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να υπηρετεί πραγματικά ένα τέτοιο πολίτευμα. Δηλαδή, μήπως τελικά μιλάμε για ένα ιδεώδες το οποίο ξεπερνά τον άνθρωπο και τον κάνει ουσιαστικά να δοκιμάζει τα όρια του, δίνοντας μία μάχη ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά είναι και ανάμεσα σε αυτό που θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, μήπως τελικά η δημοκρατία ως ιδέα είναι πάρα πολύ ελκυστική, αλλά στην πράξη είναι ένα σχήμα λόγου ωραίο, απλά έτσι πιασάρικο. Γιατί δεν ταιριάζει με τον άνθρωπο που υπάρχει, θα μπορούσε να ταιριάξει πάρα πολύ με τον άνθρωπο που ίσως κάποτε να υπάρξει, ανάλογα με το πόσο επιτέλους αποκτήσει αυτογνωσία και εσωτερική εξέλιξη κτλ. Κλείνω, είπα πολλά. Πάμε, καλημέρα. Ναι,
7: καλημέρα.
0: Χαίρετε. Ορίστε.
7: Ήθελα να σε ρωτήσω δύο πράγματα.
0: Άμα ξέρω.
7: Καταρχήν μιλάς για το δίκτυο IQ. Αυτά είναι στα αγγλικά τα αρχικά από τις λέξεις intelligence quote.
0: Α, δεν το ξέρω τι σημαίνει ακριβώς. Αν θέλεις να το βρούμε. Αλλά πιστεύω ότι θα το ξέρεις λογικά για να το λες.
7: Όχι, δεν το ξέρω. Ειλικρινά δεν.
0: Εντάξει, να το βρούμε τότε.
7: Υποθέτω ότι θα είναι intelligence quote. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι αυτό. Και σημαίνει δίκτυες εξυπνάδας, έτσι δεν είναι?
0: Πρέπει να το ψάξω λίγο, να το βρω και να σου πω τι ακριβώς σημαίνει.
7: Δώστε λιγάκι.
0: Πάντως, επαναλαμβάνω, δεν είναι ο μοναδικός δείκτης νοημοσύνης, είναι ένας από τους πόλους. Ναι. Είναι ο κυριότερος.
7: Να ρωτήσω, αυτό το intelligence quote, πώς βγαίνει, τι γίνεται, κάποιο τεστ, ξέρω εγώ, και πόσο αντικειμενικό είναι, δηλαδή, κατά πόσο μπορούμε να βασιστούμε στα αποτελέσματά του για να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα για ολόκληρες γενιές, για πολλούς χιλιάδες ανθρώπους κλπ. Αυτό ήθελα να μου πεις, αν ξέρεις ποια είναι η διαδικασία με την οποία...
0: Ναι, η διαδικασία έχει κάποια τεστ μέσα. Αν με ρωτάς, δεν πιστεύω ότι είναι απόλυτα αξιόπιστα, γιατί όπως είπα και πριν, κάποιο... άλλο θα βγάλει αν πάρεις 100 άτομα να ρωτήσεις και άλλο θα βγάλει αν πάρεις άλλα 100. Αλλά επίσης έχω ακούσει μες τα χρόνια ότι όπως σε όλα, ρε παιδί μου, έχουν μπει και χεράκια, ας πούμε, για λόγους σκοπιμοτήτων πολιτικών και όχι μόνο. Εγώ δεν θα το εμπιστευόμουν απόλυτα, αλλά όταν βγαίνει κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, ενδεικτικά έστω μία εικόνα την έχεις.
7: Πάντως δεν ξέρεις ποια είναι αυτά τα τεστ. Δηλαδή δεν μπορείς να μου περιγράψεις κάποια από αυτά τα τεστ. Είναι ερωτήσεις ευρυμάθειας, είναι ερωτήσεις εγκυκλοπαιδικές, είναι ερωτήσεις μαθηματικές.
0: Νομίζω είναι ερωτήσεις αντίληψης περισσότερο, που παραπέμπουν και σε μαθηματικό, αλλά δεν το έχω κάνει ποτέ για να ξέρω. Άμα θέλεις, αν το κρίνεις ότι είναι σημαντικό, να τα βρούμε, να πούμε δύο πράγματα και γι' αυτό.
7: Νομίζω αφού μιλάμε, αφού αναφερόμαστε, είναι πραγματικά με ενδιαφέρει, γιατί το αναφέρει πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο αυτοί.
0: Εντάξει, επειδή δεν ξέρω τώρα αν μπορώ επάνω εδώ που έχω και κόσμο, αν θέλεις αύριο να σου υποσχεθώ να ψάξω, να τα βρω και να τα πούμε.
7: Στιγμή.
0: Αν μπορέσω και σήμερα, αν είμαστε λίγο πιο χαλαρά.
7: Ναι, εντάξει. Εγώ ακούω κάθε μέρα την εκπομπή και μια δεύτερη ερώτηση.
0: Πώς είπες ότι σημαίνει, γιατί αυτό το βρήκα, πώς είπες ότι, τι πιστεύεις ότι σημαίνει?
7: Νομίζω ότι σημαίνει intelligence quote.
0: Πώς το λέει? Qualitant. Intelligence qualitant. Πηλίκο νοημοσύνη σημαίνει αυτό.
7: Κάνω λάθος τότε, εντάξει.
0: Δεν είναι το ίδιο περίπου? Ωραία. Τέλος πάντων, ναι.
7: Εντάξει, και quote σημαίνει δείκτης, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, εντάξει, μέσος όρος είναι το 100, τώρα ακριβώς τι ρωτάνε και τα λοιπά, θέλει λίγο να το ψάξουμε.
7: Αυτό θα με ενδιαφέρει.
0: Ναι, βεβαίως, στο υπόσχομαι, αν όχι σήμερα, αν δεν προλάβω, αύριο να το δούμε, να το πούμε.
7: Πόσο είναι αντικειμενικό ή όχι?
0: Αντικειμενικό δεν μπορεί να είναι, σου λέω, είσαι, εντάξει, άνθρωπος πολύ λογικός, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν ρωτήσει εμένα κάποιος, θα βρει ότι έχω IQ τόσο. Αν ρωτήσει εσένα, θα έχει ένα άλλο IQ. Αν ρωτήσει κάποιον άλλο, θα έχει ένα άλλο IQ. Δηλαδή,
7: ναι,
0: έτσι δεν είναι? Αν πάρουμε 100 άτομα και άλλα 100 και άλλα 100, δεν θα βγει το ίδιο πράγμα.
7: Θέλω να πω, Κώστα. Ναι. Εγώ μπορεί να έπεσα σε εύκολο τεστ και να έγραψα πολλές μονάδες.
0: Ναι.
7: Εσύ, ενώ είσαι πιο έξυπνος από μένα, να έπεσα σε δύσκολο και να έγραψες λίγο.
0: Ναι, ναι.
7: Και να βγήκα εγώ πιο έξυπνος, ενώ είσαι εσύ.
0: Ή να διάλεξα μια φουρνιά που ήταν λίγο πιο έξυπνη από την άλλη φουρνιά, ρε παιδί μου, και να έχει διαφορετικά αποτελέσματα.
7: Μπράβο, αυτό
0: θέλω. Ναι, το είπαμε αυτό, εννοείται. Δεδομένο.
7: Αν μου έλεγε το περιεχόμενο, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν παίρνει κάτι.
0: Εντάξει. Θα το ψάξω λοιπόν, να τα πούμε αύριο, στο υπόσχομαι, ναι.
7: Όλοι το χρησιμοποιούμε, αλλά πάρα πολύ είναι ο κόσμος που δεν το ξέρει, γι' αυτό και το ρωτάω,
0: ναι,
7: και
0: ωραία, σε ευχαριστώ. Αν βρω χρόνο και μετά που θα είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Να είσαι καλά.
7: Μία δεύτερη ερώτηση μπορώ και θα κλείσω?
0: Ναι, πάμε λίγο στα πεταχτά, αν γίνεται.
7: Αν μπορείς να αναφέρεις για το θεσμό του κυπέλου τώρα που είναι στη φάση, ας πούμε, leak phase που το λένε, πώς είναι οι όμιλοι και πώς υποκρίνονται από κάθε όμιλο στην τελική φάση?
0: Νομίζω οι πρώτοι τέσσερις δεν είναι απευθείας. Να τα βρούμε, τα πούμε και αυτά.
7: Δεν μπορεί να είναι οι πρώτοι τέσσερις μόνο. Όχι, παραπάνω είναι.
0: Απευθείας είπα, απευθείας.
7: Ναι, και μετά οι άλλοι τι κάνουν?
0: Μετά έχει κάποια μπαράζ, κάποια ανάλογα τη θέση. Καλά, να τα βρω, να τα πούμε και αυτά.
7: Αυτό είναι το θέμα. Έγινε, ευχαριστώ.
0: Έγινε, εντάξει, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε. Ορίστε.
8: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Κώστα. Μετά την μεταπολίτευση, μόνο την πρώτη τετραετία είχαμε δημοκρατία. Δεν είχε πάρει ο ίμιος.
0: Φίλε, είσαι λίγο, ακούγεσαι, αλλά σαν να είσαι λίγο βαθιά, δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
8: Που πήρε ο ίμιος Κωνσταντίνος Καραμπαλής 94%. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε δημοκρατία. Στις δημοκρατίες κυβερνάει η πλειοψηφία του λαού. Όχι όπως σήμερα το 41% που αν έχει το 41% βέβαια, να κυβερνάει το 59%.

0: το 59% μέσα από τι θα εκφραστεί όταν ο καθένας έχει μια άλλη προσέγγιση στα πράγματα.
1: Ναι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα.
0: Ρε παιδί μου, πώς έγινε πρακτικά? Το 41% ψήφισε ένα συγκεκριμένο κόμμα που βγήκε πρώτο. Οι υπόλοιποι, άλλος ήταν Πασόκ, άλλος ήταν Κουκουέ, άλλος δεν πήγε να ψηφίσει. Πώς θα βγάλουν κυβέρνηση αυτή? Ποια θα είναι η κυβέρνηση?
1: Τι θα πει, να το υποχρεώσουν να κάνουν κυβέρνηση. Όχι όμως αυτό που γίνεται τώρα. Τι θα πει πρώτο κόμμα 50 βουλευτές?
0: Ναι, αυτό εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Το της Βουλής. Το παίρναμε αυτοί 110 συν 50, 160. Τι θα πει αυτό? 110 να βρουν τρόπο τι θα κάνουν όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Σε άλλες χώρες γίνεται δεύτερες εκλογές μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος χάρη 51% κυβερνάει. Όχι 50 βουλευτές. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Από το 1974 και μετά την πρώτη τετραετία πήρε ο Κωνσταντίνος Καραφαλής 54%, μάλιστα μπράβο του και κυβέρνηση. Μετά με 45%, με 44%, με 48% το πολύ τα 100, η μειοψηφία κυβερνούσε την πλειοψηφία. Γι' αυτό έχουμε αυτό το χάλι. Γι' αυτό φτάσαμε να είμαστε πρωτοχώροι στα χρέη. Βγαίνει ένα κόμμα για να κυβερνάει μόνο του, να κλέβει, να κάνει, να κάνει, να ρημάει, να κάνει, για να μην έχει άλλον και τον προδώσει και ξέρω εγώ. Μόνοι τους. Θέλουμε μόνοι μας. Τι θα πει μόνοι σας? Αλλά κράτη γιατί έχουν...
0: Άρα δηλαδή η λύση για σένα περνάει από κυβερνήσεις συνεργασίας αποκλειστικά?
1: Ναι.
0: Ώστε η μία να, το ένα κόμμα να ελέγχει το άλλο?
1: Μακάρι Κώστα να βγάλει ένας 51% μόνος του, μπράβο του, να κυβερνήσει. Όπως έβγαλε ο γέρος της Δημοκρατίας το 65, έβγαλε 53%. Μάλιστα, κυβερνάς μόνος. Τη στιγμή όμως δεν είσαι κανένα να πάρει την πλειοψηφία του λαού, πώς κυβερνάς μόνος?
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Και δεν έχω, για μένα.
0: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Έρχομαι στον επόμενο να πω λίγο για το κύπελο που ήταν εύκολο. Το τσέκαρα. Ναι, όπως θα είπαμε, είναι οι τέσσερις πρώτοι, έτσι. Περνάνε στο κύπελο που ρώτησε ο προηγούμενος και μετά αυτοί που θα καταλήξουν στις θέσεις από το 5 και κάτω μέχρι το 12 παίξουν μπαράζ, όπως είπαμε. Και οι υπόλοιποι που μένουν δεν περνάνε. Γεια σας. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πολύ έτσι τα χοντρικά. Τώρα για το τέστα εκεί, θα δούμε λίγο κάποια στιγμή, θα το ψάξω κι εγώ, να τα πούμε καλύτερα. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Κώστα.
0: Καλώς το παιδί.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Ρε Κώστα μου, μια ερώτηση. Τι θα πει έγκλημα? Με ακούς?
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα, κάτι θες να πεις?
2: Ναι,
0: με ποιο κριτήριο κατηγορείται ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης?
2: Ακριβώς. Πες μου, το έγκλημα που έκανε ο Κασιδιάρης τον δικάσαμε 7 χρόνια φυλακή. Και στο φινάλε, γιατί τον έβαλαν φυλακή? Μήπως ήταν ο πρόεδρος του κόμματος της Χρυσής Αυγής και έδινε διαταγές αυτός? Για ποιο λόγο τον έβαλαν και μάλιστα 7 χρόνια, έτσι? 7 χρόνια έγκλειστος και ποτέ δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα ή αντιστάθηκε σε κάποιον. Για θυμηθείτε πόσοι βιαστές, παιδεραστές, ληστές, κλέφτες, λοποδίτες κλπ. Καταδικάστηκαν και σε λίγο διάστημα τους έβγαζαν έξω. Όλοι αυτοί. Και πόσοι έπαιρναν και άδεια από αυτούς. Πήρε καμιά φορά άδεια ο Κασιδιάρης να βγει, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Ο Κασιδιάρης Κώστα έχασε μέσα 7 χρόνια και έδειξε σε όλους μας πόσο δυνατός και μάγκας είναι. Και κάτι άλλο. Τι κακό μας έκανε η Ρωσία και την κάναμε εχθρό? Μπορείς να μου απαντήσεις? Και λέει και η αδερφή του Κούλη και ο Κούλης μάλιστα ότι είμαστε, λέει, σε πόλεμο με τη Ρωσία. Άιντε βγάλε τώρα σε άκρη να πούμε, να μου πεις τι γίνεται με όλα αυτά τα πράγματα. Τι μας έκανε η Ρωσία, ρε παιδί μου, στο φινάλε και την κάναμε εχθρό? Αυτά είχα να πω, ρε φίλε.
0: Να σε καλά. Ανήκουμε σε ένα μαντρί και πάντα, επειδή είμαστε και σε δύσκολη θέση σαν χώρα, πρέπει να κάνουμε τους λαγούς. Το Μαντρί ήθελε τη Ρωσία να την αντιμετωπίζουμε ως εχθρό. Ήμασταν από τους πρώτους που δείξαμε ότι την αντιμετωπίζουμε ως εχθρό. Γενικά το έχουμε αυτό, να παρατηρήσουμε.

0: Ορίστε. Γενικά το. Έτσι, γενικά κάνουμε το λαγό συχνά πυκνά. Άλλες φορές για σωστούς λόγους, άλλες φορές για λάθος λόγους. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια.
1: Έτσι, άμα το πάμε, και ο Μίχος άνοιξε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν άνοιξε η γη. Ξέρεις ποιος είναι ο Μίχος.
0: Ξέρω, ρε παιδιά, αλλά ειλικρινά δυνατό να καταλάβω κάποια πράγματα. Η μία περίπτωση είναι μεμονωμένη, η άλλη σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε από κάτω μία συγκεκριμένη οργάνωση, δομή, ιεραρχία. Δεν μπορώ να... τέλος πάντων.
1: Σου έφερε και ένα παράδειγμα με κάποιον που είχε δολοφονήσει ένα στέλεχος.
0: Ναι, αυτός ο κάποιος τι, ήτανε άνοικε σε κάποια ομάδα που το φτιάξανε έτσι για να δολοφονήσει.
1: Τι ομάδα δεν είναι γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Δημοκρατία δεν είναι ομάδα. Να σου πω.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάμε, άστα αυτά τα αφήνω. Γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Πάμε τώρα στο άλλο. Ο Πλεύρης, ο Κικίλιας, Πατούλης, διαφημίζανε αυτό το ιατρείο.
0: Ναι.
1: Σε ένα ζου που κάνανε,
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο εισαγγελέας γιατί δεν τους ελέγχει και αυτούς, για ποιο λόγο δώσανε τότε τις άδειες αυτούς. Αφού ήτανε παράνομοι και...
0: Ναι, συμφωνώ. Κάτω από τη μύτη τους λειτουργούσαν, εννοείται.
1: Ναι, ωραία. Πάμε λίγο πιο πέρα. Ο Άδωνης δεν πήγε σε μια μονάδα έτσι που τη διαφήμιζε ένα σαν νοσοκομείο που είναι γι' αυτό εναλλακτικό.
0: Ναι, παρόμοια κατάσταση. Ναι.
1: Παρόμοια κατάσταση.
0: Και έλεγε ότι είναι το καλύτερο που υπάρχει, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Τώρα γιατί κάνουν τους ανήξερους και οι δημοσιογράφοι δεν τους λένε μα εσείς τα διαφημίζετε αυτά τα πράγματα. Δεν τους ρώτησε κανένας εκεί στα πάνελ. Είδες κανένα να τους ρωτάει.
0: Ναι, δεν πολύ βλέπω Στέφανε πλέον γιατί ειλικρινά κουράστηκα, αλλά εννοείται ότι και να μην διαφήμιζαν πάλι υπάρχουν ευθύνες. Έτσι, δεν είμαστε στο 15ο αιώνα. Αυτά εδώ έπρεπε να είναι να περνάνε από.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι, από. Ναι.
1: Πες ότι ο Μαζονάκης πήγαινε στο νοσοκομείο να κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και πέθανε εκεί πέρα. Από λάθος. Θα τους πηγαίναν φυλακή αυτούς που ήταν στο νοσοκομείο. Όχι.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Σίγουρα θα γίνονταν προσπάθειες να περάσει λίγο πιο χαμηλά, πιο έξω από τα ραντάρ, πιο κάτω. Πιο
1: Όχι, αφού έχουν το καταδίωκτο, πώς θα τους πήγαινε φυλακή.
0: Άχρηστε, μη λέμε χαζομάρες, ρε εσύ. Όχι. Δεν υπάρχουν αυτά, ρε παιδιά. Δηλαδή...
1: Ποιος πήγε από λάθος γιατρού.
0: Άλλο πέρα, αυτό, αν καλύπτηκαν κάποια πράγματα κατά καιρούς. Το ακαταδίωκτο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα.
1: Κάτσε, ρε Κώστα. Πήγε κάποιος γιατρός από λάθος. Που έκανε και πέθανε κάποιος άνθρωπος, πήγε φυλακή.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Πάντως δεν έχει να κάνει με το ακαταδίωκτο. Δεν υπάρχει τέτοιο ακαταδίωκτο που λες.
1: Εκεί γιατί δεν μπαίνουν φυλακή, δηλαδή, όταν κάνουν λάθη στα νοσοκομεία. Και προσπαθούν τώρα και βάζουν και χέρι και μιλάνε και για την Καριστιανού που μιλούσε για εναλλακτικές θεραπείες. Και...
0: Ναι, μπράβο, το πέταξε ο Άδωνης, μίλησε για κβαντική και ήταν μπηχτή για την Καριστιανού αυτό.
1: Γιατί τήρηγε την πηχτή στην Καριστιανού και όχι στον εαυτό του, που τα διαφήμιζε αυτός. Κοίτα Κώστα, μας δουλεύουνε όχι ψηλό, χοντρό. Μας δουλεύουνε χοντρό, φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Να τα σκεφτείτε όλοι σας. Δεν πάμε καλά, καθόλου καλά δεν πάμε. Από όλες τις μεριές όμως. Σήμερα στη Σουηδία είδες τι γίνονταν στις εκλογές από τους μετανάστες. Έχουν εκλογές εκεί πέρα κάτι.
0: Ναι.
1: Άμα μας ακούει κάποιος κύριος Σουηδός εκεί που παίρνει τηλέφωνο, αυτός δεν ήταν που μίλησε πριν από τη Σουηδία.
0: Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα αν ήταν κάποιος από Σουηδία. Δεν θυμάμαι. Έναν έχουμε από Σουηδία που έχει να πάρει καιρό, δεν ξέρω άλλον.
1: Δεν έβλεπες έναν εκεί. Έναν Σουηδό, ξέρω εγώ. Ήταν όλοι αλλουδαποί. Αλλά καλώς θα γίνουν τα πράγματα όπως τα θέλουν αυτοί. Τέλος πάντων. Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Τώρα άνοιξα από περιέργεια. Άμα δείτε στο site της Καριστιανού, επειδή γίνεται κουβέντα τώρα και για αυτά, έρχομαι στον επόμενο. Έτσι, είπε ο Άδωνης, άμα ακούτε λέει για κβαντική ιατρική, να τρέχετε μακριά. Έτσι. Και προφανώς το πέταξε και γι' αυτό. Έτσι, πέταξε το σμπάρο για να πιάσει το τριγώνι. Δηλαδή, άμα δείτε, η Καριστιανού έχει δηλώσει έτσι, ότι είναι ολιστική, ας πούμε, γιατρός. Να βλέπω τώρα κβαντική βιοανατροφοδότηση, βιοσυντονισμός και τα λοιπά, μαγνητικά πεδία λέει, αλλά αυτά τα κύτταρα διαθέτουν ενεργειακή υπόσταση, τέτοια πράγματα. Αυτά εντωμεταξύ όλα δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένα επιστημονικά, έτσι είναι μέθοδοι που χωράνε μεγάλη κουβέντα. Ναι. Τέλος πάντων, γενικά αυτό με τις εναλλακτικές ιατρικές μεθόδους θέλει μεγάλη προσοχή. Τώρα μην το ανοίξω, δεν είναι η ώρα, αλλά τουλάχιστον ναι, να, αφού έγινε το κακό με το μαζονάκι, να έχουμε όλοι λίγο παραπάνω το νου μας, γιατί κάποιοι εύκολα, επειδή ακριβώς δεν θέλουμε να πιστέψουμε στο, ξέρεις, δεν έχουμε εμπιστοσύνη ρε παιδί μου στο καθιερωμένο, ξέρω εγώ, επειδή μπορεί να, από πίσω να έχει ένα σύστημα που και εγώ δεν ξέρω τι, οτιδήποτε διαφορετικό παύλο εναλλακτικό λίγο έτσι μας ιντριγκάρει και πολλές φορές πολύ εύκολα μπορεί να το πιστεύουμε, να το ακολουθούμε κλπ. Λοιπόν, οκ, okay, πάμε. Όχι, δεν πάμε, διάλειμμα. Καλά, έλα και εσύ και μετά διάλειμμα. Έχουμε δύο λεπτά, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κωστή.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά, φίλε. Συ.
2: Αλέξανδρος από Περαιά, καλά.
0: Γεια σου.
2: Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι που είσαι εκεί πέρα, ένα φιλαράκι λίγο πιο πριν για τον Τιχουανάκο και το Μάτσου Πίτσου. Παιδί.
0: Έλα.
2: Κουζέ.
0: Ναι, στο Μάτσου Πίτσου μίλαμε.
2: Ναι, θες να σου σχολιάσω λίγο αυτό?
0: Ου, σοφάω. Τι ακαμαλώνουμε τον Κασιδιάρη.
2: Λοιπόν, στο Τιχουανάκο που είπε ο φίλος, το πολύ περίεργο και αυτό λένε για εξωγήινη τεχνολογία, είναι ότι είναι τόσο καλά τεράστια τα κομμάτια του βράχου που είναι ενωμένα, αλλά είναι τόσο καλά ενωμένα το ένα με το άλλο που δεν περνάει μέσα ούτε μια κάρτα πιστωτική. Φαντάσου πόσο καλά το έχουν χειριστεί. Και σύμφωνα με αυτά που λένε με τα ρεαλία που είχαν τότε οι τότε άνθρωποι, τέλος πάντων ήταν αδύνατο να το κάνουν. Το ίδιο και στο Μάτσου Πίτσου, γιατί άμα δεις την τεχνολογία που έχουν στο Μάτσου Πίτσου, όπως φτιάξανε αυτό που φτιάξανε και στο υψόμετρο που το φτιάξανε, είναι δύσκολο να το κάνουν. Θα σου πω και το άλλο τώρα. Που είπες ότι μην τυχόν κάποιος πολιτισμός είχε αναπτυχθεί και καταστράφηκε και... Μας που το πες σε κάποιον ακρότη.
0: Ναι, γιατί ανέφερε ένα παράδειγμα πριν με κάποια έτσι, προηγμένα εργαλεία ή τεχνικές, ξέρω εγώ, κατασκευαστικές. Και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μια εκδοχή είναι να υπάρχει κάτι ανώτερο από εμάς. Μήπως υπάρχει εκδοχή ο άνθρωπος να είχε όντως προοδεύσει πάρα πολύ και μετά να έρθει μια φυσική καταστροφή και να το ξεκινήσαμε από την αρχή. Και γι' αυτό να έχουν μείνει κάποια πράγματα.
2: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πρόσεξε να δεις τώρα. Όλοι οι πολιτισμοί έχουν στη φιλοσοφία τους, τέλος πάντων, ότι υπήρχε κάποια στιγμή κάποιος καταπληκτισμός. Ο Δευκαλίωνας, του Νόε και άλλοι πώς.
0: Καλά, βέβαια κάποια είναι μυθολογία ξεκάθαρα, έτσι.
2: Ξεκάθαρα.
0: Ο Δευκαλίωνας είναι μυθολογία, ναι.
2: Σωστά, έχουν ανακαλύψει όμως.
0: Όχι ότι είναι ιστορία βέβαια, ναι.
2: Ναι, κατάλαβα πώς. Έχουν ανακαλύψει οι επιστήμονες ότι η Γη έχει ένα κύκλο των 26.000 χρόνων. Και ο άξονας της Γης που γέρνει 25 μοίρες δεξιά, 25 μοίρες αριστερά.
0: Ναι.
2: Αλλά γέρνει επίσης 25 μοίρες πίσω, 25 μοίρες μπροστά. Αυτά είναι επιστημονικά, έτσι δεν είναι συνωμοσίες. Λοιπόν, και αυτός ο κύκλος είναι κάθε 26.000 χρόνια. Άρα κάθε 26.000 χρόνια λιώνουν οι πάγοι, επειδή έχουμε πολύ κοντά στον ήλιο που πέφτει έτσι ο άξονας της Γης, και όταν λιώσουν τα χιόνια, πάλι επιστημονικά, ανεβαίνει το επίπεδο της θάλασσας τουλάχιστον 150 μέτρα. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι καταστροφικό για κάθε πολιτισμό, έτσι. Άρα κάθε 26.000 χρόνια καταστρεφόμαστε και ξαναξεκινάμε. Με όσους έχουν γλιτώσει τρεσπών, γι' αυτό έχουν μείνει και αυτές οι δοξασίες.
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό πάντως έτσι που λες. Εγώ έχω μείνει στο ότι υπάρχει μια καταστροφή που μας άφησε, ξέρω εγώ, να είμαστε 1.300 άτομα περίπου πάνω στη γη. Ότι εξαφανιστήκαμε τελείως για να ξεκινήσουμε από την αρχή, δεν το ξέρω, δεν το έχω ακούσει ποτέ.
2: Ναι. Το τελείως μην σημαίνει ότι δεν έμεινε ούτε ένας. Έτσι, άρα σου λέω ότι καταστραφήκαμε και ξεκινήσαμε το μηδέν.
0: Ναι, εντάξει.
2: Αυτό είναι
0: ναι.
2: Ένα κύκλος που κρατάει 26.000 χρόνια. Και πρόσεξε αυτό που θα σας αρέσει κιόλας.
0: Ναι.
2: 26.000 χρόνια είναι και ο κύκλος του πλανήτη Νιμπύρου.
0: Όπα.
2: Έτσι, μπράβο. Ο Νιμπύρου είναι ένας πλανήτης στον Ανουνάκη, ο οποίος είναι σε κάποια άλλη τροχιά, δεν είναι στο δικό μας γαλαξία. Και ο κύκλος για να ξαναφτάσει σε εμάς φτάνει κάθε 26.000 χρόνια.
0: Ναι.
2: Έτσι. Φτάνει ή θες κι άλλο?
0: Θέλω κι άλλο, αλλά την άλλη φορά, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Είμαι και εγώ διαβασμένος σε αυτά. Θα τα πούμε μια μέρα.
2: Να σε δω.
0: Κάποιοι λένε ότι είναι πύλη ή σκουλικότρυπα, ότι δεν είναι κανονικό αστέρι.
2: Έτσι. Εντάξει, ναι.
0: Έγινε, τα λέμε. Έχω κάνει homework. Έγινε, τα λέμε. Χαιρετώ. Yeah. Λοιπόν, διατριβή τόσα χρόνια εδώ με αυτά. Και είπαμε, οι Ανουνάκηδες υπάρχουν πηγές ιστορικές. Υπάρχουν πηγές που λένε ότι ήταν 2,5-3 μέτρα ύψος αυτοί. Και είπαμε ήρθαν στη γη γιατί θέλουν να πάρουν το χρυσό. Και επειδή βαριόταν αυτοί να σκάβουν, δημιουργήσαν τον άνθρωπο. Από τον Δαρβίνο το πήγαμε. Επειδή είναι σαν σήμερα είχε πάει στα Γκαλαμπάγκος και μελέτησε τα είδη και έβγαλε τη θεωρία των ειδών, της εξέλιξης. Και είπα εγώ ότι υπάρχει και μια θεωρία ότι μας έκαναν οι Ανουνάκηδες. Ότι δεν είναι δηλαδή Αδάμ και Εύα. Κατάλαβες, τα λένε αυτά κάτι κείμενα σουμεριακά. Λοιπόν, πάμε να δει. Άλλη με ένα σποτάκι είναι μπαμ μπαμ. Δεν έχω κλείσει κέντρο, γυρίζω. 5-6 μηνύματα βλέπω και συνεχίζουμε, εντάξει. Έλα, πάμε.

Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ. Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Λοιπόν, να σας πω αν θέλετε μετά να βάλουμε κανένα τραγουδάκι. Υπάρχει μία επιλογή, πιστεύω θα αρέσει αρκετούς. Είναι Σταμάτης Γονίδης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 57. Αν ψήνεστε. Πάμε λίγα μηνύματα και συνεχίζουμε με γραμμές. Καλημέρα, Αναστάσεις εδώ από την Ουρανούπολη, πρέπει να τον είδαμε. Ο Γιάννης, που λέγαμε πριν για τη διατροφή, τι λέγαμε, α, για το IQ, ότι επηρεάζεται από τη διατροφή. Εγώ τρώω 4 πιτόγυρα κάθε μέρα και νιώθω πανέξυπνος και γεμάτος χοληστερίν. Κωνσταντίνος, τα αποτελέσματα των IQ test, πιστεύω λέει, θα το ξέρεις, δεν έχουν καμία σχέση με το επίπεδο ευφυΐας, τις γνωστικές ικανότητες, την εξυπνάδα, τις γνώσεις, ακόμα λέει και το γνωστικό πεδίο των ανθρώπων που συμμετέχουν στα τεστ. Είπαμε, είναι 9 οι δείχτες αν θυμάμαι καλά, είπαμε ένα προς ένα. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι επάνω σε αυτά, πολύ ευχαρίστως, πείτε τα, γράψτε τα. Κάποια στιγμή να δω λίγο και για τα τεστ εδώ δύο πράγματα, πώς τελικά γίνονται ακριβώς, που ζήτησε και ο φίλος. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος στη συνέχεια της κουβέντας λέει που είχες με ακροατή για το χαμηλό IQ και ότι το υψηλό ευθύνεται για τα άσχημα του κόσμου. Αν είπε ένας ότι το κακό ρε παιδί μου στον πλανήτη το έχουν δημιουργήσει αυτοί που έχουν το υψηλό IQ, όχι το χαμηλό, άρα καλύτερα να ευχόμασταν να έχουμε χαμηλό IQ. Και είπα εγώ, γιατί να μην ευχόμασταν να ήμασταν καλύτεροι άνθρωποι, ας πούμε. Η ταινία λέει, η Ιντιόκραση που είχα προτείνει, πραγματεύεται ακριβώς το πώς θα ήταν ο κόσμος σε αυτή την περίπτωση. Και επειδή λέει από κατασκευής είμαστε αυτοκαταστροφικό είδος και το έχουμε αποδείξει ανά τους αιώνες, είμαι πεπισμένος ότι το AI θα είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Καλή συνέχεια. Και άμα το φέραν και αυτό οι Ανουνάκοι, για να μας τελειώσουν ακριβώς, το σκεφτήκαμε αυτό. Λοιπόν, ο Χουάν εδώ τα βάζει με τη Θεσσαλονίκη που έχει λέει μπόλικο τέλος πάντων φασισμό. Ο Κώστας λέει για το φασισμό του Χίτλερ ότι ξεκίνησε από όταν ο Αδόλφος δημιούργησε και ηγήθηκε του Εργατικού Κόμματος το 1933. Εγώ πιστεύω φασισμός φίλε ξεκίνησε από την ώρα που ήρθε ο άνθρωπος στη γη. Εκεί μπορεί να γίνει κάποια πράγματα οργανωμένα έτσι λίγο με έναν άλλο τρόπο. Από μέσα μας είναι ο φασισμός. Ο Νίκος λέει πρέπει μία φορά να μιλήσουμε. Μπράβο! Μπράβο, αυτά είναι θέματα, βρε. Για την ομάδα Ε και την Γκιόλβα. Ποια είναι η Γκιόλβα? Κλείνουμε τον Κέλσιους και πάμε γραμμές. Δεν γίνεται να γίνουμε όλη η ανθρωπότητα ένα πράγμα, γιατί κάθε αρχαίος πολιτισμός αντιπροσωπεύει και ένα διαφορετικό πλανήτη ή αστρικό σύστημα. Νάτα! Νάτα, εκπομπάρα πάμε να γίνουμε τώρα. Αυτά είναι θέματα. Μας φέρανε σε αυτό το πλανήτη σαν πείραμα για να δουν αν μπορούμε να συνυπάρξουμε, αλλά και για να μας εκμεταλλευτούν ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Τώρα μάλιστα. Τώρα τι μπορώ να πω. Άλλες δύο ώρες έπρεπε να έχουμε. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Έλα, ανοίγω και πάλι έτσι, 90-90-90. Καλημέρα, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Ναι. Θα τα πείτε, εδώ.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα ακούμε.
1: Α, ωραία, τέλεια. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα ήθελα να πω και να κάνω και μια ερώτηση. Αλλά εντάξει, αυτό το πρώτο που θέλω να πω ήταν για τον Κασιδιάρη, τα πάνε κι άλλοι, δεν θέλω να κουράσω. Αλλά εντάξει, άμα θέλει κάποιος να το ψάξει τόσο πολύ, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση και τι σημαίνει υπαρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Αυτοί οι άνθρωποι πριν κάνουν τις επιθέσεις τους, μιλάγαν στα τηλέφωνα και αφού κάναν τις επιθέσεις τους, ξαναμιλάγαν στα τηλέφωνα και αυτά έχουν αποδειχτεί. Δεν είναι αυτό που λένε το μεμονωμένο περιστατικό. Ήταν κανονικά οργανωμένοι. Υπάρχουν βίντεο, κάναν παρελάσεις, μαθαίνανε όπλα. Ήταν οργανωμένη εγκληματική οργάνωση. Αυτό δεν θέλω να κουράσω παραπάνω, γιατί τα είπαν κι άλλοι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές, ας πούμε, παίζει, κάνετε κουβέντα για τη δημοκρατία που λέμε. Αλλά το θέμα είναι ότι η δημοκρατία δεν είναι έχω δημοκρατία, δεν έχω δημοκρατία. Δεν είναι κάτι διαδικό. 0-1. Είναι φάσμα ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να έχεις δημοκρατία να ψηφίζεις, αλλά μπορεί να μην έχεις ελευθερία του λόγου. Μπορεί να έχεις ελευθερία του λόγου, να μην έχεις ελευθερία του τύπου. Μπορεί να έχεις αυτά, αλλά να μην είναι ίσοι άνθρωποι. Να έχεις πολλές, ας πούμε, ταξικές διαφορές και ή να μην έχουν όλοι το ίδιο δικαίωμα στη μόρφωση. Αυτό πάλι δεν είναι. Μπορεί να είναι δηλαδή δημοκρατία στα λόγια ότι όλοι ψηφίζουν. Αλλά άμα δεν είναι όλοι άνθρωποι ίσοι, Δεν είναι δημοκρατία. Δηλαδή το ότι ψηφίζουμε και ότι έχουμε ένα σύνταγμα δεν είναι δημοκρατία. Μόνο αυτό. Είναι δημοκρατία, αλλά είναι μια μορφή δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα δημοκρατία, έχω δεν έχω.
0: Ναι.
1: Έχει πολλά μικροπράγματα μέσα.
0: Σίγουρα. Βέβαια το να είναι όλοι άνθρωποι ίσοι μοιάζει και λίγο ανέφικτο, έτσι δεν είναι. Πουθενά δεν είμαστε ίσοι, ούτε η φύση καν δεν μας αντιμετωπίζει έτσι.
1: Ναι, ένα παράδειγμα που διάβασα και μου άρεσε, που λέω με τους ίσους, είναι ότι, ότι έχουμε δύο λύκους και ένα πρόβατο και ψηφίζουμε όλοι μαζί τι θα τρώμε. Αν οι δύο λύκοι ψηφίσουν ότι θα τρώμε εμείς το πρόβατο και το πρόβατο ψηφίσει ότι θα τρώμε χόρτα, θα είναι 2-1 ότι θα τρώμε πρόβατα. Mm-hmm. Και θα είναι δημοκρατικό αποτέλεσμα. Yeah. Αυτό εννοώ θα είμαι, ότι δεν είμαστε ίσοι.
0: Ναι. Yeah.
1: Yeah. Ή όταν ένας έχει ένα κανάλι, ένα ραδιοφωνικό σταθμό, μπορεί να επηρεάσει. Δεν υπάρχει ισότητα σε αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι και αυτό μεγάλη κουβέντα που λες. Το θέμα δεν είναι, μπράβο, δεν είναι μόνο τα κριτήρια ψήφου για παράδειγμα. Είναι και το πώς επηρεάζει ο άλλος το μυαλό για να φτάσει να δημιουργήσει κριτήρια ψήφου στο κεφάλι του άλλου.
1: Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι η δημοκρατία δεν είναι έχω δεν έχω δημοκρατία. Μπορεί να είναι ένας αριθμός από το 0 ως το 10. Και η βάση αυτού του αριθμού, το 5, να είναι η ψηφοφορία.
0: Mm-hmm. Έτσι. Σε όλο αυτό ισχύει, φίλε, και χαίρομαι που δεν είσαι διπολικός, δηλαδή αυτό που είπες άσπρο μαύρο. Χαίρομαι που ψάχνεις την αλήθεια σου μέσα στον γκρι.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Και εγώ έχω τα κολλήματά μου.
0: Όλοι μας τα έχουμε. Όλοι μας.
1: Ωραία, αυτά ήθελα να πω πάνω κάτω από τις απόψεις μου. Mm-hmm. Και το άλλο, να σε θέλω να. Ακούω χρόνια, δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση, Κωνσταντίνη, σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ, πριν το θυμάμαι, γιατί εκείνη την ημέρα είχε ένα κολλητό μου γενέθλια. Ήταν δηλαδή Φλεβάρης του 23. Είχε πάρει ένα τηλέφωνο ένας τύπος στην εκπομπή σου. Τώρα σου λέω πριν 3 χρόνια, αλλά μπορεί να το θυμούνται κάποιοι. Και είχε πει ότι θέλει να κάνει αυτή τη λέξη που θέλω να λέω, να αυτό κατάλαβες. Και εσύ στην αρχή δεν τον πήρες σοβαρά, γέλασες, νόμισες ότι...
0: Δεν κατάλαβα, είχε πει ότι θέλει να κάνει τι, τι είχε πει ότι θέλει να κάνει.
1: Να, δεν θέλω να την πω τη λέξη, να αυτοκτονήσει, sorry.
0: Να αυτοκτονήσει.
1: Ναι, και εσύ στην αρχή γέλασες γιατί νόμισες ότι το είπε, ρε παιδί μου, ότι πω, δεν την παλεύω, θέλω να... Αλλά αυτός εννοούσε. Και άφησε και το τηλέφωνο του στον αέρα. Και εγώ τον πήρα το τηλέφωνο και μιλήσαμε λίγο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό, εντάξει, απλά μιλήσαμε 2 λεπτά. Και ήθελα να ρωτήσω αν έμαθε ποτέ κάποιος ακροατής ή εσύ τι έγινε με εκείνον τον τύπο πριν 3 χρόνια.
0: Δεν ξέρω, αν μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο, είχαμε μιλήσει κι εμείς εκτός αέρα. Του είπα να με πάρει, ρε παιδί μου, και μιλήσαμε και κατάλαβα ότι λίγο σαν να ηρέμησε. Τώρα δεν ξέρω κάτι περισσότερο.
1: Okay.
0: Αν μιλάμε για τον ίδιο.
1: Γιατί το σκέφτομαι. Μια το τόσο περνάει από την
0: Ναι, ναι. Πριν κάνα 2 χρόνια και εγώ κάτι θυμάμαι. Είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό. Ναι.
1: Φίλος μου γύρισα σπίτι και άκουσα ραδιόφωνο και άκουσα αυτό. Και κάθε φορά που πηγαίνει αυτό ο φίλος ναι. μου, το θυμάμαι.
0: Να σε καλά.
1: Τέλος πάντων, αυτά.
0: Άντε να σε ξανακούσουμε αφού το σπάσαμε το ρόδι. Καλημέρα.
1: Δύσκολα.
0: Δύσκολα,
1: εντάξει. Δύσκολα.
0: Έγινε. Χαιρετώ. Ορίστε. Ναι. Γεια.
2: Ο Γιώργος είμαι, σ' ακούω εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι. Πρώτη φορά και εσύ.
2: Γεια σου είμαι.
0: Mm-hmm.
2: Ναι. Ορίστε.
0: Λέω πρώτη φορά και εσύ.
2: Όχι, σας ακούω πολλά.
0: Α, okay.
2: Έχω πάρει φορές, 2-3 φορές τηλέφωνο. Θέλω να πω κάτι το οποίο, εντάξει, μπορεί να βγάλει ο κόσμος. Το έχω ξαναπεί και την προηγούμενη φορά ότι... Μπορεί να έχω μικρό μυαλό τέλος πάντων, αλλά θα κάτσει να σκεφτεί ο καθένας και μπορεί να γίνει και θέμα συζήτησης γενικά η συνεργασία της θρησκείας, των αρχηγών μάλλον να το πω καλύτερα, της θρησκείας με τους αρχηγούς της πολιτικής. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει...
0: Της θρησκείας, της εκκλησίας εννοείς μάλλον.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ λέω της θρησκείας γιατί ισχύει και στα άλλα κράτη, δεν είναι μόνο ελληνικό. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Απλά εδώ στην Ελλάδα είναι, ας πούμε, κάτι λίγο πιο πάρα. Πιο πολύ συμβαίνει, πιο πολύ. Και από τα χρόνια της του Βυζαντινού, ας πούμε. Ας κάτσει ο κόσμος λίγο να το σκεφτεί αυτό. Και δεν μιλάω για τη θρησκεία. Μιλάω για τους αρχηγούς της θρησκείας. Δηλαδή αυτούς που διδάσκουν και καλά.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος γνωρίζει ότι αρκετοί χιλιάδες Έλληνες έχουν πάει στο εξωτερικό. Σωστά.
0: Mm-hmm.
2: Ναι. Όσοι παπάδες έχουν πάει στο εξωτερικό.
0: Πόσοι παπάδες, ε?
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι λίγοι.
2: Ορίστε.
0: Φαντάζομαι λίγοι, αλλά...
2: Όχι λίγοι, σχεδόν κανένας.
0: Αλλά είναι και το ύφος της δουλειάς τώρα, έτσι. Δηλαδή να πάει τώρα παπάς, ας πούμε, να γίνει παπάς, ξέρω εγώ, σε κάποια ξένη χώρα.
2: Δουλειά δεν είναι και αυτή που κάνει.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι μια δουλειά που έχει από πίσω κάποια άλλα πράγματα. Δεν είναι δουλειά χτυπάω σφραγίδες σε ένα γραφείο. Ξέρω εγώ, πού θα μπορούσε ένας ιερέας δικός μας να πάει, ξέρω εγώ, να πάει στη Σερβία για παράδειγμα. Πόσα μέρη μπορεί να έχει που να πει. Και εκεί όμως έχουν τα δικά τους, δηλαδή. Τέλος πάντων, ναι, για πες.
2: Θέλω να πω το εξής. Ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ο συνδυασμός των αρχηγών της πολιτικής με τους αρχηγούς της θρησκείας. Να. Και λέω πάλι τους αρχηγούς, γιατί η θρησκεία, αυτά που μας διδάσκει τέλος πάντων, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνει ο καθένας. Δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι όμως οι αρχηγοί που τα διδάσκουν, και μιλάω για τους αρχηγούς, ας μην πούμε για τους μικρούς. Ας πούμε για τους αρχηγούς και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ο τρόπος, μάλλον το πώς ζουν, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο με τρελαίνει. Δηλαδή τα βλέπω, τα έχω ζήσει κιόλας, και πιστεύω πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει τέτοια πράγματα, και πράγματα τα οποία βλέπεις και λες πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα να συζητηθεί, και πάλι το λέω ότι δεν είμαι εναντίον της θρησκείας μας, είμαι εναντίον των αρχηγών της θρησκείας. Για να κάτσουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα, το συνδυασμό.
0: Εντάξει ρε φίλε, ναι. Ναι, έχεις δίκιο, είναι ζήτημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο κράτος που να... Εντάξει, είναι ξεκάθαρα δεξαμενή ψηφοφόρων, έτσι, δηλαδή...
2: Δυστυχώς συμβαίνει, ναι.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς συμβαίνει, δηλαδή, από τα χρόνια του Βυζαντίου, ας πούμε. Αυτό, Κώστα.
0: Ευχαριστώ.
2: Και κάτι άλλο.
0: Για πες το, ναι.
2: Συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι.
2: Για το θέμα IQ που είπες. Το IQ δεν έχει ηλικία. Μπορεί να είσαι να έχεις μεγάλο IQ, είτε είσαι 5 χρονών είτε είσαι 95 χρονών.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ο κανόνας αυτός. Ο κανόνας είναι ότι άμα μεγαλώσουμε από κάποια στιγμή και μετά αρχίζει και πέφτει. Δεν το λέω εγώ, αυτό το λένε οι επιστήμονες. Είναι ένας από τους λόγους που η Ελλάδα έχει χαμηλότερο IQ από άλλες χώρες. Έτσι, πάντα όταν ένας πληθυσμός είναι πιο γυρασμένος, κάπου αρχίζει και πέφτει και το IQ. Και όταν οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό.
2: Για μένα, Κώστα, το IQ είναι το τι έχεις περάσει τη ζωή σου. Μπορεί να είσαι 70 χρονών και να μην έχεις περάσει όσο ένας άνθρωπος είναι 20 χρονών.
0: Ναι. Αυτό όμως δεν είναι IQ. Αυτό είναι πώς χρησιμοποιείς εμπειρίες ζωής για να γίνεις πιο τσακάλι στην ίδια τη ζωή. Αλλά είναι κάτι άλλο αυτό. Ναι, το IQ είναι κάτι έμφυτο, δηλαδή, που οκ, okay, ναι.
2: Συμφωνώ. Αλλά για μένα, Κώστα, το IQ είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν έχεις περάσει δύσκολες καταστάσεις στη ζωή σου, αλλιώς συμπεριφέρεσαι στους ανθρώπους.
0: Βέβαια.
2: Και αλλιώς, τέλος πάντων.
0: Ναι, είναι 100%. Ναι. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Ναι,
0: καλό βράδυ. Έλα και σε φιλέ, καλημέρα. Ωχ, χαμήλωσε λίγο το διαδίκτυο. Ήρθα και πριν σε σένα, πάλι δεν μ' άκουγες. Τώρα. Έλα.
3: Αλό.
0: Έλα ρε παιδάκι μου, δεύτερη φορά ήρθα, δεν μ' άκουγες πριν, πάμε.
3: Ένα, δύο.
0: Ναι, ναι, και χει μη σου πω.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι βρε, ήρθα δεύτερη φορά λέω και πριν δεν μ' άκουγες.
3: Είναι ο Λέο Ταύρος.
0: Μας κάνει τέτοια τιμή, εσείς είστε.
3: Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Ήθελα καλά ρε, καλά ρε αφεντικό, καλά ρε αφεντικό. Εγώ εδώ δουλεύω για την εκπομπή. Δίνω αίμα, ψυχή, υδρότα και εσύ μου λες τώρα θεωρίες. Ποιος είπε πρώτος ρε για τη θεωρία του Χρυσούργη του ανθρώπου.
0: Α ναι, δεν το θυμάμαι, αλήθεια.
3: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Συγγνώμη.
3: Σε παρακαλώ πολύ. Με εννοείται. Homo sapiens, οι πρώτοι άνθρωποι, μεγάλα πόδια, μεγάλα χέρια, σκάβανε.
0: Βρε για τους Ανουνάκη είπα εγώ, άλλο αυτό που λες.
3: Χρυσός, 2-3 εκατομμύρια χρυσό έχει γη.
0: Ναι.
3: Όχι, Ανουνάκη αυτό είναι, τι λες. Γιατί το κάνανε Ανουνάκη, το χρυσό, τι λέω εγώ. Ο Ανουνάκη είμαι βρε, από εκεί ήρθα.
0: Άμα το είπες πρώτος, βουλό το δίκιο σου, δεν το θυμόμανε.
3: Ο Χρυσός, ψάχνα, δεν μπορούσαν να βρούνε.
0: Ναι. Και φτιάξαν τους ανθρώπους τελικά, αυτοί μας φτιάξαν.
3: Πιο έξυπνους ανθρώπους, να ψάχνουν να βρουν Χρυσό. Και φτιάξανε εμάς, που ο Χρυσός είχε εξαφανιστεί, να σκαρβαλώνουμε στο Έβερεστ, να κολυμπάμε τα μέτρα, να πάρουμε το Χρυσό που υπήρχε.
0: Για την ακρίβεια, επειδή τα άνοιξα τώρα τα κοιτάπια, το Θεό Μάρντουκ λέει βάλανε. Ναι. Ο Θεός Μάρντουκ μας έφτιαξε, λέει. Αυτό να βάλανε οι Ανουνάκηδες. Αυτός λέει βρήκε το Θεό Κίνγκου.
3: Έτσι, ο Μάρντουκ.
0: Και μας ανακάτεψαν με πυλό, λέει, και αυτοί μας έφτιαξαν.
3: Έτσι.
0: Έτσι. Για πάμε.
3: Μπράβο, είδες, από το σώμα μου. Είναι συγγενείς μου. Συγγενείς, είναι δικοί μου άνθρωποι αυτοί. Τι ήθελα να πω. Καταρχήν κάτι για τον πόλεμο, αναφέρε κάποιος φίλος εκεί, μιλήσατε για τον πόλεμο. Ξέρεις Κώστα, ο πόλεμος είναι μεγάλη, ένα καλό έκαναν οι πόλεμοι στη σύγχρονη εποχή. Είναι η μετάγκηση αίματος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και η τράπεζα αίματος έγινε εξαιτίας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν λέω τις άλλες τεχνολογικές,
0: ναι,
3: δεν μπορούσαμε και χωρίς, αλλά εξαιτίας του πολέμου έγινε πρωτοτυπία, δηλαδή ήταν μεγάλο φαινόμενο. Όπως τώρα, Κώστα, η δημοκρατία είναι μία έννοια. Έτσι δεν είναι, μία έννοια. Δεν είναι η κυρία στην πόρτα, χτυπήσουμε την πόρτα και πούμε κυρία δημοκρατία, έλα δίπλα. Είναι μία έννοια που απαρτίζεται σε μία χώρα από το κράτος, τους θεσμούς και από τους πολίτες. Δηλαδή αυτοί οι δύο πρέπει να συνεργαστούν. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει συνεργασία δήμου, πολίτη, κράτους, δηλαδή δημοκρατία, να το σπάσουμε, δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Πώς θα τη δει, δηλαδή, ποια δημοκρατία να υπάρξει, πώς θα υπάρξει συνεργασία. Είπαμε τους χάρη. Δηλαδή, για Μαζονάκη τώρα, βγαίνει ο ίδιος ο Πατούλης, ο οποίος, πρόσεξε τη δημοκρατία που έχουμε, διαφημίζουν την Αθήνα σαν παγκόσμιο κέντρο ευεξίας και ομορφιάς και ελάτε να σας φτιάξουμε για να βγάζουν λεφτά. Ταυτοχρόνως όμως βγαίνει ο Πατούλης μετά το θάνατο ενός ανθρώπου να μας πει ότι δεν μπορεί να το ελέγξει όλο αυτό το σύστημα που έχει γίνει. Δηλαδή, ο ίδιος το φτιάξε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το φτιάξανε αυτό, γιατί αυτό διαφήμιζαν τα σεμινάρια τους, να γίνει η Αθήνα παγκόσμιο κέντρο ευεξίας, και τώρα δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Τώρα τι είναι αυτό τώρα, τι συνεργασία υπάρχει εδώ. Μου θυμίζει μια άλλη συνεργασία με τις τιμές. Ξέρεις Κώστα, με τις τιμές τον Αύγουστο βγήκε κάποια στιγμή ο υπουργός και έδωσε μια συνέντευξη. Και όταν τον ρώτησαν, καλά και γιατί δεν κάνετε το μείωση του ΦΠΑ, γιατί σε όλα έχει να πει κάτι. Όταν του είπε η δημοσιογράφη, και τι θα κάνουμε τελικά. Και λέει να πάρει ο πολίτης την κατάσταση στα χέρια του. Άκουσε συνεργασία κράτους. Τι δηλαδή, τι να κάνουμε. Μποϊκοτάζ τα σούπερ μάρκετ. Αφήσανε τέσσερα σούπερ μάρκετ, τέσσερα ονόματα. Όπου και αν κοιτάξεις, είναι μόνο τέσσερα σούπερ μάρκετ στη ζωή μας. Και αν κάνουμε μποϊκοτάζ τα σούπερ μάρκετ. Κωστά. Αν δεν υπάρχει συνεργασία κράτους πολίτη, δεν υπάρχει, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να δέσει, να κουμπώσει. Και εμείς έχουμε αυτό το κακό. Ποτέ δεν συνεργάστηκε το κράτος με τον πολίτη και το πολίτης με το κράτος. Αν πιστεύεις εσύ ότι έχουμε καμία σχέση, Κώστα, με την Ευρώπη, έλα να σε πάρω να πάμε μία βόλτα, θα ξαναπάω τώρα, έλα να σε πάρω μία βόλτα, να βγούμε. Πρόσεξε, θα αφήσουμε έξω, όχι τις πρωτεύουσες, θα αφήσουμε έξω τις χώρες, την Αλβανία και την Βουλγαρία, δεν θα βάλουμε Σόφια και Τίρανα, δεν μπορούμε να τις στάσουμε αυτές τις πόλεις εμείς με τίποτα, και θα βγούμε προς τα έξω. Έλα να δεις αν βρεις πουθενά να έχουμε καμία ομοιότητα εμείς με την Ευρώπη. Μία ρε παιδί μου να βγει κάποιος και να πει ότι μοιάζουμε σε κάτι. Δηλαδή, δημοκρατία, περπατάς στο δρόμο στη Θεσσαλονίκη, κάνεις μια βόλτα 5 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη, όχι στην παραλιακή πιο πάνω, και δεν υπάρχει ένα παγκάκι να κάτσεις. Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Πού είναι το Δήμος και πού είναι το κράτος. Περπατάς σε μια πόλη 1,5 εκατομμύριο.
0: Κάντε τα κουμάντα, πήγαμε 5 λεπτό όμως.
3: Κάνει νερό. Από τι νερό. Τελειώνω και με αυτό. Πρόσεξε Κώστα και κάτι ακόμα. Πες μου εσύ, πού είδες μια διάβαση πεζών, τη δικιά μου κάτω από το σπίτι τη βάψανε πριν 6 μήνες. Πριν 2 μήνες. Η διάβαση έχει σβηστεί, δεν υπάρχει. Πες μου εσύ μια χώρα που θα πας, θα περάσει από διάβαση και δεν θα έχει φως, πινακίδα, φωτισμένη πινακίδα, και το βράδυ να ανάβουν και λαμπάκια να σου δείχνουν ότι είναι διάβαση πεζών. Σε όποιο στενό θες, μπες σε όποια χώρα θες. Κοίταξε. Κλείνω.
0: Φύγαμε.
3: Δημοκρατία είναι συνεργασία, κράτους, πολίτη. Αυτοί οι δύο κάνουν αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό, φίλε.
0: Λοιπόν, έχει ένα βιντεάκι.
3: Σε...
0: Ναι, να σε καλά. Έχει ένα βιντεάκι με ένα πιτσιρικάκι πείραμα, ήταν κοινωνικό πείραμα. Το βάλανε σε μία διάβαση από αυτές τις καινούργιες που ανάβουν. Να κάνει να περάσει, ρε παιδί μου, για να δουν να σταματάνε τα αυτοκίνητα. Δεν θυμάμαι σε ποια πόλη, δεν ήταν Θεσσαλονίκη, κάπου αλλού ήταν. Λοιπόν, όχι απλά δεν σταματούσε κανένα, όχι απλά δεν έκοβε ταχύτητα, δηλαδή περνούσε και αν το παιδάκι κάνει το λάθος να. Δηλαδή έβγαινε το παιδάκι μπροστά στη διάβαση, έρχομαι στον επόμενο, για να σταματήσει υποτίθεται αυτοκίνητο, έτσι. Η διάβαση εντωμεταξύ αναβόσβηνε αυτό που πρέπει. Όχι απλά δεν κόβαν ταχύτητα, έτσι και το παιδάκι κάνει το λάθος να περνούσε, μπορεί να το κόβανε και στη μέση. Θέλω να πω ότι. Για όλα ρε παιδιά τα θέματα, μιλάμε άλλες φορές για τη διαφθορά, άλλες φορές, α, τώρα πιάσαμε λίγο τη δημοκρατία. Κάποια πράγματα αν δεν τα έχεις μέσα σου, δεν θα τα βρεις ποτέ μπροστά σου όπως τα θες. Ο πολιτικός δεν γεννιέται πολιτικός. Έτσι, άνθρωπος γεννιέται κοινός, θνητός, όπως είμαστε και εμείς. Αν λοιπόν μεγαλώνει σε μια χώρα που δεν έχει τη δημοκρατία μέσα της στα μικρά καθημερινά ή την παιδεία ή οτιδήποτε, μην περιμένετε όταν φτάνει επάνω να έχει σεβασμό. Έτσι, για το λαό αυτό ή τέλος πάντων και ο ίδιος να έχει ένα υπόβαθρο που θα είναι το κάτι το ξεχωριστό, ας πούμε. Όλα από εμάς ξεκινάνε, γι' αυτό επιμένω και το λέω συνέχεια, όλα από εμάς. Αν δεν φροντίσουμε να αλλάξουμε σαν άνθρωποι, να καταπολεμήσουμε κάποιες παθογένειες, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, έτσι, όλοι θα ξεκινάμε από κάπου, άλλος θα γίνεται περιπτεράς, άλλος θα γίνεται... Υδραυλικός, άλλος θα γίνεται γιατρός, άλλος δικηγόρος, άλλος θα γίνεται πολιτικός, βουλευτής, πρωθυπουργός. Εντάξει, αν από τη βάση δεν διδασκόμαστε κάποια πράγματα σωστά, μην περιμένετε αυτοί που είναι ψηλά, που φτάνουν ψηλά, να λειτουργούν πολύ διαφορετικά. Δεν θα γίνει ποτέ. Παρακαλώ. Ναι.
4: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου.
4: Είπες Γονίδη, θα βάλεις ένα live του Γονίδη,
0: ναι.
4: Αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό το τραγούδι?
4: Ναι, αλλά το live.
0: Τώρα το θες και ξυρισμένο, άμα το βρω.
4: Εντάξει, ναι. Και ένα άλλο και θέλω να πω για τη δημοκρατία. Εδώ πέρα 55-50 χρονών, 60 χρονών, δεν έχουν δουλειά. Δεν μπορούν να πληρώσουν ασφάλειες. Δεν μπορούν να εργαστούν πουθενά, δεν τους παίρνει κανένας. Ποια δημοκρατία? Όλα τα έχουν σβήσει αυτοί εδώ πέρα. Δουλειές δεν υπάρχουν.
0: Τι δουλειές δεν υπάρχουν, ρε φίλε, εδώ πέρα? Τι δουλειά κάνεις από περίεργεια?
4: Εγώ είμαι οδηγός.
0: Α, καλά, οδηγούς ειδικά ψάχνουν και δεν βρίσκουν με το...
4: Εγώ δεν λέω για μένα.
0: Με το κιάλι. Ναι, τους ψάχνουν και δεν μπορούν να τους δουν.
4: Για τον πατέρα μου, για τη μάνα μου. Βλέπω εκεί πέρα στα χωριά τι γίνεται και τι...
0: Α, για το χωριό μιλάς, ναι.
4: Αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Δεν τους παίρνει κανένας λόγω ηλικίας. Ασφάλειες δεν μπορούν να πληρώσουν. Το σπίτι δεν μπορούν να πληρώσουν. Τι γίνεται εδώ πέρα δεν ξέρω. Ποια δημοκρατία μου λες τώρα? Δημοκρατία είναι μόνο για το Μαζονάκι, εγώ βλέπω.
0: Μάλιστα.
4: Εδώ και μια εβδομάδα για το Μαζονάκι έγινε χαμός. Και για πράγματα που πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος, δεν ξεσηκώνεται. Ποια δημοκρατία? Εντάξει, ο άνθρωπος συγχωρέθηκε, εντάξει, μια εβδομάδα τα σπήρα τα αυτιά για το Μαζονάκι. Για άλλα πράγματα δεν πρέπει να συνεχίσει ο κόσμος. Κάτι να κάνουν. Ποια δημοκρατία? Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε. Θα βρω και το τραγουδάκι και το βάλουμε. Καλό δρόμο, αν είσαι έξω. Παρακαλώ. Ορίστε.
5: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα.
5: Τι λέτε, κύριε Βρανά?
0: Οπα.
5: Χαίρετε, κύριε Βρανά. Εδώ είστε?
0: Γεια σας, ναι.
5: Μάλλον πρέπει σήμερα να σε λέμε κύριο Κώστα Κασιδιάρη.
0: Ναι.
5: Βέβαια, με έχεις μπερδέψει σήμερα. Με έχεις πολύ μπερδέψει.
0: Σοβαρά?
5: Ναι. Ο πρώτος των πρώτων τα είπε πολύ ωραία. Ξεχάσατε και το όνομά του, ρε, ποιος ήταν ο πρώτος των πρώτων. Και εσύ, ρε, υπάλληλε τελευταία του βράδυ.
0: Όμορφα.
5: Όμορφα μιλάμε, ρε. Για αφεντικό δεν σου λέει. Υπάλληλός σου δεν είναι. Τι είπα το κακό? Πάλι πάμε αμέσως να μαρπάει.
0: Έλα, πάμε.
5: Λοιπόν, υπάλληλε του κυρίου Βρανά. Μάλλον σε πείραξε επειδή δεν έβαλα το κύριος μπροστά, σίγουρα. Λοιπόν, Μας μίλησες για δημοκρατία, για δημοκρατία. Αυτή η τουτάνα, η άμεση δημοκρατία...
0: Μην μιλάς βρε έτσι, θα ακουστεί τίποτα λάθος, ναι.
5: Έλα ρε.
0: Έλα.
5: Ούτε μία φορά δεν μας είπε για άμεση δημοκρατία. Δημοκρατία το κάνεις και το. Τι, την έφαγες. Και θέλω μια μέρα ρε Σουμέριε, ειλικρινά ψάχνω να βρω έναν ποιητή, μια μορφή... εκεί το Σουμερίον, αυτόν τον μάγκ, τον έξυπνον, τον, πώς να σου το πω, εκεί τη Σουρούκ, το Χαλδαίον, ψάχνω να βρω έναν απόγονο και δεν μπορώ να το βρω, μήπως μπορείς να μου το βρεις.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, ναι. πάμε στους Χρυσαυγίτες λίγο, Ένας από τους Χρυσαυγίτες αυτής της εκπομπής ήταν ο αγαπητός μας αδελφός Σταύρος, που πρωτοεμφανίστηκε εχθές και δεύτερη μέρα παίρνει σήμερα. Ήταν ο πρώτος των πρώτων.
0: Τυχαίο.
5: Ορίστε.
0: Τυχαίο λέω.
5: Όχι δεν.
0: Όχι τυχαίο.
5: Επειδή ήταν να γίνει η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη και επειδή θα μιλούσαμε για εθνικισμό αυτές τις μέρες, γι' αυτό σου ξεκίνησα κι εγώ πιο μπροστά τον κύριο Μπαρές. Τον ομοφιλόφιλο Μπαρές, για να μάθουμε από πού κατάγεται η σκούφια των εθνικιστών. Εντάξει, μεταξύ των άλλων τώρα, ο αδελφός μας Σταύρος, εδώ στο ράδιο, ήταν ο πρώτος που ανέφερε για εξωγήινους. Το θυμάσαι αυτό, κύριε Βρανά?
0: Δεν ξέρω αν ήταν ο πρώτος, ναι, θυμάμαι που έλεγε.
5: Θυμάσαι, ναι.
0: Ναι, ναι.
5: Μετά ξεκινήσαν όλοι οι άλλοι να μιλάνε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, μήνυμα από τους Ελοχήμ. Είδες τώρα, πιάσαμε και τους Ελοχήμ. Πώς ταιριάζει ρε εσύ.
0: Τώρα μάλιστα. Τώρα μάλιστα λέω, συνεχίστε.
5: Μπράβο, τώρα θα σε φτιάξω. Λοιπόν, μήνυμα από τους Ελοχήμ. 12 Απριλίου του 2009. Στις 12 Απριλίου, τα διαβάζω μέσα από το βιβλίο του Ραέλ. Στις 12 Απριλίου, την τέταρτη μέρα του Πάσχα, ο Ραέλ, ο ηγέτης του Ραϊλινού κυκνήματος, έλαβε ένα μήνυμα από τον Γιαχβέ, τον ηγέτη των εξωγήινων επιστημόνων, που δημιούργησαν όλες τις μορφές της ζωής στη γη. Το πλήρες περιεχόμενο του τελικού μηνύματος του Γιαχβέ προς τον εβραϊκό του λαό έχει ως εξής. Πρέπει να είστε και σιωνιστές και Παλαιστίνοι, αλλιώς δεν μπορείτε να είστε πια ο εκλεκτός λαός μου. Εγώ, ο Γιαχβέ, μέσω του στόματος του προφήτη μου, Ραέλ, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, εδώ φίλε μου αγαπητέ Βρανά και προς τον αγαπητό μας φίλο, ο οποίος ήταν χρυσαυγίτης ο Σταύρος, επειδή μίλησε για σιωνομασόνους ταλμουδιστές, ότι είμαστε εμείς, της δημοκρατίας, αυτινής της δημοκρατίας, εδώ προκύπτει τώρα ότι πρέπει να γίνουν και Παλαιστίνοι, δηλαδή πρέπει να γίνουν και σοσιαλιστές, σιωνιστές και σοσιαλιστές. Εδώ μιλάμε για ένα σύμπλεγμα δηλαδή σιωνομασόνων ταλμουδοσοσιαλιστών Εβραίων. Αυτά για το ποια είναι η Χρυσή Αυγή. Η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Γιατί αν θα ψάξουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι σικάροι, της Χρυσής Αυγής, θα καταλάβετε γιατί τους έστειλαν στη φυλακή και μάλιστα 28 Σεπτέμβρη τους μαζέψανε, αν το θυμάσαι
0: μάλιστα.
5: Καλά.
0: Μάλιστα, άστατα τώρα, πάμε να προχωράμε.
5: Γιατί τότε γιόρταζε ο προφήτης Βαρούχ και τους είπε... Μην ξαναπάτε στην Αίγυπτο. Αιγύπτιοι, μην ξαναπάτε στην Αίγυπτο. Κοιτάξτε και τη φάτσα του αποφυλακιστέντα σας. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, φτάνει. Για να μιλήσει και ο τελευταίος. Έτσι, τα λέμε. Καλημέρα. Εγώ μια μέρα τα βαρέα τα ανθυγινά θα τα πάρω, να ξέρετε. Κύριε Παύλο, άντε σιγά σιγά γιατί... Έτσι, άντε σιγά σιγά γιατί και εσύ το καθυστερείς βλέπω. Άντε, πάμε, παρακαλώ.
6: Έλα,
0: ναι, ναι, χαίρετε.
6: Λέντε,
0: έλα, τι γίνεται.
6: Τι γίνεται.
0: Καλά.
6: Εσύ, ένα μήνυμα που έστειλε ένα παιδί για ομάδα Ε και Γκιόλβα. Είναι ο Γκιόλβα, αυτός που...
0: Ναι, ναι, μου το έγραψε μετά.
6: Ναι, ναι. Αλλά στην εκπομπή του Κώστα Βρανά, ο πρώτος που μίλησε για εξωγήινους του Ολυμπίου ήταν ο Κλειφ.
0: Ναι.
6: Πολλά χρόνια πίσω. Ένα. Ναι, ναι.
0: Καλά, μην έρχεσαι να μαλώνετε τώρα ποιος μίλησε πρώτος, ναι.
6: Έχω βάλει το πρώτο γκολ εγώ τέλος.
0: Ναι.
6: Ναι, ναι. Λοιπόν, πολλά χρόνια πριν. Λοιπόν, όταν ασχολιόμουν πολύ κιόλας με αυτά τα θέματα.
0: Α, ναι. Είσαι διαβασμένος και γιατί δεν μοιράζεσαι τις γνώσεις σου, πουλάκι μου. Να γίνει και δουλίτσα.
6: Κρίμα, γιατί δεν προλάβαμε.
0: Όλη την ώρα για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ. Α, τον μπάσκετ. Πες κανένα νουνάκι εκεί πέρα, τίποτα.
6: Κρίμα, γιατί δεν προλάβαμε τον Γκιόλβα. Έχω βρει τότε, θα βρει πολλούς από αυτούς, ας πούμε, του Κίκλου και θα μιλήσει, θα συζητήσει. Καλογεράκι, Φουράκι, όλους αυτούς δηλαδή. Είχα την τιμή να μιλήσω μαζί τους, ας πούμε. Περίεργες προσωπικότητες όλοι.
0: Κάτσε, εσύ τι πιστεύεις για το θέμα δηλαδή τώρα, γιατί δεν το θυμάμαι. Εσύ για τους εξωγήινους, τι πιστεύεις με μια κουβέντα.
6: Κοίταξε να σου πω κάτι. Αν η Αχίλλες ήταν ένας μεταφυσικός λαός. Εντάξει. Αν κάποιος λαός έχει έρθει σε μια επαφή τρίτου τύπου, είναι μόνο αυτή.
0: Να.
6: Γιατί αντικειμενικά, ας πούμε, αυτή η αρχιτεκτονική κάτω από τους συγκεκριμένους αστερισμούς, η τριγωνικότητα σε πολλά χιλιόμετρα από την Ελλάδα, όλα αυτά, όλα αυτά έχουν κάτι το μυστήριο. Εντάξει. Κάτι δηλαδή το οποίο υπάρχει. Μα τηρούν μια ένδειξη ότι κάποιος τους οδήγησε, ότι κάντε το εδώ, κάντε το εκεί, κάντε το παραπέρα, ας πούμε. Η λογική λέει αυτό, ότι μόνο αυτός ο αρχαίος λαός, οι αρχαίοι, ας πούμε, αν είχαν...
0: Και γιατί όχι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι.
6: Έλα.
0: Γιατί όχι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι που έχουν και τις πυραμίδες και βρήκαν εκεί κάτι συντεταγμένες που λένε ότι σε μπορεί να είναι οι κεραίες, ξέρω εγώ, και να επικοινωνούμε με πάνω και τέτοια.
6: Σε δεύτερο χρόνο. Από πρώτο εμείς, ως και πιο αντικειμενικά πιο παλιός λαός, ας πούμε, πολιτισμικά. Okay. Δεν ξέρω. Το έχω ξαναπεί στην Ευρωπαϊκή, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι στις, ας πούμε, στα πύρινα όρη και στην Ισπανία, βόρεια δηλαδή της χώρας των Βάσκων, υπάρχουν κάποια σπήλα, ας πούμε, που δείχνει υπτάμενος δίσκους και... Ανθρώπου στυλ αστροναύτης της NASA να κατεβαίνουν. Ναι. Αυτά επίσης ματηρούν ότι εντάξει, υπήρχε ίσως μια επαφή. Εντάξει. Δηλαδή όλα αυτά τα βλέπω σαν στοιχεία εγώ.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά καμιά φορά ξέρω και η φαντασία του ανθρώπου. Δηλαδή αν δεις υπάρχουν αρχαία αγγεία ή τοιχογραφίες που δείχνουν μεταμόσχεση εγκεφάλου που δεν έχει γίνει ακόμα. Ξέρω εγώ, αν τα παίρνουμε όλες μετρητές.
6: Γι' αυτό δεν είμαστε και σίγουροι, φαντασία ναι. Του ανθρώπου που είχες. Ναι. Αλλά από την άλλη, ας μιλήσουμε με επιστημονικά δεδομένα, με αρχιτεκτονικά δεδομένα. Ας πάρουμε τους τριγωνισμούς των ιερών. Αυτό για μένα, ξέρω κι εγώ, πιστεύω κάτι λέει. Ότι είχαν κάποιες ενδείξεις από κάπου, ότι πρέπει να γίνει έτσι. Okay. Χωρίς να έχω αλλάξει και το σχετικό μου πρόβλημα, με χριστιανούς πιθόδους.
0: Και αυτό που είπε για τις θρησκείες κάποιος, ότι πολλοί, ας πούμε, αν παρατηρήσουμε θεοί, ξέρω εγώ κτλ., φεύγουν πάνω κάποια στιγμή. Όπως και για τον Χριστό που λένε ότι... Έσπα, εντάξει.
6: Τώρα αυτό με τη θρησκείση. Θα συμφωνήσω. Χωράει πολύ κουβέντα. Okay. Τώρα τι να πεις σε δύο λεπτά.
0: Τίποτα. Ένα γονίδι θα πούμε αν έχουμε.
6: Ένα γονίδι.
0: Έχουμε.
6: Και με πιάνουν τα κλάματα.
0: Και με πιάνουν τα κλάματα. Μάλιστα. Εντάξει. Θες τίποτα άλλο να προσθέσεις. Να αφαιρέσεις.
6: Τράφικ του Τσίπρα και του Κασιδιάρη, θέλω να πω, αλλά είπαμε.
0: Έλα, πες ένα λεπτό, έλα. Πάμε.
6: Εντάξει, μιλάμε για δημοκρατία τώρα των δύο αφιλεγόμενες πολιτικές προσωπικότητες και ο Τσίπρας. Γιατί ουσιαστικά δεν έκανε ποτέ μια σοβαρή αυτοκριτική για το διάστημα που κυβέρνησε.
0: Ναι.
6: Εντάξει, κινήθηκε με τρίπλες, έκανε το rebranding του και τώρα πάμε, ας πούμε, με δείκτες προς την κεντροαριστερά. Okay, να ξαναδιεκδικήσει, ας πούμε. Με όποιες αξιώσεις, κάποια εξουσία. Okay. Από την άλλη, έχουμε ιδεολογικά έναν αντίρροπο, εντελώς αντίρροπο, ας πούμε, πολιτικό χαρακτήρα. Ο οποίος και αυτός θα διεκδικήσει την είσοδο του στη Βουλή. Αυτό, ρε παιδιά, το θεωρούμε τώρα πολιτική εξέλιξη ή ότι η δημοκρατία έχει να κερδίσει γύρω από όλο αυτό. Δεν ξέρω. Ερωτηματικό. Όταν η πολιτική επιστήμη στην Ευρώπη, ειδικά και στην Αμερική, εξελίσσεται ραγδαίως, ας πούμε, βλέπουμε ότι όλες οι πολιτικές τάσεις αλλάζουν, κοιτάνε την τεχνολογία, την παραγωγή άμεσα. Οι νεολαίες στην Ευρώπη απαιτούν εργασία, τεχνολογία και εξέλιξη.
0: Άστα να πάνε, φίλε. Μην πας μακριά, δες τη σύνθεση της Βουλής σήμερα για να σε πιάνουν τα κλάματα.
6: τραγικά παιδιά.
0: Έτσι, ναι. Το τι πρεσβεύουν τέλος πάντων αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή.
6: Μεγάλη ευθύνη πλέον έχει
0: κοινωνία. Κάποιοι εξ αυτών, ναι.
6: Την νεολαία πιο ενεργή σε πολλά ζητήματα.
0: Μεσαίωνας. Σύγχρονος μεσαίωνας. Ευχαριστώ.
6: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ναι. Λοιπόν, αρχίσαμε. Πάμε ένα σποτάκι γρήγορα. Θα βάλουμε γονίδι σήμερα. Έτσι, 5-6 τραγουδάκια ξέρω εγώ. Αν θέλετε κάποιο να μου πείτε. Οκ, okay, πάμε σποτάκι. Βάζω εγώ 1-2-3 μπαμπαμ και συνεχίζουμε για τα τελειώματα με τα καθέκαστα εδώ πέρα που έχουμε τα, του τελευταίου ημιώρου.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Ποιος είχε πει ότι τον έχει δει να κουνάει αντικείμενα, πέρα από το λέει ο ίδιος, κάποιος ήταν. Ποιος ήταν, μην πω καμιά βλακία, γνωστός τραγουδιστής. Ότι εγώ λέει τον έχω δει να τα κουνάει. Τα κοιτάει τα αντικείμενα και κουνιούνται αυτά. Να που λέγαμε για κβαντικά και τέτοια πράγματα πριν. Με αφορμή τα ιατρικά, εδώ τα εναλλακτικά. Λοιπόν, σαν σήμερα είπαμε ότι γεννήθηκε ο Σταμάτης Γονίδης το 1957. Οπότε έχουμε ένα 20 λεπτάκι. Θα βάλουμε 4-5 δικά του αν είναι. Όσο βλέπουμε εδώ τα της ημέρας, τα του σαν σήμερα, έτσι ό,τι άλλο έχουμε για τα τελειώματα. Ένα καλό για τα κλεισίματα. Έχουμε καμία πρόταση γονιδιακή? Ανοίξω μία γραμμούλα. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος με γραμμή ένα τραγούδι, θα το βάλουμε ολόκληρο από γονίδι. Αγαπή, 23 10 90 90 90. Αν όχι, το βάζουμε από μήνυμα εδώ πέρα, κάτι θα βρούμε. Αγαπή, εντάξει, 54 301, αν θέλετε κάτι με τα μηνύματα. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Για να δούμε εδώ πέρα που είσαι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Έχεις πάθει κακοήθεια ξαναγή, μου φαίνεται, εν πάση περιπτώσει.
0: Τι κάναμε, δεν άκουσα.
1: Έχεις πάθει κακοήθεια ξαναγή.
0: Τι, δεν κατάλαβα.
1: Δεν πειράζει, θα το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, μπορώ λίγο να αναφερθώ στην υπόθεση Μόρις Μπαρέ για 2 λεπτά.
0: Άντε, καλά, πες.
1: Λοιπόν, επειδή είναι αδόκιμο να αναφέρεται αυτό το αμφιλεγόμενο άτομο έτσι σαν εθνικιστής, ναι, εθνικιστής ακραίος στο κέντρο της γης η Λορένη όπου γεννήθηκε, αλλά ήταν από αυτούς που πήρανε μέρος εις βάρος της υπόθεσης Ντρέιφους, που κανείς δεν το ανέφερε, ήταν ένας από τους κατήγορους του Ντρέιφους και ξανάγκασε και ενέπνευσε μάλλον τον Εμίλ Ζολά να γράψει το κατηγορό. Αυτά πρέπει να αναφέρονται, νομίζω, όταν αναφερόμαστε στο Μωρίς Μπαρέ, ο οποίος δεν ήταν παρά ένα εθνικοφασίστο αριστεροδεξιό πρόσωπο με μόνο στόχο να αναρριχηθεί πολιτικά, όπως και το κατάφερε, γιατί μπήκε στην Βουλή. Από εκεί και πέρα η υπόθεση Ντρέιφους ήταν μια δικαστική πλάνη, η οποία δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει αυτή η δικαστική πλάνη όσο υπάρχει η δικαιοσύνη που άγεται και φέρεται από τους πολιτικούς. Το βρίσκουμε και τη σημερινή μέρα, έτσι. Δεν είμαι υπέρ του Κασιδιάρη, δεν είμαι υπέρ ανθρώπων που είναι εθνικιστές, είμαι εθνίστρια και όχι εθνικίστρια, αλλά από εκεί και πέρα μπορώ να δεχτώ, να πω ότι η υπόθεση Κασιδιάρη δεν είχε κανένα λόγο να μακροχρονίσει κατά αυτόν τον τρόπο, να πει φυλακή ένας άνθρωπος που δεν έκανε έγκλημα, που δεν σκότωσε, που τον πούλησε ουσιαστικά ο αρχηγός του κόμματος για να βάλει την γυναίκα του στη Βουλή, που τελικά δεν τα κατάφερε και εκεί, και το πουλέν του, γιατί ήταν το πουλέν της Χρυσής Αυγής ο Κασιδιάρης, τον έβαλε αντιμέτωπο με τον Μπακογιάννη στο Δήμο Αθηναίων, όπου δεν υπήρχε περίπτωση να βγει, βγήκε βέβαια αντιπολίτευση. Το κατηγορό του Κασιδιάρη για τα κρίματα του Μπακογιάννη έκαναν τα 7 χρόνια να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή. Και όσο υπάρχει η οικογένεια Μπακογιάννη, δεν πρόκειται ο Κασιδιάρης να δικαιωθεί. Εγώ είμαι σίγουρη 100% θα υπάρχουν πάντοτε παράθυρα στο νόμο που θα τον αποτρέπουν να κάνει πολιτικό.
0: Μα υπάρχει νόμος, τι παράθυρα, ψηφισμένος νόμος για αυτό το λόγο ακριβώς. Όποιος έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση δεν μπορεί να μπει με κόμμα.
1: Μα επί τούτου θα πρέπει να μπει ανεξάρτητος και από εκεί και πέρα να πάρει το 3% της επικράτειας, που είναι λίγο δύσκολο μέσα σε 5 εκατομμύρια ψηφοφόρους να κερδίσει 150.000 ψήφους, μακάρι να το καταφέρει, και θα ικανοποιεί πάντοτε το εγώ κάποιων ανθρώπων που πέρασαν από την πολιτική σκηνή, τα έκαναν μουσκεμά και Τέλος πάντων, όχι καταχράστηκαν χρήματα.

Εν τω μεταξύ βρήκα και αυτά που θέλατε πριν, αλλά τώρα είναι και αργά. Δεν ξέρω αν θα είναι συντονισμένος ο φίλος. Δύο πράγματα έτσι για το κομμάτι εδώ, τον τεστ IQ. Το πώς γίνονται. Το τι περιλαμβάνουν. Χοντρικά σε τίτλους να πω. Προσπαθούν, τώρα ακριβώς λεπτομέρειες δεν μπορώ να ξέρω, έτσι, αν δεν το έχεις κάνει. Αλλά τέλος πάντων περιλαμβάνει αυτό που λέμε τον έλεγχο, τη μέτρηση της λογικής και αφαιρετικής σκέψης, έτσι, με εντοπισμό κανόνων, μοτίβο, σχημάτων που είναι μπλεγμένα με αριθμούς, με σειρές κτλ. Περιλαμβάνει τη λεκτική κατανόηση, σημασίες λέξεων, ομοιότητες μεταξύ ενιών, κατανόηση, επεξεργασία πληροφοριών. Περιλαμβάνει την αριθμητική και ποσοτική σκέψη, επειδή πήγε η κουβέντα στο IQ νωρίτερα για άλλο λόγο και ρώτησε ένας φίλος αν ξέρουμε πώς γίνεται, τι έχει και κατά πόσο είναι αξιόπιστο. Έτσι, αριθμητικές σχέσεις, προβλήματα, ακολουθίες κλπ. Οπτικοχωρική ικανότητα, νοητική περιστροφή σχημάτων, συναρμολόγηση αντικειμένων, αντίληψη χωρικών σχέσεων. Μνήμη εργασίας, το πώς συγκρατούμε και χειριζόμαστε πληροφορίες για σύντομο χρονικό διάστημα. Αν, ας πούμε, επαναλαμβάνουμε αριθμούς ανάποδα και τα λοιπά εδώ πέρα, π.χ. έτσι. Ταχύτητα επεξεργασίας, πόσο γρήγορα αναγνωρίζουμε και επεξεργαζόμαστε κάποιες πληροφορίες με τη σχετική ακρίβεια. Και όλα αυτά, οι επιδόσεις, ρε παιδί μου, σε αυτά τα επιμέρους, συνδυάζονται με κάτι άλλους δείκτες που έχουν, έτσι, και βγαίνει το συνολικό, το IQ. Το οποίο είπαμε, έτσι, δεν αποτελεί μέτρηση, την πλήρη, ας πούμε, μέτρηση της ανθρώπινης νοημοσύνης. Είναι ο πιο σημαντικός μεν, αλλά δεν πάβει να είναι ένας από τους δείκτες, τους 9, αν θυμάμαι καλά. Είπαμε νωρίτερα κάποιος που έχει ακόμα. Λοιπόν, αυτά. Για πάμε σιγά σιγά. 16 Σεπτεμβρίου. Η Εφημία και η Λουτμίλα. Τη χρόνια τους πολλά. Η μέρα, λέει, για τη διατήρηση της θηβάδας του όζοντος. Η μέρα για την... Και πώς θα κατεβαίνουν οι ανουνάκι μετά, άμα δεν έχει τρύπα. Καλώς πάνω. Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο. Το Βορρά τον έχουμε γραμμένο. Ευρωπαϊκή Βδομάδα Κινητικότητας. Έτσι να αφήσουμε τα μάξι λίγο στην άκρη. Με 2,5 ευρώ η βεζίνη σε λίγο, άμα θες, μην τα αφήνεις στην άκρη. Παγκόσμια ημέρα γάλακτος, λέει, στα σχολεία.

Σαν σήμερα είπαμε, είχαμε και τον Δαρβίνο να πηγαίνει στα νησιά Γκαλαπάγκος για να παρατηρήσει εκεί πέρα τα ζώα, τα πουλιά κτλ. Και μέσα από αυτό να καταλάβει κάποια πράγματα και να φτάσει να διατυπώσει αργότερα τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών. Χρόνια πολλά και στον Ντόναλντ τον Ντακ, σαν σήμερα τον πρώτο είδαμε, το 1934, σε ένα κόμικ εφημερίδας λέει. Το 70 ξεκινούσε ο Παναθηναϊκός στην πορεία του για το Γουέμπλεϊ, έτσι στην μεγάλη εκεί χρονιά που είχε κάνει, για την οποία ξέρετε όλοι τι έχουν ακουστεί, έτσι, τι έχει πει η Δέσποινα. Μετά τη βγάλαν Παλαβή τη Δέσποινα. Τώρα τι πραγματικά έχει γίνει δεν ξέρω, αλλά σαν σήμερα αυτό που ξέρω είναι ότι νικούσε τη Ζενές ΕΣ στο Λουξεμβούργο με 2-1. Ήταν το πρώτο παιχνίδι έτσι που έφερε την πορεία για το Γουέμπλεϊ. Φιλάς δυο χείλη ξένα. Λοιπόν, και Κωνσταντίνος Καραμαλής, Νέα Δημοκρατία, σαν σήμερα κέρδιζε τις εκλογές του 2007. Ξαναλέω, στην Πούδρα ο Κώστας. Έτσι, για όσα έγιναν μετά. Όλη η κριτική από την ώρα που πέσαν οι τζίφρες για τα μνημόνια. Το τι έγινε λίγο πριν, τίποτα. Δεν υπήρχε ποτέ.

Λοιπόν, 1957 είπαμε, Σταμάτης Γονίδης έρχονταν στη ζωή σαν σήμερα. Τι άλλο έχει, τα ματσάκια έχει είπαμε. Νίκη Βόλου Αστέρας 3. Άρης Μαρκό 5 παρατέταρτο. Και Φυσιά Παναθηναϊκός 7 παρατέταρτο. Μάλλον 6 παρατέταρτο. Και 8 η ώρα Νταν το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Πέμπτη η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το Καλαμάτα ΑΕΛ και με το ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Σήμερα και το μάτς του Ολυμπιακού κόντρα στη Γιανκελόνια για το Europa League, 10 η ώρα Νταν.

0: Λοιπόν, Κώστας, δημοκρατία λέει δεν υπάρχει στο Ιράν, δεν υπάρχει στη Σαουδική Αραβία, δημοκρατία δεν υπάρχει στην Τουρκία. Το ότι δεν υπάρχει, λέει, δημοκρατία στην Ελλάδα είναι αστείο ακόμα και να το σκέφτεσαι.
1: Δεν είσαι εσύ αυτή που κάποτε καμάρω.
0: Μια μέρα, Κωνσταντίνε, να κουβεντιάσουμε λίγο τι σημαίνει αν υπάρχει δημοκρατία ή όχι. Τι σημαίνει δημοκρατία?

αγάπη. Δημοκρατία χωρίς διάκριση εξουσιών δεν υπάρχει, φίλε. Αν πιστεύεις ότι στην Ελλάδα είναι ανεξάρτητες, έτσι, η δικαιοσύνη, και τώρα μην τα ανοίξω παραπάνω γιατί πρέπει να φύγουμε.

εσύ. Λοιπόν, Δημήτρης, χάνουμε την ουσία, λέει, είτε Ανουνάκι είτε ομάδα Ε, κάτι μας κρατάει πίσω. Ενώ φτιαχτήκαμε για τα καλύτερα, δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Εξέλιξη τώρα και ανοιχτά μάτια. Τι λες, ζουν ανάμεσά μας. Καλό ξημέρωμα, τροφή για σκέψη. Δημήτρη, εντάξει, νομίζω απλό είναι. Το λογισμικό μας κρατάει πίσω. Η κεφάλα μας η κλούβια. Το πόσο αυτοκαταστροφικά όντα είμαστε. Και κυρίως το πόσο δεν θέλουμε να το καταλάβουμε και να παιδευτούμε για να αλλάξουμε. Καλημέρα και στον Νίκο που αναφέρονταν στον επιστήμονα Γκιόλβανε. Το είδα το μήνυμα. Λοιπόν, ο Κώστας από το Κιλκίς λέει, αν γνωρίζω το αξίωμα όπου είναι πρόγραμμα AI το οποίο σχεδιάστηκε για να απαντήσει σε αναπάντητα ερωτήματα για τον άνθρωπο, όπως το τι είναι Θεός, αν είμαστε τυχαία φτιαγμένοι κτλ. Δεν μου το έχει στείλει ρε Κώστα, εσύ δεν μου το έστειλες προχθές? Άλλος ήταν, δεν θυμάμαι. Εσύ δεν μου είχε στείλει για το στο YouTube το αξίωμα? Είπα ναι, το έχω δει και το βιντεάκι αυτό που λες, δεν το έχω δει ολόκληρο, αλλά το έχω πετύχει. Επισόδια λέει, ναι, το λέει παρακάτω, επεισόδια στο YouTube. Εάν δεν το έχεις υπόψη, εσύ βρε δεν ήσουν που μου το έστειλες, θα με τρελάνεις, μου το έχεις πει στο τηλέφωνο μάλλον, όχι μου το έστειλες. Δεν βγήκε στο τηλέφωνο, εσύ δεν ήσουν. Που μου είχες πει για αυτή τη σελίδα που λέει πολύ ωραία πράγματα και σου είπα άμα λέει για τέτοια που μου είχες περιγράψει να το, θα μπω να το δω. Ναι, το έχω πετύχει το βίντεο που λες. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γκάνταλφ. Στις Σέρρες έχει ένα μήνα, λέει, που βάλανε διάβαση με φωτάκια και σταματάνε όλοι, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι για τα σκουπίδια. Ο Κώστας επανέρχεται, δημοκρατία είναι να υπάρχει χειρουργικό κρεβάτι για παχύσαρκους και άτομα με αναπηρία σε όλα τα νοσοκομεία. Θέσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα αεροπλάνα, στα λεωφορεία, στο μετρό, εκτός από τους γκέι, τους τρανς, τους τραβεστή και όσους ανήκουν στη λεγόμενη woke agenda. Υπάρχουν, λέει, και φυσιολογικοί εντός εισαγωγικών άνθρωποι που μάλλον θα έπρεπε να προηγούνται της όποιας δημοκρατίας. Ναι, οι φυσιολογικοί θα έπρεπε να προηγούνται των μη φυσιολογικών, όπως το θέτεις εσύ. Ωραία δημοκρατία. Ωραία την αντιλαμβάνεις τη δημοκρατία. Καλημέρα, πόσοι Κωστάδες είστε εδώ πέρα ρε? Κι άλλος Κώστας. Το να τραβάμε, τι τραβάμε λέει και εμείς οι νοσηλευτές με τους ασθενείς, συγγενείς και, και την υπουργάρα. Αλλά, τα τραβάμε λέει εμείς οι νοσηλευτές με ασθενείς, συγγενείς και, και υπουργάρα. Αλλά και εσύ δεν πας πίσω. Τουλάχιστον εμείς είμαστε στα βαρέα. Κράτα γερά. Ναι, όντως δεν έχω μπει ακόμα στα βαρέα. Γι' αυτό και σε ένδειξη διαμαρτυρίας θα αποχωρήσω. Αποχωρώ, κύριε Θωμαϊδη, που έλεγε και ο Κούγιας. Για να μπει ο κύριος Νεζίπας, να τα πείτε και με αυτόν ένα χεράκι. Για μετά, δυο ποτά σαν είμαστε μαζί. Λοιπόν, γονείο δεν ακούσαμε καθόλου σχεδόν. Α, βάλουμε αυτό που ήθελε ο φίλος πριν που έπαιξε από κάτω και δεν ακούστηκε καθόλου. Αυτό δεν ήτανε τα κλάματα, αν θυμάμαι καλά. Άντε με τα κλάματα κλείνουμε. Αφού οι καταστάσεις γενικά είναι για να γελάς και για να κλαις, α διαλέξουμε τα κλάματα σήμερα. Αύριο μπα βάλουμε τίποτα με γέλια. Ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο μπορεί να μιλήσουμε και λίγο για μπάλα. Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.

0: φτιάξω και αυτή τη ρημάδο καρέκλα ρε βρανά, εδώ βλακούβα την έχει. Ε κοτσόρα που με πολύ λακούβα βαράει. Βαράει στη Μάρμαρο να πούμε όλο το έργο. Σε να φτιαχτώ, να κουνηθώ λίγο, να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Καλησπερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών. Πώς είστε, τι κάνετε και γιατί το κάνετε. Και αν το κάνετε, πώς το κάνετε.
1: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποίηση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα. Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει.

0: Τρεις φορές είναι.
1: Τρεις φορές.
0: Μετά το φαγητό.
2: Είμαι
1: after the
2: πολύ συγκινημένη που γνωρίζω έναν άνθρωπο που αρέσει τόσο πολύ η ποιήση.
1: Έλα.
0: Μπαγλαμάς. Χωρίς ποιήση δεν ζω.

Ακρόπολης ακούτε 95,5. Απόφυτος βοηδοσχολής και ηλικιάρχης του Χάρβαρ στα μικρόφωνα. Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα τετακέ. Είχα μια βαρεμάρα, δεν ήθελα να κάνω καθόλου εκπομπή λόγω σωματικής και ψυχικής κουράσης, αλλά η σωματική είναι παραπάνω. Θα πάω να βάλω μέσα τραγουδάκια να πούμε και δεν θα ασχοληθώ. Αλλά εκεί με το κότσο το Βρανά είδα κάτι πολλούς Ράμπο να πούμε στη πολιτική. Λέω κάτσε να πάω να κάνω μια εκπομπούλα ωραία κάθε τι τώρα. Ή θα κοιμηθούμε όμορφα ή θα είμαστε όλοι στη τσίτα. Τώρα με μένα δεν βγάζεις άκρη. Τι έγινε ρε παιδιά να πω. Βγήκε ο άνθρωπος από τη φυλακή, πήγε να πάει κανένα τζακούσι, τον υποδέχθηκαν οι κάμερες, δημοσιόγραφοι, κοινό, χειροκροτήματα. Ναι ρε, για τον Λιάκο λέω, βγήκε στη φυλακή, πήγε να κάνει κανένα τζακούσι, μέσα έγκλειστος ήταν. Φαγωθήκατε δεκατεβέρια βουλευτής και δεν έχει το δικαίωμα. Δημοκρατία ρε, δεν θέλετε, βάλτε το στην κάλπη και άμα δεν το καταδικάσει ο κόσμος, έτσι δεν λέτε. Τι έγινε, μπορεί το τσιρλιμπιπί στην κάλτσα. Το τσιρλιμπιπί in the socks under the φτέρνα. Πουργουά, δημοκρατία έχουμε, τι μασάτε ρε παιδιά.

0: 2-31-0-90-90-90. Θέλετε να μιλήσουμε για πολιτική, αν θέλετε να μιλήσουμε για μπάλα, αν θέλετε να μιλήσουμε για κουτσομπολιό. Πολύ εύθυκτους είδα, πολύ ορμαγιά. Όποιος θέλει να μιλήσουμε για πολιτική, εδώ ορίστε ανοιχτές οι γραμμές. Αλλά πριν προσπαθήσετε να τηλεφωνήσετε στο κέντρο για να πείτε την άποψή σας για πολιτική, εννοώ CDG Jeras, έτσι, για να ξέρεις τι λέμε εδώ. Κάτσε να βάλω λίγο τα δικά μας, τα ωραία. Έλα παιδί μου, παίξε. Ήδη παίζει. Βλέπω τα κουμπάκια αναβοσβήρουν εδώ πέρα. Θέλετε να χωθείτε, να πείτε την άποψή σας, φυσικά να την πείτε. Δημοκρατία θέλετε, δημοκρατικός θα είμαι κι εγώ. Δημοκρατία, όπως ξέρω εγώ, σημαίνει φως και όλα στη διαφάνεια. Οπότε λοιπόν, ονομάζομαι Νεζίπα Στέφανος, δουλεύω 40 ώρες νύχτα στον Όμιλο Μητομήτια από το 2019 20-19 κάπου εκεί. Το βρίσκω σαν τύχη. Βιοπορίζομαι με αυτή τη δουλειά και φυσικά δεν μπορώ να βιοποριστώ μόνο με αυτή τη δουλειά. Δεν βάζω την εκπομπή που είμαστε αυτή τη στιγμή, είναι μέσα στις 40 ώρες. Παράλληλα και αυτό, γιατί μπορώ. Και για να βιοποριστώ και να βγω χ σαν άνθρωπος, σαν πολίτης καθαρός στην κοινωνία που θέλω να είμαι, δουλεύω και άλλες 4 ώρες την ημέρα παραπάνω από αυτό. 6-8 ιντερνετική εκπομπή σε δικό μου κανάλι, γιατί δεν θέλω να μου λένε τι θα λέω. Όπως τιμητικά εδώ δεν μου έχει πει κανένας τι να πω. Άσχετα κάνουμε 2 ώρα το βράδυ, γιατί αν ήπτανε άλλη μέρα έπρεπε να πω άλλα. Τώρα στα λαμπάκια θα πάω μισό λεπτό. Μήπως μερικοί το κλείσετε προτού σκεφτείτε να πάρετε τηλέφωνο για να μιλήσουμε. Οπότε βάλτε το κύριε κάτω και λογαριάστε και κυρίες αγαπητές ακροάτριες που ακούτε. Αφού θέλετε δημοκρατία, εγώ ονομάζομαι έτσι, βιοπορίζομαι από αυτό. 6-8 ίντερνετ και 8-10 τρέχω στα γυμναστήριο και παραδίδω μαθήματα box, kickbox και οτιδήποτε. Επίσης τα Σαββατοκύριακα, γιατί θέλω να είμαι καλός στη δουλειά μου. Μπορεί να μην το βλέπετε σαν δουλειά, αλλά εγώ πρέπει Σαββατοκύριακο μεσημέρι έως αργά το βράδυ και την Κυριακή και το Σάββατο να παρακολουθήσω τα αθλητικά δρόμενα, κυρίως ποδόσφαιρο, είτε είναι ελληνικό, αγγλικό, ισπανικό, γερμανικό, για να ξέρω τι θα λέω σε αυτό το ρημάδι μπροστά. Όποιος λοιπόν, σιγά τα φωτάκια, μισό λεπτό, να τελειώσω και θα μιλήσουμε στις γραμμές. Όποιος λοιπόν θέλει να μιλήσουμε για πολιτική θα βγαίνει. Και θα λέει όνομα, επίθετο και πώς βιοπορίζεται. Και αν από αυτά που πει τα υπόλοιπα λέει την αλήθεια, θα μου στέλνει και στο Facebook, στο Instagram, το τηλέφωνο του εγώ, να εξακριβώς είναι αυτό το όνομα που θα πει. Όνομα, επίθετο και πώς βιοπορίζεται, και μετά μιλάμε για πολιτική. Όποιος θέλει, γιατί ήσασταν πολύ ράμπο όλοι από την ανωνυμία. Και ένα δίθεν άκουγα κάτι αιγυπτιακές μούμιες του Ραμσί θα έρθουν να μας κάνουν Κώστα Βρανά εκεί με τους άλλους τους λαχματζούν που ήρθαν να κλέψουν το χρυσάφι της γης και είμαστε υποχείρια εδώ σε μένα. Όνομα, επίθετο, πώς βιοπορίζεσαι και μπορούμε να μιλήσουμε ό,τι θες για πολιτική. Αν θες να μιλήσουμε για μπάλα, για χαβαλέ, κουσκούς και κουτσομπολιό, να βγει ο Γιάννης και ας πικαλιστεί το όνομα Ρόζα, δεν με ενοχλεί. Χαβαλέ θα κάνουμε. Τι έγινε, σβήσαν τα λαμπάκια? Άντε πάρτε να δω. Α, μήπως το ξεχάσατε. 2-31-0-90-90-90. Μήπως έπαθε αγκύλωση το δάχτυλο που αναβοσβήνουν τα λαμπάκια. Μόλις πείτε όνομα, επίθετο και πώς βιοπορίζεστε. Μόνο θεωρία, μόνο ό,τι να είναι, μόνο έτσι, εάν θα και μόνο με θεωρίες. 2-30 πήγε το πετρέλαιο. Έτσι. Όνομα, επίθετο και πώς βιοπορίζεσαι αν θες να μιλήσουμε για πολιτική. Αλλιώς περίμενε το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ. Με δημοκρατία δεν θες, δημοκράτης εγώ, όλα στη διαφάνεια, σ' είπα για μένα. Με ποιον, είναι, με ποιον έχεις απέναντί σου συνομιλητή? Για να είμαστε δίκοι, όπως θέλετε εσείς τη δημοκρατία και όχι το φασισμό. Μέσα, συμφωνώ μαζί σας. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου Στεφανάρα.
0: Γεια σου ρε Ελσιγκάρη, τι κάνεις?
1: στον αγώνα 100% πληρότητα σήμερα.
0: Οχ, τι καλά. Εμείς δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για πολιτική. Εμείς κάνουμε το. Μπορείς να επικαλυστείς και το όνομα Ρόζα, αν θες. Δεν έχω πρόβλημα, έτσι. Χαβαλέκα.
1: Έχει ένα επιχειρηματικό συνέδριο αυτό το δήμερο στο Ελσίνκι. Έχουμε αρκετό κόσμο.
0: Λογής καταγωγής.
1: Ναι, από διάφορες εθνικότητες, και στο συνέδριο θα έχει και διάσημους ομιλητές. Ένας από τους ομιλητές είναι και η Όπρα Γουίνφρεϊ.
0: Θα έρθει ο Μπεκεμπάουερ και Πουλόφσκι σε λίγο, να ξέρεις, να μιλήσουν. Θα είναι και επίτιμη.
1: Σωστός.
0: Ναι.
1: Σου έστειλα και ποιοτική ενημέρωση.
0: Μόλις ήρθε θα τη διαβάσω.
1: Έχει τα σπάει αυτές τις μέρες η ποιοτική ενημέρωση.
0: Βέβαια. Έτσι, αγόρι μου.
1: Για από μία σοβαρή πρόταση για πολιτική.
0: Ναι.
1: Το ΑΚΚΕ. Για την συγκρότηση του ΚΚΕ.
0: Ναι. Καλό. Γιατί, φυσικά.
1: Τους έχεις ακούσει αυτούς?
0: Όχι.
1: Αυτή, πρόσεξε τη φάση, είναι. Είναι κομμουνιστές, φιλοευρωπαίοι, φιλοαμερικάνοι, κατά των Ρώσων και των Κινέζων.
0: Άλλο και αυτό. Πώς είναι αυτό το κουκουέ, τέτοιο κουκουέ?
1: Ο ΑΚΚΕ.
0: Α, ο
1: ΑΚΚΕ.
0: Ναι.
1: Ο ΑΚΚΕ, οργάνωση για την συγκρότηση του ΚΚΕ.
0: Εντάξει, αγόρι μου, έγινε. Χαιρετώ.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, αγορίνα μου. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, ναι.
2: Λοιπόν, θες να μιλήσουμε για τον Κασιδιάρη?
0: Όχι, αν θες να μιλήσουμε για πολιτική, όνομα, επίθετο και πώς βιοπορίζεσαι.
2: Παντέλογλου Γιώργιος, του Ιάννη και της Αντωνίας, μικροπολιτής.
0: Παρακαλώ, ο αέρας δικό σας.
2: Και όποτε θέλεις σου φέρνω και τα στοιχεία.
0: Μικροπολιτής μου είπες, Παντέλογλου, τελειώσαμε. Ωραία, πάμε.
2: Λοιπόν, άκουσε καλό μου φίλε.
0: Ναι.
2: Ο Κασιδιάρης, βάσει του νόμου που υπάρχει, είτε είναι δημοκρατικός είτε δεν είναι δημοκρατικός, δεν θα το κρίνουμε εμείς.
0: Ποιος θα το κρίνει?
2: Εσύ και εγώ δεν έχουμε τα κατάλληλα προσόντα, νομίζω.
0: Ποιοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα?
2: Θα πρέπει να έχεις τελειώσει κάποια νομική, να γνωρίζεις τους νόμους, αυτά, εκείνο, τ' άλλο, να μας πεις.
0: Η δημοκρατία δηλαδή...
2: Εγώ δεν μπορώ.
0: Συγγνώμη, η δημοκρατία
2: εγώ
0: δεν τιμωρεί...
2: Δεν μπορώ να πω.
0: Ναι, πες μου.
2: Σ' ακούω, ναι.
0: Ναι, κύριε Παντέλογλου, βεβαίως.
2: Όχι ρε, άσε τα κύρια και τα κυρία.
0: Κύριε, θέλω να σας λέω, γιατί είστε ο μόνος που βγήκε και είπατε επώνυμο και προς τιμή σας. Αυτό θέλω να πω. Γιατί να σας πω κάτι, αναβουσβήνανε τα λαμπάκια πολύ ωραία εδώ και σταματήσανε μόλις το είπα για πολιτική.
2: Είσαι αντρίκιος.
0: Ναι.
2: Αυτό που είπες, είσαι αντρίκιος.
0: Φυσικά.
2: Και δίκιος.
0: Ναι.
2: Και δίκιος. Γιατί βγαίνουν χωρίς ομαντεπώνυμα κάποιοι, αρκετοί, και κάνουν και τους καμπόσους σε πολλά θέματα.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, το μόνο που θέλει να πετύχει αυτή τη στιγμή ο Κασιδιάρης είναι το εξής. Το γνωρίζει από την νομοθεσία ότι δεν θα μπορέσει να κατέβει στις εκλογές για τα αδικήματα αυτά που είτε υποτίθεται είτε τα έκανε.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Και αυτό που θέλει να δημιουργήσει είναι ότι, να, είδατε, η δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία. Το γνωρίζει ότι δεν μπορεί να εκλεγεί, να κατέβει.
0: Άρα δεν είναι δημοκρατία. Εσείς τι υποστηρίζετε, είναι δημοκρατία?
2: Μα όταν κάνεις κάποια εγκλήματα,
0: ναι,
2: κατά του συνόλου,
0: ναι,
2: πώς μετά θέλεις να χρησιμοποιήσεις τη δημοκρατία?
0: Γιατί τον περιμένουν οι κάμερες και τον περιμένουν σαν απελευθερωτή? Ποιοι είναι αυτοί? Είδα πολλούς.
2: Εδώ τώρα.
0: Εδώ θέλω τη θεωρία, και φυσικά η τελευταία ερώτηση που θα σας κάνω: θέλετε δημοκρατία ή δεν θέλετε?
2: Πρόσεξε.
0: Εσείς να προσέξετε. Βάζετε το Κασιδιάρη στην κάλπη και ας το τιμωρήσει ο ελληνικός λαός. Σωστό?
2: Σωστό.
0: Αυτό ακριβώς. Πάμε παρακάτω.
2: Για να το τιμωρήσει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτή δεν είναι
2: δεν
0: η δημοκρατία.
2: Δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
0: Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το τιμωρήσει ο ελληνικός λαός και
2: δεν
0: στο
2: πύρτο.
0: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει δυνατότητα.
0: Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα? Δημοκρατία δεν είναι. Όποιος θέλει να κατεβεί.
2: Σέβεσαι το Σύνταγμα ή δεν το σέβεσαι?
0: Άμα είναι να σεβαστούμε το Σύνταγμα, να πάμε στο 1831, ακριβώς την ημερομηνία που σας λέω, να τα υπάρχει το συνταγματικό δίκαιο, να υπάρχει το συνταγματικό δικαστήριο, ότι η φαρπαγή ψήφου από το ελληνικό λαό τιμωρείται με εσχάτη προδοσία. Εσχάτη προδοσίων ίσων 7 μέτρα στη Κεσαριανή. Το γνωρίζετε αυτό? Τι θα πει η φαρπαγή ψήφου? Όχι, θα πάμε εκεί, δημοκρατία. Όταν λέμε δημοκρατία, όχι να υπόσχεσαι προεκλογικά και μετά να αναιρείς αυτά που λες. Αυτό είναι η φαρπαγή ψήφου. Πάμε παρακάτω. Δημοκρατία θέλετε, συγγνώμη. Δημοκρατία, κύριε Παντελόγλου.
2: Επειδή δεν μπορούμε να πάμε στο 1800.
0: Α, μπορούμε να πάμε στο 2022.
2: Όχι,
0: είναι
2: όχι,
0: πιο καλή η νόμη.
2: Κάτι πολύ απλό.
0: Ναι, να πάμε.
2: Μπορεί να, πριν να πάει να προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, ναι, να άρει αυτή την εγκληματική οργάνωση και αν συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση ο ίδιος. Πολύ απλό. Και εκεί αφισβητούμε τη δημοκρατία.
0: Κανένας δεν αφισβητεί εκεί τη δημοκρατία. Αλλά αν είναι η δημοκρατία, μήπως, να το τιμωρήσει ο ελληνικός λαός.
2: Μήπως όλοι είναι κούφιοι δημοκράτες και εμείς είμαστε οι σωστοί δημοκράτες.
0: Τι ψηφίσετε, κύριε Παντελογλου?
2: Νέα Δημοκρατία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να ακούσω. Είστε ακούστε κάτι.
2: Ναι.
0: Ακούστε κάτι. Εγώ σας γουστάρω πάρα πολύ για αυτό που είστε τίμιος και δίκαιος. Δηλαδή, έχετε πει τι ψηφίζετε. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω την επόμενη ερώτηση που είναι περιττή πλέον για μένα.
2: Να κρυφτώ.
0: Όχι, ναι, αυτό ακριβώς. Θέλετε εκλογές διαφάνειας ή μη?
2: Διαφάνειας.
0: Αυτό λοιπόν.
2: Και
0: αυτό
2: και
0: λοιπόν.
2: Να και κάτι.
0: Ναι, όπα, όπα, όπα.
2: Όπα,
0: όπα, όπα, ναι.
2: Περίμενε. Περίμενε. Άκουσε με λίγο.
0: Ναι.
2: Εγώ θα ήθελα να κατέβει πραγματικά ο Κασιδιάρης στις εκλογές.
0: Σωστά. Να το τιμωρήσει ο ελληνικός λαός.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Και ήθελα να κάνω την ερώτηση αυτή. Γιατί και εγώ πιστεύω στις εκλογές, αλλά τι ψήφισα φανερά, δηλαδή αριθμό πρωτοκόλλου. Εσείς είπατε μόνος τι ψηφίζετε, έτσι. Γιατί είπαμε ουδέν κρυπτό από τον ήλιο, αλλά γιατί να,
2: όχι,
0: είναι,
2: όχι.
0: Γιατί να επικαλούμαστε τα ιερά και η ψήφος πρέπει να είναι ιερή και είναι κρυφή. Αυτό.
2: Έλατε.
0: Αυτό
2: έλατε.
0: Λέω. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχετε συμπληρώσει
2: καλή
0: κάτι.
2: Καλή συνέχεια, καλή
0: Δεν
2: συνέχεια.
0: Νομίζω να βγει κανένας άλλος, μόνο εσείς είπατε το όνομα και. Α, έχουμε κι άλλους. Ευχαριστώ, κύριε. Γεια σας. Ωραίος. Αυτό είναι. Παρακαλώ, ο επόμενος. Ορίστε.
3: Καλημέρα, Στεφανάρα.
0: Καλημέρα.
3: Μπάρμπας είμαι, παιδί.
0: Το ξέρω, ρε, γι' αυτό δεν ρωτάω όνομα επίθετο, σε ξέρω προσωπικά. Μπορείς να τα πεις. Κάποιος που δεν γνωρίζω, εγώ γνωρίζω προσωπικά. Ωραία, όλα καλώς.
3: Τι να πω για αυτούς τους μασκαράς, επειδή τι να πεις.
0: Ναι, τι να
3: ό,τι και να πεις για αυτούς δεν αξίζει τον κόπο να μιλάς για αυτούς. Έχω σαν κάτι αυτού λάδο, τον έχω λιάνει.
0: Τι να σε πω, ρε, εσύ τώρα, δηλαδή αυτό που λέω για φανερές εκλογές, δηλαδή είμαι εγώ και ψηφίζω αυτό με αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά και όπως ο πολιτικός υπόσχεται αυτά, θα έχει και τις συνέπειες, να ξέρουμε πόσο ισχύει η ψήφος του καθενός. Μη μας λένε άλλα και βγαίνουν άλλα. Γιατί συγγνώμη τώρα, έβλεπε ένα βίντεο με του Δουδιώνη, ένα του Πασόκ εκεί, και έλεγε για του Κασιδιάρη τα τέτοια, και είχε από κάτω στο in.gr, βρείτε το. 1049 σχόλια, ένα καλό δεν ακούστηκε για αυτόν τον άνθρωπο. 1049 το βρίζανε χορό. Λέω, πού είναι αυτά τα ποσοστά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 41 και άλλος ο Πασόκ 20.
3: Αυτά είναι παπατσίδικα πράγματα που βγάζουν αυτοί.
0: Δεν ξέρω, ρε, αγόρι μου, τι
3: λέει. Τους παπατσίδες δεν τους πρόλαβες και στο Βαρδάν.
0: Μα εγώ και τους πρόλαβα, εγώ και τους Αβανταδόρους έκανα.
3: Σοβαρά. Λοιπόν, μιλάμε 1970.
0: Ναι.
3: Δουλεύουμε εδώ στα Μάρμαρα του Δημητρακούδη. Mm. Δουλεύαμε και Σαββάτο. Μία ώρα σχολούσαμε. Πρόσεξα. Ένα παιδί έφυγε για να κάνω φιλαράκια μαζί του. 5-6 παιδιά. Κατεβαίνουμε εκεί στον οδό Ειρήνης να φάμε. Για είχε εστιατόριο. Τρώγαμε και μετά φεύγουμε στα χωριά μας.
0: Ναι.
3: Με λέει ένα παιδί έφυγε για να κάνω. Με λέει, Γιώργη, άκουλη, να πάω να του ψηρίσω τον παπατζή τώρα. Κάτσε εδώ, δεν θα έχει φράγκουλο.
0: Δεν μπορεί να ψηρίσει τον παπατζή.
3: Θα ψηρίσω τον παπατζή. Γιώργη, με αναλέτα δεις. Ήταν τσακαλάκι όμως. Λοιπόν, στέλνω να τα δείξω τα βουλή, τρέλα να
0: φύγει.
3: Τι έχει, εσύ δώσει κανένα πράγμα να πάω στο χωριό, λέει.
0: Σιδραμινό, σιδραμινό έπεσε, να ξέρεις.
3: Έχεις ένα τώρα από πολιτικούς.
0: Ναι.
3: Θα σε πάρει τα λεφτά από την τσέπη, θα τον κοιτάς τα τέτοια. Δηλαδή, θα στα πάρει.
0: Ρε, στα παίρνει νόμιμα, δεν χρειάζεται να πάρει την τσέπη. Πάνε, βάλει βενζίνα, πάνε, πάρει στο σούπερ μάρκετ. Στα πήρε, τι να σε πει τώρα.
3: Και πήγα, έβαλα βενζίνα, δύο δικατές.
0: Α, περιμένουν τα εγγονάκια τώρα να κοιτάνε με τα μπουρέκια να έρθεις στο δρόμο.
3: Αναστάσεις, τι έγινε εδώ, εσύ μου λέει κάθε μέρα, είμαι, τι να κάνω. Φεύγαμε την πρώτη. Τι να πω, ρε Στέφανε, δεν ξέρω, αυτή δεν καταλάβει, χοντρόπιτσι είναι, Στέφανε. Χοντρόπιτσι είναι, παλικάρι μου.
0: Αχ, μπάρμπαρα.
3: Να σε σακατέψει, δεν να γίνουν ούτε, εσύ 15 χρόνια έχω να ψηφίσω. Ειλικρινά σου μιλώ.
0: Καταλαβαίνω.
3: Εκεί να πάρει τρίμα. Δηλαδή, μικροϊδεύουν τώρα 73 χρόνια, 74 από. Αν μικροϊδεύουν αυτοί, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, λογικό είναι να μα κοροϊδεύουν όλου, το γνωρίζουμε πλέον. Τώρα εντάξει, δεν πρέπει να είσαι και τόσο χαρά.
3: Το ξέρει, όχι, δεν σε πει ψέματα. Δηλαδή, θα σε πα. Δώσουν Στέφανη άσπρα να πει να ανάψει το τσιγάρο. Θα σε πει ένα πολιτικό δόσμο, θα στον πάρει και θα σου λένε μαύρο.
0: Μα μαύρο με έδωσε, δεν έχω άσπρο εγώ. Φύγε. Καλό βράδυ, ρε. Έρα, 73 χρόνων μπάρμα τι τραβάει γι' αυτό. Στον Παπατζηλίκη το ζει. Το ζήσε και θα το ζει. Εύχομαι πολλά χρόνια ακόμα να είναι κοντά μας. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Ναι. Έλα, Στυφανάκο.
0: Έλα.
4: Τι κάνεις, Στυφανάκο μου.
0: Καλά, αγόρι μου, εσύ. Θες να τα φτιάξουμε.
4: Μπράβο, Στυφανάκο μου. Λεβέντι μου, Λεβέντι μου, Στυφανάκο μου. Ναι. Εγώ αν ήμουν δικτάτορας, να πω τη γνώμη μου.
0: Όχι, άμα θες να μιλήσεις πολιτικά, όνομα επίθετο και με τι ασχολείς. Και πώς βιοπορίζεσαι.
4: Εγώ θα όλους αυτούς τους πολιτικούς.
0: Καλό βράδυ. Όνομα επίθετο, πώς βιοπορίζεσαι. Παπατζηλί και αερολογία σε άλλες εκπομπές. Εγώ σας είπα ποιος είμαι, τι κάνω και πώς ζω. Και άμα θες να σου πω βιογραφικό από τα 10. 10 χρονών μέχρι 17 στην οικογενειακή επιχείρηση Χωράφια Σίδερα Καπνά, στον Άγιο Χριστόφορο Σερών, που αν υπήρχε νόμος ο πατέρας μου θα ήταν μέσα για παιδική εργασία εκμετάλλευση. Μετά τα 17 μόνο νύχτα σε όλα τα ειδών τα εργοστάσια. Όλες οι ώρες βραδινές. Όλα τα ένση μαζεμένα. Όποιος θέλει για πολιτικά, όνομα επίθετο και πώς βιοπορίζεται. Παρακαλώ στη γραμμή. Ναι. Ναι, ορίστε. Παρακαλώ.
5: Έλα.
0: Ναι, καλημέρα.
5: Έλα, Στεφανέ.
0: Ναι, ορίστε.
5: Έλα, ρε. Πετρίδης Πάπης ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Πετρίδη Πάπη.
5: Πορτογαλής, τώρα κοντεύω, πάω Μόνακο, εμείς στο Πρέμερο.
0: Αυτά ήθελα να... Ακούγεται και το φορτηγό, σε πιστεύω.
5: Ναι, Κοντοχωριανός.
0: Έτσι.
5: Σύνορα με τον Αγκίτη, σε από την άλλη μεριά, εγώ από την άλλη μεριά.
0: Τίποτα, 20 χιλιόμετρα μας χωρίζουν.
5: Τώρα τελευταία δρομολόγια να κάνουμε 44 χρόνια, ρε φίλε Στέφανε, ναι. Ζητήσανε να πληρώσω και με λείπουν, λέει, έτσιμα.
0: Σόπα, ρε.
5: Να φανταστείς. Δουλεύουν 44 χρόνια, πάω στο Ίκα, μπαλώνω, κάνω ράνο, τέλος πάντων, τάδε σε χώρες, τάδε σε χώρες.
0: Ναι.
5: Γιατί είχαν κλέψει το σπίτι μια φορά και σας με πήρανε και το βαλτσάκι που κατά αποδεικτικά.
0: Ναι.
5: Και τώρα τρέχω, ρε φίλε, και με κρατάνε ακόμα. Τώρα με βάλανε το περασμένο μήνα 1016 ευρώ.
0: Ναι.
5: Και τώρα με βάλανε 940 και γράφει κάτι για το στρατό. Και τώρα που θα γυρίσω, θέλω να πάω να δω. Γιατί χωρίς να έχω κάνει εξαγορά ενσύμων,
0: ναι,
5: να με παίρνουν αυτοί 50 ευρώ για ένσημα.
0: Από ό,τι κατάλαβα, Πάπη, βιοπορίζεις εξωτερικό. Λογικά εξωτερικό είσαι τώρα.
5: Ναι, δουλεύω εξωτερικό από 52. Πιο μπροστά δούλευα στο Σκαρί οδηγός.
0: Ναι.
5: Και τώρα ναι, δουλεύω εξωτερικό από 52 να φάνε.
0: Σε ανάγκασαν και σένα να πάρεις το δρόμο.
5: Ο γιος μου, να φανταστείς, ρε φίλε, δούλευε εκεί στο πλαίσιο. Ναι. Δηλαδή, το παιδί 680 ευρώ. Και τώρα έχει 4,5 χρόνια, πήγε στην Ολλανδία και σώθηκε το παιδί.
0: Τι 680 ευρώ. Καλά, Βαραγιάννη στον πρωί λέει 1430 είναι ο μέσος μισθός.
5: Τραβάω τα δυο να τον πει.
0: Ρε, μήπως λέει μεικτά με τα 980 και 1470 πάει με τα ένσημα. Εμείς λέμε τη βάζουμε τσέπη ενώ. Ναι.
5: Σε λέω, έμενα στο παιδί γιατί πήγα να μάλωσα και εγώ και πήγα. Στο πλαίσιο ξέρεις εκεί στην επικρατεία.
0: Μα ρε 1490 λέει ο άνθρωπος το πρωί. Τον άκουσε με τα αυτιά μου, μέσος μισθός.
5: Το παιδί μου εκεί δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
0: Όχι, μιλάτε για 680 τώρα που νομίζω είναι το πιο σύνηθες φαινόμενο.
5: Τα φανταστείς που δουλεύανε και Σαββατοκύριακο έπιανε γύρω στα 720, επειδή πια δουλεύει το πλαίσιο, ναι, καμιά φορά δουλεύει και Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
5: 720 ο ανώτερος του μισθού.
0: Τι λένε, με υπερορίες Σαββατοκύριακο έπαιρνε το παιδί 720 και άλλοι παίρνουν μέσο μισθό στην Ελλάδα 1490. Μπράβο.
5: 4,5 χρόνια που έχει φύγει πάνω στην Ολλανδία. Ο πρώτος του μισθός, ξέρεις, αν και στην Amazon, γιατί τον είχα και εγώ μαζί μου, είχε λίγο τη δουλειά εδώ με το φορτηγό. Ναι. Φανταστείτε, το παιδί έχει βγάλει το πανεπιστήμιο, έτσι.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
5: Για να βρει πρώτα δουλειά, γιατί ξέρεις, τα παιδιά μόνα τους τώρα, ρε παιδάκι,
0: ναι,
5: έκανε τα οπικουρευκά τα αυτά.
0: Σωστός.
5: Και δούλευε στην Amazon. Είναι μια εταιρεία που κουβαλάει πακέτα.
0: Το γνωρίζουμε όλοι οι Amazon. Όλοι οι Amazon γνωρίζουν.
5: Του λέω, αγόρι, μάμα είναι που δουλεύει στην Amazon, έλα με το φορτηγό. Λέει, ρε μπαμπά, τώρα ξέρει, δεν το πήγαινε. Και τώρα, όταν δεν θέλει το παιδί, δεν θέλει να το ζωήσω κι εγώ.
0: Βέβαια.
5: Και έκανα ξανά το βιογραφικό του. Έχει γίνει μέσα στις δήμες, ρε φίλε, τώρα.
0: Ναι.
5: Παίρνει 3.900,
0: ναι,
5: έτσι, και τον κάνουν και υπεύθυνο.
0: Φτού.
5: Και τι με λέει ο Τσόκλανος, ρε.
0: Ναι.
5: Φίλε, την προπέρα του την εβδομάδα. Με λέει, μπαμπά, θα φύγω. Του λέω, γιατί ρε, αγώνη, τι έγινε. με λέει, με κάνει υπεύθυνο και δεν με έδωσε ανάψη. Λέω, κάτι θα βγάλω εκεί πέρα, μια χαρά που θες να φύγεις τώρα, σε κάνει και υπεύθυνο. Όχι ρε παπά, λέει, δεν με κάνει υπεύθυνο, δεν πρέπει να με δώσει ανάψη.
0: Δηλαδή, το κρίνανε σωστά στο εξωτερικό και εδώ το είχαν το παιδί πτυχιούχο με 680 πλαίσιο, ε. Αυτή είναι η Ελλάδα.
5: Με παίρνει πριν καμιά εβδομάδα, με λέει, παπά, εντάξει, λέει, μου τη δώσαν την ανάψη.
0: Έλατε, 3.900 να πούμε. Κάτσε ρε καλά να πούμε 3.900 είσαι, μην μιλάς ρε πες.
5: Εμείς δεν φίλε τώρα τόσα χρόνια, ξέρεις τη δουλειά μας, έτσι τώρα ξενύχτη, μας έβγαλε εκεί από την Πολόνια και αν έργαστη να είχα 2,5 ώρα να ανεβώ στο τρένο, στο Μπρένερο και το κάνω τώρα, τώρα πάω για 5 ώρα, γιατί φτιάχνει τα λίγη στην Πολόνια, μας βγάλαν την Αούτοπαν, άλλοι μαλάκες αυτοί, συγγνώμη για το μαλάκες.
0: Ναι, δεν υιοθετούμε.
5: Αλλά... από την έξοδό του ρε φίλε, δεν όπως στη Γερμανία ξέρεις να σε βάλουν Ausfahrt να σε καθοδηγεί, δηλαδή που να ξαναβγεί πιο μπροστά.
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Σε έβγαλε από την Autobahn, ξέρει καλώ, δεν ξέρει, εμεί οι παλιοί δεν έχουμε και ναύει να πορτελιάσει.
0: Ναι, τα σωστά.
5: Άντε τώρα μέσα στα χωριά και βγήκα εδώ πάω στο τρένο από το παλιό. Και έχασα το τρένο τώρα. Oh.
0: Άστα να πάνε. Άστα
5: να πάνε. Πάνε. Να
0: καλά έκανε. Καλό δρόμο, ήσυχο να είσαι και βέλε GPS να βγει.
5: Ναι. Εσύ από την άλλη πλευρά, εγώ από την πλευρά του Αγκίτη.
0: Ναι, οι μπαφραλίδε μα χωρίζουν, αυτοί που δέρνουν. Γεια σου αγόρι μου. Ωραίος ο Νταλίγκερμαν. Παρακαλώ με τη σειρά ορίστε. Ναι. Ναι.
6: Καλημέρα κύριε Στέφαν, εσείς.
0: Κύριε, ναι εγώ.
6: Αν και δεν θέλω για πολιτικά, αλλά θα πω το όνομά μου, Χρυσόστομος Τσαρτίδης.
0: Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για πολιτικά, να πείτε το όνομα, ό,τι θέλετε πείτε.
6: Όχι, απλώς για να μην επίπτωσε και πρώτη φορά.
0: Α, καλορίζικος.
6: Σε, αν και σ' ακούω ανελιπώς, όποτε μπορώ να ξενυχτήσω, το εργάζομαι.
0: Ναι.
6: Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είσαι, αρέσει πολύ γιατί έχεις αυτή την τοπιολαλιά, αν και εγώ σε ρέος άλλης καταγωγής, από το Σιδηρόκαστρο, αλλά όταν μιλάς αυτά τα σεραϊκά δεν μπορώ φίλε,
0: είσαι
6: ο Διογέννης Διδασκάλου.
0: Σ' αρέσουν τα σεραϊκά. Ε.
6: Πάρα πολύ, δύο σε αυτά οι λέξεις, μπουρσούκι,
0: άρε μπουρσούκι. Αύριο τεκνε φέζει.
6: Δεν μπορώ να το καταλάβει να το πιάσει κάποιος.
0: Βρέα μάκατζι.
6: Και συνέχεια μαθαίνω και αυτό με αρέσει.
0: Ναι.
6: Στέφανε, επειδή πρέπει να είσαι, δεν ξέρω, έχεις βιογραφικό και αγροτική στέπια. Εγώ είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα.
0: Ναι, θα σε χρειαστώ, με αυτά που λέω στο ράδιο, να ξέρεις.
6: Ορίστε.
0: Θα σε χρειαστώ με αυτά που λέω στο ράδιο.
6: Α, εντάξει, στη διάθεσή σου.
0: Επειδή είναι λίγο δύσκολα που να είναι η αλήθεια.
6: Γιατί σε εκτιμώ ιδιαίτερα. Απλώς εμένα θα ήθελα κάποιο. Με εκνευρίζει πάρα πολύ το θέμα στην Ελλάδα της έλλειψης αξιοκρατίας.
0: Λογικότατα.
6: Αυτό με πληγώνει αφάνταστα. Και για τα νέα τα παιδιά, εγώ εντάξει, έχω κάνει σχεδόν τον κύκλο μου.
0: Είστε μεγάλο σε ηλικία.
6: Δουλεύω 15 ώρες μέχρι τέτοια ώρα για να επιβιώνουμε απλά. Και βλέπεις τώρα τους celebrity, τους influencers, τους πολιτικούς, όλο αυτό το πράγμα.
0: Ιδιωτεύεις και... λογικά σε δικηγορικό γραφείο, σέρες δικό σου έτσι.
6: Όχι ατομικό, όχι, στη Θεσσαλονίκη, αν και έχω καταγωγή, τώρα είμαι στο χωριό, στο Σιδηρόκαστρο για δουλειές.
0: Γιατί έχω φιλικές σχέσεις με τον κύριο Κώστα Παρηγόρη, γι' αυτό.
6: Όταν λέω μικρό τα κατηγορία, το σημαίνει ενίσχυση από το κράτος είναι όταν μας διορίζουν σε εκλογές. Και αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
0: Καλά τώρα μία στις τέσσερις που θα πάρεις 300 ευρώ.
6: Όχι, είναι και τιμή μου γιατί άμα δεις. Κάποιοι λένε για τη διαπλοκή. Η διαπλοκή δεν είναι μόνο στην κυβέρνηση του Στριακού. Η διαπλοκή είναι και στους ΟΤΑ, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια. Παντού έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ικανοί και οι οποίοι πληρώνονται από το κράτος.
0: Μα δεν βλέπεις τώρα προηγούμενος ο Πιτσιρικάς δούλευε στο πλαίσιο και τον κάναν διευθυντή στη Siemens με τις ικανότητες. Στο εξωτερικό μόνο δηλαδή γίνονται αυτά.
6: Δεν το συζητάμε.
0: Αντί να πάρουν ένα γερμανάκι, ολλανδάκι σπουδασμένο, πήραν το ελληνάκι, κάτι είδανε.
7: Δεν μόνο γι' αυτό. Εδώ βλέπεις όλοι οι οδηγοί φεύγουν από τον ΟΑΣ από αυτά που παλιά τους ήταν περιζήτητος και φεύγουν στο εξωτερικό. Κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα.
0: Ναι.
7: Δεν θα με κουράσω όλα τη γραμμή, θα σε παρακαλώ σαν και ένα παιδικό, αλλά κάποια στιγμή να κάνεις και για ένα πιέρωμα για τα ταλέντα του κάμου των Μουτσαρών.
0: Ναι.
7: Αυτή μου φύγει και εμείς τα παλιά, τότε που η έψη σωρών είχε...
0: Αγαπημένη, επειδή σε κατέβασα την γραμμή, είχες πολύ χάλια σήματα τελευταία 30 δευτερόλεπτα, ίσα κατάλαβα για το πιολαλιές κάμπου σερών. Αν θες ξαναπάρε, εγώ το έκλεισα γιατί θα δικηγώσω στους άλλους ακροατές. Παρακαλώ, ο επόμενος, ναι.
8: Γεια σου Στεφανάρα.
0: Γεια σου Χρυσού, χρυσό μου παιδί.
8: Τι κάνεις αγάπη μου.
0: Αγάπη μου, εδώ παλεύω με τα θηρία.
8: Δεν είχαν σε ρίξει ένα βράδυ πάλι.
0: Ποιος, ναι, το ίδιο, δεν πάμε εμείς πουθενά εδώ.
8: Κανονικά ένα πρωινό πρέπει να σε βάλουν, ναι.
0: Πώς θα με βάλουν πρωινό, οι θέσεις είναι κατηλημμένες.
8: Τώρα μην πω από ποιον είναι κατηλημμένη.
0: Α, σε παρακαλώ.
8: Γιατί θα γίνω κακιά.
0: Όχι να γίνεις κακιά, δηλαδή. Εγώ πάλι φταίω. Πάλι φταίω εγώ και σε αυτό τώρα, δηλαδή.
8: Όχι, δεν φταίς εσύ.
0: Να φταίς, άλλος φταίει.
8: Δεν φταίς εσύ, αλλά αδικεύεσαι να ξέρεις.
0: Αδικεύω. Είπαμε, μίλησε ο κύριος δικηγόρος, ο αγαπημένος μου από το Σεραϊκό, για αξιοκρατία. Στην Ελλάδα είμαστε. Γι' αυτό τα είπε ο κύριος προηγουμένος. Εδώ άλλος ο πιτσιρικάς δούλευε στο public, έπαιρνε 680 και το κάνουν υπεύθυνο στη Siemens με 3900. Θέλεις αξιοκρατία, εξωτερικό εδώ. Μην ψάχνεις τώρα.
8: Εξωτερικό.
0: Αν αδικεύομαι ή όχι. Ο καθένας ξέρει αν αδικεύεται ή αν παίρνει αυτά που παραπάνω από όσο τον αναλογούν.
8: 680 έπαιρνε και η κόρη μου ταμεία σε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, αλλά ο Κώστας το πρωί λέει 1470 μέσο μισθό, παντελόνι.
8: Τώρα εντάξει.
0: Ξέρω εγώ.
8: Όχι, έξω είναι τελείως διαφορετικά.
0: Όχι για την Ελλάδα μιλάμε, εντάξει. Δεν, έξω
8: ξέρω εδώ γιατί. Δεν έχει.
0: Ναι, δεν έχει εδώ.
8: Μην τυχόν και πας παραπάνω λεφτά.
0: Όχι.
8: Ω, θα σε φάνε.
0: Ε, γκασταρμπάιντερ, γεια.
8: Θα σε φάνε, έξω καλύτερα.
0: Δεν θα σε πειράξω για μην τη λίμπα.
8: Η Γερμανία
0: ναι.
8: έχει 9 χρόνια
0: ναι.
8: και σώθηκε.
0: Τι στοίχημα βάλαμε εμείς, δεν θυμάμαι.
8: Μαζί μου δεν έβαλε στοίχημα.
0: Α, για το Μιντιλιμπάρ δεν βάλαμε τίποτα,
8: Όχι, μαζί μας δεν έβαλε τίποτα.
0: Α, εντάξει.
8: Τώρα πήραμε καινούργιο προπονητή, άλλα δούμε.
0: Σε αγαπώ πολύ, τα φιλάκια μου.
8: Και εγώ σε αγαπώ πολύ, σε φανάρα μου.
0: Για ζου, για σοφάκο μου. Τουρουρουρουρουρου. Παρακαλώ, στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, ορίστε.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
9: Τι κάνεις, Φούρναρης.
0: Γεια σου, Φούρναρη.
9: Τι λέει.
0: Ποιος από όλους τώρα, έχω κάτσει εσύ ή κάτσε να θυμηθώ ποιος. Έχω καιρό να σε ακούσω. Α, θυμάμαι ποιος, ναι.
9: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα, ναι.
9: Να σε πω ρε Στέφανε.
0: Ό,τι θέλεις.
9: Εσύ πιστεύεις ότι η Γερμανία που πληρώνουν καλά πληρώνουν με τα λεφτά τα δικά τους ή τα λεφτά των Ελλήνων, ναι.
0: Που δεν ξέρω που τον πας, λεφτά δικά τους δεν είναι αυτά.
9: Ξέρεις. Κάποιους δεν έχουν, αφού αυτοί ξέρεις τι κάναμε.
0: Δεν ξέρω.
9: Δεν ξέρω. Πήραν όλα τα λεφτά της Ελλάδας, τα πήγαν εκεί πέρα και ξεχρώσαν τις τράπεζές τους και χρωθήκαμε εμείς.
0: Ποιος τα έδωσε.
9: Ποιος τα έδωσε. Ξέρουμε ποιος τα έδωσε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό σου λέμε. Δεν μ' ήρθε κανένας Γερμανός να με τα λεφτά σου πρέπει να πληρώσω τους δικούς σου που είναι πάνω στη Φραγκφούρτη.
9: Δεν μιλάω για τον Γερμανό.
0: Για ποιον.
9: Μιλάω για τους κυβερνώντες.
0: Α, οι κυβερνώντες αν έβαλαν την υπογραφή τους και έδωσαν τα λεφτά μας, εντάξει, εγώ τι σχέση έχω με αυτό, ναι.
9: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
9: Όταν ένας έχει 40 χρόνια ασφάλεια,
0: ναι.
9: δεν τον κρατάνε από τα ένσημα, από το μισθό
0: ναι.
9: που έχει τις κρατήσεις, πόσο μπορεί να είναι το μήνα σε έναν, ξέρεις, Στέφανε, περίπου.
0: Δεν κατάλαβα τι ερώτηση μου κάνεις, δεν κατάλαβα, αλήθεια τα μάθη. Ναι.
9: 40 χρόνια για να βγεις σύνταξη, έτσι δεν είναι.
0: Ωραία.
9: Πόσους μήνες είναι τα 40 χρόνια, ξέρεις.
0: Πόσους μήνες είναι τα 40 χρόνια, 40 επί 12, κάνε το λογαριασμό.
9: Ναι. 4, 12, 48, έτσι δεν είναι.
0: Μέσα είσαι.
9: 480 μήνες.
0: Ναι.
9: Η βασική σου σύνταξη είναι 460 ευρώ που σε δίνει το κράτος.
0: Ναι, αλήθεια.
9: Ξεκινάμε από εκεί,
0: ναι,
9: η βάση.
0: Ναι.
9: Έχεις δει πολλούς να παίρνουν παραπάνω από 1200 ευρώ.
0: Όχι.
9: Πόσο πέφτει το μήνα, πόσο σε δίνει άλλο το κράτος το μήνα, από αυτά που σε κρατούσες σε δίνει παραπάνω από 2 ευρώ.
0: Όχι, δεν σε δίνει. Δεν σε δίνει. Αν βάλεις τα μαθηματικά,
9: πόσο έχεις κρατούσες, ναι. Πόσο σε κρατούσες ένα, πόσο κρατούσες
0: ναι, έχει, μιλάμε τώρα για τρελές κρατήσεις τα ασφαλιστικά, αλλά δεν μας είπε κανένας γιατί τα ασφαλιστικά παιχτήκανε τζόγο στο χρηματιστήριο και σε μια εβδομάδα έκλεισε.
9: Εγώ σε είπα ότι αν τα διαιρέσεις σε 480 μήνες, ούτε 2 ευρώ παίρνεις από αυτούς,
0: ναι.
9: από αυτά που σε κρατούσαν.
0: Έτσι ακριβώς όπως
9: ούτε 2 ευρώ, ρε Στέφανε.
0: Ούτε 2. Αλλά το 350 το μήνα πηγαίνουν αέρα. Τουλάχιστον.
9: Έλατε.
0: Τουλάχιστον σε έναν απλό υπάλληλο, έτσι, τουλάχιστον 350.
9: Κατάλαβες, να έχεις 40 χρόνια και να σε λένε όλοι πόσο σύνταξη παίρνεις. Α, 1200, ναι. 1200. Κάτσε ρε, όλοι έχουν κόψει τα ρήπα 1200.
0: Όχι ρε, εγώ όλο το χωριό ξέρω ότι παίρνει από 350 έως 400 ευρώ. Οι γονείς μου εκεί, η μάνα μου παίρνει 440, διότι πλήρωνε πολύ ελγά, ο πατέρας μου το ίδιο.
9: Εγώ μιλάω για ξέρεις, το κλάδο μας.
0: Ναι, ξέρω.
9: Αρτοποιός παραπάνω από 1.000-1.200 ευρώ δεν έχει πάρει.
0: Ναι.
9: Και μιλάμε για 40 χρόνια βαρέα, ε.
0: Όχι μόνο βαρέα. Είσαι πρώτος στη φορολογία γιατί κινείσαι με υψηλή φορολογία. Άλευρα, ρεύματα, αυτά μην τα ξεχνάς.
9: Εγώ τώρα
0: ενέργεια, πετρέλαια.
9: Προσπαθώ να βρω.
0: Ναι.
9: Προσπαθώ να βρω, είχαμε εργοστάσιο.
0: Ναι, ναι.
9: Μιλάμε για 11 χρόνια στο ΤΕΒΕ.
0: Ναι.
9: Το οποίο μιλάμε για 1.200 σακιά το μήνα, 50 ναι. κιλά.
0: Καταλαβαίνω.
9: Από αυτά κρατούσα 2 δραχμές αυτή,
0: ναι.
9: περίπου.
0: Ναι.
9: Και είναι σαν συνταξιοδοτικό. Το παίρνει σαν σύνταξη, εξτρά.
0: Ναι.
9: Αν δεν ψάξει, βρέσκεται τα τιμολόγια που αυτοί όλοι οι μιλονάδες πεθάνανε. Και πριν το 2000.
0: Πάντα λεφτά, ρε. Πάντα λεφτά.
9: Όχι, δεν πάνε. Είναι καταγεγραμμένα, λέει. Άμα δεν ξέρει, πήρα στο σωματείο και ξέρει τι με είπανε.
0: Τι σε είπανε.
9: Α, τα τιμολόγια. Ναι, εμένα με είπε να στέλνω τιμολόγια. Όχι, λέει, έπρεπε να το πει. Πώς θα τα στείλω.
0: Άμα. Άμα.
9: Ενώ τότε αν ερχόταν κάθε χρόνο, κάθε μήνα και έπαιρνε τα λεφτά τους μιλονάδες. Αυτά που κρατούσαν οι μιλονάδες. Κατάλαβες τι λέω, Στέφανε.
0: Βρε, πολύ καλά κατάλαβα. Πολύ καλά κατάλαβα.
9: Μπράβο. Κατάλαβες. Και ναι. πόσοι χάσανε, γιατί αυτά εδώ, μιλάμε για τόνους αλεύρι.
0: Ναι, βέβαια.
9: Εκατομμύρια τόνους. Να φανταστείς ότι κάθε εβδομάδα ερχόταν επικαθούμενο από το Μελισσάρι, το άφαινε, κάθε εβδομάδα σε μιλάω, όχι κάθε μήνα,
0: ναι.
9: 700 σακιά την εβδομάδα.
0: Πω, πω.
9: Αυτά.
0: Αυτά. Οκ, okay, μερσή για την παρέμβαση. Γεια σου ρε Φουρνάρη. Δεν βλέπω στη τηλεφωνική γραμμή κανένας από τους προηγούμενους για τις αερολογίες να μιλήσει για πολιτική με τότε να εάν αυτοί και εμείς και αυτά και α και παθαίνουμε πρόεδρο δεσαϊγού. Εδώ βλέπετε, βγήκαν οι μεροκαματιάλιδες άνθρωποι, ελεύθεροι επαγγελματίες, νταλικέρδες, όνομα επίθετο. Και πώς βιοπορίζουμε. Απ' τους άλλους τους Πριτάνης δεν βλέπω να βγαίνει κανένας. Άντριδη, με θέλετε και πρωί, ρε τι θα γίνει. Άφησα την μπάλα, εγώ την μπάλα σας είπα, τη βλέπω και Σαββατοκύριακο λόγω δουλειά. Σας είπα που δουλεύω, πόσο δουλεύω και γιατί δουλεύω. Είμαι μόνος, συντηρώ τον εαυτό μου και βγαίνω χ. Έπρεπε να είμαι μεγιστάνας χωρίς παιδιά, σκυλιά και γυναίκα στο κεφάλι μου. Και χωρίς ιδιαίτερα γούστα κουμάρια τζόγο καζίνο, τίποτα. Ούτε στοίχημα παίζω που παίζω μπάλα. Που βλέπω μπάλα, έπαιζα μπάλα. Άντε δημοκράτες όλα στο φως, περιμένω, θα βγει κανείς. Παρακαλώ στη γραμμή ορίστε.
10: Καλησπέρα κύριε.

0: τα αλήθεια σου λέω τώρα.
1: Λοιπόν, καλό σου βράδυ και
0: καλό σου βράδυ, γλυκέ μου άνθρωπε. Καλό σου βράδυ. Εντάξει, απλώ δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει ο άνθρωπο, παιδί. Εντάξει, επικαλέστηκε η υγεία και τέτοια και θέμα. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε, ναι.
2: Κύριε Στέφανε.
0: Γεια σας κυρία μου.
2: Ο Χριστόστομος, είμαι, συγγνώμη, τώρα διακόπηκε και ναι. Δεν ξέρω τώρα αν έχω καλό σήμα.
0: Τώρα είσαι καμπάνα, είχε πρόβλημα, αλήθεια.
2: Γεια σου. Είχα και το... Ναι. Στη συμπλήρωση για την αξιοκρατία είναι και η έλλειψη ευθυξίας, ιδιαίτερα από τους πολιτικούς και από αυτούς που μας κυβερνάνε.
0: Ναι.
2: Το οποίο και αυτό είναι σε παντελή έλλειψη στην Ελλάδα. Να σε πω δύο-τρία πράγματα, γιατί δεν ξέρω αν παρακολουθείς και τα νέα του νομού μας.
0: Παρακολουθώ.
2: Μια δομή εδώ μεταναστών στην δομή συνδικής κλειστή, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Το γνωρίζω.
2: Τραπετεύουν, μπαίνουν, βγαίνουν.
0: Ναι, ναι.
2: Εκεί έχει διευθυντάδες, σεκιουριτάδες. Εκεί ευθύνη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ όταν δεν κάνω καλά τη δουλειά μου, δεν θα με ελέγξει κάποιος, δεν θα με απολύσει.
0: Έχετε δίκιο, αλλά τους σεκιουριτάδες τους απαγορεύουν, γιατί δεν ξέρω τη δουλειά και είμαι κάτοχος αυτής της ειδικότητας. Τους απαγορεύουν να επέμβουν οτιδήποτε να γίνει.
2: Οι σεκιουριτάδες ήταν εντυρήμοι του λόγου. Εννοώ κάποιοι που υποτίθεται είναι είτε βαθμοφόροι, είτε ότι ελέγχουν.
0: Οι βαθμοφόροι και αυτοί είναι μόνο της ελληνικής αστυνομίας. Σας βάλουν αστυνομία εκεί σκοπιά και όποιος νομίζει ότι έφυγε παράνομα, ας κάνουν αυτό που πρέπει.
2: Ή αν δεν μπορούν να την κάνουν τη δουλειά, να μην πηγαίνουν.
0: Ναι.
2: Ούτε να βάζουν μέσο για να πάνε εκεί. Και κατά δεύτερον, ναι, αν το άκουσες, είχαμε και μια κινηματογραφική δραπέτευση στο νοσοκομείο Σερών.
0: Αλίμονο, είναι το πρώτο θέμα σε όλη την Ελλάδα με τον Αλκετρίζα.
2: Ναι. Οι οποίοι αυτοί του σώπηκε και τα λοιπά. Δεν έχω τίποτα με τα παιδιά. Εμένα με ενοχλεί όταν κάποιος προσπαθεί να επιβάλλει τον νόμο ή την τροχέα στον αδύναμο.
0: Αυτό.
2: Σε έναν στη λαϊκή αγορά, σε έναν γεράκο, σε έναν πιτσιρικά,
0: ναι,
2: που είναι,
0: ναι,
2: με το μηχανάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
2: Αυτό με ενοχλεί ιδιαίτερα και θέλω η αστυνομία πραγματικά και τα όργανα της τάξης να απονέμουν την δικαιοσύνη ακόμα και στον αδερφό μου και στη μητέρα μου, αν κάνω παράβαση. Αλλά σε όλους.
0: Σε όλους.
2: Αυτό είναι. Και να κλείσω για να μην δευτερολογώ, μία εκπομπή θα κάνεις κύριε Στέφανε για τα ταλέντα του ποδοσφαίρου του νομού Σερών.
0: Ό,τι θέλεις.
2: Αυτό, για τα παλιά μας μεγαλεία που είχε αυτός ο νομός και έβγαζε τα λεφτά.
0: Αυτή είναι η εκπομπή, είναι μόνο και μόνο να φέρω το Τάκι Βάβαλη από την απέναντι μεριά του μικροφόνου.
2: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Τι είπα τώρα.
2: Νόμιζα ότι ήσουν αυτός και έτσι πως μιλάει.
0: Ναι, σαν το Τάκι του Βάβαλη. Τι θα γίνει με την κυρία του Χατζησαφή. Δεν κοιτάεις κύριε Σαλαγκούδη, μας έχουν πάρει το τέρμα.
2: Όλα τα λεφτά. Νομίζω κάνει ακόμα εκπομπή.
0: Είναι. Στα 11 μέτρα, 30 χρόνια εκπομπή. Ο τίτλος εκεί στο TV Series. Μεγάλο
2: Τάκης. Φοβερός, φοβερός.
0: Εκεί στο κατακονόλης παίζαμε μικρή, έλεγε.
2: Και έχει για επιπαντός επιστήτου.
0: Είναι δυνατός ο Τάκης.
2: Τον εθνικό χαζόρο.
0: Βέβαια. Αλίμπονο.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, να είσαι δυνατός να σ' ακούμε.
0: Ναι, Χριστό, με ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο.
2: Καλό σου βράδυ. Γεια σου.
0: Συμμετοχική σήμερα, ούτε τζουρίτσα, 3 παρα 10 μπήκε. Λοιπόν, εγώ θα πίνω νεράκι και θα μιλάει ο επόμενος ακροατής, παρακαλώ, ναι.
3: Επαμέρα.
0: Διατάξτε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις, βαράκι μου?
0: Βαράω κασμά όπως και εσύ τέτοια ώρα, λογικό.
3: Και εγώ τώρα πάω να πάρω το βαρέλι να πούμε flyover σήμερα.
0: Εσύ τι νομίζεις καλή. Κανένας γραβατάκια θα παίρνει τηλέφωνο με σταυροπόδι και μεταξωτή κάλτσα.
3: Ναι, η ώρα δεν είναι για γραμματοκατάσταση, είναι για τιμόνι.
0: Μόνο τιμόνι και όποιος τεντώνει.
3: Δεν με λες.
0: Ναι.
3: Θέλω να με πεις ρε φίλε, με ποια θα μπορούσε να είναι ξαδέρφια το χωριό μας ο Ραπτόπουλος. Ποια θα μπορούσε να έχει ξαδέρφια.
0: Από το δικό μας το χωριό, ε.
3: Από το δικό μας, τη Χορδίσα.
0: Δεν θέλω να πω γιατί είναι θανούσα.
3: Άρε φίλε, τ' αγαπώ πολύ να ξέρεις.
0: Συνονοηθήκαμε.
3: Ναι ρε φιλαράκι, της θείας Στεριανής την κόρη.
0: Μπράβο.
3: Σ' αγαπώ πολύ ρε φίλε, είδες, σ' αγαπώ τώρα... πολύ να ξέρεις, μου φτιάξεις τη μέρα σήμερα.
0: Γιατί μιλάμε τώρα για άνθρωπο παντός εμπιστοτού στροφάρει στα χιλιόμετρα, αγόρι μου.
3: Ρε φίλε, δεν είναι ίδιοι.
0: Ίδιοι είναι, αλήθεια λες, κατευθείαν εκεί πήγε το μυαλό μου.
3: Ναι ρε φίλε, αλήθεια, προχθές θα σκεφτόμουν και γελούσα σαν βλάκας μόνος να πούμε, αλήθεια.
0: Ναι, ακριβώς ρε φίλε, γι' αυτό με πήγε κατευθείαν πρώτο να πούμε.
3: Τι λέει, τι κάνεις?
0: Τι κάνω, δεν κοιτάς τι κάνω ρε βάλα.
3: Εκπομπή κάθε βράδυ τώρα, επειδή τώρα σήμερα έχουμε νυχτερινό και τώρα σ' άκουσα κάθε βράδυ εκπομπή.
0: Κάθε βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Δύο, Τρεις, ίντερνετ απόγευμα με το καφέ, στο δικό μου, τα κλασικά. Ναι, μωρέ, εντάξει.
3: Ωραία, να μας φτιάχνει εδώ τη μέρα τουλάχιστον, να πάμε για νυχτερινό, να μας φτιάχνει.
0: Ναι, μωρέ, εδώ, υγεία πάνω απ' όλα και τύχη να πούμε.
3: Έτσι που λέμε, έτσι, χάρηκα που σ' άκουσα, καθανάρα, καλή εκπομπή να εξαγόρει.
0: I love you, bye.

0: πειράμα. Εδώ τα παιδιά νεολαία. Αν και δεν είμαστε πλέον νεολαία, 47 γράφουμε. Νίκο, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα σας.
1: Είμαι η Λιδία.
0: Γεια σας, κυρία Λιδία.
1: Για πολιτική.
0: Ναι.
1: Είμαι συνταξιούχος ΛΕΦΚΑ.
0: Εσάς σας γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται να πας. Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τα φαινόμενα των καιρών.
0: Ναι.
1: Όπου τη φαυλότητα πάνε να μας την κάνουν έξι, Στέφανε.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ραδιόφωνα, το φαινόμενο Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Που ήταν ένας συμπαθέστατος για μένα τραγουδιστής, αλλά πόσο σκυλεύουνε τη μνήμη αυτού του ανθρώπου για ίδιο συμφέρον, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, μιλάτε, και εγώ αυτό βλέπω. Πέφτει πολύ καπήλευση από παντού. Όλοι ακριβώς στα φέρετρα φωτογραφίες τραβάνε.
1: Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ και στη συναυλία του Ρέμου, του πραγματικά αξιού τραγουδιστή, που μου αρέσει σαν τραγουδιστής, που η συναυλία του ήταν πετυχημένη με πλήθος λαού, αλλά από εκεί και πέρα έγιναν πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα επιτρέψει κανείς να συμβούν. Δεν ξέρω αν έχεις πάει στο Παρίσι ποτέ.
0: Ούτε μέχρι την Αγγίστα έχω φτάσει, κυρία Λιδία.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι. Η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα του κόσμου. Υπάρχει εκεί το Πάνθεον.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το πλησιάσει κανείς. Εντάξει, αυτό του αγνός στρατιώτου και εδώ δεν μπορεί να το πλησιάσει κανείς, ούτε να στρατοπεδεύσει, αν και γίνανε πολλά έκτροπα στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά έχετε άλλα 30 δευτερόλεπτα και έχω μόνο 2 λεπτά και πρέπει να βγάλω άλλους 3.
1: Είδα ότι το Μέγα Αλέξανδρο, το σύμβολο της Μακεδονίας, τον έβαλαν σε σιδηρούν παραπέτασμα. Πώς επετράπει η αλήθεια αυτό? Αυτό δεν ήτανε αδόκιμο εκ μέρους της αρχής της τοπικής αυτοδιοίκησης? Δεν θα έπρεπε να το αποτρέψει ο κύριος Αγγελούδης, ο δήμαρχός μας?
0: Ναι, αλλά δεν το απέτρεψε.
1: Δεν το απέτρεψε. Το λέω γι' αυτό η φαυλότητα πάνε να μας την κάνουν έξι, για να γίνουμε υπάκουοι υπηκοοί τους.
0: Ευχαριστώ, κυρία Λιδία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό υπόλοιπο
1: νυχτός. Αν και μάλλον τελειώνει. Να είσαι καλά, καλό
0: βράδυ. Ευχαριστώ. Πάμε σφαίρα στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι. Εμπρός. Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Τηλεφωνώ με τα βάθη της Παιωνίας.
0: Γεια σας, κύριε Τσελεμπίδη.
2: Τι μαλάκα.
0: Μήρες στον αέρα αυτά. Ναι.
2: Θα ακούσαμε λίγο μελαγχολικό σήμερα, γι' αυτό σας καλέσαμε. Ναι. Το πλήθος της Παιωνίας να καλέσουμε τον κύριο Νεζίπα, γιατί τον άκουσε λίγο μελαγχολικό σήμερα.
0: Μα αδικούμαστε, είπε εδώ οι ακροατές, αδικούμαστε. Λέει πρέπει στο εξωτερικό να δικαιωθείς.
2: Εμένα με καλέσα σήμερα εδώ όλη η Παιωνία και λέει ακούσαμε μελαγχολικό τον Στέφανο.
0: Όχι.
2: Δεν κάλεσε τον να δει τι έχει το αγόρι μας.
0: Τι έχω? Βαράτε όλοι από ένα χιλιάρικο, να πούμε έτσι, δώρο, θα δεις πως θα γίνω καλύτερος. Όλοι οι Δήμοι Παιωνίας, δεν είναι και ένα χιλιαρικάκι στο παιδί, βάλτε να πούμε όλοι οι τσορμπατζίδες, πώς λένε στο χωριό.
2: Ο τελευταίος που ασχολήθηκε με τα λεφτά στην Παιωνία, τι έγινε?
0: Τελευταίος που ασχολήθηκε.
2: Πού βρίσκεται?
0: Καταρχήν στην Παιωνία όλοι έχουν λεφτά. Όλοι βρίσκεστε έξω με Mercedes, μην μιλάτε εκεί πέρα. Αφήστε τα αυτά που ξέρετε, κύριε Τσέλη.
2: Πινακίδες ελληνικές ή γερμανικές?
0: Τώρα αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι Mercedes, παγωγιά νούμερα.
2: Δηλαδή δεν χρειάζεται.
0: Ναι. Έχουμε κάτι τέτοιο. Κάτι που πρέπει να υποθεί στον αέρα, κύριε.
2: Τίποτα.
0: Θα τα πούμε εκτός.
2: Η στεναχώρια στην Παιωνία ότι ο Στέφανος δεν είναι καλά.
0: Ναι, δεν μπορούν.
2: Να καλέσω εδώ να είναι καλά. Κάποιος είναι καλύτερα λίγο τώρα, νομίζω.
0: Καλύτερα είμαι, ναι. Στην Παιωνία δεν μπορούν τα παιδιά και χαλασμένα κουμπρεσέρ έχουν. Τα ντουβάρια δεν μπορούν.
2: Θα σε ακούει και ο Χαρτοματζής τώρα εκεί.
0: Χαρτοματζής μπορεί και φτιάχνει την ώρα. Μπορεί και φτιάχνει Χαρτοματζίδης κι αυτό.
2: Όλα μαζί τα ταυτόχρονα. Μπορεί και με πίτσε ταυτόχρονα.
0: Μπορεί κατζίδε.
2: Όλα μαζί. Τα φιλιά μας, κύριε Στέφανε.
0: Γεια σας, κύριε. Γεια σας, κύριε Μαξίμ.
2: Γεια σας, καλό βράδυ.
0: Bye. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
3: Τι Φούτης, Τσελεσίδης, Ιωσήφιδης,
0: Γουστάρο,
3: Κωνσταντινίδης,
0: ναι.
3: Καρυπίδης,
0: δώσε,
3: Πορχόκης,
0: ναι.
3: Στάφαρος Αυλαρίδης,
0: έτσι.
3: Άγγελος Χαριστέας,
0: οχοχοχ,
3: και Κώστας τσι, τσι, τσι, τσι, μη, μη, μη, μη, κα, κα, κα,
0: κα, κα, κα. Λευκόνα σερών πέτυχες
3: τώρα. Λευκόνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ρε κουφάλες, βρείτε μου άλλη περιφερειακή ενότητα.
0: Ξέχασες. Ξέχασες.
3: Τέτοιου σούπερ στάρ. Μου λέει ο άλλος, ποδοσφαιρό, μάνα Χαλκιδική.
0: Ξέχασες, άκουσέ με, ξέχασες το γειτονάκι μου Νίκο Μεσέρδη και το Κίδρο.
3: Παναγία μου. Σε ποια κατάσταση είναι αυτά? Σε ποια κατάσταση? Ενώ οι άλλοι, ενώ μην ξέρεις γιατί είναι, έτσι. Είναι για τα λύματα.
0: Το οικοφορτίο.
3: Εκεί, εκεί είναι.
0: Ο Σύψας.
3: Ο Σύψας.
0: Έρε τι τραβά.
3: Νομίζω δεν υπάρχει άλλη περιφερειακή ενότητα να έχει βγάλει τέτοιο βάρος ποδοσφαιριστών.
0: Έχει βγάλει άλλη ενωτική περιφέρεια Κωστάκη. Βιτίου, Λιβουρίου, Πατακόρνα. Κανείς, ρε αγόρι μου.
3: Δεν υπάρχουν, ρε τώρα.
0: Δεν είναι.
3: Μου λέει ο άλλος ποδοσφαιρομάνα η Καλαμάτα. Ποια Καλαμάτα, ρε φίλε τώρα.
0: Ποια Καλαμάτα, απ' την Ουλιανάμπη.
3: Μου λέει ο άλλος ποδοσφαιρομάνα η Δράμα. Οκ, η Δράμα είναι... είναι ο Τάκης Λουκανίδης, τελεία. Τελεία, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Τι νέα, ρε, τώρα.
3: Ποδοσφαιρομάνα η Καβάλα.
0: Δεν μπορεί, τη ξέρεις τώρα.
3: Στεφανάρα, όταν σου λένε Καβάλα,
0: ναι.
3: Το μόνο όνομα που μου έρχεται εμένα είναι λες εκπής. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο.
0: Εμένα δεν μου λες Καβάλα κατευθείαν το Βουγιατζάρα του Πιτζόμπαρου, το εμπλόμι θυμίζει. Δεν λέει Καβάλα, δεν μιλήτατε, σε παρακαλώ τώρα να πούμε. Ενώ αν, πας, αν πεις λέξεις τριμονικό θα πεις Άγγελος Χαριστίας, τελειώσαμε.
3: Άγγελος Χαριστίας, πάρει περίπτωση.
0: Βέβαια τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Για να μην σου πω ότι δεν έχουμε εξετάσει όχι μόνο τους παίχτες του στριμονικού, τους άλλους.
0: Βέβαια.
3: Και τους παίχτες του στριμονοχωρίου.
0: Ρε μόνο τώρα να πιάσουμε τα χωριά. Δεν ξέρεις πόσους παίχτες ξεχάσαμε. Σοβαρά μιλάς.
3: Ναι.
0: Έλα τώρα. Τι να μας πούνε.
3: Ίσως η μοναδική περιφερειακή ενότητα που μπορεί λίγο να μας την πει, λίγο, είναι η Λάρισα.
0: Θα σε πω ένα και θα κλείσουμε, αγαπητέ σερέι ποδοσφαιρομάνα μου. Αν βάλω το χωριό Μητρούση, δεν φτάνει ούτε η Καβάλα, Δράμα και η Κοζάνη μαζί.
3: Πρέπει μόνο το Μητρούση χωριό.
0: Ναι.
3: Πρέπει να σου κάνω τη σωστή ερώτηση. Το άνω Μητρούση ή το κάτω Μητρούση?
0: Δώσε θέλω, μέσκησες τώρα. Είναι και δυο
3: πράγματα. Η άνω Καμήλα ή κάτω Καμήλα?
0: Άνω.
3: Άνω Πορόγια ή κάτω Πορόγια?
0: Άνω.
3: Άνω.
0: Ναι. Άνω Πατήσια, κάτω Πατήσια.
3: Όχι, περίμενε.
0: Φύγερε. Ε, τι γίνεται να. Yo, man. Γιάννη, άλλο έναν θα πάρω και θα κλείσω, σε δώσω τη σκυτάλη γιατί σήμερα έχουν κέφια τα παιδιά. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε.
4: Έλα, Στεφανάρα.
0: Έλα, αγόρι μου.
4: Βραδιά Πορτιγατζίδων απόψε.
0: Οχ, οχ, οχ. Γκασταρμπάιντερ.
4: Μάντεψε από πού όμως?
0: Ακούγησε καθαρά αλλά μακριά. Δεν μπορώ να προβλέψω.
4: Βόρειο Νορβηγία.
0: Πω, πω, πω, πω.
4: Κατεβάζουμε ψάρια.
0: Βόρειο, Όσλο πρωτεύουσα. Πιο πάνω ποιο είναι? Τροντχάιμ. Πού είναι αυτό?
4: Πιο πάνω από το Τροντχάιμ.
0: Οπότε
4: τα νησιά.
0: Οπότε τέρμα Βόρειο Πόλο έφτασε, βρε αγόρι μου.
4: Τέρμα, τέρμα. Όλα στο τέρμα.
0: Ακούγησε
4: μα. 600 χιλιόμετρα.
0: Καταλαβαίνω. Βγάζεις κατάψυξη τους τόνους τώρα, τους καταψύχετε και τους φέρνετε εδώ.
4: Στο λωμό, όχι, και να κατεβάζουμε στο Όσλο και από εκεί, ναι, στο τερμινάλ και φεύγουν.
0: Ναι, ναι,
4: και διάφορα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ωραία, φίλε. Ακουγόμαστε.
4: Αλλά...
0: ακούγουμε μέχρι την Νορβηγία, ρε φίλε. Πω, από τιμή μου.
4: Ναι, ναι, παντού ίντερνετ, φίλε.
0: Με καμπάνα. Με έκανε την καρδιά
4: περιβόλη. Καμπάνα.
0: Καμπάνατζης. Σε πλοίο δουλεύεις τώρα?
4: Φορτηγόρε, Νταλίκα.
0: Α, φορτηγόρε, είπες φορτηγός, ρε, μεταφέρεις. Έχει γίνει το μυαλό μαρμελάδα. Με έδρα.
4: Συγείο.
0: Ναι, έδρα που δηλώνεις, Νορβηγία?
4: Είμαι προνομιούχος, γιατί δουλεύω δύο εβδομάδες.
0: Ναι.
4: Και δύο εβδομάδες είμαι Ελλάδα.
0: Ωμπα, βρήκες άκρη καλή εσύ.
4: Ναι, πληρωμένα όλα.
0: Βρήκες άκρη καλή, δεν ρωτάω, μη κουνιέσαι καθόλου.
4: Εισιτήρια και τώρα πάω αεροδρόμιο.
0: Κατάλαβα.
4: Τέλειωσε η βάρδια, δύο εβδομάδες. Κατεβαίνω κάτω, αραχτός.
0: Σαν τους ναυτικούς, αλλά εσύ το κάνεις κάθε δύο εβδομάδες. Αυτοί το κάνουν 6 μήνες. Παίρνουν το αεροπλάνο, πάνε σε άλλο λιμάνι.
4: Ναι, α, και η ναυτική μειώθηκε, μην νομίζεις.
0: Ναι,
4: τρίμηνα, τετράμηνα.
0: Ναι, τρίμηνα είναι τώρα, σωστά τα λες, ναι, σωστά.
4: Τρίμηνα, άμα είναι αξιωματικό.